και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

δρόμους σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα. Δε μ' άκουσες, δε μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα. Δε μ' άκουσες.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Μέσα από κολλήσει μα ερανάτα κόνου φιλτιβότσε τη Ποκαντάρ, ούν ηναμοράτο, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Τον έλεγαν Μπαρμπαλάμπρο, πρόσφυγας από την Πέργαμο. Το 1922 ήρθε 10 χρονών κρατώντας το χαλινάρι του πατέρα του. Η ρόδα γυρίζει, γέ μου. Όπου πας, άμαξα θα έχεις. Και είχε, του είχε πει ο πατέρας του. Το 1959 ήταν 47 χρονών. Ο Κισμέτ, το άλογό του, 18. Γέρικοι δύο για τη δουλειά, μα επέμεναν. Κάθε Κυριακή πρωί ανέβαινε στην Κηφισιά. Πέρναγε την πλατεία Πλατάνου με τους ευκάλυπτους εκεί να ρίχνουν νήσιο πυκνό. Εκεί ήταν η πιάτσα των αμαξάδων παλιά. Τώρα είχε μείνει μόνος. Τα ταξί είχαν φάει τη δουλειά. Τα λεωφορεία γέμιζαν κόσμο. Μα οι Κυριακές ήταν ακόμη δικές του. Οι αστεί της Κηφισιάς ήθελαν βόρτα νομαντική. Ζευγάρια νεόνυμφα για φωτογραφίες στο Άλσος. Κυρίες με τα καπέλα τους που πήγαινε στο Σαχαροπλαστείο Βάρσος. Γέροι που θυμούνταν την Αθήνα με τα άλογα. Αύγουστος, 1959, κάψα. Ο Λάμπρος στάθηκε κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία. Σκούπισε τον ιδρώτα του Κισμέτ με ένα πανί. Το άλογο ρουθούνισε, δίψαγε. Νερό Μπαρμπαλάμπρο, του φώναξε ο περιπτεράς. Κέρασμα, να σε καλά Μίτσο, μα πρώτα ο Κισμέτ. Εκείνη τη στιγμή φάνηκαν. Νεαρός 25 χρονών με κοστούμι. Κρατούσε από το χέρι μια κοπέλα με άσπρο βουστάνι. Νεόνυμφη. «Μας τώρα πάμε μια βόλτα», ρώτησε ο γαμπρός. «Στο Άλσος Κηφισιάς. Να το δει η νύφη». 50 δραχμές, είπε ο Λάμπρος. Η φωνή του κόπιασε. Ήταν πολλά. Τα ταξί έπαιρναν 20. 100, είπε ο γιατρός, ο γαμπρός. Και να πάει σιγά, λέει, να κρατήσει ώρα. Ανέβηκαν. Η νύφη χάιδεψε τον Κισμέτ. Πώς τον λένε? Κισμέτ, μοίρα θα πει. Ταιριάζει, είπε και κοίταξε τον άντρα της. Πήρε το δρόμο για το Άλσος. Τα πέταλα χτυπούσαν ρυθμικά την άσφαλτο. Τικ-τακ, τικ-τακ, ο ήχος της παλιάς Αθήνας. Για όσους μας ακούνε και θυμούνται. Οι ευκάλυπτοι μύριζαν. Τα τζιτζίκια ούρλιαζαν. Ο γαμπρός κρατούσε το χέρι της νύφης. Ψιθύριζαν, γελούσαν. Ο Λάμπρος έκανε πως δεν άκουγε. Κοιτούσε μπροστά. Μα θυμήθηκε. Το 1938 με τη δικιά του γυναίκα τη Μαρίκα. Νιού πατρίκα αυτή. Με δανεική άμαξα από τον πατέρα του. Βόλτα στο Φάληρο. Η Μαρίκα είχε πεθάνει το 1951 από φυματίωση. Δεν του άφησε παιδιά. Μόνο τον Κισμέτ και την άμαξα. Στο Άλσος τους άφησε. Ο γαμπρός του έδωσε 150 δραχμές. «Να πιει και ο Κισμέτ νερό, να πάρεις και εσύ χάτι», του είπε. Ο Λάμπρος έσκυψε το κεφάλι. «Να ζήσετε και να γεράσετε μαζί», τους είπε. Γύρισε άδειος. Κάτω από τις ευκάλυπτους, ένας φωτογράφος στο δρόμο του φώναξε. «Μπαρμπά, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Τσάμπα, για τη συλλογή μου. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν άμαξες». Στάθηκε. Ίσιοσε την τραγιάσκα. Κράτησε το καμτσίκι χαλαρά και χαμογέλασε. Όχι στη μηχανή, στον Κισμέτ, στη Μαρίκα. Στα 37 χρόνια που πέρασαν πάνω στη Σούστα. Ήταν Αύγουστος του 1959, η τελευταία του Κυριακή στην Κηφισιά. Τον Οκτώβρη πούλησε την άμαξα. Ο Κισμέτ πήγε σε ένα χωράφι στα Μέγαρα να πεθάνει ήσυχος. Ο Λάμπρος έδωσε εξετάσεις για ταξί. Πήρε ένα σκόντα. Μα κάθε φορά που πέρναγε από την Κηφισιά, άκουγε τα πέταλα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Και για μια στιγμή μύριζε ευκάλυπτο και υδρότα λόγου. Βλέπω τη φωτογραφία. Τώρα που μιλάμε. Η φωτογραφία εκείνη, φίλες και φίλοι, γι' αυτό σας λέω με αφορμή την ιστορία, σώθηκε. Ένας τουρίστας την κράτησε και την τύπωσε σε Car Postal. Και μάλιστα το Car Postal έγραφε «Athens 1959, the last», ο τελευταίος αμαξάς. Στα αγγλικά το γράφει. Κανείς δεν έμαθε το όνομα του τουρίστα. Κανείς δεν έμαθε. Αλλά και κανείς δεν έμαθε πως το άλογο το έλεγαν Κισμέτ. Μα η Κηφισιά θυμάται. Κάτι καλοκαίρια, Όταν φυσάει ο αέρας μέσα από τις ευκάλυπτες της πλατείας Πλατάνο, ακούγεται ακόμη αυτό το τικ-τακ, τικ-τακ, ο ήχος της Αθήνας που χάθηκε. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2025, ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, εδώ θα είμαστε μαζί. Τι έγινε, κλεισφωνή μου.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Μαζί με τη Ματίνα Κανελοπούλου από το πρωί. Ετοιμάσαμε τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Στο εκφωνητήριο, πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πού? Πολλές οι πόρτες που πρέπει να ανοίξετε της επικοινωνίας, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί έτσι έχουμε φτιάξει τα πράγματα. Σπορ κενό. Γράφετε στο SMS, στο τηλέφωνο σας, στο κινητό και το στέλνετε στο 54160 το πενταψήφιο αυτό νούμερο. Η News Phone κονσόλα εδώ ανοιχτή, περιμένει τα μηνύματά σας. Επίσης, υπάρχει το γραμματάκι το ηλεκτρονικό που μπορείτε να στείλετε γράφοντας τη διεύθυνση erasport@ert.gr. Τι άλλο, το Viber της Erasport, όπου έχετε εξοικειωθεί πλέον πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και στέλνετε τα περισσότερα τουλάχιστον μηνύματα, έρχονται με Viber. Και βέβαια, πιστεύω σήμερα που είμαι μόνος μου, όταν είμαι μόνος μου, προλαβαίνω να διαβάσω ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των μηνυμάτων, γιατί τα χωρίζω σε δύο μπάζες. Όταν είμαστε με τον κοντό, τα παίρνουμε από τις 7 και κάτι και μετά, για την πρώτη ώρα λέμε διάφορα και μέσα σε αυτά και κάποιες ιστορίες βέβαια, αλλά και αθλητικά. Λοιπόν, και περιμένουμε και στο Viper την επικοινωνία σας. Υπάρχει επίσης μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή μια σελίδα που έχει το όνομά της. Μπαίνετε στο προφίλ στο Facebook, εύκολα την βρίσκετε. Γράφετε Breakfast με Sport, το breakfast στα αγγλικά. Και βέβαια, μόνο το που μας βρείτε, κάντε και ένα like για να μπορέσετε να... Κοίταξε να δεις, δεν γυρνάει το κανάλι. Για να μπορέσετε να δείτε, να βλέπετε, ξέρω εγώ, και κάποιες δημοσιεύσεις οποίες κάνουμε, αλλά να στέλνετε και το μήνυμά σας και να κάνετε και τη δημοσίευσή σας. Από εκεί και μετά υπάρχει το Messenger το δικό μου, που με πολλούς από εσάς είμαι φίλους, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Το WhatsApp που σας παραπέμπει η σωλήδα, έχει στείλει νωρίς 6 και 1 πρώτο λεπτό το φιλαράκι μου Λεό, ο Λέωνας Ιαντής από τα Σέρας, αλλά που ζει και εργάζεται και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το Viper το δικό μου, που επίσης ο Γιώργος Τσέλικας, ο Σκατζούρης, έχει στείλει την καλημέρα του. Ρε Γιώργο, μου λες πάρε με τηλέφωνο, σε πήρα 3 φορές και κτύπα και μια φορά και έσβηνε και έκλεινε. Μάλλον θα ήσουν σε κανένα μέρος το οποίο δεν είχε σήμα εκείνη την ώρα, γιατί το προσπάθησα λίγο το πρωί πηγαίνοντας, γυρνώντας για το σπίτι από τη δουλειά. Γιατί όσο είμαι εδώ έχω δουλειές, έχω τα δελτία, έχω ιστορίες από εδώ, από εκεί, και δεν μου είναι εύκολο η επικοινωνία να σηκώσω κεφάλι. Μετά όμως γυρνώντας πήρα κάποια τηλέφωνα, μάλλον γιατί μου είχες πει κάτι, ήθελες να μου πεις, μου είχες γράψει. Λοιπόν, υπάρχει και το Messenger το δικό μου, το SMS που λέμε. Να, έχει στείλει ο Άγγελος, ο Μίχος, ο φίλος του ΠΑΟ Καπόσα Λαγκαδά. Καλημέρα λέει και σε όλη την παρέα της Erasport. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Περιμένω να σας ακούσω πρώτο την ιστορία. Καλό Σαββατοκύριακο, την άκουσα στην ιστορία, ήταν με τον Αμαξά. Δημήτρη, όταν ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να είναι και ο Χρήστος μαζί, θα σε πάρω στην Όσα, στα 630 μέτρα. Δεν θα μείνουμε, λέει, στο Σάβα, στο Λαγκαδά. Και στο Λαγκαδά έχει το... Είχαμε παίξει μπάλα, θυμάμαι κάποιο. Αλλά μετά μου είχε πει ένας φίλος, έχει ένα σουβλατζίκο, το οποίο όμως δεν είναι ανοιχτό το βράδυ. Αυτό είναι, κλείνει 5-6 ώρα. Και αυτό δεν με βολεύει εμένα, γιατί άμα πάω στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν τρώω μια φορά την ημέρα. Και σας το έχω ξαναπεί, γι' αυτό κάποιοι βλέπετε φωτογραφίες που βάζουμε από μπουρζουαζίες και λένε ρε Λουκάκι πάλι τρως και τα λοιπά. Μια φορά την ημέρα τρώω. Και αυτοί που τα γράφουν τρώνε 2 μεσημέρι βράδυ. Λοιπόν, ένα αυτό.
Δεν τρώω, δεν έχω μάθει να τρώω γενικά τίποτα όλη μέρα. Μπορώ να φάω ούτε το πρωί, να βάλω κάτι στο στόμα μου. Άμα φάω κάτι δηλαδή 12, 1 η ώρα, 2 για μεσημέρι που λέει ο κόσμος, γιατί για μένα που σηκώνομαι 4,5 η ώρα, 12 η ώρα είναι μεσημέρι, κανονικό δηλαδή για φαΐ. Μετά είμαι χάλια. Ούτε για ρακέτα μπορώ να πάω και γενικώς. Ούτε για καφέ δεν μπορώ να βγω. Άμα μου τύχει και μια περίσταση. Ενώ κανένα φίλο, μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Λοιπόν. Και γι' αυτό, Άγγελε, λέγαμε εκεί σε αυτό το μαγαζί του Σάβα και που μας γράφεις, μου είχε πει και ένας άλλος φίλος ακροατής να πάμε εκεί στο Σάβα, λέει, να κάτσουμε και τα λοιπά, αλλά κάποια στιγμή έκλεινε και εγώ πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη κάθομαι εκεί με τα φιλαράκια εκεί στον Όμιλο στην Αρετσού και παίζουμε, ρίχνουμε και κανένα τίποτα με τα ξύλα, βαράμε τις ρακέτες εκεί κάτω στην Καλαμαριά. Γι' αυτό, άμα τελειώσω από την Καλαμαριά 7 η ώρα, 7.30, πρέπει να κάνω μπάνιο, να κάνω αράνο, σε 9 πρέπει να φάω. Πού να τον βρεις αυτόν το Σάβα και στο Λαγκαδά. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, βέβαια, έχει στέλνει και αυτό στο μήνυμά του. Άρε Μπαγάσα Δημήτρη, λέει, θα με κάνεις και συγγραφέα με το θέμα που ξεκίνησες. 5 το ξημέρωμα τράβηξα την κουρτίνα, ακούγοντας θόρυβος από τα κατοικίδια σκατζοχέρια, και είδα τον Ηλία, το βρωμιάρι, να κλέβει πετρέλαιο από ένα Toyota. Ωραία, τι γίνεται. Αυτός ο κουμπάρος σου είναι ιστορία. Λοιπόν, ο Ηλίας, να πούμε μια καλημέρα στο Βαλάντη, μια καλημέρα και στον Ηλία. Και αυτός γενικά, αυτή γενικά είναι η τρόπη επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Και βέβαια, πάμε να δούμε και πώς διαμορφώνεται έτσι σιγά σιγά η ειδησιογραφία. Καταρχήν θα ακούσετε και το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Το Ορμούζ παραμένει σφραγισμένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν απάντηση και το Ιράν δεν έχει δώσει ακόμη κάποια απάντηση. Υπήρξαν κάποιες αναφορές από ό,τι διάβαζα χθες CNN για εκρήξεις κοντά στο Ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου των Εξωτερικών είπε ότι δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι πού, σε ξένο site, όχι δικό μας ελληνικό, ότι η CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον Αμερικάνικο αποκλεισμό για 2 με 4 μήνες. Άμα πάει έτσι η δουλειά, ζήτω που καήκαμε. Ούτε πατίνι δεν θα μπορούμε, που θέλουν να τα κάνουν και είδες προς εξαφάνιση τα πατίνια σε αυτή τη χώρα. Ούτε πατίνι δεν θα μπορούμε να καβαλήσουμε. Δεν έχουμε που δεν έχουμε ιστορίες με ποδήλατα εδώ όπως στο εξωτερικό. Κόψανε και τα πατίνια. Βέβαια καμιά φορά στο εξωτερικό, εκεί στην Πολωνία, που πάω πάρα πολύ καλό, και σε άλλες χώρες, πιο εύκολο είναι να σε χτυπήσει ποδήλατο παρά αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσες φορές την έχω γλιτώσει. Και δεν πάω στο δρόμο, τον ποδηλατόδρομο. Γιατί ξέρετε, ας πούμε στην Πολωνία, στη Βαρσοβία, είναι μεγάλο το πεζοδρόμο, έχει το ποδηλατόδρομο, έχει και το μέρος για τους πεζούς. Εντάξει. Αλλά στο μέρος για τους πεζούς, την άλλη φορά πήγαινα στο γκαλέρια εκεί Μοκότοβ, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, όπως λέμε το Μολ, εκεί κοντά στο σπίτι μας, στην μεριά της Βαρσοβίας, κοντά στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, και όπως πήγαινα από το, είχα κόψει ποδαράτο, δεν είναι και μακριά, κανένα χιλιόμετρο είναι. Να κάνουμε και το πρωινό σοβέ, ήταν κατά τις 10, λέω, πιω και ένα καφεδάκι εκεί στο εμπορικό κέντρο. Πήγαινα κανονικά στο πεζοδρόμιο, ερχόντουσαν ένα ζευγάρι με ποδήλατα πρωί-πρωί από τη μια μεριά, τους έβλεπα, και αυτός που ήταν από πίσω και δεν τον είδα, με χτύπησε στον ώμο. Γιατί αυτοί με τα δύο ποδήλατα που ερχόντουσαν, όταν πάει ένας πίσω από τον άλλον, καθόταν στο ποδήλατο για να τους αποφύγει ο άνθρωπος, προκόταν από πίσω να γκάσει και να πατήσει στο πεζοδρόμιο για να μου τυχώσει. Μη σας πω για την άλλη φορά που είχα κάνει το ταξίδι το μεγάλο με τη μηχανή πριν κάνα 2 χρόνια στην Αυστρία, που είχα κατέβει εκεί στη Βιέννη και ο άλλος έπεσε κανονικά πάνω μου, με χτύπησε. Και ευτυχώς, τα έχω ξαναπεί, όταν περπατάτε στο δρόμο θα κοιτάτε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, γενικά τα ποδήλατα, τα πατίνια, να τα έχετε μπροστά. Τουλάχιστον άμα χάσει κανείς τον έλεγχο ή οτιδήποτε, να τον δείτε να προλάβετε. Μην τους έχετε από πίσω. Γιατί άμα τους έχετε από πίσω, φέξε μου και γλίστρισα. Λοιπόν, αυτά με το Ορμούζ που παραμένει σφραγισμένο. Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος και Θεολογία
γιορτάζουν σήμερα, να τους πούμε χρόνια πολλά. Έχω φίλο θεολόγο. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Η θαλασσεμία είναι αυτό που λέμε, είναι η μεσογειακή ανεμία. Πολλοί κόσμος έχει στίγμα, να ξέρετε, το οποίο είναι και κληρονομικό. Και σήμερα είναι, σήμερα ναι, είναι και η ώρα μνήμης και συμβιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σήμερα βέβαια είναι και ιστορική μέρα. Το 1945, σαν σήμερα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και είναι η μέρα νίκης των συμμάχων. Τι άλλο να πούμε? Τίποτα, πάμε στα αθλητικά. Στην ΑΕΚΑΡΑ χτες καθόμαστε σε ένα τραπέζι και στη Μουριά, σε μια ταβέρνα. Πώς είμαστε από την ΕΡΑ? Εγώ, ο Κοντός, ο Παπα-Νικολάου, ο Βοτζάκης, 5 άτομα από την ΕΡΑ και άλλοι 4 φίλοι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Είχα ανοίξει εγώ τα τάμπλετ, από το τάμπλετ στο τάμπλετ βλέπαμε την ΑΕΚ, ταβέρνα τώρα. Είχα βάλει παραδίπλα το άλλο το εργαλείο για να βλέπουμε το λεπτό προς λεπτό με τα ποδόσφαιρα και τα λοιπά. Έγινε χαμός, καταλαβαίνετε. Εκεί οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν και στην ταβέρνα, αλλά και πιστεύω σε

της χρονιάς στο Basketball Champions League. Πέρασε χειροπέδες που λέμε στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα και με ένα σκορ 78-65 πέρασε τον τελικό του Σαββάτου. Δεν ανησύχησε ποτέ, αν εξαιρέσει λίγο στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και εκεί λίγο ψαλίδισε την διαφορά η αντίπαλος. Μια και λέμε για αντίπαλο, στον τελικό θα είναι η Λιθουανική Ρήτας που με 87-69 έβγαλε επίσης πιστικά νοκάουτ την άλλη ισπανική ομάδα του Final Four, την Τενερίφη. Αποθέωση του coach Dragan Σακότα από 700 Έλληνες φιλάθρους που βρέθηκαν χθες στο Παβελιόν Ολύμπικο, όπως και για τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Γκρέι που συνεισέφεραν 48 πόντους στο ενεργητικό της ΑΕΚ. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα είναι σε 12 μέρες οι φιναλίστ του φετινού Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Οι Άγγλοι συνέτριψαν χτες 4-0 την Νότιχαμ, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 της Μπράγκα. Στο τελικό του Conference League που θα διεξαχθεί 27 Μαΐου στη Λειψία προκρίθηκαν οι Crystal Palace που κέρδισε με 2-1 τη Σαχτάρ και η Ράγιο Βαγεκάνο που επικράτησε πάλι 1-0 τη Στρατσμπουρ. Τώρα με την νίκη αυτή τα λέγαμε τη Ράγιο, οι Ισπανοί βγάζουν και αυτοί 5 ομάδες στο επόμενο Champions League. 19.000 φίλαθλοι και οι Άγγλοι μπορούν να βγάλουν 6 αν η Άστον Βίλα, τώρα που το θυμήθηκα, θα στα πω μετά πιο αναλυτικά βέβαια, κερδίσει το τρόπαιο. 19.000 φίλαθλοι θα κατακλείσουν το ΆΚΑ με την πίστη ότι θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να πετύχει την πολυπόθητη τρίτη νίκη του σε βάρος της Βαλένθια για να προκριθεί από σήμερα στο Final Four της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι αυτή η σειρά αγώνων θα ολοκληρωθεί στην έδρα μας, μην επαναλαμβάνοντας τα λάθη που μας κράτησαν στο μάτς της Τετάρτης, δήλωσε γραπτά ο Άταμαν, γιατί δεν έκανε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου χτες πριν τον αγώνα. Ήταν γραπτή δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετανιωμένος για την προχθεσινή αποβολή του εμφανίστηκε ο coach της Βαλένθια, Πέντρο Μαρτίνεθ, που μάλλον θα στερηθεί τον forward Πουέρτο μετά τον τραυματισμό του στον τρίτο προημιτελικό. Με πατερίτσι ήταν ο άνθρωπος στη χθεσινή προπόνηση. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού, να σας πω, τέλος θα ξεκινήσει 9 και 4, όπως όλοι οι αγώνες που έδωσε αυτή η σειρά, και θα μεταθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στο άλλο παιχνίδι, η Real Madrid της νίκησε 87-81 τη Χάπο Ελτελαβίβ στη Βουλγαρία και με μία νίκες προκρίθηκε στο Final Four, όπου θα κοντράρει τον νικητή της σειράς Παναθηναϊκού Βαλένθια. Στις 8 θα μεταδοθεί από την Nova Sports 5 ο τέταρτος αγώνας της Ζάλγκυρης με την Φενέρμπαξε. Την αναστολή της ποινής του από την ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική κλεισμένη των θυρών προσπαθεί να επιτύχει ο Παναθηναϊκός, ώστε να έχει κόσμο στο πλευρό του στο επικείμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο που θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αποκλεισμό από την ΠΑΕ απειλούνται οι οπαδοί που πετώντας κροτίδες στον τέρμι την ΑΕΚ έγιναν αιτία να τιμωρηθεί το τριφύλι. Από την άλλη, ο πορτογαλικός τύπος αναφέρεται σε πιθανή επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού από την Sporting Λισαβόνας. Στα 45 εκατομμύρια ευρώ κοστολογεί η βελγική Γκένκ τον Έλληνα διεθνή Κωνσταντίνο Καρέτσα, την απόκτηση του οποίου πρώτη επιχειρεί η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μαρία Σάκαρη σήμερα στις 6 σε μετάδοση Nova Sports 6 θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης. Νοκάουτ βγήκε από το ίδιο τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς στήθηκε 6-4, 7-6, 2-0 σετ δηλαδή από τον Τζέχο Μάχαντς. Μετά τον Βούλγαρο διεθνή Μάρτιν Ατανάσοφ, Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόστερ της ομάδας Βόλια και τον άλλο ακραίο της Αλικής Μόντσα, τον Γερμανό διεθνή Έρικ Ρέτς. Σε τρίτο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Μίκρας τη Δευτέρα, οδηγήθηκαν οι γενικές ομάδες χάντμπολ του ΠΑΟΚ και της Νέας Ιωνίας μετά το χθεσινό διπλό του Δικεφάλου με 26-25 σκορ. Τα Χανιά νίκησαν 19-10 τον ναυτικό όμιλο Πατρών και τον υποχρέωσαν σε υποβιβασμό από την Α1 κατηγορία από όλων των ανδρών. Και έχουμε το απόγευμα το Διεθνές Μίτινγκ Ολίβης Ακρόπολης, που αποτελεί κριτήριο πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε, αν θέλετε, από την ΕΡΤ 2 Sport στις 6. Με αποκλεισμό έως και 20 αγωνιστικές και αντίστοιχη στέρηση μισθών απειλούνται από τη Ρεάλ Μαδρίτης οι Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά τα διαδοχή.

τραγικά επεισόδια που προκάλεσαν στις προπονήσεις Βασίλισσας. Σχεδόν ένα χρόνο θα μείνει εκτός αγώνων ο Γάλλος αμυντικός Ρεάλ ο Μεντί, λόγω ρήξης τένοντα και αποκόλλησης οστού στο δεξί του πόδι. 11 Σέρβοι πολίτες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Εθνική Ομάδα Σύνδεξη Διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο νυν πρόεδρος ομοσπονδίας τους, ο κύριος Σλόμπονταν Σόρο. Μεγάλη ιστορία γίνεται και σε αυτό το θέμα, και πάμε να ακούσουμε και το πρώτο τραγουδίσκο από τους Beatles.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε 6 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούσατε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπω πολλά τώρα στα. Έχω ανοίξει στα όλα τα κανάλια που έχουν πρωινές εκπομπές. Όλα περνάνε και ένα θέμα για τα πατίνια. Αχ, τώρα και εμείς και γενικά. Τώρα βλέπω στο Sky, είναι στον Ασπρόπυργο ο συνάδελφος εκεί και λέει νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 12χρονος. Γενικώς θα σας πω εγώ που γυρνάω στους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια ειδικά με τη μηχανή, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα είτε καβαλάς πατίνι, είτε καβαλάς μηχανή, είτε καβαλάς αυτοκίνητο, είτε λεωφορείο. Προχτές γυρνάω για το σπίτι με το αμάξι. Είναι μπροστά μου ένα, αν δεν κάνω λάθος, Opel Astra. Και είμαι στα κάμια δεκαπενταριά μέτρα πίσω του. Λοιπόν, είμαστε και δύο στην αριστερή λωρίδα. Δεξιά λωρίδα, σε μένα δεν είναι κανείς δίπλα. Δίπλα σε αυτόν είναι ένα Vestrom 6,5. Μεγάλη μηχανή, δηλαδή on off. Και ο τύπος αυτός, έτσι στα καλά του καθμένου, χωρίς φλάσεις, χωρίς τίποτα, επειδή έχει ένα διαγώνιο δρόμο εκεί λοξός δεξιά, από την αριστερή λωρίδα στρίβει το τιμόνι αριστερά, ρίχνει μία στο μηχανάκι. Το πεντάει και τον πάει πεζοδρόμιο, χτυπάει στο αυτοκίνητο οδηγό στον έξω από εδώ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν είναι ότι ήταν, κοίταγε το κινητό και τα λοιπά. Έτσι του κάπνισε τελευταία στιγμή, λέει, είδε πως, α, λέει, δεν στρίβω εδώ. Και έστριψε, σας το λέω τώρα εμπειρικά πως αυτή ήταν η πράξη του. Εντάξει, σταμάτησα κι εγώ, για να δω τι γίνεται με το παιδί και το έτσι και το αλλιώς. Λοιπόν, έτσι τα καλά καθόμενα. Χτες είμαι με τη μηχανή. Βγαίνει μπροστά μου επίσης μια άλλη μηχανή στα 5 μέτρα πιο πίσω εγώ. Κάνει έτσι, λελεύει, όχι το φουντούνι που λέγει ο Χάρη Κλίν, ένα Fiat 600 από ένα στενό. Το οποίο στενό, για να βγει σε κεντρικό δρόμο, έχει στόπ. Λελεύει. Λέω θα βγει εγώ αυτή. Ο άλλος ο μπροστινός μου όμως δεν περίμενε ότι θα βγει. Βγαίνει, κάνει ένα έτσι, την αποφεύγει το ένα τ' άλλο, κόβει και λίγο ταχύτητα, στα 40 μέτρα είναι το φανάρι. Σταματάει στο φανάρι, ήταν μια κοπέλα, μια νεαρή κοπέλα. Της λέει καλά, κάθομαι και εγώ δίπλα δηλαδή και άκουσα τη στιχομηθεία. Τι άπογο. Χάνεις τα λόγια σου δηλαδή. Δεν υπάρχει παιδεία, όχι μόνο οδηγική παιδεία, γενικώς δεν υπάρχει παιδεία σε πολλά θέματα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Και της λέει καλά κυρία μου, της λέει δεν με είδες, βγήκες από το στόπ στον κεντρικό δρόμο έτσι στα καλά του καθουμένου. Θα σκοτώσεις κανένα. Και τι του απαντάει ρε παιδιά. Έτσι λέει βγαίνω εγώ. Τι πατίνια μου λέτε, ποδήλατα, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, νταλίκες, ιδιωτικά αεροπλάνα, τσέσνα, Boeing κτλ. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας πρωτίστως και αυτοί που πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα να προσέχουν να μην είναι εισπρακτικά. Διότι το βλέπουμε, και ειδικά τώρα με τα νέα μέτρα, σε πολλές περιοχές, μέχρι και του Λεκανοπεδίου, θα πω εγώ, γιατί στους μεγάλους δρόμους σας έχω ξαναπεί, εκεί που είσαι με 110, στα καλά τρεις λωρίδες, ευθεία του κερατά, 10 χιλιόμετρα, να σταματάει κάποια στιγμή να γίνεται 90 για να τη, στα καλά του καθουμένου, για γνωστούς λόγους. Έτσι γίνεται και πηγαίνοντας για τη Λούτσα. Πηγαίνοντας για τη Λούτσα, που έχω μένω εκεί από μικρό παιδί, εκεί στο αεροδρόμιο είναι με 80, ας πούμε, ο δρόμος αυτός. Έχει δύο λωρίδες, ξέρετε, η λεωφόρος Πάτων, ξέρω εγώ, Λούτσας αυτή. Και κάποια στιγμή βγαίνει στα 60. Εκεί γίνεται μπλοκ και σε γράφουν με ραντάρ. Ποιος έχει βάλει ταμπέλα από 80 να πάει 60, έτσι τα καλά του καθουμένου? Και γιατί? Όχι, δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, είναι ο δρόμος του αεροδρομίου απ' έξω, ξέρω αν έχεις πάει. Γιατί με ρωτάς αν είναι κατοικημένη περιοχή. Όχι, δεν είναι. Ελιές έχει, αμπέλια, τέτοια πράγματα. Και δεξιά σου είναι το αεροδρόμιο, αν πηγαίνεις για Λούτσα και τα λοιπά. Και δεν μπορεί, στο αεροδρόμιο μπορεί να χτίσεις κάτι. Και αριστερά σου έχει, απέναντι από την πύλη του αεροδρομίου, ας φίλος πουλά και τροχόσπιτα. Τώρα έχουν μείνει εγκαταστάσεις. Λίγο πιο κάτω ένας, έχει ένα πάρκιν σκαφών. Αυτά. Τίποτα δεν έχει. Παιδεία δεν υπάρχει. Γενικώς δεν υπάρχει παιδεία. Και πέφτει το σανό που πάει σύννεφο. Ναι, Άγγελέ μου, στην Όσα θα φάμε. Εντάξει. Γιατί στο Λαγκαδά είπαμε, σε εκείνο το μαγαζί, κλείνει κάποια στιγμή. Με φαίνεις τώρα μεσημέρι να πάω εκεί. Καλημέρα Λουκ, είχαν και τα φάρσαλα αμαξά, λέει ο Αποστόλης, ο Αντωνίου, από Καλαρίτες. Παντού υπήρχαν αμαξάδες και υπάρχουν ακόμη. Σε κάποια νησιά, έτσι που κάνεις και την ρομαντική βολτίτσα σου και τα λοιπά. Στα Χανιά, στην Κέρκυρα ας πούμε, υπάρχει. Στα Χανιά, στην Κρήτη, έχει αμαξάδες. Κάθεσαι και πίνεις εκεί στο παλιό λιμάνι το καφέ σου και περνάνε. Πέραν τα ζευγαράκια, τα άστεγα που έλεγε να κάνουν καμιά βολτίτσα και τα λοιπά. Ο Πάνος, ο Βοιατζής, και ανώλεγες καλημέρες, Δημήτρη, και στην παρέα σου, όλοι εδώ πάνω μου απίκο, έχει τελειώσει ο Πάνος, πάει για το σπίτι, τελειώσει τη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη, ωραία ιστορία είπε. Το Χρήστο που τον έχεις, θα κάνει μετάδοση απόψε, ελπίζω να κερδίσουμε για να γλιτώσουμε το καρδιακό. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος έχει ρεπό σήμερα, γιατί πρέπει να δουλεύουμε πενθήμερο. Εγώ το είχα την Τετάρτη, γιατί πάω αύριο στον Ατρόμητο με τον Πανετολικό, στο Περιστέρι. Ο Χρήστος θα είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αλλά θα είναι και απίκο σήμερα, θα πάει και από το κλειστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το, να πες το, να μην πάει. Τι άλλο στο Messenger, τι γίνεται, Αντώνη Σακέλης, η Πατρίτσια η Καλευρά, η φιλενάδα μας, καλημερίζουν. Ο Χρήστος, ο Μοσκοβούδης, ο Γιάννης ο Λαζάρου, ο Αντώνης ο Τσιπλάκης που λέει μπράβο στην ΑΕΚ, που γράφει μάλλον μπράβο στην ΑΕΚ για την πρόκλησή της στον τελικό. Έπαιξε όμορφο μπάσκετ και το άξιζε. Πράγματι έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Σας είπα, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Μη σας πω και το καλύτερο παιχνίδι στο Basketball Champions League εχθές. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Ο Δημήτρης από την Πεύκη, το φιλαράκι μου Μιτσάρα, ο Φαντισκάκης. Καλημέρα, γίγαντα, πατριώτη, σοφέ Μιτσάρα. Μπράβο στην ΑΕ. Καλή τύχη στη Βαλένθια απόψε. Και στέλνει και μια νοσοκόμα. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Δημήτρης ο Λαμπροδήμος, την καλημέρα μου από το Λαύριο. Παρκάρουν κάτω από το σπίτι μου, ακριβώς μπροστά στον καράζ μου, και μου λένε ένα λεπτάκι, πάω να ανάψω ένα κερί. Καθόλου δική παιδεία εννοείται. Αυτό λες. Είναι τώρα σούπερ μάρκετ. Περιστατικό την Τρίτη. Είχα αφήσει κάτι σαγιονάρες. Γιατί αγοράζεις, ρε παιδιά, πράγματα. Καμιά φορά λέω ότι πληρώνεις, παίρνεις. Αλλά καμιά φορά είναι και κάποιες επώνυμες μάρκες που πληρώνεις. Αλλά σε δουλεύουν ψηλό γαζί. Έχω πάρει δηλαδή κάτι επώνυμες, κάτι σαγιονάρες επώνυμες. Όταν λέω επώνυμες, τις είχαν ένα εικοσάρικο. Γιατί μπορείς να πάρεις και με 5 ευρώ σαγιονάρα. Έχει καλάθια με 5 ευρώ λεφούση. Λέω, ας πάρω αυτές. Ήμουνα στο μαγαζί τότε, πάλι σε ένα εμπορικό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Εκεί. Εκεί που είχε τους ταχυφορτιστές της Τέσλα, λοιπόν, έχει ένα εμπορικό κέντρο και παίρνουμε. Όχι, στο. Εκεί που είναι οι σινεμάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα. Μεντιτεράνιαν, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, θυμάμαι. Λοιπόν, και πάω συνέχεια για να φορτώσω και τα μάξι. Ένα μισά στα πολυλόγο. Βλέπω κατσαγιονάρες, τις παίρνω. Τις οποίες σαγιονάρες αυτές, επειδή είναι καθαρά με τη διχάλα και αυτά, τις χρησιμοποιώ για το σταντούζ όταν τελειώνω τη ρακέτα που πάμε και κόσμο. Γενικά στον αθλητισμό. Δεν τις φοράω έξω και, ή ούτε καν στο σπίτι. Παιδιά, ένα χρόνο βία κράτησανε. Έχει δύο στρώματα κάτω. Το ένα και στις δύο σαγενάρες, το ένα ξεκόλλησε από το άλλο. Και τις πήγα εκεί στο σούπερ μάρκετ, είναι δύο Παναθηναϊκοί, σαν τον κουμπάρο μου, τον κοντό. Πω, Παναγιά βοήθα. Κοιμούνται, ξυπνάνε, ονειρεύονται με τον Παναθηναϊκό. Και με αρχίζουν και στο μπλα μπλα εκεί. Ο ένας. Ο άλλος δεν. Λοιπόν, και μιλάγαμε εκεί, το αφήνω και τις σαγενάρες. Βγαίνω έξω και πάω να πάρω εγώ το αυτοκίνητο. Και είναι τώρα ένας τύπος, ο οποίος έχει ένα συμβατικό αυτοκίνητο 30 χρόνων, βάλει εκεί στους φορτιστές που έχουν, ξέρετε, σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ για να φορτώνουν τα αθλητικά. Έχει ένα χαρτί πάνω στον καθαριστήρα. Εγώ δεν είμαι της λαϊκής ρίσης, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, πάω και κοιτάω τα πάντα, θέλω να βλέπω να τι γίνεται. Την άλλη φορά ακολούθησα την άλλη να δω αν έχει παιδί μες στο αυτοκίνητο που είπε στο περίπτερο. Λοιπόν, πάω και γράφει, συγγνώμη που παρκάρω εδώ, είναι μόνο για 20 λεπτά για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, φίλε μου Μιτσάρα Λαμπροδήμου από το Λαύριο που λες σου κλείνουνε τον καράζ. Δεν υπάρχει, εκτός από παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Ρε φίλε, βάζεις το αυτοκίνητο εκεί, ξέρετε γιατί το έβαλε και το αυτοκίνητο. Όπως πολλές φορές το βάζουν και σε θέσεις αναπήρων το αυτοκίνητο. Γιατί? Δεν θέλω τώρα να κάνω quiz. Θα σας το πω. Για να είναι πιο κοντά στην είσοδο. Διότι αυτές οι θέσεις είναι κοντά στην είσοδο. Των αναπήρων, οι φορτιστές πολλές φορές κτλ. Τι θα γίνει, ρε, εάν προχωρήσεις 15, 20, 30 μέτρα περισσότερο, αφού είναι ένα χανές πάρκιν στο σούπερ μάρκετ. Να μην σας πω τώρα το σούπερ μάρκετ στο ηλιό, το μεγάλο το σούπερ μάρκετ. Με πάρκιν, δεν ξέρω και εγώ για πόσα αυτοκίνητα επάνω και υπόγειο από κάτω, εκεί στο σπίτι μου κοντά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Τι θα γίνει, ρε, αν περπατήσεις 30-40 μέτρα. Μπιτσάρα μου, και μου λες εσύ το βάζουν να ανάψω ένα κερί ένα λεπτάκι. Σε αυτό, ναι, ένα λεπτάκι να ανάψω ένα κερί. Και άμα γίνει κάτι, δεν λέω για τον Δημήτρη, ο άλλος μπορεί να έχει όπως εγώ. Έχω δύο γερόντια τα οποία είναι 90 χρόνων, το 36 γεννημένοι και οι δύο. 90 χρονών. Πάνε για 91. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κλείσει έξω την πόρτα της πιλωτής, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Κρίς Κατσής, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με τη νίκη στη Βαλένθια και έχει αυτούς που κάνουν τους σταυρούς. Καλά, αυτή η κοπέλα που έκανε τα βουντού, την είδα τη φωτογραφία, γίνει viral από το προχθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και έχει εδώ την κοπέλα που κάνει τα βουντού, κάποιοι άλλοι που κάνουν σταυρό το, και στείλτε ντυφαλά, λέει, και από κάτω έχει το ντυφαλά. Λοιπόν, στις τρεις φωτογραφίες, τι ώρα είναι? Έχουμε λίγο ακόμη, κάτσε να δω. Έλα, και τι γίνεται και στο... και στο Viper, ο Μπάμπης ο Φράγκος, το φιλαράκι μου, λέμε για Παναθηναϊκό. Νάτος, εμφανίστηκε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Ο Γεράσιμος εκεί, ο κοντοπατριώτης. Καλημέρα σε όσους είναι ξύπνοι όταν κοιμούνται οι άλλοι. Και ο Χρήστος ο Πλεξίδας επίσης. Ο Στέφανος ο Αργυρόπουλος μας καλημερίζει. Στέφανε, εχθές κοίταγα ένα ρεπορτάζ. Επειδή μένει στο Ψαθόπυργο, στα λέω αυτά. Κοίταγα ένα ρεπορτάζ και είχε μονοκατοικές στο Ψαθόπυργο που πηγαίνανε κάποιοι τύχοι, πήγαιναν να τις κλέψουν. Κανονικά οι κάμερες τους δείχνανε όμορφα και ωραία. Γι' αυτό να προσέχεις, πρόσεχε τι γίνεται εκεί πέρα. Η Ειρήνη Νομικού, καλημέρα Δημήτρη σε σένα και τη Ματίνα, με υγεία και καλή δύναμη, μπράβο στην Αϊκάρα μου, μπράβο και σε σένα με τις ιστορίες, να σε καλά Ειρήνη, έχεις και την καλημέρα και από τη Ματίνα. Ο καλημέρα, τι λέει, Ατζιάλας, αν το διαβάζω καλά, από Πύργο Ηλίας, καλό Σαββατοκύριακο, ο κοντοπατριώτης, Πυριώτης. Καλημέρα Δημήτρη, συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ και στο Σάκοτα και το Σάββατο η Κούπα. Ιδανικά θα ήθελα να ακούσω το Μάστερ, αλλά μπορεί να ξεχάσω στα σκατζοχέρια και να εξαφανιστούν. Συμβιβάζομαι, το έχουμε το Μάστερ. Για κοίτα έτσι τα γρήγορα, μπα δεν προλαβαίνουμε τώρα. Να μου πεις, το έχεις στείλει και νωρίς ρε φίλε Παντελή το μήνυμα. Για να δω αν το έχουμε. Νίκη λέει και στο ποδόσφαιρο την Κυριακή. Μετά τις 8 φεύγω για Πάργα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Παουκτσή. Και αύριο με τα παιδιά από Γιάννηνα πάμε συναυλία. Ο Παντελής από Συνταγρή Δράμας ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι, το έχουμε. Ρίχτο. Άντε ας το βάλουμε τώρα. Είχα ετοιμάσει Deep Purple και είναι και μεγάλο. Να κάποια στιγμή να το κόψουμε για να δεν προλάβω τις εφημερίδες. Πάμε.

0: Πάμε, γέφυρα εφημερίδων. Ξεκινάμε πρωτοσέλιδα. Έχω μπροστά μου τη Live Sport. Κύπελο, κύπελο, το ευρωπαϊκό είναι ο τίτλος. Σε κίτρινο φόντο, όπως καταλαβαίνετε. Υπέρτλος η Βασίλισσα Κάρα με συγκλονιστική εμφάνιση διέλυσε τη Μάλαγα 78-65 και αύριο ετοιμάζεται να σηκώσει ξανά τη μεγάλη κούπα του Basketball Champions League. Αντίπαλος η Ρίτα Βίλνιους στον τελικό στις 9. Πάνω στο λογότυπο αριστερά κερδίζει, μένει ο Άκα Final Four, και δεξιά ο Λουίς Μίγια ξανά στο κάδρο. Ένα θέμα δηλαδή αριστερά αφορά τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, δεξιά τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Κάτω κλασικό δίδυμο Γιώβιτς Βάργα είναι για το παιχνίδι. Αποστολή τιμωρίας, αναστολή τιμωρίας θα επιδιώξει ο ΠΑΟ. Συνταγή Τούμπας και στο Φάληρο είναι ένα άλλο θέμα που αφορά το είναι ομάδα του ΠΑΟΚ. Sport Day. Τη δόξα κατακτήστε είναι ο τίτλος. Συγκλονιστική της Ένωσης η ΑΕΤ κόντρα στη Μάλαγα και μεγαλώδης πρόκριση στο υλικό του Champions League. Τρομερή άμυνα η ΑΕΚ και σούπερ απόδοση από όλους και τρόμορους, με τους Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Λεκαβίτσιους να είναι ένα κλικ πιο πάνω. Πάνω από το λογότυπο σε ένα τετράστυλο. Άλλο μην αργείς, πόρωση στο στρατόπεδο του Επτάστερου για το 3-1 επί των Ισπανών. Κατάμεστο θα είναι και αυτή τη φορά το T-Center. Ο Παναθηναϊκός καλείται απόψε να τελειώσει την μπουγάδα με τη Βαλένθια και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four. Ολυμπιακός όπως στην Ευρώπη, για το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Παναθηναϊκός, ντροπή μας βλέπουν και αναφέρει στην τιμωρία της Διάβο. Τίτλος ΑΕΚ στο κενό τα σενάρια. ΠΑΟΚ μέσα ο Χατσίδης, Άρης χαμηλώνει το μπάτζετ, ΑΕΛ τι Ηλιάδης τι Νέβες, Κηφισιά πηγαίνει λεωφόρο, Καλαμάτα με τη Βούλα Μπατίστα, διεθνή μίλησαν οι έδρες και αναφέρει τα χτεσινά παιχνίδια. Ώρα των σπορ, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου αεκάρα μου είναι ο τίτλος. Με άμυνα από Ατσάλι, ομαδάρα του μεγάλου Ντράκαν Σάκοτα τσάκισε τη Μάλαγα και το Σάββατο παίζει τελικό με τη Ρίτας για να γράψει ιστορία και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό. Δύο θέσεις ανοιχτές για την εντεκάδα της ΑΕΚ την Κυριακή. Ένα άλλο θέμα στην κορυφή. Κόκκινος πρωταθλητής. Δέος για το θρύλο, είναι το μεγαλύτερο φαβορί όλων των εποχών, αναρωτιούται η Ισπανή. Έχει κυριαρχήσει στην διοργάνωση. Ύμνη των ξένων για το μπάσκετ που παίζει, είναι ο βασικός τίτλος. Πώς θα ρίξει το Ζίβκοβιτς, ο Μεντιλίβαρ ψάχνει για τον νούμερο ένα κίνδυνο και έχει και το Ζίβκοβιτς φωτογραφία έτσι ξαπλωμένο σε ένα τείχος, πίσω δηλαδή από το τείχος. Ποια ομάδα ταιριάζει στον Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε ή Ζάλγκυρης, ανάλυση για τους δύο υποψηφίους αντιπάλους στον ημιτελικό. Γούναρης στον πρωταθλητή, είναι πρωταθλητής, θα σηκώσει κεφάλι. Το θαύμα περνάει από τον Αγιούπ, ο γνωστός Ελκαμπή μπορεί. Φως, να το ανοίξω. Μεγάλο θέμα, ο Μίγια και η Γκίνια. Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στόπ στο πολύ κακό σερί με τον ΠΑΟ και να σκοράρει στο Καραϊσκάκι μετά από 2,5 μήνες. Τι συμβαίνει με τον 31ος χάφτη Χετάφε που επανέφεραν δυναμικά οι Ισπανοί, η υπομονή 10 μέρες για τα μεταγραφικά. Αριστερά, σύνδεση με Κάουνας, ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του 14 στο ψηνό παιχνίδι της Άλγκυρης με τη Φενέρμπαξε. Επάνω για την Κούπα, η ΑΕ κέρδισε 78-65 τη Μάλαγα και προκρίθηκε στο τελικό τον αυριανό. Τι άλλο, τελικός πρόκρισης, αυτό αναφέρεται στον Παναθηναϊκό ο τίτλος. Ανατροπές και φαβορί, Άστον Βίλα με Φράιμπουργκ στο τελικό του Europa στην Κωνσταντινούπολη. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιγάνο διεκδίδουν στο Κόφερες στη Λειψία. Ο τελικός αργεί. Άμεσο στόχο τη Άρσεναλ και τη Παρίσι Σεντζερμέν είναι να βρεθούν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη ως πρωταθλήτριες στις λίγκες τους. Και τρίτη εθνική, στρατηγός Μιλτιάδης, η ομάδα του Πύργου Τριφυλίας επικράτησε του Πανθουραϊκού με 4-3 στα πέντε και κατέχει στο τέταρτο κύπελο Μεσσηνίας στην ιστορία της. Να η Τριφυλία εκεί και τα φιλαράκια μου από κάτω. Ναυτεμπορική. Αλλάζουμε και σελίδα. Υπερπαράδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6% το 2005. ο δείκτης αποδοτικότητας, αγωνία για το 2006, γράφει η εφημερίδα. One Voice Business and Politics, μας δουλεύουν οι τράπεζες, 4,5 δις κέρδη τον χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο, 100 εκατομμύρια δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά. Απογευματινή τα είπαν και ξεθύμαναν, καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Εθνικός Κήρυξ, μήνυμα ενότητας Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εχμές Άδωνη προς Δένδια, δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Ώρα, ελεύθερη ώρα, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί, τα σημάδια των καιρών είναι εδώ, η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση, γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εστία, πρώτα υπηρετείς την πατρίδα και μετά εκπροσωπείς το λαό. Λάθος, θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Θεοδωρικάκος, στη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Η Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Ο Λόγος, εκτόνωση της κρίσης, τα βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ. Ακόμη δεν έχει ανοίξει τίποτα, συμπληρώνω εγώ. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Τα νέα, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία και έχει και ένα άλλο θέμα μεγάλο, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες, τι αποκαλύπτουν, χιλιάδες διασταυρώσεις. Εσπρέσο, ο ισμός των στεναγμών, σοκ και δέος από ψηλά, επιτόπιο ρεπορτάζ Εσπρέσο, στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με το θάνατο. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη Διόρυγα της Κορίνθου. Έρευνα το στρες για τα οικονομικά γενάριτίδες. Ένα λεπτό, διότι εχάθη το site. Λοιπόν, πού είμαστε, κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς τον Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Σταρ, εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Η πρώτη εμφάνιση Νατάσης Θεοδωρίδου με τον άντρα που της έκλεψε την καρδιά. Το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας και η καλονή πρώην σύζυγος. Μανιφέστο, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εβδομαδιαίες πάμε. Deal News, εφιαλτική τριετία με αρνητική ανάπτυξη. Ανάλυση σοκ του Ινστιτούτου Levy Economics, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα η Deal News, αποκαλύπτει ότι η οικονομία βρίσκεται μπροστά στον γκρεμό. Και ένα θέμα από τα Ποσειδόνια 2026, η ναυτιλία στον πυρήνα των εξελίξεων. Μέτοχος, οι ξένοι ψηφίζουν ελληνικές μετοχές, ο δρόμος προς το διαζύγιο Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών είναι ανοιχτός. Και τελειώνουμε με ύπαιθρος χώρα, τι προμηνύει η ανθοφορία για το φετινό λάδι. Αισιοδοξία σε Κρήτη και Πελοπόννησο με αστερίσκους λόγω στρεσαρισμένων δέντρων ή αυξημένης υγρασίας.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8. βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Ποιος έχει σειρά?
10: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
11: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
10: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
12: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
10: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
11: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος.
9: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
10: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα play-offs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε, Έρα σπορ.
1: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.

Ακούσαμε Μπάμπι Γκολέ, Ιακωβίδη, όλα τα παιδιά εκεί. Και έτσι ξεκινήσαμε και τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε πει αρκετά πράγματα. Είμαστε από νωρίς, έχουμε ανοίξει τα ρολά από τις 5.30-6 παρά, γιατί και η Ματίνα Κανελοπούλου, έξω που είναι σε ρυθμίση των ήχων, είχε έρθει στο στούντιο να ετοιμάσει τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Η Ήρα Πανανίδου ήρθε πριν από λίγο, πριν από κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο, και ακούσατε, επιλέγει τα ελληνικά τραγούδια στο διάστημα από τις 7 μέχρι τις 8. Και εγώ νωρίς εδώ. Τα πίναμε και τρώγαμε χτες σε μπουρζουαζία όλα τα καλά παιδιά, και δεν μπορούμε να κοιμηθεί, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μα πώς να κοιμηθείς άμα φεύγεις. Μέχρι να πάω το σύφι στο σπίτι, να γυρίσω, γυρνώντας από το Περιστέρι που τον άφησα, πέφτω κάτω στον Μπουρνάζι και εκεί που κάνω μία έτσι την πλατεία, να ένας φίλος να βγαίνει από το μαγαζί να πάει να πάρει το αυτοκίνητο. Το βλέπω και στο ρεύμα, που είσαι ρε και τα λοιπά. Παλιά θυμάμαι μικρή παίζαμε μπιλιάρδο μαζί, φανταστείτε, είχα να τον δω χρόνια. Άσε, τι να λέμε, άμα πηγαίνει σπίτι 3 ώρα, πού να και 4.30 θα σηκωθείς. Λοιπόν, ωστόσο εδώ είμαστε. Ντουρο Νικολάε, και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να κάνουμε έτσι τον ταραβεράκι. Τώρα θα ανοίξω και ένα φάκελο με τα μηνύματα. Κονσόλα της Lexitel, της News Phone, είδες η δύναμη συνήθειας της Lexitel, μου είχε μείνει Lexitel ακόμη. Κονσόλα της News Phone ανοιχτή, περιμένω και εκεί τα μηνύματα. Ο 045 έχει στείλει ένα, στέλνει συνήθως πολιτικοκοινωνικά μηνύματα. Σε αυτή τη χώρα διδάσκεται χρόνια η ασυδοσία, η παρανομία, η μετάθεση ευθυνών, ο αμοραλισμός, και τι ψάχνουμε, λέει, και άλλα, λέει, όπως γράφει εδώ ο 045 ο φίλος μας, τι ψάχνουμε και καταλήγει, τι ψάχνουμε λοιπόν ως λαός. Εγώ έχω πει, έχω γράψει κιόλας, τι ψάχνουμε, χαριτολογώντας. Ψάχνουμε το κουτί με τα σπίρτα, έτσι λέγανε οι παλιοί. Αυτή ήταν η ατάκα, για να ξέρετε. Από εκεί και μετά, πέρα από το την News Phone, έχουμε την αελογραφία της Eraspor. Περιμένουμε εκεί το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι. Τι λέει ο τώρα ρε φίλε, για αυτό που λες το θέμα, δεν έχεις άδικο που δεν πλήρωσε την εργαζόμενη στο πολιτικό του γραφείο και τα λοιπά. Τι να σου πω, αυτές είναι επιλογές. Για το ποιον επιλέγεις γενικώς για να βάλεις. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθατε το Κύριακο σε όλους. Δημήτρη, έχει παραγίνει με τα πατένια, δεν είμαστε χώρα για τέτοια, λέει ο Σταύρος, ο bus driver. Σταύρο μου, θα σου πω, μη μας ενοχλούν όλα. Απλά το θέμα είναι ότι δεν, στο θέμα με τα πατίνια, επειδή έχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα από μια μοτοσυκλέτα, είναι ότι οι άνθρωποι που τα οδηγούν δεν έχουν δίπλωμα. Δηλαδή δεν ξέρουν ακόμη τα βασικά της οδικής συμπεριφοράς, γιατί είναι μικρά παιδιά. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να τα καταργούμε όλα, κόβουμε κεφάλι, κόβουμε χέρι και τα λοιπά. Το πατίνι είναι ένα πατίνι, για κάποιους εξυπηρετεί. Απλά πρέπει να γίνει μια νομοθεσία, το έχω πει και άλλες φορές, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, που να υπάρχει ένα όριο, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν στη γωνιά του δρόμου που λέμε, που χρησιμοποιούν το πατίνι για να πάνε στη δουλειά τους ή οτιδήποτε, να έχουν κάποιο δίπλωμα, ρε παιδιά. Να έχουν δώσει κάποιες εξετάσεις με σήματα, με οδήγηση, είτε σε μηχανάκι από 50 κυβικών, είτε αυτοκινήτου. Διότι ένα παιδί τώρα 10, 12, 13 χρονών, γιατί έχω δει και μικρότερα στα πατίνια, αλλά ας αρχίσω από 10, δεν έχει την οδηγική παιδεία και δεν ξέρει ούτε καν τα σήματα.
πόσο μάλλον και την απαιτούμενη αντίληψη. Εντάξει, εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι να τα μηδενίζουμε τα πάντα και να λέμε «Α, παλιά το λέγανε αυτό με τα μηχανάκια». Γεμίσαμε μηχανάκια, δεν άκουγες τίποτα άλλο όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Γεμίσαμε μηχανάκια, να λέγανε έτσι οι μεγάλοι, και μηχανάκια εδώ, μηχανάκια εκεί, πετάκονται στο δρόμο, κάνουν σούζες, κάνουν κολλιές, κάνουν... Λες και τα αυτοκίνητα δεν κάνανε κόντρες, δεν κάνανε κολλιές και τέτοια πράγματα στην εποχή μου. Τους στέγανε τότε τα μηχανάκια. Τώρα το γυρίσανε με τα μηχανάκια. Επειδή πάει ο άλλος και δίνει 300.000 για να πάρει ένα διαμέρισμα στο Παπάγου και στο Παγκράτη και δεν έχει πάρκινγκ, πάει ο άλλος δίνει 300.000 να πάρει ένα διαμέρισμα και δεν κοιτάει την πρώτη επιλογή στην εποχή μας που κάθε οικογένεια έχει τουλάχιστον ένα, άλλες δύο και άλλες τρία αυτοκίνητα να έχει πάρκινγκ και ψάχνει να βρει πάρκινγκ. Τι να πω. Με το κιάλι του φταίει το μηχανάκι που ενδεχομένως έχει παρκάρει παλά με το δρόμο, γιατί άμα πάει κάθετα όπως είχα κάνει εγώ με την ιστορία τότε στην Κέρκυρα και πλήρωσα 2.400 ευρώ που μου το ρίξατε μια βιτάρα και ούτε που την μάλλον θα ήταν του νησιού κολλητή, γιατί μου λέει και ο σερβιτρός σας, έχω ξαναπεί τη Βαστρούρε, φίλε είδες, ναι λέει, μια κυρία με ένα βιτάρα ήταν, λέει, που σας το έριξε. Ωραία, λέω, δεν πήρες τον αριθμό. Όχι, λέει. Κλειστές κοινωνίες. Λοιπόν, τώρα τους ενοχλούν γενικά πράγματα. Τι άλλο να πούμε. Ο Παντελής, ο Σκλιάς, νάτος. Και ο πατέρας του, το φιλαράκι μου, ο Παναγιώτης. Εκεί έχουν ανοίξει από νωρίς το ψαράδικο και στη Ραφίνα, εκεί στο λιμάνι. Ακούνε Ρασπόρ εκεί στο ραδιόφωνο και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, να τους πω μια καλημέρα, και στη Βανέσα δίπλα, στην παλιά Ραφίνα. Εκεί στο Ουζέρο Τσιπουράδικο, στο μαγαζάκι δίπλα που τρώμε τα ωραία μας ψάρια και πίνουμε τα τσίπουρά μας συχνά πυκνά, με τους ωραίους μεζέδες που φτιάχνει η φίλη μας η Βανέσα. Σχετικά με την Έλληνα Ναθαναήλ, γράφει ο Στέφανος. Ο Νίκος Κούντρος, εκτός από σκηνοθέτης, ήταν και εξαίρετος ζωγράφος. Στη Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια είχε γίνει μια έκθεση με έργα ζωγραφικής του. Εκεί είδα ένα πορτρέτο της Έλληνας ζωγραφισμένο από τον ίδιο. Ήθελε μάλιστα να γυρίσει μαζί της ταινία, αλλά κάπου κόλλησε η όλη ιστορία. Ήταν κούκλα, λέει ο Στέφανος. Τα είπα χτες, Στέφανε, για την Έλληνα Θαλή, και για μένα η πιο όμορφη ηθοποιός. Το πιο όμορφο πρόσωπο. Νομίζω ότι ήταν η Έλληνα Ναθαναήλ. Τώρα που μια και μιλάμε για πορτρέτα, να πω ότι με πήρε και ο Χρήστος ο Στρούμπος χτες τηλέφωνο, ακροατής μας, φιλαράκι μου, ο ζωγράφος, και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, του είχα δώσει μια φωτογραφία αυτή που μας είχαν βγάλει εδώ στην ΕΡΤ. Του είχα δώσει μια φωτογραφία που μας είχαν βγάλει εδώ στην ΕΡΤ. Επαγγελματική φωτογραφία μας είχαν βγάλει στην ΕΡΤ όταν έγινε αυτό το ΕΡΤ ECO που κάποιοι ακούν τις εκπομπές μας με καθυστέρηση που λέμε delay. Ό,τι ώρα θέλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όποια μέρα θέλουν, τέλος πάντων. Και μου έκανε ένα πορτρέτο. Και με πήρε χθες και μου λέει: έχω κάνει ένα πορτρέτο. Λέω να το πάρεις. Σήμερα το απογευματάκι θα πω και στον Άγιο Στέφανο. Αλλά μαζί με το πορτρέτο πρέπει να κάνουμε και μια μπουρζουαζία. Αν φάμε και να βγούμε κάτι. Ο άνθρωπος το λέει, ο πορτρέτο έκανε. Εντάξει. Θανάση Λιολιούσης, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Θανάση. Τι άλλο, για να δούμε από άλλα μηνύματα. Κάτσε να δω από το Viper, για να μην το αφήσω τελευταίο πάλι αυτό. Κώστα Σαλίαρτο, στο Final Four στο ΆΚΑ, ο ΠΑΟ θα απαγορέψει να παιχτούν τραγούδια της Λιόλιου, γιατί φοβούνται να μην ακουστεί το τραγούδι το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέει το φιλαράκι μας. Ο Νίκος, τι λέει από το Ήλιον. Καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ο Μάικ. Καλημέρα Δημήτρη, στην καλύτερη παρέα με τον Κουμπάρο. Σ' ακούω δύο χρόνια κάθε μέρα από Άργος προς Κόρινθο. Έχει μετάδοση σήμερα, δεν ακούγεται. Έχει θέμα μετάδοση σήμερα, δεν ακούγεται τίποτα, λέει ο Μάικο. Θα το δω, Μάικ. Θα δω τι γίνεται. Θα πάρω ένα τηλέφωνο κάτω. Στην Κατεχάκη μετά. Να δούμε.
Καλημέρα Μιτσάρα, Γιώργος Κολύρη, καλή επιτυχία στη Βαλένθια σήμερα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, εκεί ο πατριώτης, ο κοντοπατριώτης κάτω από το νομό Ηλίας, από το Κολύρη, χωριό κοντά στον πύργο. Καλημέρα Δημήτρη από Μήλο, θύμισέ μου τα μέρη που θα πας όταν πάρεις συντάξει. Έλα κάτσε, θα μην αρχίσω αυτά γιατί είναι δύο, ευτυχώς, δύο-τρεις είναι. Δεν είναι ούτε. Άμα αρχίσω τέτοια που θα πω, τα πάρω εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά, Μιτσάρα μου. Συνονόματε. Θα βγάλουν μήνυμα και θα αρχίσουν. Αυτοί είναι ζουλιάριδες. Είναι ζουλιάριδες. Βλέπουν, ακούνε ότι ξέρω εγώ κοντός λέει καμιά ιστορία, κάνει αυτά ο Λουκάκης, κάνει το άλλο, ζηλεύουν. Άσε, άμα σου πω, είναι ένας προορισμός είναι Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να πει στην Ελλάδα, καλοκαίρι κτλ. Και άλλοι τρεις προορισμοί είναι για να έχω καλοκαίρι όλο το χρόνο. Μπαλίνο, ένα στους άλλους δύο μετά. Λοιπόν, κάπου να μην χαλάμε και πολλά λεφτά, ξέρετε. Δεν είναι και υψηλές οι συντάξεις των Ελλήνων. Οπότε πρέπει να επιλέγεις μέρος που να μην χαλάνε λεφτά. Έχουν φύγει κάτι φίλοι μου. Έχω πει την ιστορία αρκετές φορές. Τραπεζική με την κρίση που έπαιρναν και πήγαν εκεί σε ένα μέρος στην Ινδία, στον τροπικό του καρκίνο που λέμε, βρέχει λίγο παραπάνω αλλά δεν κάνει ποτέ κρύο με τη θάλασσα, με τέτοι, μένουν σε κλειστή περιοχή με security και αυτά, σε βίλες και αυτά. Ο μισθός του διευθυντή τράπεζας εκεί, ας πούμε, σε αυτά τα μάρια, φανταστείτε, τότε το 14 που πήγαν αυτοί ήταν 350 ευρώ. Άντε τώρα ένα 500 άρικο. Καταλαβαίνετε αυτοί με 1,5 χιλιάρικο δύο σύνταξη που βγάλανε, γιατί κοπήκαν αν θυμάστε έγινε και αυτό το ψαλίδι συντάξεις, περνάνε ζωή χαρισάμενη. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε να επιλέγουμε κάποιους προορισμούς να πηγαίνουμε που άμα είναι να κάτσουμε. Γιατί άμα πεις θα πας εκεί, η Ινδία, η Μπαλή, αυτά είναι ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια. Κάποιοι που λένε να πάμε Αυστραλία, τι ωραία είναι. Η Αυστραλία είναι και λίγο ακριβούτσικα όμως. Είναι και ακριβά τα εισιτήρια, είναι και ακριβά στην Αυστραλία. Εκτός αν πας γύρω-γύρω στα νησιά. Πας να δεις εκεί τις Παππούα, Νέα Γουινέα και τα λοιπά. Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο. Καλημερίζει, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας σήμερα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, λέει ο Νίκος. Στέλιος Δέδες επίσης καλημερίζει. Καλημέρα Δημήτρη, στέλνει ο Κωνσταντίνος Βελίκης. Τεράστιο το πρόβλημα με τα πατίνια, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για το ποιος μπορεί να οδηγήσει και από ποια ηλικία. Σωστά, αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Λέγαμε για τα μηχανάκια στις παλαιότερες γενιές, ρε εσύ, στο μυαλό μου. Το έχει στείλει το μήνυμα 6 και 33, οπότε ήσουν στο μυαλό μου. Γιατί εγώ τα έλεγα πριν 5 λεπτά, δεν το είχα ανοίξει. Ωραίος. Λοιπόν, λέγαμε για τα μηχανάκια, αλλά εκείνα τουλάχιστον απαιτούν δίπλωμα για να οδηγήσεις. Είναι ασφαλισμένα, πλέον τέλη κυκλοφορίας, έχουν φώτα, φλας κτλ. Και ούτω καθεξής. Απαιτούν κράνος και το πατίνι απαιτεί κράνος. Να το πούμε αυτό. Μην κοιτάτε τώρα. Βαρέθηκα να βλέπω, λέει, 15χρονα 2-2 πάνω σε πατίνια σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους. Σε άλλα νέα, ξεκινάμε από σέρες με το γιο μου για μετάλλικα, περήφανος μπαμπάς. Καλώς ήταν. Κατεβαίνει κάτω ο φίλος μας ο Κώστας. Σου βάλαμε μετάλλικα, πιστεύω, γιατί το έχει στείλει 6,5 το μήνυμα. Οπότε τους άκουσες. Καλημέρα Μιτσάρα, ο τύπος στη Βουλιαγμένη πήγαινε με το πατίνι 120 χιλιόμετρα και εγώ μηχανή έχω και οι δολοφόνοι και έξω παραμονεύουν. 40 χρόνια τα λύκα. Τα έχω δει όλα, λέει ο Θόδωρος. Ναι, εντάξει, είναι κάποια πατίνια. Το πατίνι είναι με 20 χιλιόμετρα, παιδιά. Το όριο. Μην τρελαθούμε. Είναι κάτι πατίνια που πάνε, όπως λένε κάτω στον πύργο, μια και έστειλε όλες από το Κολύρι, φυσέκι. Λοιπόν, μια και έστειλε όλες ο τύπος από το Κολύρι. Και είναι εντάξει, αυτό και οδηγική παιδεία να έχεις που λέει ο λόγος και αξίζει τα σήματα και δίπλωμα που έλεγα προηγουμένως, όταν πηγαίνεις 120 χιλιόμετρα με το πατίνι, άστα λαβίστα. Εδώ έκανα εγώ ανακατασκευή, κάνω, είμαι σε εξέλιξη με το φίλο μου το κολυτάρι μου και ρακετίστα καλό και τα λοιπά, το Μιχάλη το Ριζά. Το έχω αφήσει το μηχανάκι μου εκεί στην Γλυφάδα, στο συνεργείο του. Λοιπόν, και κάνω μια ανακατσεβή στο παπάκι το παλιό, το σέτο 50. Αυτό πάνω 70-75 χιλιόμετρα δεν πήγαινε ούτε πάει. Γιατί το έβγαλε η Honda τώρα, το ξανά έβγαλε το σέτο, αλλά είναι 125 το έβγαλε. Αυτό το ιστορικό παπί που λέγαμε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε το παπάκι τότε, αυτό το ιστορικό παπάκι, το 6-βολτο, 12-βολτο που ήταν, αν θυμάσαι, το στροκυλοφάναρο, οι παλιοί το θυμούνται. Πήγαινε μέχρι τσίτα 80 χιλιόμετρα. Εδώ τα παπάκια πραγματικά πάνε με 120. Ήταν ο Σπύρος ο Κουτέβενος, ο κύριος γειτονάς μου και φιλαράκι μου ταξιτζής, και τράβαγε βίντεο μπροστά ένα πατίνι που πήγαινε με 120. Και αυτός πίσω με το ταξί επίτηδες είχε βγάλει
την ταχύτητα για να δούμε πώς θα πηγαίνει. Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα, εσύ, Θόδωρα.

στο σπίτι, στο, όταν και στη ρακέτα και τα λοιπά. Γιατί τώρα το ποδόσφαιρο δεν παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε σταματήσει εδώ και καιρό λόγω των εγχειρήσεων στα πόδια. Καλημέρα, Μιτσάρα. Εμένα μια φορά ένα τύπο παρκάρισε μέσα στο πάρκινγκ. Έβαλα και εγώ το αυτοκίνητο από πίσω και πήγα για ύπνο. Δεν περιγράφω τι έγινε. Ωραίος, πραγματικά. Ο Χαρίλαος καλημερίζει. Ο Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα. Καλημέρα, καλή εκπομπή κτλ. Καλό Σαββατοκύριακο. Όπως λέει, σήμερα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα την πάρει την νίκη. Καλημέρα. Λέει, Μιτσάρα μου, νομίζω με 10 πόντους διαφορά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τι άλλο, για τον άλλο το Δημήτρη το είπαμε με το πάρκινγκ. Ωραία μάτς θες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, λέει ο Κώστας ο Μπλαντής. Ναι, ωραία έγινε. Το λεπτό προς λεπτό έβλεπα γιατί είμαστε σε ταβέρνα και είχα φέρει δύο εργαλεία εκεί για να βλέπουν και τα παιδιά. Στο μεγάλο βλέπαμε την ΑΕΚ και η ΑΕΚ έπαιξε καλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Κώστας από το Σαντορίνη, καλό υπόλοιπο. Ο Τάκης ο Οικονομόπουλος στέλνει τις καλημέρες τους. Ο Φόντας. Καλά, τόσο πολύ φοβούνται οι Ολυμπιακοί που εύχονται καλή επιτυχία στη Βαλένθια. 15 πόντια διαφορά θα κερδίσει η Πανάθα. Ένα μεγάλο μπράβο στην βασκετική ΑΕΚ, στέλνει ο Φόντας ο Παλαιοδήμος. Ο Παύλος, καλημέρα. Αυτά είναι τραγούδια. Χριστάρα. Χριστάρα, κοιμάται. Άστο να. Ο Λουκάς Παύλος. Άστο να κοιμηθεί και λίγο, γιατί τα πίναμε χτες και τρώγαμε. Το τελευταίο τρίμηνο έχουμε τουλάχιστον 5 κλοπές και 3 απόπειρες, λέει ο Στέφανος Αγγελόπουλος. Ναι, Στέφανε, σου λέω, έβλεπα ειδικό αφιέρωμα για κλοπές και απόπειρες, πραγματικά όπως γράφεις, στον Ψαθόπυργο. Χτες το έβλεπα σε ένα κανάλι και σε θυμήθηκα. Μια και είσαι ακροατής και στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα. Πάμε με την Παλάνθα να κερδίσουμε την Βαλένθια. Συγχαρητήρια στην ΑΕ και στην νίκη της, λέει ο Ανδρέας Μάτος. Ο Αντώνης ο Καμπανός, το φιλαράκι μου. Καλή ατάκα του Χάρη Κλίν, το λελεύει το φουντούνι. Προσωπικά μου αρέσει εκείνη με το Ρώσο, το Γάλλο, τον Αμερικανό και ειδικά εκείνο το Γερμανό, το Φον Χούφτεν. Σαν πολύ εργατικός ακούγεται. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, τέτοια μου αρέσουν. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Αντώνη μου, το λελεύει το φουντούνι αυτή την ατάκα. Την έχω πάρει και τη λέω συνέχεια εγώ. Τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Ο Γιώργος από τη Λάρισα εδώ παρόν καλημερίζει. Δημήτρη, αν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα από το δημοτικό σχολείο να πηγαίνουν στα κυκλοφοριακά πάρκα, τα οποία δώσανε πάρα πολλά χρήματα και τα έχουν παρατήσει, να μαθαίνουν τα παιδιά. Λέει ο Χρήστος Πλεξίδας, έχουν κυκλοφοριακά πάρκα όλοι οι Δήμοι. Ναι, σωστά. Καλημέρα στον καλύτερο ρακετιέρ Λουκάκη. Σήμερα Πανάθα πρόκριση Final Four. Λέει ο Τζίμο 3D. Ο Χρήστος Πρίτσας το φιλαράκι μου. Καλημέρα Δημήτρη. Τι έχουν δει τα μάτια μου με αυτά τα πατίνια. Θάνατος, πιτσιρικάδες εκτός πραγματικότητας. Είπαμε οι δύο ρόδες δεν συγχωρούν. Άλλαξα 8 μοτό και τρέμω με τα πατίνια, λέει ο Χρήστος. Χριστάρα, γίνεται εκεί και στην Καρδίτσα χαμός, ε. Καλά, γενικά σε όλη την Ελλάδα γίνεται. Καλημέρα Μουτσάρα. Στο Πουκέ να πας είναι καλύτερα από τον Παλί. Έχω πάει 2 φορές στο Πουκέ. Στον Παλί δεν έχω πάει καμία. Έχουν πάει κάτι φιλαράκια τα οποία έχουν δραστηριοποιηθεί και με δουλειές και θα έχω και να παίζω και καμιά ρακέτα εκεί άμα πάω. Γι' αυτό στο Πουκέ έχω πάει 2 φορές. Ναι, με 50 ευρώ την εβδομάδα. Τα ξέρω αυτά, φιλαράκι. Πες το, Χριστάρα μου. Ο άλλος ο Χρήστος, όχι ο Χρήστος τώρα πάλι ο Ρουμπέκας, σπίτι φαΐ, όλα μαζί ένα 600 το μήνα. Ναι, το ξέρω. Απλά στον Παλί είναι λίγο πιο εξωτικά και τα λοιπά. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας, μας έκανε πάλι περήφανους. Επιτυχία, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ, μόνο ΑΕΚ λέει ο Τόνιο Τόπ. Ο Γιώργος, καλημέρα Δημήτρη από Βέρεια. Καλή ρίζα να έχουμε, καλό στο Γιώργο. Το πινακούδι για να δω. Έχεις βάλει τα ζαρζαβατικά σου, ε. Άρθουμε να φάμε καμιά σαλατίτσα φρέσκια. Λοιπόν, άμα περνάμε από Βέρεια. Παλιά όταν ήμουνα στο handball, εκεί διευθυντής επικοινωνίας, ήταν ο Φίλιππος Βέρειας. Τον ακολούθησα και σε όλη την πορεία που έκανε στο Challenge Cup, σε όλα τα παιχνίδια Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι και τον τελικό που πήγε. Πού πήγε ο τελικός, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Λοιπόν, και πήγαινε, ερχόμουν Βέρεια, όπως καταλαβαίνεις.

Καλημέρα, δηλαδή με λίγο τύχη Σάββατο βράδυ παίρνουμε ευρωπαϊκό κύπελο και Κυριακή βράδυ πρωτάθλημα Ελλάδας. Ωραία πράγματα στην ΑΕΚ. Φωτάρα μου, δεν έχεις άδικο. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι της ΑΕΚ. Εντάξει. Και δεν είναι, εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Τα έχω ξαναπεί, είναι θέμα ικανότητας. Άμα παίξεις καλά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και κερδίσεις. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο για να το πάρεις και μαθηματικά. Θα πρέπει να περιμένεις και τι θα γίνει και στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αλλά αν έχεις την ικανότητα να κερδίσεις τον τελικό στο μπάσκετ και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, δεν θέλει τύχη, ικανότητα θέλει. Για να τα λέμε όλα, μάνα με πατίνι στον Κολονό, είχε μαζί της και το μικρό παιδάκι και το πήγαινε στο δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω τι άλλο θα δουν τα μάτια μου. Γράφει ο Δημήτρης. Φιλιά, αυτό, εντάξει, και αυτό είναι χοντρό. Καλημέρα, παπί, με πλατίνες στη μόνη, γλάρος, ιστορικό. Ποιος? Έλα ρε Χρυσταρά, σοβαρά. Έχουν κάνει και τέτοιες μαγκές. Πάμε τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
8: Τα Master χρώματα, πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ακούτε Eraspor.
11: Γυρίσατε!
12: Γυρίσαμε. Γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Πολύ. Βάζω μερικά θέματα έτσι και λέω στην αρχή για να έρχονται και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε. Όσοι με ακούτε χρόνια, το κάνω αυτό το ταραβεράκι. Τώρα γίνεται χαμός με τα πατίνια. Βέβαια, λέτε και πολλές καλές κουβέντες για την ΑΕΚ που πήγε στον τελικό. Παναθηναϊκή και μη, εκτός από λίγους Ολυμπιακούς που λένε καλή επιτυχία στη Βαλένθια. Όλοι οι άλλοι λένε τα καλά τους λόγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά επανέρχεται και λέει: νομίζω ότι έχει άμαξες και στις Πέτσες. Στέφανε, το πιο πιθανό να έχει σε αυτά τα νησιά. Έχω να πω πολλά χρόνια στις Πέτσες, όμως λέω έχω να πω 15 χρόνια μάλλον. Αλλά σου είπα, έχει άμαξες σε πολλά μέρη. Να δω λίγο και τα μηνύματα με SMS. Τι λέει εδώ, bill by taxi. Σε όλα πρέπει να μπουν αριθμοί κυκλοφορίας νόμιμα, ακόμη και στα ποδήλατα, λέει ο bill by taxi. Billy, είμαι συντάκτης ειδικού τύπου που λένε αυτοκινήτου, μηχανών και τα λοιπά από το 1994 και κάποια στιγμή το 2008 έγινα και διευθυντής σύνταξης και περιοδικού. Το έχω γράψει πάνω από 10 φορές αυτό και δεν το έχω γράψει από την κεφάλα μου. Καλά, δεν υπήρχαν τότε τα πατίνια. Το έχω γράψει γιατί όπου στην Αμερική δηλαδή που πήγαινα τα ποδήλατα είχαν αριθμό. Στις περισσότερες χώρες που πήγαινα είχαν αριθμό. Έχουν αριθμό. Παλιά στη χώρα μας τα ποδήλατα, οι πιο παλιοί θα το θυμούνται αυτό, είχαν αριθμό. αυτά τα σιδερένια τα έτσι τα λιώσια, είναι και τον αριθμό πίσω, τον αριθμό τους. Ο 501, καλημέρα, ο Οθωμανός κάνει ξεφτύλα τη χώρα μας με τα ντου που κάνει, λέει. Ο 444 τη λέει, καλημέρα Δημήτρη, μήπως ο ΠΑΟ έπρεπε το Γενάρη να πάρει Πόμπο και Αντωνίσε και να άφηνε τον Παντελίδη για καλοκαίρι, πιστεύω θα βοηθούσαν. Ο Πόμπο εμένα μ' αρέσει. Οπ, τα διέλυσα όλα. Λοιπόν, περίμενε, γιατί τα διαλύσαμε. Ο Πόμπο, λοιπόν, μου αρέσει. Λέει μπορεί να τον πάρει Καλαμάτα. Έχω ακούσει κάποιες πληροφορίες. Είναι παιχταράς, γιατί έχω κάνει αρκετές περιγραφές στην Κηφισιά. Λοιπόν, τώρα για τον Αντωνίσε, τι να σου πω, Παντελίδης εμένα επίσης μ' αρέσει σαν ποδοσφαιριστής. Απλά ο Μπενίτεθ θεωρεί μια άλλη συνταγή, πιο δοκιμασμένη. Όσον αφορά ο Παντελίδης και μαζί, όπως λέγαμε με τον Χρήστο Ανελφορά και έλεγα και εγώ τους νεαρούς παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, που μπορεί να βασιστεί ο προπονητής και να βγούνε και από αυτούς τους παίκτες κάποιοι, γιατί άμα έχουν παραστάσεις, δουλέψουν, παίζουν συνεχώς, γίνεται και περιουσιακό στοιχείο ένας νεαρός παίκτης. Καταλάβατε, είναι και αυτό ένα θέμα και βοηθάει και την ΠΑΕ. Καλημέρα Μιτσάρα, θέλω να μάθω τι πίνεις πρωί πρωί όταν λείπει ο φίλος μου και ο κουμπάρος σου να κελαϊδά σαν να ειδώνει, λέει ο Χρήστος από το Μόναχο. Το μελαναζωμό εδώ, ταραξάκο, τσουκνίδα, τα πάντα όλα μέσα τα βάζω, κουρκουμά, τζίντζερ, αγκινάρα, τι να σου λέω, 8 συστατικά. Καλημέρα Μιτσάρα, τόσο πολύ φοβόνται τον Παναθηναϊκό στο Final Four που αποφάσισαν, τι λέει, να τον πουληθούν μόνοι τους χωρίς να το ξέρει ο Γιαννακόπουλος, να τον πουλήσουν χωρίς να το ξέρει ο Γιαννακόπουλος, βουντού βουντού και πράσινη μαγεία πάνε να του κάνουν. Το διάβασα και εγώ, εντάξει, μην τα πιστεύετε. Εμείς, λέει, εμείς άλλα ακούμε για την κόρη του ιδιοκτήτη Βαλένθια που θέλει να φτιάξει το ΣΕΦ, γιατί δεν υπάρχουν τουλάχιστον για γήπεδο, λέει ο 046. Αυτά τα τελευταία. Τέλος πάντων, αυτό που βγήκε με τον Παναθηναϊκό, ότι επενδυτής και τα λοιπά, εντάξει, κάνει το γύρο του διαδικτύου εκεί μια είδηση. Αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητος. Τι άλλο στα γρήγορα. Ο Μιχάλης, δεν φοβόμαστε τον ΠΑΟ. Κανονικά θα έπρεπε να ευχόμαστε να περάσει, γιατί η Βαλένθια είναι πιο καλή ομάδα και πιο επικίνδυνη. Καλή επιτυχία στη Βαλένθια, να νικήσει δηλαδή ο καλύτερος. Τον καλύτερο θέλουμε στον τελικό. Μιχάλης και Θανάσης, θρύλος μόνο, λένε τα παιδιά. Το μεγάλο ερώτημα και η απορία είναι η εξής. Στην ανακοίνωση του DPG για τις φωτογραφίες έκανε λόγο για μια συμφωνία που έκανε και περιμένει να την τηρήσουν όλοι. Ποια συμφωνία, ποιοι όλοι, έχει γίνει κάτι στο παρασκήνιο? Σας στέλνω τη γίνηση του Δρακόμπεδου για τις φωτογραφίες στα καθίσματα, στέλνει η Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου και τα λοιπά. Αυτές οι μάσες, λέει, πληρώθηκαν από παιδιά που δουλεύουν για 500-600 ευρώ το μήνα σαν ένα ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω πως βγήκε από το ιστέρημά σας, ξέρετε εσείς. Καταλήγει η ανακοίνωση που στέλνει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Αλβανός επενδυτής για πάω στο μπάσκετ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, για αυτή λέγαμε, για τις ειδήσεις αμφιβόλου ποιότητας. Εντάξει τώρα. Τι άλλο. Ωραία, μηνύματα. Δημήτρης. Ποιος. Αριστοτέλης Γιάχος. Καλημέρα, καλό Παρασκευό στο Κύριακο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, το ανέκδοτο καλό είναι πάντως. Καλημέρα, καλό τριήμερο, καλή τύχη στον Παναθηναϊκό, γράφει ο Σάκης Μεϊδάνης. Ο Χρήστος Πριόβολος, τι πριόνι ζήτησε ο άλλος πρωί-πρωί. Ούτε ο Λαδόπουλος δεν θα το ζήταγε, λέω εγώ μια και τον βλέπω απ' έξω. Τι? Ναι, είναι συναυτό, Χριστάρα μου. Μια και είπες, σου είπα Λαδόπουλο. Ξέρεις ποιος είναι Λαδόπουλο, ο Πριόβολος θέλει μήνυμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων σου λέει Χριστάρα ο Λαδόπουλος. Το θέμα είναι ότι είναι και η συναυλή αύριο και το ζήτησε μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Κρίς Κατσής πάλι στέλνει και ένα ιστορία. Πατρίτσια Καλευρά εδώ στέλνει την καλημέρα της στο κορίτσι μας. Εμίλιος Γεωργουδιός, η Καλαμάτα ακούει breakfast με σπορ. Να σε καλά Εμίλια. Η Χρύσα Παντελέρη, καλημέρα Λουκ, να έχεις μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Χρύσα μου. Θόδωρος Θοδωρέλης, ποια χώρα και ποιο κράτος. Εδώ η άλλη ξεσκέπασε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για να είναι σίγουρο ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, κατήρησαν γενικά τη θέση που είχε, λέει. Παναγιώτης Κορυφίδης, καλημέρα σε όλους τους ταξιούχους, με υγεία από Πτολεμαϊδα Εορδαϊκός Τρίτη Εθνική. Τι επιτυχία για ένα Ολυμπιακό να σηκώνει ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ και τώρα στο ΟΑΚΑ, λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Θοδωρής Λιμπέρης, καλημερίζει. Δημήτρης Παπαδημητρίου, το φιλαράκι μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, μπράβο στην ΑΕΚ. Θα κερδίσει και ο Βάζελος σήμερα, λέει ο Μιτσάρας, γράφει από την Γερμανία. Τέλος πάντων, πες του, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα. Ναι, τώρα έφυγε, έβαλε εκεί δύο τραγούδια και έφυγε. Δεν τον βλέπω έξω. Καλημέρα, Μιτσάρα, τον κουμπάρο του έδωσες καμιά φορά να δοκιμάσει ζωμό, στέλνει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Ναι, Χριστάρα, του έχω φτιάξει. Θέλω να καταγγείλω, λέει, το γίγαντα Λαδόπουλο, γιατί δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Γράφει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος, τα διαβάζει τα μηνύματά του. Ναι, λέει ο Λαδόπουλος, γιατί ξαναγύρισε πάλι απ' έξω. Θα τον έβαζα μέσα να κάνει την εκπομπή, να κάνω ένα κοσάρτο μαζί, αλλά θα συνεχίσει για να σας απαντάει, ρε παιδιά, ο ίδιος. Λοιπόν, Mediterranean Cosmos. Καλά, ναι, ρε Πάνο, μπράβο. Καλά το θυμόμουν, Mediterranean, λοιπόν. Ναι, εκεί πάω και φορτώνω το Τέσλα. Γιώργος Έγιο, Δημητράκη, φίλε, καλημέρα. Καλώς το φίλο μου, το Γιώργαρο, από το Έγιο, το φιλαράκι μου. Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης, και αυτός καλημερίζει. Λεωνίδα Στήλας από το Βόλο Παρών. Γιώργος Τσέλιγκας, έρε θα λακίσουν τα πρόβατα, τι σκούζουν έτσι αυτοί με τις μετάλλικα, λέει. Εντάξει, ρε φίλε, να, δεν μου πολύ αρέσουν, αυτά έλεγα και με τη Ματίνα πριν από λίγο. Σας έχω ξαναπεί, μου αρέσουν τα συγκροτήματα τα οποία σε κάθε δίσκο που έβγαζαν διαχρονικά, όπως οι Beatles που βάλαμε πριν, κάθε δίσκο που έβγαζαν είχε και επιτυχίες μέσα. Υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία έχουν 10-12 τρομερά τραγούδια και επιτυχίες, τα οποία και έχουν γίνει top, και έχουν βγάλει άλμπουμ και έπαιρνε στο άλμπουμ και τα τραγούδια ήταν μάπα, τα 12 τραγούδια τότε, θυμάμαι, στο δίσκο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επιλέγω συγκροτήματα όχι επειδή έπαιζα αρμόνιο από μικρός. Ο πατέρας μου έβλεγε και έπαιξα αρμόνιο. Αν μου λέγατε τι όργανο ήθελα να παίξω, θα έλεγα μπουζούκι. Μ' αρέσει πολύ το μπουζούκι, πραγματικά. Αλλά εντάξει, με βάλε ο πατέρας μου, τώρα 6 χρονών, ότι δεν είχε επιλογές τότε και εκείνη την εποχή. Το 1970 που πήγα στο ξαερφό του, ήταν Σκεφαλονίτη, στην πλατεία Βάθη, και είχε ένα οδείο, να πούμε, εκεί πήγαινα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, θέλω συγκροτήματα τα οποία να έχουν όλα τα όργανα. Δηλαδή το αρμόνιό τους, drums, τις δυο κιθάρες τους, να κάνουν solo μία ένας, μία ο άλλος. Τραγουδιστή κανονικό, να μου πεις είναι άσχημο να έχουν βγάλει φωνάρες στο πέντραμ, δηλαδή είναι ντραμίστας. Τον Μετάλλικα επίσης είναι κιθαρίστας, μια και λέμε για τους Μετάλλικα. Ναι, αλλά θέλω έτσι, είμαι λίγο παραδοσιακό σε κάποια πράγματα. Τι λέει εδώ ο Λάμπρος, καλημέρα σε όλους από Κέρκυρα. Το τριφύλι ψηλά, λέει ο Λάμπρος, ο φίλος μας. Και... Ωχ, δεν έχω δει τη σελίδα καθόλου τη εκπομπή. Καλημέρα από Αλεξανδρόπουλο. Ξεκινάμε με δρομολόγιο με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αεκάρα. Αεκάρα για πάντα παντού, λέει ο Γιάννης ο Σταγκόπουλος. Αθανασία Κοζομπόλη, χαρούμενη μέρα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Καλό Σαββατοκύριακο με όρμες στιγμές. Άννα Παπαργύρη από Κέρκυρα, εδώ παρούσα. Γιάννης Παπακυριαζή στο φιλαράκι μου από το Βόλο. Φοβερή Βασίλη Σάεξ στο μπάσκετ. Θα μας φέρει το ευρωπαϊκό μια νίκη και στο ποδόσφαιρο με πάω να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και όλα όμορφα. Και στη νίκη Βόλου η Φωτό τα λέει όλα. Άντε, 55 εκατομμύρια views. Ο Νίκος Οντέντες, ο αστυνόμος, και αυτός στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο μέσω της εκπομπής μας. Τι άλλο, Τάσος Βερούκης καλημερίζει. Ο Γιώργος Κοντάκιας, Dog John, Χριστάρας Χορευταράς από τα Τρίκαλα, Δημήτρη μου να είσαι καλά, μας έχεις κάνει σοφότερους. Παγκόσμια μέρα γαϊδάρου σήμερα και το πόσο σημαντικός είναι ο γάιδαρος για να βγει το μουλάρι, ζευγαρώνει αρσενικός γάιδαρος με θηλυκή φοράδα. Καλή Παρασκευή, λέει. Και καλημέρα από Αλεξανδρούπολη Εκάρα, ο Τάσος, ο Ανδρίκος, Παναγιώτης Βερβερίδης και εδώ. Καλό σου κου. Γιώργος Μίχαλος με αυτό το λουλουδάκι που στέλνει κάθε μέρα. Ο Πέτρος ο Καράκαλος, φιλαράκι και παρατηρητής. Εύχομαι και πιστεύω να μην να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για μένα πολύ αντιπαθής ομάδα η Βαλένθια. Άντε, λένε Δημήτρη ότι σε ακούνε 2 χρόνια. Άλλο 2 και άλλο 10. Για χαρά. Σάββας Παπαδόπουλος, Κοζάνη, ταξιτζής, Ολυμπιακάρα, όπως γράφει εδώ. Παρόν και αφός. Καθλίνα, Παπαλεξανδρή, καλημέρα. Διαβάστε το από τον Αϊστάιν στον Πελέ, Μουντιάλ και Ιστορία. Ναι, Θεόδωρος Αλεξανδράτος το έχει γράψει, Ιστορία του Μουντιάλ, μας λέει η Καθλίνα. Λουκάκη, τι έγινε, πώς τα είδες τα χτεσινά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο? Πώς να τα δω, φίλε, έγιναν ωραία παιχνίδια. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να πούμε, γενικώς έτσι μια σταματήσω λίγο τα μηνύματα, είναι ότι έχουμε 3 τελικούς. Στους 2 με αγγλικές ομάδες, στους 2 είναι φαβοροί. Δηλαδή, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, θα πεις λογικό την Άστον Βίλα φαβορή, και Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο, επίσης θα πω εγώ την Κρίσταλ Πάλας. Άσχετα αν η Ράγιο μπορεί να κάνει τη ζημιά. Τώρα ο άλλος, η Arsenal, ρε παιδιά, στο Champions League θεωρείται outsider στον τελικό με την Paris Saint-Germain. Όχι πως δεν μπορεί να πάρει το κύπελο, γιατί έχουμε ξαναπεί, ένας τελικός είναι ένας αγώνας, τελείωσε. Όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά θεωρείται outsider, όπως και να το κάνεις. Ο Έμερι των 4 τίτλων, 3 με τη Σεβίλη και έναν με τη Βιγιαρεάλ, θα κυνηγήσει και τον 5ο με την Άστον Βίλα. Κόντρα στην πρωτάρα Φράιμπουργκ. Μια εξέλιξη που θα ευνοήσει το δευτεραθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του Champions League, εφόσον η ομάδα του Μπέρμιγχαμ τερματίσει και στην πρώτη τετράδα της Premier League, που είναι το πιο λογικό. Και στο άλλο, είπαμε, η Crystal Palace θα παίξει με την Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ ωραία τα παιχνίδια, φίλε Βασίλη, που μας ρωτάς. Ο Θόδωρος το λέει, το ελληνικό μπάσκετ έπειτα από χρόνια φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ, με πολλές συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς τελικούς. Και αν, όπως λέγεται, ο ΠΑΟΚ από του χρόνου θα αυξήσει μπάτζετ στα 10-15 εκατομμύρια και ο Άρης ανεβάσει και αυτό στο μπάτζετ, θα δούμε ακόμη καλύτερες μέρες. Μιας και είπες για πλατεία βάθη, καιρό έχουμε να ακούσουμε Μπέλου. Όχι, το ακούσαμε. Δεν έχουμε καιρό. Μου φαίνεται έχουμε καμιά, την περασμένη εβδομάδα το είχαμε βάλει. Μην με κάνεις να το βάλω τώρα. Μου φαίνεται δεν το είχαμε βάλει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Ή επειδή είναι τραγουδάρα. Βάλτο μωρέ, βάλτο μια και το βρέστο. Ναι, βάλ την Μπέλου. Λοιπόν, και μια και λέμε για μπάσκετ, 4η συμμετοχή σε Final Four, 3η πρόκριση σε τελικό. Αύριο 9 για το 2ο τίτλο της ΑΕΚΑΡΑΣ στο Basketball Champions League. Και όλα αυτά τα λέω για τη Βασίλισσα. Τα έχουμε πει και νωρίτερα, άντε να το επαναλάβω τώρα και στο τέλος, μια και έστειλε ο Θόδωρος για τον μπάσκετ. Νίκησε 78-65 την τροπεούχο της διοργάνωσης 2 προηγούμενες σεζόν, Ινικά Χαμάλαγα, και αύριο βράδυ στην Πανταλώνα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρήτας Βίλνιους, ούσα το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει την κούπα, την 4η ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία της. Μετά, θυμίζω, το κυπελούχο το 1968, το Σαπόρτα, ποτέ ήταν, ρε παιδιά, το 2000, και το 18 το Basketball Champions League. Ενώ θα είναι ο 6ος της τελικός, ούσα φιναλής στην Ευρωλίγκα το 98, και αν θυμάστε το 20 εδώ στο ΆΚΑ, στο τελικό του Basketball Champions League. Το χαζεύαμε το παιχνίδι εκεί στην Μπουρζουαζία, μονόλογο ουσιαστικά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι μπήκε στο παιχνίδι απόλυτα προετοιμασμένη, έτοιμη, αγωνιστικά και πνευματικά. Έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, ειδικά κάποια στιγμή χαλάρωσε στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά μετά ξανά δυνατή άμυνα και ξαναπήρε την διαφορά και κράτησε την Ουνικάχα στους 9 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο. Έβγαλε τα στατιστικά εκεί που τα βλέπω, μου φαίνεται ήταν 14-9, Και η ισπανική ομάδα έκλεισε την περίοδο με, αν θυμάμαι, με 4 στα 18 σουτ εντός παιδιάς. Στο τρίτο πήγε εκεί να κάνει λίγο λακριντή που λέμε, αλλά η ΑΕΚ δεν της άφησε την ευκαιρία και λίγο εκεί προς το τέλος. Σοβαρότητα, πάρα πολύ καλή άμυνα, όμορφα και ωραία, δεν με Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, πολύ καλός και ο Γκρέι, εντάξει, και ο Μπράουν, όλα τα παιδιά. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει αύριο στις 9. Τι έλεγε ο Παναθηναϊκός και ο Άταμαν σε γραπτή του δήλωση, γιατί δεν πήγε στην συνέντευξη τύπου, δεν έκανα συνέντευξη τύπου η ΚΑΕ. Είπε ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας. Α, κάτι που δεν είπαμε ήταν, τώρα το θυμηθήκα, μια λίγο Παναθηναϊκό, ότι ο Ναν έσπασε το φράγμα των 2.000 πόντων. Μεγάλο επιτεύγμα στο παλμαρέ των προσωπικών επιδόσεων για τον Αμερικανό στο τρίτο παιχνίδι με την Βαλένθια. Όσον αφορά για την πώληση, θα το ξαναπώ γιατί βλέπω άλλο ένα μήνυμα εδώ τώρα στο Viper. Δεν είναι, βγήκε η επίσημος Παναθηναϊκός με ανακοίνωση και είπε ότι γελοιότητες τα περί πώλησης και τα λοιπά. Τα είπαμε αυτά, παιδιά, δεν είναι ιστορίες.

0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω. Το βρήκαμε, αφού το έχουμε. Το τραγούδι, ψάχνω να βρω με την Μπέλου. Τι άλλο. Βαλάντης, το τζίντζερ είναι το πιο αφροδισιακό. Έχεις εξώγαμα, λέει ο Βαλάντης. Πού ξέρεις, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Βουλωμένο. Εγώ. Υπάρχει καταρχήν. Περισσότεροι Έλληνες, ειδικά την εποχή με Greek lovers και τις ιστορίες αυτές, που δεν έχουν κάνει και κανένα παιδί και στο εξωτερικό. Είχαν πέρασει τα Ελληνόπουλα. Βαλάντη, να το ξέρεις. Καλημέρα, καλλιτέχνη του πρωιού νου, στέλνει ο Παναγιώτης Παζαράς. Δημήτρης Παπαδημητρίου, ναι και εγώ σε ακούω 10 χρόνια και πάνω από 7 είμαστε φίλοι, αλλά αυτό με τα αυτοκίνητα, ρε Δημήτρη, στάσου λίγο, όλες τις μάρκες κράτα αυτοκίνητα που έχει αλλάξει, δεν σε προλαβαίνω. Εντάξει, τυχαίνει μου, μας αρέσουν τώρα. Αλλάζουμε κανένα αυτοκινητάκι, αλλάζουμε καμιά μηχανή. Τι να κάνουμε. Να μένουμε στα. Να έχουμε ποικιλίτσα. Λοιπόν, για δες από πού σου στέλνω το πρωί. Έλα, ρε φίλε. Θοδωρά, τι κάνεις εκεί πέρα. Έχεις πάει για περπάτημα. Μιχάλης, στο ΆΚΑ, φίλε Παναγιώτη, κάτι θα σηκώσεις, αλλά τι. Λέει ο Μιχάλης από Σπάρτη. Ζήτω ο Γιανακόπουλος που έχει γίνει εφιάλτης τους. Δημήτρη, αν σου αρέσουν τα συγκροτήματα με αρμόνιο, ρίξτε με ματιά στους Dream Theater. Φυσικά, Tony Top από το αγαπημένα μου, η Dream Theater. Εμένα και του στην Καθημερινή, ο προϊστάμενος στο φιλαράκι μου, ο Πάπης ο Παπαδάτος, μπλούζες έχει με Dream Theater. Έχουμε βάλει post εκεί στην εφημερίδα. Χαμός. Dream Theater, ρε φίλε. Καλημέρα, ο Κανέλος. Τι άλλο, από Πρέβεζα ο Τάσος, ο Γιώργος. Χαίρομαι περίοδο φέτος στο μπάσκετ, έχει φτάσει τόσο ψηλά και τόσες ομάδες. Καλή επιτυχία σε όλους να κερδίσει ο καλύτερος, λέει ο Γιώργος Τσίπος. Αυτή το μήνυμα που στέλνει ο Γιώργος και η επισήμανση, η τοποθέτηση που κάνει σήμερα, την ακούσαμε και από άλλους ακροατές για τον μπάσκετ το ελληνικό. Καλαμαριώτης Αριανός, Μιτσάρα με την ήττα, ο DPG εξέφρασε την παρουσία του στον τελικό. Με μία ακόμη στον ημιτελικό. Λες, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Φίλε, συνονόματε, Μιτσάρα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και καταρχήν, τι, να κάτσει ακάσει ο Παναθηναϊκός για να πήγαινε ο Γιανακόπουλος τελικό, δεν είδες. Θηρίο ανήμερο ήταν ο Άταμαν. Εδώ πήρε τεχνική την ποινή, αποβλήθηκε. Ιστορίες, δεν γίνονται αυτά. Με τίποτα. Βαγγέλης από Φάληρο. Εγώ θέλω να πάμε στο τελικό με την πράσινη ομάδα των ΠΑΟ και θα μου άρεσε να ακούσω και εκείνο το παλιό σύνθημα που λέγανε. Γιανακόπουλο, ναι. Καλημέρα σας, λέει ο Βαγγέλης. Ο Δημήτρης ο συνόματος. Όταν προχθές σας ρώτησα, θα βλέπατε Champions League, αν δεν έπαιζε εδώ η Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και τα λοιπά, επειδή θα έπρεπε να πληρώσουν. Δεν μου απαντήσετε. Το ρώτησα με αφορμή το ποσό. Ασχολείστε με την ιδιωτική Ευρασιακή Λίγκα. Μιτσάρα μου, ναι, σου απαντήσαμε. Αλλά μάλλον δεν άκουσες, σου απαντήσαμε πιο αργά ή το πανωρίς, δεν θυμάμαι τώρα. Απαντήσαμε και σου είπαμε και ο κοντός σου είπε ότι τι λίγα ιδιωτική και τα λοιπά. Όλες οι διοργανώσεις δεν γίνονται υπό την αιγίδα κάποιου. Γιατί δηλαδή οι οργανώσεις Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μια και λες για Champions League, τι δεν έχουν, δεν βγάζουν χρήματα, δεν παίρνουν χρήματα οι ομάδες. Πώς θα γίνει. Εδώ έχουν διαλύσει τους παίκτες με συνεχόμενα παιχνίδια για να έχουν έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις, χορηγούς, φιλάθλους κτλ. Γέμισμα γηπέδων. 17.000 ευρώ και το εισιτήριο στο ντέρμπι. Μπαρσελόνα Ρεάλ, στο Καμπ Νου. Στα καλά. 17.000 ευρώ που λέγανε σε ένα διπλό εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Εδώ στο τελικό, στο T-Center. Αντώνης. Τι λέει, Μανολάς. Τι έγινε, Ραντώνη. Ακύρωσε την αποστολή μηνύματος. Ρε, τι έγινε. Είδες να κλείσει να παίξουμε καμιά ρακέτα σήμερα. Λοιπόν. Ο άλλος ο Αντώνης. Dream Theater Forever, λέει. Tony Top εδώ. Α, έχεις κάνει και ζιγκουάλ, αγάπη γλυκιά μου, ε. Φίλε, ωραίος. Από τα αγαπημένα μας, ρε φίλε. Τι μας είπες, Dream Theater τώρα. Κράτα. Λοιπόν, και τι άλλο, Ο Γιάννης, το γήπεδο στο Αλμπασάν είναι έτοιμο, λέει. Και καλημέρα Δημήτρη, με έφτιαξε τη μέρα με το Μάστερ. Ναι, πάμε να κάνουμε κόκκινη την κούπα. Τάσος από Βασιλικό Εύβοια. Λοιπόν, επιτυχία, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Να τριτώσει το καλό για να τελειώνει η ιστορία, να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες εδώ στο Final Four. Η Real Madrid είναι σίγουρα, έχει περάσει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλλο το παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε και τη Ζάλγκυρης. Από εκεί και μετά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ αύριο στις 9, που θα παίξει για το δεύτερο τίτλο της στο Basketball Champions League. Και καλή επιτυχία στις ομάδες εμάς που αγαπάμε περισσότερο το ποδόσφαιρο. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ό,τι χαρούμενο για τους ΑΕΚτζίδες. Αν πάρουν την κούπα στο μπάσκετ, κερδίσουν τον Παναθηναϊκό, και περιμένουν βέβαια να δουν τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να σκεφτούν και πρωταθλητές. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα. Εντάξει, αύριο θα είμαι στο γήπεδο, στο Περιστέρι, στον Ατρόμητο. Εδώ θα είμαστε δηλαδή στις επάλξεις. Κυριακή θα βρεθούμε σε καμιά παραλία να παίξουμε καμιά ρακέτα.
1: Σιωπή, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα American Bar.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ένα βήμα απέμεινε στην ΑΕΚ για να πανηγυρίσει στην Πανταλώνα το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σπουδαίας ιστορίας της. Κάνοντας το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς στο Basketball Champions League, ο δικέφαλος πέρασε χειροπέδες στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα και με σκορ 78-65 πέρασε στο τελικό Τσαβάτου. Αντίπαλός του εκεί θα είναι η Λιθουανικής Ρήτας, που με 87-69 έβγαλε επίσης πιστικά νοκάου την άλλη ισπανική ομάδα του Final Four, Τενερίφη. Αποθέωση του coach Dragan Sakota από τους 700 Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονταν χθες στο παβελιόν Ολύμπικο, όπως και για τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Γκρέι, αφού συνείσφεραν 48 πόντους στο ενεργητικό ΤΣΑΕΚ. Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα είναι σε 12 μέρες η φιναλίστ του φετινού Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Οι Άγγλοι συνέτριψαν χθες 4-0 την Νότικα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 της Μπράγκα. Στο τελικό του Champions League, του Conference League, που θα διεξαχθεί 27 Μαΐου στη Λειψία, προκλήθηκαν η Crystal Palace που κέρδισε 2-1 τη Σακτάρ και η Ράγιο Βαγεκάνο που επικράτησε πάλι 1-0 τη Στρασμπούρ. 19.000 φίλαθλοι θα κατακλείσουν το ΟΑΚΑ με την πίστη ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει την πολυπόθητη τρίτη νίκη του σε βάρος της Βαλένθια για να προκριθεί από σήμερα στο Final Four της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι αυτή η σειρά αγώνων θα ολοκληρωθεί στην έδρα μας, μη επαναλαμβάνοντας τα λάθη που μας κάλυψαν στο μάτι της Τετάρτης, δήλωσε ο Άταμαν. Μετανιωμένος για την προθεσινή αποβολή του εμφανίστηκε ο coach της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεφ, που μάλλον θα στερηθεί τον forward Πουέρτο μετά τον τραυματισμό του στο τρίτο προημιτελικό. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει σε 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Η Real Madrid της νίκησε 87-81 τη Χάπολ Τελαβίβ στη Βουλγαρία και με νίκες 3-1 προκλήθηκε στο Final Four, όπου θα κοντράρει τον νικητή της σειράς Παναθηναϊκού Βαλένθια. Στις 8 θα μεταδοθεί από την Nova Sports 5 ο τέταρτος αγώνας της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαξη. Την αναστολή της ποινής του από την ΔΕΑΒ σε με μία αναγωνιστική και κλεισμένο των θυρών προσπαθεί να επιτύχει ο Παναθηναϊκός, ώστε να έχει κόσμο στο πλευρό του στο επικείμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο που θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αποκλεισμό από την ΠΑΕ απειλούνται οι οπαδοί του που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έγιναν αιτία να τιμωρηθεί το τριφύλι. Από την άλλη, ο πορτογαλικός τύπος αναφέρεται σε πιθανή επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Στα 45 εκατομμύρια ευρώ κοστολογεί η βελική Γκένκ τον Έλληνα διεθνή Κωνσταντίνο Καρέτσα, την απόκτηση του οποίου πρώτη επιχειρεί η Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 6 σε μετάδοση της Nova Sports 6 την Έλληνα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης. Νοκάουτ βγήκε από το ίδιο τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Τσέχο Μάχατς. Μετά τον Βούλγαρο διεθνή Μάρτιν Ατανάσοφ, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόρτερ της ομάδας βόλεϊ και τον άλλο ακραίο της Ιταλικής Μόντσα, τον Γερμανό διεθνή Έρικ Ρέρς. Σε τρίτο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Μίκρας τη Δευτέρα, οδηγήθηκαν οι γενικές ομάδες handball του ΠΑΟ και της Νέας Ιωνίας έπειτα από το χτεσινό διπλό του δικεφάλου του Βορρά με σκορ 26-25. Τα Χανιά ανοίξαν 19-10 τον ναυτικό όμιλο Πατρών και τον υποχρέωσαν σε υποβιβασμό από την Α1 κατηγορία του Πόλο των Ανδρών. Από την ΕΡΔΙΟ Sport μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 6 το απόγευμα το διεθνές meeting Ολύβης Ακρόπολης, που αποτελεί κριτήριο πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027. Με αποκλεισμό έως και 20 αγωνιστικές και αντίστοιχη στέρηση μισθών απειλούνται από τη Real Madrid της Τσουαμενή και Βαλβέρδε έπειτα από τα διαδοχικά επεισόδια που προκάλεσαν στις προπονήσεις Βασίλισσας. Σχεδόν ένα χρόνο θα μείνει εκτός αγώνων ο Γάλλος αμυντικός της Real Fernand Mendy λόγω ρήξης τένοντα και αποκόλληση οστού στο δεξί πόδι. 11 Σέρβοι πολίτες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την εθνική ομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο νυν πρόεδρος ομοσπονδίας τους, Σλόμπονταν Σόρο. Pistons Cavaliers 107-97 νίκη της ομάδας του Detroit και Thunder Lakers 125-107 νίκη για την Οκλαχώμα στα δύο παιχνίδια για τα playoffs του NBA που τελείωσαν πριν από λίγο. Περισσότερες ειδήσεις στο sport. sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, 14 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινήσαμε με The Show Must Go On, το οποίο παραδόξως μετά το σκέφτηκα, ακούγοντάς το σκέφτηκα, κουμπώνει και σε ΑΕΚ και σε Παναθηναϊκό, μπασκετικά μιλάμε δηλαδή. Η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό του Champions League, έκανε επίδειξη δύναμης, έκανε επίδειξη αμυντικής συμπεριφοράς και δύναμης κατά δεύτερο λόγο χθες κόντρα στη Μάλαγα, Ουνικάχα Μάλαγα όπως την λέγαμε κάποτε. Πέρασε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτα με σίγμα στο τέλος. Άρα κουμπώνει το The Show Must Go On ως το τέλος να σηκώσει το Champions League η ΑΕΚ. Και προφανώς κουμπώνει και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού το The Show Must Go On, που απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει την Βαλένθια στο Game 4, όπως λένε και οι γραμματιζούμενοι, των play-off της Ευρωλίγκας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω εγώ πολλά λόγια για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε και δύο κουβεντούλες παραπάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά 2-1, έχει κάνει δύο φορές το σπάσιμο της έδρας της Βαλένθια, η οποία απάντησε στη μία και άπαντες εύχονται να μην απαντήσει και στη δεύτερη.

Διπλή οπτασία απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων, αν και το ένα δεύτερο της οπτασίας είναι λίγο κρυμμένο, πρέπει να κουνηθεί για να φανεί. Η άλλη οπτασία έχει μια ιστορία, παιδιά, την έμαθα πρόσφατα, θα σας την μεταλαμπαδεύσω, θα την πω και σε εσάς. Πριν από 18-19, κάπου εκεί, τόσα χρόνια είναι εκεί στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, γεννήθηκε ένα έτσι ωραίο κοριτσάκι, το βαφτίσανε η δική του Ματάινα Cinnamon Sun. Όταν ήταν σε ηλικία 3,5-4 ετών, όλη η οικογένεια ξεσηκώθηκε εκεί από το μακρινό Brighton και μετακόμισε στην Ελλάδα και λένε δεν μπορούμε τώρα το κοριτσάκι μας εδώ στην Ελλάδα να το λέμε Ματσάινα Cinnamon Sun, και έτσι το κάνανε το κοριτσάκι Ματίνα Κανελοπούλου. Αυτό είναι η μία από τις δύο οπτασίες που υπάρχουν απέναντί μου. Η φανερή απέναντι, καταρχά μπαμ κατευθείαν απέναντι, το έχω το χαμόγελο αυτό το υπέροχο. Η άλλη οπτασία δεν φαίνεται, είναι κρυμμένη, είναι incognito, είναι, όπως λένε και στην Κρήτη, υψηλή σόρθα αυγό. Θα την ακούσετε αργότερα, φαντάζομαι μετά τις και μισή θα παίξει τράμπα στην κονσόλα. Πα! Υπομονετικά υπομένει αυτά που λέει ο Λαδόπουλος εκεί στο βάθος, στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική, ο Λουκάς Λουκάς. Όπως έχετε καταλάβει, το παραλήρημα δεν χρειάζεται να ξαναπούμε το όνομα.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ο ένας είναι τα SMS, γράφετε σπόρο με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας, τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς σταφ στο τέλος, papakier.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, ο πιο πρόσφατος από τους τρεις. Τον έχετε συνηθίσει και τον προτιμάτε. Στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, στην αναζήτηση δηλαδή της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, θα ξεκινήσετε να γράφετε Ερασπορ. Μετά από 2-3 γραμματάκια θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

Λέει και ο Νεκτάριος Φιλαράκη, δεν εύχονται όλοι να περάσει ο Παναθηναϊκός, πίστεψέ με. Καλά, εντάξει, προφανώς δεν εύχονται όλοι, καλέ μου φίλε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που ξέρουν, δεν είναι ταγμένοι σε ένα χρώμα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, ασπρόμαυρο, κυτρινόμαυρο ή οτιδήποτε, δεν είναι ταγμένοι σε ένα χρώμα, μάλλον χαίρονται. Θέλουν να περάσει ο Παναθηναϊκός, όπως χάρηκαν χθες το βράδυ με την επιτυχία της ΑΕΚ να περάσει τον τελικό του Champions League, και θα χαρούνε, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, αυτοί που δεν είναι ταγμένοι σε ένα χρώμα, αυτοί που ναι μεν έχουν μια συλλογική προτίμηση αλλά δεν είναι με παροπίδες. Αυτοί, φαντάζομαι, έτσι θέλω τουλάχιστον να πιστεύω, ότι θα ευχαριστηθούν αν περάσει ο Παναθηναϊκός.

Ματίνα, επειδή ρώταγες πριν, έχω εδώ το μήνυμα από το φίλο που υπογράφει ως Καλογιάννης. Μας πάγωσες πρωί-πρωί με τις κρυάδες σου, λέει. Καλημέρα και δε χαίρεσαι, αδερφέ. Ζεστή μέρα θα είναι σήμερα. Μπορεί να έχει συννεφιά, μπορεί η μετεωρολογική να προβλέπει βροχές, αλλά η μέρα θα είναι αρκετά ζεστή. Οπότε δεν κάνει κακό να δροσιστείς και λίγο έτσι στο ξεκίνημά της. Δεν είναι και τόσο κακό.

Ωραίος και φίλος ο Στέλιος. Μια ίδια ιστορία λέει προφανώς με τη Ματίνα, εννοείται και του παππού μου. Γεννήθηκε σε ένα χωριό πάνω στο βουνό, τον έλεγαν Γιώργο Παπατριανταφυλόπουλο. Κατέβηκε στην πόλη και πήγε και τάλαξε το όνομά του φυσικά. Ο άνθρωπος το έκανε Νίκος Παπατριανταφυλόπουλος.

Εντάξει, πάμε να σοβαρευτούμε και λίγο, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι θα καρκανιάσει και από το κρύο φίλος ο Καλογιάννης που λέει ότι παγώνει με τις κρυάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, πριν πάμε στα μπασκετικά, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή και πάλι, ότι ο Παναθηναϊκός μετά την τιμωρία που δέχτηκε χτες από την ΔΕΑΒ της μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών για πυρσούς που άναψαν και κάποια πράγματα που έψαν στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οπότε το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο θα γίνει χωρίς κόσμο και ένα παιχνίδι που είναι ουσιαστικά ιστορικό, καθότι θα είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο γήπεδο. Κάτι πρέπει να κάνει λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, έτσι, να βρει ένα τρόπο για να αποχαιρετήσει αυτό το γήπεδο, όχι με

Το Καραϊσκάκι που έγινε τώρα καινούριο, όπως ήταν τον Νίκος Γκούμας που γκρεμίστηκε και έγινε τώρα η ΟΠΑΠ Αρένα, όπως είναι η Τούμπα, όπως είναι το πρώην Χαριλάων, είναι Κλεάνθης Βικελίδης. Όταν μια ομάδα φεύγει από αυτό το γήπεδο για να πάει στο καλύτερο δικό της, ο αποχαιρετισμός δεν πρέπει να είναι, άποψή μου έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν πρέπει να είναι με κάποιο φιλικό. Επαναλαμβάνω, δεν κρίνω την απόφαση της ΔΕΑΒ. Πολύ σωστή ήταν από τη στιγμή που παραβιάστηκαν οι κανόνες, έπρεπε να υποβληθεί η ποινή που υποβλήθηκε. Έτσι. Από εκεί και πέρα μιλάω για τον Παναθηναϊκό, τι πρέπει να κάνει. Άποψή μου, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και λανθασμένη.

Και επειδή και πάλι διάβασα και άκουσα χθες ούκο λίγα έτσι επιχειρήματα του τύπου, μα αν είναι δυνατόν για δύο καπνογόνα που άναψαν και ένα κάτι που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο να τιμωρηθεί η έδρα, παιδιά, καλός ή κακός, με τους νέους κανονισμούς και με το νέο νόμο και με τη ΔΕΑΒ και με όλα τα συμπαρομαρτούντα, ένα περιτύλιγμα σοκολάτας να πέσει στον αγωνιστικό χώρο επισή ποινή τιμωρίας έδρας. Καλός ή κακός, μπορεί κάποιοι να το θεωρούν υπερβολικό, μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι στην απέναντι όχθη να λένε επιτέλους κάτι έπρεπε να γίνει για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε στα ελληνικά γήπεδα. Έτσι είναι, εγώ μιλάω καθαρά, δεν μιλάω να δώσει αναστολή στην ποινή ΔΕΑΒ, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μιλάω για αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να τιμήσει ένα γήπεδο στο οποίο έχουν γίνει τόσα και τόσα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από παιχνίδια που διακόπηκαν για εισβολή φιλάθλων που έσπασαν και τα δοκάρια, από πρόκριση της εθνικής ομάδας με εκείνο τον γκολ του Νικολούδη στα τελικά του Ευρωπαϊκού για πρώτη φορά στην ιστορία της, από μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού, από πολλά πράγματα, έτσι. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό σε αυτό το κομμάτι.

0: Τα έψιμα στο Λουκά, το πέναλτι του Τσάρτα στο παιχνίδι με το Έιρε ή Βόρειο-Ιρλανδία, κάποια από τις δύο που μας έστειλε στην Πορτογαλία, πήγα να το διορθώσω κι εγώ. Πού πας ρε Καραμήτρο, πήγα να το διορθώσω κι εγώ και του λέω νομίζω ήταν στο ΆΚΑ και μου απάντησε με γλυκύτα.
1: Κάνεις λάθος. Ήτανε στην εστία που βλέπει προς τη Γαδά.
0: Μου είπε και την εστία ρε παιδιά το άτομο.

Αυτά και από τα γηπεδικά. Πριν πάμε στο δελτίο στους τίτλους μάλλον των πολιτικών ειδήσεων στις 8.30, να πούμε ότι μετά τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ είναι η δεύτερη ομάδα που εξασφαλίζει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας.

επικράτησε στο τέταρτο παιχνίδι της Χάπουελ Τελαβίβ, έκανε το 3-1 και πέρασε στη φάση των στα play-off, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και αυτό το τέταρτο παιχνίδι, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός, όποιος περάσει από τους δύο, ας περάσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός να τελειώνουμε, θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, και το δεύτερος ημιτελικός είναι η Φενέρ με την Ζαλγκίρις, που θα είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off.

Και όλο ταχώς για τελικούς και σε Europa και Conference League μετά το Arsenal Paris, Paris Arsenal που κλείδωσε στο Champions League. Χθες κλείδωσαν το Aston Villa Freiburg στο Europa League της Κωνσταντινούπολης και στο Crystal Palace Vallecano στο Conference League της Λειψίας. Ήταν η ημιτελική. Τι θέλετε ρε κορίτσια, τι θέλετε, αφήστε με, αφού στόμα έχω και μιλιά δεν έχω ρε παιδιά. Πήγα να βρω και εγώ, φωνάζουν τα κορίτσια απ' έξω, λοιπόν, τέλος, πας αρχή παυσάτου. Πάμε, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάφλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υπουργών και βουλευτών. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

Δεν είμαι υπέρ των διασκευών, αλλά όσες φορές έχω ακούσει το συγκεκριμένο, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ και δεν είναι φρέσκο, είναι περίπου δεκαετίας, δωδεκαετίας, μπορεί και δεκαπενταετίας αυτή η διασκευή του ύμνου του Μάνου Λοΐζου, του Ζεμπέκικου της Ευδοκίας, από ένα συγκρότημα από την Κύπρο, Private Government λέγεται το συγκρότημα, το έχουν σεβαστεί απόλυτα. Από ό,τι διάβασα όταν το πρωτοάκουσα, πρέπει να είχαν κάνει και ούκο λίγες πρόβες για να κατορθώσουν ο σκληρός ήχος που έδωσαν στη συγκεκριμένη διασκευή να μην αλλοιώνει το κομμάτι, το τραγούδι του Λοΐζου και να το σεβαστεί, και έχω την εντύπωση, πάλι προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ότι το έχουν σεβαστεί απόλυτα. Με αυτό το άσμα λοιπόν σφύριξε ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια. Θα πάμε παρέα για περίπου 22 λεπτά ακόμα, ως τις 9 δηλαδή. Την Μάιρα περιμέναμε, η Μάιρα περίμενε στον πάγκο. Τελικά τελευταία στιγμή μπήκε σφίνα η Χαρά Γιαννοπούλου και είναι αυτή που μας συντροφεύει στην κονσόλα των ήχων. Άοκνος Ακάματος κλπ. Κλπ. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραλυρί, χωρίς κλπ. Κλπ. Ο Λαδόπουλος από τα μικρόφωνα της Ερασπόρ.

Είπαμε λοιπόν να ξαναπούμε για την ΑΕΚ που νίκησε 78-65 την Μάλαγα στον πρώτο ημιτελικό του Champions League στο μπάσκετ που γίνεται στην Μπανταλώνα, και μόνο το παθητικό 65 που ακούτε από το τελικό σκορ νομίζω αρκεί για να καταλάβει ο καθένας ότι άμυνα ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας των κιτρινόμαυρων εχθές. Όποιος θέλει να σταθεί και λίγο στα ατομικά, 16 πόντους ο Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Λεκαβίτσιους 14 πόντοι, ήταν η πρώτη σκόρερ των κιτρινόμαυρων που το Σάββατο, αύριο δηλαδή, αύριο είναι Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, παίζουν με την Ρίτας για το τρόπαιο. Θα είναι το δεύτερο Champions League αν το κατακτήσει, που μακάρι να το κατακτήσει στην ιστορία της ΑΕΚ, ο τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος και πάλι στην ιστορία της.

Παναθηναϊκός Βαλένθια, παιχνίδι νούμερο 4 στα play-off της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 μέχρι στιγμή στη σειρά, και το 2-1 να είναι αποκλειστικά από σπασίματα έδρας. Ξεκίνησε με το 2-2 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Απάντησε με το 1-1 η Βαλένθια την Τετάρτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σήμερα το τέταρτο παιχνίδι, προφανώς με άγχος και για τις δύο ομάδες, ίσως, δεν ξέρω, ίσως λίγο περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, που ξέρει ότι είναι δύσκολο να πάει να κάνει και τρίτο σπάσιμο έδρας στην Βαλένθια την άλλη εβδομάδα, σε περίπτωση που δεν κερδίσει το απόψινο παιχνίδι. Αντίθετα, η Βαλένθια μπορεί να είναι με λιγότερο άγχος, γιατί μπορεί να σου πει ότι έτσι όπως τα καταφέραμε στα δύο πρώτα παιχνίδια της έδρας, εντός έδρας, και τα χάσαμε, τώρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάντως, σίγουρα είναι παιχνίδι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφτεί. Άμα δείτε τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, η Βαλένθια αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα συνολικά αθρηστικά 1 πόντου. Ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία που κέρδισε με 1 και 2 πόντους αντίστοιχα, σύνολο 3 δηλαδή. Η Βαλένθια προχθές κέρδισε με 4, άρα στο άθροισμα, να το πούμε έτσι, του σκορ, η Βαλένθια προηγείται με 1 πόντο. Άρα καταλαβαίνετε τι πρέπει να περιμένουμε στο αποψινό παιχνίδι από πλευράς εικόνας.

Το απόλυτο μπάχαλο, παιδιά, στη Ρεάλ. Φαντάζομαι έχετε καταλάβει τι γίνεται εκεί στη Μαδρίτη, στις προπονήσεις της Ρεάλ. Με πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτό του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε, αυτοί είχαν προχθές μια κόντρα στην προπόνηση, δεν φτάσανε στα άκρα, αλλά η κόντρα συνεχίστηκε και στη χθεσινή προπόνηση, γιατί ο Βαλβέρδε νομίζω δεν έδωσε το χέρι στον Τσουαμενί, αν θυμάμαι καλά. Αντέδρασε ο Τσουαμενί, πήγαν να έρθουν στα χέρια. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν τον χτύπησε, γλίστρησε ο Βαλβέρδε και έπεσε στο τραπέζι εκεί των αποδυτηρίων και χτύπησε το κεφάλι του. Μεταφέρθηκε με σκίσιμο σε κάποιο σημείο του προσώπου του στο νοσοκομείο και μάλιστα λένε ότι έχει και απώλεια μνήμης, μερική απώλεια μνήμης από το χτύπημα, και δεν θα, σε πρώτη φάση δεν θα παίξει στο κλάσικο που ενδεχομένως να κρίνει και τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή της Λα Λίγκα μαθηματικά, γιατί ουσιαστικά ο τίτλος έχει τελειώσει, το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα το παιχνίδι. Και μέσα σε όλα αυτά κάθεσαι και σκέφτεσαι πόσο αστείο ακούστηκε πριν από λίγες μέρες η φημολογία ότι η Ρεάλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει στον πάγκο της τον Ζωσέ Μουρίνιο. Έτσι, και μόνο με βάση το αυτό που επικρατεί στα αποδυτήρια των Μαδριλένων και η σκέψη, αν έχει υπάρξει ποτέ σκέψη και δεν είναι διοχετευμένα από τον ίδιο αυτά τα δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ σκέφτεται την επιστροφή του, καταλαβαίνει κανείς πόσο αστείο ακούγεται αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα, τέταρτη αγωνιστική play-off, 7η play-out το Σάββατο-Κύριακο για την Super League. Ξεκινάμε χρονικά αύριο για τα play-out, 4 η ώρα παίζει ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, παίζει στις 5 η ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης και παίζει στις 7.30 ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Κυριακή, πάμε χρονικά, 5 η ώρα τα δύο play-off για 5-8, αδιάφορα εντελώς, γιατί δεν έχει βαθμολογικό αντίκτυπο η κατάκτηση της πέμπτης θέσης, άρα μαζί και τα δύο παιχνίδια, Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός στις 5 και 7.30 μαζί και τα δύο παιχνίδια για τα play-off του πρωταθλήματος, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7.30 και τα δύο παιχνίδια. Σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ και ισοπαλίας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, οι κιτρινόμαυροι στέφονται πρωταθλητές 3 αγωνιστικές μάλλον πριν από την ολοκλήρωση των play-off.

Καλημέρα στο Νότιο 7 που ακούει πηγαίνοντας για αναρρίχηση στη διαδρομή Αριάδνη. Ο φίλος ο Μιχάλης συνονόματος από το Περιστέρι, η Θρύλος λέει, ο φίλος ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Ο φίλος ο 761 βλέποντας τι γίνεται λέει μαζί με την καλημέρα του στα παιχνίδια της ΑΕΚ, ο Παπαρένα που δεν βλέπεις, Allwyn Arena είναι πλέον, συγγνώμη, έχει μείνει το ΠΑΠ ακόμα, δεν το έχει συνηθίσει ακόμα ο κόσμος, που ενώ δεν βλέπεις τίποτα από τα καπνογόνα δεν τιμωρείται, νόμιζε ότι άλλαξε ο νόμος. Αυτό έχει σχεδόν σταματήσει το τελευταίο διάστημα και είχε υποστεί και αυτή τις συνέπειες της ΔΕΑΒ και είχε τιμωρηθεί και αυτή για τα συγκεκριμένα τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα, να το πούμε έτσι.

Πάμε και λίγο στο Viber. Ο φίλος ο Θοδωρής έστειλε το πρώτο μήνυμα την ώρα μάλλον που έπαιζε το show Must Go On. Φτιάξτε μας τη μέρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ύμνος, επιτρέψτε μου. Ο φίλος ο Γιώργης, καλημέρα στον Lone Ranger, καλημέρα στον φίλο τον Nick Papp, ο οποίος έκανε εγγραφή στο Viber, δεν έχει στείλει ακόμα το πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες πάντως. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και την παρέα στο στούντιο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι ο Πανιόνιος να επανέλθει στην Super League στο ποδόσφαιρο και στην Α1 στο μπάσκετ. Αυτά τα λέει ο φίλος ο Άγγελος Μίχος, ο Παοκτής από την Όσα του Λαγκαδά. Και ο Γιώργης, εγγραφή, καλώς όρισες Γιώργη, δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Ο φίλος ο Στέλιος ο Δέδες στέλνει τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Δημήτρης, εγώ, Ολυμπιακός προφανώς, εγώ θέλω να περάσει λέει ο Παναθηναϊκός, γιατί τον θεωρώ πιο εύκολο αντίπαλο από την Βαλένθια. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα φίλε. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν τα πάντα, δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι αντίπαλοι σε έναν τελικό. Άλλωστε, αν θυμάσαι και την δήλωση του Αγγελόπουλου μετά τη σκούπα του Ολυμπιακού επί της Μονακό, που είπε ότι σε σειρά παιχνιδιών θα είχαμε άλλες δύο Ευρωλίγκες, αλλά δεν θα είχαμε σε σειρά παιχνιδιών αυτή του 12 με την ΤΣΕΣΚΑ. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν τα πάντα.

ένα συνδυασμός Ολλανδικών, Γαλλικών και Σαμιώτικων από τον Καμπανό μαζί με τις καλημέρες του. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο φίλος ο Σπύρος, ούτε το λοιπόν, και το λοιπόν το έχω ψιλοκόψει, φίλε Σπύρο, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Καλημέρα λοιπόν, λέει. Πάντως μόνο ΑΕΚ όπως το 2018, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Ναι, προς τα εκεί το πηγαίνει. Προς τα εκεί το πηγαίνει. Να κάνει το πρώτο βήμα αύριο. Και το δεύτερο λογικά θα το κάνει, γιατί μόνο αν αυτοκτονήσει θα το χάσει. Ο φίλος, ο ρομαντικός, λέει, φίλος και οπαδός της Everton, ο Γιώργος, στέλνει τις καλημέρες του και εύχεται ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Ποτέ δεν ξαναδιαβάζω, λέει, αυτά που έχω γράψει. Φοβάμαι πολύ, μην τραπώ για ό,τι έχω κάνει. Είναι και το τσιτάτο του. Για τον ΠΑΟΚ η τιμωρία μόνο 10 χιλιάρικα. Για ποιο παιχνίδι, φίλε Χάρη, λες για τον ΠΑΟΚ? Που ήταν η τιμωρία του 10 χιλιάρικα. Τι μουσικάρες είναι αυτές πρωί-πρωί? Σταμάτα, λέει, να ακούσουμε και κανένα τραγούδι, πες λιγότερα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και φέρε αεκάρα μας στο ευρωπαϊκό, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Ο φίλος άλλος Σπύρος. Ήμουν μέσα, λέει, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και από χθες οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να τα καλύψουν ότι δεν έγινε τίποτα ή ότι γίνεται και σε άλλα γήπεδα. Λέει ο Σπύρος από τη Θήβα, έτσι δεν πάμε πουθενά. Καλά, αυτό ξαναπες το, φίλε. Στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, λέει, τι έκανε η ΔΕΑΒ στο χάντμπολ που έπεσαν δεκάδες μπουκάλια? Από ό,τι έχω δει τα τελευταία παιχνίδια του χάντμπολ, φίλε Τάσο, τα περισσότερα είναι για κλεισμένων. Και η τελική, νομίζω, μέχρι στιγμής είναι για κλεισμένων. Αν έχω... αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο φίλος ο Μάνος, τι κομματάρες έχει βάλει το κορίτσι, λέει, back to back γύρω στις 8.30. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Γκόου Τσάκοτα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Ήμουν στην Βαρκελόνη στο Final Four του 98 με τον Ξανθό που κέρδισε στον ημιτελικό την Μπένετον. Φέτος δυστυχώς δεν θα είμαι. Σεμνός και ταπεινός ο Σάκοτα δίνει μαθήματα διαχείρισης σε αντίθεση με αυτά που κάνει ο Αταμάν. Okay, εντάξει, ο Αταμάν το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο Αταμάν είναι μανούλα, να το πούμε έτσι, στο θέμα των mind games, έτσι, τα μυαλοπαιχνίδια, για να το πούμε και επί το ελληνικότερον. Οπότε, εντάξει, και προπονητικά, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, δεν νομίζουν ότι συγκρίνεται με τον ο Αταμάν είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, μην επαναλαμβανόμαστε, και έχει πάει και παραπέντε, κοντεύουμε να τελειώσουμε, ότι είναι ο προπονητής που θέλει τα μεγάλα ονόματα που θα μπορούν να του πάρουν τα παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις δικές του από τον πάγκο, έτσι για να το πούμε.

Ποιος κατακρεούργησε την Ευδοκία, αναρωτιέται ο Μιχάλης. Οκ, προφανώς σε σεβαστή άποψή σου, φίλε Μιχάλη. Τη δικιά μου την άκουσες πριν. Για μένα είναι εξαιρετική διασκευή, έτσι. Και διασκευή που σέβεται το πρωτότυπο και το κάνει να ακούγεται όμορφα και ακόμα και στους πολύ λάτρεις του πρωτότυπου αυτούς, σαν και εμένα δηλαδή, που το θεωρούν ύμνο. Εμένα μου ακούστηκε πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, τι έγινε, λέει η Λαδόπουλε. Εκεί που έλεγα για τον Παναθηναϊκό, μάλλον θα εννοεί ο φίλος ο Τάσος. Το είπα και πριν, καλέ μου φίλε, ότι είναι ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Προσωπικά τουλάχιστον θέλω να προχωρήσει η ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν ανήκω σε καμία συνωμοταξία, λέει ο φίλος ο Νεκτάριος. Θέλω να με πιστέψεις, είμαι με όλες τις ελληνικές ομάδες μαζί στην Ευρώπη, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χθες χάρηκα πολύ με την ΑΕΚ. Απλά τον Παναθηναϊκό δεν το θέλω μόνο στο μπάσκετ, λέει ο φίλος ο Νεκτάριος, που είχε στείλει πρώτο το μήνυμα. Δεν εύχονται όλοι να περάσει ο Παναθηναϊκός. Λόγο Γιαννακόπουλο. Πολλές καλημέρες και σε σένα, αδερφέ. Οκ, δικαίωμά σου είναι, αλλά τι να πω, δεν φταίει τώρα ο Παναθηναϊκός, δεν φταίει ο Λεσόρ, δεν φταίει ο Ναν, δεν φταίει ο Χέις Ντέιβις, ο Ερναγκόμεθ και οι υπόλοιποι, επειδή έχει ένα πρόεδρο που όταν του γυρίσει το μάτι είναι πάνω για να σε φυλάει. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο Νίκος ο τεχνικός χαίρεται με τις μουσικές που έχουμε βάλει. Να και ο Τούντορ, ναι ρε Maiden, σας περιμένουμε σε 15 μέρες να αχύσουμε όλοι δάκρυα χαράς. Metal Zeybeki, κόρε τρελή, ρωτάει σε προηγούμενο μήνυμά του ο Τούντορ. Ναι, είπαμε, μην τα ξαναλέμε τώρα, πριν από ένα λεπτό τα είπα. Λεβέντι μου, με λέει ο Χρήστος. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία. Up the Irons. Μουσική πανδεσία σήμερα, λέει. Ναι, εντάξει, είναι λίγο και πιο heavy το σημερινό, οι σημερινές μουσικές επιλογές. Λέω Μετάλλικα αύριο, που έχει γίνει ένας κακός χαμός τους Μετάλλικα. Αν μπείτε, παιδιά, στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν άτομα που χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο, λέει, δεν βρήκα εγώ εισιτήριο που ακούω Μετάλλικα από τότε που ιδρύθηκαν, και βρήκε η ξαδέρφη μου η Σοφία, η οποία ακούει Αργυρό και Οικονομόπουλο, και βρήκε ο κολλητός μου ο Στάθης, ο οποίος το μόνο κομμάτι που έχει ακούσει από τους Μετάλλικα είναι το κλασικό των Nothing Else Matters. Γίνονται διάφορα πράγματα έτσι στα μέσα. Σίγουρα υπήρξαν πολλοί που μπήκανε γρήγορα και κλείσανε εισιτήριο για να πάνε μόνο και μόνο και για τη selfie και για το ήμουν και εγώ εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Και εξώ από κάτι ερωτήσεις, τι μπήρες θα έχει αύριο, ρε παιδιά, το Ολυμπιακό Στάδιο στη συναυλία. Τέτοιες ερωτήσεις από τις πιο ήπιες που υπάρχουν. Λοιπόν, όπως λέει και στην ταινία, λέει, ο Βαλβέρδε έπεσε πάνω σε κάτι μπουνιές, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Αγρίνιο, για το επεισόδιο του Ρουγανού με τον Τσουαμενί. Και ο Σάκης αρέσκεται στις μουσικές επιλογές. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να, με αυτό θα κλείσω, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό από έναν Ολυμπιακό, στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και κάπου εδώ κλείνουμε. Από τον Λουκά Λουκά, την Ματίνα Κανελοπούλου, τη Χαρά Αγγελοπούλου και τον Μιχάη Λαδο... Τι είπα? Αγγελούδη είναι η κοπέλα, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
Δεν θα πω άλλα γιατί θα κάνω χειρότερα. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Μπάμπης από τίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ένα βήμα απέμεινε για στην ΑΕΚ για να πανηγυρίσει στην Μπανταλώνα το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σπουδαίας ιστορίας της. Κάνοντας το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς στο Basketball Champions League, ο δικέφαλος νίκησε την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα και με σκόρ 78-65 πέρασε τον τελικό του Σαββάτου. Αντίπαλός του εκεί θα είναι η Λιθουανική Ρήτας, που με 87-69 έβγαλε επίσης πιστικά νοκάου την άλλη ισπανική ομάδα του Final Four, Τενερίφη. Αποθέωση του coach Dragan Sakota από τους 700 Έλληνες φιλάδρους που βρίσκονταν χθες στο Παβελιόν Ολύμπικο, όπως και για τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Γκρέι που συνήσφεραν 48 πόντους στο ενεργητικό της ΑΕΚ. 19.000 φιλάθλοι θα κατακλείσουν το ΆΚΑ με την πίστη ότι θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να πετύχει την πολυπόθετη τρίτη νίκη του σε βάρος Βαλένθια και να προκριθεί από σήμερα στο Final Four της Ευρωλίγκας. Μετανιωμένος για την προχθεσινή αποβολή του εμφανίστηκε ο coach της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, που μάλλον θα στερηθεί τον forward Πουέρτο μετά τον τραυματισμό του στο τρίτο πρωί ημιτελικό. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport για την Nova Sports Prime. Η Real Madrid της νίκησε 87-81 τη Hapoel Tel Aviv στη Βουλγαρία και με 3-1 νίκες προκλήθηκε στο Final Four, όπου θα κοντράρει τον νικητή σειράς Παναθηναϊκού Βαλένθια. Στις 8 θα μεταδοθεί από την Nova Sports 5 ο τέταρτος αγώνας της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαξε. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα είναι σε 12 μέρες οι φιναλίστ του φετινού Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Οι Άγγλοι συνέτριψαν χθες 4-0 την Νότιχα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 της Μπράγκα. Στον τελικό του Conference League, που θα διεξαχθεί 27 Μαΐου στη Λειψία, προκλήθηκαν η Crystal Palace που κέρδισε με 2-1 τη Σαχτάρ και η Ράγιο Βαγεκάνο που επικράτησε πάλι 1-0 τη Στρασβούργ. Την αναστολή της ποινής του από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών προσπαθεί να επιτύχει ο Παναθηναϊκός ώστε να έχει κόσμο στο πλευρό του στο επικείμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο που θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αποκλεισμό από την ΠΑΕ απειλούνται οι οπαδοί που πετώντας κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έγιναν αιτία να τιμωρηθεί το τριφύλι. Από την άλλη, ο πορτογαλικός τύπος αναφέρεται σε πιθανή επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Στη Λεωφόρο, αντί για την Νίκαια, θα δώσει η Κηφισιά τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των play-out με Ατρόμητο και Λάρισα. Στα 45 εκατομμύρια ευρώ κοστολογεί η βελγική Γκένκ τον Έλληνα διεθνή Κωνσταντίνο Καρέτσα, την απόκτηση του οποίου πρώτη επιχειρεί η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 6 σε μετάδοση της Nova Sport 6 την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν με στόχο την πρόκριση στο τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης. Νοκάουτ βρέθηκε από το ίδιο τουρνό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Τζέχο Μάγατς. Μετά τον Βούλγαρο διεθνή Μάρτιν Ατανάσοφ, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ και τον άλλο ακραίο της Ιταλικής Μόντσα, τον Γερμανό διεθνή Έρικ Ρέρς. Σε τρίτο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Μίκρα στη Δευτέρα, οδηγήθηκαν οι γενικές ομάδες χάντμπολ του ΠΑΟΚ και της Νέας Ιωνίας μετά το χθεσινό διπλό του Δικεφάλου με σκόρ 26-25. Τα Χανιά ανοίξαν 19-10 τον ναυτικό όμιλο πατρών και τον υποχρέωσαν σε υποβιβασμό από την Α1 κατηγορία πόλεων των ανδρών. Το Διαιρές Μίνικ Ακρόπολης αρχίζει σήμερα στην κλειστή πισίνα του ΆΚΑ και θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία των αθλητών μας να πιάσουν τα όρια συμμετοχής στο Παγκόσμιο Τάλιμα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί 10 με 18 Ιουλίου 2027 στη Βουδαπέστη. Τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport. Με αποκλεισμό έως και 20 αγωνιστικές και αντίστοιχη στέρηση μισθών απειλούνται από τη Real Madrid η Τσουαμενή και Βαλβέρδε μετά τα διαρροχικά επεισόδια που προκάλεσαν στις προπονήσεις της Βασίλισσας. Σχεδόν ένα χρόνο θα μείνει εκτός αγώνων ο Γάλλος αμυντικός της Real Φερλάν Μεντί λόγω ρήξης στένοντα και αποκόλληση οστού στο δεξιπόδι. 11 σερβι πωλήσεις ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την εθνική ομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο νυν πρόεδρος της ομοσπονδίας του Σλόμπονταν Σόρο. Στο NBA οι Pistons διατήρησαν το πλεονέκτημα της έδρας τους επικρατώντας τον Cavaliers με 107-97 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Ανατολής. Στη Δύση Χάντερ νίξαν 125-107 τους Lakers και έκαναν επίσης το 2-0. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
15: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα σας. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Να δούμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη έως και καθοριστική, μπορεί να αποδειχθεί, αγωνιστική στην Super League. Θα τα δούμε όλα, γιατί έχουμε τα ντέρμπι που μπορείτε να ξεκαθαρίσουν οριστικά την κατάσταση στην μάχη του τίτλου ή να βάλουν δέα δεδομένα, και σε κάθε περίπτωση να έχουμε και πολύ ενδιαφέρον ούτως ή άλλως και για τη δεύτερη θέση. Άλλωστε, αν η Άστον Βίλα, τα γράφει αναλυτικά ο Ανδρέας Δημάτος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και είναι και στην τετράδα στην Premier League, δηλαδή έχει θέση το επόμενο Champions League μέσα και από το πρωτάθλημα, τότε θα υπάρχει αυτό που λέμε θα ανακατάξεις και θα μπορούν να ωφελήσουν τις ελληνικές ομάδες. Για τον Ολυμπιακό αυτό σημαίνει, αν είναι δεύτερος, ότι θα γλιτώσει ένα γύρο, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ θα πάει μετά στους ισχυρούς της κλήρωσης, στο δεύτερο προκριματικό, που είναι και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Έρας Φόρμας. Θα πάμε πως κάθε μέρα μέχρι τις 10 μηνύματα, είτε με SMS γράφετε σπόρ, σπόρτ ελληνικά, λατινικά. Γράφετε, αφήνετε ένα κοινό, γράφετε το μήνυμα σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση. Γράφετε aerasport χωρίς τη στο τέλος, λατινικούς χαρακτήρες, και βλέπετε το σηματάκι της Ερασπορ, μπαίνετε και από εκεί και στέλνετε το μήνυμα στο όλοι κυρίως απορίες αλλά και τις απόψεις σας, όλα δεκτά. Πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ, ξαναξεκινήσουμε από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά μονόπλευρο το ενδιαφέρον εδώ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα τέταρτος. Η ΑΕΚ με νίκη μπορεί να κατακτήσει οριστικά το πρωτάθλημα, εάν την ίδια ώρα, γιατί είναι την ίδια ώρα ξεκινάνε αυτή τη εβδομάδα τα παιχνίδια, σε 7:30, αν την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκη δεν υπάρξει νικητής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γιάννης Σαντορινέος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια στη
0: Βασίλισσα. Στο μπάσκετ, ευκολάκι κιόλας το κάνε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, συμφωνούμε όλοι ότι το ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ είναι το κορυφαίο της Ευρώπης, έτσι. Και έχεις την ΑΕΚ να αποκλείει τη διοργανώτρια Μπανταλώνα και την back-to-back κάτοχο του τροπέου Γιουλικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό. Έχεις τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup της FIBA να αποκλείει την Μούρθια και να κερδίζει τον έναν από τους δύο τελικούς στην Μπιλμπάο. Έχεις τον Παναθηναϊκό για τα νοκάουτ, λέω, να βγάζει δύο διπλά μέσα στη Βαλένθια που ήταν και δεύτερη στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, μια χαρά το πάμε και από το δικό μας πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, και είχα δει το Σάκοτα που είπε την παραμονή του αγώνα ότι είχε την αίσθηση, δηλαδή τη βεβαιότητα, ότι η ΑΕΚ είναι ένα κλικ καλύτερη από πέρσι και η Μάλαγα ένα κλικ χειρότερη. Και η εικόνα, προφανώς τα λέει όλα το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα του αγώνα τον δικαίωσε.
1: Εντάξει, ήταν συγκλονιστική. Γιατί το χάζεκα το παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο τώρα για μια ομάδα που βάζει τη διοργάνωση περίπου 90 πόντους συνολικά και την κρατά στους 21 πόντους πρώτο ημίχρονο, 37-21. Είναι εντυπωσιακό στην άμυνα, και όταν πια έκανε και η Μάλαγα την αντεπίθεση, χρειάστηκαν και τα μεγάλα σουτ. Με Μπάρτλι, με Νάναλι, φοβερή δουλειά στην άμυνα ο Γκρέι. Γενικά ήταν απολαυστική η Βασίλισσα. Και θα πάνε και άλλοι τώρα για το τελικό του Σαββάτου, στις 9 η ώρα, για την προσπάθεια που θα κάνει η ΑΕΚ με τη Λιθουανική Ρήτα. Μακάρι να μην μείνουμε μόνο στην προσπάθεια του ημιτελικού, έτσι, για την πρόκληση.
0: Εντάξει, εδώ που έφτασε ένα μάτσο.
1: Είναι καλή ομάδα. Την είδαμε την Ερήφη, είναι αθλητική ομάδα. Επιθετική άμυνα έχει, ψηλά κορμιά έχει. Θέλει την προσοχή του.
0: Εντάξει, ούτε ο τελικό είναι, βρε Γιάννη μου, δεν θέλει προσοχή. Ναι. Αλλά εδώ που έφτασε, γιατί να μην το πάρει. Δηλαδή, για να μην ονειρεύεται, το πάρει.
1: Και έμπειρου παίκτε. Όπω καμαρώνουν οι Άγγλοι στο ποδόσφαιρο, που θα έχουν τρεις αγγλικές ομάδες στους τρεις τελικούς. Να καμαρώνουμε κι εμείς.
0: Να έχουμε
1: δύο ελληνικές, είναι τέσσερις ευρωπαϊκοί τελικοί στον μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ήδη στους δύο, τον ΠΑΟΚ τώρα
0: πιθανόν
1: με την ΑΕΚ και το Final Four της Ευρωλίγκα.
0: Άσε, γιατί πέρσι πήγαν και οι δύο και λέγαμε ο τελικός στην Ευρωλίγκα και δεν πήγε κανένας από τους δύο. Αλλά τώρα έχουμε σίγουρα Ολυμπιακό. μάλλον και Παναθηναϊκό, λογικά απόψε.
1: Θεωρώ ότι θα ζήσουμε τελικό Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Έτσι λέγαμε και πέρσι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, ναι, η οποία ετοιμάζεται για το τέρμπι τον Παναθηναϊκό. Έχει και τον τίτλο το απόλυτο φαβορί, έχει και το μεγαλύτερο κίνητρο, παίζει και στο κήπεδό της, δεν έχει φάει γκολ, υπενθυμίζω, στα play-off μέχρι στιγμής η ΑΕΚ. Από όλες τις πλευρές μοιάζει το απόλυτο φαβορί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχει και το κίνητρο ότι αν κερδίσει και υπάρξει ισοπαλία στο Καϊσκάκι πριν το ποτάσμα οριστικά από τώρα. Το ερώτημα είναι κλασικό, Γιάννη, αν και νομίζω έχεις δώσει την απάντησή σου, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, τι θα γίνει στην επίθεση ο Νίκολιτς.
1: Ναι, πρώτα απαντήσω αυτό να πω, το αυτονόητο, αλλά επειδή το λένε μέσα από τον οργανισμό της ΑΕΚ, ναι, είναι ο τελικός των play-off των μάτσων με τον Παναθηναϊκό, έτσι το αντιμετωπίζουν.
0: Προφανώς.
1: Εκτιμώ ότι κάνει καλό η επιτυχία της μπασκετικής ΑΕΚ, γιατί στρέφει την προσοχή του κόσμου και προς τον μπάσκετ, έτσι να μείνει και λίγο η ομάδα στην ηρεμία της και στην ησυχία της, μέχρι να έρθει η ανοιχτή προπόνηση το Σαββάτο, okay. Αγωνιστικά ζητήματα δεν υπάρχουν, οπότε έχει ένα πλήρες ρόστερ για να διαλέξει ο Νίκολιτς ενδεκάδα, και η εκτίμηση που σου είχα πει Δευτέρα παραμένει. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να σπάει το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα. Οριστική απόφαση ο Νίκολιτς δεν έχει πάρει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και ο Ζήνη στα παιχνίδια που αγωνίστηκε είναι επιδραστικός. Τη Ράγιο βάλε δύο γκολ. Με τον Παναθηναϊκό πήρε με την αποβολή. Με τον ΠΑΟΚ αναστάτωσε την άμυνα. Αλλά βασίστηκε σε ένα κορμό ο Νίκολιτς για να φτάσει εδώ, και τώρα που μπαίνουμε στη τελική ευθεία μας είχε δείξει ότι μόνο αν αυτοί οι 7 παίκτες του κορμού, ας βάλω και τον Κοϊτά 8, δεν ήταν έτοιμοι, μόνο τότε προχωρούσε σε αλλαγή. Αλλά ειδικά η 7 με τα δίδυμα και τον goalkeeper δεν άλλαζε. Δηλαδή 300 το δίδυμο ήταν Ρέλβας Μουκουντή στην άμυνα. Το δίδυμο είναι Πινέδα Μαρίν στα χαφ. Το δίδυμο όταν ήρθε και ο Βάργκα είναι Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Μόνο όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, και όντως ο Γιώβιτς δεν έπαιξε και στη Λεωφόρο επειδή δεν ήταν στο 100%. Έπαιξε 35 λεπτά για να πάρει ρυθμό. Οπότε ναι, περιμένω να δούμε Γιώβιτς Βάργκα, γιατί ο Βάργκα κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνει και πάρα πολύ καλά. Κερδίζει πολλές μονομαχίες, κινείται σε πολλούς χώρους. Είναι παίκτης που δημιουργεί ευκαιρίες, παίρνει καλές τοποθετήσεις. Το γκολ είναι και πάνω στη στιγμή. Έτσι. Αλλά παίκτης που και στη Λεωφόρο ατομικό 6 γκολ ο Βάργκα είχε ένα ακόμα κάτι, σημαίνει δηλαδή ότι του αντιστοιχούσε ένα γκολ και το κάνει συχνά αυτό στα μάτς. Είναι παίκτης που μπορεί να τελειώσει τις φάσεις, είναι παίκτης που στην πίεση του αντιπάλου υπάρχει αυτή η επιλογή της άμεσης μεταβίβασης. Το έχουμε δει αρκετές φορές όσο στρακώσεις θέλει την μπάλα με τον Βάργκα να κερδίζει και τις εναέρειες μονομαχίες. Οπότε περιμένουμε αυτόν τον κορμό, περιμένουμε τον Κοϊτά, που έχει ανέβει πάρα πολύ και πάντα δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Και μένει η αριστερή πλευρά συνήθως, αλλά πλέον εκεί μας έχει δείξει ότι ο Περέιρα παίρνει το πλεονέκτημα. Ο Κουτέσα είχε ξεκινήσει μόνο στο μάτς με τη Ράγιο, αλλά εκεί η ΑΕΚ κυνήγαγε σκορ. Αν να πούμε και για τη Ράγιο, συγχαρητήρια που φτάνει στο τελικό. Μια ομάδα η οποία αναγνώρισε την αξία και την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Κατάφερε να ξεπεράσκεται ο Στρασβούργο με δύο νίκες. Θα μας μείνει ένα εκεί, γιατί πράγματι η ΑΕΚ πλησιάσε πάρα πολύ, παρά τη μεγάλη ήττα στη Μαδρίτη, να κάνει την ανατροπή. Εκεί λοιπόν είχε χρησιμοποιηθεί ο Κουτές όταν ήθελε περισσότερη επιθετική δράση από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Και πλάτος ήταν να δώσει τίποτα.
1: Περέιρα έχει το πρώτο λόγο, να είναι Περέιρα Κοϊτά στις πλευρές. Και είναι 50-50 Πίος με Πενεράιζ, γιατί ο Πίος πέρασε δύσκολα με τον Τετέι. Τον σημάδεψαν κιόλας από εκεί, φτιάχναν υπεραριθμίες. Είχε βρει την κίτρινη κάρτα. Ο Τετέι έφυγε από τις δαγκάνες του Μουκουντή κυρίως και είχε πάει πλάγια. Ο Πενράις είχε μπει αλλαγή. Θα δούμε τώρα, ίσως να παίξει πάλι ο Σκοτσέζος που κάνει καλά play-off. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή με Ολυμπιακό πάω και ήταν βασικός. Στη Λεωφόρο έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ήταν καλός. Θα δούμε, ίσως ο Πενράις να έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά νομίζω είναι 50-50 η επιλογή. Εξαρτάται από τον Νίκολιτς. Οπότε έτσι είναι. Ο Ρότα δεν φεύγει από τα δεξιά επίσης. Ξέχασε το Ρότα.
0: Εντάξει.
1: Ο Ρότα και αυτός είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, δεδομένο είναι αυτό. Δεδομένο.
1: Οπότε, ναι, αυτός θα είναι ο τρόπος. Τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Στη ΣΑΕΚ πρώτα απ' όλα είναι μια ομάδα. Δεν είναι ότι δεν έχει δεχθεί γκολ. Εντάξει, γκολ μπορεί να δεχθεί. Θα μπορούσε να έχει μπει το δεξιά.
0: Το σημειώνω και αυτό. Όπως για τον Παναθηναϊκό δεν έχει βάλει γκολ. Είναι μια.
1: Έχει 24 ανέπαφες αιστείες. Έτσι είναι.

0: στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι. Που ετοιμάζονται και ωραία πράγματα. Να πούμε εδώ πρώτα απ' όλα για την ανοιχτή προπόνηση. Ενδέχεται να ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα. Το λέγαμε και χθες, υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, γιατί ακόμα και στην ανοιχτή προπόνηση που έγινε πριν το μάτσο των ΠΑΟΚ, που ήταν 12.000 κόσμος, έμεινε κόσμος απ' έξω. Οπότε δεν αποκλείεται να ανοίξουν περισσότερες θύρες και μάλιστα γίνεται συζήτηση για όλο το κάτω διάζωμα. Και την Κυριακή στο μάτσο επίσης ετοιμάζονται και πολύ ωραία πράγματα, γιατί το έχουμε δει ότι η All-Win Arena γίνεται πολύ, πολύ ωραία σε ατμόσφαιρα και το είδαμε και στο μάτσο των ΠΑΟΚ και στο μάτσο τη Ράγιο. Και με αυτά που ετοιμάζονται θα είναι ωραία και η ατμόσφαιρα και στο μάτσο των Παναθηναϊκών.
1: Εάν έχει κατακτήσει και το κύπελλο στο μπάσκετ η ΑΕΚ το Σάββατο, θα είναι το κλίμα ακόμη πιο έτσι, ζεστό. Ναι. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ακόμη ξέρεις πιο ζεστό.
0: Κοίτα, Μπάμπη, αξίζει να τονίσουμε ότι ο Νίκο Λιτζάμα το ρωτήσει, θα σου πει ότι αθλητικά είμαστε στο πικ μας. Mm-hmm. Έφεραν μαζί με το team του την ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο φρεσκάδας, έντασης, ενέργειας κτλ. Όλη του η φροντίδα και οι συζητήσεις που γίνονται όλη αυτή την εβδομάδα αφορούν την πνευματική ετοιμότητα. Δηλαδή, να μην τους δει χαλαρούς με τη λογική ότι, OK, το έχουμε κατακτήσει και τώρα είναι εύκολο, γιατί τώρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Τα τελευταία μέτρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Να εμφανιστούν πνευματικά ισχυροί, αυτό που λέει συνέχεια. Να έχουν στο μυαλό τους ότι τους περιμένουν τρεις μάχες, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν έχει κερδιθεί κάτι ακόμα, γιατί δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά. Αλλά το πνεύμα είναι αυτό, δηλαδή τους κρατάει πράγματι συγκεντρωμένους, από όσο μπορώ να μάθω. Και η ΑΕΚ καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι πλέον στο γήπεδό της με τον Παναθηναϊκό, επειδή η Νέα Φιλαδέλφια αποφασίζει για τον τίτλο, είναι η πρώτη της, το πρώτο match ball, το οποίο πρέπει να κερδίσει.
1: Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη Σαντωνινό. Μας έδωσε αναλυτικά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε όμως πώς προετοιμάστηκε ο Παναθηναϊκός, που έχει βέβαια και άλλα θέματα. Και ούτως ή άλλως βαθμολογικά δεν έχει πλέον κάποιο κίνητρο. Δηλαδή αυτό που τον ενδιαφέρει θα είναι οριστικά τετάρτο στα playoff. Αυτό που τον ενδιαφέρει να είναι όσο γίνεται καλύτερος. Δεν θα έλεγα πιο αξιοπρεπής, αλλά τουλάχιστον καλύτερος στο φινάλε της σεζόν. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι δεν έχει μια νίκη, δεν έχει σκοράρει ακόμη στα play-off. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα.
1: Έχουμε πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε. Πάμε να δούμε όμως πρώτα πώς ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά. Και μετά θα πάμε μετά τις και μισή που θα έχουμε το διάλειμμα, το break για το πολιτικό δελτίο, να πούμε και για τα υπόλοιπα που υπάρχουν.
2: Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό υπάρχει ιδιαίτερη προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά η σεζόν τελείωσε για τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή, σε αυτό το παιχνίδι που έδωσε με την ΑΕΚ και όπου οριστικοποιήθηκε ότι θα είναι τέταρτο στη βαθμολογία. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι το οποίο θα έρθει για τον Παναθηναϊκό. Και πάρα πολλά πρέπει. Και κυρίως αυτά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο για τα προκριματικά του conference, δεύτερο, τρίτο γύρο και στα play-off. Και νομίζω ότι θα αρχίσει πλέον να είναι μια διαδικαστική εβδομάδα, η οποία ουσιαστικά θα ξεκινήσει από την Κυριακή, θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή και θα είναι μια εβδομάδα στην οποία το Παναθηναϊκό περισσότερο θα πάει ομαλά προς τη λήξη της σεζόν με διάφορα θεματάκια τα οποία έχουν προκύψει, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα αγωνιστικά και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέστη για μια ακόμη φορά μια τιμωρία της έδρας, όπως έγινε γνωστό χθες, και δεν θα δώσει με κόσμο το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπήρχε και έτσι μια αντίδραση από πλευράς επίσημου Παναθηναϊκού για αυτό το θέμα, και το λέω υπήρχε μια αντίδραση γιατί όπως τουλάχιστον εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία, Παναθηναϊκός έχει υποστεί πολλές τιμωρίες φέτος και πέρσι στην έδρα του, δηλαδή και ανάλογα παραπτώματα που μπορεί να γίνονται σε άλλα παιχνίδια δεν βλέπεις να υπάρχει η ίδια ευαισθησία. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή της άμεσης εφαρμογής της απόφασης αυτής, με γνώμονα ότι θα τιμωρήσει πολύ αυστηρά με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και φυσικά απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας όσων με τη συμπεριφορά τους σε αυτό το παιχνίδι έχουν στερήσει τη δυνατότητα να παρευρεθούν στη Λεωφόρο στο τελευταίο μάτς στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και όπως τουλάχιστον

0: γίνεται γνωστό, αν δεν πετύχει ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο, σε μελλοντικό χρόνο θα τιμηθεί ηλιοφόρος, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της ομάδας, όπως τις αρμόζει σε κάποιο άλλο event το οποίο θα γίνει και κάποιο φιλικό παιχνίδι ή οτιδήποτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα, επειδή έχουμε δει και από πέρσι από τον τελικό και φέτος με τον τελικό του κυπέλου μια κροτίδα, αυτό φαίνεται υπερβολικό βέβαια. Όταν λέω όμως έστω και μια κροτίδα πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να τιμωρηθεί, επιβάλλεται η ποινή, αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά νομίζω. Το θέμα να το δούμε όχι συνολικά για τον νόμο.
0: Κροτίδα, αλλά εγώ βλέπω σε άλλα παιχνίδια.
1: Ναι, μωρέ, καθίσματα, κακό, ιστορίες πάνε.
0: Όχι, ναι. Το πιο απλό. Κάνει ένα τέταρτο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα.
1: Ναι, ναι, και,
0: ένα τέταρτο κάνει.
1: Σύμφωνα με τον κανονισμό είναι αυτή η
0: ποινή. Την επόμενη μέρα δεν υπάρχει καμία.
1: Άλλο θα πω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό είναι αυτή η ποινή. Λέω όμως ότι πρέπει να το δουν τον κανονισμό και τον νόμο.
0: Βέβαια,
1: γιατί δεν γίνεται, ξέρω εγώ, να σπάμε κάπου 100 καθίσματα. Λέω ένα παράδειγμα, και επειδή τα πετάξαμε μέσα, OK, δεν έγινε τίποτα. Και ακούστηκε μια κροτίδα μέσα στο γήπεδο.
0: Ή το πιο απλό.
1: Ναι, είναι πιο. Αυτό το βλέπει. Το βλέπει ξανά. Στην πράξη φαίνεται.
0: Κερκίδα οργανωμένων οπαδών, όταν πετυχαίνει ένα γκολ αντίπαλη ομάδα κάποιου παίκτη. Να πέφτουν βροχή τα μπουκάλια με το νερό και.
1: Άρη μου, πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Μικρά τα μπουκαλάκια, ναι. Και επειδή δεν καταλήγουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι το plexiglass ή το δίσκο.
1: Μην χάσουμε το δελτίο, Άρη. Ναι, ναι. Άνω τελεία. Ναι. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως μετά για να το συνεχίσουμε.
0: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Η Δάλλος θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Ακούτε, Ερασπορ.
10: Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Κάτα. Λέγαμε για το θέμα και της ποινής από τη ΔΕΑΒ. Λέγαμε, Άρη, ότι πρέπει να το δουν γενικώς πάλι το θέμα για το πώς πρέπει να τιμωρούνται οι ομάδες. Έφερα και το παράδειγμα και των τελικών του Κυπέλου. Το θέμα είναι τώρα ο Παναθηναϊκός εν ώψη ΑΕΚ. Πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι και αγωνιστικά υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιες αλλαγές, κάτι διαφορετικό από τον Μπενίτεθ?
11: Ναι, δεν αποκλείω. Και δεν αποκλείω να δούμε κάποια πρόσωπα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, Μπάμπη. Κυρίως αυτά τα παιδιά που έχει γίνει μια κουβέντα. Τόσο ο Γιάνγκουσιτς, που ο Παναθηναϊκός έκανε μια μεγάλη επένδυση, πολύ μεγάλη επένδυση, για να ξεπερνούσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσο και τον Παντελίδη που πήρε από την Κηφισιά, ποιος θα πάρει χρόνο συμμετοχής σε κάποια
10: παιδιά. Τον έχουμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα το παιδί αυτό.
11: Ναι, και ο Τσάβες. Γενικότερα, εντάξει, υπάρχουν παίχτες που θα μπορούσαν στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να προετοιμαστούν για την επόμενη χρονιά. Και βλέποντας ότι μάλλον ο Μπενίτης δεν παραμένει στον πάγκο, οπότε είναι πολύ πιθανό, ξέρεις, να πάρουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής για να έχουν μια εικόνα, και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, μια εικόνα η οποία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις επόμενες μέρες, γιατί για τον Παναθηναϊκό οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ πιεσμένες και το πρόγραμμα το οποίο θα διαμορφωθεί, Μπάμπη, ξέρεις, θα βγει πάρα πολύ σύντομα. Τελειώνει 17 το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα, ένα μήνα μετά, στις 15 Ιουνίου, 16, θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας Παναθηναϊκού. οι παίκτες θα πάρουν πλην των διεθνών, οι Έλληνες διεθνείς θα παίξουν κάποια φιλικά στο Μουντιάλ, θα πάει ο Πελίστρη, και πλην των παιδιών αυτών που θα έχουν ένα μήνα περίπου για να ξεκουραστούν, θα πάρουν αργότερα και χρόνο συμμετοχής κάποιοι άλλοι που θα έχουν με τα αντιπροσωπευτικά του συγκροτήματα συμμετοχές. Άρα καταλαβαίνεις ότι μαζεύει ο χρόνος πολύ, δεν υπάρχει περιθώριο. Πανέκως όπως ήρθαν τα πράγματα, έχει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι, ξέρεις, ισχυρός στους ισχυρούς και να έχει φαινομενικά καλές κληρώσεις, εντούτοις κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι το καλοκαίρι, αν δεν βρεις μια ομάδα, από πού να σου πω τώρα, το Ισραήλ, από την Τουρκία, μια ομάδα από τη Βόρεια Ευρώπη που θα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους εκεί πιο νωρίς, θα είναι πιο έτοιμη από την ελληνική ομάδα, ότι δεν θα έχει ζητήματα, δεν θα έχει προβλήματα. Εξάλλου θα δούμε λίγο πώς θα διαμορφωθούν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό και στις λεγόμενες ανίσχυρες ομάδες σκληροτίδας να υπάρχουν κάποια ονόματα που είναι ισχυρά, είναι σοβαρά τα ονόματα αυτά σε σχέση με το τι θα βρίσκες αν έπαιζες σε ένα προκριματικό ή αν πήγαινες μόνο στα play-off. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό.
10: Εννοείται. Κάτι τελευταίο, Άρη, πολύ γρήγορα. Αυτό που βγήκε χθες για τον Βαγιανίδη.
11: Το δεν πιστεύω, υπάρχει τίποτα, δεν υπήρχε.
10: Μου κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση το να γυρίσει δανεικός, έχει παίξει τόσα μάτς. Καλά κάνεις και το διευκρινίσεις. Ωραία.
11: Όχι, το ξεκαθαρίζω γιατί έκανε και κάποια τηλεφωνήματα χθες. Δεν υπάρχει.
10: Μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά προσεξής.
11: Όχι. Ο καθένας, εντάξει, τώρα γράφει.
10: Μια ερώτηση, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, φίλου ακροατή, αν ξέρεις αν μετά το Παναθηναϊκό, αν θα δηλώσει έδρα η Κηφισιά τη λεωφόρο.
11: Έτσι ακούγεται.
10: Οκ.
11: Αυτό ακούω και εγώ, ότι η Κηφισιά θα.
10: Μέχρι να γίνει η ανάπλαση. Οκ. Έγινε, Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.

Λοιπόν, μεγάλη σημασία έχει το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ο νικητής, ό,τι και αν γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχει πιθανότητες ακόμη για τον τίτλο και θα έχει πλέον ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί σε βαθμολογία ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αλλά υπερτερεί ο ΠΑΟΚ λόγω της δεύτερης νίκης που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Εξήγησα και τι σημαίνει ακόμη και για τη δεύτερη θέση το ενδεχόμενο η Άστον Βίλα να πάρει το Europa League και παράλληλα να είναι στην τετράδα των ομάδων, στην πρώτη τετράδα της Premier League, δηλαδή εξασφαλισμένο και από εκεί εισιτήριο για το Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με την Liverpool στους 58 βαθμούς, τέταρτη Liverpool, πέμπτη Άστον Βίλα. Ειδικά για τον Ολυμπιακό σημαίνει επιπλέον γύρος, κερδίζει ένα γύρο, αλλά και ο ΠΑΟΚ μπαίνει στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός τώρα πώς προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε οριστικά αν θα κάνει και ποιες αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο πολύ αυξάνονται και οι πιθανότητες να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Μπρούνο στη θέση του Ορτέγκα, επειδή υπήρξαν για άλλη μια φορά προβλήματα στο μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Αν και ταπεινή άποψη, δεν φταίει μόνο ο Νορτέγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί αν δούμε και το γκολ ειδικά του Ζίβκοβιτς, είναι δίπλα του ο Κένι, δεν έχει γυρίσει ποτέ ο Μάρτινς για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα και ένας μπακ δεν μπορεί να παίζει με δύο αντιπάλους. Αλλά είχε προβλήματα για άλλη μια φορά απέναντι στο Ζίβκοβιτς. Έτσι είναι η μία αλλαγή που είναι πιθανό να γίνει. Η δεύτερη έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να μπει ο Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα ότι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για όλες τις ομάδες ότι έχουν σε 8 μέρες 3 μάτς. Δεν γίνεται να πάει με μια ενδεκάδα καμία ομάδα. Άρα αυτό το δίδυμο Γκαρσία Έσε θα σπάσει ούτως ή άλλως. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξει και ο Μουζακίτης, να υπάρξει rotation. Είναι πιθανό να το δούμε από την Κυριακή, θα το δούμε. Είναι η δεύτερη αλλαγή. Η τρίτη, αν θα άλλαζε κάτι ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω θα ήταν στη θέση των εξτρέμ να βάλει από το Ποντένσα από την αρχή. Εντάξει, έδειξε κάποια πράγματα ο Ποντένσα που μπήκε ως αλλαγή στην Τούμπα, αλλά δεν ξέρω και πόσο τον βλέπει ο Μεντιλίμπαρ έτοιμο για να παίξει από την αρχή σε ένα τέτοιο ντέρμπι ή θα διατηρήσει το Ροντινέι. Δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή να δούμε ξαφνικά και τον Αντρέ Λουίς με την έννοια ότι είναι πολύ ταχυδυναμικός. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Το ενδεχόμενο να βάλει ξανά τον Ταρέμι μαζί με τον Ελκαμπή δεν το πολύ βλέπω αυτή τη στιγμή. Λέω ο φίλος ότι είναι οι πέντε θέσεις στην Αγγλία, αλλά να είναι στην τετράδα η Άστον Βίλα. Λογικά, μάλλον είναι πιθανό να είναι, αλλά να το δούμε μέχρι το τέλος τη σεζόν. Για να συνεχίσω και στο ρεπορτάζ, ούτως ή άλλως και ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα. Έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής, άρα λογικά θα έχουμε ένα ακόμη sold out, αλλά και ο κόσμος θα περιμένει από την ομάδα του να του δείξει κάποια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, μένω εγώ παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Τούμπα και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό και στο μάτια με τον ΠΑΟΚ, έδειξε αγωνιστικά ότι είχε ένα πλάνο ότι μπορεί να του βγει. Είχε το μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν κυρίαρχος ή ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Αλλά πρέπει να το δείξει και στο Καϊσκάκι. Θυμίζω στο Καϊσκάκι ότι στα 4 τελευταία παιχνίδια του, ντέρμπι, δεν έχει σκοράρει. Με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο 0-2, με τον Παναθηναϊκό στο ποτάμι 0-1, με τον ΠΑΟΚ στο ποτάμι 0-0 και με την ΑΕΚ στα playoff 0-1. Και στα 3 μάτς που έχασε, το πρόβλημά του ήταν ότι δέχτηκε πολύ νωρίς γκολ στο 5ο και στο 7ο λεπτό.

Τώρα, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι το καλοκαίρι θα τα δούμε αυτά, γιατί ακόμη είναι νωρίς. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρει ακόμη πού θα βρίσκεται, σε ποια διοργάνωση θα παίζει. Θα κάνει την υπέρβαση να πάρει το ποτάμι να απευθείας στο League Face του Champions League. Θα είναι ως δεύτερος στα προκριματικά του Champions League ή ως τρίτος στα προκριματικά του Europa League. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο τέλος αυτής για την επόμενη σεζόν. Τώρα για τους παίκτες που και έχω και αρκετά μηνύματα. Λοιπόν, ένα-ένα να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Γιάρεμτσουκ, δεν νομίζω, το βγαίνει και από τη Γαλλία, ότι η Λιόν θέλει να πληρώσει τα 5 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει σε μια διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ έχω πει γενικώς για την επίθεση. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Γιάρεμτσουκ, τα Ρέμι, γενικώς πώς θα δημιουργηθεί η ομάδα επιθετικά. Για το Στρεφέτσα, η Πάρμα θα κάνει προσπάθεια νομίζω να τον κρατήσει. Τώρα είναι θέμα διαπραγμάτευση, συζήτηση με τον Ολυμπιακό και τι θέλουν και οι δύο πλευρές. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση, στη δική του περίπτωση, υπάρχει πιο πρόσφορο έδαφος να βρεθεί μια λύση να συνεχίσει στην Ιταλία. Για τον Τζολάκη και το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε, που δεν είναι τωρινό, ήταν και περσινό και μαζί με τη Γαλατά Σαράι. Έχω πει ότι δεν καταλαβαίνω εγώ ότι ο Τζολάκης, ας πούμε, τρελαίνεται να πάει στην Τουρκία, να το πω έτσι κομψά. Δεν το θεωρεί, ας πούμε, και λογικό είναι ότι εξέλιξε την καριέρα του, μπορούσε να θεωρήσει ένα παίκτη να πάει σε ένα από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό να τον δώσει. Ούτε η Φενέρ, νομίζω, από όσο βγαίνει από την Τουρκία, έχει καμία διάθεση να πάει 20 και πάνω που θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Οπότε με αυτές τις προϋποθέσεις δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει ή οποιαδήποτε συζήτηση. Τώρα τέλος για τον Μίγια, που βγήκε ρεπορτάζ ότι τον θέλει πάρα πολύ η Βιγιαρεάλ. Θυμόμαστε ότι τον ήθελε πέρσι και ο Ολυμπιακός. Ήταν πολλά τα χρήματα που είχε ζητήσει. Τότε είχε τάφε και είδατε ότι δεν πήγε ούτε καν στην Ατλέτικο, που επίσης είχε δείξει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάτι για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να επανέλθει φέτος για την απόκτησή του. Και οι Ισπανοί το δίνουν πολύ προχωρημένο για τη Βιγιαρεάλ, η οποία έχει και το ατού όταν παίξει τη Champions League. Αλλά είναι και ότι η Χετάφε δεν είναι καθόλου εύκολος σύλλογος στο να δώσει τον παίκτη. Δηλαδή διαβάζω ρεπορτάζ ότι θέλει πάρα πολλά χρήματα για να τον δώσει η Χετάφε. Πάντως για την ώρα, μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει θέμα για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Για το φίλο που ρωτάει, σε περίπτωση τρισπλής ισοβαθμίας στους 68, τι γίνεται? ΠΑΟΚ, πρώτος, δεύτερος Ολυμπιακός. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει χ την Κυριακή και στα δύο ντέρμπι και να κάνει δύο νίκες μετά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Για το σενάριο που λέει ο φίλος για τους 68.

0: Πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ που έχει το δικά του κίνητρα για να πάρει το παιχνίδι στο ΚΑΕΣΚΑ. Και ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε καλύτερο κλίμα, σε σύγκριση με το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα την περασμένη εβδομάδα ή γενικά θα έλεγα τις περασμένες εβδομάδες. Έτσι άλλαξε τα δεδομένα αυτή η νίκη 3-1 την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα επί των Ερυθρόλευκων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε μια περίοδο εσωστρέφειας, προβληματισμού, απογοήτευσης, συνεχόμενα τα ανεπιτυχία αποτελέσματα, ιδιαίτερα βέβαια η ήττα στον τελικό του Πανθεσσαλικού από τον Όφη, αλλά και νωρίτερα η ήττα στον Βόλο, επίσης το Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα από τον Βόλο, η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Γενικά υπήρχε αυτή η εσωστρέφεια, ο προβληματισμός. Άλλαξαν τα δεδομένα λοιπόν με αυτή τη νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού και σίγουρα ο Λουτσέσκο και οι παίκτες του μπορούν να βλέπουν με άλλο μάτι αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι στην προσπάθεια για τη δεύτερη θέση, ρεαλιστικά και βέβαια διεκδικώντας τις όποιες μαθηματικές ελπίδες κατάκτησης του τίτλου. Έτσι, να πούμε ότι η συνταγή πιθανότατα θα είναι η ίδια την Κυριακή, άλλωστε οι διαθέσιμοι παίκτες λίγο πολύ είναι οι ίδιοι. Ναι, με μπήκε χθες στις προπονήσεις ξεπερνώντας την κάκωση που τον ταλαιπώρησε ο Χατσίδης, αλλά παρόντος του Ζίβκοβιτς καταλαβαίνει κανείς ότι δεν γίνεται συζήτηση για το ποιος μπορεί να παίξει.
0: Ο οποίος Ζίβκοβιτς έχει και φοβερή παράδοση με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, είδαμε και πόσο κομβικός ήταν την περασμένη Κυριακή. Τα πηγαίνει και πολύ καλά γενικά με τον Ολυμπιακό. Είναι ο αρχηγός, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Όταν λείπει ο Ζίβκοβιτς, πραγματικά ο ΠΑΟΚ πέφτει κατά ένα ποσοστό, θα έλεγα, όσον αφορά στο επίπεδό του, γενικά με όλα αυτά που κάνει, γιατί δεν είναι μόνο το σκοράρισμα για τον Ζίβκοβιτς, κυρίως είναι η δημιουργία, είναι ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ σε ασίστ. Έτσι λοιπόν ο Χατσίδης, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, προφανώς υπολογίζεται ως μια εναλλακτική λύση, δηλαδή δεδομένου ότι θα δούμε την τριάδα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς μεσοεπιθετικά, μπορεί κάποια στιγμή να παίξει ο Χατσίδης στα τελευταία λεπτά, γιατί και ο Ζίβκοβιτς, εντάξει, θα πρέπει και αυτός να κάνει μια διαχείριση μετά τον τραυματισμό του. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τώρα συνεχόμενα ντέρμπι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε με το Γιακουμάκη τι γίνεται. Ο οποίος Γιακουμάκης είναι πολύ κοντά πλέον στην επιστροφή. Στις 11 είναι η προπόνηση. Δεν ξέρω αν προπονηθεί σήμερα κανονικά. Δεν νομίζω ότι ούτως ή άλλως μπορεί να τον δούμε να αγωνίζεται στο αρχικό σχήμα, γιατί δεν θα είναι 100% έτοιμος. Και άλλωστε ο Γερεμέγεφ, είδαμε, τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά έχει βγει ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, έχει φτάσει στα 9 γκολ από τον Ιανουάριο που ήρθε στην ομάδα, που έρχεται από ένα ντέρμπι που πέτυχε 2 γκολ. Άρα νομίζω ότι ακόμη και αν ιατρικά είναι εντάξει ο Γιακουμάκης, δεν τίθεται θέμα για το ποιος θα ξεκινήσει. Αν όμως ο Γιακουμάκης μπει κανονικά στις προπονήσεις, αν μη τι άλλο θα μπορεί να τον περιμένουμε να παίξει στην αρχική ενδεκάδα, ίσως την Τετάρτη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή την επόμενη Κυριακή στη Λεωφόρο, από τη στιγμή που υπάρχουν τρία ντέρμπι για όλες τις ομάδες στα play-off σε 8 μέρες. Καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται μια διαχείριση. Δεν νομίζω ότι κανένας παίκτης μπορεί να παίξει σε 8 μέρες τρία ποιοτικά 90 λεπτά. Άρα θα είναι σημαντικό για τον Γιακουμάκη, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση χθες. Μια ανάρτηση, μια κλεψίδρα που δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει κυλάει ο χρόνος και ότι είναι πολύ κοντά η επιστροφή του μετά την περιπέτεια του τραυματισμού του. Από εκεί και πέρα θα έλεγα, γιατί γενικά δεν περιμένουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις, έτσι και στην άμυνα το ποιοι θα παίξουν, είπαμε και μεσοεπιθετικά και στη θέση του center for, θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε εκεί στα hub, γιατί ναι μεν ο Μεϊτέ επέστρεψε, τον είδαμε να παίζει και στον Βόλο αλλά και την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα, δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος, το είδαμε και στην Τούμπα στο πρώτο ημίχρονο είχε αρκετά προβλήματα, έτσι, ειδικά στα πρώτα λεπτά έκανε και κάποια σημαντικά λάθη. Ταλαιπωρείται ο Γάλλος και μετά τον αγώνα της Κυριακής φαινόταν ότι πονούσε, άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπει στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή μπορεί να δούμε να παίζουν Ζαφίρης Οσντόεφ ή μπορεί να παίξει ο Μεϊτέ, αλλά προφανώς δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, έχει αυτό το πρόβλημα στο ισχύο. Άρα λοιπόν θα δούμε μια διαχείριση για το Μεϊτέ σε αυτά τα επόμενα παιχνίδια. Τώρα αν θα παίξει την Κυριακή στην αρχική ενδεκάδα ή αν θα παίξει ως αλλαγή και θα παίξει την Τετάρτη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτές είναι αποφάσεις του Λουτσέσκου, έτσι, με βάση και την εικόνα που θα έχει από τις προπονήσεις. Πάντως ο Μεϊτέ σε καμία περίπτωση δεν είναι 100% έτοιμος, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα θα είναι βασικός και αναντικατάστατος, όπως είναι γενικά όταν είναι διαθέσιμος. Τώρα
0: η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο μάλλον να βρεις την δεκάδα του ΠΑΟΚ με το Λουτσέσκου και με το ρόστερ που έχει, δηλαδή αυτό που πες επιθετικά και με την απουσία δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος ο Γιακουμάκης. Η άμυνα είναι κλειδωμένη σε μεγάλο βαθμό, νομίζω το Κετζιόρα Μιχαηλίδης σπάει μόνο όταν έχουν πρόβλημα, οπότε ναι, ναι και, η σημαντικότητα είναι εκεί το, ναι, ο Κέννη με τον Μπάμπα,
1: ναι,
0: αυτά δεν υπάρχουν αλλαγές εκεί,
1: θα έλεγα,
0: μόνο μια θέση και σημαντικότητα μια θέση επειδή ακριβώς έδειξε ότι είναι ανέτοιμος, αν και λίγο ανέβηκε μετά, ξέρεις, μετά το μεσό, μετά τις αρχικές τα λάθη που έκανε, που φαινόταν εκτός, δηλαδή εκτός, δεν μπορούσε να παίξει αυτό το παιχνίδι, σου δείχνω ότι δεν μπορούσε να παίξει αυτό το παιχνίδι, έκανε πολύ εύκολα, έκανε τα πατήματά του, την μπάλα, αλλά μετά ανέβηκε λίγο, δεν ξέρω αυτό αν μετρήσει στην λογική του Λουτσέσκου.
1: Ναι, είναι όμως και θέμα του ίδιου του Γάλλου, γιατί πραγματικά πονά, δεν το έχει ξεπεράσει απόλυτα το πρόβλημα, κάνει μια υπερπροσπάθεια.
0: Η αλήθεια μετά πάει ως ΔΟΕΘ δηλαδή εκεί.
1: Ναι, δηλαδή εγώ θα έλεγα από την τριάδα, γιατί δεν υπάρχουν προφανώς από όντως, να θυμίσω, ο Καμαρά δεν υπολογίζεται, ο Ντεσπότοφ δεν υπολογίζεται, ο Λόβρεν δεν υπολογίζεται. Άρα λοιπόν από την τριάδα με η ΤΕ, Ζαφίρι, Οσντόεφ θα παίξουν οι δύο, κάποιος άλλος θα μπει ως αλλαγή, γενικά δεν είναι και πολλές οι επιλογές από όντως του Καμαρά. Μπορεί βέβαια να δούμε και τον Μπιάνκο τον Ιταλό, εφόσον χρειαστεί να αγωνίζεται κάποια λεπτά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν τον έχουμε δει από την αρχή σε τέτοιου είδους μάτς, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Όχι από την αρχή, μπορεί όμως.
0: Τον έβαλε και στην Τούμπα, τον έβαλε αλλαγή στο τέλος.
1: Αυτό είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο. Νομίζω πάντως ότι για ορισμένους παίκτες είναι λογικό να μην τους δούμε να παίζουν σε αυτές τις 8 μέρες Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, να παίζουν σε ρί 90 λεπτά. Έτσι, κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν. Και ο Τάισον προφανώς στην ηλικία του δεν μπορεί να παίζει σε ρί.
0: Από το επόμενο μάτσα θα δούμε. Άρα, και το rotation η ανάγκη πλέον.
1: Ναι, μπορεί να δούμε να παίζει ο Χατσίδης ή ο Μπέλκας κάποια στιγμή και να μείνει και ο Τάισον έξω.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ του Άρη, θα μας το δώσει ο Γιώργος Τότσικας, όπου εκεί και εκεί είναι μια περίεργη κατάσταση, με την έννοια δεν υπάρχει κίνητρο, αν και ο Άρης παρά το γεγονός ότι δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση, πήγε, κέρδισε στο Παγκρίτιο, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, κυνηγάει την πέμπτη θέση, έστω και αν αυτή δεν δίνει κάτι, αλλά το ενδιαφέρον, Γιώργο μου, όλων είναι στην επόμενη μέρα και δικαιολογημένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μάδη. Κερδίζει ο Άρης, so what, τα λέγανε στον Άρη. Έβλεπα πριν μια γελιογραφία και είναι η φάση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο Άρης, μάλλον πώς καταγράφουμε εμείς το ρεπορτάζ του Άρη, τι βιώνουμε. Είναι ένας τύπος πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα, μικρή γέφυρα, και είναι στη μέση της γέφυρας. Από αριστερά έρχονται κάτι λιοντάρια με άγριες διαθέσεις. Δεξιά έρχονται κάτι λύκοι, αλεπούδες με άγριες διαθέσεις. Και κάτω είναι ένα ποτάμι που περνάει. Και είναι έτοιμος, τι να κάνει, βλέπει ότι κάτω στο ποτάμι υπάρχουν καρχαρίες. Κροκόδιλοι και τα λοιπά. Τι να κάνει, πώς θα σωθεί. Είναι σε μια τέτοια
0: πάνω φάση. Τίποτα.
2: Πάνω
0: κανένα ελικοπτεράκι, τίποτα. Κάνα ελικοπτεράκι να περάσει μια σκάλα.
2: Μπράβο, το πιάσες. Η μόνη λύση είναι δια του αέρος, που θα έλεγε και ο Νίκος Αναστόπουλος. Μήπως έρθει καμία εξ ουρανού λύση, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι είναι η κατάσταση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να σκεφτόμαστε πώς να καταγράψουμε αυτό που λες και εσύ. Ο Άρης ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Όφη για να κάνει για πρώτη φορά, νομίζω φέτος, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, 3 στις 3 νίκες. Έχει κερδίσει στο Βόλο, και στον Όφη, στο Πακρίτιο και τώρα θέλει να κάνει 3η νίκη. Αλλά με το που το λέμε, αυτό η ατμόσφαιρα που υπάρχει, όπως θα έλεγε και η Άννα Βύση, η οποία είναι ηλεκτρισμένη, θα πει τι μας λέτε, παιδιά, τι σχέση και τι μας νοιάζει, τι γίνεται η πέμπτη θέση και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι αγωνιστικό. Ο Άρης, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει προπόνηση ο Βικελίδης για να δει κάποια πλάνα, σχέδια κτλ. Λογικά με Χόγκλα και με Ντύλο Γρηγορίου. Ο Μωρόν είναι αφίβολος. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί είναι σημαντικό για του χρόνου αυτό που θα πω, ότι ο Χόγκλα, ο οποίος έτσι με ένα πρόβλημα στο γόνατό του, όχι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να παίξει, αλλά και όχι τόσο μικρό που να το προσπεράσει, έσφιξε τα δόντια, έπαιξε, τον είδαμε στην αρχή, δεν ήταν στα καλά του, μετά άρχισε να ανεβαίνει. Έμεινε στα πίτς για 2 εβδομάδες, πήρε την απόφαση να κλείσει τελικά συντηρητικά τη χρονιά, να πάει στην Ισπανία να δει το δικό του γιατρό και να αποφασιστεί αν θα μπει στο χειρουργείο για να λυθεί οριστικά το θέμα στο γόνατο ή αν θα κουδίσει συντηρητική θεραπεία, με τη λογική ότι θέλει να είναι έτοιμος στην προετοιμασία της νέας αγωνιστικής σεζόν. Και βέβαια με δεδομένα ότι δεν θα έρθει στην Ευρώπη, δεν έχουμε τα περσινά. Άντε από αρχές Ιουνίου.
0: Να πούμε ότι λείπει ο Καντεβέρε, που είναι ο βασικός του φορ. Έχει
2: και λείπει
0: κάρτες.
2: Ο Καντεβέρε. Ναι, αυτό είναι το κάρτες. Αγωνιστικό. Και ναι. Βέβαια και ο Διούντης, για τον οποίο τελείωσε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Αυτό είναι, αν θέλουμε ένα αγωνιστικό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
0: Παίρνουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Υπάρχει κάτι. Ναι, θα σου κάνω πας. Υπάρχει κάτι καινούριο σε όλο αυτό που λέμε, ζυμώσεις, επαφές, διεργασίες για το διοικητικό κομμάτι?
2: Ή είμαστε στο ίδιο? Για να το βάλω σε τίτλους, γιατί ο χρόνος πιέζει. Όπως έχουμε πει και μέσα στην εβδομάδα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη, ο Καρυπίδης διατείνεται στο στενό, το οποίο είναι πολύ μικρό πια περιβάλλον, γιατί υπάρχει έντονο κλίμα αμφισβήτησης στη Θεσσαλονίκη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Διατείνεται ότι δεν υπήρχε καμία πρόταση, στον ίδιο δεν χτύπησε το δικό του τηλέφωνο ούτε της Ειρήνης Καρυπίδη, που είναι και διευθύνουσα σύμβουλος του Άρη.
0: Άρα απλώς εωρείται, καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει, κάποιοι προσπαθούν να βρουν τη λύση, αλλά ακόμη δεν έχουμε κάτι.
2: Υπάρχει, ήδη βέβαια εκκρεμεί κάποια πληροφορία, δεν επιβεβαιώνεται, ότι έχει βάλει την υπογραφή της Ειρήνη Καρυπίδη σε ένα έγγραφο της Deloitte, το οποίο είναι 2 έγγραφα, εδώ να πω μόνο αυτό γιατί είναι σημαντικό, πάρα 2 έγγραφα της Deloitte. Το ένα έχει να κάνει με μια μελέτη βιωσιμότητας σε ό,τι αφορά την διπλή ανάπλαση για το γήπεδο κτλ., που είναι κομβικό για οποιοδήποτε επενδυτή για το τώρα, το αύριο και το μεθαύριο. Μακάρι να είναι για το τώρα, λένε, στη λογική να έχει κάτι καλύτερο τον Καρυπίδη. Και το δεύτερο είναι να μπει η υπογραφή εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία για την αγορά της ΠΑΕ, ούτως ώστε να υπάρχει ένα οικονομικό πλαίσιο που έχουμε περιγράψει και στο παρελθόν. Αυτό το ζήτησε ο Ερασιτέχνης. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει μπει υπογραφή από την Ειρήνη Καρυπίδη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται. Και αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι κάτι υπάρχει, υπάρχει έντονη
0: κοινωνική
2: δημόσια. Περιμένουμε μέσα. Εγώ βάζω, είπαν την ερχόμενη εβδομάδα, εγώ βάζω δεκαήμερο να ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά του και ο Ερασιτέχνης και να μιλήσει με ονόματα και τι.
0: Αν υπάρξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποιος είναι αυτός και τι θα κάνει. Αλλά εάν δεν υπάρξει, για την επόμενη μέρα προπονητής.
2: Ωραία, έτσι.
0: Με γρήγορα όμως. Παπαδόπουλος, Λέτο, Γρηγορίου, Ισπανός, τι.
2: Αν το λέγαμε στοιχηματικά, θα βάζα τα. Υπάρχει ένα παιχνίδι που μοιράζει τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Το οποίο τον παρουσιάζει ο Αργιανός, ο Φάνης ο Μουρατίδης, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θα έβαζα το 80% των χρημάτων στον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Okay.
2: 90% και ίσως το δεν το βλέπω, γιατί για Λέτο δεν βλέπω. Για Γρηγορίου ελάχιστα, γιατί ήδη είναι βαρύ το κλίμα έντονο αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει ο ίδιος ο Καρυπίδης να ξεκινήσει τη χρονιά με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος.
0: Για χαρά την έχει μαζέψει.
2: Έχει θετικό πρόσημο για μένα. Θα πρέπει να κάνει μια κίνηση και νομίζω ότι αυτή η κίνηση είναι το 90% μιλάμε για Νίκο Παπαδόπουλο, εκτός εάν πιστεί από το Ρέγιας ότι μπορεί να φέρει κάτι από την Ισπανία, αν και κάπου εκμυστηρεύτηκε πριν λίγες μέρες προς την Νότια Ελλάδα που πηγαίνει στη Κνάτια Καρυπίδη, ότι
0: κάνει
2: με το Χιμένες. Δεν θα ξαναπάρει
0: Ισπανό.
2: Στο άμεσο μέλλον ξένο προπονητή, θα πάρει Έλληνα.
0: Μάλιστα. Κατά να πω Σκαλαμάτα εκεί. Λοιπόν, τα είπε. Μάλλον.
2: Τα είπα, εντάξει.
0: Μια χαρά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να πιο νωρίς, κύριε Μπάμπη, να τα λέμε, να τα εξηγούμε καλύτερα.
0: Εγώ πετάω σφήνε, πετάω ρωτήσει. Κατευθείαν μια χαρά συνεννοούμαστε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο. Τότε για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Εντάξει, φάγαμε λίγο από τις 10, αλλά είχαμε και ενδιαφέροντα θέματα και έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Η Χαραγιανοπούλη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση, στον Νίκο Λουκάς Λουκάς, στην δημοσιογραφική υποστήριξη από πίσω. Ο Βάης Παπάζογλου ήταν στο μικρόφωνο της ΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, νομίζω με Λεωνίδα Καζνέτση μαζί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sports. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χάρα Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με εξαιρετική άμυνα και κορυφαίους τους Μπάρκλεϊ, Λεκαβίτσιους και Νάναλι, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 78-65 της Μάλαγα στο ημιτελικό του Final Four του Champions League που γίνεται στην Πανταλώνα και αύριο διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αντίπαλο στον κίτρινο μαύρο η Λιθουανική Ρήτας που επικράτησε εξίσου εύκολα με 87-69 της Τενερίφης. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναίκος, που υποδέχεται το κατάμεστο ΑΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Μετά τον Ολυμπιακό, θέση για το Final Four της Αθήνας έκλεισε και η Real, που επικράτησε με 87-81 της Χάπολ και κάνει το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 εξάλλου γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι των play-off ανάμεσα στις Αλγκύρες και τη Φενέρμπαξε. Στις χθεσινές ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League, Αστον Βίλα Νότιγχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με τους νικητές να προκριώνονται στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια το Conference League, Crystal Palace Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Βαγεκάνο 0-1, με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για το τελικό της Λειψίας. Χωρίς φιλάθλους θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναίκος το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, λόγω τιμωρίας με μια αγωνιστική για κλεισμένο των θυρών από τη ΔΕΑΒ για ρήψη κροτίδων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αναστολή θα ζητήσουν οι πράσινοι ώστε να αποχαιρετήσουν με κόσμο την ιστορική τους έδρα. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια των play-out, αφού θα δώσει στην Λεωφόρο τα παιχνίδια της με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Έλενα Ριμπάκιν από το Καζακστάν, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 2-0 από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε. Ακόμη μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που προχώρησε στην απόκτηση του Γερμανού διεθνή ακραίου Έρικ Ρέρς. Break στο break στους ημιτελικούς του handball των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε με 26-25 το διπλό στην Νέα Ιωνία και πλέον η σειρά οδηγείται σε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στη Μίκρα. Στην Α1 του Πόλο παρέμειναν τα Χανιά, που επικράτησαν με 19-10 τον ναυτικό ομίλου Πάτρας και έκαναν το 2-0 στη σειρά. Καζάνη που βράζει τα αποδυτήρια της Ρεάλ μετά και το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Τσοαμενή και Βαλβέρδε, με τους δύο παίκτες να απειλούνται με αποκλεισμό μέχρι και 20 αγωνιστικών. Ανω κάτω η Εθνική Πόλο της Σερβίας, όπου 11 αθλητές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σλόμπονταν Σόρο. Για τα play-off του NBA, οι Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers 107-97 και ο Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers 125-107. Θα το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Πέτρο Μαυρογιαννίδη και Λεωνίδα Κασνέτση.
1: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η Ορχήστρα Πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
10: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακούτε Eraspor.

0: Παρασκευούλα, φιλέ. Και όπως γίνεται συνήθως, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, χαλάει ο καιρός να.
1: Είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
0: Κολοκύθια με ρίγανη.
1: Με αυτό που είδα εγώ έξω δεν είναι.
0: Ναι, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε φιλέ, έξω. Ήρθε σκονή.
1: Γύρισα πίσω να πάρω μπουφάν. Λέω θα βρέξει. Βγαίνω έξω πάλι ζέστη.
0: Όχι, ρε, καλά.
1: Τσάβα μπουφάν.
0: Είναι μέσα στα μίντια ενδεχομένω. Δεν παίρνει χαμπάρι ότι είναι ζέστα και δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι μόνο σκόνη.
1: Όχι.
0: Πού έχει το νου σου να είμαι τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βήχω λίγο.
1: Βήχει.
0: Χαρά βήχω λίγο, λέω.
1: Είμαι πολύ νευριασμένο, φίλε.
0: Γιατί?
1: Δύο μέρε τώρα δεν μπορώ να ηρεμήσω.
0: Με αυτά που γίνονται στη Ρεάλ, πίστευα.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Με τι τότε, με τι.
1: Και είμαι ξενερωμένο. Με το πέναλτι στο Παρί, στον Μπάγκερ Παρί και με το ΑΕΛ
0: Πανσεραϊκό.
1: Ρε φίλε, έχω τρελαθεί, δεν ξέρω πλέον τι να πιστεύω.
0: Και εγώ δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Και, εγώ δεν ξέρω.
1: Και θέλω να μας βγει ο Λανουά και το είχα πει κιόλας και εδώ πάλι με τη Χριστίνα ήμουνα. Να βγει ο Λανουά και να ξαναβάλει τα βίντεο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα σταμάτησε. Να επιμορφώνει το κόσμο, να εκπαιδεύεται ο κόσμο.
0: Κοίτα, θέλουμε εκπαίδευση. Σε αυτές τις φάσεις χρειάζεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπιασε αυτό που έκανε ο άτιμος. Δηλαδή βοήθησε νομίζω περισσότερο.
1: Γιατί?
0: Γιατί περιόρισε τη συζήτηση.
1: Α, με αυτή την έννοια το λες.
0: Αυτή,
1: γιατί κάτι άλλο να βελτιωθεί δεν υπάρχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά περιόρισε λίγο την ιστορία. Γκυρ, καταλάβες. Σταμάτησε λίγο δηλαδή.
1: Α, πολύ θετικό αυτό που λες. Μπράβο, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Πονάει κεφάλι, κόβει
0: κεφάλι.
1: Δεν είναι έτσι, ρε φίλε.
0: Είμαστε Γάλλοι και ξέρουμε.
1: Σου λέω πρέπει να εκπαιδεύει το κόσμο. Να αναμοιηθεί στον τρόπο, στη διαδικασία.
0: Εγώ συμφωνώ. Και μάλιστα εγώ είχα και την εντύπωση. Μην πω πληροφόρηση τώρα και εκθέσω κανέναν και δεν θέλω. Ότι θα τα επαναφέρει, εντάξει. Αλλά πες ότι έβγαινε ο Λανουά και έλεγε ότι είναι πέναλτι. Δεά του λέγανε μετά έτσι και έτσι τσουκμούκ.
1: Μα δεν γίνεται να βλέπουμε στο top επίπεδο ότι είναι πέναλτι και εδώ να βλέπουμε ότι είναι πέναλτι.
0: Θα σου πει δεν είναι οι ίδιες φάσεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί μία τη μπάγκερ σου είναι πιο μακρινή από αυτή.
1: Η μία είναι 3 μέτρα, άλλη είναι 1,80.
0: Ναι, έβγαλε χάρακα ο γίγαντας και το μέτρησε. Okay. Εμένα με ρωτάζει, παιδί μου, και εγώ πέναλτι λέω ότι είναι, εντάξει. Τώρα οι ειδικοί επιμένουν ότι είναι.
1: Α, εσύ λες ότι είναι πέναλτι.
0: Ναι. Τι θα πω. Ότι δεν είναι πέναλτι. Ότι δεν είναι πέναλτι. Συγγνώμη, και εμένα να με ρωτάτε. Συγγνώμη. Είμαι στον πρώτο καφέ ακόμα γι' αυτό. Πέρα φέρω Λαδόπουλο στο δεύτερο. Αυτό. Όχι, και εγώ επιμένω ότι δεν είναι. Φίλε, γιατί είναι αυτό ο κανονισμό που λέει από αντίπαλο. Αυτά ξέρω εγώ τώρα.
1: Από συμπέκτη, ναι.
0: Ναι, από συμπέκτη και από αντίπαλο. Σου λέω δεν έχω πια.
1: Ρε φιλά, θα μιλήσω εγώ τώρα για δύο λεπτά.
0: Λέγε. Πε το, ναι, πε το μέχρι να έρθω ίσα.
1: Ποιο λέω το δικό μου, ρε γαλλικό.
0: Γαλλικός είναι.
1: Ναι.
0: Καφές είναι αυτός, ρε.
1: Είναι ο πρώτος μου καφές.
0: Έλα, σε παρακαλώ, πολύ γαλλικός τώρα. Καφές είναι το γαλλικό. Τσάι είναι. Ποιος είναι ένα τσάι καλύτερα.
1: Έλα, φίλε. Ποιος είναι ένα φλαμούρι. Δεν σα αρέσει.
0: Όχι. Τσαμπάει και καφές ο γαλλικός. Ποιος είναι ένα φλαμούρι καλύτερα. Τι είναι το φλαμούρι.
1: Κάτι θα είναι που θα το ξέρω, αλλά. Πες το.
0: Τσάι είναι το φλαμούρι. Ναι,
1: α, εντάξει.
0: Απλά βγαίνει σε δέντρο. Δεν βγαίνει. Πού είσαι, Παπα-Νικολάου, ώρα σου το χρειάζεται Παπα-Νικολάου τώρα. Τέτοια, τέτοια πράγματα. Αν και αυτό ξέρει μόνο από πορτοκάλια και λεμόνια και νεράτζια. Δεν ξέρει τέτοια άλλα ζητήματα. Λοιπόν, έχει λίγο σκόνη, παιδιά, έξω. Να μαζέψουμε τις μπουγάδες μας. Χαρά, έβαλες κάνα μπουγάδα να τη μαζέψεις. Μπράβο. Και εγώ έτσι έκανα πρωί-πρωί. Σήμερα μαζεύτηκαν όλα για να μην γεμίσουν τις σκόνες και ξαναπλένουμε. Γιατί λέει, μην τα βάζεις στο στεγνοτήριο.
1: Και μικραίνουνε.
0: Πρώτον, μικραίνουνε, χαλάνε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, λέει, ξέρεις πόσο καίει το στεγνοτήριο. Μου λέει ένας που τα ξέρει τα ζητήματα καλά. Κάργα. Είναι χειρότερο από να βάζεις πλυντήριο. Κατάλαβες. Οπότε τα πλώσεις έξω, στεγνώσουν φυσικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στην Ερασπορίστη. Να σου πω με τη Ρεάλ, γιατί τελικά προσπαθούμε, έγινε ταλαβέρι χοντρό, αν προσπαθούμε να το μάσουμε.
1: Η Ρεάλ έβγαλε ανακοίνωση και λέει θα διερευνήσουμε το περιστατικό ανάμεσα σε
0: Τσουαμένη
1: και τέτοιο. Και βγαίνει ο Βαλβέρδη και λέει γλίστρησα και έπεσα. Και χτύπησα το κεφάλι μου σε
0: ατραπέζι. Μου θυμίζει κάτι ιστορία σε Άρλικιν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε ρε παιδιά τώρα, αφού έγινε ταλαβέρι τώρα σοβαρά μιλάμε. Και γιατί θα τους τιμωρήσουμε τότε. Με βαριά καμπάνα κινδυνεύουν και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Η Ρεάλ έβγαλε ανακοίνωση ότι θα το ψάξει το θέμα. Ο Βαλβέρδε λέει δεν είναι και αρχηγός της ομάδας. Τώρα για να ξέφυγε ο Βαλβέρδε που είναι αρχηγός και δεν έχει δώσει και ποτέ δικαιώματα.
0: Ναι, αλλά είναι Ουρουγουανός όμως, φίλε.
1: Αυτό, βράζει και το αίμα του.
0: Άμα φορτώσει κανένα.
1: Αλλά
0: αυτός...
1: εγώ πιστεύω φόρτωσε πρόγραμμα γιατί η ομάδα δεν είναι καλά και πάει να μαζέψει λίγο την κατάσταση.
0: Και πού καταλήγουμε, για λέγε τώρα να μαθαίνουμε.
1: Μπαπέ.
0: Ε?
1: Μπαπέ.
0: Όχι.
1: Α, ποιον θέλουμε πίσω, Ζωζέ.
0: Φίλε, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν ο Αντζελότη είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Το είπα.
0: Όταν είχαμε Αντζελότη, τέτοια πράγματα είχαμε.
1: Ό, δεν είχαμε. Το άνθρωπο είναι μέτρο διαχείριση.
0: Σούζα, ρε φίλε. Σούζα. Όταν είχαμε Ζιντάν, είχαμε τέτοια πράγματα. Τακτικά, ναι, δεν ξέρει, είναι διαχειριστή. Ναι, ρε, πήρε Champions League όμως ένα σωρό.
1: Τρία σερί, τι ένα σωρό.
0: Τρία σερί, τι θες να κάνει δηλαδή άλλο. Και δεν είχε, λέει, τακτικές και τέτοια. Πήραμε τον Τζάμπι Αλόνσο. Ορίστε, τακτική γεμάτο. Τίνγκα. Είδαμε κανένα χαϊρί.
1: Ναι, ξέρεις γιατί όμως δεν το σεβόντουσαν τον Τζάμπι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τους έλεγε θα δούμε βίντεο και αυτοί λέγανε
0: ναι,
1: αργιόμαστε.
0: Ναι, ναι, όλοι οι μοντέρνοι εκεί πέρα.
1: Τους έλεγε ο Τζάμπι δεν θα γυρνάτε με το ιδιωτικό σας jet από τους αγώνες, θα φεύγουμε όλοι μαζί, σαν αποστολή πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτοί λέγανε όχι, θέλω να πηγαίνουμε Ίμπιζα. Δεν γίνεται.
0: Ρε, φίλε, εδώ πέρα κάποια στιγμή θυμάμαι ιστορία τώρα όνομα και μη χωριό. Έχει έρθει στον Σίστησα πρόσφατα, αν θυμάσαι εκεί στο
1: Βόλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, πήραμε ένα προπονητή, λέει, μας είπε χθες το βράδυ να πάμε να διεκτηρεύσουμε σε ξενοδοχείο. Γιατί την άλλη μέρα είχαμε κρίσιμο μάτς. Ο κεντρικός αμυντικός λέει που έχουμε έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο. Τι να το κάνω, ρε Πετράκη. 0-1 με λάθος του κεντρικού αμυντικού. Και κοιμηθήκαν και φάγανε και χάσαμε τη λέκα και πέσαμε την κατηγορία. Μεγάλη ιστορία αυτή. Παλιά, βέβαια. Εντάξει, τώρα μπορεί να καταλάβετε.
1: Το χειρότερο μου να κάνω διανυκτέρευση στην Αθήνα.
0: Ήτανε.
1: Ποιο?
0: Ήταν το χειρότερο.
1: Άμα παίζει τώρα γάμα εθνική, α πούμε, και πιο κάτω.
0: Βίτα, ρε παιδί μου, γάμα, άντε
1: πάλι. Βίτα εθνική, εντάξει, πα. Γάμα εθνική. Να σου λέει, παίζει, ξέρω εγώ, φωστήρα σε. Ορφιεράπετρα.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, θα πάμε ξενοδοχείο. Αφού λέμε, εντό παίζουμε, τι ξενοδοχείο, γυρίσουμε σπίτια μα.
0: Για να συγκεντρωθείτε και τέτοια.
1: Όχι, λέει, είναι κρίσιμο.
0: Έπιανε.
1: Εντάξει. Νικήσαμε, αλλά δεν έχει.
0: Αναλόγω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Άμα νικήσει, συγγνώμη.
1: Όλα ψυχολογία είναι.
0: Κολοκύθια, όλα ψυχολογία
1: είναι. Και στον άνθρωπο. Και άμα θε, φεύγει από το ξενοδοχείο.
0: Βέβαια, κοίτα, όταν έδωσε. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ που ήμασταν έξω. Με την εθνική, α πούμε. Έπαιξε ένα μάτς κρίσιμο. Και την άλλη μέρα, ρε παιδί μου, έφυγε μεσημέρι. Δεν έφυγε ούτε μετά το μάτσο όπως συνηθίζει κτλ. Ούτε ξέρω εγώ πρωί. Και ήμασταν με τον Ταμπίζα εκεί κτλ. Και του λέει, Σύνικο, πώς και πήρε αυτή την απόφαση. Μου λέει να κοιμηθούν η ομάδα μαζί, να φάνε πρωινό μαζί. Κάποιο λόγο τώρα είναι, μάλλον στην τρέλα και στη λόξα που έχει ο κάθε προπονητής. Τι κουβαλάει μέσα του. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αεκάρα, λέγε να μαθαίνουμε.
1: Αεκάρα, φίλε,
0: δεν
1: ήταν
0: μετά.
1: Εκπληκτική.
0: Εσύ είναι τρομερή, αδιανόητη δηλαδή. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έξω και δύο Ισπανικές. Όξο για να μάθουν να φέρονται. Μια χαρά. Και δεν είπε, έπαιξε παιδιά Μινάρα, την έκανε την Ουνικά Χαμάλαγα. Μια χόρτα που λέμε. Την καθάρισε εύκολα. Τώρα η Μάλαγα στην έδρα της, στο ημίχρονο, έχει βάλει 21 πόντους μόνο. Τελείωσε το ημίχρονο 21-37, πόσο
1: τελείωσε. Να θίξουμε κάτι άλλο πριν πάμε στην κανονική.
0: Θα τα πούμε όλα, ναι, έχουμε λέγει, ναι.
1: Γιατί ήρθε πάλι ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο Χρήστο, φαντάζομαι είναι ΑΕΚ, ναι. Με αφορμή το περιστατικό ανάμεσα στο Λάζαρο και το δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Και μας είχε ρωτήσει ένας φίλος εδώ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε ρωτήσει, ήμουν με τη Χριστίνα, λέει να πάρουμε θέση κτλ.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που έγινε από την πλευρά δημοσιογράφου. Χωρίς να θέλω προφανώς να κρίνω κανένα δημοσιογράφο, κανένα συνάδελφο, τίποτα. Απλά ό,τι και να είναι. Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής με δημοσιογράφο, είναι πυροσβέστης με αστυνομικό, είναι ταμείας με πολιτή, δεν με νοιάζει. Το να μιλάς έτσι σε κάποιον ανοιχτά στον αέρα δεν μ' αρέσει. Αυτή η επίθεση. Το αν έχουν προσωπικά ή αν διακυβεύεται κάτι άλλο από πίσω κτλ. Δεν με νοιάζει. Αν έχει πει ο Λάζαρος, γιατί πολλοί στέλνουν τώρα εδώ ο Χρήστος, ότι λέει: Λεωνίδα, όταν παίρνει θέση, λέει υπέρ του Λάζαρου και φυσικά κρίνει το δημοσιογράφο που δεν το έκανα, φίλε μου. Μην διαβάζει, λέει, από κόκκινα site. Πρώτον.
0: Μην διαβάζεις.
1: Από κόκκινα site. Ναι. Με φωτογραφίζει Ολυμπιακό και το εγώ διαβάζω, ενημερώνω από κόκκινα site. Φίλε μου, Χρήστο, δεν με ξέρει καθόλου και δεν ξέρει καθόλου τη δουλειά μου. Ο ελόγω ποδοσφαιριστής λέει πόσο καιρό που κράζει παίκτες της ΑΕΚ με αποκορύφωμα το Μουκουντή ότι έκανε θέατρο όταν στο μάτς με την Κηφισιά, αν θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Ότι και καλά τον έχει ξεφτυλίσει ο ΤΕΤΕΙ και ο Μουκουντή ζήτησε, λέει, αλλαγή.
0: Θυμάμαι.
1: Ενώ ο Μουκουντή είχε τραυματιστεί. Εγώ πρώτον δεν πήρα θέση γι' αυτό, φίλε μου Χρήστο.
0: Θυμάμαι, την έχω παρακολουθήσει την ιστορία. Τώρα, άμα είναι επιπροσωπικού, εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση.
1: Όχι,
0: άμα
1: απλά
0: θες, όμως, να πω.
1: Στέλνουν πολύ, ρε φίλε. Και, δηλαδή, έλεγε ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν θα κρίνουμε έναν χαρακτηρισμού, δεν θα του κρίνουμε. Δηλαδή, εγώ να αρχίσω τώρα και λέω τον Πέτρο όλα αυτά που είπε ο φίλο δημοσιογράφο εκεί. Τι θα κάνει ο Πέτρο. Δεν θα πάρει θέση του Πέτρου.
0: Κοίτα.
1: Και μπορεί ο Πέτρο να μου έχει κάνει κάτι εμένα εκτό αέρα.
0: Μπράβο. Εκεί ήθελα να πω ακριβώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν θέλει. Το Βαγγέλη το ξέρω, έτσι. Και το Λάζαρο και τα λοιπά. Γενικώς σαν εικόνα είναι άσχημα. Εμένα αν με ρωτάς στην προκειμένη περίπτωση, επειδή και εμείς έχουμε βρεθεί σε τέτοιες, σε ανάλογες περιπτώσεις, ας πούμε, ναι, αυτό πρέπει να γίνει αμέσως, είναι να σταματήσει το ζήτημα και να μην σέρνεται. Από εκεί ξεκινάμε. Αν αυτοί οι δύο έχουν κάτι προσωπικό μεταξύ τους, πρέπει να το βρουν μεταξύ τους και όχι στον αέρα. Γιατί μετά τη σήμερα ημέρα γίνει αυτό που λέμε πολύ και ο Μπαρτζόκας viral προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εκεί πρέπει να επέλθει κεντρικά που λέμε να σταματήσει. Όπα, όπα, όπα, τελειώσαμε. Βρείτε τα μετά, πείτε τα, κάντε ράντε. Τώρα αυτό το πράγμα τράβηξε πόση ώρα.
1: Πάνω από μισή ώρα, φίλε.
0: Ναι, μισή ώρα τώρα Βρυσίδη και Πινελίκη. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ του Λάζου ή υπέρ του Βαγγέλη. Αν με ρωτάς, θεωρώ τραβηγμένη την προσπάθεια που έκανε ο Βαγγέλης, ας πούμε, να αποδομήσει τον Λάζαρο. Από την άλλη, όμως, μπορεί να έχει σε εισαγωγικά πολλά ελαφρυντικά.
1: Ναι, εγώ όμως να έχει λόγους, δηλαδή. Βέτερος, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ακριβώς,
1: τύπο Βόσκι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω τώρα εκείνη τη στιγμή.
0: Επειδή και εγώ είμαι παρουσιαστής και πολλές φορές μπορεί να πάει η κουβέντα να εξοκυλεί. Μπαίνει αμέσω stop και το διορθώνει.
1: Δηλαδή,
0: και
1: όταν μετά βγαίνω εγώ στην αρχική γυναικεία 5 λεπτά να παρουσιάσω ένα ματ και ξεκινάω και κάνω επίθεση στη Χριστίνα. Και εσύ εκεί δίπλα.
0: Θα το κόψω αμέσως.
1: Τι θα κάνεις.
0: Ναι, αμέσως.
1: Κατάλαβες.
0: Αμέσως.
1: Εσύ δεν μπορεί να ξέρει τι γίνει έξω από τα καμαρίνια με τη Χριστίνα.
0: Ακριβώς. Βρείτε τα μεταξύ σα.
1: Ναι, όχι εδώ, δεν είναι το πεδίο για να τα βρει. Αυτό, με αυτή την έννοια.
0: Μπορεί να πάει ο κόσμο εκεί να μην μιλάει, να μην κάνει κτλ. Εγώ έτσι το βλέπω. Γενικώ όμω, επειδή εγώ είμαι και πολύ ψύχρεμο άνθρωπο από μια ηλικία και μετά ειδικά. Αυτά τα πράγματα γενικώ δεν θέλω να.
1: Δηλαδή, έλα ρε Κυριάκο, κάνε καμιά δουλειά, αδερφέ μου, δεν παίρνω και θέση. Μην με νευριάζετε τώρα πρωί-πρωί. Κρίνεσαι για τα λεγόμενά σου. Τι είπα, σιγά μην κρυθεί η χώρα από τα λεγόμενά μου, να πούμε, και η καθημερινότητά σα. Ηρεμήστε πια. Ανώνυμες εταιρείες είναι όλες και όλα είναι συμφέροντα, ηρεμήστε.
0: Ναι.
1: Σιγά μην πάρουμε θέση τώρα.
0: Είναι,
1: και...
0: Ναι, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Σιγά μην πάρουμε θέση. Εγώ απλώς
1: ξύδι, πιέζεσαι εσύ, ρε φίλε.
0: Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να λύνεται κεντρικά και να σταματάει.
1: Άμα δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μιλάς άσχημα σε έναν συνάνθρωπο έτσι και δεν μπορώ να πάρω θέση, σου εξηγώ αν έχει δίκιο ο συνάδελφος ή ο άλλος. Εγώ πήρα θέση για το περιστατικό νέαρ. Δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Ότι δεν είναι καλό το περιστατικό, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί.
1: Ναι, ο νέαρ δεν μ' αρέσει να το βλέπω. Τι να, πώς να το πω.
0: Νομίζω κανένα δεν αρέσει εκτός από όλους τους άλλους τους γύρω. Βάζω καμάνα.
1: Εντάξει, αυτή που θέλω να πάρω θέση. Όπως αυτός ο φίλος που έχει κίτρινα γυαλιά ή ο άλλος που έχει.
0: Τους κουτσομπόλιδες, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Τους κουτσομπόλιδες. Αυτό είναι content για τσιλί, για λούμπεν, για το ένα, για τα άλλο κτλ. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία πρέπει να το

0: Όταν γύρισε, όταν έμεινε και τα λοιπά, πώς είπανε με τον τελειωμένο που φτάνει και παροχημένος και διάφορα τέτοια. Εντάξει. Και έρχεται κάθε φορά ο Σάκοτα στην ηλικία που είναι ο άνθρωπος, δεν λέω, για να αποδείξει ότι μόνο τελειωμένος δεν είναι, γιατί παρακολουθεί
1: το μπάσκετ. Θα συνεχίσει.
0: Και το ζει και το κάνει και γουστάρει, ναι, και το κατευχαριστιέται. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το να πετύχει απέναντι στη Μάλαγα που μάλλον, αν τα λέω σωστά, ήταν το φαβορί της διοργάνωσης συνολικά, στην έδρα της μέσα, να την αποκλείσει, αναγκάζοντάς την να βάλει 9 πόντους σε μία περίοδο, 21 σε δύο περίοδους. Φίλε, μάλλον κάτι κάνεις εσύ πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Εγώ αυτό που είδα από την ΑΕΚ χθες, φίλε, είναι το περιβόητο, το λένε καμιά φορά και οι δημοσιογράφοι, το λένε και οι προπονητές, κλπ. Το περιβόητο μαχαίρι στα δόντια. Δεν υπήρξε, ρε παιδί μου, στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που να πω ότι, έλα μωρέ, η Μάλαγα είναι το φαβορί, θα το γυρίσει. Ούτε μία στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο προτέρημα, ας πούμε, για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο αβαντάζ, ρε παιδί μου, για να το χρησιμοποιήσει και για
1: να το σηκώσει τώρα το Σάββατο. Στα δικά μου μάτια, με αυτό που είδα χθες, είναι σούπερ φαβορί. Και ας έγινε και η έκπληξη και πέρασε η Ρήτας.
0: Μπράβο.
1: Και τα λοιπά. Αλλά μπράβο, δεν ξέρω. Με αυτό που είδα εγώ από την ΑΕΚ χθες, το πώς γυάλιζε το μάτι τους, το πόσο σοβαροί ήταν, το πόσο συγκεντρωμένοι, το πώς διαχειρίστηκαν όλο το παιχνίδι. Γιατί παίζανε με τη Μάλαγα.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Παίζει να έχει δύο συνεχόμενα η Μάλαγα.
0: Ναι. Εδώ τι μπορούμε να θεωρήσουμε, ας πούμε. Πρώτον, ότι η ΑΕΚ πάει στο τελικό με τη Ρήτας και η Ρήτας είναι αγχωμένη.
1: Για δες λίγο εκεί αποδόσεις έτσι από περιέργεια.
0: Η ΑΕΚ είναι φαβορή.
1: Είναι φαβορή.
0: Ναι, και ψιλοπέφτει. Και ψιλοπέφτει. Ναι. Ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ πηγαίνει στο τελικό με αντίπαλο τη Ρήτας, με τη Ρήτας να είναι μαγκωμένη πια, γιατί βλέπει την ΑΕΚ να έχει κερδίσει το φαβορή εύκολα. Παιδιά, εύκολα. Ναι, δεν υπήρξε στιγμή, είπα. Αλλά πήγε το μάτς κάποιες στιγμές στους 9, στους 8.
1: Δεν υπήρχε
0: περίπτωση. Πάλι. Δεν γυρνούσε με τίποτα. Και επίσης θεωρώ, βέβαια αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να βγει μπούμε, να γυρίσει μπούμε στην ΑΕΚ, θέλει προσοχή δηλαδή, ότι ίσως η Ρήτας την υπέρβαση που ήταν να κάνει σε αυτό το Final Four την έκανε ήδη. Αποκλείοντας στον ημιτελικό τους Ισπανούς. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει. Μακάρι να το πάρει κιόλας.
1: Μακάρι.
0: Γιατί περιμέναμε τρεις ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ φέτος. Τη μία τη χάσαμε. Δυστυχώς την άλλη την περιμένουμε. Ναι, την άλλη την περιμένουμε. Και από την ΑΕΚ θέλουμε να την πάρει να καθαρίσει. Στο κάτω-κάτω, BCL, ναι, είναι μόνο πρεστίζ, είναι κάποια λίγα λεφτάκια κτλ. Δεν σου δίνει θέση στην Ευρώπη κτλ.
1: Είναι ευρωπαϊκό τρόπο, φίλε.
0: Είσαι εκεί όμως, βέβαια. Έτσι, είσαι εκεί.
1: Το ξέρεις το άλλο ότι το 18 η ΑΕΚ που είχε πάρει τον BCL πήρε και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το 2018.
0: Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Θα συμβεί και φέτος.
0: Καλά, από συμπτώσεις τέτοιες, όταν πλησιάζουμε, αυτοί, ναι, όπου τι γίνεται. Ναι. Τώρα κάτι είπανε πάλι για.
1: Όταν παίρνει το Μουντιάλ, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ποιος παίρνει, ποιος κάνει, ποιος δεράνει και τέτοια. Βλακίες τώρα. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, μπράβο τους. Και το Σάββατο 9 η ώρα νομίζω όλοι stand by για να δούμε τι θα γίνει. Οπ. Για ένα μισό λεπτάκι.
1: Όχι.

0: Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Έχει μια είδηση που ήταν και πολύ ευχάριστη. Να μας την επιβεβαιώσει ο Μπάμπης ή όχι. Αργότερα, σε πολύ λίγο δηλαδή. Για την ώρα που θα κάνω. Ναι, κρίμα ρε. Λοιπόν, να κάνουμε τις στάσεις. Να πούμε καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή η Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Τώρα ποιος είναι η Χαρά? Όχι, φεύγει η Χαρά.
1: Ματίνα Καλλιόπουλου.
0: Έρχεται η Ματίνα, έτσι. Ματίνα Καλλιόπουλου, ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Λεωνίδας Καστνέτση και Πέτρος Μαυρογιαννίδη στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους. Με το SMS Sport κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Era Sport@er.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το Era Sport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε.
1: Ήρθε ο καφές.
0: Ω, καλώς τον κύριο Μεγάλη.
1: Θυμάσαι στο Βόλο. Ήρθαν οι γαρίδες.
0: Ήρθαν γαρίδες, ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, email, Instagram και τα λοιπά τα έχουμε όλα εδώ πέρα για να μπούμε στην διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη. Τι θες, Ματινά? Το έχουμε δελτίωση και μισή, το ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Και 28 βαρά στα τηλέφωνα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αυτό που περιμένουμε να μας επιβεβαιώσει ο Μπάμπης, παιδιά, είναι ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτζη στην προπόνηση του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης από ό,τι φαίνεται για 6 μήνες. Πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός τώρα προς το φινάλε. Δηλαδή, τι να πούμε, καλό 2027.
1: Ναι.
0: Λίγο να στανιάρει να κάνει. Μάλιστα, δεν ξέρω μέχρι πότε έχει συμβόλαιο το παιδί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να τους προσέχουμε τους παίκτες μας και να τους διατηρούμε.
1: Ναι, έβαλε story ο Ολυμπιακός. Be strong, λέει, and get well soon.
0: Ναι.
1: Δυνατός και να επιστρέψει σύντομα.
0: Θα μάθουμε κανένα έξτρα πληροφορία σε λίγο από τον Μπάμπη. Γενικά, εδώ θα είμαστε. Πηγαίνουμε
1: σιγά-σιγά. Στο ίδιο γόνατο, φίλε, ακόμα χειρότερα.
0: Στο ίδιο,
1: Νομίζω στο χειρότερο.

0: Κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Θα πάμε να συζητήσουμε και λίγο για τα παιχνίδια τη αγωνιστική που έρχεται.
1: Και η Europa χθε.
0: Είχε η Europa χθε, είχε η Conference χθε. Θα πάρουν όλα οι Άγγλοι.
1: Φίλε, είναι, δεν παίζονται.
0: Εκτός από το μεγάλο.
1: Θα το πάρει, πάρει, λες, πάρει. Εγώ ξέρεις γιατί δεν θέλω να την πάρει, ενώ τη συμπαθώ πλέον. Γιατί θα κάνει αυτό που είχε κάνει μόνο η Real τα συνεχόμενα.
0: Δύο, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα φτάσει τρίτο, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε.
1: Εντάξει, τι, κάτσε.
0: Περίμενε. Ναι, έχει γραμμή και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί, έλεγε. Είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε μετά να το πούμε. Όχι, που χώθηκε εσύ, ρε. Έλα εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνησε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Η Δάλλος θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Λοιπόν, τον έχουμε τον Μπάμπη. Έλα, Μπαμπίνο, τι έγινε με το που έφυγες?
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Μάθαμε τα δυσάρεστα, για πες.
8: Ναι, για το Γιαζίτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει πάθει ρήξη χιαστού, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά προχωρήσω να φέρουν ότι έχει πάθει ρήξη χιαστού. Είναι και στο ίδιο πόδι που το είχε πάθει με τον Αστέρα στην Τρίπολη πέρσι τον Οκτώβριο.
7: Όταν ήρθε.
8: Θυμάσαι.
7: Όταν είχε πρωτοέλθει,
8: ναι,
7: βέβαια,
8: όταν
7: ξεχνιέται.
8: Είχε έρθει, πήγε να μπει, να παίξει πρώτο παιχνίδι, έπαθε τη ζημιά, έμεινε όλη τη σεζόν έξω. Και επανήλθε φέτος. Εντάξει, δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έμπαινε αλλαγή. Μα είχε βάλει και το νικητήριο, όχι το νικητήριο, μάλλον το γκολ που άνοιξε, γιατί μπήκε και δεύτερο γκολ μετά στι καθυστερήσει κι άλλο με τον Αστέρα Τρίπολη, ναι, στην πρωτιά του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι παίρνει τα πάνω του. Είναι άτυχο ο Γιαζίτη, γιατί αν παθαίνει και δεύτερο χειραστό και στο ίδιο πόδι και να μένει τώρα σε ένα διάστημα λιγότερο των 2 ετών να παθαίνει την ίδια ζημιά. Αν πει βέβαια και ο Φορτζόνη την είχε πάθει, το περιθυμάσαι δύο φορές. Αλλά επανήλθε και πολύ δυνατός. Αλλά τότε είναι.
9: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάντως σε Μπάμπη, ναι, story στο Instagram και λέει.
8: Ναι, ναι. Μισίο, ναι, το έβγαλε πριν κάνα 20 λεπτό.
9: 35 λεπτά και λέει. Ναι,
8: ναι, ναι. Ναι, ναι. Μείνε δυνατός.
7: Πότε είχε πρωινή προπόνηση ο Ολυμπιακός?
8: Είχε πρωινή, αλλά την είχε πάθει χθες. Είχε πήγε με ενοχλήσεις. Αλλά ξέρει, βέβαια, να κάνουν εξετάσεις για να είναι σίγουροι. Και βγήκαν τα αποτελέσματα που είναι άσχημα.
7: Δεν έχει παίξει και πολύ γενικότερα, ας πούμε.
8: Δεν θα. Κοίταξε, το βλέπεις πως τον χειρίζεται και με τη Δίπαρ. Τον βάζει αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Δεν τον βάζει γενικώς. Και ούτε του δώσει την ευκαιρία από την αρχή. Αλλά τώρα ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα.
7: Τα τελευταία του μάτια, δηλαδή, που βλέπω εδώ μπροστά μου, εκτός από αυτά που είναι στον πάγκο και δεν παίζει κτλ., είναι 20, 11, 16, 8, 7, 6, 16, 6, 6 λεπτά κτλ.
8: Μόνο στο κύπελο, μην το ψάχνει. Μόνο στο κύπελο έπαιζε βασικό. Και στο κύπελο, το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που τον έβαλε βασικό, τον έκανε αλλαγή γρήγορα.
7: Στο 31. Ναι, ναι, ναι. Στο 31. Ναι, ναι, σωστά.
8: Μην το ξέρω, στο ποδάσμα δεν θυμάμαι να έχει παίξει από την αρχή. Πολύ λίγο, λέει.
7: Όχι, όχι. Στο 6-0 με τον Ολυμπιακό Ηρακλή, ο Ολυμπιακός Ηρακλής είχε παίξει. Με την Ελλάδα Σύρου είχε παίξει.
8: Αυτά, του κυπέλου.
7: Ναι, ο Ολυμπιακός Βόλος είχε παίξει. Ναι. Και στο ΑΕΛ Ολυμπιακός είχε μπει 58 λεπτά, εντάξει. Και ήταν και καλό.
8: Ναι,
7: με τη Λάρισα.
8: Είχε παίξει με τη Λάρισα. Ναι, ναι,
7: το καλό με το παιδί είναι ότι είναι 29 ακόμα. Έτσι, λέει στο μυαλό μα λίγο επειδή δεν πολύ παίζει, λίγο επειδή είχε έρθει μαζί με τον Καμπελά και τα λοιπά. Σου λέει ότι είναι πάνω από 30, αλλά είναι 29 και κάτι. Τώρα το Γενάρη τα κλείσε. Και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, Μπάμπη, σωστά.
8: Ο Γιαζίτση είχε έρθει πριν το Καμπελά.
7: Ναι. Όχι, ήταν οι δύο τελευταίε μεταγραφέ, δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά.
8: Όχι. Ο Γιαζίτση είχε έρθει το Σεπτέμβριο πέρσι, πρόπερσι. Ο Καμπελά έρθει πέρσι.
7: Ναι, 28 Σεπτεμβρίου είχε έρθει, παιδιά. Εντάξει, είναι στα τελειώματα των μεταγραφών, είχε έρθει, αυτό λέω.
8: Ναι.
9: Αλλά ο Καμπελά έρθει την επόμενη.
7: Την επόμενη, ναι, αλλά λέω ότι είναι μεταγραφέ. Δεν το είπα καλά εγώ. Οι τελευταίε μεταγραφέ χρονικά στι δύο διαφορετικέ σεζόν. Αυτό, ναι.
8: Είχε γίνει το εξής τότε. Είχε φέρει ο Ολυμπιακός τον Ουνάς. Το θυμάστε. Ναι. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λιόν εκτός έδρας. Αν δείτε το παιχνίδι. Και ήταν την επόμενη μέρα να είχε έρθει ο Ουνάς. Κόπηκε ο Ουνάς. Είχα βγει το πρωί και είχα πει ότι μαθαίνω ότι κόβεται ο Ουνάς και ότι από την Τουρκία πήρα πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός φέρνει το Γιαζίτη.
7: Ναι.
8: Και όντως εκείνη τη μέρα δηλαδή κόπηκε ο Ουνάς και ήρθε το βράδυ ο Γιαζίτη.
7: Και μάλιστα, Μπάμπη, επειδή βλέπω εδώ λίγο το ιστορικό, ήταν 28 Οκτωβρίου είχε χτυπήσει, 19 Μαΐου γύρισε. Έτσι. Γύρισε, όσο γύρισε, γιατί μετά τελείωσε και η σεζόν τέλος πάντων. Και πιο πριν είχε άλλο ένα τρίμηνο πριν έρθει στον Ολυμπιακό το 24, δηλαδή. Ναι, γενικά έχει ο Φουκαράς ταλαιπωρείται κάπως.
8: Το καλοκαίρι ήταν εκείνο που δεν έπαιζε.
7: Ναι, που δεν έπαιζε.
8: Είχε μείνει ελεύθερος.
7: Από τον 7ο μέχρι το 10 που ήρθε σαν ελεύθερος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι τον 10ο που ήρθε σαν ελεύθερος στον Ολυμπιακό.
8: Τον πήρε από τη λύση των ελεύθερων Ολυμπιακών τον πρώτο μήνα. Γι' αυτό δεν βρίσκει τρεις μήνες να παίζει.
7: Και πηγαίνω, άμα πάω και πιο παλιά, 22 Δεκάτου του 19. Με 31 εβδόμου του 20, πάλι ένα 7μηνο τραυματισμό στο γόνατο. Λες να έχει 3.
8: Θα το ψάξω. Γιατί θυμάμαι ότι είχε ένα τραυματισμό επίσης.
7: Ναι. Κρίμα, φίλε.
8: Κρίμα για το παιδί, αλλά εντάξει, θα γυρίσει. Ναι. Αυτό που λες είναι 29. Θα μείνει τώρα για την επόμενη σεζόν. Θα πάει Γενάρη, πώς θα πάει τώρα, είναι Μάης. Όχι.
7: Αυτό είπαμε και εμείς, Γενάρη. Καλό 2027. Ναι.
8: Κοίταξε, τώρα το έχουν κάνει γύρω στο 6μηνο με 8μηνο να είσαι σίγουρος. Αποχιαστό. Αλλά κάτσε να δούμε επεμβάσει και όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για το παιδί. Αλλά το λιγότερο Νοέμβρη θα πάει. Το λιγότερο. Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
7: Ναι, σωστά. Εντάξει, Μπάμπη.
9: Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Καλή μέρα.
7: Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα.
7: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά από την έκτακτη είδηση.
9: Περαστικά στο
7: παιδί. Περαστικά βεβαίως. Κρίμα, παιδιά. Έτσι, όταν χτυπάει ο παίχτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζητήματα που υπάρχουν. Λοιπόν, για ΑΕΚ είπαμε. Έτοιμη η ΑΕΚ, προσοχή, έτσι κτλ. Τώρα να παίξει με την Ρήτας, να τελειώσει, να καθαρίσει, να πάρει άλλη μια κούπα μπασκετική. Να τελειώνουμε. Σήμερα, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Λέγε.
9: Εγώ είχα πει 3-0, έπεσα έξω μόνο σε αυτό.
7: Άρα 3-1.
9: Ναι.
7: Ναι.
9: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της φανέλας των προσωπικότητων, των know-how που λένε και τα λοιπά.
7: Ναι, αλλά αυτά δεν έπαιζαν περισσότερο ρόλο στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
9: Ξέρεις γιατί? Γιατί βλέποντας τα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα, η Βαλένθια τι έκανε αυτό που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ νόμιζα ότι έβλεπα ποδόσφαιρο. Καθυστερήσεις.
7: Ναι.
9: Κάνανε επιθέσεις 24 δευτερολέπτων και πετάγανε απλά την μπάλα μετά στο ταμπλό που βρει.
7: Και εγώ αυτό είπα, φίλε, ότι
9: δεν γίνεται
7: στο τελευταίο περίπου 5 λεπτό, 7 λεπτό, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δηλαδή για να το ξεκινήσουν από τόσο νωρίς, η Βαλένθια έπαιξε κάτι το οποίο ήταν πολύ έξω από τη λογική της και από τα χαρακτηριστικά της και γι' αυτό το λόγο
9: παραδείγματος. Γι' αυτό σκάλωσε η Βαλένθια και δεν μπορούσε να βρει πόντο. Είχε μείνει 90 πόντους.
7: Ναι. Λίγο πριν τις 11, Λουκά. Συγγνώμη, είμαστε λίγο στον αέρα τώρα. Άμα θέλει, λίγο πριν τις 11 να βγει. Λοιπόν, και εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει σήμερα. Όντως, αυτή την αίσθηση έχω δηλαδή. Εντάξει, και πολύ υποψιασμένη, δηλαδή και αυτή η φασαρία που γίνεται κατά τη διάρκεια του και του παιχνιδιού και όλα αυτά που υπάρχει γκρίνια και έχει ανοίξει μπιφ που έλεγα χθες στο Βασίλη ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ευνοεί αυτός που είναι, όπως είπες και εσύ, λίγο πιο έμπειρος και πιο ισχυρός στα ζευγάρια. Εντάξει, το άγχος είναι τραυμένο, αλλά να τα λέμε όλα, πρέπει 5 πραγματάκια και ο Παναθηναϊκός να τα προσέξει.
9: Είναι και μικρή ηλικία η παίκτη τη Βαλένθια, δηλαδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την πίεση. Αν θυμάσαι μια επαναφορά στο ένα κόμμα
7: κάτι,
9: πόσα δευτερόλεπτα την πέραξαν έξω μόνοι τους.
7: Ναι.
9: Δηλαδή, τους πιέσαν εκεί και τα κάνουν πάνω τους.
7: Ένα από τα ελεύθερα να έβαζε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα είχε καθαρίσει τώρα τη σειρά και θα είχε τελειώσει. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι Παναθηναϊκός Ρεάλ και Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι ημιτελική. Θα γίνει μάλλον σήμερα η δουλειά για τον Παναθηναϊκό, αλλά 5 πραγματάκια πρέπει να τα προσέξει. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το πλάνο μέχρι να αποβληθεί κάθε επίθεση που έβαζε καλάθι ο Παναθηναϊκός που έλεγε.
9: Δεχόταν πίσω.
7: που έλεγε γρήγορα ο Αταμάν να γυρίσουν οι παίχτες κτλ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός πια να το χωνέψει ότι έτσι παίζει Βαλένθια. Ότι κάνει επιθέσεις γύρω στα 10 δευτερόλεπτα και αν δεν τα καταφέρει, μετά τις μένουν άλλα 15 πάνω κάτω, χοντρικά, για να ξαναοργανώσει επίθεση. Και έχει και καλά plays και βγάζει και ελεύθερα σουτ κτλ. Γιατί όταν.
9: Τρέχουν οι παίχτες της.
7: Ναι,
9: είναι... Μπορούν δηλαδή να κερδίσουν τον χρόνο.
7: Ναι, είναι φορτούνη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βγάζει μια άμυνα σε αυτή την πρώτη προσπάθεια για γρήγορη επίθεση που κάνει Βαλένθια, α πούμε. Είναι και λίγο αποδιοργανωμένο γιατί σου λέει άντε τη γλιτώσαμε τώρα στο 7-8 δευτερόλεπτα, αλλά μετά η Βαλένθια το έχει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει πάλι να πάει.
9: Έχασε πολλά rebound στο προηγούμενο παιχνίδι, ναι, στο τρίτο. Έχασε, ναι, πολλά rebound.
7: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σωστά, σωστά.
9: Κάποια στιγμή δηλαδή θυμάμαι η Βαλένθια πήρε 3 συνεχόμενα επιθετικά και έβαλε και ένα τρίπο σε αυτή την επίθεση που θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά. Πρέπει να διορθώσει και αυτό το κομμάτι.
7: Μα είναι αυτό, κάνει την επίθεση γρήγορη. Ο Παναθηναϊκός χθες βγάζει μια άμυνα, ας πούμε, κτλ. Έτσι βγήκε η Βαλένθια δεύτερη. Βγάζει μια άμυνα δεύτερη και μετά θα πάρουν επιθετικό rebound. Ή δεν θα του αφήσουν να κάνουν το play που έχουν προγραμματίσει τέλος πάντων. Μπαλά έξω, τρίποντο μέσα.
9: Πάντως για μένα θα είναι παγίδα να νομίζει ο Παναθηναϊκός ότι επειδή από το μείον 19 πήγε στο μείον 5, όχι, πόσο πήγε.
7: Όχι.
9: Γιατί η Βαλένθια άλλαξε στυλ παιχνιδιού. Δεν είναι αυτό η Βαλένθια.
7: Σωστά.
9: Θα είναι λάθος δηλαδή να πει ο Παναθηναϊκός να διαβάσει αυτό το κομμάτι.
7: Η Βαλένθια θα ξεκινήσει, παιδιά, όπως ξεκινάει όλα τα παιχνίδια της, ναι, ναι, όλη τη διάρκεια της σεζόν.
9: Οπότε πρέπει να το διαβάσει αλλιώς, να, ναι, κάνει, ναι, κάτι άλλο. Να πει τι δεν κάναμε καλά εκείνα τα 35 λεπτά. Αυτό θα δουλέψουμε, όχι τα 5 τελευταία.
7: Ακριβώς. Ναι. Και θέλει τώρα για να μην κρυβόμαστε εδώ και είπαμε λίγο να είμαστε ειλικρινείς με τους ακροατές μας όσο μπορούμε και εμείς, ας πούμε, και όσο μπορούμε να λέμε και 5 πράγματα. Πρέπει και ο Νάν λίγο να σοβαρευτεί. Δεν μπορεί σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια να έχει 2-3 φάουλ στο ξεκίνημα. Μην μου στείλετε τώρα τον φορτώνουν οι διαιτές με φάουλ. Εντάξει, και ζοχάδας είναι και νεύρα έχει.
9: Κοίτα, αφού... Δύο φάουλ που θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το ένα είναι που πάει να κάνει μια τάπα.
7: Σωστά.
9: Και πήγε να του κόψει το κεφάλι.
7: Χωρίς λόγο.
9: Το λέω με κακία.
7: Χωρίς λόγο.
9: Ενώ πήγε,
7: ναι,
9: πολύ δυνατά.
7: Το παθαίνουν αυτό οι παίχτες. Σου λέει τώρα να δεις το,
9: ναι,
7: κάνω.
9: Πάει με τέτοιο, ρε παιδί.
7: Ναι,
9: με,
7: ναι,
9: φούρια.
7: Ναι.
9: Αλλά είσαι έμπειρος, δεν φίλε.
7: Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται τώρα.
9: Και ένα άλλο κάτω από τη ρακέτα που πάλι του κοπάνει στα χέρια. Δηλαδή.
7: Μπράβο. Άρα, ο Παναθηναϊκός τον Ναν δεν το χρειάζεται για να παίξει πολύ καλές άμυνες.
9: Είναι πολυβόλο, ρε φίλε. Το θες μέσα.
7: Άστον να βάλει 25 πόντους σήμερα για να καθαρίσει ο Παναθηναϊκός την μπουγάδα. Από κοντά να είναι και ο Χέις Ντέιβις, να βάλει τους 10 που μαζί με τις ασίστ καμιά 15-18 σόρτς. Ο Οργαβόπουλος δεν ξέρω πάλι αν θα παίξει κτλ. Αλλά έχει αυτό το ότι αν χρειαστεί το run and gun basket της Βαλένθια να απαντήσει
9: και με τον Οργαβόπουλο
7: ο Παναθηναϊκός. Λίγο καλύτερος να είναι ο Οσμάν. Το χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν καλός και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτάσει. Ξέρω εγώ, αν με ρωτάτε και πάρτε και ένα στοιχηματικό τέτοιο, δεν θα είναι το παιχνίδι τσιμα-τσιμα αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί έχω ένα γκουρού που μου τα λέει.
9: Θα το πάει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
7: Λίγο πιο άνετα έχω, ναι, την εντύπωση. Δεν θα είναι δηλαδή, όχι, τελευταία επίθεση, τι θα γίνει κτλ. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Θεωρώ ότι θα κερδίσει. Δεν ξέρω πώς πάνε εκεί οι αποδόσεις και τέτοια πράγματα.
9: Τα χάντη κάποια αυτά, λες, ε.
7: Τα χάντη είναι ψιλοκλάνη. Δηλαδή, άμα είναι καλή η απόδοση σκέτη του άσου, που μπορεί να είναι.
9: Πόσο να είναι.
7: Τι πόσο να είναι. Δηλαδή, στο προηγούμενο ήταν ένα 40-45 πήγαινε. Έφτασε κάποια στιγμή.
9: Κάτσε το δούμε τώρα.
7: Έδεσαι, γιατί αυτό έχει φορτώσει πρόγραμμα εδώ πέρα, θέλω να το σπάσω.
9: Λοιπόν, Παναθηναϊκός είναι ένα 50.
7: Είδες.
9: Μαζί μάλλον.
7: Μια χαρά.
9: Καλό είναι τώρα 50. Μείον 5,5 είναι το χάντικα από το αρχικό. 1,93.
7: Ό,τι πρέπει.
9: Να νικήσει για 6 πόντους.
7: 1,93. Outsider δηλαδή. Μέσα.
9: 1,93 και το συν 5,5 είναι 1,82.
7: Το παίρνω το 1,93 εγώ.
9: Ναι.
7: Το παίρνω με άνεση. Παρεπιπτόντως, αν προλάβουμε σήμερα να το συζητήσουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Τζόλε και με τον Καρέτσα. Γιατί ο ένας είναι Γερμανία, ναι, ο άλλος, ναι, είναι. Δηλαδή, γενικώς είναι Ρώμα. Είναι. Οκ, okay, θα δούμε τα παλικάρια γιατί θα κάνουν κάποια στιγμή. Ας το έχουμε στο νου μας. Αλλά μένοντας λίγο στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να τελειώνουμε. Και επίσης, παιδιά, ψυχραιμία λίγο με τον κόσμο. Εντάξει, έχει ανοίξει ένα μπιφ τώρα ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Που η Βαλένθια του χρόνου μπορεί να είναι ό,τι ήταν η Παρή φέτος. Τίποτα δηλαδή. Εντάξει, αν και έχουν γηπεδάκι, έχουν ένα know-how πια από ό,τι φαίνεται, μήπως και μπορέσουν και καθιερωθούν. Αλλά η Βαλένθια δεν είναι Παναθηναϊκός και πιθανότητα δεν θα γίνει και ποτέ Παναθηναϊκός.
9: Απλά το λες επειδή είναι ισπανική ομάδα, θα έχει λες μεγαλύτερη διάρκεια από την Πάρη.
7: Ναι.
9: Είναι ισπανική,
7: ναι,
9: ομάδα, ναι, ισπανική είναι πολύ,
7: ναι,
9: καλή.
7: Είναι ισπανική, λεφτά έχουν.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία. Δεν θα γίνει ποτέ όμως Παναθηναϊκός η Βαλένθια. Από ό,τι φαίνεται, οπότε ψυχραιμία, μην ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά αυτά τα πράγματα γυρίζουν και μπούμεραγκ. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει παλμό, να έχει ένταση, να έχει φωνή σαν κερκίδα κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω καμιά φορά σε αποσυντονίζουν κιόλας που λέμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν το άλλο θα καθαρίσει σήμερα, αλλά και να μην καθαρίσει σήμερα, η Φενέρ θα το κάνει σίγουρα στην Revanse. Το πρώτο παιχνίδι, μάλλον έτσι ψηλολεπτομέρειες ήταν που το έχασε.
9: Τι λες να χάσει τώρα η Φενέρ 3 συνεχόμενα, ρε φίλε.
7: Ναι, εντάξει, λέμε για σήμερα τι θα γίνει. Yeah. Δηλαδή, εγώ αν ήθελα
9: όχι,
7: λίγο.
9: Αυτό που λες, θα νικήσει, λες μάλλον στο 5ο.
7: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ήθελα, από ότι άμα ήθελα να το πάω λίγο στο ρίσκο, θα το βάζα και αυτό μαζί, το διπλάκι. Σήμερα.
9: Α, διπλό Φενέρ, ας
7: πούμε. Συμπαθέστα τη Αλγύρη και λοιπά, δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά αυτά τα δύο τα συνδύαζα. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία μικρή παρένθεση στην εκπομπή μας και σε όλα αυτά που συζητάμε. γιατί έχουμε και άλλα να πούμε προσεχώς. Και να πάμε στην κυρία Βίκη Σπύρου, η οποία κάπου, δεν ξέρω, κάπου βολτάρει.
10: Πάνω σε ποδήλατο είναι.
7: Σε ποδήλατο, είχα τον ήρωα μου το ποδήλατό μου. Γεια σου, Βίκη.
10: Καλημέρα.
11: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
10: Είσαι σε ποδήλατο?
11: Με ένα ποδήλατο γυρίζω την Ελλάδα. Μπράβο, όλη. Είδες. Και εγώ. Μακάρι να μπορούσα βασικά. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Οι ποδηλάτες όμως το καταφέρουν και το καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Και σήμερα, ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική μέρα, στο τρίτο ετάπ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό λοιπόν έλεγα σήμερα το πρωί που μιλούσαμε τους ποδηλάτες. Πώς καταφέρνετε, ενώ έχετε κάνει την προηγούμενη μέρα 170-180 χιλιόμετρα, να είσαστε έτοιμοι, ξεκούραστοι, ακμαίοι για το σημερινό ειδικά, το οποίο είναι 207 χιλιόμετρα και είναι ανηφόρα 4.300 υψομετρικά, αναρωτιέμαι, πραγματικά είναι άνθρωποι υπεράνθρωποι, υπεραθλητές, έτσι είναι, πραγματικά τους θαυμάζω.
7: Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε?
11: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Βόλο. Πριν από λίγο δόθηκε η εκκίνηση του τρίτου ετάπ.
7: Ο Αχιλλέας είναι σε όλα μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό?
11: Σε όλα μέσα, σε όλα μέσα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινήσανε 10.30 και ανηφορίζουν λοιπόν προς το Πήλιο. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή με πάρα πολλές προκλήσεις. Φανταστείτε ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με τρεις μεγάλες αναβάσεις, με τρία μεγάλα σπριντ ανάβασης, με πολλές κλίσεις. Με δύο σπριντ επίσης ευθείας, και το πρώτο που ανέφερα, δηλαδή και τα σπριντ ανάβασης αλλά και τα σπριντ ευθείας, ουσιαστικά οι αθλητές μαζεύουν βαθμούς για τη φανέλα του βουνού και για την φανέλα των πόντων αντιστοίχως. Και υπάρχει και μια καινούργια διαδρομή που έχουν βάλει οι διοργανωτές, που είναι το Avant Sprint, το οποίο σε αυτό το ετάπ θα γίνει στο Δομοκό και ουσιαστικά είναι κάτι σαν σπριντ ευθείας, με τη μόνη διαφορά που είναι 1600 μέτρα, όπως δηλαδή ένα μίλι, και δεν μάχονται για βαθμούς για την φανέλα, αλλά ουσιαστικά κερδίζουν δευτερόλεπτα, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα για την τελική κατάταξη. Λοιπόν, το άσχημο για σήμερα είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι το ετάπ είναι πάρα πολύ δύσκολο, με όλα αυτά τα οποία σας είπα, ότι έχει πάρα πολλές ανηφόρες και 4.200 υψομετρικά και πάνω, είναι ότι έχει ξεκινήσει βροχή. Δηλαδή και το πρωί που οι αθλητές ήρθαν για να υπογράψουν, είναι αυτό το τελειτουργικό που γίνεται πριν από κάθε ετάπ, υπογράφουν σε ένα πίνακα, τέλος πάντων, με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται μπροστά στο κοινό και οι διοργανωτές παράλληλα γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος αθλητής αγωνίζεται σε κάθε ετάπ. Είχε ξεκινήσει λοιπόν και έβρεχε. Και η πρόγνωση του καιρού είναι ότι επάνω στο Πήλιο τα πράγματα θα αγριέψουν λίγο αργότερα. Και μόλις πριν από λίγο λοιπόν έμαθα ότι σε περίπτωση που η βροχή είναι αρκετή και τα πράγματα δυσκολέψουν για τους αθλητές, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς, θα το τοποθέσει βεβαίως αυτό ο διευθυντής του αγώνα. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν πριν ξεκινήσει η κατάβαση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, η κατηφόρα δηλαδή, πιθανότητα λοιπόν να δώσει σήμα ουδετεροποίησης του αγώνα, όπου θα πάνε και θα κατέβουν όλοι οι αθλητές σιγά σιγά ομαδικά, χωρίς δηλαδή να γίνει αγώνας. Και όταν βρεθούν σε ένα ασφαλές σημείο, θα ξαναξεκινήσει πάλι ο αγώνας από την αρχή. Αλλά αυτό το μάθαμε πριν από λίγο. Θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες για το αν θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Πάντως, γενικώς είναι μια διαδρομή που μας έλεγαν το πρωί οι αθλητές ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί σίγουρα μπορεί να υπάρχουν γλιστρήματα. Κάποιοι να βγουν από τη διαδρομή και να πέσουν. Και ξέρεις, επειδή πάει το πελωτόν, ο ένας πίσω από τον άλλον, ένας λίγο να. Κάτι να γίνει, μια στραβοτιμονιά, συμπαρασύρει και 4-5 μαζί. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσθετική σήμερα, και αν και ο δρόμος είναι πάρα πολύ γλιστερός και βρεγμένος, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, είναι αυτό το ετάπ λοιπόν το σημερινό και μένουν άλλα δύο. Μετά τον τερματισμό λοιπόν στην Λαμία σήμερα, μετά από τα 207 χιλιόμετρα, αύριο το τέταρτο ετάπ θα φτάσει ουσιαστικά στην Αττική. Θα ξεκινήσει από την Αταλάντη και θα τερματίσει σε ανηφόρα επάνω στην Πάρνηθα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν τελειώνουν τα δύσκολα σήμερα. Έχουμε και αύριο μία ακόμα έτσι πολύ δύσκολη αγωνιστική μέρα. Και μετά στην τελευταία μέρα ερχόμαστε Αττική, έρχονται στην Αττική, όπου θα ξεκινήσει το ποδηλατικό ταξίδι του πέμπτου ετάπ από τον Πειραιά. Θα περάσει, θα κάνουν ένα τεράστιο κύκλο από την Μαριλιακή, θα περάσουν από τα Μεσόγεια, από την Ηλιούπολη και θα καταλήξουν στο Σύνταγμα.
7: Μάλιστα.
11: Όπου εκεί θα γίνει ένα εντυπωσιακό σιρκουί, τρεις στροφές. Ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής, αλλά με απόψη μου από τις προηγούμενες χρονιές. Θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να δούνε τους αθλητές από κοντά, καθώς θα περνούν. Και είναι εντυπωσιακό γιατί περνούν με ταχύτητες ασύλληπτες. Πραγματικά είναι αθλητές υψηλότερου επίπεδου. Μιλάμε για 120 κορυφαίους αθλητές από 20 ομάδες, οι 18 είναι επαγγελματικές και έχουμε και τις δύο εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές ομάδες, να σας πω ότι είναι ομάδες από την δεύτερη και τρίτη κατηγορία, δηλαδή ομάδες Pro Tour και ομάδες Continental. Από την πρώτη κατηγορία που είναι World Tour, που είναι οι αθλητές που μετέχουν κυρίως σε μεγάλους ποδηλατικούς γυρούς, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας. Φέτος δεν έχουμε, πέρσι είχαμε όμως ομάδες World Tour και ο λόγος είναι γιατί συμπίπτουν οι ημερομηνίες με τον ποδηλατικό γύρο Ιταλίας, που ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαν να είναι στην Ελλάδα. Όμως, επειδή ο αγώνας αυτός μετά την αναβίωση του, μετά το 2022, γίνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, είναι ένας αγώνας ο οποίος πλέον είναι στο παγκόσμιο καλεντάρι, είναι αναγνωρισμένος, οι αθλητές θέλουν να είναι εδώ, γιατί είναι ένας αγώνας πάρα πολύ φροντισμένος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα περάσματα είναι εντυπωσιακά. Και να πω και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι βοηθάει και στον τουρισμό, στον αθλητικό τουρισμό και στον τουρισμό γενικότερα, γιατί αυτή η εικόνα από όλα αυτά τα μέρη που περνούν, που περνάει το πελωτόν, στέλνονται σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, 24 τηλεοπτικά δίκτυα καλύπτουν την διοργάνωση. Ανάμεσα τους βεβαίως και η ΕΡΤ, που για πρώτη φορά φέτος, μέσα από τη συνότητα της ΕΡΤ 2 Sport και του Airflix, καλύπτουμε από τον πρώτο λεπτό της εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό, μέχρι και τις απονομές, τον συγκεκριμένο αγώνα.
7: Ευχαριστούμε, Βίκυ.
10: Καλημέρα, καλά να περάσεις.
7: Καλημέρα, καλά να περάσεις.
11: Ευχαριστώ.
7: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, να το απαντήσω και αυτό, δεν είχα καμία διάθεση, αλλά τέλος πάντων. Θέλετε θέση, θα χάσει η Βαλένθια. Ντυφαλά, τυχαίο, λέει ένας φίλος. Και ένας άλλος λέει: καλά, εσύ πέσε για ύπνο, 2-2 χαράρα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, είμαστε μέσα κομπλέ. Να σας πω κάτι για τον Ντυφαλά, παιδιά. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και επειδή είπαμε, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε μαζί σας. Γιατί δεν είναι για πάρα πολύ εύκολη η αλήθεια. Είναι με το πορίστηκε ο Ντυφαλά από την Ευρωλίγκα.
10: Κάποιες φορές δεν γίνεται κιόλας, γιατί δεν θα το δεχτεί ο άλλος.
7: Ναι, ακριβώς. Έχει πει μεγάλη κουβέντα ο coach D, ο Γιάννης Δεντόπουλος. Ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε και όχι για αυτά που καταλαβαίνετε.
10: Σωστός, ναι.
7: Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν θέλω να πω το εξής. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την πλευρά, να το πω ευγενικά, που δεν θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four μετά τον ορισμό του Ντυφαλά. Άσε να πω δύο κουβέντες και άμα θες μπαίνεις, άμα θες συμμετέχεις, ναι, ή όχι. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός με τον Ντυφαλά νομίζω ότι έχει κάνει σερία, ας πούμε, 20 νίκες και 0 ήττες, κάτι τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει περισσότερα παιχνίδια με τον Ντυφαλά, που είναι δεύτερος διαιτητής παρεπιπτόντος και δεν είναι πρώτος, παρά έχει κερδίσει. Εντάξει, τη βαριέμαι πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση, αλλά εφόσον στέλνετε μηνύματα, γιατί βλέπω και στο Viber και στο Instagram.
10: Αν μπει και διαβάσει για το προηγούμενο μάτσο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που βάλανε τους Σέρβους και τα λοιπά, ποιους είχαν βάλει τώρα, για Βόρ και τέτοια. Λέγανε πάλι ότι είναι δάκτυλος του Ολυμπιακού για να χάσει
7: τον Παναθηναϊκό. Ναι.
10: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα.
7: Επίσης, τα τελευταία 4 παιχνίδια που έχει σφυρίξει ο Ντυφαλά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη και τρεις ήττες. Δηλαδή τι, μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας πασάρανε ότι ο Ντυφαλά θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σήμερα να κερδίσει τη Βαλένθια και εμείς το δεχτήκαμε. Επειδή έτσι θέλουμε να λέμε. Να πούμε μετά ότι ο Γκαζναφέρης θα σφυρίξει το φωστήρα σε Ορδαϊκός και θα κερδίσει ο Ορδαϊκός. Και έτσι, το είπαμε, να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Πάντως ότι η παρουσία του μάλιστα σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού πράγματι και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αλλά και από άλλους προπονητές, όπως ο Λάσο, κάποια στιγμή θυμάμαι, ο Πέτρο Μαρτίνες, έχουν κάνει πολύ αιχμηρές, να το πω, τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο. Τι να σου πω τώρα,
10: Δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση.
7: Δεν βγάζει, παιδιά. Κούραση. Προτιμώ να ασχοληθώ με τον.
10: Με τον καφέ θα ασχοληθείς, γιατί εδώ ο φίλος, ο ταξιάρχης,
7: ναι,
10: σε κράζει και έχει και δίκιο.
7: Έλα, ρε φίλε, είναι με βαρύς καφές ο Γαλλικός.
10: Δουλεύει 33 χρόνια, λέει, στον καφέ.
7: Λέγε,
10: Πέτρο, ο Φίλτρου και όχι ο Γαλλικός που το λέμε, είναι ο πιο βαρύς καφές που υπάρχει, έτσι για να ξέρεις να μην κοροϊδεύεις ότι είναι τσάι.
7: Παιδιά, εγώ άμα έχω πιει πολλούς καφέδες, ας πούμε.
10: Φίλο, ο πρώτος μου καφές πάντα τα τελευταία πολλά χρόνια, 5-6-7 χρόνια, είναι γαλλικός.
7: Το φτιάχνεις σπίτι.
10: Ναι, σπίτι. Δεν βλέπεις το θερμό μου εδώ.
7: Ναι, μπορεί να το πει το θερμό και να το δώσει στο κύριο Εύρεστ.
10: Όχι μόνο. Ναι.
7: Να σου πω κάτι. Εγώ άμα έχω πιει με 3-4 καφέδες και τα λοιπά και πήγα σε κάνα καφέ και έχει γαλλικό, τον έχω εκεί γέμισε πιέζει.
10: Για νερό,
7: ναι, για νερό, πραγματικά. Άκου λέει είναι ο πιο βαρύς. Κοίτα τι μαθαίνεις. Λοιπόν, εγώ θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την κότρα του Γιαννάη με τον Ταβάρη.
10: Φίλε, το είχα ανοίξει και εγώ να το συζητήσουμε. Δες το.
7: Κλαίω.
10: Ωραίο, ε. Αλλά του δώσε ωραία απάντηση και ο Γιαννάη.
7: Ο Γιαννάη είναι δρομέας.
10: Ναι, αλλά.
7: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, παιδιά.
10: Ήρωνας ωραίος.
7: Ναι, αλλά εντάξει. Δηλαδή, έλα. Μην μπαίνεις σε διαδικασία τέτοια. Αύριο μεθαύριο.
10: Για τον μπιφ, για την οικονομία της ζήτησης, ρε φίλε.
7: Εμείς το θέλουμε αυτό, ρε παιδί μου. Ειδικά που δεν μας αφορά κιόλας. Είμαστε τέλειοι. Του λέει λοιπόν ο Ταβάρης. Πώς το περαδείς, πώς ήταν μια φωτογραφία, λέει. Στην οποία παίχτες στη Ρεάλ είχαν πολλές αποσκευές μαζί του στο αεροδρόμιο, κατά τάφηξή του στη Βουλγαρία. Και λέει ότι δεν είναι καλή ιδέα η συγκεκριμένη κίνηση. Και καλά. Οι Ισπανοί ρεπόρτερ είπαν ότι είναι μια κίνηση που κάνει η Ρεάλ και ότι δεν ήταν τίποτα υπεροπτικό απέναντι στη Χάπολη, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κέρδισε η Ρεάλ, προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Τελειώσαμε. Ο Ταβάρες δεν το ξέχασε αυτό. Και του λέει Κασκόλ, επειδή έβαλε Κασκόλ τη Βαλένθια, έτσι. Λέκτορα. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν στα ισπανικά το λέκτορ, λέκτορας θέλει να πει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, παπαράτσι. Τώρα με τα αμφιβολία σου του λέει ταξιδιωτικό πράκτορα και πήγαινε σπίτι σου.
10: Άντε γεια.
7: Άντε γεια, με λίγα λόγια, ακριβώς αυτό. Και τι του απαντάει ο άλλος, που ρίχνει λίγο μετά τους ρυθμούς, του λέει περίμενα λέει καλύτερους τρόπους από έναν άνθρωπο πονηρός βέβαια.
10: Που μεγάλο
7: στο πράσινο ακροτήρι και καλά. Ναι. Εσύ που αυτό τώρα είναι δυνατόν. Τι έπαθες, δηλαδή, την άκουσες, σαν να του λέει του Ταβάρες. Και τα λοιπά. Πρέπει να προβληματίζεσαι για το γεγονός ότι η ομάδα σου έπαιξε καλύτερα χωρίς εσένα.
10: Ναι, ναι.
7: Τσακ!
10: Ιρωνικός.
7: Ναι. Τώρα εδώ αυτό πότε σταματάει τώρα όμως.
10: Εντάξει. Άντε άλλο ένα τουιτάρισμα, τυτίβισμα ακόμα.
7: Ναι. Μετά ο άλλος μετά σταματάει.
10: Δεν θα σταματήσει. Πότε. Του χρόνου πάλι.
7: Αυτή η δουλειά θα γίνει τώρα.
10: Του χρόνου πάλι. Αφού κάνει πρόταση, έλα εδώ.
7: Αυτό λέω. Ρε κύριε Γιαννάη, μην είσαι δρομέας. Είσαι δηλαδή δρομέας λίγο. Αλλά αφού αύριο μεθαύριο θες να πάρεις κανένα παίχτη από αυτούς, μπορεί να χρειαστεί, ξέρω, να προκύψει και τέτοια. Τώρα θα σου πει, α, δεν πάω. Αυτός έβρεσε το φίλο με τον Έντι. Εν τω μεταξύ στην Ισπανία πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Υπάρχει περίπτωση να αναμετρηθούν μεταξύ αυτές τις ομάδες. Βεβαίως και υπάρχει. Γιατί είναι ο πρώτος με το δεύτερο. Η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
10: Ο Γιαννάη είναι στη Χάπελ.
7: Το ξέρω. Ναι, πάει να παρακολουθήσει.
10: Θα τον πάρει εκεί όμως.
7: Να πάει να παρακολουθήσει αναμέτρηση.
10: Όχι, όχι. Θα πάρει τον Ταβάρη στη Χάπελ. Θα του κάνει πρόταση.
7: Θα πάει. Όχι. Εγώ λέω
10: να και το βίντεο της ανακοίνωσης θα είναι με την κόντρα του στο Twitter.
7: Τέλεια.
10: Το έχουμε δει να συμβαίνει.
7: Περασμένα, ξεχασμένα.
10: Τέλειο.
7: Το έχουμε δει να συμβαίνει.
10: Εντάξει. Έχουμε δει να συμβαίνει σε ανακοινώσεις παικτών που κάποτε όταν είχε Facebook στα 10 του είχε γράψει ότι. BP.
7: Έρχονται διάφοροι στο Twitter και δεν θέλω να πω. Λοιπόν, με λίγα λόγια τώρα θα γίνει τελικό Ρεάλ Βαλένθια. Θα πάει ο Γιαννάης.
10: Με Κασκόλ τι.
7: Με Κασκόλ Βαλένθια να παρακολουθήσει ένα μέτρηση και να κράζει τον Ταβάρες. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία τέλος πάντων.
10: Κοίτα, θα θέλουμε να είναι τα πιπεράτα, ρε φίλε. Είναι ωραία. Αλλά μέχρι εκεί.
7: Να λέμε την αλήθεια, τα θέλουμε. Αρκεί να μην είναι εδώ για τους δικούς μας γιατί ζοριζόμαστε κτλ. Τι θες, ρε Πίρλο.
10: Ο Πίρλο θα κάνει αυτό εκπομπή. Έχει ανέβει πάνω στην καρέκλα.
7: Ναι, έχει ανέβει. Λίγο-λίγο θα μας πάρει στις θέσεις εδώ πέρα. Για κάτσε ήσυχος. Φλοκ.
10: Το σουτ.
7: Τι θα έλεγα. Μπράβο. Και ο φίλος μου Χριστάρας πρέπει να αναφερθεί, λέει, ότι σαν σήμερα 8 Μαΐου του. Δεν νομίζω, 1876. 1976 θα θέλει να πει. Καθιερώθηκε η μαθητική παιδεία. Λες να είναι 1876. 1976 το λέω πολύ σύντομα. Μπορεί. Καθιερώθηκε. Καλώς τώρα. Καθιερώθηκε η μαθητική παιδεία στα γυμνάσια και η οποία καταργήθηκε, λέει, 6 Δευτέρου του 82. Όταν ως λαός θέλει, είμαι στην εξουσία. Γεια σου, Χριστάρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι.
10: Φιλάκου εδώ τώρα πριν πάμε σε.
7: Εγώ δεν πρόλαβα τίποτα, προφανώς, έτσι είναι. Α, έχουμε δελτίο.
10: Πάμε σε δελτίο.
7: Λαδόπουλο, τι να κάνουμε, Λεωνίδα.
10: Πρέπει να τον ακούσουμε.
7: Τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Α, τον υποσχόμαστε, για λέγε.
10: Ο Λουίς Ενρίκε μετά την πρόκληση από την Τζιμπάγκερ είχε γενέθλια, παιδί μου, και κάλεσε όλους τους παίκτες της Παρίσι σε δείπνο.
7: Εντάξει.
10: Ωραία.
7: Έλα, φίλε.
10: Ναι. Και ο τύπος δεν πήγε.
7: Όντως τώρα.
10: Ναι. Και τους άφησε μόνους τους για να σφίξουν τις σχέσεις ακόμα περισσότερο. Είναι masters αυτά.
7: Είναι.
10: Mastermind.
7: Είναι πολύ ωραίος τύπος. Εντάξει, είναι ωραίος. Το πάρα πολύ και είναι ο λόγος, το έχω ξαναπεί, που.
10: Συμπαθώ πλέον την Παρή.
7: Συμπάθησα την Παρή. Ναι, δεν θέλω να πω, πήγα να πω ξανασυμπάθησα, αλλά δεν τη συμπαθούσα και ποτέ. Ψιλοκλάιν τώρα. Αδιάφοροι εντελώς, ας πούμε, με τους Εμπαπέδες και όλους αυτούς τους μυστήριους που
10: γίνονται. Ναι, η Μπαπέ, Μέση, Σέρχιο Ράμος, ξέρω εγώ, όλους είχε πάρει.
7: Ναι, Τιάγκο Σίλβα και ένα ωραίο κόσμο και Κοσμάκι. Αφού μέχρι και ο Πλούσιος ήταν πολύ χαρούμενος που μίλησε στο CBS Γκολάσο. Μίλησε εκεί στους Ανδρή και τα λοιπά. Ναι, ο Σέιχης, πώς τον λένε.
10: Ο Νασέρ και Λαϊφί.
7: Αυτό και Λαϊφί, μπράβο, ναι. Χαρούμενος και χαμογελαστός και τα λοιπά. Σου λέει έχουμε και ευκαιρία να το πάρουμε. Πια Arsenal και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ναι, και αυτό που λέει ο φίλος ο Φόρτσα Πάο, δεν θέλω να το αναφέρω τώρα. Έτσι, ισχύει 100%. Δεν θέλω το να το αναφέρω γιατί θα προκαλέσω και άλλες πλευρές κτλ. Άρα, ψυχραιμία. Παιδιά, εντάξει με τους ορισμούς και τέτοια πράγματα, γιατί μετά το έχω ξαναπεί, χάνεστε. Εμείς εδώ είμαστε αναγκαστικά. Εγώ είπα ότι ο Ατλέτικο Μαδρίτης θα πάρει το Champions League. Με γλεντάει ο κόσμος τώρα.
10: Σε γλεντάει.
7: Ναι, αλλά δεν μας έδωσε το πέναλτι, ρε φίλε. Άμα έδωσε το πέναλτι, μπορεί κάτι να γινόταν.
10: Έλα να το συζητήσουμε μετά αυτό.
7: Είναι,
10: φίλε, εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα.
7: Είναι λες και θέλανε να περάσουν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Τέλος πάντων τώρα η παράκατη σου εφαλώνα κτλ. Λοιπόν, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και γυρίζουμε.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από την Έρα Σπόρο, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ματίνα Κανελόπουλου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στον Ολυμπιακό Μεγιαζίτση, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση έπαθε ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μια εξαετία και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Με εξαιρετική άμυνα και κορυφαίους τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Νάναλι, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Champions League του μπάσκετ που γίνεται στην Πανταλώνα και αύριο διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αντίπαλος των κυτρινόμαυρων η Λιθουανική Ρήτας, που επικράτησε εξίσου εύκολα με 87-69 της Τενερίφης. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στο κατάμεστο ΆΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Μετά την Ολυμπιακό, θέση για το Final Four της Αθήνας έκλεισε και η Real, που επικράτησε με 87-81 της Χάπολ και κάνει το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 εξάλλου γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι των play-off ανάμεσα στις Ζαλγκίρις και τη Φενέρμπαξε. Στις χθεσινές ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League, στον Βίλα Νότιχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με τους νικητές να προκρίνονται στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια το Conference League, Crystal Palace Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Βαγεκάνο 0-1, με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της Λειψίας. Χωρίς φιλάθλους θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, λόγω τιμωρίας με μια αγωνιστική για κλεισμένο των θυρών από τη ΔΕΑΒ για ρήψη κροτίδων στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αναστολή θα ζητήσουν οι πράσινοι ώστε να αποχαιρετήσουν με κόσμο την ιστορική τους έδρα. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια των play-out, αφού θα τα δώσει στη Λεωφόρο με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Έλενα Ριμπάκιν από το Καζακστάν, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 2-0 από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε. Ακόμα μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που προχώρησε στην απόκτηση του Γερμανού διεθνή ακραίου Ερικ Ρέρς. Break στο break στους ημιτελικούς του handball των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε με 26-25 το διπλό στην Νέα Ιωνία και πλέον η σειρά οδηγείται σε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στην Μίκρα. Στην Α1 του Πόλου παρέμειναν τα Χανιά, που επικράτησαν με 19-10 του ναυτικού ομίλου Πάτρας και έκαναν το 2-0 στη σειρά. Καζάνη που βράζει τα αποδυτήρια της Ρεάλ μετά και το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Τσοαμενί και Βαλβέρδε, με τους δύο παίκτες να απειλούνται με αποκλεισμό μέχρι και 20 αγωνιστικών. Άνω κάτω η Εθνική Πόλο της Σερβίας, όπου 11 αθλητές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σλόμπονταν Σόρο. Για τα play-off του NBA, η Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 107-97 και ο Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 125-107. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
13: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Γιατί κλαίει αυτός, Ματινά? Α, μπαίνει μετά το νομικά, για να περιμένω λίγο, για να περιμένω. Όπου να είναι τώρα όμως, Α, θα αργήσει λίγο δηλαδή.
1: Ειδοποίησε όταν μπει.
0: Ρε, οι Μετάλλικα πότε έρχονται που γίνεται χαμός?
1: Σάββατο.
0: Αύριο. Αύριο είναι.
1: Ναι.
0: Αύριο,
1: Εσύ εντάξει δεν θα πας?
0: Όχι. Αλλά μπράβο, ωραίο.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Α, γι' αυτό ήρθαν χθες στο αεροδρόμιο για κάτι. Σήμερα. Χθες. Και σήμερα δεν κάνουν δηλαδή.
1: Φαντάζομαι να κάνω κάτι σε
0: λεπτά. Κάτι να κάνουν. Θα είναι φαντασμαγορικό, δεν θα είναι όπως παλιά που ανέβαινε ένας πάνω και κάτω σε άσκαμπο και μιλούσε, λες και είναι ο Μαργαρίτης. Κλείνω τα μάτια. Ωραίος.
1: Και τα κλείνεις και εσύ.
0: Ναι, ωραίος ο Γιώργαρος. Όπως μου είχε πει κάποιος μια ιστορία που θυμάσαι που του κάνανε φάρσες. Υπήρχαν εκπομπές με φάρσες παλιά, ρε παιδί μου. Αυτά τα μπαμ και τέτοια.
1: Με τον Μπούμπρα και αυτά. Για χίλια ευρώ κάνει αυτό.
0: Όχι, όχι αυτό.
1: Με Φερεντίνο, λες και τέτοιο.
0: Ναι, με Φερεντίνο. Και τάχα τον έγραψε η αστυνομία, δεν ξέρω. Και λέει Γιώργαρος, ρε παιδιά, Μαργαρίτς, 20.000 δίσκοι. Σαν να λέει, με γράφετε, ξέρω εγώ κάπως. Δεν θυμάμαι τώρα την αστυνομία, πάντως κάτι τέτοιο. Τι είναι, ρε Πυρλή, το παιδιά έβαλα story με Πύρλο, πολύ ωραία φωτογράφια έβγαλε ο Λεωνίδας. Κάνε like και subscribe. Πολύ ωραία.
1: Πέτρος Μαυργανίδης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, για να δω τι μας στέλνει λίγο στο τέτοιο. Πέτρο, καλημέρα. Εδώ ναύπλιο και μέχρι Ηρία Αργολίδα, αν το λέω καλά. Η Ερασπορ σήμερα 2 λεπτά παίζει και μισή ώρα σε υγεία σειρμάτου. Ναύπλιο. Για να ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο, παρακαλώ. 64-40, γρήγορα, γρήγορα. Εντάξει, Γιάννη, θα το τακτοποιήσουμε. Καλημέρα, για Πέτρο. Δεν πρόλαβα να ακούσω καλά. Τραυματίστηκε ξανά ο Γιαζίτη του παλιού τραυματισμού. Ναι, Λάιον, δυστυχώς. Όντως. Και σερβιτόρο τώρα εδώ, παπάκι τον έχει κάνει, βεβαίως. Και λίγα είναι. Είναι νέος και θα μάθει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να τον έχουμε τώρα στο νου μας. Λοιπόν, προχωράμε. Για λέγε να μαθαίνω. Δήμαρχε πρώτον, να δεν κάνω λάθος, το 1876, παιδιά, πολύ παλιά είναι το 1876.
1: Να.
0: Δηλαδή, κάπου 50 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Λοιπόν, δεύτερον, την Κυριακή 10 Μαΐου θα διέλθω τη γέφυρα πηγαίνοντας προς Σέρβια. Σταμάτα στο Βαθύλακο. Πήγε στον κύριο Βασίλη που είχε ένα φούρνο που τον λέει ΑΕΚ. Είναι και η εποχή του τώρα ούτως ή άλλως. Basketball Champions League, πρωταθλήματα, πράγματα, τάμε κτλ. Και πες χαιρετισμούς από τον Πετράν να πάρει σε ακούλουρη με σταφίδα. Πάρει σε με σταφίδα γιατί εμένα δεν μου αρέσουν. Του αρέσει το σταφιδό ψωμό.
1: Δεν τρελαίνομαι, δεν το
0: προτιμώ. Δεν τρελαίνομαι, ψιλομπιάξει. Το άλλο θα το μελετήσω. Ναι, ψιλομπιάξει. Λέγε, πάμε.
1: Αυξάνεται ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ που πάει στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Για το παιχνίδι, για το τελικό του
0: BCL. Μισό λεπτό. Τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν δύο ισπανικές ομάδες με μάτς στην Ισπανία, σωστά. Και μία ελληνική και μία Λιθουανία. Και οι δύο ισπανικές αποκλείστηκαν. Τι θα πάνε για το μικρό τελικό? Όπως λέμε, πρόσεξε, μιλούσα το πρωί με ένα φίλο μου, δρομέας λίγο. Του λέω, θα πάω στο Final Four. Μου λέει, πώς να πάω, μου βρίσκει ένα εισιτήριο. Καλά, το ότι βροντάνε τα τηλέφωνα.
1: Για τις
0: και...
1: EuroLeague, λες.
0: Ναι, ρε, καλά, φέρε κανένα εισιτήριο Final Four και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε από πρόσκληση. Ναι, ναι. Λες και είμαι η Visa, ξέρω εγώ.
1: Εγώ έβλεπα Διαμαντίδη Παπαλουκά.
0: Το είδες.
1: Το είδες κι εσύ.
0: Το είδα, ναι.
1: Και Διαμαντίδη ρε φίλε, εμένα δύο μου στείλα. Δύο και ζήτησα άλλη μία, λέει, ναι, για το άλλο μου παιδί.
0: Και ο πρίτης της λέει, και εγώ ζήτησα ένα αγορά. Και αλλά πρέπει να κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο.
1: Πρέπει να κάνεις τον προπονητή σε αυτό το μάτς. Πρέπει να παίξεις αυτό το μάτς.
0: Ναι, κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνεις, λέει. Θα πας μετά το τέλος της αναμετρήσεως των μικρών τελικών έξω από το ΑΚΑ. Για να τσιμπήσει εισιτηριάκι από αυτού που τα χάσουν.
1: Όχι των μικρών τελικών.
0: Των ημιτελικών. Τι μικρών τελικών, ρε, εσύ δεν είμαι καλά. Τι καφέ μου φέρω.
1: Ποιες γαλλικό σου λέω εγώ.
0: Ναι, μα πήγε γαλλικό για να σταλιάρω. Λοιπόν, θα πα εκεί, παίζει παραδείγματο χάρη Παναθυναϊκό Ρεάλ, χάνει.
1: Καλά, η Ρεάλ θα έχει 20 παδού, ρε φίλε. Τι μου λε τώρα.
0: Αυτή γιατί δεν πάνε, ρε παιδί μου καθόλου.
1: Τη Φενέρ, στη Φενέρ να πα. Αν και οι Τούρκοι θα τα δώσουν αυτοί, μπορεί να θέλουν να πάνε και στο τελικό.
0: Τι να το κάνουν,
1: του αρέσει τον μπάσκετ.
0: Αν αποκλειστούν.
1: Έχουν Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Έχουν, αφού θα έρθουν. Λέει ότι θα είναι 50-30, κάπως έτσι τα εισιτήρια, 20 και 15, ξέρω εγώ, και άλλοι
1: Ισπανοί. Τι 15, σου λέω, η Ρεάλ δεν ξέρω αν θα έχει 100.
0: 5% λέω.
1: Α.
0: Ρεαλίστας. Άμα ήταν τελικό τσάπε λίγο όμως, στην μπάλα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εκεί θα σου λέγα τι γινότανε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και όποιος θέλει λοιπόν θα πάει έξω από το ΑΚΑ στα μπάγια, θα λέει παιδιά, tickets buy, tickets final κτλ. Θα πηγαίνει στου αποκλεισμένου, θα μαλώσει και λίγο, θα το ακριβοπληρώσει βέβαια, το συζητάμε. Αυτό είναι μαύρη αγορά τώρα. Δεν είναι μεταβίβαση λίγο, φέρε το εισιτήριο ρε ψηλέ. Τώρα, μα το δώσει κανένα ψηλό, δεν θα το πούμε πουθενά όμως. Έτσι δεν πάει.
1: Άρα
0: είναι μαύρη αγορά, ναι. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε τελικά. Λοιπόν. Και mail και μηνύματα που τα ψηλοαπαντήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λένε διάφορα για την κόντρα, το Ταβάρες, το ένα, το άλλο, γι' αυτό, όλα που γίνανε κτλ. Και αυτό που είπες, ναι, πηγαίνουν τσάρτερ,
1: Θα πάνε και αυθημερών και ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιοι άλλοι. Αύριο φαντάζομαι θα πάνε ακόμη περισσότεροι την ημέρα του τελικού. Λογικό είναι να στηρίξουν ομάδα του για τέταρτο ευρωπαϊκό. Δεύτερο ναι. BCL και τέταρτο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Σπουδαίο σουκού για την Ένωση, γιατί έχει και την μπάλα που μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Και δεν είπαμε τίποτα, για έλεγε τώρα να μαθαίνουμε. Λοιπόν, πρόγραμμα. Τα παιχνίδια πρέπει να πούμε πλέον ξεκινούν όλα την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: 7.30 ώρα πλέον και τα παιχνίδια είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τελειώσαμε.
1: Τέλος.
0: Ενώ τα play out που και εκεί.
1: Θα πάρει άδεια εκεί τώρα.
0: Πάμε καλά. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ενώ τα play out είναι Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη. Αν ναι. τα θυμάμαι σωστά. Και τελειώνουν και αυτά. Και εκεί γίνεται μακελιό και στα άλλα γίνεται μακελιό κτλ. Πάμε τώρα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: 7.30 και 7.30.
0: Η ΑΕΚ με Χ και το άλλο Χ δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Να τελειώσουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τα εύκολα κτλ. Δηλαδή, άμα η διαφορά από τους άλλους δύο ή από τον ένα τέλος πάντων είναι στους 6. Τον ένα δεν γίνεται τέλος πάντων, αλλά είναι στους 6, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει ψυχραιμία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αν η ΑΕΚ το πάρει το παιχνίδι και άλλοι έχουν ισοπαλία, δεν το συζητάμε. Έχει καταποντιστεί ο άσος της ΑΕΚ. Πλησιάζει στο 1.40. Θεωρείται δηλαδή.
1: Σούπερ φαβορί.
0: Πάρα πολύ δυνατό φαβορί, πραγματικά. Και δεν ξέρω τέλος πάντων αν θα επιβεβαιωθεί. Εδώ τώρα στην προηγούμενη περίπτωση τι λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς άγχος, μήπως να κάνει καμιά ζημιά κτλ. Για να δούμε μετά τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ και τέτοια. Εσύ πώς θα βλέπεις τα μάτς. Προφανώς φαβορί ΑΕΚ για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το συζητάμε.
1: Έψαχνα. Κοίταζα χθες λίγο την πορεία της ΑΕΚ αυτούς τους μήνες με Νίκολιτς και πέρα από την ήττα που γνώρισε από τον Όφη στην Όλη Γουίνα Αρένα, ο Πάπα Αρένα, πώς λέγονταν, δεν
0: για το θυμάμαι,
1: τον Ιανουάριο, 14 Ιανουαρίου για το κύπελο, εντός των συνόρων δεν έχει ούτε μία ήττα.
0: Δύο ήττες έχει συνολικά.
1: Έχει την τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα, μιλάει για το πρωτάθλημα έτσι, 26 Οκτωβρίου, 2-0 από τον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο ντέρμπι του Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η ΑΕΚ τότε, στα δικά μου μάτια, έτσι όπως το είχα διαβάσει εγώ, πήγε στο Καρεσκάκης για να χάσει όσο το δυνατόν με λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε τις νοπές τις μνήμες από την Εξάρα, ξέρω εγώ, και το άλλο που είχε λήξει 1-0.
0: Σωστά.
1: Και δεν το λέω με καθόλου δόση ειρωνίας. Απλά η ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά ήταν. Σαν να έρθει καταστροφή, ρε παιδί μου. Το είδαμε και στα playoff. 0 στα 6, ξέρω εγώ. Είχε δεχτεί και 6 γκολ από τον Ολυμπιακό, έβλεπε φιάλτες.
0: Και εκείνο το διάστημα Οκτώβριο που είπες τώρα, που ήταν το πρώτο ντερμπί, ήταν μετά από το ξεκίνημα νωρίς ευρωπαϊκή πορεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, είχε χάσει και από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, μέσα πάλι.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: 0-2. Οπότε σου λέει πάω σε ένα δεύτερο σερί ντερμπί.
0: Σωστά.
1: Κάτσε τώρα, μην. Σωστά. Πάμε λίγο να περιορίσουμε τη ζημιά.
0: Το πρόβλημα τη ΑΕΚ από εκείνη τη φόρμα.
1: Από εκεί και μετά όμως. Η ΑΕΚ είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Από εκείνη τη φόρμα που έφτιαξε και μετά, μία ισοπαλία να μην είχε κάνει ΑΕΚ. Θα έχει,
1: ναι, ναι, ναι. Θα έχει τελειώσει
0: το έργο ήδη. Είναι αδιανόητο, αδιαφιλονίκητο, όπως θέλετε πείτε.
1: Φαβορί.
0: Το φαβορί, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και είναι τυχερή η εισαγωγικά, έτσι, που παίζει με μια ομάδα που είναι διάφορη στη διαδικασία των play-off. Την υποδέχεται κιόλας. Καπάκι μετά το όχι καλό παιχνίδι, η αλήθεια είναι για την, εξέλιξη του μάτς, ενώ που ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 κτλ. Στη λεωφόρο.
1: Πάντως, αν με ρωτάς, αν ο Παναθηναϊκός μπει σε μια λογική να παίξει όντως κανονικά το παιχνίδι, όχι. Και ότι διανοώ κανονικά, να μην ταμπουρωθεί πίσω και περιμένουμε.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Πιστεύεις θα πάει έτσι.
0: Δύσκολο να το κάνει έτσι.
1: Γιατί εγώ βλέπω να πηγαίνει σε ένα στυλ όπως με τον ΠΑΟΚ, ένα 3-0. Θα είναι μεγάλη δίψα τσάικ.
0: Θα ταμπουρωθεί ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ή όχι. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Όχι, εγώ λέω.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ωραία. Όχι. Επειδή εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν έχω πραγματικά ιδέα τι μπορεί να παρουσιάσει.
0: Ναι, δεν έχει λόγο να το κάνει και επίσης και δεν μπορεί να πάει ο Μπενίτεθ και να πει ξαφνικά πάμε να ταμπουρωθούμε για να χάσουμε λίγο γιατί τη θέση μου την προστατεύσω κτλ. Θα είναι. Θα λες και αυτό κάνει αυτό το λόγο.
1: Εγώ. Δηλαδή, αν πάρει ένα άλλο 0-0 για να σου πει ότι εγώ δεν έχασα πάλι σε ντέρμπι και εκτός έδρας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η προσέγγιση του. Γι' αυτό το λέω. Εγώ βλέπω να πηγαίνει ένα παιχνίδι όπως με τον Πάγο που πήγε 3-0. Είναι η δίψα, είναι η φούρια, είναι η ψυχολογία,
0: πολλά.
1: Είναι η καλύτερη αγωνιστική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το άλλο.
1: Τώρα το άλλο τι να πεις εδώ. Δεν... Είδες έναν Ολυμπιακό μετά από πολύ καιρό να δημιουργεί και να μπορεί να σκοράρει όμως και να χάνει κιόλας.
0: Και να χάνει
1: εκεί
0: και...
1: που λέγαμε ότι δεν δημιουργεί κτλ. Τώρα δημιουργεί αλλά δεν σκοράρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και έβαλε και ωραίο γκολ παρεπιπτόντως ο Ολυμπιακός. Το γκολ που βάλε ήταν πολύ ωραίο οργανωμένη επίθεση με τη σέντρα του Ροντίνη.
0: Ναι,
1: να καταλύσει ο κεφάλι του Ολυμπιακού κτλ.
0: Έχασε 3-1 όμως.
1: Αλλά μετά βλέπει τον Μπάουκ να του βάζει 3 γκολ.
0: Που δημιούργησε, έκανε έρανε, έχασε 3-1.
1: Δηλαδή σε άλλο ένα must win παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν νίκησε. Και φέτος δεν είναι πολλά τα must win που έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Πέρα από εκείνα τα δύο κολλητά στο Τσουλού. Ή τρία νομίζω. Έκανε τρεις νίκες με Καραμπάκ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ. Για να περάσει. Δεν έχουμε ξαναδεί έναν Ολυμπιακό που να πρέπει να πάρει κάτι και να το παίρνει.
0: Λοιπόν, θα διευκολύνω λίγο τη συζήτηση, αλλά αμέσως μετά θα τη σκληρύνω. Θα τη ζωρίσω πολύ δηλαδή. Έστω ότι η ΑΕΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό και έστω ότι ένας από τους δύο
1: κερδίζει.
0: Άρα η ΑΕΚ θα είναι δύο αγωνιστικές από το τέλος, διαφορά στους 6 από έναν πια αντίπαλο και όχι από τους δύο. Και πάει τούμπα, θυμάμαι σωστά.
1: Ναι.
0: και υποδέχεται ο Ολυμπιακός στο φινάλε. Ναι. Τι ψάχνει?
1: Μια ισοπαλία. Mm.
0: Για λέγε να μαθαίνω. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τέτοιο φινάλε πρωταθλήματος, ας πούμε? Δηλαδή, να θέλει τέσσερις αγωνιστικές να τσιμπήσει νίκη, ισοπαλία τέσσερις βαθμούς και τελικά να μην τα καταφέρει.
1: Σου ξαναλέω, αν έχεις να χάσεις από 26 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα και για να πάρεις το πρωτάθλημα θες ένα βαθμό και δεν τον πάρεις, τι να σου πω, ρε
0: φίλε. Γιατί η μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ θα μείνει μέχρι το τέλος.
1: Είναι για δεύτερη θέση.
0: Για τη δεύτερη θέση, ναι. Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοίτα, το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ εγώ δεν το βλέπω εκεί. Δεν γίνεται να αρχίσει στα δικά μου μάτια.
0: Ναι, γιατί θα τον διεκδικήσουν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο να πάει να παίξει για το χ, ας πούμε?
0: Όχι, το θέμα είναι αν θα μπορεί. Επίσης, ο Άσος καταποντίζεται και εδώ.
1: Πέφτει, ε.
0: Ναι. Τρελό φαβορή θεωρούν.
1: Και στην Τούμπα Ολυμπιακός ήταν φαβορή.
0: Ήταν, καλά, και εγώ δεν το πολύ έβλεπα.
1: Δεν ήταν, ας πούμε, ένα 60, ήταν 2-20 με 3-50, ξέρω εγώ.
0: Και εγώ δεν το πολύ έβλεπα εκεί πέρα. Δηλαδή, πολύ μεγάλη αισιοδοξία υπήρχε στο διπλό. Ναι, και ήρθε 3-1. Με άλλη εικόνα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Άρα, και τι θα γίνει μετά, φιλέ? Χαμουλάκος.
1: Χαμούλησε, εντάξει, θα γίνει. Βέβαια, θα μάθουμε πρωταθλητή, μπορεί.
0: Αυτή την αγωνιστική.
1: Μπορεί.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αν κερδίσει ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μάθουμε και πρωταθλητή, σου λέω, εντάξει.
0: Βρε, πώς δεν μπορούμε. Ναι. Πώς δεν μπορούμε. Τέλος πάντων. Επίσης, άμα έρθουν δύο χ.
1: Τίποτα, σαν να μην έγινε πάλι. Η ΑΕΚ θα το πάρει έτσι.
0: Ναι. Πάλι θα ψάχνει βαθμουλάκι.
1: Εντάξει, θα το πάρει η ΑΕΚ. Άμα πάνε όλα έτσι, θα το πάρει η ΑΕΚ.
0: Γκελάρι. Δεν ξέρω μετά. Πολύ ωραίο, πολύ μπερδεμένο
1: αυτό. Ιδρυκαδόρικο έτσι.
0: Ιδρυκαδόρικο και το γεγονός, ξαναλέω, ότι παίζει ρόλο η κατάταξη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο δεύτερο και το τρίτο τώρα δηλαδή, θα έχει ταλαβέρει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο συνολικά. Παιδιά, καλημέρα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το σήμα χάνεται και δεν ακούγεται. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Ανδρέας από Άμπου Ντάμπι. Λες να είναι από εκεί?
1: Ξέμεινα από πέρυσι από το Final Four, δεν γύρισε.
0: Λες, στο Άμπου Ντάμπι θα έρθω.
1: Τα έδωσε όλα για να πάει και λέει εδώ θα μείνω.
0: Σωστός.
1: Αφού θα ξαναγίνει στο Άμπου Ντάμπι, γιατί να πηγαίνει έρχεται.
0: Έλα, δεν ζωρεί, κάτσε εκεί. Στο χρόνο να είμαστε έτοιμοι, να μην τρενινόμαστε. Τι συμφωνίες κάνουν και αυτοί εκεί πέρα, τα έχουν κάνει όλα. Ρημαδιό. Λοιπόν, για πάμε λίγο βάλει.
1: Είχε δίκιο πάντως για Αγιαζίτ. Είναι τρίτο φορά που έχει ανοίξει αυτού 6 χρόνια, φίλε.
0: Το είδα στο ιστορικό τραυματισμό και ήταν μεγάλο. Κρίμα, κρίμα. Άμα ένα παίχτη είναι υπηρεπή, είναι υπηρεπή όμω.
1: Στέλνει ο φίλο ο Γιώργο εδώ και λέει: καλημέρα. Θυμάσαι που σου είχα πει για τον Καλαγερόπουλο αυτή την ομάδα, θα μάθετε και σε ποια ομάδα θα πάει και επίσημα. Έχει λέει πληροφορίε εκ των έσω, αν θυμάσαι.
0: Νομίζω ότι τελειώνει το συμβόλαιο του και δεν ανανεώνει και ναι, το πιο πιθανό είναι να φύγει το παιδί για να πάει εξωτερικό. Ναι, το ξέρω. Τι λέω τώρα σε ποια ομάδα θα πάει, δεν ξέρω. Άμα το ξέρω.
1: Λέω Πετράν, καλημέρες. Αύριο Μετάλλικα και Ευρωκούπα. Λέω σε κανένα δύο χρόνια να σας στείλουμε τον Νίκολης να σας φτιάξει ομάδα εκεί στη Μαδρίτη, λέει ο Τούντορ.
0: Αμάν, ψυχραιμία. Άμα μπορεί να βοηθήσει, ψυχραιμία. Όμως, εντάξει, καλός προπονητής.
1: Να επιστρέψει και ο Γιώβιτς, άμα είναι μαζί εκεί στη Μαδρίτη, έχει κάτι αφήσει στη μέση.
0: Πολύ συζήτηση για το πού θα πάει ο Αλμίδα.
1: Εντάξει, λογικό δεν ακούει τώρα το όνομά του παντού.
0: Γιατί? Με τη χρονιά που έκανε στη Σεβίλη, γιατί να ακούγεται άμα το πάμε έτσι?
1: Εντάξει, έχει αφήσει μια παρακαταθήκη εδώ.
0: Ποια παρακαταθήκη?
1: Με τον Double.
0: Την πρώτη χρονιά μετά?
1: Με τον Double.
0: Θυμάστε τι φινάλε
1: κάνει? Είναι αλέγρος.
0: Αυτό ναι, αυτό είναι που κερδίζουμε. Τώρα Λαμέλα, αυτά τώρα τα λέω, έχουμε άκρες. Τέλος πάντων, κάτι για Ιταλία ακούγεται και κάτι πάρα πολύ δυνατό. Θα δούμε τι θα προκύψει.
1: Φίλε μου, Αντώνη, που ρωτά, ναι, το ασκεί κανονικότατα. Γιατί αν το ασκεί,
0: ναι, βέβαια. Και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όλα σκύνει και από του καλού.
1: Καλημέρα στην ομάδα. Όσο δεν κάνει τα βίντεο Λανουά, τόσο κάθε τηλεδιαιτής ανάλογα από ποιο κανάλι πληρώνεται, μας αναλύει αλλιώς την κάθε φάση. Ο Λανουά ήρθε εδώ για διακοπές. Κάθε εβδομάδα πριν.

0: ένας με έναν που λέμε, αλλά και συνολικά. Εντάξει, πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι κάθε διαιτητές στο σύνδεσμο στον οποίο ανήκουν, επίσης έχουν κάθε Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, ή εν πάση περιπτώσει όχι όλες τις Δευτέρες, αλλά κάποιες παιχνίδια τα οποία. Παιχνίδια λέω, συζητήσεις που κάνουν μεταξύ του για το πώς πήγαμε χθες, τι κάναμε, τι κάναμε κλπ. Από μικρές κατηγορίες μέχρι μεγάλες. Επίσης, να πω τώρα, μιας και λέμε για λίγο διαιτητικά πράγματα, ψιλοάσχετο, αλλά δεν πειράζει. Έχει φάση και ενδιαφέρον. Χθες, φίλε, είχαμε αναμέτρηση, ξέρεις ότι παρακολουθώ πάρα πολύ. Αλλά να είστε, εντάξει. Τα πας τώρα κάτω, φίλε. Τι θες να έχουμε τίποτα άλλο. Περίμενε να πάω, γιατί εδώ πέρα το ποντίκι έχει φορτώσει πρόγραμμα. Λοιπόν, περίμενε. Σαουδική Αραβία. Αλ Σαμπάμπ, Αλ Νάσρ.
1: Το είδες τον κολάκι?
0: Το είδα 2-4. Έβαλε ένα ο Κριστιάνο το τρίτο.
1: Τα 100 έφτασε εκεί.
0: Εκεί τα 100. Θα εκεί, το σπάσουμε εκεί το ρεκόρ. Ναι. Και πόσα είναι, 900.
1: 70 φεύγα.
0: Λίγα, ε. Διαιτητής ποιος ήταν, φίλε?
1: Ο δικός μας εδώ.
0: Φωτιά.
1: Ο Φωτιάς.
0: Με και μέσα και βάρο Ευαγγέλου. Όχι Σιδηρόπουλος, δεν τον καλάμε άλλο. Αλλά Φωτιάς και τέτοιο. Και ήθελα να το ρωτήσω, να του πω πώς είδες αυτό. Είδες Ζωάο Φέληξ, είδες Μανέ, τους είδες όλους αυτούς από κοντά. Αυτός ο Δρομέας ο Καράσκο είναι εκεί στην Αλ Σαμπάμπ. Έβαλε και γκολ μάλιστα. Τέλος πάντων έχει διάφορους. Και Κριστιάνο άλλο ένα γκολάκι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, δεν τα σημειώνετε. Τι να κάνουμε. Και γίνεται μάχη εκεί πέρα, είδες, ε. Η βαθμολογία δυνητικά είναι 82-80. Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ. Και ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι?
1: Αλ Χιλάλ, Αλ Νάσρ.
0: Αλ Νάσρ, Αλ
1: Χιλάλ.
0: Στην έδρα μας θα τους υποδεχτούμε στις 12 του μηνός.
1: Στους δύο είναι διαφορά.
0: Στους 5, αλλά η Αλ Χιλάλ έχει ένα μάτς
1: λιγότερο. Έχει μάτς λιγότερο.
0: Πες ότι το πήρε λοιπόν και θα σκοτωθούμε μεταξύ.
1: Αλλά ισοπαλία.
0: Και με χείμια χαρά είμαστε, ναι. Και με χείμια μια χαρά. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Έλα, ρε Πετλό, τι έπαθες?
1: Καλημέρα, Αντωνάρα, με φωτογραφιάρα, φωτογράφια. Παιδιά, καλημέρα. Είστε και δύο top. Μην ασχολείστε με κακοπροαίρετα σχόλια. Ναι, πείτε ναι. Ό,τι θέλετε, εγώ μαζί σας.
0: Αν δεν ασχολούμαστε
1: με εκτός αέρα.
0: Κάνουμε συζήτηση.
1: Εκεί τα και δύο για δουλειά. Όλα τα άλλα σε αποδυτήρια που δεν φαίνονται, λέει ο Λευτέρης.
0: Εντάξει, όλα καλά πάνε, παιδιά. Σιγά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Και τι να πει, ο δημοσιογράφος έχει κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Λίγο σεβασμό στον Δευλάπτη που θα το πει ποιο είναι ο λάθος.
0: Παιδιά, είναι αυτό που λέμε.
1: Το είπαμε προηγουμένως.
0: Είναι αναλόγως τι βλέπει. Τι τσεκάρεις, ή θα θυμηθείς το παρελθόν του Χρυστοδουλόπουλου που έχει περάσει από όλες τις ελληνικές ομάδες. Όλες, όλες, όταν λέμε όλες, όλες, τις μεγάλες.
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Ηρακλή. Και Άρη.
0: Όλες, ναι. Όλες, όλες σου λέω, όλες. Μπράβο, δεν άφησε. Έξι. Και τις έξι. Όλες τις πέρασε. Ή θα το δεις, ας πούμε, από την πιο ανθρώπινη πλευρά του πράγματος. Για να κλείσει αυτή η συζήτηση, ούτε με τον έναν τάχουμε, ούτε με τον Βαγγέλη, ούτε με τον Λάζαρο.
1: Σαν περιστατικό δεν μας άρεσε που το είδαμε στον
0: Άρη. Δεν είναι ωραίο να φαίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και πρέπει να λύνεται εν τη γενέση του που λέμε.
1: Μπράβο, είμαι Ολυμπιακός. Μιλάτε πολύ σωστά, λέει ο Μάνος ο φίλος. Μπράβο και στην ΑΕΚ. Μπράβο και σε εσένα, φίλε Μάνο.
0: Γεια σου, ρε Μάνο.
1: Άσερε, μεγάλο, όλοι οι δημοσιογράφοι είδαν το περιστατικό. Μόνο στο σχολείο σας, λέει ο Κυριάκος. Έλα, Κυριάκο μου.
0: Πάμε,
1: τι έχει πάθει, αγόρι μου.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάλι. Λεωνίδα, ξέρει γιατί είναι πολλά ζάρα στην κουβέντα. Ότι ο Γιώβιτς είναι χοντρός. Και δεν θέλω να πω κακή φράση. Θεωρώ ότι θέλει να πει ότι ΑΕΚ, φίλε, δεν θέλει ο Λάζαρος με τίποτα να πάρει το πρωτάθλημα και να το χαρίσει τον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ φέτος και τα επόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Φίλε μου, Ηλία, δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
0: Παίχτε τα ρε, παιδιά, να οικονομήσετε όλα αυτά που λέμε.
1: Δεν νομίζω να είναι έτσι, φίλε μου, Ηλία.
0: Παίχτε τα να οικονομήσετε. Ξέρετε τι ωραία είναι αυτά.
1: Καλημέρα, Πετράν, καλημέρα, Λεωνίδα. Καλώς ο Βαδοκύριακο, γη δύναμη σε όλους. Βρέθηκε ακροατής να τσιτώσει το Ζεν Λέον.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χρειαζόμαστε Ματίνα να ξαναβρούμε immediately. Γεια σου, Χριστάρα. Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα, Πετράν. Την καλημέρα που και στη Λεωνίδα. Να σε ρωτήσω, λέει Ολυμπιακή, λες να τα δώσει τα εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς. Αφού θα αποκλειστούν από τη Φενέρ, πάμε λίγο κτλ. Λέει ο Φώτας. Καλά, εσύ, άμα έχει ένα φίλο και πάει, πες του ρε παιδί μου, άμα θέλει. Μήπως και.
1: Πού έβλεπα τώρα ότι οπαδοί της Τότεναμ μπήκανε γρήγορα στη Βουδαπέστη για να κλείσουν τα ξενοδοχεία με free cancellation για να μην πάνε οπαδοί της Άρσεναλ, κάτι τέτοιο.
0: Λέγεται. Ναι. Τρομερό. Έχει κάνει ο 50 Cent ένα τέτοιο κορυφαίο. Είναι ένας άλλος ράπερ, παιδί μου, τον οποίο έχουν μπιφ. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Και αυτός θα έδινε μια συναυλία, αλλά σε ένα κλειστό χώρο. Τύπου θέατρο, αλλά μεγάλο, ξέρεις τώρα αυτό κτλ. Και πήγε και πλήρωσε και έκλεισε τις τρεις πρώτες σειρές όλες τις θέσεις. Και όταν έγινε συναυλία ήταν άδεια.
1: Άδειες.
0: Πολύ δυνατό.
1: Πείτε ότι έλειπαν τρεις βασικοί από τη Μάλαγα, λέει ο Γιώργος. Φίλε μου, Γιώργο, και να έλειπαν δεν μειώνει.
0: Ναι, το είπαμε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Και το είπε αυτό και εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε και μπράβο της και για σάν της και καλά έκανε. Πείτε ότι. Ναι. Οπ. Αγριεύει. Να το, μετάλλικα έβαλε η Ματίνα. Λοιπόν, μετάλλικα θα πάμε σε δελτίο.
1: Κωστάρα, φίλε μου, έχεις δίκιο. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ίσχυ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Era Sport 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Ακούτε Era Sport.
11: Η Era Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
12: Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 που άρχισε να ανεβαίνει ο ΠΑΣ και να παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, μεσουρανούσε στην Ευρώπη ο Άγιαξ της παρέας του Γιόχαν Κρόιφ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό 2-0 στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Επειδή και ο ΠΑΣ έπαιζε φαντεζή ποδόσφαιρο, τον ονόμασαν Άγιαξ της Ηπείρου. Μάλιστα, φορούσε και τις ίδιες χαρακτηριστικές φανέλες με τον Ολλανδό Έαντα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή η χαρακτηριστική πλατιά κάθετη ρίγα στη μέση ήταν για τον ΠΑΣ μπλε και όχι κόκκινη όπως των Ολλανδών. Από τότε έμεινε το κολακευτικό παρατσούκλι για την ομάδα των Ιωαννίνων.

0: Τάρμιση λέει.
1: Πρώτη φορά που δεν κόβει τραγούδι, ε.
0: Ναι,
1: Ματινά.
0: Είπαμε, θα παίξει το μισό, τέλος πάντων, μια χαρά. Εδώ λένε στην αρχή που λέει κλείνω τα μάτια. Αυτό είναι. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Καλημέρα το Γιώργαρο, τον Άρχοντα, το Λεβεντιά. Με το τραγούδι Δρόμοι του Πουθενά, έτσι να το λέμε και αυτά. Όπου καλώ ο κύριο Άγγελο. Λοιπόν, είμαι εδώ 15 χρόνια. Σα παρακαλώ κάτι και τη μόνη μα καθημερινή παρηγοριά. Σα ευχαριστούμε. Ανδρέα Αμπου Ντάμπι Ουαε. Προσοχή τώρα εκεί πέρα με τα ζητήματα, έτσι. Ανδρέα, και εμεί την αγοριά σε. Oh, θα το τακτοποιήσουμε.
1: Ελφίλε, δεν είσαι καλά.
0: Ναι, ρε, τι έχω παθεί.
1: Υπερένταση. Τώρα, δεν... Σε μόνιμη περένταση.
0: Είναι Παρασκευή, πρόγραμμα, ναι. Παρασκευή είναι κιόλα. Να πω ότι είναι Δευτέρα. Πάει στο καλό. Τέλο πάντων. Μην κοιμηθώ μια μέρα, ξέρω εγώ, αντί για 5 ώρες 6. Κάτι θα γίνει. Λέγει να μαθαίνουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πιο δύσκολο ζωή σου να είσαι ευγενικός παρά έξυπνος, λέει ο Βαγγέλης.
0: Οπ, ο γειτονάς μου είναι, ναι, σωστά.
1: Α, ναι. Ναι, σατανάδες κάνετε το γήπα τον αυτοκράτορα της.
0: Τι είναι αυτό.
1: Michael Love Servitoro.
0: Δεν ξέρω, πάμε. Δημήτρης.
1: Α, τον. Το Λαδόπουλο λέει τον έχει κάνει σερβιτόρο.
0: Ναι, γκαρσόν, βεβαίως. Και πολύ το είναι. Βεβαίως. Γεια σου, Mike.
1: Το πρώτο παιχνίδι σκαλώσαμε από τον αρχισμό της διοίκησής μας για την αλαζονία του προπονητή μας. Ελπίζω οι παίκτες να κάνουν focus σε αυτό το παιχνίδι και να μην έχουμε άλλα, λέει.
0: Αναρχισμό. Σκαλώσαμε τον αρχισμό της διοίκησης. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι τα γύρω-γύρω, Δημήτρη, ψιλοεπηρεάζουν το έργο, άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος και είσαι κοιτάς άλλα πράγματα.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Με εντυφαλά έχει κερδίσει αυτά που χρειάζονταν και έχει χάσει τα διάφορα. Τα μετράνε έτσι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, διάφορα και διαφορικά.
1: Έλα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλημέρα και σε ένα Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Καλή σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήραμα με τον Πίρλο, μη σου φέρω και το Σέβα εκεί.
0: Ο Παναγιώτης
1: έχει φίλε Σεφτσέγκο τον είχε ονομάσει.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πίρλο Σεφτσέγκο.
1: Κοκεράκι. Ναι, ήταν καλό.
0: Τελικό Κωνσταντινούπολη. Ωραίο.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Παναγιώτη με τη Φαλάχη πέρασε Final Four. Την χρονιά πήρε την Ευρωλίγκα. Σφίριξε και τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι, από δεν γύρισε 2-3. Εντάξει, οκ, εντάξει.
1: Το κακό είναι ότι η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει BCL ή πρωτάθλημα. Η τετράδα θα σπάσει. Σε όποιο ζευγάρι γίνει το 2-2, το 2-2 θα περάσει το outsider, λέει ο Ιωάννης. Αν ο διαιτής έδινε το πέναλτι και αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα έκανε διαδρομή ή διακοφτό καλάβρητα.
0: Θα την έκανα, ναι. Γεια σου, Γιάννη.
1: Παιδιά, καλημέρα. Βλέποντας την πορεία της Ρεάλ φέτος σε σχέση με αυτή της Παρή, θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι ομάδες εστιάζοντας ένα superstar παίκτη, Εμπαπέ, σε παρένθεση, χάνουν την υπόλοιπη ομάδα αλλά και τους στόχους τους. Από τότε που έφυγε από την Παρή συγκεκριμένως, άλλαξε όλη η ομάδα προς το καλύτερο.
0: Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε όντως πρόβλημα. Ότι είναι δρομέας είναι. Αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Εμπαπέ εμείς γενικώς. Δηλαδή, κάνει...
1: Έχουν μαζέψει άλλοι 2 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει τώρα.
0: Ναι, αλλά όχι. Το καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά ξέρουμε από κάπου, είναι δεδομένο ότι ο Εμπαπέ κάνει ανάστατα αποδυτήρια, ας πούμε. Το ξέρουμε ότι είναι.
1: Έχουν τσατιστεί μαζί του, λέει, γιατί τώρα που είναι τραυματίας, ναι, είναι στο Αμάλφι με την Έστερ Εσπόζιτο.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να, λέει, εκεί να στηρίξει την ομάδα.
0: Να στηρίξει την ομάδα, ναι. Okay.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν θα
1: πάντως
0: γίνει.
1: Πάντως καλό δεν έχει κάνει.
0: Δεν θα γίνει Κριστιανό και μέσα ποτέ αυτό.
1: Δεν θα γίνει, όχι. Νικολέτα, άσε τα μηνύματα και φέρε κανένα φαΐ στο γραφείο το μεσημέρι που έχω γίνει χρυσός χορηγός στα γυράδικα της Αριστοτέλους, λέει ο Γιώργος.
0: Άσχημα είναι, φιλαράκι. Πόσο πάει το γυράδικο εκεί για πες.
1: Πόσο, 4 κάτι.
0: Μην πάει 4,5-5, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Καλημέρα, σήμερα γιορτάζει ο Θεολόγος. Πείτε το, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αμένω Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.
0: Εγώ. Ναι, όντως.
1: Αλήθεια, φίλε.
0: Έλα, ρε. Ο Σίγουρα είναι του μεγάλου Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου, ναι.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Ο Γιώργος Μήνας τα ξέρει αυτά, καλά, λέει, ναι, ναι, η Ελένη.
1: Το δεξί χέρι του Ιησού.
0: Μπράβο. Θα ρωτήσω το απόγευμα ένα που τα ξέρει αυτά τα ζητήματα. Καλά.
1: Ποσεντώνει.
0: Για λέγε.
1: Καλημέρα στου αγαπητού Πέτρο και Λεωνίδα. Συμφωνώ ότι οι υπερβολές για του ορισμού διαιτητών είναι άστοχες, όπως και εσείς λέτε. Όμως, ξέρετε καλά ότι όλη αυτή η τοξικότητα έχει αιτία και αυτή λέγεται Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάθε μέρα βρίζει τους προέδρους του Ολυμπιακού, τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Βρίζει τη διοργάνωση την οποία θέλει να κατακτήσει. Ας αναρωτηθούμε όλοι αν αυτά τα έκανε στη διοργάνωση του UEFA, τι συνέπειες θα είχε. Όταν ο συγκεκριμένος κύριος θα λάβει την τιμωρία που θα τον οδηγήσει εκτός αθλήματος, τότε μπορεί τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο. Μέχρι τότε θα ζούμε τα ίδια και τα ίδια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και ελπίζω να κατακτήσει τον BCL, λέει φίλος μας ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Μαυροχασίδη, δεν έχει έμπνευση σήμερα. Για κουβά, μα έστειλε κανονικά με αθλέτικο ο ΕΟ.
0: Δεν μα έδωσε το πέναλτι. Πες ρε, Λεωνίδη, τα πέναλτι δεν ήταν.
1: Όπα, ναι.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Τι
0: τώρα
1: γίνεται.
0: Δώσε πέναλτι του διαιτητή. Πώς θα γίνει.
1: Κάποιοι λένε ότι ο Πουμπίλ έκανε επιθετικό φάουλ, το θυμάσαι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ο τύπο απλά ήταν, έλα, ρε, ήταν όρθιος. Έλα. Πάει ο Γκάμπρι να διώξει την μπάλα. Ναι. Βρίσκει την μπάλα, βρήκε αυτόν.
0: Ναι. Παίζετε. Τι παίζετε, ρε, ψηλέ.
1: Τι κάνει.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Έχουν πατραλαθεί και στην
0: ουρά.
1: Αυτό με τη διαιτησία.
0: Τρελαμένοι είμαστε.
1: Από χθες από είμαστε στον Άφλιο και το Άργος δεν σας ακούμε. Πιάνει για λίγο και μετά βουβού.
0: Ναι, αυτό που μας έλεγε ένας φίλος, ενημερώσαμε θεσμικά το κεντρικό έλεγχο, θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Βασίλη.
1: Αδιάφορο ήταν ο Παναθηναϊκός και στη λεωφόρο, αλλά έκοψε βαθμούς στην ΑΕΚ, λέει ο Βασίλης από Ηράκλειο Κρήτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην ΑΕΚ και για τον
0: Πάτσι. Αδιάφορο ήταν και έκοψε. Τι θα κάνετε, παιδιά, κάτσα χάσει. Και έχεις το μικρόφωνο.
1: Το μικρόφωνο μου. Mm. Καλημέρα από την βροχερή Πύλο. Είναι πανέμορφα η Πύλος. Πανέμορφη.
0: Φίλος.
1: Πανέμορφη.
0: Πελοποννήσω.
1: Να πας.
0: Θα πάω. Θα με φτιάξεις και στο ξενοδοχείο το ακριβό.
1: Στον Κώστα Ναβαρινό.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις, ποιος είμαι ο Διαμαντίδης. Ή ο Γιάννης
0: Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο και ο Ρονάλντο, που πάνε ναι. τώρα.
1: Καλογερό, πλούσιο, ότι καλύτερο για Ιταλία θα ήταν, λέει ο Βυσαρίωνας.
0: Ναι. Λόγω στυλ, μπορεί.
1: Παίζετε μπάσκετ, να στείλω τρίποντα, λέει Μιχάλης, για να δούμε. Παναθηναϊκός Βαλένθια, Κέντρικ Ραν 3 συν.
0: Μοντέρο, μόνο που έχει στείλει 19,5 απόδοση και 12,5 απόδοση συνδυαστικό, δηλαδή αυτό το πράγμα δίνει 1 ευρώ και σου γράφει από κάτω πολυκατοικία. Το βγάλω φωτογράφια να το παίξω όπως είναι. Να, Μοντέρο,
1: 2,43 απόδοση.
0: 243.
1: Ναι, εντάξει. 243.
0: Γιατί τον φορά έχει παίξει ένα και το έχει χάσει οριακά κάτι για ένα τρίποντο, για ένα δίποντο, δεν ξέρω τι.
1: 2 συν Μοντέρο, 2 συν Άιτζελ Χέις Ντέιβις, 2 συν Ρογκαβόπουλος, 2 συν Κοστέλο και 3 του Ναν που είπαμε και στο Ζαλγκύρης Φενέρ. Ένα είναι ο Χόρτον Τάκερ, 2 είναι ο Γκος και 2 είναι ο Τουμπέλης.
0: Ναι. 19,5 και 12,5. 243. Ναι. Θα το παίξω. Μιχάλη, θα το παίξω και μετά θα σε θυμηθώ όταν έρθω Κρήτη.
1: Έχεις κάποιο δικό σου.
0: Ναι, τι είναι αυτό που έστειλε ο Τζίμις, ρε φίλε. Λες να το αφιερώνεις τη Ματίνα. Να το πω εγώ σαν να το αφιερώνεις τη Ματίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το πω. Η αγάπη μου για σένα θα σταματήσει όταν ένας κουφός ζωγράφος καταφέρει να ζωγραφίσει τον ήχο που κάνει το τριαντάφυλλο πέφτοντας σε κρυστάλλινο πάτωμα.
1: Παναγία μου.
0: Ανατρίχιασα.
1: Εγώ θα είχα πέσει κάτω.
0: Κι εγώ. Γεια σου, Αλέκο από Λαβερνή. Αυτό το σουκού θα είναι κυτρινό μαύρο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βεβαίως. Γεια σου, Πέτλο.
1: Καλημέρα, παιδες. Εγώ προκαταβολικά να πω πως όποια εξέλιξη και να έχει το πρωτάθλημα για τους φίλους του Ολυμπιακού, δεν θα ήθελα να ακούσω πάλι θέμα για Μεντιλίμπαρ. Μην έχουμε επιλεκτική κοντή μνήμη και δεν γίνεται κάθε χρόνο να τα παίρνουμε όλα. Έγιναν κάποια λάθος πλάνα από το καλοκαίρι. Πάμε για του χρόνου. Πιο ενισχυμένη, καλό σου κου, λέει ο Σπύρος ο Φιλαράκος.
0: Θεωρώ όμως ότι θα μας απασχολήσει. Θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει.
1: Ναι.
0: Σπυράκο, θα μας απασχολήσει η συζήτηση. Μένει, δεν μένει, θα φύγει, δεν μένει κτλ.
1: Καλή σας ημέρα. Σας εύχομαι ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Ο ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton. Και να συμπληρώσω και τη Σαμπτόρια.
0: Τη Σαμπτόρια. Ωραίος.
1: 2-2 Ολυμπιακός και 3-0 ΑΕΚ. Καλώς σου ακούσε όλους μας, λέει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος είναι δυνατός μπασκετικός.
1: Όπα.
0: Σάββατο είναι αυτό, ε.
1: Το κάνω φωτογράφια και αυτό.
0: Με 2 ευρουλάκια 270. Καλά είναι.
1: Ναι, είναι άσχημα.
0: 136 απόδοση, Παναγία. Μπράβο, Γιώργο.
1: Παιδιά, στον πλανήτη Κρόνο το σήμα χάνεται. Κάντε κάτι over.
0: Γλέντισε μας, γλέντισε μας. Παιδιά, ο άνθρωπος έστειλε 15 χρόνια στα ΟΑΕ. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού είναι εκεί.
1: Καλημέρα σας, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ Νίκος Αελάρα. Καλώς ήρθατε, Γιώργο, να έχουμε με γκολ και θέαμα. ΠΑΟΚ και ΑΕΛ θα νικήσουν, λέει ο Νίκος.
0: ΠΑΟΚ και ΑΕΛ θα νικήσουν. Okay.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει διπλό στην Τούμπα. Στο Καρισκάκι. Πω πω τι είπα. Καλημέρα και άλλη εκπομπή. Λεωνίδα Πέτρο, ζούμε να ακούσουμε περιγραφή αγώνα Πέτρου και Χριστίνας.
0: Ποια αναμέτρηση να περιγράψουμε, θα δούμε μία. Θα βρούμε.
1: Πετράν, το ηλιόψωμο είναι special.
0: Το ηλιόψωμο είναι, το σταβιδόψωμο δεν μας αρέσει, επειδή είπαμε. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδες. Θέλω να μου σχολιάσετε κάτι, επειδή ξέρω τα διαβάζετε. Για τα χάλια του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο μετά από 16 χρόνια, γιατί δεν ακούμε πουθενά ότι ο Αλαφούζος πρέπει να φύγει χτες και το ποιος θα βάλει λεφτά είναι εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Όταν υπάρχει εντολή να μην πουληθεί η ομάδα, δεν θα εμφανιστεί ποτέ αγοραστής. Αν φύγουν οι από πίσω, θα βρεθούν 100%. Για ένα βράδυ άλλαξε. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. ΠΑΟΚ το ίδιο. Ακούω συνέχεια ότι δεν εμφανίζεται αγοραστής. Αν δεν πουλάς, ποιος θα φανεί. Ο άνθρωπος έχει αποτύχει και κρατάει σωμηρία την ομάδα με εντολές. Λοιπόν, φίλε μου, Παντελή, δεν συμφωνώ.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακόμα και ο ΠΑΟΚ που ήταν διαλυμένος πριν έρθει ο Ιβάν, δεν άλλαξε εύκολα χέρια. Επίσης, να επενθυμίσω για όποιον δεν το ξέρει, το περιβόητο πιο ακριβό τσάι της ζωής του που είχε πιο ο Ιβάν Σαββίδης, όταν πήγε για να σβήσουν εκεί τα χρέη, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, και να πληρώσει μάλλον τα χρέη που έσβησαν τότε μόνο τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, αν το θυμάμαι σωστά. Τρίτον, ο Μαρινάκης πήρε τον Ολυμπιακό από τον Κοκαλή και έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει. Αν θυμάμαι καλά, κληρονόμησε κάποια χρέη και τότε ήταν ουσιαστικά ο μόνος που έπαιξε, γιατί το όνομα του κυρίου Τσάκου που είχε ακουστεί, νομίζω κάει και με τη μία. Και πάμε και στο τέταρτο και πιο σημαντικό από όλα. Δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός φέτος, αν εμφανιστεί ένας, και το έχει πει και ο ίδιος ο Αλαφούζος, ότι εδώ είμαι, αλλά δεν έχει έρθει κανένας. Λέμε εμείς να φύγει, ωραία, να φύγει, ναι. Έχει κάνει λάθη, βάζει ένα σωρό λεφτά, τα πετάει στο πηγάδι και διάφορα τέτοια. Δεν βλέπω κανέναν από πίσω να έρθει, γιατί εσύ σημειώνεις μόλις τώρα ότι το αν φύγει, το ποιος θα βάλει τα λεφτά είναι εύκολο. Εύκολο δεν είναι.
1: Πού είναι το εύκολο?
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Άμα είναι τόσο εύκολο, πες το μας.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε και για τους φίλους της Λάρισας που λένε να φύγει ο Νταβέλης. Εγώ σου λέω να φύγει. Ποιος να έρθει? Είναι κανένας από πίσω? Να είναι κανένας από πίσω, παιδιά, να συζητήσουμε, να δούμε ποιος είναι από αυτό, καλός, κακός κτλ. Για την ΑΕΚ που είπε επίσης, να μην ξεχάσω και αυτό, ο Μελισανίδη τσάκωσε τον Λιόπουλο μόνος του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Τα βάλαν κάτω, τα μιλήσαν, τα συμφωνήσαν, προχώρησε και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ο Λιόπουλος γουστάρει. θα πω στα όρια Μελισανίδη, μην πω και παραπάνω. Και λίγο πιο νέο και τα λοιπά. Ο γουστάρει πάρα πολύ, γιατί του τρέχει το καράβι τέλεια για την ώρα. Εντάξει. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολες οι αγοραπολισίες ομάδων όταν έχει να κάνει με κόσμο από πίσω, με συνέστημα, με παίχτες, με άλλους 100 ξέρω εγώ, προσωπικότητες που πρέπει να διαχειριστεί αυτό
2: που θα αγοράσει. Έχει βάλει, φιλέ.
0: Ποιος?
2: Με το τσουβάλι έχει βάλει.
0: Πώς δεν έχει βάλει. Ναι, βέβαια έχει βάλει. Με το τσουβάλι.
2: Γιατί έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει πολλά λάθη.
0: Και έχει κάνει λάθη άπειρα δικά του κτλ. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Καλημέρα σας κύριε, πάμε να χαλάσουμε τη φιέστα της ΑΕΚ, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, τι λέει? Διπλό.
2: Διπλό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Πρώτο ημίχρονο.
2: Ισοπαλία.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Και την προηγούμενη εβδομάδα έχει πιάσει ισοπαλία το Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ισοπαλία ημίχρονο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ισοπαλία ημίχρονο ή άσο ημίχρονο. Ή άσο
0: πρώτο
2: τελικό.
0: Ημίχρονο ή τελικό αποτέλεσμα.
2: Ναι. Τα πιάσε. Λεωνίδα, πες στον Δρομέα τον Πέτρο να κάνει μια ανασκόπηση της σημερινής εκπομπής, γιατί δούλευα και δεν έχω ακούσει τίποτα. Τα σάρακα.
0: Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα.
2: Έτσι ξεχνιέται ένας μουσικός θρύλος σε ένα σπορ, ο Κοντός. Τι μουσικές βάζει αυτό το κορίτσι? Δεν φταίει η Ματίνα, φίλε.
0: Η Ματίνα, φίλε, όμως είναι εδώ.
2: Ο Πετράνε φταίει. Η Ματίνα
0: δικιά μας
2: είναι. Δικιά μας είναι η Ματίνα, Χριστό. Υπάρχουμε και εμείς που σας ακούμε κάθε μέρα και μας κρατάτε παρέα. Και είναι και πολλοί άλλοι που απλά θέλουν να πούνε κάτι. Από έναν άνθρωπο που κρατάει τη μόνη και σε ακούει όλη μέρα.
0: Κοστάρα, Κοστάρα
2: μου, καλούς δρόμους, φίλε.
0: Προσοχή, ρε παιδί, γιατί και χθες είδα πάρα πολλά road rage. Πάρα πολλά. Πω, μαλώσανε στον δρόμο.
2: Κόσμος, road rage.
0: Ναι, πολύ πράγμα. Τι γίνεται, γιατί με μαλώνετε, παιδιά, ψυχραιμία.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Πιστεύετε ότι θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι σήμερα με τη Βαλένθια ή θα πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι? Και στο άλλο παιχνίδι, ποιος πιστεύει θα περάσει? Φενέρ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τελειωμένο.
2: Θα περάσουν.
0: Και σήμερα κιόλας αυτό.
2: Ναι, ναι. Mm. Γιώργος 13, καλημέρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, γκολ γκολ και over. Και Μπάρτσα Ρεάλ ή πέναλτι ή κόκκινη στον αγώνα, καλά, λέει, ναι, ο Τζόρτζ.
0: Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες να συμβεί. Παίζουν μεταξύ τους τώρα.
2: Πέχει ελ κλάσικο. Χωρίς Βαλβέρδε. Δεν πα αδειάσει.
0: Αδιάφορο.
2: Καλημέρα σας από την βροχερή Κοζάνη.
0: Γεια σας, Νικόλα.
2: Το φίλο μας τον Νικόλα.
0: Βρέχει. Αν βρέξει, θα χιονίσει. Νεκτάριος.
2: Προσωπικά δεν κάνω σύγκριση Ρονάλντο με Μπαπέ και οι δύο το μάξιμο που έχουν βάλει σε γκολ στη Ρεάλ σε ένα έτος είναι 59 γκολ. Ακριβώς τα ίδια. Εγώ αυτό τον παίχτη πάντως δεν θα υπέγραφα να φύγει. Και πάλι ξαναλέω, δεν κάνω σύγκριση μεταξύ των δύο παικτών.
0: Όχι, ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε σύγκριση. Καλά, προφανώς όμως, ακόμα και σύγκριση να κάναμε, δηλαδή ανάμεσα στους δύο, τι θα διαλέγαμε? Δηλαδή, τον Μπαπέ θα διαλέγαμε.
2: Ο Φώτης λέει ότι ο Σκυλάκος είναι όλα τα λεφτά, ο Πύρλο.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου, Φωτάρα.
0: Που τον έβαλα story, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Λεωνίδα, το καλοκαίρι σε περιμένω. Αυτό είναι η δουλειά μου, λέει ο κύριος Κώστας. Είναι σπιάντζα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κώστας, ο οποίος καθαρίζει και όλα τα ζητήματα.
2: Τι, δεν βλέπεις πως είναι εδώ?
0: Βεβαίως, αλφαδιά.
2: Πεντακάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, κύριε Κώστα.
2: Όντως είναι του Άι Γιάννη Θεολόγου. Μάλλον έχει πανηγύρει το χωριό μου κάτω, μακρινού Βασίλης Αγρίνιο. Πέτρο, είσαι σύφουνας.
0: Σύφουνας. Φυσέκης. Γεια σου, Βασιλάρα.
2: Έτσι συμφωνάζανε, ναι, μικρό σύφουνα.
0: Φουρτούνα.
2: Φουρτούνα. Ίσως μια διόρθωση, λέει, χρήζει το δελτίο μου.
0: Τώρα αυτό θα γίνει, Μιχάλη.
2: Το 2 ας γίνει 1.
0: Έλα τώρα.
2: Μην μας αλλάζεις αποδόσεις. Λεωνίδα, σ' άκουσα και έφυγα από την Ερα Σπορ.
0: Γιατί?
2: Στον άλλο σταθμό άκουσα ότι θα επαναληφθεί το παιχνίδι της Ατλέτικο και θα της δώσουν το πέναλτι. Ξέρεις κάτι? Πολύ ωραίο το ειρωνικό σου μήνυμα, αποστολή.
0: Του είπες να φύγει από την Ερα Σπορ.
2: Λεωνίδα, μετά από 30 χρόνια μας είπες να φύγουμε από την Ερα. Όταν συμπληρώσεις ένα χρόνο στην Ερα, τι θα μας πεις?
0: Να φύγεις για πάντα.
2: Φίλο μου, Αποστολή.
0: Ψυχραιμία. Πάμε.
2: Ένα μήνυμά σου καλοπροαίρετο, όχι για μένα να μου πεις αν είμαι καλός ή όχι. Δεν, αυτό είναι υποκειμενικό. Μπορεί να μου σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, δεν με νοιάζει. Ένα μήνυμά σου θετικό, να στείλεις μια καλημέρα, κάτι να πεις, ρε φίλε. Το μόνο που κάνεις είναι να εναλλάσσεις τους σταθμούς και να κρίνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πάει έτσι, ρε φίλε.
0: Και να γκρινιάζεις, ηρέμησε, έλα.
2: Και, τι να σου πω τώρα, δεν είναι πέναλτι. Πήρα θέση και παίρνει πέναλτι. Γιατί να μπορώ να το πω εγώ? Αν το πει ο Πέτρος, για να μην πω άλλο όνομα ξένου δημοσιογράφου, ενώ ανθρώπου που δουλεύει σε άλλο μέσο. Αν το πει ο Πέτρος που είναι 45 χρονών, 40-41, μεγαλύτερος από μένα και με μεγαλύτερη εμπειρία, θα τον ακούσεις, ενώ εμένα δεν θα με ακούσεις. Αν το πει κάποιος από ιδιωτικό κανάλι, θα τον ακούσεις. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, ρε φίλε. Είναι πέναλτι Ατλέτικο.
0: Είναι πέναλτι, τελείωσε, ρε παιδιά, πώς θα γίνει?
2: Ναι. Καλημέρα, παρέα. Τα χαιρετίσματά μου από Ηράκλειο Κρήτης. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λογικά το στοίχημα του Μιχάλη με τον μπάσκετ ήταν το αδερφού του. Mm. Εννοείται και ότι και οι δύο θα στείλετε όταν κατεβείτε Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γνωρίζετε αυτοί ο Αντώνης με τον
2: Ναι, ναι. Αφού είναι αδέρφια.
0: Ναι, ναι. Α, ναι.
2: Το πρώτο παιχνίδι, ναι, το διαβάσαμε. Μιλάμε ότι.
0: Το μαζεύουμε το Παναθηναϊκό. Να αγοράσουμε τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αυτό που είπε που
2: ναι, φίλε, πριν,
0: Δημήτρη.
2: Αν η ΑΕΚ δεν είχε χάσει την πρόκριση στο Βαγιάκα, θα μπορούσε αυτή τη βδομάδα να έχει κλείσει εισιτήρια για δύο ευρωπαϊκούς τελικούς και πιθανή κατάκτηση πρωταθλήματος, λέει ο Παναθηναϊκός.
0: Την έχασε και είδατε στο Βαγιάκα τι έκανε με στο Στρασβούργο χθες. Στο Στρασβούργο ομαδάρα.
2: Ναι, ναι.
0: Γκολ δεν δέχεται με τα χίλια ζόρια. Έχει κάτω από ένα γκολ μεσόωρο να δέχεται.
2: Ήταν από τα πρώτα φοβορή να
0: διοργάνωση. Από τα πρώτα φοβορή και πήγε και έκανε 0-1 και εύκολο, εύκολο. Οπα, τοξότης, πρόσεξε, Ελένη.
1: Εσύ είσαι τοξότης.
0: Ναι, ένα καλό νέο, μια συνάντηση, η εβδομάδα κλείνει με εύνοια. Σήμερα!
1: Γι' αυτό είσαι έτσι ανήσυχος.
0: Ξέρω, λες. Πλαδάνε να στρατευτώ σήμερα.
1: Κάτι που βοηθάει, κάτι που δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας.
0: Πήγες στον εγώ καιρό τώρα, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Το άλλαξε, κύριε Βίκη. Γεια σου, Φέη.
1: Κοίτα λίγο εσύ εκεί τον καρκίνο. Βλέπω. Να διαβάζω εγώ.
0: Καλημέρα. Πέρασε, ρε.
1: Πέρασε.
0: Τι, ρε, εγώ και το τελευταίο ζώδιο, ρε φίλε.
1: Κλείστε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε Παλευκάδα, παιδιά, μέσα στη Φιλαδέλφια. Ο Πανακός δεν έχει ελπίδες για ανατροπή της φιέστας, λέει ο Σωτήρης.
0: Κάτσε να γίνει φιέστα όμως. Θα ξερθεί και από το άλλο μάτς.
1: Καλημέρα από την τροχερή Ζαγόρα Πηλίου στο φίλο μας τον Περικλή.
0: Εσύ βρέχει σε διάφορα μέρη.
1: Ίσως, είπα, ίσως, λέει Μιχάλης. Μιχάλη.
0: Ό,τι έστειλες τώρα, ό,τι είναι τώρα.
1: Δεν αλλάζει.
0: Θέλω να χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για να πάει να νικήσει εκεί μέσα με ένα πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τρεις τελείες. Ναι, θα το αντέξεις αυτό, φιλαράκο μου.
1: Άκου μήνυμα τώρα από τον Άλεξ Πετράν.
0: Λέει.
1: Δεν σας φαίνεται λίγο ύποπτο ο συνδυασμός ότι το ΑΚΑ άδειασε από γερανούς για τη συναυλία και την ποινή της τελευταίας αγωνιστικής τηλεοφόρο. Ύποπτα και επικίνδυνα διαφορά της ΠΑΕ. Πώς γίνονται αυτές οι συνδέσεις.
0: Διαστροφή, παιδιά, ναι. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Παιδιά, στο Αγρίνιο ακούγεται τέλεια. Μην κάνετε τίποτα και χαλάσει, λέει ο Παναγιώτης.
0: Όχι, παιδιά, λέμε να φτιάξουμε κανένα άλλο.
1: Καλημέρα από Χαλκίδα, βρέχει. Να το. Γεια σου, φίλε μου Βυσαρίωνα. Καλημέρα, παλικάρια. Πάρης από Ρόδο και ελπίζω σήμερα επανάθα να το τελειώσει. Γεια σου, Πάρη. Τι ωραία, Ρόδος, ρε φίλε. Πάει εκεί, δεν έβρεχε. Δεν έβαλα ποτέ μπουφάν στη Ρόδο ένα χρόνο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Ποτέ, μόνο ζακετούλες φοράγα.
0: Ναι, ναι. Τι πόσο ωραία, δίνει Βαλένθια τελικό. Δίνει γύρω στο 2,70, 2,90, 2,80, ανάλογα που θα παίξει φιλιάστα να πάνε. Και πού θα το συναντήσεις δηλαδή.
1: Τον λένε άστα να πάνε ή το πεις μόνος?
0: Όχι, έτσι είναι το ονοματικό όνομα του στο Insta.
1: Α, ωραίο, περίεργο. Καλημέρα από το βροχερό πύργο Ηλίας. Εκεί μόνο έβρεχε, Πετράν.
0: Πύργο Ηλίας,
1: ναι, ναι. 1,5 χρόνο που έχω ζει, 2,5 μαζί με αμαλιάδα που είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει, όλο βρέχει. Τι θες?
0: Τι θες? Α, λέγε. Λέγε, Λεωνίδα, εσύ.
1: Όντως σήμερα λένε το Αγιάννη, θεολόγου, χρόνια πολλά. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Παναγιώτης ρωτάει τι βλέπετε για το αποψινότερο το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Είπαμε.
1: Ναι, θα περάσει
0: το κλείνει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
1: 3-1.
0: Φινάλε Γκράντε.
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλει. Ψυχραιμία το βράδυ κτλ.
1: Ενημερώνει τη θέση του γηπέδου ανοίγουν σε 6 και 4 για τη σημερινή αναμέτρηση με την Βαλένθια. Σημειώνεται ότι η είσοδο όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την είσοδο Δέλτα. Μπουρμπούρου, γεμίζουμε το γήπεδο. Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας. Δεν απαντούμε σε προκλήσεις και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας. Όλοι μαζί για την νίκη και τη μεγάλη πρόκριση στο EuroLeague Final Four. Έχει βγάλει μηνυματάκι στα social media. Μπείτε, διαβάστε το. Για όσους πάνε. Για όσους πάτε γήπεδο και τα λοιπά.
0: Για όσους πάνε αναμέτρηση. Λοιπόν.
1: Είδηση σοκ. Τέλος εποχής μετά από 56 χρόνια ολοκληρώνεται η συνεργασία.
0: Το είδα, ρε φίλε.
1: FIFA και Πανίνη.
0: Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Πάλι δεν τα βρήκα στα λεφτά. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε
1: παιδί.
0: Dubai BC πάει να κάνει πολύ δυνατή ομάδα στο μπάσκετ του χρόνου.
1: Εντάξει. Και τώρα... φέτος δεν τάσκασε για τον Μίσιτς.
0: Κολοκύθια όμως. Πάει να πάρει και τον Διακητέ, λέει. Πήρε τον Blossom Game, θυμίζουμε. Θέλει να πάρει τον Φρανσίσκο, του δίνει αδιανόητα λεφτά κτλ. Τα έχει βρει με τον Διακητέ, λέει, με τον Deportivo. Δεν ξέρω. Πολύ χρήμα να παίζει εκεί δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε την τελετή των βραβείων του BCL. Έτσι. Ενδεχομένως αργότερα. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβει ο Βασιλάρας. Ο Βασίλης Μοτσική που είναι θα μας τα πει. Κώστα, όχι, αυτό είναι πολύ μακριά από εμάς. Πολύ μακριά από εμάς. Δηλαδή είναι πολύ έξω από τα δικά μας νερά. Δηλαδή και να ασχοληθούμε, μας αφορά προφανώς, έστω και έμεσα και όχι άμεσα, αλλά είναι πολύ έξω από τα νερά μας. Δηλαδή δεν είναι. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Ούτε καν.
1: Αρέσει πολύ στον Άρη Νίκος Παπαδόπουλος, εντάξει, είναι κρυφό.
0: Χαίρο πολύ.
1: Το είπε ο Γιώργος Τότσικας το πρωί εδώ στον Μπάμπη, στον Παπάζογλου, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Καλός προπονητής, φίλε.
0: Και στην Κέρκυρα περίεργος βρέφει. Γιατί περίεργος στην Κέρκυρα, Γιώργο, να βρέφει. Πετράν στείλε φωτό το δελτίο μπάσκετ να βγάλουμε ένα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, Λεβέντες. Γεια σου, Γιώργο. Στο
1: θέλω να χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι τραβηγμένο, βέβαια.
1: Και να πάει να νικήσει μέσα στη Βαλένθια με ένα πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Το διάβασε και του λέω, θα το αντέξει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτό είναι μάλλον στο πλαίσιο του. Θα παρακολουθήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όλο το Final Four από κοντά κτλ.
1: Φίλε, αυτό ήθελα να πω αυτό γιατί στο μπάσκετ με τρελαίνει αυτό το τελευταίο δίλεπτο.
0: Τι?
1: Με αγχώνει πάρα πολύ.
0: Ναι, άμα πάει τσιμα-τσιμα, ε.
1: Ναι, ναι. Και είναι σαν 20 λεπτά.
0: Το δεύτερο, το Βαλένθια Παναθηναϊκός, τι ήταν εκείνο, θυμάσαι?
1: Με τον buzzer beater του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι. Απάλευτο ήταν.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα 7 σφραγίζει με διαφορά το εισιτήριο για Final Four. Με διαφορά, το λέει και ο φίλος ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ο δικός σου ο γκουρού.
0: Αυτό το 5,5 και τα λοιπά, ναι.
1: Κάτι ξέρετε.
0: Κάτι τα πιάσει, κάτι τα πιάσει.
1: Η άφηξη τη ΣΑΕΚ και η απονομή είναι.
0: Ναι, ναι, θα πάμε τώρα σε λίγο. Ο Βασιλάρα που είναι εκεί θα μα τα εξηγήσει. Τον κύριο Παρόλα θα βγει μετά να τα πει. Ε, κύριε Παρόλα, θα βγάλει τον κύριο Μόση και θα τα εξηγήσει ένα
1: λεπτό. Είναι χρονιά τώρα στον Πασχαλή Champions League. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπω γίνεται και στη EuroLeague, θα γίνει και τώρα.
0: Κάτι θα πάρουμε, φίλε.
1: Κουστούμάτι εδώ, δεν θα πάρουν κάτι. Τελικό φτάσαν οι άνθρωποι.
0: Έλα, φίλε, σάκοτα είσαι. Τι ιδέα, άμα δώσουμε σάκοτα, ποιο να δώσουμε τώρα. Στου άλλου και ποιο του ξέρουν τη μάνα του. Του μαλαγάδε και του λοιπού.
1: Να δώσουμε κανένα δελτίο γρήγορο μέχρι να, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ λέω ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άσο. Mm. Ολυμπιακός Πάοκας.
0: Μικρά είναι όμως. GG θα πούμε.
1: Μικρά είναι και τα δύο.
0: Το Ολυμπιακός Πάοκας το πούμε GG.
1: Ωραία, γκολ γκολ.
0: Καλό είναι το GG στο Ολυμπιακός.
1: Και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός no goal.
0: Α, είπε 3-0 κιόλας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε. Ότι κάπου κάπου κάπου
1: κάπου κάπου κάπου κάπου
0: κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου κάπου.
1: Άσος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πανσεραϊκός και Φυσιά Άσος.
1: Πανσεραϊκός και Φυσιά Χ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ποιον θες να ρίξεις τώρα, δεν καταλαβαίνω. Έτσι πώς το πας.
1: Θέλω Άσος στη Λάρισα, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά για να δούμε θα τα καταφέρει. Και βλέπω ένα Χ2, ορίστε, ένα μια πομπίτσα. Άντε. Στο Ατρόμητος Πανατολικός. Σας αρέσει.
1: Ατρόμητος Πανατολικός Χ2, Ατρόμητος Χ2. Άσος.
0: Το Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Άρη Σόφη.
1: Άσος.
0: Έλα, ξέρανε τον, ναι, ναι, να τελειώνουμε. Άσος, σωστά. Και τι μένει, το Βόλος Ρεβαδιακός. Over 3,5. Και γκολ γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: να τα βάλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοιχτούμε λίγο και τα λοιπά, έτσι να παίξουμε λίγο μπαλίτσα και τα λοιπά. Λοιπόν, τελειώσαμε, κύριοι.
1: Τελείως.
0: Νομίζω τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε υγεία. Εδώ θα είμαστε στη γύρα, προφανώς. Η ώρα είναι 11:58. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ματίνα, τον κύριο Λουκά, τον κύριο Λεωνίδα και τον κύριο Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως όλους εσάς. Μας βοηθάτε κυρίως στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, στη δεύτερη περιπορίτσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, Κυριακή, αθλητικές Κυριακές, μικρόφωνα στα γήπεδα κτλ. Όλοι θα είμαστε εδώ. Θα πας στο τέτοιο, στο Περιστερί.
1: Μεσοβδόμαδα.
0: Α, την άλλη εβδομάδα. Μεσοβδόμαδα. Όχι τώρα.
1: Τώρα έχω δύο μάτσες να κάνω. Αθλητική Κυριακή.
0: Mm.
1: Ναι, μεσοβδόμαδα.
0: Ορίστε, Champions League θα πάρει Παρί, Europa League Aston Villa, Conference League η Crystal Palace. Το Aston Villa και η Crystal Palace νομίζω ότι είναι ψηλό στάνταρ. Και εγώ εκεί είμαι. Και εγώ εκεί είμαι σε αυτά που λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Άντε, να είστε καλά. Καλημέρα, να έχουμε υγεία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιαζίτση, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση έπαθε ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μια εξαετία και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Με εξαιρετική άμυνα και κορυφαίους τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους και Νάναλι, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Champions League που γίνεται στην Πανταλώνα και αύριο διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αντίπαλος των κυτρινόμαυρων η Λιθουανική Ρήτας, που επικράτησε εξίσου εύκολα με 87-69 της Τενερίφης. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στο κατάμεστο ΑΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Μετά τον Ολυμπιακό, θέση για το Final Four της Αθήνας έκλεισε και η Real, που επικράτησε με 87-81 τη Χάπουελ και έκανε το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 εξάλλου γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι των play-off ανάμεσα στη Ζαλγκύρης και τη Φενέρμπαξε. Στις χθεσινές ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League στον Villa Nottingham 4-0 και Freiburg Braga 3-1 με τους νικητές να προκρίνονται στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια για το Conference League, Crystal Palace Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Βαγεκάνο 0-1 με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για το τελικό της Λειψίας. Χωρίς φιλάθλους θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας με μία αγωνιστική για κλεισμένο του θυρών από τη ΔΕΑΒ για ρήψη κροτίδων στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αναστολή θα ζητήσουν οι πράσινοι ώστε να αποχαιρετήσουν με κόσμο την ιστορική τους έδρα. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια των play-out αφού θα τα δώσει στη Λεωφόρο με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Break στο break στους ημιτελικούς του χάντμπολ του γυναικών, που Πάκο έκανε με 26-25 το διπλό στην Νέα Ιωνία και πλέον η σειρά οδηγείται σε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στη Μίκρα. Καζάνι που βράζει τα αποδυτήρια της Ρεάλ μετά και το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε, με τους δύο παίκτες να απειλούνται με αποκλεισμό μέχρι και 20 αγωνιστικών. Άνω κάτω η Εθνική Πόλο της Σερβίας, όπου 11 αθλητές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που παίρνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σλόμπονταν Σόρο. Για τα play-off του NBA, Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 107-97 και Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 125-107. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μπάλα και άλλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου αλλά και Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
11: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
14: Στο άγχος των εξετάσεων ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
15: Ακούτε Eraspor.

0: Γεια σας, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Era Sport για να παίξουμε μπάλα. Και να πούμε κι άλλα.
1: Θα παίξουμε κιόλας.
0: Να αλλάξουμε την εκπομπή. Καλημέρα, με Φώτη καλημέρα. Παρόλα, επιτέλους. Έχω πάθει σύνδρομο στέρησης.
1: Άστα τώρα, αυτά τώρα. Κατερίνα Αναστασοπούλου με το σύνδρομο στέρησης. Ψάχνω να δω ταινίες. Πού να πάω το βράδυ, τι ταινία να δω. Θα δω δύο, λέω σήμερα.
0: Να δεις δύο.
1: Να πάω μία 8 με 10.
0: Δεν θα δεις Παναθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Τι εννοείς όχι.
1: Δεν θα δω. Θα δω το Χόκουμ στις 8.
0: Ναι.
1: Και μετά μπορεί να πάω να δω το. Θα φύγω μια μέρα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Γιατί θέλω το Σάββατο Κύριακο να είμαι εδώ πέρα στον πλανήτη, να μην έχω ταξιδέψει.
0: Τι εννοείς.
1: Αυτή η κατάσταση.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει σήμερα.
1: Να αρχίσαμε.
0: Εδώ στο λέγει να μην έχεις άγχος.
1: 15 μέρες κάναμε να ειδωθούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναμε βουντού, κάναμε διάφορα, ας πούμε, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών.
0: Ωραία. Τα και λέω, το ξέρεις.
1: Είδαμε ότι δεν έπιασε.
0: Τι είναι, δεν έπιασε.
1: Έπιασε εν μέρη, θα μου πεις. Καλά πήγαινε μέχρι προχθές.
0: Οι δύο εκτός έδρας νίκες στην έδρα της δεύτερης στην βαθμολογία Βαλένθια, ναι, είναι, ναι, εν μέρη.
1: Εν είναι, με μέρη. Ότι είναι το 80%, ναι, εντάξει. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλα βήματα. Δεν με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι να με κοιτάς έτσι. Λοιπόν.
0: Δεν θα προτιμούσες κάτι άλλο.
1: Όχι, θα μου πεις τώρα, άμα ήταν 1-1 έξω και κέρδισες εδώ 2-1, τα ίδια δεν είναι, ο παρανομαστής.
0: Όχι, ναι, δεν είναι τα ίδια. Το να κερδίσεις 2-0 στην έδρα του αντιπάλου,
1: mm-hmm, ναι,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά και το 0-1 στην έδρα σου.
0: Εντάξει.
1: Και έχει, με εμφάνιση
0: με
1: που από το τρίτο λεπτό έλεγα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου λέω εγώ φεύγω, δεν κάθομαι να δω άλλο. Φάνηκε. Τρίτο, τέταρτο λεπτό φάνηκε. Πώς μπήκε μια ομάδα και πώς μπήκε η άλλη.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή έβαλαν όλη την ενέργεια στα εκτός έδρας παιχνίδια, mm-hmm, θεώρησαν ότι πέρασε το δύσκολο κομμάτι και, ναι, ότι αυτό είναι πιο βατό και ότι το έχουν.
1: Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Κάπως έτσι.
1: Το είπε και ο Λεσόρ.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Το είπε ο Λεσόρ.
0: Είδες, το είπε ο Λεσόρ, θα λέω κι εγώ.
1: Ναι, μάλλον να σε αντέγραψε.
0: Εγώ τα έλεγα χθες στο Γιάννη.
1: Κάπου θα.
0: Αλήθεια.
1: Α,
0: μα είναι αλήθεια, φαίνεται. Μάλιστα, αυτό.
1: Το είπα, το
0: χωριό που φαίνεται, κολλάουσα δεν θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Τι.
1: Εντάξει, ρε, συμφωνώ.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις γκρίνια.
1: Γκρίνια δεν έχω.
0: Ρε. Όλοι θα πάνε λίγο με 3-1. Θα πάνε με 3-1 στο Final Four.
1: Μα όλες οι ομάδες με 3-1 θα πάνε, ναι. Εκτός από τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, εννοείται εκτός από τον Ολυμπιακό, αφού έχει γίνει ήδη.
1: Μιλάμε
0: για αυτά που είναι σε εξέλιξη.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ωραία.
0: Όχι, για τα υπόλοιπα δύο, γιατί πέρασε και η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Με 3-1.
1: Σήμερα έχουμε τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και τον Πολύπαθο Σύλλογο, ο οποίος. Εντάξει. Είναι
0: ξέρεις
1: δύσκολο.
0: Θα σου πούνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Ναι,
0: ξέρεις, θα σου πούνε. Mm-hmm. Ότι εμείς το κάναμε επίτηδες.
1: Α.
0: Για να,
1: ναι,
0: έχει την αγωνιστική στο τέλος, να μπορεί να είναι
1: ο πρόεδρος. Ναι.
0: Ο διοκτήτης.
1: Σε λίγο θα μου πούνε χτύπα ξύλο, βλέπεις,
0: ναι.
1: Σε προλαβαίνω. Να είναι και στον ημιτελικό.
0: Εννοείς ότι θα πάει στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Μιλάμε με τα μάτια. Σε λίγο θα μου πούνε και αυτό.
0: Εγώ, λοιπόν, σου είπα πάντως να μην έχεις πρόβλημα και να μην έχεις άγχος, ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει σήμερα.
1: Ευτυχώς, Κατερίνα.
0: Και τελειώνει η ιστορία.
1: Ευτυχώς, με Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην παραγωγή, χαρά που προθερμαίνεται για να επανέλθει. Πιστεύω να βρούμε τη χαρά μας το βράδυ.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ γκρινιάρης. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πείτε κάτι.
1: Πείτε.
0: Στείλτε μήνυμα.
1: Στείλτε μηνύματα.
0: Viber, Era Sport, μόνο για τον Παρόλα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή,
1: εγώ με το χαμόγελο είμαι.
0: Ποιο χαμόγελο, αφού λες θα πάω σινεμά και αυτό και διπλή ταινία. Δηλαδή,
1: μου είπα να μην χάσω το Χόκουμ.
0: Το Χόκουμ. Μεγάλη ταινία το Χόκουμ. Και ποια είναι η δεύτερη που θα δεις.
1: Θα φύγω μια άλλη μέρα. Το ξέχασα τώρα, είδες.
0: Είναι, στέλνεις μήνυμα. Να φύγεις μια άλλη μέρα.
1: Θα φύγω μια άλλη μέρα. Κάπως έτσι λίγο την ταινία. Θα την ξαναβρω, θα την πω. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Ο καιρός πάνω που είπαμε ότι μπαίνει καλοκαίρι, ρε παιδάκι μου.
0: Σήμερα είναι.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
0: Ένα χάλι μαύρο.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα
1: είναι,
0: έχει και σκόνη κιόλας.
1: Σκόνη είναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θα καθυστερήσουν και τα γυρίσματα στη Μύκονο για το Emily in Paris. Σβήνουμε.
1: Ναι.
0: Emily in Μύκονος.
1: Ορίστε.
0: Καταλαβές.
1: Δεν θα πάρουν θέματα. Θα σου πω εγώ μετά. Ελένη Φώτη. Ήθελε να πάει για μπάνιο. Πάμε. Από Δευτέρα.
0: Και η ΑΕΚ έχει φορτσάρει για τον τίτλο. Γιατί υπάρχει και το BCL.
1: Έχουμε και αυτό. Αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη.
0: Δεν το έλεγα.
1: Όχι, έτσι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη,
1: έχει πάρει φόρα η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα, έτσι, ναι, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Η οποία, εντάξει, αφού έφτασε εκεί που έφτασε, πλέον γιατί να μην το πάρει. Έτσι δεν είναι.
0: Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν το χάσει.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Γιατί έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Ο Νάναλη έχει δώσει μια εσάνς άλλη στην ομάδα. Έναν αέρα, ο οποίος έχει πάει και στους άλλους παίχτες. Ο προπονητής, ο Σάκοτα, είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι. Οι φίλαθλοι περιμένουν.
0: Και τα έχει ξανακάνει αυτά ο Σάκοτα. Τα έχει ξαναζήσει.
1: Ναι.
0: Καιρός λοιπόν για επανάληψη. Είναι μήτρη πας μαθήσεως.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε μπει στο Μάιο για τα καλά.
0: Οπότε σήμερα απλά πράγματα. Θα φύγεις από εδώ, θα πας να φας καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Α, να φας νωρίς, λες.
0: Να φας νωρίς, να χωνέψεις. Να χωνέψεις.
1: Ναι.
0: Γιατί το βράδυ θα έχεις χαρές.
1: Χαρές θα
0: σου. Ναι.
1: Ωραία, μακάρι.
0: Μην πας όμως το τέτοιο, είσαι εκτός θέματος, θα είσαι μόνος.
1: Πού να πάω.
0: Στο σινεμά.
1: Α, να μην πάω, λες.
0: Έτσι να πας να δεις τώρα. Θα φύγω μια άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι σημειολογία αυτή για τέτοιο παιχνίδι.
1: Εντάξει, Κατερινάκη μου, ό,τι πεις.
0: Τι?
1: Λοιπόν, εντάξει, θα πάω. Θα το δω το μάτς.
0: Θα το δεις το μάτς.
1: Θα το δω.
0: Θα σου πάρω τηλέφωνο.
1: Αυτό έλειπε να μην πάρεις. Εγώ περίμενα να πάρεις και προχθές, αλλά δεν πήρες. Αλλά τα είχα κλείσει τα τηλέφωνα γιατί χτυπάγανε συνέχεια. Δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Εντάξει. Υπήρχε μια ανάταση μεγάλη για το 3-0,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι εύκολο. Έτσι, μεταξύ μας, αν το μιλήσουμε, η Βαλένθια είναι καλή ομάδα.
0: Καλά, τώρα ναι, θα την κάνουμε αυτή την παραδοχή.
1: Όχι, αυτό το λέω για αυτούς που έλεγαν το 3-0 και τα λοιπά.
0: Εντάξει, έτσι, ο καθένας θέλει. Ναι. Λογικό είναι. Ο καθένας για την ομάδα του θέλει να ξεμπερδέψει όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Και δικαίως, ας πούμε, το πίστευε σε έναν βαθμό και του λέει, αφού κερδίσαμε 2 παιχνίδια στη σειρά, στην έδρα τους,
1: ναι,
0: γιατί να μην κερδίσουμε και στη δική μας. Λογικό είναι.
1: Λογικό,
0: δεν είναι και παράλογο. Λογικό. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι έχει παρασυρθεί ο κόσμος από το ματσάρισμα του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Ναι, ναι, και την ευκολία που πέρασε ο Ολυμπιακός.
0: Βρήκε τη Μονακό σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Όχι ότι δεν τάξιζε και ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Ολυμπιακός στο 3-0, σε καμία περίπτωση. Αλλά εντάξει, ήταν πολλά με λίγα. Ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά με λίγα, έτσι όπως λέμε και στο μπάσκετ.
1: Εντάξει.
0: Άλλο να κερδίζεις και ο Παναθηναϊκός κέρδισε, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα. Με
1: 60 πόντους διαφορά, ναι, σύνολο, έτσι, άθροισμα. Ναι. Εύκολα πέρασε ο Ολυμπιακός. Περιμένει ξεκούραστα, κάνει ο Μπαρτζόκας τους σχεδιασμούς του, τώρα τις αναλύσεις του. Βλέπει και τις ομάδες με την ησυχία του.
0: Δεν πάει σινεμά ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν πάει, δουλεύει. Είναι επαγγελματίας.
0: Σαν και σένα, λέω.
1: ναι. Λοιπόν, αλλά κοίταξε, εγώ θα περίμενα από τον Ολυμπιακό τώρα μια έτσι να του δώσουμε μια χιουμοριστική.
0: Ναι.
1: Και να δείξει το μέγεθος της. Πώς να το πω, μια λέξη. Γαλαντόμος.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρτζόκας. Και να πάει στο Μονακό,
0: ναι,
1: να πάει με 9 παίχτες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι, δεν σ' άρεσε η ιδέα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, ναι, ρε παιδάκι, αφού γιατί σου λέει οι άλλοι είναι με 7-8, 7,5 παίχτες θα παίξουν. Να πάω κι εγώ με 9.
0: Και τι τον νοιάζει,
1: να έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ας πρόσεχαν.
1: Να δείξει το μέγεθος, ρε παιδάκι μου, τη δυναμικότητα και τη δυναμική και την εμπιστοσύνη
0: χρειάζεται
1: που έχει στην ομάδα του.
0: Χρειάζεται.
1: Εντάξει, γιατί θυμόθηκα άλλα χρόνια εδώ παλιότερα.
0: Τι θυμήθηκες.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Σου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα.
1: Ένα, τότε που ο Μάζδα έπαιζε με 3 παίχτες και με 4 έπαιζε με 5 Ολυμπιακός. Μετά με 3 έπαιξε με 4.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά χρόνια αυτά δεν τα θυμούνται, ναι, οι μικροί, οι νεότεροι. Ας γκουγκλάρουν να μάθουν τι γινόταν.
0: Εντάξει. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό τώρα.
1: Όχι τίποτα. Εγώ λέω μονολογώ, ρε παιδάκι, με ενόψη της αγωνίας που έχω για το βράδυ.
0: Μονολογούμε να βάλουμε και Κώστα Χατζή τώρα.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω, θες να κατέβουμε να δούμε τι γίνεται.
0: Εγώ θέλω, εσύ θέλεις. Γιατί έδωσα μια προτροπή.
1: Το τραγούδι.
0: Κατάλαβες με σένα. να σχολιάσουν αυτά που λες.
1: Να σχολιάσουν.
0: Οπότε δεν ξέρω αν θέλεις να τη διαβάσεις.
1: Βέβαια, πώς δεν θέλω. Γιώργος. Καλημέρα, ΚΑΑ. Κατερίνα Αναστασιοπούλη. Ναι. Τι, το έχει καθιερώσει.
0: Όχι, το έλεγε ο Γιάννης χθες.
1: Α, το έλεγε. Α. Και Φώτη,
0: και
1: Γιώργος.
0: Το έλεγε ΑΚ, γιατί είναι, λέει, ένα όπλο, κάτι ΑΚ.
1: AK, ναι, ναι, το AK.
0: Τέλος,
1: ναι.
0: Ναι.
1: AK 47.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από Τρίκαλα, καλημέρα. Από τα συνεφιασμένα Τρίκαλα. Και δεν μου αρέσει και ο καιρός, γιατί. Δεν ξέρεις τώρα, με επηρεάζουμε και από τον καιρό εγώ.
0: Επηρεάζεσαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία τα Τρίκαλα με συνεφιασμένο καιρό.
1: Στα Τρίκαλα,
0: συνεφιασμένη
1: στα
0: Κυριακή.
1: Α, μάλιστα.
0: Συνεφιασμένη Παρασκευή τώρα.
1: Μάλιστα. Ρε το λέω κοπελιά.
0: Γιατί μουσικά κλείνω το μάτι στα Τρικαλά. Για πάμε.
1: Αχ, Νεκτάριος.
0: Νεκτάριος.
1: Παίρνει το μέρος μου, το λέω, σε προετοιμάζω.
0: Λοιπόν, για
1: κάθεσε
0: πάμε.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Ρε σε κοπελιά. Ξέρεις, θα το πω και λίγο έτσι, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι κάνει και η γυναίκα μου.
0: Τι.
1: Ξεκινάει την γκρίνια και μου λέει ότι γκρινιάζω εγώ. Εσύ γκρινιάζεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ γκρινιάξα.
1: Καλημέρα στην παρέα.
0: Να κάτσει να δει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνουν οι γυναίκες. Σου λένε, γυρνάνε το κανάλι για να δουν το σύριαλ. Εγώ του είπα να κάτσει το παιχνίδι, να μην έχει άγχος. Του είπα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να μην χάσει τη μεγάλη στιγμή και πάει στο σινεμά. Πού είναι η γκρίνια.
1: Ναι.
0: Πού είναι η γκρίνια.
1: Ναι. Πού είναι νεκτάριο.
0: Ενώ ο κύριος,
1: νεκτάριο,
0: αυτό σε λίγο θα μου πει ότι θέλει να πάει να δει και το μικρό τελικό και αυτό και δεν γίνεται και εν μέρη λειτουργήσε το γούρι και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, εν μέρη.
0: Εν μέρη. Ναι.
1: Εν μέρη λειτουργήσε.
0: Τις είχες ξαναδεί.
1: Τις εκτός έδρας.
0: Έτσι στη σειρά.
1: Όχι,
0: και με τέτοια εμφάνιση.
1: Πρώτη φορά.
0: Είδες.
1: Πρώτη φορά. Πρώτη
0: άρα
1: φορά.
0: Έχει φορμαριστεί η ομάδα την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ένας ακόμη λόγος να μην γκρινιάζεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία να μην με βλέπεις.
0: Να μην σε βλέπω.
1: Ναι. Γιατί έχεις καθιερώσει ότι φταίει ο Παρόλας που κάνουμε μαζί εκπομπή και την προηγούμενη παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν φταίει.
1: Τώρα δεν κάναμε. Γιατί στράβωσε.
0: Καλά, δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι σίγουρα θα στραβώσει όταν θα κάνουμε κουμπί την επόμενη μέρα, όπως έχει γίνει 10 φορές συνεχόμενες.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι δεν θα χάσει ποτέ. Δηλαδή με αυτή τη λογική θα πρέπει να παίρνω λεφτά για να έρχομαι.
1: Έτσι.
0: Ο Σύφης δηλαδή θα πρέπει να έχει να βγάλει το πρόγραμμα.
1: Το μπλοκ. Φώτη, κοίτα να κερδίσεις, λέει ο Αντώνης απόψε. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά τζιριτζάντζουλα. Σε περιμένουμε στον τελικό. Τα βλέπεις, είδε,
0: εγώ τα βλέπω, εγώ τα ξέρω. Δεν
1: κλειστήκανε τα ραντεβού.
0: Για πάμε παρακάτω. Τι λέει,
1: ο Φάνης από Κοζάνη, καλημέρα. Φώτη και Κατερίνα, εδώ βροχή και σαλιγκάρια από τον κήπο. Βγήκαν τα σαλιγκάρια. Να τα έρχεται και φωτογραφίες για πιστοποίηση, για να μιλήσω ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, λέει ψέματα.
0: Παιδιά, προχθές περπάτωσα σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν, ήμουν κοντά στη φύση.
1: Ναι. Αυτά,
0: και στο πεζοδρόμιο είχαν βγει άπειρα σαλιγκάρια. Δηλαδή πρέπει να είχε. Άπειρα. Δηλαδή, σε ένα πεζοδρόμιο περπατάς, ας πούμε, στα 20 μέτρα και να είναι πάνω από 40 σαλιγκάρια.
1: Πού ήσουν, πού είχες πάει?
0: Είχαν βγει από τον καζόν, από τη φύση, γι' αυτό σου λέω. Και είχαμε, περνούσαν. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η εποχή τους, για να το λέει και ο φίλος μας.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι η εποχή τους, αλλά τώρα βγαίνουν. Τώρα, άμα έχει υγρασία, επειδή ο καιρός είναι λίγο
0: πιο. Α, ίσως γι' αυτό.
1: Ναι, όταν βρέχει, τάκ, τάκ, βγαίνουν τα σαλιγκάρια. Λοιπόν,
0: και πήγαινε, ξέρεις, προσεκτικά αυτά για να μην τα.
1: Ναι,
0: πατήσουμε.
1: Αφού είσαι. Like, είσαι λάτρης της φύσης.
0: Να ισχύει.
1: Έτσι. Καλά πέρασες.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρασκευαστήρια. Πάντα τέτοια. Καλημέρα, Φωτάκο, λέει ο Γιώργος. Να ξέρεις, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Σινεμά και σπιτάκι. Ο ρομαντικός φίλος και ο παδός της Everton, λέει ο Γιώργος. Βλέπεις, έχω δώσει γραμμή. Όπως καταλαβαίνεις, κάτσε γιατί ο Νεκτάριος έστειλε και άλλο μήνυμα και λέει, έτσι ξανά κάνει η γυναίκα μου. Μόλις της λέω ότι γκρινιάζει, ξεκινάει και μου λέει δικαιολογίες ότι δεν γκρινιάζω και τα λοιπά. Αλλά αυτή είναι η αγάπη, να υπάρχει και λίγο κόντρα. Και ενημερωτικά ποτέ δεν μου έχει πει μην πας να δεις ένα παιχνίδι. Αυτό είναι άλλο μέρος της αγάπης. Άφησε τον άλλο να κάνει αυτό που αγαπάει, λέει ο σοφός γέροντας Νεκτάριος.
0: Σωστά.
1: Κατά κόσμον. Η Ρούλα είναι κοντά μας. Καλημέρα,
0: σου,
1: λέει.
0: Ρούλα.
1: Είπες θα φύγω μια μέρα να δω Χόκουμ, αλλά μείνε και δε στον Παναθηναϊκό να κερδίσουμε. Ας τη Μύρλα. Με επαναφέρει.
0: Δικιά μου.
1: Ο Μπίλης, πολλές καλημέρες στην AK. Αμάν τώρα καθιερωθεί. Εγώ πάντως δεν σε λέω καλή. Άντε και σε σένα, αδελφέ, εν Χριστώ Φώτη. Ο Άγγελος στέλνει μια φωτογραφία με λουλουδάκια. Καλημέρα, είπαμε. Προσωπικά εύχομαι να χάσει ο Παναθηναϊκός μόνο και μόνο για τον Γιαννακόπουλο. Γιατί δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του, η προκλητικότητά του και γενικά ο χαρακτήρας του. Έτσι είναι. Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά, ναι. Όλοι έχουν.

0: βεβαίως, ναι, ναι.
1: Μια φλασιά. Είναι και τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς.
0: Θα το πάρουν όμως και οι τρεις.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ένα quiz το οποίο μπορούμε
0: στο
1: να
0: τσούλου,
1: το κάνουμε.
0: Που λέμε στο και τσούλου. Στην τέτοια. Το λέμε, είναι η δημοσιογραφική αργό αυτή.
1: Στο τσούλου.
0: Το τσούλου. Ναι, στο Champions τσούλου. League.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι πιστεύεις?
1: Η Παρή νομίζω είναι αφρενάριστη.
0: Και εγώ είπα την Παρή χθες.
1: Ναι.
0: Είδες. Ταιριάζουμε.
1: Καλά τώρα.
0: Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε.
1: Ναι, καλά, μετά θα σου πω. Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Για την Άστον Βίλα πιστεύω ότι θα είναι η μία από τις τρεις που θα το πάρει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι. Τώρα η άλλη, είμαι με τη Βαγεκάνο, γιατί δεν ξέρω. Ίσα βάρκεσα γυαλό είναι εκεί στο conference. Αλλά κλείνω προς Βαγεκάνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κοντά θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ, μέσα στο Μάιο. Κρίνονται τα πάντα. Ναι γιατρέ, έχουμε και τα ελληνικά play-off, έχω και το εκτός έδρας match, έχει και το εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, θα κρυθούν πολλά αυτή την αγωνιστική, κάθε αγωνιστική κρίνονται.
0: Είχε πάντως μεγάλο ενδιαφέρον και η ναι. σειρά της Χάπουελ με την Ρεάλ. Mm-hmm. Η Ρεάλ που σπράγισε το ειστήριο με 3-1, mm-hmm. λοιπόν που ξεκίνησε στο τρίτο παιχνίδι, είχε κάνει check-out mm-hmm. στο ξενοδοχείο Ρεάλ, το είχε σίγουρο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μετά ο πρόεδρος της Ισραηλινής ομάδας έκανε το. Νομίζω από τον πρόεδρο ή από την ομάδα είχε βγει, τέλος πάντων, ναι. από τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Λοιπόν, έκαναν μία ανάρτηση και καλά ότι βιάστηκαν να κάνουν check-out και έδειχνε και φωτογραφία με την ομάδα στη ρεσεψιόν, κανονικά με τα μπαγκάζια.
1: Έλα.
0: Όταν έτοιμοι για να φύγουν για την Ισπανία.
1: Αμά, ζημιά. Λοιπόν,
0: πήγε μετά ο Ταβάρες. Και έκανε μία πολύ αιχμηρή ανάρτηση mm-hmm. και είπε, μισό λεπτό, σε tweet ήτανε. Λοιπόν, για τον Οφέρ Γιαννάη, του λέει τώρα αντίσου ταξιδιωτικός πράκτορας και πήγαινε σπίτι σου. Εντάξει, βαρύ αυτό που του είπε. Και ήρθε μετά η απάντηση από τον Γιαννάη που του λέει θα έπρεπε να ανησυχείς περισσότερο που η Ρεάλ έπαιξε καλύτερα χωρίς εσένα.
1: Άρχισε μπιφ. Ναι, ναι, ναι. Καλό αυτό όμως.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Δυνατό και το ένα και το άλλο.
1: Καλό. Βλέπω το κλίμα στη Ρεάλ, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ θα μου πεις μπροστά σε αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Είναι Παναγίες εκεί, είναι αδέρφια.
0: Εκεί πέρα τι έγινε της.
1: Εκεί το διάβαζα και εγώ χτες και δεν το πίστευα. Λέω τι γίνεται. Τώρα βέβαια πρέπει δείχνουν να τα γυρίζουν λίγο.
0: Εντάξει, τώρα δεν πρέπει να δείχνει. Δεν δίνει και μια εικόνα τώρα.
1: Λέει, ναι. Ο Βαλβέρδε, ο άλλος.
0: Και γλίστρισε και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά που διάβαζα χθες, λέω, όντως γίνανε αυτά. Δηλαδή, μέσα σε μια ομάδα που ομάδα σημαίνει ομάδα, σύνολο. Πώς να το πω, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, κάποιος δεν θα αντιπαθεί κάποιον. Αλλά όχι να φτάσεις εκεί, ας πούμε, να ξυλοκοπηθείς ή να ξυλοκοπήσεις τον.
0: Ήρθαν στα χέρια κανονικά.
1: Έτσι είπανε. Τώρα ναι. λέει γλίστρησα, χτύπησα στο τραπέζι και ήμουν αματιασμένος και δεν είδα το πρεβάζι και δεν ξέρω τι άλλο θα είπα.
0: Πόσες δικαιολογίες είπες?
1: Ναι, έχω στη δικαιολογία, είμαι Μανούλα.
0: Μανούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σε ένα εξαιρετικό δίδυμο με φωνές που γράφουν ραδιοφωνικά. Είδες, γι' αυτό πήρα ένα.
0: Γιατί παίρνεις για μένα, λέει.
1: Δίδυμο λέει. Δίδυμο λέει, αγαπητή γλυκιά. Στις 17 του μήνα ο Ολυμπιακός σηκώνει πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφια και στις 24 ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ.
0: Πώς τις
1: χρησμός, χρησμός. Στις 17 του μήνα ο Ολυμπιακός σηκώνει πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφια μετά το conference, γιατί του πάει γούρι, ρε παιδί, Φιλαδέλφια. Και στις 24 ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ. Μάλλον στο σκουός θα λέει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και απ' έξω έχουν κάτι γίνονται. Αυτό το, πώς το λέγανε το άλλο με την μπάλα που τη γυαλίζουν για να πάει πιο πέρα. Δεν μου έρχεται τώρα, το χάνω. Ο Τζόρτζ λέει καλησπέρα. Τζόρτζ 13 κιόλας. Οι γυναίκες δεν γκρινιάζουν. Καταφέρνουν να σε κάνουν να γκρινιάζεις. Πού πάμε? Δελτίο? Έφτασε η ώρα? Πάμε.
0: Έφτασε η ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου από εβδομάδα. Αστάθεια και έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται στην αγορά πετρελαίου αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, το όρφανο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας μέσα σε τράπεζα στη Γερμανία, στην πόλη Σβίτζινγκ. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ωπα. Φώτη, προχθές έκανες εκπομπή και χάσατε. Λες και σήμερα, λέει ο Θάνος. Σήμερα κάνουμε την Κατερίνα.
1: Δεν έγινε. Δεν έχουμε κάνει εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ήτανε παγίδα προχθές. Ήτανε μια εκπομπή, ας πούμε, προσφορά.
1: Για πότε λες?
0: Στους φίλους της Βαλένθια. Τετάρτη.
1: Ήρθες να κάνεις εκπομπή?
0: Ήρθα, τι να κάνω.
1: Κάτσε, γιατί έχουν μπερδευτεί. Πότε έπαιξε? Πότε ήταν το
0: Τετάρτη παιχνίδι? Βράδυ.
1: Τετάρτη βράδυ. Ναι. Α, εντάξει. Ναι. Καλά, δεν μετράει την ίδια μέρα.
0: Ναι, δεν μετράει.
1: Την επομένη, είπαμε.
0: Βέβαια. Βροχερή και η Κοζάνη, λέει ο Θάνος. Βρέχει και στο
1: Άρα βρέχει παντού.
0: Ναι, είναι μια κατάσταση, παιδιά. Βρέχει συνεχώς.
1: Φέτος έχει βρέξει. Ένα πρόβλημα το λύσαμε που ήταν η λειψιδρία.
0: Ναι, το λύσαμε αυτό.
1: Πάμε στο επόμενο τώρα.
0: Καλημέρα, λέει ζευγάρια, λέει ο Παναγιώτης. Ζευγάρια Final Four, Παναθηναϊκός Ρεάλ, Ολυμπιακός Φενέρ. Τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, νικητής Ολυμπιακός.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Νομίζω... Πολύ πιθανό. Τα ζευγάρια δεν είναι θέμα πρόβλεψης, ναι, έτσι, έτσι θα είναι, αν περάσουν.
0: Έχουν οριστεί, ναι.
1: Έτσι θα είναι η διασταύρωση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα διάφορα μηνύματα έρχονται. Πάμε πάλι στο Viber, όπου συνεχίζεται. Ο Ρημαγδός, ο Ιωάννης λέει, τι λέει, ποτέ δεν είπε μην πας να δεις τον αγώνα, απλά είπε κάνε ό,τι θέλεις. Πάνω στις συζητήσεις που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, για, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, είναι ένα, πάνω αυτό, αυτό είναι πάνω στα πλαίσια, τι έχεις, τίποτα. Άμα ακούς κάνε ό,τι θέλεις, καταλαβαίνεις μετά τι σε περιμένει.
1: Α, από το γυναίκα, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Ναι, από γυναίκα, ναι. Αν ακούς κάνε ό,τι θέλεις. Ο Γιάννης λέει πάνω σε μπουνιές γλίστρησε. Για αυτά που λέγαμε νωρίτερα, για το ωραίο κλίμα που επικρατεί μέσα στην ποδοσφαιρική Ρεάλ. Επειδή και γεννήθηκα και μεγάλωσα στο κέντρο της Βαλένθια, ήθελα να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και επίσης να ξέρεις ότι η Κατερίνα Λιόλιου είναι έτοιμη. Τι χρησμός είναι αυτός τώρα?
1: Η Κατερίνα Λιόλιου εννοεί για να υποδεχτεί, ναι, μετά την κατάκτηση του τίτλου, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι έτοιμη για να είναι πάνε έτοιμη στα μπουζούκια οι παίκτες και αυτά.
0: Πάντως εγώ ξέρω που θα πάω μετά, αν γίνει. Ήταν τον Κωνσταντίνο Αργυρό προχτές, ήταν στην Εξέδρα και ήταν πανέτοιμος να πανηγυρίσει, αλλά δυστύχησε. Ο Νεκτάριος τι λέει? Κατερίνα λέει,
1: δηλαδή,
0: απάντησε
1: πώς
0: εμένα...
1: πηγαίνει ο Αργυρός στον Παναθηναϊκό και η Κίμπερλη στον Ολυμπιακό? Πώς χωρίζει?
0: Δεν ξέρω πώς έχει οριστεί αυτό, ρε παιδάκι, τι τους τραβάει ή αν είναι δημόσιες σχέσεις γενικότερα. Δεν ξέρω.
1: Έχω ιδέα.
0: Ήταν και ο προχθές, ήταν και ο
1: Οικονομόπουλος. Η Κίμπερλη σίγουρα δεν ήταν από μικρό παιδί.
0: Όχι, σίγουρα. Εντάξει.
1: Δεν προηγήσε μετά. Τώρα για τον Αργυρό δεν ξέρω αν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γελάς.
0: Εντάξει, τώρα με τις δημόσιες σχέσεις δεν ξέρεις καμιά
1: φορά.
0: Καλά, έτσι και
1: πλάκα του είπα. Εννοείται ο καθένας πηγαίνει που θέλει.
0: Ναι. Όλα απ' έξω το φέρνει ο Γιαννάκης με το AK και τις ιστορίες. Πες οπλοπολιβόλο, λέει, για να τελειώσει,
1: για τελειώσει ιστορία.
0: Η ιστορία.
1: Να τελειώσει το έργο.
0: Λέει ο Αντώνης, ναι. AK, Κάπα Αλφα είναι όνομα αστυνομικής ταινίας. Για να συνεχίζουν εδώ τα παιδιά με τα σενάρια που κουβεντιάζατε μάλλον χθες.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Μετάλλικα, θα πας?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Δεν είμαι φαν. Πάρα πολλοί φίλοι είναι.
1: Ούτε εγώ.
0: Φανατικοί, ξέρω θα πάνε. Έχουν πάρει τα εισιτήριά τους.
1: Και μετά θα έρθουν και οι Iron Maiden.
0: Ναι.
1: Ούτε σε αυτούς, αυτούς τους έχω.
0: Αυτοί είναι φίλοι του Κοντού. Ο Χρήστος Κοντός με αυτούς είναι, ξέρεις τι λέει ο λαός, μην χρειάζεται να το πούμε. Του αρέσει η μουσική και τα λοιπά. Εμείς είμαστε πιο ρομάτζο, πιο ακουστικοί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ για να μην παίρνω και εσένα στο λαιμό μου. Οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη συναυλία. Γι' αυτό το λέω, ότι αύριο θα υπάρξει μια ταλαιπωρία.
1: Είναι
0: σε
1: το Σάββατο. Έχει και Ακρόπολης. Έχει κολυμπητικούς αγώνες με όλα τα μεγάλα αστέρια της κολύμπησης. Ακριβώς, όχι δίπλα, παραδίπλα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Και έχει και ποδηλασία. Μου ήρθαν κάτι μηνύματα τώρα.
1: Τα αναλύσαμε χθες αυτό.
0: Αναλύσατε.
1: Ναι, βγήκε η Βίκη Σπύρου και τα αναλύσαμε.
0: Οπότε,
1: σε όλα τα επίπεδα.
0: Αποκέντρωση.
1: Σε αθλητικό τουρισμό, για τις διαδρομές, για τις δυσκολίες, τις επαγγελματικές ομάδες, τα πάντα. Ναι. Είναι, το καλύψαμε αυτό το κομμάτι χθες.
0: Κοίταξε, να βλέπω ποδηλασία μου αρέσει. Ευχαριστιέμαι όταν βλέπω, ας πούμε, διεθνή τουρνουά, όπως τα λένε αυτά, με τα ετάπ που είναι οι ποδηλάτες και από πάνω το ντρόουν δείχνει τη διαδρομή, δείχνει το πράσινο, δείχνει όλα αυτά. Το απολαμβάνω, μου αρέσει να βλέπω, ας πούμε, γιατί μου αρέσουν αυτά τα πλάνα.
1: Το μεταδίδει και η Ερτ2 Sport.
0: Πολύ
1: να πούμε,
0: ωραία.
1: Την ποδηλασία, τον ελληνικό ποδηλατικό γύρο.
0: Οπότε μπορείτε να το δείτε από εκεί, να το απολαύσετε.
1: Και βλέπεις καταπληκτική φύση.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα ωφέλη.
1: Να απαντήσουμε και στο φίλο μας ότι δεν είμαι από εκεί, που λέει.
0: Ναι, ο Νεκτάριος
1: λέει. Είναι η Τριχονίδα.
0: Ναι. Εντάξει, τα μαρτύρησες όλα. Εγώ ήθελα να αφήσω ένα suspense.
1: Η Τριχονίδα είναι σε μεγάλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Καλύπτει, εννοώ μεγάλη έκταση.
0: Ο Παναγιώτης στέλνει.
1: Είναι καταπληκτικά στην Τριχονίδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πας οπωσδήποτε.
0: Θα πάω. Ναι. Προς το παρόν θέλω να πάω στη Λίμνη Δόξα.
1: Champions... Πιο μεγάλη είναι η Τριχονίδα.
0: Ναι, πιο μεγάλη.
1: Και έχει σημεία που είναι πραγματικά το τοπίο σαν να είσαι στην Ελβετία. Πολύ μεγάλη. Πολύ έντονη βλάστηση και πολύ πράσινο. Και έχει πολύ ωραία μαγαζιά να καθίσεις, να φας, να πεις καφέ, να σουλατσάρεις, να κάνεις τα πάντα.
0: Μην φύγω και από απόψε για Τριχονίδα. Αντί να πάω κινηματογράφο, έτσι που μου τα λες δελεαστικά. Champions League θα το σηκώσει η Παρί, Europa η Aston Villa και Conference η Crystal Palace. Τελεία, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτά, παιδιά.
1: Το διαφυνώ.
0: 2027 νομίζω, κάπου εκεί. Και ενδιάμεσα είναι και το Conference. Ολοκληρώνονται.
1: Έχει πολλές κορυφώσεις ο Μάιος.
0: Ο Μάιος.
1: Έχουμε και την Eurovision.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Τι έπαθες.
0: Την άλλη εβδομάδα έχουμε Eurovision.
1: Την άλλη εβδομάδα. Φέρτο.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
1: Φέρτο.
0: Να το φέρουμε, λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι προβλέψεις το φέρνουν εκεί 6ο με 7ο.
1: Δεν πιστεύω ότι θα. Δεν έχω ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια, αλλά. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Κάνει γκέλ το τραγούδι. Έχει γίνει καλό πρόμο από την ΕΡΤ φέτος.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει, ας πούμε, και ωραίο το βίντεο κλιπ και όλα τα υπόλοιπα και, που έχουν σκεφτεί να προμοτάρουν το τραγούδι.
1: Το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πανέξυπνο.
1: Πανέξυπνο, το λέγαμε και τις προάλλες που είχε για λίγο και το ΟΑΚΑ, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το φέρτο, φαντάζομαι, ξέρεις. Έχει και σημειολογία και όλα, φέρτο, το τρόπαιο και όλα αυτά. Εντάξει.
0: Οπότε, ναι, εντάξει, παραλίγο.
1: Εγώ δεν ξέρω αν αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, εσύ όταν βλέπεις τα παιχνίδια, λέω καλά, τα τραγούδια, τη βραδιά του τελικού.
0: Ναι.
1: Έχεις, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις όλη αυτή την. Το βίντεο κλιπ, το έτσι, το αλλιώς, τις εμφανίσεις του κάθε καλλιτέχνη.
0: Αυτά πιο πολύ απευθύνονται, υποθέτω, στους νέους που ασχολούνται με TikTok, βίντεο, ξέρεις.
1: Θέλω να πω ότι αν ένα τραγούδι έχει δυναμική, θα έχει. Δηλαδή, όσες φορές, ας πούμε, έχεις αγαπήσει ένα τραγούδι από τη Eurovision, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Ή πιστεύεις ότι ξέρω εγώ, σε έχουν επηρεάσει τα υπόλοιπα.
0: Συνήθως
1: δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν έρχονται και δεν βλέπουμε συχνά και ξένους καλλιτέχνες να έρχονται να κάνουν πρόμο, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω και 100%, ας πω την αλήθεια. Αλλά σίγουρα επηρεάζει η σκηνική παρουσία. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ακούσει ένα τραγούδι και μετά να το δεις τελείως διαφορετικό και να σε επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Φάνηκε αυτό και με την Κλαβδία.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν συγκλονιστική. Στην Eurovision, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Στο βίντεο κλιπ παίζουν πολύ οι παράγοντες ρόλο, έτσι. Για τα εφέ και η εικόνα.
1: Θέλω να πω, αυτό που θα δει ο κόσμος πάνω στη σκηνή παίζει κυρίαρχο ρόλο.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες.
1: Πόσοι θα έχουν δει όλο το βίντεο κλιπ, καταπληκτικό, δεν το λέω. Οι περισσότεροι σε όλη την Ευρώπη, λέω παντού, όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κρίνει και επηρεάζεται πάρα πολύ από το πώς εμφανίζεται πάνω στη σκηνή ένα τραγούδι. Και το κρίνουμε και από εμάς, δηλαδή. Εμείς το βλέπουμε εκείνη τη βραδιά.
0: Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο που λες, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι στο Σαν Ρέμο που έγινε πριν λίγες εβδομάδες, μήνες, εκτός από τη σκηνική παρουσία που λες ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στο, και θα πρέπει να
1: γιατί
0: δίνει.
1: Γιατί είναι τηλεοπτικό σοου.
0: Και πρέπει
1: πώς
0: να
1: είναι
0: δίνει.
1: Μέσα, θα είναι, ξέρω εγώ, κάποιες χιλιάδες, τα υπόλοιπα, τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που παρακολουθούν το διαγωνισμό βλέπουν εκείνη τη στιγμή. 3 λεπτά πόσα είναι. 3-2 πόσα είναι.
0: Και δίνει στο Σαν Ρέμο είναι ζωντανή και η ορχήστρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε διαγωνίζεται ένα τραγούδι σαν μουσική, σαν σκηνική παρουσία και σαν ερμηνεία. Νομίζω ότι η κεντρική ουσία, ας πούμε, του τραγουδιού και του διαγωνισμού στην Eurovision έχει φύγει από αυτό. Δεν αφορά μόνο τη μουσική,
1: Ναι.
0: Μην πω σχεδόν καθόλου τη μουσική.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: εντάξει, αφορά και τη μουσική.
0: Αφορά.
1: Ναι. Βγαίνουν ωραία τραγούδια, δηλαδή αυτά που καταλήγουν να είναι στις πρώτες θέσεις, αν όχι το κορυφαίο, είναι ωραία τραγούδια.
0: Αλλά...
1: δηλαδή είναι, να σου πω, κατά γενική ομολογία, mm-hmm. τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα από αυτά που διαγωνίζονται.
1: Ναι, από αυτά, εννοείται.
0: Όχι σαν τραγούδια γενικά.
1: Όχι, από αυτά που διαγωνίζονται. Μα είναι ανοιχτός διαγωνισμός και ο καθένας επιλέγει να στείλει ένα τραγούδι. Από αυτά που διαγωνίζονται.
0: Από αυτά που διαγωνίζονται, ναι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση τα τραγούδια που διαγωνίζονται με αυτά που κυριαρχούν, ας πούμε, στα charts, από αυτά που αγγίζουν τον κόσμο, αυτά που έχουν ένα ωραίο στίχο, αυτά που έχουν ένα ρομαντικό στίχο.
1: Μα πολλές φορές είναι πιο δημοφιλή τραγούδια, κομμάτια που ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, mm-hmm. όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Ολλανδίας. Ή του Γάλλου που έλεγε το ZM, θυμάσαι, που ήταν, ξέρεις, μακριά από το μικρόφωνο και όλα αυτά. Δηλαδή που μπορεί να μην κέρδισαν, αλλά και πάλι ήταν στην πρώτη πεντάδα. Δεν είναι ότι είστε τελευταίο και έγινε επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στην πρώτη πεντάδα, οκτάδα,
0: υπάρχουν όπως θέλουμε, τέλος πάντων,
1: πηγαίνουν. Έστω με διαφοροποιήσεις στην κατάταξη, πηγαίνουν τελικά αυτά που είναι τα πιο δυνατά.
0: Έχω μείνει στο Ρίμπακ, που έλεγε το παλιά, λες, το Fairy Tale.
1: Το Fairy Tale, ναι.
0: Έτσι, αυτό με κέρδισε με το βιολί και
1: ο οποίος έπαιξε, νομίζω, κάπου τον είδα, mm-hmm. το φέρτο με το βιολί του. με το δικό του τρόπο. Το έβλεπα, δεν το άκουσα, για να σου πω πώς ήταν ακριβώς, πώς βγήκε ο ήχος του. Αλλά κάτι διάβαζα τώρα για τη... μάλλον έβλεπα, δεν διάβαζα, για τη Φιλανδία, που έχει ένα βιολί. Και έδωσαν άδεια να είναι ζωντανό. Να παίξει δηλαδή το βιολί κανονικά.
0: Να παίξει, ναι.
1: Ζωντανά.
0: Όλο το υπόλοιπο, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει είναι αθέμητος. Όχι αθέμητος, δηλαδή ότι κάτι δεν είναι σωστό και δεν είναι αυτό.
0: Μπορεί να επηρεαστεί, ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ότι μπορεί να είναι, να επηρεάσει κάτι, ένα μουσικό όργανο και όλη η μουσική, ξέρεις, είναι...
0: αυτό πρέπει να το βουδίσει και από την άλλη
1: πλευρά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό πολύ.
0: Ότι αυτό ενοχλεί κάποιους οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μάθει στο... προκάτ, στο προσχεδιασμένο, στο καλοκουρδισμένο. Γιατί όταν παίζεις live, χίλια δύο μπορεί να συμβούν.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή το ρισκάρεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να επηρεάσει θετικά, αλλά μπορεί να σου γλιστρήσει και κάτι και να φύγει μια νότα και να γίνει κάτι άλλο. Άρα δεν πρέπει να προδικάζουμε ότι επειδή το βιολί θα φέρει θετικά αποτελέσματα,
1: ναι.
0: 100%. Άρα το ρισκάρει ο άλλος. Μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσει. Και αυτό το ρίσκο στη ζωή, για να το πάμε και γενικότερα και να φύγουμε από αυτό, είναι καλό. Είναι αυτό που δείχνει το ενδιαφέρον. Αν ήταν όλα προδιαγεγραμμένα, έτσι, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εσύ μόνο ένα πράγμα ξέρεις για σήμερα. Είναι προδιαγεγραμμένο.
0: Συν 8. Δίνω και αριθμό. Λοιπόν, θα κερδίσουμε, λες. Εντάξει. Θα κερδίσει η ομάδα του Παναθηναϊκού, για να ξεκαθαρίζουμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις και θέσεις. Η ονομασία AK-47 προέρχεται από το αότοματ Καλασνίκοβα 1947, δηλαδή αυτόματο του Καλάσνικοφ μοντέλο του 1947. Ο Καλάσνικοφ ήταν μηχανικός αρμάτων μάχης και τραυματίστηκε στον πόλεμο. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του, άρχισε να σχεδιάζει όπλα αφού είδε ότι οι Σοβιετικοί στρατιώτες συχνά υστερούσαν σε ατομικό εξοπλισμό απέναντι στους Γερμανούς, λέει ο Νίκος, και μας πληροφορεί για θέματα τα οποία υπόθηκαν εχθές και νομίζω ότι πλέον η ειδησιογραφία έχει προσπεράσει και οι εξελίξεις στρέφουν αλλού της προβολής. Καλημέρα, με λένε Μιχάλη, απορώ πώς θα γίνει με τους οπαδούς των Αιωνίων στο ΆΚΑ. Φαντάζομαι πως θα υπάρχει σχέδιο από την αστυνομία.
1: Ναι, ναι.
0: Κενό στη μέση.
1: Κενό. Κενό όλο το γήπεδο.
0: Κενό στη μέση, ναι.
1: Εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να δω αυτό το τελικό. Mm-hmm. Προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, mm-hmm. πραγματικά. Θέλει να περάσουν και οι δύο ομάδες και να πάνε και να διασταυρωθούν στον τελικό. Για να είναι ελληνική υπόθεση, ρε φίλε.
0: Είναι ένας γρίφος.
1: Να είναι ελληνική υπόθεση.
0: Θα είναι ένας γρίφος όμως για την αστυνομία γενικότερα.
1: Μόνο γρίφος.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο γρίφος.
0: Για δυνατούς λίτες θα είναι, παιδιά. Θα το δούμε. Κάτσε να φτάσουμε και θα τα δούμε.
1: Αν και στο τέλος ξέρεις, εντάξει, γιατί στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα που συμπεριφέρονται, ας πούμε, από ότι είναι στο εσωτερικό.
0: Δεν ξέρουμε πώς χρειαστεί ανακαίνιση μετά το κλειστό. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Σήμερα και ΑΕΚ αύριο στο μπάσκετ. Την Κυριακή θέλουμε δύο διπλά, να είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα. Δύο διπλά. Μάλλον φίλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Το γράφει πιο κάτω, ναι. Και γράφει κάτι άλλο πιο κάτω. Θα τα παραβλέψω. Εμένα μου αρέσει να βλέπω ποδηλασία με γυναίκες, λέει ο Χρήστος. Γιατί με γυναίκες? Εντάξει. Περιορέξεως. Εγώ δεν το προσδιορίζω. Μου αρέσει γενικότερα τα πλάνα και όλο αυτό το ντεκόρ. Ο Χρήστος το προσδιορίζει. σε ορισμένα πλάνα και σε ορισμένες κατεύθυνσεις να πηγαίνει, ας πούμε, το βλέμμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικά τα κριτήρια για την Eurovision, λέει η Ρούλα, ακόμα και πολιτικά, όπως με την Ουκρανία, οι συμμαχίες χωρών δεν κερδίζουν τα καλύτερα πάντα. Ναι. Είναι μια παράμετρος κι αυτή.
1: Όχι, που συμφωνώ ισχύει. Σε αυτό, αλλά σίγουρα τα καλύτερα είναι ψηλά. Mm-hmm. Αυτό λέω, ότι μπορεί να μην έχουν, να μην κερδίσει το καλύτερο, mm-hmm. αλλά δεν θα είναι, ας πούμε, στις τελευταίες θέσεις.
0: Ναι.
1: Ένα καλό τραγούδι. Με αυτή την έννοια το λέω. Μπορεί να είναι τρίτο, τέταρτο, πάντως ψηλά στην πρώτη. Έτσι.
0: Ψηλά. Ναι. Εμένα μου άρεσε και το τραγούδι της Κύπρου φέτος. Θα δούμε.
1: Δεν το έχω ακούσει ακόμα.
0: Ναι, θα το ακούσει από εβδομάδα, θα τα πούμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη, θα την πεδώσω.
0: Να σκάνουμε και ένα τελευταίο έλεγχο, ότι δεν έχει χάσει καμιά είδηση. Έτσι, που να έχει.
1: Εντάξει,
0: πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, για τη ρήξη ηχείας του, mm-hmm. του Γιαζίτση, φαντάζομαι θα έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
0: Ναι, είναι... ναι. Λοιπόν.
1: Πολύ άτυχος.
0: Εντάξει, στο τέλος
1: και δεν είναι πρώτη φορά κιόλας.
0: Διαβάζω τώρα, τώρα βγήκε πριν από 5 λεπτά η είδηση.
1: Ναι.
0: Για 3 ώρες η Μετάλλικα δοκίμαζαν ήχο και φωτισμούς στο στάδιο, με τους φαν να συγκεντρώνονται απ' έξω από το στάδιο για να πάρουν έτσι μια γεύση.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Από τους ήχους.
1: Μα σκέψου ότι mm-hmm. όλα στείνονται από το μηδέν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι μια εγκατάσταση, δηλαδή η σκηνή, ο φωτισμός και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Που πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: εφέ, και ο ήχος φυσικά,
0: οι φωνές,
1: το
0: τα φώτα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: λογικό
0: πλέον
1: είναι. Έχει πάει... όλα αυτά τα ξεστήνουν και πηγαίνουν παρακάτω, λογικό είναι για να δουν ότι όλα δουλεύουν, ότι είναι μια χαρά.
0: Όλα
1: αλλά και
0: έτοιμα,
1: ο ήχος
0: παιδιά.
1: Δεν είναι. Τώρα σε μια συναυλία είναι mm-hmm. κυρίαρχο στοιχείο ο ήχος.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: όχι
0: νομίζω...
1: ότι τα φώτα δεν είναι, αλλά λέμε τώρα.
0: Ό,τι όσα θα πάνε θα απολαύσουν, θα δούμε και εμείς τα βίντεο που θα κυκλοφορήσουν στα media. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
1: Έχεις, ξέρεις ένα τραγούδι το Μετάλλικα?
0: Ξέρω αυτό το κλασικό που το ξέρουν
1: είναι
0: όλοι
1: αυτό.
0: Nothing Else Matters.
1: Α, δικό της είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Περνάω στην επόμενη φάση.
1: Όχι, μπορούμε να κλείσουμε με αυτό.
0: Να κλείσουμε με αυτό.
1: Λες να το έχουμε. Να έχουμε κάτι σε Μετάλλικα. Τι μισή είναι και να φούρθαν στη χώρα μας. Και τόσο πολλοί κόσμοι.
0: Ό,τι πεις. Η χαρά εκεί είναι στις επάλξεις. Ναι, να θα δούμε. Θα ακουστεί
1: και... Αφού είναι και αύριο και όλες και είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα το πούνε, άμα είναι το γνωστό. Ξέρεις, στο εξωτερικό, άμα βγάλεις μια επιτυχία, τελείωσες για μια ζωή.
0: Ναι, βέβαια. Από τα δικαιώματα.
1: Ενώ οικονομικά και αυτά. Ναι.
0: Πόσο μάλλον
1: μιλάμε για τεράστιες αγορές εκεί.
0: Αν βγάλεις
1: αγγλόφωνο τραγούδι.
0: Πόσο μάλλον αν βγάλεις ένα τραγούδι, ας πούμε, ιδίως τα παλιά έχουν γίνει αυτά, τα οποία έχουν πολύ διασκευαστεί, πολύ ακουστεί. Από τα κλασικά τραγούδια, τα οποία, ας πούμε, δεκαετίες που έχουν περάσει, φαντάσου τώρα, ένα τραγούδι μπορεί να έχει βγάλει κάποιος.
1: Ναι, ναι. Μα αυτό είναι εξής. Αμέσως μου είπες και πήγε το μυαλό μου. Πρόσεξε, χωρίς να ακούσει τη μελωδία. Δηλαδή, ακόμη και εγώ το ξέρω.
0: Ναι. Είδες. Αυτό το ξέρεις, στάνταρ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
1: Ξέρω ακουστικά τραγούδια, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, αν μου έλεγε, πες μου ένα τραγούδι το Μετάλλικα, δεν θα πήγαινα έτσι εύκολα να σου πω το.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αυτό το συγκεκριμένο όμως το ξέρω.
0: Βάλ το Χαρούλα μου από κάτω, δεν πειράζει, ας μιλάμε. Θα βγούμε κάποια στιγμή έξω εμείς. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
0: Για να σε δω λίγο.
1: Τι να με δει.
0: Εντάξει.
1: Καλά.
0: Να πάρω λίγο έτσι, ρε παιδί μου. Από τη θετική σου ενέργεια.
1: Μην πας στην ΕΜΑ. Σου έχουμε βάλει και μουσικάρα τώρα εδώ πέρα. Γιατί εντάξει.
0: Είδες,
1: όταν βλέπεις και ακούς και μερικά τραγούδια που είναι γνωστά, συνειδητοποιείς γιατί αυτός ή αυτή, πληθυντικός μόνο, τέλος πάντων, έχουν γίνει διάσημοι. Υπάρχει κάποιος λόγος. Υπάρχει κάποιος λόγος που ένα τραγούδι έχει ψήσει μέσα στα χρόνια, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Τίποτα τέτοιο, ναι.
0: Έτσι, όπως και Guns N' Roses, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η μελωδία κερδίζει πάντα από τη φασαρία. Δική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαρά Γιαννοπούλου δεν την είπαμε, ανέλαβε την ρύθμιση των ήχων, έβαλε και τους Μετάλλικα.
1: Έβαλε και τους Μετάλλικα.
0: Δίνεται και ετοιμάζεται για αύριο να πάει, τη βλέπω. Ευχαριστούμε την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή.
1: Θα πας Μετάλλικα, όχι.
0: Θα πάει απέναντι, είναι μια ταβέρνα. Λοιπόν. Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Κλείσε.
1: Τι, να εγώ να κλείσω.
0: Κλείσε, εγώ τρέμω ήδη.
1: Κάπου εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, μπαλά κι άλλα. στην Era Sport 101,8. Μείνετε συντονισμένοι στο αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και πολλά ωραία, σημαντικά, αστεία, προβλέψεις και δεν συμμαζεύεται. Και δεν συμμαζεύεται, γιατί υπάρχει χρόνος ακόμη πολύ. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Φώτη Παρόλα
0: και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου για τη θετική δισκέψη, και με αυτή θα προχωρήσουμε.
1: Και θα δούμε από Δευτέρα τι έγινε. Τι έγινε. Για χαρά σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιαζίτση, ο οποίος η χθεσινή προπόνηση υπέστη ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μια εξαιτία και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Με όπλο την άμυνα και η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Champions League που γίνεται στην Μπανταλώνα και αύριο διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας της. Αντίπαλος ο κιτρινόμαυρος, η Λουθιανική Ρήτας που επικράτησε εύκολα με 87-69 της Τενερίφης. Το εισιτήριο για το Final Four στην EuroLeague θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός που αποδέχεται στο κατάμεστο του ΑΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά. Τζάμπολ σε 9 και 4 μετάδοση από την Era Sport. Μετά τον Ολυμπιακό, θέση για το Final Four της Αθήνας έκλεισε και η Real που επικράτησε με 87-81 της Χάπουελ και έκανε το 3-1 στη σειρά. Από στις 8 γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι των Playoffs ανάμεσα στη Ζαλγκύρης και τη Φενέρμπαχτσέ. Χθες για τις ρεβάνες των ημιτελικών του Europa League, Αστον Βίλα Νότιχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1 με τους νικητές να προκρίνονται στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια για το Conference League, Crystal Palace Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Βαγεκάνο 0-1 με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για το τελικό της Λειψίας. Χωρίς τους φιλάθλους του θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του παιχνίδι σε λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας μια αγωνιστική κλεισμένη των θυρών από τη ΔΕΑΒ για ρήξη κροτίδων στον τέρμι την ΑΕΚ. Αναστολή θα ζητήσουν οι πράσινοι ώστε να αποχαιρετήσουν με κόσμο την ιστορική τους έδρα. Η Κυφσιά ζήτησε να αγωνιστεί στο γήπεδο της Λεωφόρου και στα δύο τελευταία παιχνίδια των play-outs με αντιπάλους στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ. Για τον δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρ αντιμετωπίζει το απόγευμα την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Break στο break, στους ημιτελικούς του Χάντμπολ των γυναικών, όπου άκουγα έκανε το 26-25 στη Νέα Ιωνία και πλέον τη σειρά οδηγείται σε τρίτο παιχνίδι Δευτέρα στη Μίκρα. Καζάνι που βράζει, τα αποδυτήρια της Ρεάλ μετά και το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε με τους δύο παίκτες να απειλούνται με αποκλεισμό μέχρι και 20 αγωνιστικών. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σαν αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο artsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το κατογιάννο Ευαγγέλιο με τον Ευαγγελιάνο.
0: Era Sport 101,8.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Καλησπέρα.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μπαίνουμε φουριόζοι, χωρίς προλόγους, διότι ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και θα έχει πάρα πολλές τέτοιες από εδώ και πέρα, διότι πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο, όπως θα συζητήσουμε ασφαλώς και το μεγάλο θέμα που είναι η πρόκριση της μπασκετικής ΑΕΚ στον τελικό του Final Four για το Basketball Champions League. Ακολούθως θα πούμε και για το μεγάλο παιχνίδι του απόψινό στο Telecom Center του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τέταρτο στη σειρά για τα play-off της Ευρωλίγκας. Έχουμε ήδη δύο ομάδες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα. Μετά τον Ολυμπιακό με 3-1 πέρασε στο Final Four και η Real Madrid's. Βλάντο Γιάνκοβιτς, χωρίς άλλες συστάσεις. Βλάντο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, να πω καλός πολίτης?
9: Δεν χρειάζεται να πεις καλός πολίτης, να σου πει ειλικρινής, γιατί το επάγγελμά μου ήταν και το χόμπι μου, οπότε δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τελειώσαμε απλά. Απλά τελειώσαμε το επαγγελματικό κομμάτι, σαν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.
8: Πώς τελειώνει, ρε φίλε, έπειτα από 20 χρόνια? Όπως πρέπει. Καλά, όπως πρέπει 100%. Αλλά πώς μπορεί να τελειώνει? Δεν είναι τρόπο ζωής, δεν είναι αυτό το πράγμα?
9: Ξέρεις τι, πρέπει να φάω γιατί έχω προπόνηση στις 5. Πρέπει να κοιμηθώ γιατί έχω αγώνα αύριο. Πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο. Εντάξει, όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Προτίμησα να το τελειώσω σε δικούς μου όρους. Προς τιμήν το Περιστέρι ήθελα να συνεχίσω και η ομάδα και ο πρόεδρος και όλοι και ο Βασίλης ήθελα να συνεχίσω κι άλλο. Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή.
8: Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω και με πρόλαβες. Αν είχες πρόταση δηλαδή να παίξεις κι άλλο,
9: ναι,
8: το απάντησες, το απάντησες
9: είχα
8: ήδη.
9: Είχα πρόταση και ένα λεπτό πριν μιλήσω στα αποδυτήρια. Είχα πρόταση προς τιμήν του Ξανθόπουλος, μου λέει σε θέλουμε άλλη μια χρονιά, θα κάτσεις? Και του είπα ότι όχι, δυστυχώς αυτή είναι η απόφαση.
8: Μάλιστα, τι είπαν και ο Βασίλης και οι συμπαίκτες σου και οι δικοί σου άνθρωποι κυρίως, και οι δικοί σου άνθρωποι? Εντάξει, η οικογένειά σου το ήξερε?
9: Εντάξει, συγκινημένοι είμαστε όλοι, ευχάριστο είναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Είχα στήριξη, πολύ μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου. Είναι κάτι το οποίο με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια. Με κράτησε στο πιο ψηλό σκαλοπάτι πάντα, ήταν η στήριξή μου. Αλλά από εκεί και πέρα είχα και τους ανθρώπους φέτος, τη διοίκηση και το Ξανθόπουλο, αλλά και τους συμπαίκτες μου, που με άντεξαν άλλη μια χρονιά. Μου δώσανε μια μεγάλη ευθύνη και νομίζω ότι ανταποκρίθηκα.
8: Είπες νωρίτερα, τελειώνει όπως πρέπει, τελείωσε όπως έπρεπε. Έκανες όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα?
9: Σαφέστατα, εντάξει. Δεν θέλω να πω ότι μου έχουν μείνει αποθυμένα, δεν μου έχουν μείνει. Νομίζω ότι βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σίγουρα λόγω του μπάσκετ. Μου έχει δώσει μια ζωή την οποία, τι να πω, ούτε την ονειρευόμουν. Μια τρομερή οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα μου έδωσε εμπειρίες, μου έδωσε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να τα ζήσω άμα δεν υπήρχε ο αθλητισμός. Και φυσικά και ο πρωταθλητισμός, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Και το σύνολο είναι ότι έγινε αυτός που έγινε λόγω του μπάσκετ.
8: Mm-hmm, mm-hmm. Έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά. Ξέρω όμως ότι σήμερα θα τα ξαναπούμε βέβαια αναλυτικά.
9: Σίγουρα.
8: Ότι έχουμε λίγα.
9: Με σένα τα λέμε κάθε μέρα, μην αγχώνεσαι.
8: Έτσι. Αλλά για να ακούσει και ο κόσμος, έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά για σένα. Αλλά τώρα θέλω κάτι πολύ, πολύ, πολύ προσωπικό, συναισθηματικό να σε ρωτήσω. Όλα αυτά τα 20 χρόνια που έκανες απίστευτα πράγματα, σε βάραινε η μνήμη του πατέρα σου?
9: Σίγουρα.
8: Εκτός από το όνομα, δεν το συζητάω, το όνομα έτσι κι αλλιώς.
9: Το πιο μεγάλο είναι η ευθύνη που έχω για να κουβαλάω το όνομα συνεχόμενα. Από την πρώτη μέρα που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ μέχρι την τελευταία μέρα που σαν μπασκετμπολίστας, το legacy, το όνομα. Mm-hmm. Το όνομα είναι mm-hmm. αυτό που μετράει, το όνομα είναι αυτό που μένει, το όνομα είναι αυτό που θυμούνται όλοι. Mm-hmm.
8: Μου λες τα έκανα όλα. Υπάρχει κάτι που δεν έκανες, που δεν πρόλαβες, που δεν είπες?
9: Σίγουρα η επιθυμία μου, όπως την ξέρουν όλοι, ήταν να παίξω και με την Εθνική Αντρών σε μια επίσημη διοργάνωση, το οποίο δεν έγινε. Ίσως θα αφήσω μια μικρή παρακαταθήκη στο Μάξιμο να μπορεί αυτός να το κάνει για μένα.
8: Ο μικρός, ωραία. Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, Βαλένθια, Άρης, Ανδώρα, πίσω στην Ελλάδα, Χολαργός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ξανά ΑΕΚ, Καρδίτσα και κλείσιμο με Περιστέρι, έτσι. Έχω ξεχάσει, τι έχω ξεχάσει, κανέναν ενδιάμεσο σταθμό?
9: Όχι. Δεν έχει ξεχάσει κάτι. Ωραία. Νομίζω ότι άμα κάποιος 18χρονος, 17χρονος τώρα του έλεγε ότι θα έχει αυτή την πορεία, θα έλεγε φέρε μου που υπογράφω.
8: Σωστό. Το παίρνω. Το παίρνω τώρα το συμβόλαιο.
9: Το παίρνω τώρα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ναι.
8: Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε με πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Επειδή έχουμε ακόμα 4 λεπτά και εγώ θέλω να είμαι συνεπής στην υπόσχεση που σου έδωσα, γιατί ξέρω τι δουλειά έχεις να κάνεις μετά. Ούτε τώρα θα σε ρωτήσω. Θα σε αφήσω να περάσει λίγος καιρός, να περάσουν λίγες μέρες για να σκεφτείς ποιο θα είναι. Πιάσουμε Ιούνιο για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πάμε όμως στην επικαιρότητα. Σε κρατάω για τα θέματα της επικαιρότητας 3-4 λεπτά ακόμα. ΑΕΚ, από την οποία πέρασες και την τίμησες και σε τίμησε στον τελικό.
9: Εξαιρετική χθες η ΑΕΚ. Πολύ διαβασμένη. Όλοι οι παίχτες στο ρόλο που τους ανέθεσε ο coach Σάκοτα. Νομίζω ότι είναι βαριά η φανέλα για να μην το σηκώσει η ΑΕΚ. Της εύχομαι να το πάρει από καρδιάς και έχω μια υποψία ότι θα τα καταφέρει και θα το πάρει.
8: Εμείς περιμέναμε ότι τα φαβορή θα ήταν οι δύο ισπανικές ομάδες. Τελικά η Ρίτας και
9: ήταν
8: η ΑΕΚ.
9: Οι φαβορή, οι δύο ισπανικές ομάδες για την τρίτη θέση.
8: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει θέση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Απόψε θα πάρει θέση και ο Παναθηναϊκός.
9: Άμα το αμυντικό του πλάνο είναι όπως ήταν στα μέσα του τετάρτου δεκαλέπτου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω σήμερα το βράδυ θα δούμε και τη δεύτερη ελληνική ομάδα στο Final Four όπως της αρμόζει να είναι. Νομίζω ότι έχει κάνει 3 καταπληκτικά παιχνίδια. Δυστυχώς στο παιχνίδι που έκανε το break, πέρα από τα break, η Βαλένθια δεν ήταν συνεπής για 40 λεπτά. Θεωρώ ότι αυτό το μπάσκετ το φρέσκο, ας πούμε, το νέο, το γρήγορο, δεν είναι εύκολο για να αντιμετωπιστεί, γιατί κρίνει η ομάδα που παίζει αυτό το μπάσκετ άμα θα κερδίσει ή όχι τον αγώνα. Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσεις κάτι τέτοιο είναι βάζοντας το σώμα σου πιο δυνατά σε όλες τις επαφές, μην αφήνοντας να παίξει το μπάσκετ που θέλει, και από εκεί και πέρα ο νόμος του ΆΚΑ, νομίζω.
8: Άρα αυτό που δεν έκανε στο τρίτο παιχνίδι πρέπει να το κάνει στο τέταρτο, Παναθηναϊκός απόψε, δηλαδή να έχει επιθυμία για τη νίκη βάζοντας τα κορμιά δυνατά.
9: Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, γιατί η Βαλένθια παίζει στο δικό της ρυθμό, αλλά άμα μπει ο Παναθηναϊκός από την αρχή και βάλει γρήγορα με το δικό του τρόπο τον κόσμο στο παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει εύκολο βράδυ για τη Βαλένθια, και νομίζω ότι θα δούμε και τον Παναθηναϊκό στο Final Four σήμερα το βράδυ.
8: Είναι ήδη και η Real εκεί. Πιστεύεις ότι θα κλείσει σήμερα και η σειρά της Φενέρ με τη Ζαλγίρις στο Κάουνας παίζουν?
9: Θα σου έλεγα ότι κάποιο πρέπει να πάει σε πέμπτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι η σειρά που θα πάει.
8: Η Φενέρ θα χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι. Να μην κάνω την ερώτηση, να μην προτρέξω τι θα συμβεί στο Final Four, έτσι?
9: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα αυτό. Κάτι να, γιατί πιστεύω.
8: Άρα,
9: ότι αν περάσει.
8: Είσαι σίγουρος για φέτος? Επειδή πέρσι καήκαμε στο χυλό. Φέτος φυσάμε και το γιαούρτι.
9: Πέρσι είπα ότι θα το πάρει Μονακό.
8: Κάτσανε,
9: με φάγανε αρκετοί. Πήγε στο τελικό η Μονακό, δεν τα κατάφερε. Φέτος αυτό που μπορώ να πω από τώρα,
8: ναι,
9: και ελπίζω να τους κάνω όλους χαρούμενους,
8: ναι,
9: είναι ότι βλέπω ελληνικό τελικό στο ΆΤΑ.
8: Κοίτα. Όλους χαρούμενους τους ουδέτερους μπασκετικά Έλληνες τους κάνεις, γιατί μια ελληνική ομάδα θα πάρει το τρόπαιο εάν συμβεί ο ιστορικός ελληνικός τελικός. Αλλά η μισή την Κυριακή το βράδυ, τότε στις 24 Μαΐου, θα έχουν στεναχωρηθεί. Θα στεναχωρηθούν.
9: Ας το πάρει ο καλύτερος εκείνης της βραδιάς, αλλά θέλω να το δω αυτό. Τις δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό της Ευρωλίγκας.
8: Και εμείς, έχεις απόλυτο δίκιο.
9: Για πολλούς και διάφορους λόγους, και θα κάνει καλό για το ελληνικό μπάσκετ μελλοντικά, σίγουρα όχι εκείνες τις ημέρες για την ηττημένη ομάδα.
8: Επιστρέφω με δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις προσωπικές για σένα, αν και είπα ότι δεν κάνω άλλα ερωτήματα, δεν θέτω τα γενικότερα ζητήματα, αλλά επειδή ένας φίλος εδώ προλαβαίνει και ρωτάει, θα ήθελες κλείσιμο με τον Πανιώνιο?
9: Και να ήθελα, Βαγγέλη μου, δεν θα γίνει.
8: Δεν θα γίνει. Δεν έγινε. Πάει.
9: Κοίτα να δεις. Η επιθυμία από την πλευρά μου υπήρχε, από άλλον την πλευρά δεν υπήρχε.
8: Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε εδώ και αρκετό καιρό και εδώ και αρκετούς μήνες αυτό. Και ποιος ήταν ο κορυφαίος, λέει, αν μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κορυφαίο προπονητή στην καριέρα σου και κορυφαίο συμπαίκτη. Ποιον θα έπαιρνες μαζί σου, γράφει μάλιστα ο φίλος, στον πόλεμο από τους συμπαίκτες σου. Μπορείς να διαλέξεις έναν προπονητή ή έναν συμπαίκτη. Είναι εύκολο.
9: Δεν θα ήθελα να διαλέξω έναν προπονητή. Υπήρχαν στην καριέρα μου εξαιρετικοί προπονητές, όπως ήταν και ο Μπαρτζόκας και ο Σφερόπουλος και ο Ιβάνοβιτς και πολύ ακόμα. Και ο τωρινός μου προπονητής μέχρι προχθές θα κάνει υπέρλαπλη καριέρα, να ξέρετε. Από εκεί και πέρα, συμπαίχτη, νομίζω θα ήθελα τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
8: Τέλειο. Κλείνουμε για σήμερα με την υπόσχεση, παύλα δέσμευση, Βλάντο Γιάνκοβιτς, ότι θα μας αφιερώσεις μια ωρίτσα μελλοντικά για να τα πούμε όλα, έτσι. Δεν προλάβαμε να πούμε τα πάντα σήμερα.
9: Για σένα, ό,τι θέλεις.
8: Χίλια ευχαριστώ, Βλάντο. Να περνάς καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ξέρω ότι και το βράδυ στο Μικρολίμανο έχετε το αποχαιρετιστήριο δείπνο με την ομάδα.
9: Κάνατε
8: εξαιρετική σεζόν φέτος. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια για όλα. Για μια μεγάλη καριέρα. Μίλησε αποκλειστικά στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, που αποφάσισε χθες να αποσυρθεί από την ενεργό αγωνιστική δράση και όλες οι ομάδες. Όχι μόνο αυτές τις οποίες έπαιξε, έβγαλαν ανακοινώσεις, διότι 20 χρόνια μεγάλης καριέρας ήταν αυτά. Η Χάρα Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Παιδιά, δώστε Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Κάτι μου λέει το επώνυμο, θα κάνω τις ερωτήσεις μετά. Βλέπω όμως και Άκη Δημακό έχει φυγεί. Πού είναι ο Άκης? Να έρθει μέσα στο στούντιο. Και Χαρά, ένα τραγουδάκι, γιατί ο Άγγελος με την Ευγενία θα μας καλέσουν τον Κώστα Χαλβατσιώτη από την Ισπανία, από την Μπανταλώνα, για το χθεσινό θρίαμβο της ΑΕΚ. Μέχρι τον επόμενο θέλουμε να πιστεύουμε. Ο επόμενος πότε? Αύριο το βράδυ, στον τελικό, με τη Ρήτας.

0: Λοιπόν, μπασκετικά κυρίως. Μπασκετικά θα κινηθούμε σήμερα. Στο τέλος της εκπομπής βεβαίως θα πιάσουμε και τα ποδοσφαιρικά. Ξαναρχίζει η διαδικασία των play-off. Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία για να μάθουμε ποια ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια και ασφαλώς ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Άκης Δημακός, έπειτα από καιρούς, έπειτα από χρόνια, ξανά εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ Σπορ, στο ιστορικό στούντιο Κώστας Μότσης. Καλώς όρισες, κύριε.
1: Καλώς σας βρήκα. Διψήφιος αριθμός ετών.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, από το 13. Καλά,
0: κάτσε, περίμενε. Από το 13,
1: Το 13, ναι. Στο μικρόφωνο αυτό, από το 13.
0: Από το 13 χρόνια δηλαδή, 13 ολόκληρα χρόνια.
1: Καρμικός αριθμός.
0: Ναι, σαν να ήταν χθες.
1: Ναι, όντως. Όταν ξαναμπήκα εδώ στο κτίριο, ήταν σαν να ήταν χθες. Γιατί αν κάτσεις και σκεφτείς ότι εγώ έχω μεγαλώσει εδώ από τα 18 μου χρόνια, είναι το δεύτερο σπίτι μου.
0: Λοιπόν, θα μας πεις κι άλλα. Περίμενε. Λευτέρης Καλογύρου τώρα, ο καθηγητής, ο κύριος καθηγητής. Δάσκαλε! Εγώ λέω ο κύριος καθηγητής, αλλά σε προσφωνώ. Δάσκαλε! Η ΑΕΚ είναι στον τελικό. Και τώρα καθηγητή ή δάσκαλο μπορεί να πει κάποιος τον Dragan Sakota?
2: Καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Ναι, έτσι μπράβο. Απλά 50 χρόνια είναι αυτά, γιατί νωρίτερα είχα τον Βλάντο που αποσύρθηκε έπειτα από 20 χρόνια επαγγελματικά, γεμάτα χρόνια στο μπάσκετ. Εδώ ο άνθρωπος, λέω για το Σάλε, είναι 50 χρόνια στους πάγκους. Απίστευτο και όμως αληθινό.
2: Αδιανόητο.
0: Και κάνει μαγικά πράγματα κάθε φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη της ηγεσίας, της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ. Λευτέρη Καλογύρου, ειλικρινά, με το χέρι δηλαδή στην καρδιά και χωρίς δεύτερη σκέψη, περίμενες τόσο άνετη επικράτηση χθες της ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα?
2: Τόσο άνετη όχι, αλλά είναι η Μάλαγα σε ένα πολύ κακό φεγγάρι. Έχει καθυστερήτες. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα με ένα κορμό χρόνων. Εντάξει, περιμένεις ότι σε ένα τέτοιο τουρνουά, σε εισαγωγικά, ότι όλοι θα είναι στην ίδια σελίδα και ότι θα δώσουν το καλύτερο του σε αυτό. Νομίζω επικράτησε η ΑΕΚ πολύ εύκολα και επικράτησε το πλάνο της. Δηλαδή η Μάλαγα, αν δεν έπαιξε καλά, δεν έπαιξε και λόγω της ΑΕΚ.
0: 9 και 12 πόντους έβαλε στα δύο πρώτα δεκάλεπτα αντίστοιχα. Ήταν από όρια της ορμητικότητας της ΑΕΚ, της σπουδαίας άμυνας που έπαιξε η ΑΕΚ.
2: Του έξυπνου τρόπου που έπαιξε, νομίζω. Περισσότερο το ένα αυτό έπαιξε έξυπνα, ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο. Ήταν οι παίχτες όλοι, είχαν κάνει φόκου στο στόχο αυτόν. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πέρασε και από ένα, δηλαδή νίκησε στην προηγούμενη φάση την Πανταλώνα, τον διοργανωτή, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά του Φάναλ.
0: Όχι, δεν έχει εισαγωγικά, είναι η διοργανώτρια.
2: Ναι, το γήπεδο τουλάχιστον. Και η πόλη. Και νομίζω ότι αυτό τους έδωσε κι άλλη δύναμη να πιστέψουν ακόμα περισσότερο, παρότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παίκτες σε εισαγωγικά πρωταθλητές, δηλαδή ανθρώπους που παίκτες οι οποίοι έχουν προσωπικότητα, έχουν νικήσει, είναι winners, δεν είναι τίποτα τυχαία τα παιδιά αυτά. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, ο Σάκοτα είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να βάλει αυτή την ομάδα στο σωστό δρόμο να παίξει όπως πρέπει.
0: Ακόμα και οι παίκτες που δεν είχαν τόσες πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο και σε Final Four, όπως ο άγουρος εν πολλής Greg Brown, έκανε όργια στο χθεσινό μάτς.
2: Ναι, πράγματι, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι καταρχάς έργο προπονητή. Από εκεί και πέρα όμως είναι και η στόφα συγκεκριμένων παικτών, σωστά? Έχει δηλαδή και πολύ σπουδαίες προσωπικότητες η ΑΕΚ.
2: Ναι, πράγματι, και νομίζω ότι η προσθήκη του Νάναλη όταν έγινε, παρότι στην αρχή υπήρχαν εμφιβολίες, όχι για την πλευρά της ΑΕΚ γενικά, ότι είναι μεγάλος, ότι είναι για το εφάπαξ κτλ. Ο άνθρωπος έδειξε πραγματικά το winning mentality, ας πούμε, το οποίο έχει, το έδειξε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Και έδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιοι παίκτες στη σύνθεση κάποιες ομάδες.
0: Ερώτηση: τι θα γίνει αύριο? Τι θα γίνει αύριο? Δεν είσαι μάντης.
2: Όχι, για μένα ήταν
0: δεν διαβάζεις τη γυάλινη σφαίρα και για μας ήταν έκπληξη. Όπως ήταν για μένα προσωπικά έκπληξη και η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ. Όχι η επικράτηση, άνετη επικράτηση. Μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία τώρα. Ωστόσο, έχουμε το ζευγάρι. ΑΕΚ Ρήτας, τι πιστεύεις για αύριο?
2: Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, αφού έφτασε εκεί, θα το πάρει. Δηλαδή Ναι, μεν οι Λιθουανοί έχουν αρκετό κόσμο μαζί τους, αλλά ως γνωστόν οι καλοί Λιθουανοί παίκτες, οι πιο καλοί Λιθουανοί παίκτες παίζουν στην Ευρώπη, στην Ζαλγκύρης, οπότε δεν θεωρώ ότι δεν έχει καλό ρόστερ. Είναι καλή ομάδα, το απέδειξε. Αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσανε και οι δύο ομάδες είναι πολύ συγκεντρωμένες. Φάνηκε πόσο πολύ το θέλουν και πόσο καλά προετοιμασμένες ήταν για αυτό το Final Four. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα.
0: Λοιπόν, είμαι στο στούντιο μαζί με Άκη Δημακό. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι το Λευτέρη Καλογύρου συγκεκριμένο?
1: Εγώ θέλω, επειδή άκουγα πριν που λέγατε και με τον Γιάνκοβιτς, ναι, ότι περιμέναμε δύο ισπανικές ομάδες στο τελικό και δεν θα υπάρχουν.
0: Και χαριτολογώντας, είπε ο Βλάντο, ήταν τα φαβορί για την τρίτη θέση, όπως αποδείχθηκε.
1: Ό,τι περιμέναμε και πέρσι στο Final Four. Δύο ελληνικές και δεν υπήρχαν.
0: Σωστά. Ναι. Συμβαίνει στο μπάσκετ. Συμβαίνει στο μπάσκετ. Λευτέρη, έχουμε καλύψει το θέμα, πιστεύεις, του Final Four, ή θες να προσθέσεις κάτι? Γιατί με την ευκαιρία θα σε ρωτήσω και για το απόψιμο του Παναθηναϊκού και για το Final Four της Ευρωλίγκας.
2: Όχι, απλά θέλω να πω δύο συμπτώσεις που έχουν συμβεί. Δηλαδή, πέταξε έξω την ομάδα στην οποία έπαιζε ο Ρούμπιο, που ήταν διοργανώτρια, ότι είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελόνη το 2011, που είχε αποκλείσει την Μπαρτσελόνα με το Ρούμπιο.
0: Ναι, το είχε πάρει τότε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, είναι ήταν η σύμπτωση μια αυτή.
0: Το προτελευταίο του, το έκτο, ναι.
2: Άλλη μια σύμπτωση που υπάρχει είναι ότι στον ημιτελικό, όταν είχε ξαναπαίξει στη Βαρκελόνη με Ιωαννίδη στο Πρωταθλητριόν, στην Ευρωλίγκα, στο ΠΜΕΤ, είχε αποκλείσει πάλι μια ομάδα με πράσινα στον ημιτελικό, την Μπενετών Τρεβίζο, τον Μπράντοβιτς τότε.
0: Αλλά δυστυχώς είχε ιτηθεί στον τελικό.
2: Ναι, με κάτω τα χέρια θα έλεγα. Και τώρα πάλι απέκλεισε μια ομάδα πράσινη, με πράσινα ρούχα τέλος πάντων. Τη Μάλαγα. Αυτές οι απλές συμπτώσεις μου ήρθαν στο μυαλό χαζεύοντας το παιχνίδι. Έτσι.

0: για να προλάβουμε όλα τα θέματα, γιατί μετά έχει δουλειά ο Κώστας στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, εκεί στο προάστιο που διεξάγονται τα παιχνίδια του Final Four του BCL. Ο Λευτέρης Καλογιούρη θα μας πει τι βλέπει τώρα για το Final Four. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν. Ολυμπιακός και, ναι, βέβαια, Ολυμπιακός και η Ρεάλ έχουν πάρει θέση. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ έχουν... Περίμενε, coach, γιατί υπάρχει πίεση χρόνου στον Κώστα Χαλβατσιώτη, να του δώσουμε το λόγο και μετά εσύ θα μας σχολιάσεις και το άλλο Final Four, το Final Four της Ευρωλίγκας. Κώστα, δώσε μας εικόνες, δώσε μας εντυπώσεις.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. MVP της χρονιάς ο Frank Bartley, προπονητής χρονιάς ο Dragan Sakota, Bartley και Gray στην πεντάδα της διοργάνωσης, πολύ μεγάλες στιγμές και για την ΑΕΚ αλλά και του BCL. Θα μείνουμε συνδεδεμένοι, συνεχίζεις αυτό που κάνεις, αλλά θα ακούς και συνεντεύξεις που θα κάνουμε στα επόμενα λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε θα μιλάω κι εγώ και
0: κανονικά
1: θα
0: έχεις
1: και τον ήχο από εδώ.
0: Βεβαίως. Ωραία. Και θα με ενημερώνει η Χαρά Γιαννοπούλου για να βγαίνεις συνεχώς στον αέρα όταν θα κάνεις συνεντεύξεις. Με την είδηση λοιπόν που έρχεται από την Ισπανία για τις δύο μεγάλες διακρίσεις της ΑΕΚ, ξεκινάμε την κουβέντα με τον Κώστα Χαλβατσιώτη και θα συνδεόμαστε όσο κουβεντιάζουμε με τον Λευτέρη Καλογύρου για να ακούμε τους συνεντευξιαζόμενους. Λευτέρη, πες μας για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ξέρουμε τους δύο από τους τέσσερις που έχουν πάρει θέση.
2: Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η τετράδα και τα, ας πούμε, φαβορίτες των σειρών αυτών θα κερδίσουν, θα επικρατήσουν και θα κάνουν το 3-1 νομίζω σήμερα.
0: Και άρα βλέπεις 3-1 Παναθηναϊκός, 3-1 Φενέρ και πες μας την άποψή σου για τα ζευγάρια που μετά θα διαμορφωθούν, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, και να κλείσουμε.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια διαδικασία και σας προβλέψω. Θα είναι νομίζω καθαρά, παρότι γίνεται στην Ελλάδα, από 25% σε κάθε ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να μικρύνουμε τη Ρεάλ, τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια που υπάρχει, που είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτό ότι, για το γεγονός ότι γίνεται στην Ελλάδα και στην έδρα, στο πούμε, του Παναθηναϊκού ή τέλος πάντων στην Ελλάδα που είναι και ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι καθαρά από 25, όπως γίνεται σε κάθε Final Four, θα έχουν αρκετό καιρό, αφού δεν θα γίνει πέμπτο παιχνίδι, κατά την άποψή μου, να προετοιμαστούν οι τέσσερις ομάδες για αυτά τα παιχνίδια, και νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι προσωπικότητων, τακτικής, και νομίζω αυτός που θα βρεθεί στην καλύτερη ημέρα και θα έχει το καλύτερο πλάνο θα νικήσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη, θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα έχουμε τις ευκαιρίες μέχρι το Final Four. Να πω ότι ανακοίνωσε σημαντικά νούμερα η Ευρωλίγκα σήμερα για την κανονική διάρκειά της. Πολλά ρεκόρ σε social media, τηλεθέαση και προσέλευση φιλάθλων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή ανάπτυξη της Λίγκας. Όταν, Χαρά, έχεις την εικόνα, θα έλεγα το άκουσμα, ότι έχει ξεκινήσει κάποια συνέντευξη ο Κώστας Χαλβατσιώτης, θα μας τον δώσεις στον αέρα, θα με ενημερώσεις και εμένα, να ακούσουμε με ποιους μιλάει και να ακούσουμε και τις συνεντεύξεις, γιατί τώρα είναι η στιγμή που ανακοινώνονται και η κορυφαία πεντάδα της τρέχουσας διοργάνωσης. Είπαμε τα δύο βραβεία που πήγαν στην ΑΕΚ, σε Μπάρτλεϊ και Σάκοτα. Κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας στο BCL βγήκε. Σερμαντίνι, Χρούμπαν, Πέρι, Πάντερ που έχει περάσει και από την ΑΕΚ, τώρα παίζει στη Μπαρσελόνα, και Χουέρτας.
3: Και ο Σερμαντίνι του Παναθηναϊκού δεν έχει περάσει στον Παναθηναϊκό.
0: Και από τον Ολυμπιακό. Και από τον Ολυμπιακό. Δεύτερη καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας, είπα μόνο τον παίχτη που έχει παίξει στην ΑΕΚ, που είναι τώρα στον τελικό του BCL. Και δεύτερη καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας στο BCL, Ράγκλαντ που έχει παίξει και στο Περιστέρι, Μπενίτε από την Μπούργος, Ράντολφ, Χάπουελ Ιερουσαλήμ και ο Στάνδη, είναι ο Λιβάι Ράντολφ, όχι ο Άντωνι Ράντολφ που είχε παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και ως naturalizé στην Εθνική Σλοβενίας, είναι ο Αμπρομάιτης της Τενερίφης και ο Κράβιτς από τη Βιούρτους Μπολόνια, ο Ντέγιαν Κράβιτς και από την Μπούργος. Αυτές είναι και οι πεντάδες, οι καλύτεροι και η δεύτερη καλύτερη της δεκαετίας στον BCL, γιατί λοιπόν πάμε πίσω στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
4: Δύο ομάδες πολύ physical και τα δύο παίζουν καλή άμυνα.
1: Η ΑΕΚ μάζεψε πολλές διακρίσεις, MVP, προπονητή, παίκτες στην πεντάδα. Η παραγωγή της ΑΕΚ είναι μεγάλη, όχι μόνο φέτος.

0: στο BCL η ΑΕΚ είναι τόσα χρόνια. Πάντα εκεί, σε Final Four, σε τελικός.
1: Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει γενικά με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί εσείς είστε στην Ευρωλίγκα. Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη για σύγκληση με το NBA Euro που είναι υποσχεδιασμό. Βλέπετε να γίνονται βήματα σύγκλησης ή έχουμε δρόμο ακόμα?
0: Δεν είναι magician να βρω, να βλέπω τα πράγματα. Σίγουρο έχει πολύ πλάκα ότι είμαστε εδώ δίπλα στην. Δηλαδή όλο το κόσμο FIBA είναι εδώ αυτές τις μέρες.
1: Και FIBA και EuroLeague.
0: Δίπλα έχουμε τα γραφεία της EuroLeague. Εύχομαι όλοι το μπάσκετ στην Ευρώπη να υπάρχει, να γίνεται κοντά. Νομίζω αυτό θα είναι καλό για όλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα μίλησε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα ήταν αυτός που ακούσατε και ο Κώστας μας ακούει και αυτός τώρα. Έλα Κώστα.
1: Εγώ συνεχίζουμε εμείς το ρεπορτάζ.
2: Και εγώ σταθερά όταν έχεις κάποιον το καρφώνω που λέμε στον αέρα στη δική μας διάλεκτο. Οπότε έχεις αρκετούς ανθρώπους εκεί δίπλα σου, θα μιλήσεις με αρκετούς. Εμείς συνεχίζουμε με τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ξανά Ισπανία στον Κώστα Χαλβατσιώτη και στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάει σε λίγο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Ακούτε, Έρα Σπορ.
2: Λοιπόν, πάλι στην Ισπανία, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιος μιλάει. Ο ήχος αυτή τη φορά δεν ήταν και τόσο καλός. Θα επιστρέψουμε μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων για να κάνουμε μια ανασκόπηση και να μας δώσει περιληπτικά τι έχει υποθεί. Επαναλαμβάνω, προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League, ο σπουδαίος Dragan Sakota. Ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε μία ακόμη συνέντευξη από την Ισπανία, αλλά με καλό ήχο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ που έρχεται αύριο στην Αθήνα για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ όντως προετοιμάζεται, μάλιστα να τώρα πριν από λίγο τελείωσε η προπόνηση της Παρασκευής, περιμένουμε και την ενημέρωση, προετοιμάζεται για αυτό το ντέρμπι προφανώς σε καλύτερο κλίμα λόγω της νίκης του την περασμένη Κυριακή με 3-1 επί των Ερυθρόλευκων. Αυτή η νίκη έφερε και πάλι χαμόγελα μετά από μια περίοδο απογοήτευσης, προβληματισμού μετά από συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα με αποκορύφωμα την ήττα από τον Όφη στο εντελικό του Πανθεσσαλικού, και πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι των play-off. Είναι το μεθαυριανό, μετά την Τετάρτη με την ΑΕΚ στην Τούμπα και την επόμενη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ρεαλιστικό στόχο τη δεύτερη θέση και με τις όποιες μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου. Ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ δικαιούται να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αφού φέτος μετρά 3 νίκες και μία ισοπαλία σε 4 ντέρμπι. Μετά τις επιστροφές του Ζίβκοβιτς, του Μεϊτέ, του Κένι, στη διάθεση του Λουτσέσκου βρίσκεται πλέον και ο Χατσίδης, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση μεσοεπιθετικά. Προφανώς δεν θα μπει από την αρχή, γιατί υπάρχει πλέον ο Ζίβκοβιτς διαθέσιμος, ο αρχηγός της ομάδας. Νοκάουτ παραμένουν ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά και ο Λόβρεν, και μπορούμε να πούμε ότι στην τελική ευθεία για την επιστροφή είναι και ο Γιακουμάκης, που δεν αποκλείεται να τον δούμε στο ντέρμπι της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για μεθαύριο η συνταγή θα είναι λίγο πολύ ίδια με αυτήν της περασμένης Κυριακής, με μοναδικό ερωτηματικό τον Μεϊτέ, ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη διαχείριση μέχρι τέλους της σεζόν. Προφανώς δεν θα παίξει στην αρχική ενδεκάδα και σε αυτά τα τρία παιχνίδια που απομένουν. Μπορεί σε κάποιον να τον δούμε από την αρχή, μπορεί σε κάποιον να τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή. Θα είναι μια διαφορετική κατάσταση. Άρα λοιπόν για τον Μεϊτέ κρατάμε μια επιφύλαξη αν θα είναι στην ενδεκάδα. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο να δούμε τον Οσδόεφ και τον Ζαφίρη στα χάφ. Από εκεί και πέρα νομίζω, Βαγγέλη, δεν έχουμε πολλά ερωτηματικά. Και στη λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Την περασμένη Κυριακή με τον Παυλένκα στην εστία, με Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, μεσοεπιθετικά με τον Ζίβκοβιτς, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, και βέβαια τον Γερεμέγεφ που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πέτυχε 2 γκολ, έχει φτάσει στα 9 γκολ πλέον από τον Ιανουάριο που ήρθε στην ομάδα. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, έχοντας την επιφύλαξη κυρίως για το αν ο Μεϊτέ θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα ή αν θα μπει κάποια στιγμή μεσούντος του ντέρμπι ως αλλαγή.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια.

0: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας ενημερώσει μέχρι να ξαναπάμε, αν μπορέσουμε και έχουμε καλό ήχο, στην Ισπανία. Θα κάνει δηλώσεις και ο εκτελεστικός διευθυντής του BCL, ο Πατρίκ Κομνηνός. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται εν ώψη ντέρμπι πέρα από την κίνια του Γιαζίτζη?
1: Κοίταξε, αυτό είναι το οποίο κυριαρχεί αναμφίβολα. Είναι η τρίτη ρήξη χιαστού που παθαίνει ο Γιαζίτζη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και όπως καταλαβαίνεις θα μείνει για περισσότερο από 6 μήνες. Και το να το παθαίνεις για τρίτη φορά δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Καθώς και το 19 είχε υποστήριξη χιαστού όταν έπαιζε στη Λίλη σε ένα παιχνίδι με την Μονακό, όπως και επίσης πέρυσι σε ένα παιχνίδι των Ερυθρόλευκων στην Τρίπολη με τον Αστεράκτορ. Οπότε αυτό είναι το στοιχείο το οποίο αναμφίβολα επισκιάζει την προετοιμασία για ένα παιχνίδι που έχει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Τα εισιτήρια εξαντλούνται, έχουν μείνει πολύ λίγα για να ανακοινωθεί το sold out. Και από εκεί και πέρα, χωρίς άλλα θέματα, ζητήματα που να αφορούν κυρίως βασικούς παίχτες, με τον Τζουλάκη να δείχνει έτοιμο πόλεμο, δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον Αστράγαλο που αντιμετώπιζε. Και ενδεχομένως κάποιες σκέψεις του Μεντιλίμπαρ που θα δούμε αν θα τις κάνει πράξη για αλλαγή του αριστερού μπακ, για αλλαγή στα χαφ και αλλαγή στη θέση των εξτρέμ. Όλα αυτά επαναλαμβάνω σε ένα πλαίσιο στο οποίο την τελευταία στιγμή θα δει και θα κρίνει ο Μεντιλίμπαρ εάν θα αλλάξει την ομάδα σε σχέση με την ίδια εικόνα, την ίδια εμφάνιση, τα ίδια πρόσωπα τα οποία είχε αλλά με διαφορετικό αποτέλεσμα και με τον Παναθηναϊκό αλλά και με την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, δεν μένω στο τυπικό. Στα μαθηματικά δηλαδή, πάω στην ουσία. Είναι μια μάχη κατά πρώτο λόγο δεύτερης θέσης. Σωστά, και μετά βλέπεις τι κάνεις.
1: Ναι,
0: με βάση τα αποτελέσματα της ΑΕΚ.
1: Όπως το λες, έτσι είναι. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής, γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζεις ότι αν θέλεις να πάρεις το καλύτερο δυνατό εισιτήριο για να διεκδικήσεις συμμετοχή του χρόνου στο Champions League, πρέπει να πάρεις τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα αποτελέσματα μέχρι τέλος με τον ΠΑΟΚ. Γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Ολυμπιακός είναι από κάτω. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι ομάδες που ισοβαθμούν, τι υπολογίζονται, τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας και το play-off και βγαίνει μια ειδική βαθμολογία και βλέπει ποιος είναι στα πάνω και στα κάτω. Σε αυτή την περίπτωση, πάνω βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει πάρει τον αέρα αυτό του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και ένας Ολυμπιακός, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, τους τελευταίους 6-6,5 μήνες δεν έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που έχει έρθει ξανά και αποψηλωμένος μάλιστα στο Καραϊσκάκης, σε εκείνο το 0-0 όσοι θυμούνται, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πιάσει υψηλά στάνταρ, κάτι τα οποία προσδοκά να πιάσει την Κυριακή που μας έρχεται, θυμίζω, 7.30 το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιάννη?
1: Κοίταξε, φήμες και δημοσιεύματα για μεταγραφές, τα οποία όμως ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε, όπως λέμε, να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά, εφόσον όλοι είναι υπό κρίση, να δούμε τι θα γίνει και τι σημαίνει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που θα έρθουν, αυτοί που θα φύγουν, αυτοί που θα ανανεώσουν, τι γίνεται με τους δανεικούς. Είναι ένα πολύπλευρο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για αυτή την περίπτωση. Οπότε μετά το τέλος του πρωταθλήματος, δηλαδή από τις 18-19 Μαΐου και μετά, θα δρομολογηθούν οι όποιες εξελίξεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε ότι ο Ντάγκαν Σάκοτα, που αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στον BCL, βραβεύτηκε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είναι καλεσμένος της FIBA στην Ισπανία. Ο ίδιος ο Σάκοτα βράβευσε τον Κέβιν Πάντερ ως μέλος της ομάδας της δεκαετίας στο BCL. Γενικώς είναι πολύ ωραία η απονομή των βραβείων στους κορυφαίους από την FIBA. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση τώρα στην Βαρκελόνη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπάμε εκεί. Σε λίγο, μετά το τραγουδάκι Χαραγιανοπούλου με τους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει διπλό χτύπημα με τραυματίες παίκτες και βεβαίως πάντα το θέμα ανοιχτό, το θέμα του προπονητή.

0: Πάμε τώρα στην Ισπανία. Δυσκολευόμαστε, αλλά θα τα καταφέρουμε σήμερα με τις επικοινωνίες. Ο Βασίλης Μότσης τώρα από την Ισπανία με τον coach ΣΑΕΚ, τον Dragan Sakota και προπονητή της χρονιάς.
1: Είναι έτοιμο να φύγει με δηλώσεις. Ο προπονητής της χρονιάς, όπως είπες, Dragan Sakota. Άρα είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το βραβείο, όμως περιμένετε σίγουρα το ακόμη μεγαλύτερο αύριο.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Πάντα ανθρώπινο είναι ο στόχος. Την άλλη, βλέπεις την ομάδα που άπειρα με δύο παίχτες και MVP και προπονητής. Αλλά θα έλεγα από σαν μπορούμε να είμαστε πιο καθημένοι, να μην δηλώνουμε με αφόρεια ή κάποια άλλη συνέστημα, δεν είναι καλό ένας του τελικού. Η άλλη ομάδα Ρήτας είναι διψαμμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι, πάντως είναι ωραίο, μια αναγνώριση τέτοια για όλους. Σίγουρα είναι κάποιο βραβείο για όλο το οργανισμό ΑΕΚ και για τις δουλειές που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια.
3: Είναι μια δικαίωση να βλέπετε τόσο πολλά δικά σας παιδιά να βραβεύονται σήμερα.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, όταν ξεκινάει οποιαδήποτε πρωτάθλημα, ένα είναι κύπελο και πολλές ομάδες. Εμείς οι προπονητές έχουμε και άλλα τρόπια. Βγαίνει ο Κέβιν Πάντερ και παίρνει ένα βραβείο και λέει ευχαριστώ στον προπονητή. Αυτά είναι βραβεία που εμείς οι προπονητές ακόμα παίρνουμε. Είναι ευχάριστες στιγμές όταν βλέπεις. Εγώ προσωπικά και το Μαρσελίνο Χουέρτας που τέτοια ηλικία παίζει ήταν παίκτης μου πριν 17 χρόνια. Αν μου κάποιος έλεγε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ, ενώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιστεύεις. Αλλά είναι τα μικρά βραβεία για προπονητές.
4: Όπως είπατε μετά τη βράβευσή σας, είστε 39 χρόνια στη διοργάνωση της FIFA και αστειευθήκατε λέγοντας ότι περιμένετε αυτό το βραβείο εν τέλει για να σταματήσετε. Αλλά τι πραγματικά σημαίνει για εσάς?
1: Εντάξει, λίγο να κάνουμε και αστεία, δεν είμαστε όχι μόνο για σοβαρά πράγματα. Αλλά σίγουρα η μόνο αναγνώριση είναι και, εντάξει, είναι και κάτι που τελικά αν κάποιος είχε κάποιες αμφιβολίες να πει μπράβο. Αυτό εμείς ζούμε και για αυτές τις στιγμές. Να είμαστε ειλικρινείς. Ζούμε αυτές τις στιγμές για να μας αναγνωρίζουν, όπως εγώ τα τελευταία δύο χρόνια με τον κόσμο της ΑΕΚ ζω κάποιες στιγμές ξεχωρίστες. Ρόλα που 2002 πήραμε το πρωτάθλημα και μετά κάναμε και άλλο τελικό επόμενη χρόνια. Τα πράγματα μάλλον τώρα είναι έτσι όπως πρέπει να νιώθει ένας προπονητής.
3: Πώς τι προσδοκίες είχατε επιστρέφοντας τώρα αυτή τη θητεία στην ΑΕΚ? Το φορούσαν τίτλοι ότι επιστρέφει για μια χρονιά και βλέπουμε και μετά τι ρόλο θα λάβει. Πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή για αυτήν την ιδανική θητεία που παίρνουν στο πρόβλημα?
1: Όπως λέω, όταν φτάνει στη δική μου ηλικία, πρώτα απ' όλα έως υγεία να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Και μετά συζητάνε όσο μπορώ και μπορώ όσο είναι τα πράγματα καλά οργανωμένα στην ομάδα. Έχεις προπονητές βοηθούς που βοηθάνε και μου κάνουν εύκολη δουλειά. Κάπως με αφήνουν στο stage. Εκεί είναι το σκηνή για τον προπονητή, είναι το παιχνίδι. Αλλά δουλεύουμε όλοι μαζί και σου λέω καλή οργάνωση ευκολύνει. Σκεφτόμαστε πάντα θετικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε.
3: Όλοι έλεγαν πες ότι πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι ΑΕΚ και τον τελικό. Και από τους είχατε στείλει βίντεο να βλέπουμε όσο και στον ύπνο τους. Γιατί λέγαν όλοι ότι τελειώσατε στο βίντεο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος περίμενε τη Μάλαγα από πέρσι, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι. Όπως πιστεύω και εμείς, μάθαμε, βελτιωθήκαμε και είμαστε λίγο καλύτερα. Φτάσαμε στο τελικό, είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως ήταν και μόνο Final Four επιτυχία, είναι στόχος. Το βάζουμε μπροστά. Κανένας δεν λέει κατά. Δεν μπορεί να πει μια Μάλαγα η οποία το πήρε δύο φορές back-back. σίγουρα είχαμε και κάποιο χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά. Αυτό που για μας είναι πάντα λίγο πρόβλημα είναι το rotation. Δεν έχουμε αρκετούς παίχτες για να μοιράζουμε το χρόνο όπως φαντάζομαι κάθε προπονητής ονειρεύεται κανένα που να μην περάσει 20 λεπτά και όλοι να συμμετέχουν και να παίζουν ίδια ενέργεια. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διέχουμε κρυφαίους παίχτες όποιοι θέλεις δεν θέλεις φτάνουν κοντά στα 30 λεπτά.
5: Η οργάνωση διεξάγεται υπό το βλέμμα του NBA Euro. Πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ να πάρει το τρόπο και για αυτόν τον λόγο προσπαθιά.
1: Όσο τρόφα είναι για την ιστορία της ομάδας. Όσο μεγάλο ρόλο παίζει για το Europa NBA δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω ότι άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά βάση οικονομική, όπως το καταλαβαίνω. Είναι ένα πρεστίζ, μια ιστορία που την γράφουμε όπως είναι να φτάσεις στο Final Four τέταρτη φορά. Και να είσαι στο τελικό τρίτη φορά είναι κάποιες επιτυχίες να τα κατακτήσουμε και είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει, η ιστορία γράφτηκε.
4: Αύριο τι περιμένετε από τους παίκτες σας, τι ιστορία περιμένετε να γράψουμε?
1: Τι περιμένεις από τον προπονητή να πει τι θα γίνει αύριο, αυτό δεν θα άκουσε. Εγώ θα ήθελα να παλεύουν από το πρώτο λεπτό. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, να πούμε, θα δώσουμε τα χέρια μας. Όμως θέλω να πιστεύω ότι ο εγωισμό που έχουν παίχτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται να κατακτήσεις κάτι.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Dragan Sakota. Ο Dragan Sakota, προπονητής χρονιά στο BCL για την ΑΕΚ. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε, Χαρά Γιαννοπούλου, επειδή έχουμε μόνο λίγα λεπτά για να κλείσει η εκπομπή, και τον Frank Bartley που ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας, στην καλύτερη πεντάδα φέτος του BCL, και ο Raekwon Gray, αλλά και πολυτιμότερος παίκτης του BCL φέτος, ο παίκτης ΑΕΚ.
6: Talk to me about Raekwon Gray.
7: Me and Terry, as we call him, we developed a really close relationship this year. We started from last year competing against each other.
0: Δεν μιλάει μόνο για το δικό του βραβείο, αλλά και για το Raekwon Gray που λέει ότι είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης.
7: That's what kind of drew me into joining it. So since we've been here, we've been talking every day about our goals.
0: Καθημερινά μιλούσαμε και συζητούσαμε για τους στόχους μας, λέει ο Frank Bartley. Δεν ξέρω αν τον ακούτε εσείς, εγώ τον ακούω καθαρά. Και βεβαίως αφιερώνουμε τα βραβεία μας στις οικογένειές μας, είπε, αλλά και στους συμπαίκτες μας. Είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος. Εάν έχουμε τώρα, αυτός ήταν και ο Frank Bartley, και μέλος καλύτερης πεντάδας και πολυτιμότερος παίκτης του BCL, αύριο ο μεγάλος τελικός της ΑΕΚ. Βλέπω μηνύματα που λέτε ότι ψάχνετε εισιτήρια, απευθυνθείτε στην ΑΕΚ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Πάντως έχω την πληροφορία ότι ναυλώνονται τσάρτερ. Η ΑΕΚ, η επίσημη ΑΕΚ, έχει βρει εισιτήρια για τον αυριανό τελικό από τις ομάδες που αποκλείστηκαν χθες, τις ισπανικές ομάδες. Οπότε μέσω της ΑΕΚ μπορείτε να ενημερωθείτε και αν προλαβαίνετε να ταξιδέψετε στη Βαρκελόνη για τον 7ο, αν υπολογίσουμε και τον τελικό του διπυρωτικού, τελικό στην ιστορία της ΑΕΚ στις διεθνείς διοργανώσεις. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ μετά το 68, το 2000 και το 2018. Έχουμε κάποιον ρεπόρτερ από ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Ο Άρης Γάτας για τον Παναθηναϊκό, που έχει και προβλήματα εκτός του θέματος του προπονητή. Άρη, έχουμε 2-3 λεπτά. Έχω τον Άρη Γάτα, Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν ακούω τον Άρη. Αν τον έχουμε στη γραμμή, θα μου τον δώσετε σε λίγο.

Ηλίας Μπουραντάς θα έρθει για να μας πει ποιοι θα κερδίσουν το φάνταση της χρονιάς. Έλα μέσα, Ηλία, μέχρι να ξεμπλέξουμε τις γραμμές μας, τις τηλεφωνικές. Αναμένω και τον Άρη Γάτα. Πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Σιγά-σιγά.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε τον Αριγάτα, λέω εγώ την είδηση. Διπλό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Νοκάουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Λίγες εβδομάδες μένουν, συγκεκριμένα είναι τα παιχνίδια. Ίγκασον και Πελίστρη. Ηλία, για να κλείσουμε, δώσε τους πέντε που θα είναι κορυφαίοι της χρονιάς στο φάνταση.
1: Κορυφαίοι της χρονιάς ή τον play-off να δώσουμε?
0: Το play-off, άντε, το play-off.
1: Ο Τούρου σίγουρα. Mm-hmm. Φρανσίσκο σίγουρα.
0: Δύο.
1: Γκαρούμπα.
0: Τρεις.
1: Θα βάλουμε Μπιμπέροβιτς.
0: Τέσσερις.
1: Το πέμπτο τον δίνω σε σένα.
0: Βεζέγκοφ, στα play-off δεν είπες? Στα
1: play-off. Και play, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ποιος θα πάρει το Final Four? Ποιος θα το πάρει?
1: Ο καλύτερος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ηλίας Μπουραντάς, συχνά πυκνά κοντά μας. Ολοκληρώσαμε. Αφήνω νωρίτερα το μικρόφωνο στον Κώστα Κουκουλά. Και βεβαίως όταν υπάρξουν οι συνδέσεις θα ακούσουμε και άλλο ρεπορτάζ και από την Ισπανία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, πάντα λίγο μετά τη μία και μέχρι τις δύο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά. Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.

μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρες και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Σαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουπουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και βέβαια όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στο ΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 υποδέχεται τη Βαλένθια με στόχο την τρίτη του νίκη απέναντι στις Νεκταρίδες η οποία θα του δώσει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Στο μπάσκετ χθες η ΑΕΚ σκόρπισε την Ουνικάχα Μάλαγα με 78-65 και έκλεισε θέση στο μεγάλο τελικό του BCL. Αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει τη Ρήτας, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Τενερίφε στην άλλον ημιτελικό με 87-69. Στο ποδόσφαιρο βέβαια κλείδωσαν χθες και δύο τελικοί σε Europa League και Conference League. Aston Villa Freiburg, το ζευγάρι του Europa League. Crystal Palace Rayo Vallecano, το ζευγάρι του Conference League. Τεράστια επιτυχία για την ισπανική ομάδα να βρεθεί σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς έχουμε συμμετοχή αγγλικής ομάδας.

Εκτός τα μπάσκετ βέβαια, κινούμαστε και σε ρυθμούς Super League, καθώς αύριο έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στα playoffs και την έβδομη στα playouts, με τις ομάδες που κυνηγούν τον τίτλο και αυτές που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό να μην έχουν πλέον περιθώρια για άλλα λάθη. Να πω εγώ το πρόγραμμα, αύριο παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4, ΑΕΛ Αστέρα στις 5, πολύ σημαντικά παιχνίδια και τα δύο, καθώς και η Φυσιά είναι και αυτή, δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει την παραμονή της, χρειάζεται να φύγει με βαθμό ή βαθμούς από τις Σέρες. Ατρόμητος Πανετολικός 7.30, εδώ και έγεται μόνο Πανετολικός. Την Κυριακή στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης έχουμε την Κυριακή στις 5 Άρης Όφη Βόλος Λομαδιακός. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια θέμα, δεν υπάρχει κάποιο τρόπαιο ή κάποιο ανταμοιβή για την ομάδα που θα πάρει την πέμπτη θέση, καθώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει πάει στον κυπελούχο Όφη. Είναι μόνο θέμα γόητρου.

0: Λοιπόν, πάμε στην Μπανταλώνα, πάμε στον Βασίλη Μότσι, ο οποίος μετέδωσε χθες για λογαριασμό της Σέρα Σπορτ την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ να βρεθεί στον τελικό του BCL. Ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ουνικάχα Μάλαγα, την είχε χαρακτηρίσει φαβορή ο Ντράκαν Σάκοτα. Μόνο τέτοια δεν φάνηκε χθες. Η Μάλαγα φαβορή ήταν τελικά η ΑΕΚ και το απέδειξε εμφατικά. Άλλο ένα βήμα μέχρι την κατάκτηση του Champions League, δεύτερο στην ιστορία της και τέταρτο συνολικά τίτλος για την Ένωση, αν κατακτηθεί. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές Ερασπόρ από την Μπανταλώνα, από το θέατρο Ζωρίγια, όπου πριν από λίγο η Θωρίγια, όπου έγινε μια απονομή των βραβείων τόσο της δεκαετίας, γιατί το FIBA Champions League κλείνει 10 χρόνια φέτος, από το 10ο Final Four, όσο και της φετινής σεζόν, στα οποία κυριάρχησε η ΑΕΚ. Ας το ξεκινήσουμε όμως από το χθεσινό παιχνίδι, από αυτό στο οποίο αναφέρθηκε, και ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα. Η δήλωση ήταν πολύ χαρούμενος, αλλά ας πάρουμε το χθεσινό παιχνίδι και αυτό που είπες πιο πριν. Ναι, μπορεί ο Ντράγκαν Σάκοτα να έχει πει ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι έπεσε για ένα πνευματικό παιχνίδι με τον αντίπαλό του, διότι ο Ναβάρο ήθελε να βγάλει από πάνω από την ομάδα του αυτόν τον τίτλο. Βέβαια η Μάλαγα είχε τα προβλήματά της και αυτό που είπε ο Σάκοτα, εγώ λέει, αν είχα πάρει τον τίτλο δύο φορές, το τρόπαιο, back to back, έλεγα πως είμαι το φαβορί. Και το βλέπω τον τρόπο δίπλα μου, δεν το φοβάμαι. Ήμουνα έτσι γενικώς όπως μίλησε ο Σάκοτα, εμένα προσωπικά μου βγάλε μια σιγουριά για το πώς θα μπουν οι παίκτες του στο παρκέ. Την ίδια σιγουριά έβγαλε στις δηλώσεις του και ο αρχηγός ομάδας,
0: ο Γάιος Κιόνης,
1: ο οποίος είχε πει ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι, περισσότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ούτως ώστε να πάρουμε τον τίτλο. Και θα προσπαθήσω να επιχειρήσω, όπως έχουμε και μια δήλωση από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είναι δίπλα μας, δεν μπορεί κοντά εδώ και κάνει δηλώσεις τώρα. Γι' αυτό με βλέπεις και κάπως κάνω τα λόγια.
0: Γι' αυτό είμαστε ζωντανή εκπομπή, Βασίλη, και νομίζω ότι αν έχουμε βέβαια το δρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Θα είναι τέλειο, όχι απλά καλό. Okay. Θα είναι τέλειο, όχι απλά καλό, αν τον.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, εντάξει, μια τεράστια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, έτσι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για την ΑΕΚ είναι ότι πέραν το ότι το δήλωναν, το έδειξαν και στο παρκέ. Και οι παίκτες άπαντες ότι ήταν πνευματικά και σωματικά έτοιμοι και τεχνικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη Μάλαγα. Την περιόρισαν μόλις τους 21 πόντους στο ημίχρονο, 9 στο πρώτο δεκάλεπτο πέτυχε η ισπανική ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό η πίστη, το πάθος με το οποίο έπαιξαν, το πόσο προσιλωμένοι ήταν στο αγωνιστικό σκέλος, οι αθλητές του Ντράγκαν Σάκοτα φάνηκε στην αναμέτρηση. Πόσο πολύ το ήθελαν, φάνηκε επίσης. Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, ακόμα και όταν προσπάθησε η Μάλαγα να αντιδράσει. Στο δεύτερο ημίχρονο, απλά μείωσε διαφορά από τους 16-8 και τότε άμεσα και πάλι ήρθε η νέα αντεπίθεση της ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Φρανκ Μπάρτλι, που σήμερα πήρε και το βραβείο του MVP της φετινής σεζόν, της κανονικής διάρκειας, και ήταν τρισευτυχισμένος. Νομίζω ότι δεν άφησε κανένα περιθώριο εχθές.
0: Να την αμφισβητήσει η Μάλαγα, Βασίλη, έτσι, σε κανένα σημείο νομίζω του παιχνιδιού χθες.
1: Σε κανένα σημείο δεν μπορούσε να διεκδικήσει οτιδήποτε η Μάλαγα. Πραγματικά η ΑΕΚ ήταν, δεν ξέρω, μου επιτραπεί έκφραση σοπεδωτική απέναντι στην ισπανική ομάδα. Να προσπαθήσουμε να έχουμε δηλώσει και εμείς από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Χρειάζεται να βάλει και από το μικρόφωνο ή το θες αποκλειστικά. Κύριε Γιαννάκη, μια πολύ γρήγορη τοποθέτηση είναι ένα σπόρο. Είμαστε ζωντανά τώρα. Αν θέλετε, το καταλάβετε. Το καταλάβαινε. Κάθε μέρα θα μπορούσα να μιλάω. Γεια σας. Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά στον ημιτελικό. Έδειξε μια σοβαρότητα, μια εξέλιξη στο παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ελπίζουμε το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα να παίξει εναντίον της Ρήτας, η οποία είναι μια επικίνδυνη ομάδα και χρειάζεται προσοχή.
2: Τόσο εσύ στο βραβείο, στον Ντράγκαν Σάκοτα, τελειώνω με αυτή
1: νομίζω ότι ο Κώστας έχει δώσει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσω από αυτή τη απονομή. Αλλά δεν ήταν μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, σε όλο το ευρωπαϊκό. Τον αγαπάμε και να συνεχίσει να μας δίνει τις συμβουλές.
2: Εμείς το ίδιο. Σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης.
0: Τον ακούσαμε, Βασίλη.
2: Ο άνθρωπος, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι μπορεί να έχει δηλώσει πάνω από 15 μέσα και δεν ήθελα να το κουράσω κι άλλο. Λοιπόν, αυτό τώρα πάμε να συγκεντρωθούμε να πούμε για το τι περιμένουμε πλέον και τι συνέβη και χθες. Η ΑΕΚ λοιπόν ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλύτερη της Μάλαγα, ήταν πάρα πολύ διαβασμένη. τη σύγκριση με το παιχνίδι της ισπανικής ομάδας. Ήταν όλοι άπαντες αποφασισμένοι, έβγαζαν μια σιγουριά, επαναλαμβάνω, πριν την τέλεση του αγώνα του ημιτελικού, ότι, ότι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πρόκληση του τελικού και έτοιμοι να διεκδικήσουν την κούπα. Γιατί και ο Φλιώνης, αυτό είπε ο αρχηγός της ΑΕΚ, ότι στόχος μας από την αρχή της σεζόν είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι για να το πετύχουμε. Για να δούμε τώρα, η Ρίτας Βίλνιους είναι μια δύσκολη ομάδα. Το ξεκίνησε εξαιρετικά στον ημιτελικό απέναντι στην Τενερίφη. Έμειναν δύο ισπανικές ομάδες εκτός τελικού που είχαν φτάσει εδώ στο Final Four, η Τενερίφη και η Μάλαγα. Δύο φορές κάτοχος του τροπέου, η Τενερίφη 7-7 παρουσία της Final Four. Δύο φορές κάτοχος του τροπέου, η Μάλαγα τα δύο τελευταία χρόνια το έπαιρνε. Και πλέον η πρωτάρα Ρίτας, διότι ήταν η πρώτη φορά φέτος στην έκτηση συμμετοχή στο FIBA Champions League που έφτασε στα προημιτελικά της Γιοργάνος, μετά στο Final Four και τώρα στον τελικό, απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία ναι μεν έχει και εκείνη μεγαλύτερη εμπειρία από τη Ρίτας, αλλά έχει τον ίδιο ενθουσιασμό, θα έλεγα, με τους Λιθουανούς, γιατί πραγματικά οι Λιθουανοί ήταν ενθουσιώδεις τόσο στο παρκέ όσο και στην εξέδρα, εκεί όπου ήταν πολύ, πάνω από 2.000 οι φιλαθλοί της Ρίτας. Και αν καταφέρεις και αργότερα να πέσει τη δηλώση του Γάιου Σκορδίλη, που ελπίζω να έχουν φτάσει
0: στο μέλλον. Ναι, θα το χρησιμοποιήσει μετά, Βασίλη. Απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν και στα δυο μάτια, έχεις μεταδώσει και τον άλλον ημιτελικό. Ήταν έκπληξη η νίκη, για πολλούς η νίκη της Ρίτας απέναντι στην Ερήφη.
2: Όχι. Κοίτα, έπαιζε πάλι η εμπειρία με
0: τον ενθουσιασμό. Τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, Βασίλη, όπως είδες? Τι πρέπει να προσέξει αύριο η ΑΕΚ?
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ρίτας, σε σχέση με το πώς αγωνιζόταν στη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω το χθες το παιχνίδι το πήρε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα που στη διάρκεια της σεζόν σούταρε περισσότερα από 10 τρίποντα κατά μέσο όρο. Έτσι, όχι σούταρε, ευστοχούσε σε περισσότερα από 10 τρίποντα κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της. Έχει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό και ήταν αυτό το μεγάλο ατού της. Δηλαδή, ότι ήταν απρόβλεπτη, ότι έπαιζε πολύ γρήγορα και ότι χτυπούσε με διάφορους τρόπους. Στο χθεσινό παιχνίδι χτύπησε πάρα πολύ στην ρακέτα. Χτύπησε πάρα πολύ στο ζωγραφιστό που λέμε. Πήρε κοντά στους 40 πόντους από αυτή τη συνθήκη στον αγώνα. Οι παίκτες έπαιξαν με μυαλό. Έχουν ένα φανταστικό σκόρερ όπως είναι ο Χάρντινγκ, που ανατέθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας του φετινού Champions League. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Είναι μια ομάδα που έχει 5 ξένους στο ρόστερ της. Κατά βάση οι υπόλοιποι, όχι κατά βάση, οι υπόλοιποι είναι οι Λιθουανοί. Και είναι μια ομάδα που φαίνεται να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Το ίδιο όμως κάνει και η ΑΕΚ. Και ελπίζουμε όλοι έτσι αύριο να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.
0: Έγινε, Βασίλη μου, δεν ξέρω. Πάντα, βέβαια, επειδή είσαι στην εκδήλωση της FIBA για τη βράβευση. Για τη βράβευση των κορυφαίων του Basketball Champions League, ό,τι προκύψει, οποιοδήποτε μιλήσει, εδώ είμαστε, Βασίλη, για να διακόψει τη ροή και να παρέμβει.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω, Κώστα, να πούμε στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Ήταν οι βραβεύσεις, έτσι, δεν ξέρω τι χρόνος υπάρχει.
0: Όχι πολύ.
2: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κορυφαίος προπονητής ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ξεκινάω από εκεί, ο οποίος έκανε και την πλάκα του όταν πήρε το βραβείο. Λέγαν όλοι, λέει, πότε θα σταματήσει η προπονητική. Γιατί το πρώτο παιχνίδι το κοούτσαρε πριν από 53 χρόνια. 53 χρόνια στους Πάγκους, ενεργός προπονητής, 74 του. 39 χρόνια ζωγανός στη FIBA. Πραγματικά είναι.
0: Ξέρεις, Βασίλη, είναι νομίζω ότι αυτό είναι από τους ελάχιστους προπονητές που είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει περάσει από τους πάγκους μεγάλων ομάδων, εκτός από τον Παναθηναϊκό, νομίζω έχει δουλέψει όλες τις άλλες. Έχει συμπάθειες παντού. Δηλαδή, ακόμα και οι αντίπαλοι αναγνωρίζουν το πόσο gentleman είναι στους πάγκους ο κύριος Σάκοτα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κινητοποιεί τους παίκτες του. Δηλαδή, και στη φετινή σεζόν οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν σταματάνε να τον αποθεώνουν, έτσι. Σήμερα έδωσε το βραβείο στο Kevin Pander, που ήταν ο πρώτος προπονητής που τον διάλεξε στο επίπεδο του Champions League τότε ο Ντράγκαν Σάκοτα, που τώρα ο Kevin Pander αγωνίζει στην Μπαρτσελόνα, έτσι, στην EuroLeague, και διαπρέπει και εκεί πέρα. Το βραβείο στο Σάκοτα το έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, γι' αυτό και το ρωτήσαμε, για τον Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Σάκοτα, λοιπόν, αστειευόμενος, είπε: όταν πήραμε, λέει, το FIBA Champions League το 18, μου λέγανε μήπως έφτασε η ώρα, σκεφτόμουν να σταματήσω. Μετά το έλεγε για την περσινή σεζόν. Μετά έβαλε ένα στόχο το 25. Λέει: με το Final Four που έγινε στην έδρα μας, στην Σανέλ Αρίνα, το Final Four του FIBA Champions League. Και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάει στον τελικό, ότι ισχύουν με τελικό από τη Μάλαγα. Τελικά αυτό που περίμενα, λέει, ήταν να βραβευτώ από την FIBA. Αλλά το είπε πραγματικά θέλοντας να αστειευτεί και ήταν με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ευχαρίστησε τα παιδιά του, έχει 4 εγγόνια. Όπως είπε, μίλησε και ξέρεις λίγο πιο προσωπικά ο Dragan Sakota και όπως είπε αργότερα, είναι σημαντικές, δεν το κρύβω. Είναι ωραίες αυτές τις στιγμές. Μας αρέσει να βραβευόμαστε, να αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας. Νομίζω ότι όντως το βραβείο αυτό πραγματικά το ήθελε ο Dragan Sakota, του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς. Συνεχίζει αποφασισμένος, δεν θέτει όρια το πότε θα ολοκληρώσει την καριέρα του.
0: Πώς θα σταματήσει,
2: Βασίλη. Απολαμβάνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, απολαμβάνει τη σχέση του με τον κόσμο, αυτό που μας εντύπωσε νωρίτερα. Νομίζω ότι
0: μα νομίζω και πριν μερικά χρόνια είχε υποθεί ότι θα μείνει στην ΑΕΚ ως σε άλλο πόστο, τεχνικός σύμβουλος, και τελικά ξαναγύρισε στον πάγκο.
2: Έτσι. Και σε μια δήλωση της Σερβία ουσιαστικά το οριοθετεί για πιο μετά αυτό.
0: Ναι.
2: Όσο το αρέσει, όσο το απολαμβάνει αυτό που κάνει στην ΑΕΚ, μπορεί να μείνει άλλα δύο χρόνια λέει προπονητής και συνέχεια να συνεχίσει ο τεχνικός σύμβουλος, ακολούθως, αλλά συνεχίσει ο τεχνικός σύμβουλος. Τέλος πάντων, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι ένας προπονητής γνωσμένης αξίας και θέλει αυτό που θέλει βεβαίως είναι να δει αύριο την ΑΕΚ να, είναι, να στέφεται κυπελούχος, να στέφεται πρωταθλήτρια στο FIBA Champions League, να πάρει το τρόπαιο απέναντι στη Ρήτα Βίλνιους. Αυτό περιμένει για τους παίκτες του, να δείξουν τον εγωισμό στο παρκέ. Όπως είπε, να πω ότι μέλος της καλύτερης πεντάδας ήταν και ο Ρέικμαν Γκρέι, το τεσσάρι της ΑΕΚ, αλλά και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο σκόρερ, πρώτος σκόρερ των κυτρινόμαυρων, και ο παίκτης με τη καλύτερη επίδραση στο παιχνίδι. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που ήταν και ο MVP τη σεζόν για το φετινό Champions League. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο. Αλλά είπε, όπως είπε τώρα νωρίτερα στις δηλώσεις του στον Κώστα Χαλπατσιώτη, λέει τα αφήνω και τα δύο τρόπαια κάτω. Αυτά αύριο για να σηκώσω
0: το FIBA Champions League.
2: Γιατί του αρέσουν προφανώς και χαίρεται, αλλά αυτό που ονειρεύεται είναι το τρόπαιο αύριο. Και θα τα αφήσω λέει και τα δύο στο πάτωμα για να σηκώσω το τρόπαιο του πρωταθλητή στο FIBA Champions League. Αυτά.
0: Έγινε Βασίλη μου. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν και ο Βασίλης Μότσης από την Μπανταλώνα. Εμείς να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε στον Βασίλη Μότση ο Γάιος Σκορδίλης.
3: Για την πρόκληση στο τελικό, στον ημιτελικό, ποιο ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που σας έδωσε την πρόκληση?
4: Νομίζω ότι θέλω να πάρουμε μια τύπου εκδίκηση μετά την περσινή ήττα που χάσαμε και στην έδρα μας. Νομίζω ότι φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού ότι εμείς το θέλαμε πιο πολύ. Πήγαμε πιο δυνατά στο παιχνίδι και ήμασταν και μέχρι το τέλος 40 λεπτά συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι στο 40 λεπτό είναι το πιο καλό παιχνίδι που έχουμε κάνει φέτος.
3: Αυτό έδειξε πόσο πνευματικά έτοιμοι είστε εκτός των άλλων για να διεκδικήσετε το τρόπαιο. Αρχικά την πρόκληση στο τελικό που ήρθε και τώρα πλέον και το τρόπαιο.
4: Έτσι νομίζω. Τώρα η Ρήτας έχει δείξει ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δείχνει ότι έχει φορμαριστεί πολύ τώρα στο τέλος της σεζόν. Είναι one and done που λένε, ένα παιχνίδι νοκάουτ. Ελπίζω να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι όπως το και να έχουμε την ίδια πείνα όσο στον ημιτελικό και να το κερδίσουμε.
3: Και ο κόσμος θα είναι ακόμη περισσότερος, ξέρεις.
4: Ελπίζω να έχουμε δυναμικό παρόν γιατί είδαμε ότι και χθες στον ημιτελικό ότι η Ρήτας έχει πολλούς φιλάθλους εδώ πέρα. Στην ουσία έχει διπλάσιους από εμάς. Οπότε ελπίζουμε ότι θα μπορέσει περισσότερος κόσμος να έρθει. Είναι σίγουρα σε ακριβώς προορισμός για την εποχή μας, δεν είναι εύκολο να κάνεις το ταξίδι. Ελπίζω όσοι μπορούν να είναι μαζί μας και να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γάιο Σκορδίλη, τον παίκτη της ΑΕΚ, να ζητάει και την στήριξη από τον κόσμο της Ένωσης, αν και δεν είναι βέβαια κάποια πολύ εύκολο κάποιος να βρεθεί τη μια ώρα στην άλλη στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, θα φύγουμε την ΑΕΚ, θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Yeah,

0: Μένουμε στο μπάσκετ και πάμε βέβαια και στο Κωνσταντινίδη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 9 και 4 μετάδοση από την Era Sport, το 4ο ραντεβού των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός οργείται με 2-1 στις νίκες. Θέλει την Τρίτη απόψε για να σφραγίσει για την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Η Βαλένθια από την άλλη βέβαια θέλει να κάνει ακόμα ένα break και να στείλει τη σειρά στο γήπεδο της την ερχόμενη εβδομάδα. Κωνσταντίνο είναι μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Κωστή, τι πρέπει να αλλάξει?
1: Εννοείται ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Το έλεγα κιόλας ότι είναι καλύτερη ομάδα φέτος από τη Μάλαγα και τη διέλυσε, την νίκησε κατά κράτος. Παίζει με μια ομάδα την Ρίτας Βίλνιους, την παλιά Λιέτουβος ας πούμε, από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, που παίζει μισή εθνική Λιθουανίας και κάποιοι δυνάμοι διεθνείς. Πολύ δύσκολη ομάδα, πολύ καλή ομάδα, αλλά η ΑΕΚ πάει να πάρει το τέταρτο δικό της ευρωπαϊκό. Αυτά. Για να μην επεκταθώ, γιατί τα είπε και ο Βασίλης νωρίτερα και είχαμε και στην καλύτερη πεντάδα και προπονητή της χρονιάς Σάκοτα και γενικώς η ΑΕΚ είναι σε μια πολύ καλή φάση. Όχι ατμόσφαιρα, δεν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή δεν πάμε για πανηγύρια στα Final Four, πάμε για την Κούπα. Και να το δέσω με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, ότι πήγε για πανηγύρι προχθές το βράδυ και την πάτησε. Και δεν ήταν ότι έφταιγε ο οργανισμός αποκλειστικά του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν όλο το κλίμα εορταστικό. Δηλαδή Σκούπα 3-0 και τα λοιπά και Final Four και έχει καταρρεύσει η Βαλένθια, έλεγαν κάποιοι που δεν γνωρίζουν τα play-off της Ευρωλίγκας και τα λοιπά. Τελικά η Βαλένθια έδειξε ότι είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος σήμερα το βράδυ 9 και 4 για να μπορέσει να συντροφεύσει τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, η οποία χθες έκανε το διπλό στην Βουλγαρία, νίκησε τη Χάπουελ και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για το Final Four. Σήμερα έχει δύο παιχνίδια. 8 η ώρα Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Σκληρό καρύδι η Λιθουανή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Με Φρανσίσκο, Βίλιαμς Γκος, Μαόντολο και Μόζες Ράιτ, τετράδα καταπληκτική. Να δούμε ποιοι θα παίξουν του χρόνου στη Ζάλγκυρη, γιατί πιο πολλοί φεύγουν. Και από την άλλη 9 και 4 είναι ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα παίξει με το ρόστερ το γνωστό, δηλαδή μπορεί να γίνει καμία αλλαγή τύπου Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Γκριγκόνης. Αυτοί οι τρεις διεκδικούν μία θέση. Το απόγευμα βγαίνουν αυτά τα πράγματα, λίγο πριν το μάτς. Στο τρίτο μάτς ήταν μέσα ο Καλαϊτζάκης, όχι ότι έκανε κάτι σπουδαίο ο διεθνής γκάρντ. Ήταν στο πρώτο ζευγάρι παιχνιδιών ο Τολιόπουλος που δεν έπαιξε καθόλου, άρα τσάμπα πήγε αυτή η θέση, και ήταν και ο Γκριγκόνης που ήταν καλούτσικος στα πρώτα παιχνίδια, αλλά ήταν αρκετά μέτριος ως αρνητικός, μπορώ να σου πω, άφαντος στο τρίτο παιχνίδι. Όχι ότι περιμένει ο Παναθηναϊκός από τον Γκριγκόνης, αλλά όταν για παράδειγμα κάνει 5 φάουλ ο Ναν και οι ρολίστες είναι στο

0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το έχει αποδείξει. Έχει νικήσει 5 φορές τις ελληνικές ομάδες, μέσα έξω στην κανονική περίοδο και προχθές στο Telecom Center. Μέσα έξω εννοώ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και προχθές στο Telecom Center. Οπότε με 5 νίκες επί των ελληνικών ομάδων που είναι κολοσσοί με 28-30 εκατομμύρια καθαρό budget, καταλαβαίνεις ότι δεν τη λες και αμελητία ποσότητα. Το μαλάκωσε λίγο, το γλύκανε το κλίμα ο Πέδρο Μαρτίνεθ, διότι είπε ότι δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε. Είναι πέρα με από τις αρχές.
1: Με τον Τζακόμπο, έτσι, με τον Αταμάρκο. Τι και την αποβολή.
0: Μαλάκωσε. Γιατί το παράκανε και αυτός, είναι η αλήθεια. Το παράκανε και ο Άταμαν, αλλά το παράκανε και ο Ισπανός. Ξέρεις, οι διαιτητές δεν ανέχονται υποδείξεις από τους προπονητές και ο Πέδρο Μαρτίνεθ υπέδειξε τη συμπεριφορά του Άταμαν, δηλαδή με το δάχτυλο, με τις κινήσεις των χεριών του, και γι' αυτό το λόγο, επειδή ήρθαν και κοντά και κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια, οι τρεις διαιτητές με πρωτοβουλία του Γιαβόρ, του Κροάτη, απέβαλαν και τους δύο προπονητές. Δεν είναι ωραίο για την εικόνα του μπάσκετ και της Ευρωλίγκας, οπότε θα είναι, φαντάζομαι, πιο συγκρατημένοι και οι δύο σήμερα, και ο Άταμαν ως οικοδεσπότης, αλλά και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ως φιλοξενούμενος.
1: Κάτι Κωστή, άλλο. Τι δεν είχε ο Παναθηναϊκός προχθές πρέπει να έχει απόψη, πιστεύεις?
0: Σκληράδα. Σκληράδα. Αυτό είναι η λέξη. Η λέξη είναι σκληράδα. Στην Ευρωλίγκα και στα play-off και στο Final Four, για να κερδίσεις πρόκριση ή τίτλο, πρέπει να έχεις τα τρία συστατικά. Το ένα είναι η σκληράδα, το άλλο είναι η αθλητικότητα και το άλλο είναι το μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε μακρινό σουτ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ήταν άστοχοι όλοι οι καλοί του παίκτες. Και ο Ρογκαβόπουλος με 2 στα 7 που είναι κλασικό σουτέρ. Ο Χέις Ντέιβις 2 στα 9, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Γενικώς δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στο μακρινό σουτ. Δεν είχε σκληρά, δεν ήταν πάρα πολύ soft. Δέχτηκε εκείνα τα 28 δίποντα μέσα στη ρακέτα, 56 πόντους, και με 56 πόντους παθητικό στη ρακέτα. Δεν μπορείς να κερδίσεις τέτοιες ομάδες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Και γι' αυτό το λόγο το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και πάει σήμερα να κερδίσει. Κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε. Έρχεται από ένα μέλος του staff του Παναθηναϊκού που έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι στους ήρωες που βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά είναι στους αφανείς ήρωες που λέω εγώ στα αποδυτήρια, φροντιστές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές κτλ. Και είπε το εξής: πρέπει, λέει, να θυμόμαστε με ποιους παίζουμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός βγήκε 7ος στην κανονική περίοδο και η Βαλένθια δεύτερη. Δεν βγήκε για χαριστικά δεύτερη και ο Παναθηναϊκός 7ος. Το μπάσκετ είναι δίκαιο σπορ. Άρα, για να γίνει αυτή η υπέρβαση και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός 3 μάτς τους δεύτερους της κανονικής περίοδου, πρέπει να παίξουν πάρα πολύ καλά όλοι, να βγουν πρωταγωνιστές, να είναι σκληρή η ομάδα και να μπορέσει να τα καταφέρει. Όσον αφορά το άλλο ζευγάρι, εκτιμώ ότι μπορεί η Φενέρμπαχτσε να κάνει το 1-3, να ξεμπερδεύει σήμερα, αλλά η Ζάλγκυρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί η σειρά εδώ να πάει σε 5 μάτς με φαβορή πάντα για πρόκριση τη Φενέρμπαχτσε.
1: Και η Ρεάλ πήρε το εισιτήριο, χθες το κάνει το 3-1.
0: Η Ρεάλ το εισιτήριο άνετα και με 15 πόντους στο τέλος κέρδιζε τη Χάπολ. Είχαμε και ένα μικρό μπιφ του Ταβάρες με τον πρόεδρο της Χάπολ, τον Γιαννάη, που γενικά είναι λαλίστατος και στα social media. Του την είπε του Ταβάρες ότι ήταν καλύτερη η Ρεάλ χωρίς εσένα. Ο Ταβάρες ευχήθηκε έτσι καλή συνέχεια λίγο ειρωνικά. Αλλά αυτά όλα είναι μέσα στο μπάσκετ, αν δεν ξεφεύγουν και δεν καθυβρίζονται οι πρωταγωνιστές, αλλά μπορούν να κάνουν έτσι λίγο το γνωστό πείραγμα, τη γνωστή καζούρα.
1: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το δώρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Σωτηρίου με τα όσα περιμένουμε απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και ο Παναθηναϊκός συνέχεται τώρα, το υποδέχεται τη Βαλένθια με μετάδοση από την Ερασπορ. Νωρίτερα στις 8 παίζουν οι Ζαλγκύρης με την Φενέρμπαχτσε. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους.

Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρίνη ραδιοφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κοκκουλά στα μικρόφωνα. Μέσα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ελλάδα Σπορ. Θα φύγουμε από τον μπάσκετ. Θα κινηθούμε πλέον σε ρυθμού Super League. Την Κυριακή σε 7.30 έκανα Αθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ για τι θέσει 1-4. Με την ΑΕΚ να θέλει την νίκη απέναντι στο Τριφύλλι και αν ακούσει ότι το άλλο μάτσο Καρεσκάκη ήρθε ισόπαλο, πανηγυρίζει από την Κυριακή κιόλας και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου. Στην ουρά της παραμονής, στη μάχη της παραμονής, συγγνώμη, αύριο Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4, ΑΕΛ Αστέρα στις 5 και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Κρίσιμα παιχνίδια και τα τρία. Για τις ομάδες που μάχονται για να παραμείνουν στην κατηγορία. Έχουμε πει στην Κυριακή στις 5 Άρη Σόφη και Βόλο στο Βαδιακό. Εδώ δεν υπάρχει πλην την πέμπτη θέση που δίνει μόνο γόητρο τίποτα άλλο που μπορούν να διεκδικήσουν οι 4 συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό, καθώς τα μαντάτα δεν ήταν καλά σήμερα το πρωί όσον αφορά τον Γιούσουφ Γιαζίτση. Μια ακόμα μεγάλη ατυχία χτύπησε τον Τούρκο Χαφ του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας να φέρει και το τι έχει συμβεί με τον Γιαζίτση αλλά και το πώς προετοιμάζει την ομάδα του με τη Λίμπαρ για το πολύ κρίσιμο ραντεβού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Φάληρο. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς, όπως είπες από το πρωί, τα μαντάτα δεν είναι καλά για τον Γιούσουφ Γιαζίτση. Δεν είναι καλό για κανένα ποδοσφαιριστή να έχει σοβαρούς τραυματισμούς και ειδικά όταν προέρχεται από ένα τέτοιο σοβαρό τραυματισμό, γιατί θυμίζω ότι ο Γιαζίτση, λίγο μετά την απόκτησή του, που πέρσι τον Οκτώβριο, είχε τραυματιστεί, είχε ρίξει χιαστού στον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έκανε υπομονή, δούλεψε πολύ, επέστρεψε φέτος και ξανά από λίγο πριν το τέλος σεζόν πάλι την ίδια ζημιά και στο ίδιο πόδι, στο ίδιο γόνατο. Που σημαίνει ότι όχι απλά χάνει τα τρία τελευταία παιχνίδια τη σεζόν, ούτως ή άλλως δεν είναι και σημαντικές επιλογές του Μιγκελίμπα και δεν έπαιζε και πολύ. Και ετοιμάστηκε μετά τον γκολ που έβαλε με την ΑΕΚ. Δεν μπήκε αλλαγή ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν σε επιλογές. Αλλά το παιδί τώρα θα μείνει αρκετό καιρό πάλι εκτός. Υπάρχει ένα μήνυμα του Ολυμπιακού από το πρωί να μείνει δυνατός και να επιστρέψει σύντομα. Αλλά όπως είπατε, μια μεγάλη ατυχία. Βεβαίως, έτσι όπως είναι πλέον ο αθλητισμός, Κώστα, και θέμα αθλητή, θυμάσαι ότι είχε πάθει δύο χιαστούς ο Φορτούνης, το έλεγα το πρωί, και μια χαρά επέστρεψε ο Φορτούνης και θα επιστρέψει και στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Αλλά οπωσδήποτε είναι πρόβλημα. Αυτό είναι μια άτυχη, πολύ άτυχη στιγμή για κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Τώρα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία πρόκληση, ούτως ή άλλως ήταν το παιχνίδι είναι πρόκληση, γιατί.
0: Πόσο τώρα, Μπάμπη, που έχει επιστρέψει από την Τούμπα με το 3-1, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα επιπλέον λόγο, επιπλέον κινητό να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει, βέβαια έχει αυξηθεί κιόλας η διαφορά από την ΑΕΚ, αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκη, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και αν γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα συνεχίσει να έχει τις όποιες ελπίδες έχει για το πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, θα αποκτήσει πάλι αβαντάζ έναντι του ΠΑΟΚ. Μία ήττα πιθανότατα. Το λέω πιθανότατα ότι θα πάρει, δηλαδή θα κερδίσει η ΑΕΚ με αυτή την έννοια, θα τον βγάλει οριστικά εκτός τίτλου και θα είναι πια πολύ δύσκολη και η δεύτερη θέση, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα είναι 3 βαθμούς πίσω τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ ευνοείται και σε ισοβαθμία.
1: Ακριβώς, θα είναι 4. Ο δε Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρώτη είναι αν πάρει το πρωτάθλημα, να κάνει αυτή την ανατροπή τη μεγάλη που μάλλον ελάχιστο περιμένουν, θα είναι απευθείας στους ομίλους του Champions League. Αν πάρει τη δεύτερη θέση και η Aston Villa πάρει το Europa League και είναι στην τετράδα της Premier, γιατί η τετράδα δίνει τα σίγουρα εισιτήρια για το Champions League από κάθε χώρα, άλλο που η Αγγλία θα βγάλει περισσότερα εισιτήρια. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός και ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος, τότε δεν θα πάει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, θα πάει στον τρίτο.
0: Στον τρίτο προκριματικό, ναι. Κερδίζει ένα γύρο, έτσι μου πει.
1: Ναι, και από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όποιος πάει στον τρίτο, νομίζω είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό πέρσι ή πρόπερσι. Όποιος, αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, δεν πας play-off Europa League, πηγαίνεις κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Ναι. Που σημαίνει σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, το μίνιμουμ ο Ολυμπιακός έχει ασφαλισμένο Europa League. Οπότε και αυτό είναι κινητό, Κώστα. Αλλά το πιο βασικό.
0: Είναι να κερδίσει την Κυριακή, νομίζω, Πάπη. Όλα τα άλλα θα τα δούμε στην πορεία.
1: Γιατί έχασε στην Τούμπα, αλλά γιατί έχει και τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι στο Καραϊσκάκη και πρωτάθλημα Κύπρου που δεν έχει σκοράρει. Δεν έχει, δεν έχει κερδίσει, δεν έχει σκοράρει. Πράγμα πίθανο για τον Ολυμπιακό. Και ειδικά για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίπαρα, αλλά συμβαίνει. Συνέβη. Και μάλιστα οι ήττες του, γιατί έχει τρεις ήττες, μια ισοπαλία, οι ήττες του είναι με τον ίδιο τρόπο. Γκολ, νωρίς ο αντίπαλος και ποτέ δεν αντέδρασε. Ή αν αντέδρασε, αντέδρασε στο τέλος και χάσε ευκαιρίες. Αυτή είναι η εικόνα του Ολυμπιακού. Άρα πρέπει να το γυρίσει, να το αλλάξει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός και να είναι αποτελεσματικός. Τόσο απλά.
0: Μπάμπη, τι περιμένουμε. Ποιοι θα παίξουν, τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Κοίταξε, εικάζουμε γιατί ακόμη δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ότι έχει δείξει κάτι ο Μεντιλίπαρ, ίσως και αύριο, τελευταία προμονή θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα να δούμε τον Μπρούνο αριστερά, στη θέση του Ορτέγκα. Γιατί δεν πήγε καλά με Ζδοζίκοβιτς, αν και εγώ επιμένω ότι δεν ήταν μόνο θέμα Ορτέγκα. Ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στην άμυνα, ήταν απίστευτη. Δεν μπορεί να σου περιμένει κανείς μια τέτοια άμυνα, επειδή είναι καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, να έχει τέτοια κενά. Στο δε γκολ του Ζίκοβιτς που το βάζει και έχει κλείσει μέσα ο Ορτέγκα, μήπως και αυτός βοηθήσει στο μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια, δεν είναι μόνο ο Ζίκοβιτς, είναι ο Κένι. Αν πεις ποιος είχε ακολουθήσει τον Κένι, μάλλον το τηλεοπτικό πλάνο δεν θα το βρει ποτέ.
0: Πάμε, έχεις δει και ήταν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, το θυμάμαι και εγώ αυτό. Το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
1: Κοιτάμε τους αμυντικούς και δεν κοιτάμε ποτέ αν γυρίζουν οι επιθετικοί να μαρκάρουν, να βοηθήσουν. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Ορτέγκα δεν ευθύνεται ή έκανε κανένα καλό παιχνίδι, αλλά λέω ότι είναι το μοναδικό πρόβλημα. Άμα δεν γυρίζουν όλοι να μαρκάρουν.
0: Ξέρεις, καμιά φορά ρίχνει η κερκίδα και εμείς καμιά φορά το ανάθεμα. Στους αμυντικούς, ναι. Αλλά είναι το πώς λειτουργεί αμυντικά όλη η ομάδα στο να μην βρεθεί ένας αμυντικός με δύο και τρεις παίκτες απέναντί του, έτσι.
1: Βέβαια. Ότι ο Κωνσταντέλιας έχει μπει μέσα στην καρδιά της περιοχής του Ολυμπιακού και μπορεί να του κόψει κανείς την μπάλα. Όχι αν την πάρει, να του κόλλει, να του βάλει μια κόντρα. Αυτά είναι τα προβλήματα και μετά δημιουργούνται και άλλα. Αχ, και τα πληρώνει. Αλλά επαναλαμβάνω, συνολικά η εικόνα της άμυνας του Ολυμπιακού και στα τρία γκολ, γιατί στο πρώτο γκολ υπάρχει όντως το θέμα του offside του Μπάμπα, αλλά λέμε και τη φάση υπάρχει αδράνεια.
0: Ναι.
1: Αυτά πέρα δεν διορθωθούν και ούτε να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, και στο πέμπτο λεπτό ή στο έβδομο να έχει γκολ ο αντίπαλος. Μετά είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε είναι μια πιθανότητα ο Μπρούνο, είναι μια πιθανότητα ο Μουζακίτης στον άξονα. Κοίταξε, Κώστα, έχουν οι ομάδες τρία μάτς 8 μέρες. Αποκλείται να πάει και σε τρία παιχνίδια με Εσεγκαρθία. Κάπου θα παίξει ο Μουζακίτης.
0: Ναι, ναι, πρέπει να πάει και σε ρωτήσεις.
1: Και άλλοι παίχτες. Δεν ξέρω αν θα κάνει και με το Ποντένς κάτι, αλλά ας το δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, εδώ είμαστε. Γιατί τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα από τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Τα αιώτερα πλέον την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη, να είσαι καλά.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Βοητσίδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται να παίξει ο Καραϊσκάκη με τον αέρα της νίκης του την προηγούμενη αγωνιστική, αυτό το 3-1. Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν πολύ ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο για τους βαθμούς, όχι μόνο για να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου ή για να είναι το φαβορί έτσι όπως έχει, ή να έχει το πρώτο λόγο αν θέλετε, σε περίπτωση μήτας μεθαύριο για την δεύτερη θέση, αλλά κυρίως γιατί προερχόταν από ένα πολύ κακό διάστημα, με αποκορύφωμα βέβαια την απώλεια του κυπέλλου από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Νομίζω ότι αν την περασμένη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε, μπορεί τα πράγματα τώρα ήταν πολύ άσχημα για τον δικέφαλο του Βορρά. Αντίθετα, αυτή η νίκη ίσως λειτουργήσε και ως το φάρμακο για να κλείσει εν μέρη τις πληγές που είχαν ανοιχτεί, κυρίως από την μη κατάκτηση του κυπέλου. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μας βάλει λίγο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, στο μυαλό του Ρασβάν Λουτσέσκου και το τι γίνεται με τους αρκετούς τραυματισμούς που έχει ακόμα να διαχειριστεί ο Ρουμάνος Εχνικός. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, τη βροχερή Θεσσαλονίκη και στα 4 σπορ. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, προφανώς υπό καλύτερες προϋποθέσεις πλέον λόγω της νίκης του 3-1 επί των Ερυθρόλευκων την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα. Αυτή η νίκη έφερε και πάλι αισιοδοξία, έφερε χαμόγελα μετά από μια περίοδο προβληματισμού, απογοήτευσης, εσωστρέφειας, μεγάλης γκρίνιας των φιλάθλων μετά από συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, με αποκορύφωμα βέβαια την ήττα από τον Όφη στον τελικό του Πανθεσσαλικού. Πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι, να βλέπει πιο αισιόδοξα αυτά τα 3-1 απομείναντα ντέρμπι των play-off, έχοντας έναν σημαντικό ρεαλιστικό στόχο, τη δεύτερη θέση. Ως γνωστόν ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα βέβαια θα παίξει για τη νίκη, για να αγκαλιάσει αυτή τη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα βέβαια να διατηρήσει τις όποιες μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου. Ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ δικαιούται να έχει ίσως και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αφού μετρά τρεις νίκες και μια ισοπαλία φέτος σε 4 ντέρμπι. Μπορούμε κατά κάποιο τρόπο, όσο και αν κάθε παιχνίδι είναι προφανώς διαφορετικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι φέτος τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Είδαμε και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο βέβαια που τον είχε αποκλείσει στο Καραϊσκάκης στα προημιτελικά. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς το τελευταίο τρίμηνο, μπορούμε να πούμε, και από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά. Μετά τις επιστροφές του Ζίβκοβιτς, του Κένι, του Μεϊτέ, στη διάθεση του Λουτσέσκου βρίσκεται πλέον και ο Χατσίδης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση μεσοεπιθετικά. Προφανώς, παρόντος του Ζίβκοβιτς, δεν μπορούμε να συζητάμε για επιστροφή του Χατσίδη στην ενδεκάδα. Άλλωστε, ο νεαρός επιθετικός έπαιξε ίσως περισσότερο από ό,τι θα περίμεναν.
0: Ίσως και ο ίδιος, Γιάννη, έτσι, ναι, λόγω του τραυματισμού του Ζίβκοβιτς.
1: Λόγω των τραυματισμών, Ντεσπότοβ, Ζίβκοβιτς, κάποια στιγμή τα πράγματα ήταν οριακά εκεί μεσοεπιθετικά στον ΠΑΟΚ. Παρόντος του Ζίβκοβιτς, αρχηγού παρόντος που λέμε, καταλαβαίνει κανείς.
0: Εντάξει, και με πολύ μεγάλο μάτς στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι ήταν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι κομβικός ο Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, είναι ο παίκτης που δημιουργεί τα περισσότερα γκολ για τους συμπαίκτες του. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι ο Χατσίδης θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση μεσοεπιθετικά, όπως και ο Πέλκας και...
0: Ο Γιακουμάκης, τι γίνεται, Γιάννη, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, ακόμα τουλάχιστον, έτσι. Είναι καλύτερα, αλλά όχι ιδανικά για να παίξει την Κυριακή, για να έχει την αποστολή, έτσι.
1: Να θυμίσω ότι είναι νοκάουτ ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Ο Γιακουμάκης είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή, πάντως δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα με την ομάδα, άρα δεν αποκλείεται να τον δούμε στο ντέρμπι της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή στο φινάλε της σεζόν στη Λεωφόρο, δηλαδή να προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια. Από τη στιγμή που ούτε σήμερα προπονήθηκε κανονικά, Παρασκευή, προέρχεται από θλάση, καταλαβαίνουμε δεν τίθεται θέμα για την Κυριακή. Άλλωστε Ακόμη και αν ιατρικά ήταν έτοιμος ο Γιακουμάκης, νομίζω ότι θα ήταν πολύ λογικό να δούμε τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος προέρχεται από ένα ντέρμπι στο οποίο πέτυχε μάλιστα 2 γκολ και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτά τα δεδομένα που ανέλησα, μπορώ να πω ότι για μεθαύριο η συνταγή θα είναι λίγο πολύ ίδια με αυτήν της περασμένης Κυριακής, με μοναδικό ερωτηματικό τον Μεϊτέ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ακόμη ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, σφίγγει τα δόντια και παίζει, και μετά το κυριακάτικο παιχνίδι, παρότι βγήκε ως αλλαγή, φαινόταν ότι πονούσε, δεν είναι δηλαδή σε μια θέση ο Μεϊτέ να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια ποιοτικά και μάλιστα 90 λεπτά. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη διαχείριση.
0: Η οποία ποια θα είναι, Γιάννη, πιθανότητα την Κυριακή, να ξεκινήσει και να ξαναβγεί ή να μην ξεκινήσει και να μπει ανάλογα τη ροή του αγώνα. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, βέβαια. Έτσι, δε φίλοι.
1: Ναι, αυτό. Ό,τι και να πούμε θα είναι παρακινδυνευμένο. Ναι. Αν ήταν άλλος παίκτης, θα λέγαμε το πιο πιθανό να είναι στον πάγκο να μπει ως αλλαγή. Ο Μεϊτέ το ξέρουμε, είναι η ποδοσφαιρική αδυναμία του Λουτσέσκου, δηλαδή και στο ξεκίνημα της σεζόν, ακόμη και όταν γινόταν rotation, βλέπαμε το Μεϊτέ να παίζει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τον θεωρεί κομβικό για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα, αν θα παίξει από την αρχή και θα βγει κάποια στιγμή, όσο αντέξει, και θα βγει στο 60-65 ή θα ξεκινήσουν ο Δόεφ με το Ζαφίρι, ο Δόεφ είναι πιο ξεκούραστος, δεν έπαιξε και την περασμένη Κυριακή, και θα μπει ο Μεϊτέ στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, προφανώς ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό σίγουρα. Είναι το μοναδικό ερωτηματικό, δηλαδή κατά τα άλλα ότι θα δούμε τον Παβλένκα, Κέννη και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, ότι θα δούμε Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον μεσοεπιθετικά και το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά μπορούμε να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Τώρα, εκεί στα χαφ μπορούμε να πούμε ότι Μεϊτέ ως Δόεφ Ζαφίρης για 2 θέσεις. Και από εκεί και πέρα, αν παίξει ο Μεϊτέ την Κυριακή, προφανώς δεν θα είναι απλό να παίξει και την Τετάρτη από την αρχή. Άρα θα τα διηγήσει όλα αυτά ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Τόσο άλλως έχουμε ακόμα και μία μισή περίπου μέρες μέχρι την σέντρα. Νομίζω ότι εντάξει, ίσως και ο Λουτσέσκου να μην έχει κατασταλάξει την δεκάδα, πόσο μάλιστα θα την πούμε εμείς έτσι 2 μέρες νωρίτερα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εδώ το μέτωπο είναι το ένα το κομμάτι αγωνιστικό, δηλαδή το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παναθηναϊκός που ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στα διαδικασία των play-offs, στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, καθώς έχει δύο ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και την ΙΤΑ από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Καθώς αν τελικά δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την αναστολή άμεσης εφαρμογής τιμωρίας, δηλαδή να πάρει μια παράταση, τότε θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα βουβά, δηλαδή χωρίς την παρουσία οπαδών. Λοιπόν, ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το αγωνιστικό.
0: Ναι, με το αγωνιστικό πάλι.
1: Έχουμε δύο δυσάρεστη συζήτηση πάλι για τον Παναθηναϊκό. Είναι κακό, είναι στραβό το κλίμα. Ήταν και ο Γάιδαρος. Δύο παίχτες χάνουν το υπόλοιπο της περίοδου. Ο ένας είναι ο Πελίστρη, ο οποίος επαθυλάσσει πρώτο βαθμό. Οπότε τίθεται νοκάουτ για τα τρία επόμενα παιχνίδια.
0: Ο οποίος είχε πολλούς τραυματισμούς.
1: Ναι, είναι κακή χρονιά για τον Πελίστρη.
0: Ναι, μπορώ και εγώ να θυμηθώ.
1: Ναι, δεν ήταν ένα παιδί που στο προηγούμενο κομμάτι της καριέρας του είχε συχνούς τραυματισμούς. Νορμάλ, τα λογικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ έπαιζε και στην United. Δεν έπαιρνε πάρα πολλά παιχνίδια τον χρόνο. Φέτος ξεκίνησε στραβά. Του πήγε από την αρχή στραβά η σεζόν. Δηλαδή ξεκίνησε χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες σε ψυχολογικά παιχνίδια ο ίδιος. Τον πήρε λίγο από κάτω ψυχολογικά. Ήρθε τραυματισμός. Τρεις τραυματισμοί σοβαροί. Ουσιαστικά είχα όλη τη σεζόν. Έχει παίξει ελάχιστα φέτος. Δηλαδή άμα τα αφήσει στα 10-15 λεπτά που έχει παίξει από το Σεπτέμβρη και μετά, δεν βγαίνουν δύο παιχνίδια σύνολο. Γενικά έχει μια κακή χρονιά στα πόδια του. Θέλει πάρα πολύ γρήγορα να την ξεχάσει. Έτσι. Πρέπει να είναι μακράν η χειρότερη χρονιά στην καριέρα του. Οπότε ο Πελίστρη ουσιαστικά θα επανεμφανιστεί, αν είναι καλά, στα παιχνίδια της Εθνικής Ουρουγουάης στο Μουντιάλ και θα τον δούμε. Και είναι καμιά φορά ξέρεις και χημεία. Βλέπεις πόσο καλά δένει με την Ουρουγουάη, συστημάτισε τον τρόπο που παίζει με τους συμπέρασεις κτλ. Και πόσο στον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη χρονιά πέρα από τους τραυματισμούς, γενικά και στα παιχνίδια που έπαιξε, λίγο περισσότερο χρόνο πάλι.
0: Άρα, αν φύγει ο Μπενίτεθ Χρήστο, μπορεί να συγκεθεί ο Πελίστρη την πρόσληψη του Μπιέλσα στον Παναθηναϊκό. Έτσι που τον έχει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, θα το συνεφέρει. Θα το συνεφέρει στον
1: Παναθηναϊκό. Για εμάς παλιούς ρεπόρτερ, πάντα ήταν στο βάθο του μυαλού μας ένας πολύ ωραίος προπονητής.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε, ξέρεις, πολύ κρίνοντας χρήσιμο τους προπονητές από τους τίτλους. Εδώ μιλάμε για ένα κορυφαίο προπονητή, ένα κορυφαίο τύπο, ο οποίος δεν έχει κατακτήσει πολλά πράγματα στην καριέρα του.
1: Είναι κορυφαίος.
0: Είναι κορυφαίος. Με το δικό του τρόπο. Τρελός μπερ, λόκο άρρωστο το παρατζούκ, τα λένε ωραίος έτσι, Χρήστο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου 100% για τον Μπιέλτσα σε αυτό.
1: Λοιπόν, ένας είναι ο Πελίστρη που μένει νοκάουτ και άλλος είναι ο Ίγκανσον. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ο Παναθηναϊκός ξεμείνει από στόπερ. Αυτή τη στιγμή με δεδομένο, να πούμε ο Ίγκανσον έπαθε διάστρεμα. Πόσο βαρύ είναι θα το δούμε στην πορεία. Χάνει σίγουρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κατά πάσα πιθανότητα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε για το μάτι με τον ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ σίγουρα αφήνουν, επειδή μπορεί να είναι και λίγο πιο ελαφρύ. Αφήνουν
0: για και πάλι είναι μια μισή πέρα χρυσό, δεν θα πιέσουν, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Δεν νομίζω, είναι τέλος σεζόν. Μήπως προκάμει και παίξουν τον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τιμωρημένος ο Ερνάντεθ, είναι τραυματίας ο Κάτρης, βγαίνει έξω από την εξίσωση και ο Ίγκανσον, οπότε είναι και ο Γετβάη τραυματίας. Οπότε ο Παναθηναϊκός πάλι στο γνωστό θέμα. Οι έξι στόπερ, οι τέσσερις τραυματίες, οι τιμωρημένοι δεν είναι διαθέσιμοι και μένουν δύο. Ο Πάλμερ Μπράουν που θυμίζω ένα παιχνίδι έχει παίξει εδώ και δύο μήνες, γιατί πέσει για αυτό ένα μακρύ διάστημα απουσίας. Δηλαδή δεν είναι ακόμα και αυτό στο 100%. Αν το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το θέμα. Δεν ξέρεις τι να πεις τώρα. Δηλαδή πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Το Τουμπά που κι αυτός είναι ο δεύτερος στόπερ και αυτός το τελευταίο διάστημα εδώ και στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά έχει χάσει τη θέση του στην ομάδα. Ενώ στο διάστημα του Μαρτίνε, του Φερέιρα και στο διάστημα του 51ου ήταν βασικός και αντικατάστατος. Και ο Πορτογάλος και ο Ισπανός τον είχαν πάντα βασικό. Από τότε που ήρθε ο Ερνάντες, με ένα περίεργο. Δηλαδή, γιατί εμάς, ας πούμε, που τον βλέπουμε απ' έξω τον Ισπανό, εγώ τουλάχιστον δεν τρελαίνομαι κιόλας. Καλός παίχτης, ξέρει την παλίτσα, αλλά είναι αργός για μένα. Έχει πάρει φανέλα βασικού, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και έχει μείνει πίσω του Μπα. Που σε πολλά παιχνίδια, αν θυμηθείτε, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, οπότε μένει ο Παναθηναϊκός μόνο με Πάρεν Μπράουν και Τουμπά. Αναγκαστικά δηλαδή θα πάει ή στη λογική άμυνας με δύο στόπερ και όχι με τρεις που παίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ή θα τραβήξει κανένα πιτσιρικά το Βίντρα π.χ. από την K19 να τον κάνει στόπερ. Θα βάλει κανένα Κότσιρα ή κανένα Καλάμπρια που το έχει κάνει κάποια στιγμή. Δηλαδή πάλι με ορθογραφία. Κανένα τρίκ για να παίξει με τρεις αμυντικούς. Δεν έχω εικόνα πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί ο Μπενίτεθ. Είναι φρέσκα τα πράγματα, δεν έχουμε δει και κάτι από την προπόνηση, δεν έχουμε κάτι μάθει, δηλαδή πώς να μάθουμε αφού σήμερα τραυματίστηκαν δύο παίχτες. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό στο μάτς με την ΑΕΚ. Το πιθανότερο να πάει σε άμυνα με δύο στόπερ. Και να μην έχει και εναλλακτική από
0: τον Δεν έχει εναλλακτική με τρεις εμπαπά ή δεν έχει τρίτο χρυσό. Θα βαφτίσει κάποιον άλλον έτσι.
1: Θα βαφτίσει τον Κότσερα ή τον Καλάμπη. Στόπερ για να το χρησιμοποιήσει αν και εφόσον χρειαστεί. Τώρα, τα αγωνιστικά από τις γνωστές απουσίες δεν έχουμε κάποια επιστροφή και δεν περιμένουμε κάποια επιστροφή. Ο Ρενάτο Σάντσες ξανά πάλι ατομικό. Νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Πιθανότατα αντιμένω στα πράσινα. Δεν ξέρω βέβαια, είναι ανοιχτό το θέμα του να μείνει να φύγει. Σε σχέση με τους τραυματισμούς που βγάζει συνήθως τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε ότι η χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν συμπαθητική. Δηλαδή έπαιξε και πρόλαβε να παίξει κάποια παιχνίδια, σχεδόν τα μισά, ας πούμε. Βέβαια θες κάτι καλύτερο. Δηλαδή αυτό το παιδί ποτέ δεν μπορούσε να πάρει 15 παιχνίδια σειρά για να πει ότι λύνεται. Έπαιζε 4-5, ξανά μπαίνει λίγο έξω. Ξανά μπαίνει, ξανά βγαίνει. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό το. Και ακριβώς συμβόλαιο, πολύ ακριβό. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα για το
0: πάμε και στο άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα, ναι. Προέκυψε ξαφνικά και ραβδό στην εφηρία. Δεν είχαμε εμείς τουλάχιστον αντιληφθεί τώρα πιθανώς στην ομάδα που ασχολούνται λίγο με αυτά τα. Τις εκθέσεις παρατηρητών και τα λοιπά και έχουν κάποια γνώση, ίσως να μην ευνηδιάστηκαν όπως ευνηδιαστήκαμε εμείς στο άκουσμα ότι για δύο κροτίδες και πέντε δεκαλικά που ανάψανε στις έδρες τιμωρείται η έδρα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο και ιστορικό παιχνίδι που θα δώσει τη Λεωφόρος Γηπεδούχος. Το Γηπεδούχος το λέω γιατί ήδη υπάρχει συμφωνία με την Κυψιά και πιθανότατα να την δούμε την Κυψιά να παίζει τη Λεωφόρο ακόμα και παιχνίδια. Χρονιάς,
0: ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό τα δύο τελευταία να δώσει χρήση.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει εκεί. Θα την χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο αυτή ως έδρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει άλλο ένα παιχνίδι τουλάχιστον στη Λεωφόρο του χρόνου. Έτσι, αλλά ως φιλοξενούμενος.
0: Ναι.
1: Σαν γηπεδούχος είχαν σκοπό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να κάνουν μια πολύ μεγάλη γιορτή με τον ΠΑΟΚ. Να τιμήσουν αυτό το γήπεδο που είναι το πιο ιστορικό γήπεδο στην Ελλάδα. Έτσι. Το πιο παλιό. Το πρώτο που μπήκε χορτάρι, το πρώτο που μπήκαν καρεκλάκια, το πρώτο που μπήκε φως. Γενικά το πρώτο που παίξανε διεθνή παιχνίδια επίσημα, η εθνική ομάδα το χρησιμοποίησε για πολλά χρόνια. Γενικά έχει γραφτεί μια τεράστια ιστορία.
0: Θα κάνει Χρήστο με τις αναιρεσίες.
1: Έχει κάνει έχει μια. Κάνει. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία. Το είχαν κάνει παλιά και η ΑΕΚ με τον Άρη.
0: Και νομίζω και Όφη δεν έγινε δεκτή, στην ΑΕΚ και στην Άρη είχε γίνει όμως νομίζω.
1: Ναι, με τον Άρη και την ΑΕΚ είχε γίνει δεκτή αυτό ναι. Δηλαδή. Εκλειτώνει την ποινή, τη μεταφέρει για το επόμενο παίκτη. Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Δεν θα έχει επόμενο παιχνίδι. Εκτός να μεταφερθεί στο ΑΚΑ ή τη
1: δεν ξέρω αν οι κανονισμοί. Δεν το γνωρίζω. Αν οι κανονισμοί επιτρέπουν την τωρινή αυτή αναστολή να την εκτίσει στο επόμενο παιχνίδι, το πρώτο της περίοδου. Ναι. Δεν ξέρω αν το θέλει και αυτό ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, για να είμαστε και λίγο.
0: Εντάξει, Χρήστο, νομίζω ότι. Ξέρεις πρέπει να παίξει ένα κλεισμένο στο ΑΚΑ του χρόνου, όποιο και να είναι αυτό το πρώτο. Και συνήθως δεν είναι ντέρμπι αυτά τα μάτσα, αλλά και να αποχαιρετήσει όπως πρέπει τη Λεωφόρο έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτή είναι η μέρα σημασία, είναι ότι και με τον ΠΑΟΚ να γίνει, να μην γίνει δηλαδή, αν δεν μπορέσει να αλλάξει αυτή την ποινή, θα κάνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό, θα βρει έναν τρόπο και θα αποχαιρετήσει ο κόσμος με τον τρόπο που πρέπει τηλεφορώ.
0: Έγινε Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Χρυσκότος με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ανατελεία, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
7: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη Μεσημβρίνη, ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Χρυσούλα Αντωνιάδη, πήρε τη σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων από την Χαραγιανοπούλου, Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, πάμε και στην ΑΕΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα στις προηγούμενες μέρες ότι η ΑΕΚ είναι μοναδική από τους τρεις που κρατάει την τύχη της στα χέρια της. Κερδίζει την Κυριακή. Αν μάλιστα έρθει το παιχνίδι σώπαλο στο Καρισκάκη, έχει πάρει την Κυριακή το πρωτάθλημα. Κερδίζει την επόμενη Κυριακή. Είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εξαρτάται από τα δικά της πόδια, τα πόδια των παικτών της. Παίρνουν τα μάτς και σε τρεις αγωνιστικές πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου. Ο Γιάννης Σαντορινέος είναι μαζί μας για να μας πει πώς μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το τρίτο Παναθηναϊκό η Ένωση και τελικά αν έχει κατασταλάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αρχική ενδεκάδα. Αυτό το ερώτημα, το ερωτηματικό υπάρχει ανάμεσα σε Ζήνη Γιώβιτς. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, η ΑΕΚ, επειδή προπορεύεται και είναι με 6 βαθμούς τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν ασχολείται με κανένα σενάριο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα σενάριο. Τα σενάρια αφορούν αυτούς που ακολουθούν. Η ΑΕΚ αυτό το οποίο θέλει και το λένε και οι άνθρωποι της είναι να ανταποκριθεί στην συνθήκη που έχει μπροστά της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η Νέα Φιλαδέλφια αποφασίζει. Η Νέα Φιλαδέλφια θα βγάλει τον πρωταθλητή. Η ΑΕΚ 2 μάτσα έχει στην All Win Arena. Κυριακή 10 Μαΐου με τον Παναθηναϊκό. Τον χαρακτηρίζουν ως το τελικό των play-off και δικαιολογημένα. Διότι πλέον το έχουμε ξαναπεί Κώστα, μπαίνουμε σε μια σειρά αγώνων που για την ΑΕΚ είναι match ball τίτλου. Με νίκη με τον Παναθηναϊκό. Και αν έρθει στο Παλέ και το Μάστο Πάλιρο, θα έχει κλειδώσει και μαθηματικά τον
0: τίτλο. Πρωτάθλημα, ναι.
1: Τώρα, δεν υπάρχει το ερώτημα Ζήνη Γιώβιτς. Δεν υπάρχει ερώτημα ή διαζευτικό, να το πω πιο σωστά, δίπλα στο όνομα του Γιώβιτς όταν ο Λούκα είναι έτοιμος.
0: Okay.
1: Οπότε Γιώβιτς ξεκινάει.
0: Είναι δεδομένα
1: στα αρχικά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι Γιώβιτς Βάργα. Δηλαδή δεν θα αλλάξει ο Νίκολιτς τον κορμό της ομάδας, τον σκελετό της ομάδας που έχει φέρει την ΑΕΚ στο συνέξι. Ίσα-ίσα που είναι κέρδος βεβαίως το γεγονός ότι ο Ζήνη πρόλαβε να δείξει όλα αυτά που περίμενε ο προπονητής του. Να δείξει ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε υψηλότερο επίπεδο και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αλλά το βασικό δίδυμο της ΑΕΚ επιθετικά είναι Γιώβιτς Βάργα και εφόσον ο Γιώβιτς είναι 100% που είναι στο 100% δεν τίθεται καν θέμα αν θα αγωνιστεί ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι και αναλόγως και στα επόμενα. Άρα αν πάμε για μια ενδεκάδα, ο κορμός είναι 300, ρότα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή, στόπερ. Πενεδάης με πήγιο είναι στο 50-50, ποιος θα παίξει αριστερό μπακ. Θα δούμε, ίσως Πενεδάης. Έχει κάνει καλά play-off ο Πενεδάης, βασικός με Ολυμπιακό, βασικό με ΠΑΟΚ. Ένα ολόκληρο ημίχρονο, γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο Πίος εκεί, στην Λεωφόρο, έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο ο Σκοτσέζος. Άρα ίσως να έχει το πλεονέκτημα ο Πενεδάης. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή δεν αλλάζει. Γιώβιτς Βάργα τα είπαμε. Και είναι και η χρησιμότητα του Βάργα. Είναι αυτά τα οποία κάνει ο Βάργα μακριά από την περιοχή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας φορ που έχει επαφή με τα δίχτυα. Και έχει και αυτός, όπως και ο Γιώβιτς, περίπου ένα μήνα να σκοράρουν από το παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής στην Αγία Σοφιά με το τελευταίο μάτσο, νομίζω, με την Κηφισιά ήταν, που είχε βάλει 3 γκολ και είχαν σκοράρει και ο Γιώβιτς και ο Βάργα. Τώρα, ανοιχτό θέμα είναι αυτό που θα πλησιάσει τον Κοϊτά, γιατί και ο Κοϊτά είναι αμετακίνητος. Αν θα δούμε Κοϊτά με Γκατσίνοβιτς ή αν θα δούμε Κοϊτά με Περέιρα. Εκεί δηλαδή θα κρυθεί, εκτιμώ, η συμμετοχή σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα. Ανάλογα, τι θέλει να κάνει ο προπονητής με τον Περέιρα, πετυχαίνει καλύτερες τοποθετήσεις, πετυχαίνει καλύτερο έλεγχο της μπάλας. Είναι ένας έξυπνος παίκτης που έχει βοηθήσει πολύ και στα play-off. Με τον Γκατσίνοβιτς κερδίζει σε πίεση, δηλαδή αν θέλει να πιέσει τον Παναθηναϊκό από την αρχή, τότε με τον Γκατσίνοβιτς και τον Κοϊτά κερδίζει σε εντάσεις, κερδίζει σε πίεση, κερδίζει στα ψηλά μέτρα. Είναι ανάλογα τι τακτική θα επιλέξει ο προπονητής και πού θα θέλει να έχει τον Κοϊτά, δεξιά ή αριστερά. Συνήθως βλέπουμε πάντως ότι τον βάζει πια τον Κοϊτά δεξιά και φαίνεται και ο Κοϊτά πια εκεί που ήταν κάπως δύσκολη προσαρμογή του να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα από τα δεξιά, παρά το γεγονός ότι το ανάποδο πόδι, επειδή είναι δεξιοπόδαρος, θα μπορούσε να τον βοηθήσει περισσότερο από τα αριστερά. Βλέπουμε ότι έχει βελτιώσει αρκετά και τις εκτελέσεις με το αριστερό. Θυμίζω το πολύ ωραίο γκολ που έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω το πολύ ωραίο γκολ που είχε βάλει την Σαμσούντα με το αριστερό. Οπότε βλέπουμε ότι ο προπονητής κατηρώνει τον Κοϊτά δεξιά, άρα ψάχνουμε περισσότερο από την αριστερή πλευρά ποιος θα μπορεί να πλαισιώσει και να κάνει τη δουλειά ανάλογα με την τακτική που θα επιλέξει ο coach.
0: Ωραία, έγινε Γιάννη, μου συγχωρείστε πάρα
1: πολύ. Αυτό που χρειάζεται να πούμε ότι περιμένουμε βεβαίως και τις ανακοινώσεις, γιατί έχουν γίνει και οι συσκέψεις για την ανοιχτή προπόνηση αύριο. Οι πόρτες, εφόσον ανακοινωθεί, θα ανοίξουν στις 4.30, όπως γίνεται δηλαδή.
0: Όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές τώρα.
1: Η διαφορά είναι ότι ενδέχεται να ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα.
0: Περιμένουν περισσότερο κόσμο από τις προηγούμενες φορές, έτσι, Γιάννη, είναι δεδομένο φαντάζομαι.
1: Πλέον μπαίνοντας και την τελική ευθεία. Βέβαια. Υπάρχει και η προοπτική του ευρωπαϊκού κυπέλου για την Βασίλισσα ΑΕΚ στην Βαρκελόνη. Μπορεί να γίνει δηλαδή ένα συνολικό πάρτι, αλλά που θα λειτουργήσει ως office για την ποδοσφαιρική ομάδα. Ενώ ετοιμάζονται και πολύ ωραία πράγματα, το έχουμε ξαναπεί, με κορεό, με ωραίες εκδηλώσεις από τους οπαδούς για το παιχνίδι της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Έγινε Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Μοριάξαμε με Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Εδώ όλα πλέον νομίζω κινούνται στην επόμενη μέρα. Βέβαια, στόχος του Άρη είναι ούτως ή άλλως να δραματίσει την πέμπτη θέση, να διασκεδάσει λίγο την κακή φετινή πορεία. Ασχετά με αυτή τη θέση, πλέον δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όμως όλο το ενδιαφέρον είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και στο διοικητικό κομμάτι που ακούγονται πολλά, και στο μεταγραφικό και στο προπονητικό. Στα μεταγραφικά υπάρχει μια διάψηση για τον Πασχαλάκη, νομίζω. Τον Νίκο Παπαδόπουλο ξαναβγήκε όσον αφορά το θέμα του προπονητή στην επιφάνεια. Και βέβαια υπάρχει πάντα και αυτή η τοποθέτηση ανεπίσημη του κ. Γαρπίδη, ότι εμένα το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει, αλλά εδώ είμαι όποιος θέλει να μιλήσουμε για οτιδήποτε μου προτείνει. Λοιπόν, ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα διασκέδαση σε ένα τόσο σοβαρό κλίμα δεν υπάρχει για τον Άρη. Να το ελαφρύνουμε. Δεν μπορεί να διασκεδάσει καμία από τις εντυπώσεις. Είναι γεγονός. Απλά θα βάλει ένα τέλος, ένα φινάλε. Θα είναι ένα φινάλε όχι επιτυχημένο για τον Άρη σε κάθε περίπτωση. Λέγαμε κάποια στιγμή το πρωί όταν μιλούσαμε με τους συναδέλφους ότι το ρεπορτάζ του Άρη, έτσι όπως έχει γίνει, για τους όσους ασχολούνται με τον Άρη αυτή τη στιγμή και με βάση το βαρύ κλίμα που υπάρχει, την έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου για τα όσα δεν έγιναν φέτος και την προσδοκία βέβαια να υπάρχει κάτι καλύτερο σε διοικητικό επίπεδο από αυτό που υπάρχει. Από εδώ παρένθεση ότι δεν μπορεί καμία ΠΑΕ να σταματήσει τη λειτουργία της, περιμένοντας εάν και εφόσον θα έρθει κάποιος επενδυτής. Μου θυμίζει κάποιον που είναι σε μια γέφυρα. Είναι στη μέση της γέφυρας. Αριστερά έρχονται τα λιοντάρια, δεξιά έρχονται τα λύκη και τα τσακάλια. Και από κάτω είναι η κροκόδηλη και η καρχαρία. Πώς θα βρεθεί λύση, δεν μπορεί να πάει ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε να
0: βρεθεί. Ναι.
1: Μόνο από ψηλά, από τον αέρα, από τον ουρανό να έρθει κάτι. Σαν εικόνα το λέω αυτό, γιατί με το που αναφέρομαστε σε τύχη στο αγωνιστικό, παράδειγμα ότι ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Άρη σήμερα, μάλλον η προπόνηση του Άρη στο Πλιάδης Γιουκελίδης και ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου την ομάδα για τον αγώνα με τον Όφη την Κυριακή. Υπολογίζει Χόγκλα και Μεντίλ, αμφίβολος ο Μωρόν. Αμέσως η απάντηση είναι και τι μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει αυτό που είπες και εσύ, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι ο Καρυπίδης ισχυρίζεται και λέει ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Το τηλέφωνο του δεν έχει χτυπήσει και σχεδιάζει την επόμενη μέρα, την επόμενη σεζόν, τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Εδώ τώρα, βέβαια, να πω, να επισημάνω ότι είναι πάντα όλα αυτά μέσα σε ένα έντονο κλίμα δυσαρέσκειας, κακά τα ψέματα. Είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή σήμερα κυκλοφόρησε ένα σενάριο για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο με τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κινηθεί με Καρυπίδη, χωρίς Καρυπίδη, με κάποιον άλλον. Είναι δεδομένο με βάση το ρόστερ που υπάρχει σήμερα, θα κινηθεί για τερματοφύλακες. Και σε ποιες θέσεις θα κινηθεί ο Άρης, άσχετα αν έκανε μέσα στη σεζόν 23 συνολικά μεταγραφές. Και αυτό είναι ένα σοβαρό δείγμα του λαθασμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού στον Άρη. Ο επίσημος Άρης άμεσα διέψευσε ότι δεν υπάρχει καμία βάση σε σενάριο μεταγραφή για τον Πασχαλάκη. Είναι αλήθεια, γιατί τώρα πιάσαμε λίγο του θεματοφύλακε. Αν υπάρχει να πω ότι το συμβόλαιο του Αθανασιάδη τελειώνει, έγιναν κάποιε συζητήσει με τη διοίκηση, αλλά δεν υπάρχει σημείο επαφή. Όλα είναι ανοιχτά. Ο Διούδη είναι τραυματία αυτή τη στιγμή. Ο Μάικιτ ήταν ένα παίκτη που ήρθε φέτο θεματοφύλακα. Δεν ξέρω αν πάρει ευκαιρία την Κυριακή, που είναι πολύ πιθανό να του δώσει έστω κάποια ευκαιρία μετά από πολύ καιρό, μετά από μήνε. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά δεν φαίνεται να είναι στις επιλογές του Άρη, οπότε μπαίνει ένα θέμα, ένα σύστημα εδώ για τους θεματοφύλακες. Από εκεί και πέρα γίνεται όντως η συζήτηση για τον προπονητή της νέας περίοδου. Αυτό που λέει ο Καρυπίδης, που έχει πει, που έχει εξομολογηθεί, έχει μυστηρευτεί και το λέει σε όποιον βρεθεί στον δρόμο του, είναι ότι έχοντας καεί από επιλογές τύπου Χιμένες, κάποια στιγμή μάλιστα έμαθα ότι πριν μερικές μέρες που ήταν και στην Καλαμάτα, στα πηγαδάκια εκεί που σχηματίστηκαν, είπε ότι ήταν αποτυχημένη η επιλογή του Χιμένες και κάποια στιγμή γύρισε και είπε ότι μέσα στη νέα αγωνιστική περίοδο σίγουρα ο Άρης θα έχει Έλληνα προπόνητη. Θα πει κάποιος, αφού είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν δίνω πιθανότητα σε Μιχάλη Γρηγορίου, όχι δεν είναι άλλος προπόνητης, όχι γιατί δεν έδειξε κάποια καλά δείγματα γραφής, πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Αλλά νομίζω με την περιραίωση ατμόσφαιρα, με την ασφιχτική πίεση και τη δυσφορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Άρη, θα ήταν παρακινδυνευμένος, θα το χαρακτήριζα, αν μου επιτρέπεις, αυτόν τον γκολ να ξεκινήσει η χρονιά με Καρυπίδη και Γρηγορίου, όσο επαναλαμβάνω, καλώς με τον Γρηγορίου. Αν μπορώ να προβλέψω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, δεν τα λέω από το μυαλό μου, με βάση την εικόνα του ρεπορτάζ, ας δούμε το απόλυτο φαβόρι είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, γιατί αν ισχύει αυτό που πες στα πηγαδάκια, άλλος Έλληνας για να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή τον κύριο Γρηγορίου, νομίζω δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Γιώργο, έτσι. Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει Άρης, ο αρχηγός του Άρη. Βέβαια όλοι περιμένουν να το ολοκληρωθεί η χρονιά για να μπουν όποιες πλευρές στην τελική ευθεία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα είναι ένας μήνας, το έχουμε ξαναπεί, δράσεων. Περιμένουμε τον Αριστεχνή, αυτό μόνο να πω. Ο οποίος έχει την υποχρέωση να συμπληρώσω, να μιλήσει ανοιχτά για τις κινήσεις που έχει κάνει και είναι δεδομένες για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού Άρη.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως, Γιώργο, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει νομίζω πάρα πολύ σχεδόν τις επόμενους μήνες, το διοικητικό
1: του Άρη. Το μήνα Μάιος-Ιούνιος θα είναι δύο καλοί μήνες ρεπορταζιακά.
0: Για το διοικητικό.
1: Απαιτητική.
0: Ναι, απαιτητική, έχεις δίκιο, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιώργος Τσίκας με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στις ΣΕΡΕΣ, Βασίλης Αναστασιάδης. Αύριο Πανσεραϊκός στις 4 υποδέχεται την Κηφισιά. Παιχνίδι, όπως και τα προηγούμενα, ζωής και θανάτου για την ομάδα των ΣΕΡΕΣ. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Κώστα, είναι 13 μέρες που θα κρίνουν την κατηγορία. Είναι 13 μέρες, 4 παιχνίδια, 2 ταξίδια, το ένα στην Τρίπολη την επόμενη Τρίτη και την τελευταία αγωνιστική στην 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Είναι σε 13 μέρες θα κριθεί το αν ο Πανσεραϊκός αγωνίζεται φέτος Super League, θα παραμείνει δηλαδή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα πάει για τέταρτη, ή αν θα υποβιβαστεί στη Super League 2. Υπάρχει αισιοδοξία γιατί η ομάδα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα play out. Βέβαια τα πηγαίνει καλύτερα εκτός έδρας με τα 3-3 μέχρι στιγμής νικηφόρα αποτελέσματα. Νίκη δηλαδή και στην Κηφισιά, νίκη και στο Αγρίνιο και βέβαια νίκη μέσα στη Λάρισα. Η προσοχή έχει πέσει στο παιχνίδι αυτό με την Κηφισιά γιατί πλέον δεν χωράει άλλο, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο απώλειας βαθμών εντός έδρας, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κερδίσει και στην έδρα, να μην κερδίζει μόνο εκτός. Το κλίμα είναι καλό. Τεχέιρα που ουσιαστικά στο παιχνίδι με τη Λάρισα έπαιζε σε όσο διάστημα αγωνίστηκε τραυματίας, φαινόταν ότι είχε ένα πρόβλημα στο ξεκίνημα του αγώνα, έσφιξε τα δόντια, γύρισε προς τον πάγκο της ομάδας και είπε ότι καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι, αφήστε με να παίξω. Θα είναι στην αποστολή, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να ξεκινά το αύριο παιχνίδι. Όπως και ο Γκελασβίλη επίσης είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Ο Γεωργιανός θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω να ξεκινήσει. Βέβαια, όταν δεν ξεκινάει, συνήθως παίζει με τρίτο στόπερ τον Κάλνιν, ο οποίος είναι ο Κάλνιν, μπαίνει και ο Ντεμάρκο, μπαίνει και ο Βόλνη. Αυτοί οι τρεις δηλαδή ουσιαστικά είναι. Βέβαια, υπάρχει πάντα και ο Τέλης ο Καρασαλίδης. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι το κλίμα έτσι εδώ στις ΣΕΡΕΣ είναι ότι οι ΣΕΡΕΙ αποφάσισαν να βρεθούν και πάλι στο πλευρό του Πανσεραϊκού. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ανακοινώσεις από συλλόγους, από σωματεία. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο στο γήπεδο. Είναι πρώτο θέμα συζήτηση στις ΣΕΡΕΣ. Συζητιέται πάρα πολύ δηλαδή το αν η ομάδα δεν καταφέρει. Ο κόσμος λέει ότι εμείς μπορούμε να γίνουμε 12ο παίκτης της ομάδας και βέβαια να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο Πανσεραϊκός να πάρει την νίκη κόντρα στην Κηφισιά. Το κλίμα είναι καλό και αύριο στις 4 θα δούμε, ξεκινάει το παιχνίδι, η σέντρα στις 4 μετά από 90 λεπτά θα ξέρουμε το άλλο Πανσεραϊκός θα πάρει την πρώτη εντός έδρας νίκη, τέταρτη για τα play out. Κώστα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη μου. Θα περισσότερα πλέον αύριο το μεσημέρι στις ΣΕΡΕΣ. Να είσαι καλά.

0: Και το μάτι τη ΕΡΕΣ είναι περισσότερο στην πλευρά του Πανσεραϊκού όσον αφορά για το ποιον είναι πιο κρίσιμο. Η Κηφισιά έχει ακόμα μαξιλαράκι. Βέβαια δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την προηγούμενη της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει λίγο πιο άνετη στις ΣΕΡΕΣ. Έχει με 34 βαθμούς. Είναι 6 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. 28 έχει ο Πανσεραϊκός, 28 και ο Αστέρας Τρίπολης, 31 είναι ο Πανετολικός που είναι στο ενδιάμεσο. Το μάτι στο LFC Arena είναι καθοριστικό και για τις δύο ομάδες. ΑΕΛ Αστέρας, ο θάνατός της ζωής μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Μητρούς, Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, εσένα Κώστα και στους ακροατές.

0: είναι στην αποστολή. Γι' αυτό το παιχνίδι που είναι, θα έλεγα έτσι, όλοι γνωρίζουν και πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές, ότι με νίκη αναπτερώνουν τις ελπίδες και από την άλλη πλευρά, αν δεν τα καταφέρουν, τότε τα πράγματα, όπως είπαμε, δυσκολεύουν. Στο πλευρό αναμένεται να είναι ο κόσμος, όπως έχει και στις προηγούμενες και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πολύ περισσότερο και σε αυτό το αυριανό παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι είναι στις 5 το απόγευμα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επίσης να πούμε ότι το βάρος έπεσε στην ψυχολογία από την πλευρά του προπονητή, αλλά και στην τακτική, δηλαδή το πώς πρέπει να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι το αυριανό, όπου και οι δύο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για τον ίδιο λόγο.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, η οποία, όπως είπαμε, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Εγώ να θυμίσω ότι η βαθμολογία κυρίως θα πλέον σε 1-4 και στην ουρά της βαθμολογίας. Έχουμε λοιπόν η ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Είναι οριστικά τέταρτος, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Όσον αφορά στα play-outs, ο Ατρόμητος είναι πολύ χαλαρός, πολύ άνετος, με 40 βαθμούς. Έχει τελειώσει νομίζω η σεζόν για αυτόν. Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Παρασαραϊκός Αστέρας από 28 και η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς. Άνω τελεία, παρόλα τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
12: Ακούτε Έρα sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία πλέον στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα τη Hera Sport. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Hera Sport.

0: Λοιπόν, πάμε για Τρίπολη. Ακούσαμε το πώς προετοιμάζεται η Λάρισα για το αυριανό παιχνίδι στις 5. Για να δούμε πώς ολοκληρώνει την προετοιμασία του και ο Αστέρας. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του Αστέρας Άκτορ και πλέον το μυαλό είναι μόνο στην αυριανή αναμέτρηση. Ταξιδεύει, θα βρεθεί στην Θεσσαλία, στο LFC Arena αύριο στις 5 η ώρα. ΑΕΛ Νόβιμπετ, ένα μάτσο όπου ο Αστέρας έχει μοναδικό στόχο τη νίκη για να καταφέρει να πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό παραμονής, έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ. Αν και δεις την ΑΕΛ αύριο στην έδρα της, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και θα είναι και η πρώτη εκτός έδρας νίκη, κάτι που δεν το έχει καταφέρει στα παιχνίδια των play-out μέχρι στιγμής. Είναι στην επικίνδυνη ζώνη, ασχετά αν ισοβαθμεί με τον Πανσεραϊκό, είναι στους 28 βαθμούς και δεν θέλει με τίποτα να ιτηθεί, γιατί η ΑΕΛ, αν κερδίσει το μάτσο αυτό, θα πάνε όλοι στους 28 και βέβαια να δούμε τι θα κάνει και ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Άρα μπλέκει πολύ το πράγμα μετά, ασχετά αν μετά υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και την Κηφισιά. Έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ και τελειώνει με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Όμως κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο το παιχνίδι το αυριανό με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Συνήθως γύρω στις 7 το απόγευμα ανακοινώνεται η αποστολή, αν ανακοινωθεί. Γιατί τώρα τελευταία, τις περισσότερες φορές, η αποστολή ανακοινώνεται πριν την έναρξη των αναμετρήσεων. Άρα με πίστη και με καλή ψυχολογία, και η ψυχολογία καλή προέρχεται και από την καλή εμφάνιση με τον Ατρόμητο και το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε και η διάρκεια που είχε στην απόδοσή του η ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Όμως αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, γιατί η γηπεδούχος ομάδα παίζει το τελευταίο της χαρτί για να διεκδικήσει την παραμονή. Θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή την πίεση που θα βγάλει η ομάδα της Θεσσαλίας, η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ειδικά στο ξεκίνημα να το εκμεταλλευτεί σε κάποιες ευκαιρίες που θα βρει, αν βρει. Δεν θα έρθει, ούτε θα πάει να παίξει αμυντικά στη Θεσσαλία. Θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του Αστέρας Άκτορ για να πάρει τους 3 βαθμούς που θα είναι χρυσή σίγουρα στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη μου. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να σε ρωτήσω ούτως ή άλλως, σε που δεν υπάρχει αποστολή, πιθανή
1: δεν υπάρχει αποστολή, τι να σου πω. Η εντεκάδα δεν αλλάζει πάντως με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.
0: Με δεδομένο μάλιστα ότι προέρχεται και από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική.
1: Ναι, εκτός και κάνει κάποιες αλλαγές επιλογής για ξεκούραση, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη και τελειώνει η διαδικασία των play-out. Δεν υπάρχει διακοπή καθόλου ούτε για ανάσα.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνέχεια στο ρεπορτάζ, πάμε και στο κυπελούχο Όφη, ο οποίος νομίζω πλέον σκεφτεί την επόμενη χρονιά. Με την κατάξυση του κυπέλου, φαντάζομαι ότι ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τόπο η φετινή σεζόν και ότι τα παιχνίδια που μένουμε μέχρι το φινάλε των playoffs για τις 5-8 αποτελούν τυπική διαδικασία για τους παίχτες και τον Χρήστο Κόντι. Και για τη δείξη, η οποία κοιτά πια την επόμενη μέρα και το πώς θα ενισχύσει την ομάδα, με δεδομένο ότι υπάρχει μπροστά ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εντάξει, αγωνιστικά δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, διότι θέλει όφη να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Στις θέσεις 5 με 8, άσχετα αν η πέμπτη θέση, όπως πολύ σωστά είπες, δεν οδηγεί πλέον στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που θέλει ο Χρήστος Κόντις είναι η ομάδα του να μην χαλαρώσει. Γι' αυτό βάζει και τη σχετική ένταση, την καλώς ενωμένη ένταση στα αποδυτήρια για τους ποδοσφαιριστές, ώστε να τερματίσουν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Για το μάτς Κυριακής, στο Κλέαν Βικυρίδης με τον Άρη, δεν θα έχει τη διάθεσή του, όπως δείχνουν τα πράγματα, τον Χριστόπουλο, τον Μπόρχα Γκονζάλες, και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος έχει ενοχλήσει το γόνατό του. Αλλά βεβαίως από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο, και μάλιστα σήμερα είχαμε την παρουσίαση των ελίτ τμήματων στην Ακαδημία του Όφη στην Αθήνα, όπου δημιουργήθηκαν 4 νέα αγωνιστικά τμήματα, που σημαίνει ότι ο Όφη εξαπλώνει τα δίχτυα του σε μια μεγάλη ποδοσφαιρομάνα, όπως είναι το Λεκανοπέδιο Αττικής, προκειμένου να ψαρέψει, να αγγλίσει νέο αίμα από την Αθήνα. Στο περιθώριο λοιπόν της συνέντευξης τύπου, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, αναφέρθηκε πέρα από τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης Ακαδημίας του Όφη, το πόσο πολύ μετράει το γεγονός σε επαγγελματικό επίπεδο η δημιουργία των 4 τμήματων Elite Group στην καρδιά της Αθήνας. Να πούμε επίσης ότι απεκάλυψε ότι βγήκε η άδεια για το κτίριο στο Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο, γεγονός που σημαίνει ότι εν ευθέτω χρόνο θα ξεκινήσουν και οι εργασίες εκεί, ώστε να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο, πέρα από την προσπάθεια που γίνεται για να βρει χώρο για να φτιάξει το νέο γήπεδο Όφη. Βλέπουμε ότι υπάρχει παντού εγρήγορση στον Όφη, και στο αγωνιστικό και στο αξιογωνιστικό κομμάτι, και ελπίζουν λίγαν συντόμως να έχουν νεότερα όσον αφορά κυρίως το θέμα του γήπεδου.
0: Ωραία, έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στην ποδηλασία, καθώς είναι σε εξέλιξη ο διεθνής ποδηλατικός γύρος Ελλάδος. Θα βάλουμε στην παρέα μας τη Βίκη Σπύρου, που τον παρακολουθεί από κοντά. Βίκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Βρισκόμαστε εδώ στη Λαμία. Εδώ περιμένουμε περίπου σε 50 λεπτά το πελωτόν. Είναι το τρίτο ετάπ σήμερα, τρίτη αγωνιστική μέρα, λοιπόν, του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ένα ετάπ πάρα πολύ δύσκολο το σημερινό. Λέγεται και Βασιλικό. Είναι το δυσκολότερο. Ονομάζεται έτσι γιατί τα εξωμετρικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάνω από 4.200 μέτρα και θα κρίνουν σίγουρα πάρα πολλά από την γενική κατάταξη. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον επικοινωνιακό διευθυντή του αγώνα, τον Τάκη Ξουρή, και παλιός ποδηλάτης βεβαίως. Τάκη, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο ετάπ και είχε πάρα πολλούς κινδύνους, έτσι λόγω της φύσης της διαδρομής, δεν βοήθησε βεβαίως και η βροχή που ξεκίνησε το πρωί στο Βόλο, αλλά παρόλα αυτά όλα μέχρι στιγμής πάνε πρίμα.
2: Ναι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήταν η αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση σημερινής ημέρας, γιατί το ξέραμε ότι το Πήλιο έχει στενούς δρόμους, έχει χωριά, αλλά θέλαμε να τα αναδείξουμε. Θέλουμε να δείξουμε στην παγκόσμια τηλεόραση, στα 27 δίκτυα που βλέπουν τον αγώνα, αλλά και στην ΕΡΤ, τις ομορφιές της χώρας μας. Ωστόσο, οι ομορφιές πάνε και με δυσκολίες. Σήμερα είχαμε μια επιπρόσθετη δυσκολία που ήταν η βροχή. Οι δρόμοι ήταν βρεγμένοι, γλιστρούσαν. Η σήμανση σε αυτό βοηθάει, αλλά η πρόσφυση του ελαστικού ενός ποδηλάτου δρόμου που είναι 28 χιλιοστά το περισσότερο, καταλαβαίνετε, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τα καταφέραμε όμως, και οι αθλητές τα καταφέραν βασικά, και μετά τη μεγάλη ανηφόρα στα Χάνια, όπου είχε και πάρα πολύ κόσμο, τα πλάνα ήταν εντυπωσιακά, είχαμε την κατηφόρα της Πορταριάς. Όσοι γνωρίζουν από Πήλιο Πορταριά καταλαβαίνουν ποια είναι αυτή η δυσκολία. Και εκεί οι αθλητές πέρασαν. Τώρα είναι λίγο έξω από τη Λαμία, τους αναμένουμε. Όσοι έχουν μείνει, με την έννοια ότι οι πιο δυνατοί έχουν ήδη ξεχωρίσει, είναι καμιά τριανταριά, οι υπόλοιποι 90 προσπαθούν πλέον να τερματίσουν και αναμένουν να δούμε ένα πολύ ωραίο τερμασμό εδώ.
1: Λοιπόν. Και ενώ εμείς περιμένουμε τους ποδηλάτες για να ολοκληρώσουν, λοιπόν, το τρίτο ετάπ, έχουμε άλλα δύο ετάπ τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να σταθούμε λίγο και σε αυτό της Πάρνηθας και σε μια παράλληλη πολύ σημαντική δράση που θα γίνει, αλλά και το τι θα γίνει την Κυριακή στο Σύνταγμα.
2: Λοιπόν, ο αγώνας, θεωρούμε ότι το ένα μέρος του αγώνα τελειώνει σήμερα, αλλά αύριο και μεθαύριο είναι δύο διαφορετικοί αγώνες, σαν δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Γιατί αύριο ξεκινάνε από την Αταλάντη και το μεσημέρι τερματίζουν στο Μον Παρνές, στην Πάρνηθα. Για πρώτη φορά ο γύρος Ελλάδος θα τερματίσει εκεί. Εμείς θέλουμε να εντάξουμε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε στην κοινωνία και στο μυαλό του Έλληνα πολίτη. Και να χαρεί και ο ερασιτέχνης ποδηλάτης. Άρα διοργανώνουμε στις 12 το μεσημέρι μία ανάβαση ερασιτεχνών, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τις 500 συμμετοχές, και μια μεγάλη γιορτή και ένα πάρτι με το Δήμο Αχαρνών και με το Regency Casino Mont Parnasse στον κάθε σταθμό Τελεφερίκ. Σουβλάκια, δώρα, κληρώσεις, μουσική. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να χαρεί τους ποδηλάτες, αλλά να χαρεί και την αυριανή μέρα.
1: Και το τελευταίο θα γίνει στο Σύνταγμα, έτσι, η μεγάλη γιορτή, όπου θα έχουμε και συναυλία.
2: Ναι, την Κυριακή, λοιπόν, ξεκινάμε 10.30 από τον Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέας, όπου και εκεί θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Και τερμασμός είναι στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα. Αναμένουμε χιλιάδες κόσμου, συναυλία στα Βέντο και Ήδη Αδάμου, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα. Και περιμένουμε όλους να έρθουν και να θαυμάσουν σαν να κινούνται στο κέντρο της Αθήνας με πάνω από 50-60 χιλιόμετρα την ώρα. Και στις 12 η ώρα, όσοι μας ακούν, μπορούν να πάρουν το ποδήλατό τους, να κατεβούν στο Σύνταγμα. 9 με 11.30 είναι οι δηλώσεις συμμετοχής για την ποδηλατοβόλτα. Έρχονται, δηλώνουν συμμετοχή στο αντίστοιχο κιόσκι. Παίρνουν τη διαπίστευσή τους, μπαίνουν μέσα στη διαδρομή και ξεκινάνε και κάνουν 6,5 χιλιόμετρα λίγο πριν μπουν οι επαγγελματίες αθλητές στην κλειστή Αθήνα.
1: Είναι δηλαδή η διαδρομή του Σιρκουή.
2: Η διαδρομή που θα κάνουν οι αθλητές τρεις φορές στο Σιρκουή μπαίνοντας στην Αθήνα. Ο κάθε Έλληνας που θέλει, ο κάθε Έλληνας και ο κάθε Αθηναίος που θέλει να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατο, μπορεί να την κάνει από τις 12 μέχρι τη 1 στην κλειστή Αθήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Τάκη Ξουρή για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας μετέφερε, για αυτό το οποίο αναμένεται το επόμενο διήμερο, στα δύο τελευταία ετάπ. Λοιπόν, αυτά από εμάς, εδώ Βίκη, από την Λαμία. Περιμένουμε τους τερματισμούς του σημερινού τρίτου πολύ δύσκολου, επαναλαμβάνω, ετάπ.
0: Έγινε, Βίκη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το ερώτερο. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Θα πάμε όμως σε Europa και Conference League, καθώς χθες κλείδωσαν οι δύο τελικοί. Aston Villa Freiburg στο Europa League, Crystal Palace με Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League. Και αν και για την Crystal Palace ήταν κάτι νομίζω ότι αναμενόμενο με δεδομένο την αξία της ομάδας, για την Σταχτοπούτο όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου αλλά και του Ισπανικού Πρωταθλήματος, στην Ράγιο Βαγεκάνο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να φτάσει σε ευρωπαϊκό τελικό. Περισσότερα από τον Νίκο Καραγιάννη, με τη μοναδική επισήμανση ότι έχουμε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς με τη συμμετοχή ισάριθμων αγγλικών ομάδων. Στο Champions League Arsenal, στο Europa Aston Villa, στο Conference Crystal Palace. Και αυτό μπορεί να δείχνει και κάτι για τη διαφορά του αγγλικού ποδοσφαίρου με Ισπανούς προπονητές όμως. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά θα πω για την Ράγιο Βαγεκάνο, καθώς στο Στρασβούργο ήταν η ομάδα η οποία έχει τερματίσει και πρώτη στην League Phase του Conference League. Δείχνει να βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Προερχόταν από μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Mainz. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά στο δεύτερο παιχνίδι. Στην Γαλλία η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν πολύ καλύτερη, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από το Στρασβούργο, θα μπορούσε να σκοράρει και άλλα τέρματα, αλλά ο Πέντερς, ο τερματοφύλακας των Γάλλων, ήταν εκεί για να κρατήσει ουσιαστικά την ομάδα του στην διεκδίκηση της πρόκρισης. Στις καθυστερήσεις το Στρασβούργο έχασε και πέναλτι με τον Εντσίσο, αλλά από εκεί και πέρα η Ράγιο Βαγεκάνο πήρε μια πανάξια πρόκριση στον τελικό του Conference League, εκεί που θα βρει την Crystal Palace. Crystal Palace είναι και το μεγάλο φαβορί για την διοργάνωση. Μόνο και μόνο μια ματιά στο roster της μπορείς να καταλάβεις για το ότι είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει τα προγνωστικά με το μέρος της για να είναι να κατακτήσει το Conference League στην ληψία στις 27 του Μάη, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει την Ράγιο Βαγεκάνο να μετά και τη μεγάλη υπέρβαση που έκανε κόντρα στο Στρασβούργο. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη. Από εκεί και πέρα είχαμε και στο Europa League τελικό. Η Φράιμπουργκ έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μπράγκα. Νομίζω έτσι όπως ξεκίνησε το μάτι στη Γερμανία με την κόκκινη κάρτα του Ντόργκελες, το έκτο λεπτό δεν είχε επιστροφή για τους Πορτογάλους. Οι Γερμανοί με έναν δαιμονιώδη ρυθμό και έχοντας ως μεγάλο όπλο της την πίεση που έβαλαν στα καρέ των Πορτογάλων, έκαναν την ανατροπή και με 3-1 πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τον τελικό. Όπως ανατροπή έκανε και η Aston Villa. Εδώ νομίζω ότι αποφελήθηκε πλήρως από τα λάθη του Μιλένκοβιτς. Ήταν σε πολύ κακή μέρα ο στόπερ της Nottingham Forest και στο πρώτο γκολ φέρει ευθύνη, όπου δεν έχει συνεννοηθεί με τον Ορτέγκα και απομακρύνει με το κεφάλι. Και στη συνέχεια γίνεται στην εξέλιξη της φάσης το μαγικό του Μπουέντια, που περνάει ανάμεσα από 3 και 4 ποδοσφαιριστές της Nottingham Forest, σερβίροντας την μπάλα στον Όλι Βότκινς. Κάνει για αυτή τη φάση, Κώστα, έχει κάποια ελαφρυντικά ο στόπερ της Nottingham Forest. Δεν έχει καθόλου ελαφρυντικά για το πέναλτι το οποίο κάνει. Πραγματικά ήταν ένα χαζό μαρκάρισμα. Εκεί ο στόπερ της Aston Villa δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Ωστόσο τον τραβάει, τον ανατρέπει και κάπως έτσι η Aston Villa φτάνει στο 2-0. Μετέπειτα η Nottingham Forest ανοίχθηκε αρκετά για να βρει τον γκολ το οποίο θα έστειλε την διαδικασία στην παράταση. Και ο Μαγκίνο, ο αρχηγός της Aston Villa, με 2 τέρματα κατάφερε να κάνει το 4-0, να δώσει διαστάσεις τριάμβου στην πρόκριση της Aston Villa στο μεγάλο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Στις 20 Μαΐου είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε λοιπόν τους δύο τελικούς του Conference League Europa. Έχουμε και το τελικό της Champions League. Τρεις τελικές ομάδες κυριαρχούν, αλλά όλοι καθοδηγούνται από Ισπανούς. Η Aston Villa έχει Ισπανό προπονητή, η Ράγιο Βαγεκάνο και Ισπανό προπονητή, η Arsenal Ισπανό προπονητή. Δηλαδή κάτι δείχνει και αυτό. Αν θες να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η Arsenal και η Aston Villa έχουν Βάσκους προπονητές. Ούτε καν.
1: Ναι. Και έχουν. Η Aston Villa συγκεκριμένα έχει τον Emery, ο οποίος είναι ένας προπονητής που
0: και
1: έχει μεγάλη εμπειρία στο Europa League, μπορούμε να πούμε.
0: Βέβαια, δική του διοργάνωση, έτσι, αν κερδίζει, δεν θυμάμαι το προχειρατόριο πώς έχει κατακτήσει, έτσι.
1: Και με την σίγουρα σε 6 τελικούς.
0: Ναι, και με τη Σεβίλη και με τη Villarreal έχει πάρει απέναντι σε Μάτσερ. Είναι η δική του διοργάνωση, είναι το Emery, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, και είναι και μια ευκαιρία για την Aston Villa να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Έχει ένα Champions League νομίζω το 84.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος στο κύπελλο πρωταθλητριών με την ημερομηνία, δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα ακριβής. Έχουμε τους τελικούς πλέον για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε δράση από Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Στη Γαλλία η Lance με την Andy Lance θα παίξει τις όποιες ελπίδες έχει για να φτάσει την Paris Saint-Germain, κάτι το οποίο είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Είναι στο μείον 6 αυτή τη στιγμή από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Νάντα από την άλλη θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της σωτηρίας, αλλιώς δεν θα μπορέσει, αλλιώς θα υποβιβαστεί. Στη Γερμανία Ντόρτμουντ Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στην Ισπανία Λεβάντε Οσασούνα και στην Ιταλία Τωρίνο Σασόλο. Φυσικά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Τα σπουδαία νομίζω αύριο, Νίκο. Ναι, έχουμε κλάσικο στην Ισπανία, αλλά εκεί το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι,
0: θα
1: και
0: πάει,
1: η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης με όλα αυτά τα οποία.
0: Χαμός, έτσι, μεγάλος.
1: Με την κόντρα ανάμεσα και τον Τζακωμό ανάμεσα σε Βαλβέρδε Τσουαμενή. Την παρέμβαση της διοίκησης και όπως φαίνεται.
0: Θα τιμωρηθούν και οι δύο, Νικόλα. Νομίζω έτσι. Θα τιμωρηθούν και οι δύο από τη διοίκηση από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο για το ύψος της ποινής, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από τη διοίκηση είναι ότι θα τιμωρηθούν και οι δύο. Είναι σε μια διαδικασία αναδόμησης, μπορούμε να πούμε, η Real Madrid απέναντι σε ένα κλάσικο το οποίο μπορεί η Μπαρτσελόνα να σηκώσει και μαθηματικά
0: το πρωτάθλημα. Έτσι. Ωραία. Και στην Αγγλία το ενδιαφέρον αύριο City Bradford σε 7.30 και την Κυριακή West Ham Arsenal σε 6.30 όσον αφορά τις δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, έγινε Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης για το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. 9 και 4 βέβαια το μεγάλο ραντεβού του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε μετάδοση από την Ερασπορ. Το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στη σειρά των playoffs για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1. Θέλει την νίκη απόψε για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Νωρίτερα στις 8 η Ζαλγκύρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Εδώ οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1. Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν συγγνώμη στον ήχο. Η Ευγενία Δουργεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί στο δρόμο για το Μουντιάλ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε άλλη μια Παρασκευή. Την προηγούμενη φορά βέβαια ήταν Πέμπτη, αλλά τέλος πάντων για το Μουντιάλ, μια εκπομπή για το Μουντιάλ. Βρισκόμαστε εδώ, ο Τάκης Κουλουμπής. Γεια σου Τάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Τάσος Κολίτζας.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και ο Περικλής Μακρύς, στα τρία μικρόφωνα της Era Sport. Για αυτό το μήνα, το Μάιο, μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι να μπούμε στο μοντιαλικό μήνα που είναι ο Ιούνιος. Και εκεί βέβαια θα έχουμε πολύ διαφοροποιημένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο και στην Era Sport και φυσικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Τάκη.
1: Ναι, έχουμε και άλλη ομάδα πίσω από εμάς που είναι η Βιβίνη Κολοπούλου, η Ευγενία Δουλγεράκη, η Χρυσούλα Αντωνιάδου, ρυθμίζουν τους ήχους, κανονίζουν τα πάντα όσο αφορά την παραγωγή της εκπομπής, γιατί δεν θα ακούσετε μόνο εμάς αλλά και άλλους συνεργάτες της ΕΡΤ και της ΕΡΑ ΣΠΟΡ που θα ανακατευθούν σε αυτή την τεράστια υπόθεση που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Να μην το λέμε και πολύ Μουντιάλ, γιατί εντάξει, Μουντιάλ το έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά έξω δεν είναι τόσο συνηθισμένος ο τίτλος.
0: Θα μας αλλάξει τώρα τη συνήθειά μας που την έχουμε 50 χρόνια, δεν ξέρω.
2: Ας αφήσουμε τον Τάκη να το λέει παγκόσμιο κύπελο, τα αυστηρά.
0: Εγώ θα επιμένω στο Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το Μεξικό. Τι θα τους πεις εκεί πέρα? Κόπα ντελ Μούντο θα σου πούνε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό λέω. Εντάξει. Γενικώς η γραμμή παγκόσμια νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου τόσο φανατικά. Η λέξη Μουντιάλ όπως την έχουμε εμείς σε όλες τις ισπανόφωνες χώρες, ξέρεις, και καλά ισπανικά. Ακριβώς πλήρης χαρακτηρισμός Μουντιάλ δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Χρησιμοποιείται πάντως έτσι ως
2: χρησιμοποιείται, ναι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
2: Μουντιάλ μπορεί να το λέμε και ίσως μόνο εμείς να το λέμε τόσο, να το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ.
0: Εντάξει, και στην Ευρώπη η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες χώρες αντί να έχουν παράγωγο αυτές τις λέξεις, ξέρω εγώ, οι Ιταλοί να χρησιμοποιούν, οι Ισπανοί.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι οι Ισπανικοί είναι έτσι, ναι, από το Μουντιάλ, δηλαδή το παγκόσμιο.
0: Λογικό, λογικό. Οι υπόλοιποι
2: μένουν. Αλλά δεν το λένε ποτέ σκέτο παγκόσμιο. Θα πούνε, ναι, παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή,
0: εγώ λέω ότι Μουντιάλ, εμείς πρέπει να επιμένουμε στον όρο Μουντιάλ, γιατί έχει καθιερωθεί και όταν καθιερώνεται κάτι και είναι τόσο αποδεκτό. Εκτός αν έχουν οι ακροατές κάποια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω, γιατί και οι ακροατές μας που στέλνουν τα μηνύματά τους μπορούν να το επισημάνουν αυτό. Τι τους αρέσει περισσότερο, παγκόσμιο κύπελο ή Μουντιάλ?
1: Θυμίζουμε τη διαδικασία για να στέλνετε μηνύματα γραπτά στο 54160, γράφοντας τη λέξη σπορ είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα μπορείτε και μέσω Viber, γνωρίζετε καλά και οι περισσότεροι από εσάς τη διαδικασία, θα βρείτε την Era Sport για να μας στείλετε το μήνυμά σας που αφορά κυρίως, επιθυμούμε, τη συγκεκριμένη θεματολογία που έχουμε στην εκπομπή, δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο και όσα θα συζητήσουμε εδώ, το Μουντιάλ, για να μην στεναχωριούνται και άλλοι δύο, και όχι άλλα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, και τις δύο φορές και την προηγούμενη εβδομάδα θυμάμαι εγώ ότι ξεκινήσαμε με πολύ ωραία μουσική, και αυτό το λέω γιατί θα σας ξεκινήσω με ένα μουσικό θέμα. Ξέρουμε πια ότι έχουμε τη Σακύρα για δεύτερη φορά.
2: Να, δεν είπες για ωραία μουσική, να σε προλάβω.
0: Καλά, εντάξει, okay. Δεν είπα για ωραία, είπα για μουσική. Ωραία μουσική παίξαμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Τώρα το αν αρέσει σε κάποιους.
1: Σκόρπινς από κάτω.
0: Ναι.
1: Αντί για Σακύρα.
0: Η Σακύρα είναι, ανακοινώθηκε το επίσημο song, πώς λέει, τραγούδι του Μουντιάλ, έτσι, για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω.
2: Τα ακούγαμε παρέα, θυμάσαι, ναι, τώρα πάνω λίγο πριν ξεκινήσουμε, και μου θύμιζε πάρα πολύ το πολύ πετυχημένο όντως τραγούδι πάλι της Σακύρα από το Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. Ναι. Τώρα το ακούμε.
0: Λίγο πιο ήρεμα. Λίγο πιο ήρεμο εκείνο το Waka Waka, τέλος πάντων.
2: Το Waka Waka ήταν όντως πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πολύ πετυχημένο.
2: Τώρα μου φαίνεται, ναι, ότι είναι λίγο κόπια εκείνου του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, πάνε να καθιερώσουν λίγο και ένα μουσικό τραγούδι, ένα τραγούδι μάλλον.
1: Δεν είναι και το φέρτο, αλλά καλό.
2: Που να συνοδεύει μια μεγάλη διοργάνωση. Πόσο μάλλον για αυτό το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο που είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, του σόου και όλα αυτά που συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Πάντως το ωραίο είναι, επειδή ίσως είναι ακόμα νωρίς, θέλουμε 5 εβδομάδες για την έναρξη του τουρνουά και νομίζω κανείς δεν συζητάει για το αγωνιστικό κομμάτι ακόμα. Πάντε να κάνεις μια κουβέντα λίγο για το ποιες ομάδες μπορεί να πάνε καλά ή ποιους παίκτες περιμένουμε να δούμε. Κάναμε μια τέτοια κουβέντα την περασμένη εβδομάδα. Οι ιστορίες που βγαίνουν είναι έξω αγωνιστικές. Έχουν να κάνουν με τη γιορτή που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Και στο πλαίσιο αυτής της φιέστας έρχεται και το τραγούδι της Σακύρα. Δεν ξέρω, σας άρεσε?
0: Κοίταξε, έχουμε, ναι, αν δεν συνηθίσει και ένα τραγούδι, είναι ένα pop τραγούδι όπως είπες, νομίζω προσαρμοσμένο αρκετά στη λογική και την νοοτροπία των Αμερικανών, γιατί αντιστοίχως το Waka Waka, που δεν ξέρω πολύ, το θεωρούν και το top τραγούδι, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία των επίσημων τραγουδιών, είχε μια Εσάνς, να πούμε ότι από την Αφρική. Σίγουρα
2: έτσι
0: εσάνς,
2: βέβαια.
0: Πολύ,
2: ναι, ναι,
0: πολύ
2: ναι, ναι, ναι. Και το χορό είχε και το Waka Waka.
0: Και για μένα ήταν και
2: χορό, νομίζω, το Waka Waka.
0: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα έχει τέτοια μεγάλη απήχηση που εγώ δεν θα το παρατηρούσα διαφορετικά αν δεν είχα μια κόρη σε αυτήν την ηλικία. Στα παιδιά του δημοτικού είναι πολύ διαδεδομένο, ακόμη και σε αυτή τη γενιά, εκείνο το τραγούδι. Επομένως η Σακύρα.
2: Πώς φαίνεται, έχουμε παιδιά στην ίδια ηλικία. Ακριβώς το ίδιο, δηλαδή το ίδιο ακριβώς πέρασα και εγώ. Γυρίσαμε από το Μουντιάλ και παίζαμε για μήνες. Για μήνες το Waka Waka, το είχαν μάθει απ' έξω.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, Τάσο, εσύ αν έχεις κάποιο αγαπημένο ή αν σου αρέσει τέλος πάντων αυτή η ιστορία με τα τραγούδια. Είναι ένα μέρος του σόου, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το παγκόσμιο κύπελλο και πόσο μάλλον τώρα στην Αμερική, γίνεται ακόμη πιο σόου από ποτέ. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο αγαπημένο ή κάποιο που να σου έχει μείνει πολύ έντονα από τα τραγούδια μετά το 2000 κυρίως που άρχισε να καθιερώνεται. Ή μετά το 98, γιατί.
1: Να σου πω ποιο θυμάμαι και ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ήταν εκπομπή της ΕΡΤ, βέβαια. Ναι. Θα ήταν τώρα, ήταν για το Μουντιάλ ή το Euro. Αλλά ήταν τραγούδι του Ιταλού. Δεν ήταν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Ήταν το μουσικό της εκπομπής που είχατε στην ΕΡΤ. Που είχαμε στην ΕΡΤ, εν πάση περιπτώσει τώρα. Ο Ιταλός, πώς λέγονταν ο Ιταλός τραγουδιστής.
0: Ξέρω εγώ. Ραματζότη.
1: Όχι ο Ραματζότη.
2: Ο Παβαρότη.
1: Όχι, όχι τέτοιο. Ροκ τραγουδιστής. Ροκ φωνή, εν πάση περιπτώσει. Έλα, το γνωστό τραγούδι. Εντάξει, τώρα παίζει όμως νομίζω.
2: Στην Ιταλία. Στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90.
0: Το 90 ήταν το
1: Κόπα Τεραβίδα.
0: Πώς λέγονταν. Ναι, αυτό που ήταν πολύ
1: όχι
0: έντονο.
1: Τόσο πίσω. Όχι τόσο πίσω. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ και θα σας πω. Αλλά επίσημο τραγούδι διοργάνωσης όχι. Μια είμαι ειλικρινής. Και κοιτάξτε, όλο αυτό το show νομίζω το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Εγώ δεν εντυπωσιάζομαι ιδιαίτερα. Προτιμώ να εστιάσω στο αγωνιστικό κομμάτι. Ειδικά όταν πάνε να στο ταΐσουνε με το ζόρι το show, έτσι, εδώ τώρα εντυπωσιάσω, εδώ τώρα κοίτα έχουμε κάτι τρομερό, εδώ δες, μη σταμάτα να βλέπεις λίγο μπάλα, ασχολήσουμε αυτό.
2: Κοίτα, επειδή μιλάμε όμως για το τραγούδι, είναι κρίμα να μην το ακούσουμε, οπότε μπορούμε να πάρουμε
0: μια γεύση
2: και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο το τραγούδι. Προσπαθώ εγώ να το βρω και δεν έχουμε αποτύχει. Βάλαμε το προηγούμενο. Ναι, το Σακίρα δεν έχει σημασία για να κάνουμε σύγκριση.
1: Στο original, ναι.
0: Θα μας πείτε και πόσους πόντους δίνετε στο καθένα εν όψει και Eurovision. Είναι 12, 10 κλπ.
2: Καλά λες. Γιατί είναι εβδομάδα Eurovision με πολλές προσδοκίες. Φέρτο, Ακύλα.
0: Να μην ξεχνιόμαστε.
2: Θα μπορούσε να είναι και μουντιαλικό τραγούδι.
0: Ναι, είναι. Αυτή η εβδομάδα που τη ζούμε εδώ στην ΕΡΤ, όχι εμείς τόσο Eurovision, και μετά θα ασχοληθούμε όλοι μαζί με το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, μέχρι τέλος Ιουλίου.
2: Έχουμε τον Γιώργο Χαϊκάλη κοντά μας. Γιώργο, δεν ξέρω αν είσαι
3: και
2: μας παρακολουθείς.
3: Γεια σου. Καλό
2: μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γιώργος Χαϊκάλης, που είναι ένας από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ για το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει σε αυτές τις τρεις χώρες. Σε δύο από τις οποίες, Γιώργο, εσύ θα είσαι, έτσι. Θα ξεκινήσεις από Καναδά, ένα αρκτήριο παιχνίδι για τον Καναδά, και θα συνεχίσεις στην περιοχή της Ατλάντα, της Βοστόνης, της Νέας Υόρκης, και θα κάνεις αρκετά ταξίδια από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Μάλιστα. Ξέρεις καλύτερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Τα ίδια μου έκανε και την περασμένη εβδομάδα σε μένα. Και του λέω, τα ξέρεις καλύτερα, νομίζω.
0: Όποιος θέλει να σας βρει τώρα.
3: Λοιπόν, επειδή σας ακούω από την αρχή και αναφέρατε την έννοια Μουντιάλ, και τώρα μην ξεστάσω και για Ιταλό συνθέτη, έτσι, να θυμίσω ότι ο Ένιο Μορικόνε
1: ούτε είχε γράψει
3: το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1978, το οποίο λεγόταν «El Mundial».
2: «El Mundial». Και αυτό τι είναι, το επίσημο, είναι επίσημο τραγούδι, έχουμε τη δεκαετία του 70.
3: Ήταν το επίσημο τραγούδι, ναι, του Μουντιάλ της Αργεντινής.
1: Άρα κάπως έτσι να καθιερώθηκε και όρος Μουντιάλ στην Ελλάδα, πιθανότατα, από εκείνη την εποχή, έτσι.
3: Δεν αποκλείεται.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
3: Δεν αποκλείεται.
0: Και πριν, νομίζω. Εντάξει, νομίζω το προλάβαμε. Αλλά το 70 με Πελέ και τα λοιπά, Μουντιάλ θα το λέγανε. Δεν νομίζω
1: δεν
0: να.
1: Δεν ξέρουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Νομίζω
3: ναι,
0: εγώ.
3: Καλά. Οι Βραζιλιάνοι που είναι έννοια συνώνυμη με το παγκόσμιο κύπελο, η Βραζιλία, δεν χρησιμοποιεί καν τον όρο Copa del Mundo. Το λένε Copa, σκέτο.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι,
3: το
0: ναι.
3: Απόλυτο κύπελο για αυτού. Λα Copa. Τίποτα περισσότερο.
0: Να πω επίσης, Γιώργο, πριν συνεχίσει, αφού ακούσα από την αρχή την εκπομπή, ότι ήδη πολλοί ακροατές έχουν ανταποκριθεί στην ερώτηση που έβαλε ο Περικλής για το πώς είναι πιο καλό να το λέμε και να το ακούμε. Ο Αχιλέας μας λέει πρώτος, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το θέμα συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ, αλλά ο τίτλος του αρέσει, δηλαδή όλο αυτό που γίνεται με τις τρεις χώρες. Ο Γιώργος Κανάς λέει: Παγκόσμιο κύπελο εθνών γεμίζει το στόμα λέγοντάς το, ενώ το Μουντιάλ έτσι και έτσι αδιάφορο. Ο Χρήστος Γιαννέλης: Τι γίνεται, ρε παιδιά, ποιος έδωσε γραμμή, λέει για hard rock. Εντάξει, δεν είναι hard rock, ακούμε τα πάντα εδώ στην Ερασπορ. Τα ίδια μας λέει ο Χρήστος Καλιμάνης και ο Δημήτρης Αποστολάκης που συμφωνούν με την έννοια Μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έτσι το έχουμε μάθει όλοι.
1: Δεν φαντάστηκα ότι θα ήταν θέμα συζήτηση.
2: Και εδώ συνοηθήκαμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, Γιώργο.
3: Έχει πάντως μια εξωτική χρειά.
2: Έχει,
3: ναι. Έχει.
2: Γιώργο, με τι προσδοκίες ταξιδεύεις σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση, γιατί έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και από Euro και από Mundial ή Παγκόσμιο Κύπελο. Ποια συναισθήματα έτσι βρίσκει αυτή την εποχή, περίπου ένα μήνα πριν από το ταξίδι σου στην άλλη άκρη της γης?
3: Κοίτα, πρόκειται εκ των πραγμάτων για το μεγαλύτερο Mundial όλων των εποχών. Από τη στιγμή που για πρώτη φορά θα έχει 48 ομάδες, αυτό σημαίνει ότι θα είναι περισσότερες οι χώρες, περισσότερες ιστορίες, περισσότεροι αγώνες. Αλλά πάντα γεννάται και το ερώτημα αν η διεύρυνση αυτή θα λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά στην ποιότητα. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ. Είναι ένα Μουντιάλ με τεράστια οργανωτική πρόκληση. Γίνεται σε τρεις χώρες, μεγάλες αποστάσεις, διαφορετικές ζώνες ώρας, διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Είναι ένα στοίχημα η διαχείριση των μετακινήσεων και για μας, προφανώς.
1: Και για μας και για όλους, διαβάζω, Γιώργο, τώρα ειδικά στη Νέα Υόρκη φαίνεται να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και με το κόστος της μετακίνησης προς το γήπεδο. Έτσι. Έχουν βάλει τρένο, νομίζω, που φεύγει από τη Νέα Υόρκη για να πάει στο Νιου Τζέρζι, που είναι Αθήνας Πειραιά. Αθήνα Πειραιά, μια απόσταση, αν δεν κάνω λάθος, περίπου, και είναι νομίζω $150. Και ήδη
3: ναι,
1: το κοιτάνε για να το κατεβάσουν.
3: Υπάρχει πολλή συζήτηση για τα ακριβά εισιτήρια μεταφοράς προς το γήπεδο. Πέρα από τα ακριβά εισιτήρια των αγώνων.
1: Πέρα από τα ακριβά που δεν τα πληρώνει ούτε ο Τραμπ, παιδιά. Έτσι. Εσύ να το ακούσει αυτό, να ακούσει τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Τραμπ. $1,000 λέει, ούτε εγώ θα τα πληρώνω, λέει. Ότι για να δουν το, νομίζω, οι ΗΠΑ Παραγουάι, είναι το πρώτο μάτσο των ΗΠΑ.
3: Ναι, είναι ένα μοντέλο γενικώς σε αμερικανική κλίμακα.
1: Εσύ και από άποψη
3: παραγωγής.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το κλίμα που περιμένεις να συναντήσεις εκεί, τι νομίζεις ότι θα βρεις, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Εντάξει, φαντάζομαι στο Μεξικό θα είναι διαφορετικά, υπάρχει μια έτσι πολύ μεγαλύτερη και πιο βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα. Πιστεύεις ότι θα έχει άρωμα μουντιάλ στις αμερικανικές πόλεις γενικότερα?
3: Κοίτα, περιμένουμε υπερθέαμα όπως και να έχει. Σε μια χώρα που το show είναι ξεκάθαρο. Γεμάτα γήπεδα, μεγάλα pre-game show με εμπορική ένταση, τηλεοπτική λάμψη. Το στοίχημα είναι να μην χαθεί, το είπες και εσύ νωρίτερα, η ποδοσφαιρική αυθεντικότητα μέσα από το show. Είναι το τουρνουά των υπερβολών, φαντάζομαι. Το έχουμε δει και στις τιμές, θα το δούμε και στο show. Λένε ότι μπορεί να επιμηκυνθεί ο χρόνος της ανάπαυλας ανάμεσα στα 2-45 λεπτά.
1: Για το τελικό νομίζω γίνεται κυρίως η κουβέντα, ή λες τώρα για όλα τα μάτς? Αν το
2: καθαρίζεις. Αλλά για το τελικό είναι δεδομένο, το θέμα είναι.
3: Για το, ναι, το τελικό είναι δεδομένο, ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβεί και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι κάτι που δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη από τους διοργανωτές.
1: Οπότε ξεχνάμε αυτό το σε 12-13 λεπτά τα ξαναλέμε που έχουμε καραμέλα όλοι μας.
3: Ναι, το ξεχνάμε φαντάζομαι αυτό.
0: Μην δείχνουμε το show όμως περισσότερο, γιατί το πάμε σε ρί και αρχίζουμε και περιγράφουμε.
1: Δεν νομίζω να έχουν show σε κάθε
0: για να επιμηκυνθεί κάτι θα έχει.
1: Θα παίζουν
0: διαφημίσεις. Εδώ σε έναν αγώνα NBA μέσα σε ένα τέταρτο μπαίνουν μέσα.
1: Ναι, εντάξει,
0: όλες...
1: αυτό ισχύει. Προσπαθείς να δεις NBA και σου πάει τα νεύρα.
0: Ναι, και σε κάθε time out. Είναι στο DNA του σε τέτοιο βαθμό που νομίζω θα εκμεταλλευτούν και τα cooling break και ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει.
3: Ναι, το NBA έχει φτάσει σε ένα σημείο που περιμένεις να δεις λίγο μπάσκετ, ναι, ανάμεσα στη τα τηλεοπτικά break και γενικά τα time out. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι ανάλογο και εδώ. Θα υπάρχουν σίγουρα και διακοπές για cooling break, θα υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και εμείς τηλεοπτικά για το πώς θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα των ενδιάμεσων εκπομπών που θα υπάρχουν μέσω των αγώνων.
2: Είναι βέβαιο ότι θα συμπιεστεί το πρόγραμμα, δηλαδή δεν είναι αυτό το παραδοσιακό που ξέραμε, Γιώργο, ότι λίγο πολύ στη 1 ώρα και 50-55 λεπτά ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο ένας συμβατικός αγώνας έχει τελειώσει. Εδώ και τα cooling break και η επιμήκυνση και τα στοιχεία του show που υπάρχουν, μπορεί να έχουμε παιχνίδια που τελικά θα ολοκληρώνονται στις 2 ώρες και 15 λεπτά, να ξεκινάει το άλλο θεωρητικά μετά από 45 λεπτά πρακτικά. Θα έχεις ένα μισάωρο ενδιάμεσα από τα μάτς μέχρι να φύγεις από το ένα και να πας στο άλλο. Όλα αυτά συν το γεγονός ότι δεν έχουν σταθερές ώρες έναρξης 100%, δηλαδή να είναι ευθυγραμμισμένα όλα τα μάτς. Να ξέρεις, παιδί μου, ότι κάθε μέρα 7 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ έχεις πρώτο μάτς. Στις 10 έχεις το δεύτερο. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν μικροδιαφορές. Έχεις ή 7 ή 8 έναρξη κάθε μέρα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τις ζώνες της κάθε περιοχής. Άλλο η Ανατολή, άλλο η Δύση, άλλο ο Νότος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εσύ με τις διαδρομές που θα κάνεις, με τις πτήσεις μάλλον που θα κάνεις, αισθάνεσαι καλά οργανωμένη, είναι έτσι όλη διαμονή σου και μετακινήσεις σου εκεί?
3: Η αλήθεια είναι ότι σε όλο τον χρόνο μου για να το επεξεργαστώ λίγο όλο αυτό. Η διαχείριση των μετακινήσεων είναι μια πρόκληση όχι μόνο για μας, είναι μια πρόκληση για τους φιλάθλους, είναι μια πρόκληση για τις ίδιες τις ομάδες, για το πώς θα κάνουν αποθεραπεία, για τον ρυθμό τους. Θα παίξει μεγάλο ρόλο και αυτό. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο που οι οικοδεσπότες έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέλουν μια αγωνιστική επιβεβαίωση και εμπορική απογείωση για το σόκερ. Το Μεξικό κουβαλά τη δική του ιστορία και το δικό του πάθος για τρίτη φορά. Η πρώτη χώρα που για τρίτη φορά θα διοργανώσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Και ο Καναδάς θέλει να αποδείξει ότι η πρόοδος που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και αγωνιστικά και οργανωτικά δεν είναι συγκυριακή. Είναι πολύ σημαντικό το στοίχημα και για τις τρεις υποδέσμινες και κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί θα διεξαχθεί ο μεγαλύτερος όγκος των αγώνων και όχι μόνο οργανωτικά και από άποψη ασφάλειας, έχει να κάνει, μπαίνει στην εξίσωση και το κλίμα που θα υπάρχει στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι δύο μήνες που συνεπάγονται, που έχουν πολύ ζέστη, πολύ υγρασία.
1: Ναι, είναι κάτι που συζητάγαμε, Γιώργο, και την περασμένη εβδομάδα αυτό, και πώς θα είναι πολύ αυστηροί οι διοργανωτές και θα ακολουθούν το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε, νομίζω, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε εκεί όπου είχαμε και τις πρώτες

0: που έτσι το περιμένεις με ανυπομονησία, ξέρω ότι γνωρίζεις καλά σχεδόν όλες τις ομάδες, όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να σε διαφημίσουμε, είναι γνωστό πια, αλλά υπάρχει κάτι που σε εντριγκάρει, λες θα πάω να δω και περιμένω να δω τι, ή ξέρω εγώ ανυπομονώ να δω τι.
1: Κοίτα, εγώ περιμένω μια διοργάνωση που θα έχει μπόλικα γκολ και εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Το κλίμα το επιτρέπει σε μια χώρα με πάρα πολύ σόου. Πιστεύω ότι θα υπάρχει λιγότερη σκοπιμότητα από τη στιγμή που βάσει φορμάτ θα προκριθούν και οι 8 από τους 12 τρίτους στην επόμενη φάση. Σημαίνει ότι με μια νίκη απελευθερώνεσαι και παίζεις πολύ πιο άνετα στις επόμενες υποχρεώσεις των ομίλων. Αυτό είναι το βασικό που περιμένω αγωνιστικά για... Αν θέλετε να μπούμε σε διαδικασία αναφοράς συγκεκριμένων ομάδων, τα ξέρουμε τα ονόματα, έτσι, τα βασικά ονόματα που θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο.
2: Πρώτο φαβορί όντως και για σένα η Γαλλία, όπως είναι και σύμφωνα με τους bookmakers.
1: Ναι, πιστεύω ότι διαθέτει το πληρέστερο ρόστερ από τις 48 φιναλίστ. Να φανταστούμε ότι μέσα σε 2 χρόνια από το Euro και μετά εμφανίζει άλλη μια φουρνιά παιχτών παγκόσμιας κλάσης, όπως είναι ο Ντουέ, όπως είναι ο Λίσε, όπως είναι ο Σερκί, παίκτες που εμφανίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έφτασαν μέχρι τον τελικό εκεί, ιτήθηκαν από την Ισπανία, αλλά έχουν κάνει τεράστιο άλμα από τότε.
3: Εννοείται.
1: Και θα είναι βασικά στελέχη. Μιλάμε για ένα πλήρες ρόστερ που έχει επιλογές σε όλες τις γραμμές. Υποπτεύομαι ότι, δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ στο τέλος, ίσως η έλευση του Ζινεντίν Ζιντάν να χρειαζόταν να γίνει πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για να δούμε κάτι πιο
3: οργανωμένο, πιο μεθοδικό. Καλός,
1: πιο δημιουργικό.
3: Γιώργο, σε διακόπτουμε λίγο γιατί έχει λίγο, πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, μείνε στη γραμμή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από

0: eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, έχουμε στη γραμμή και τον Γιώργο το Χαϊκάλη που περιμένει. Ακούμε και από κάτω να πάρουμε, να το ακούσουμε λίγο παραπάνω, ναι, το νέο τραγούδι που μιλήσαμε στην αρχή, που θα είναι το σήμα κατά τεθέν του Μουντιάλ από τη Σακύρα, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο. Τον έχουμε τον Γιώργο. Ωραία.
1: Ότι για το ποδόσφαιρο θα ήθελα να δω από τώρα τον Ζιντάν, τον τιμόνι της Γαλλίας. Δεν ξέρω ποια είναι η απόψη σας. Νομίζω ότι με τον Ντεσάν, ότι ήταν να δούμε το είδαμε από άποψη ιδεών, ποδοσφαιρικής λογικής και νοοτροπίας. Ήθελα έναν προπονητή να απελευθερώσει το ταλέντο των Γάλλων και να το βγάλει από τα καλούπια της τακτικής και του διαιτητισμού. Τι λέτε?
0: Κοίταξε, αν θες τη δική μου άποψη, νομίζω ότι είναι ο τέλειος διαχειριστής. Το έχει αποδείξει ο Ζινεντίν Ζιντάν ποδοσφαιριστών, όπως έγινε και στη Ρεάλ, που χωρίς να είναι ο μέτρη της τακτικής, ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να βάλει σε μια τάξη όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και το ίδιο πρέπει να κάνει στη Γαλλία και έχει ένα λόγο ύπαρξης και οντότητας που θα δώσει την ομάδα παραπάνω, γιατί αυτό που έχει ο ίδιος και κουβαλά με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας δεν το έχουν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές εν ενεργεία, ίσως αυτός και ο Πλατινί μόνο στην ιστορία της Γαλλίας.
2: Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι και θα ίσως μπορεί να μας βοηθήσει ο Γιώργος σε αυτό. Παίζει να έχει μείνει καθόλου πίσω Ζινεντίν Ζιντάν ό,τι αφορά το κεφάλαιο προπονητική?
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ. Όταν μένεις αρκετό καιρό εκτός, ναι, συνήθως μπορεί να σου συμβεί. Ωστόσο, είναι περιμένεις από τον Ζιντάν να απελευθερώσει τους παίκτες, να τους δώσει περισσότερες ελευθερίες στον αγωνιστικό χώρο, περισσότερη έμπνευση. Κάτι που η αλήθεια είναι πως με τον Ντεσάν δεν το έχουμε δει στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, με αποκορύφωμα το Euro που δέχτηκε και πολύ έντονη κριτική από τους.
2: Ναι, βέβαια, ήταν πολύ κακή εικόνα
1: στην Γαλλία.
2: Έχει λογική αυτό που λες. Νομίζω, ναι, γιατί μια ανανέωση νομίζω ότι χρειαζόταν η Εθνική Γαλλία, ειδικά μετά και τον οδυνηρό τρόπο που ήρθε η απώλεια του τελευταίου τίτλου στο Παγκόσμιο Κύπλο και με την εικόνα βεβαίως στο Euro. Προφανώς θεώρησαν ότι okay, να δώσουν και ένα τελευταίο Μουντιάλ στον Didier Deschamps και να ξεκινήσει μετά η νέα εποχή. Όπως και να έχει, νομίζω είτε με τον Deschamps είτε με τον Zinedine Zidane, με βάση το ρόστερ, και γι' αυτό συμφωνούν όλοι, είναι το πρώτο φαβορί νομίζω για την κατάξυση του τροπαίου. Και νομίζω ότι αν το καταφέρουν οι Γάλλοι, θα το καταφέρουν παίζοντας καιρό ποδόσφαιρο. Δεν θα το κάνουν όπως πήγαν το κάνουν οι Άγγλοι, για παράδειγμα, στο Euro. Τους θυμάσαι, Γιώργο, ήταν ομάδα φτιαγμένη, ναι, από το Southgate για το 1-0. Δεν τον ενδιαφέρε το θέαμα, δεν τον ενδιαφέρει η γκρίνια που ακουγόταν στην Αγγλία σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά για το κακό θέαμα που παρουσίαζε η Αγγλία. Το ζητούμενο ήταν ο τίτλος. Και φαντάζομαι κάπως έτσι πρέπει να το βλέπουν και στη Γαλλία τώρα.
1: Κάπως έτσι το βλέπουν, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η δίψα της Βραζιλίας, για να μην μονοπολούμε την κουβέντα στους Γάλλους. Με τον Αντσελότη, με τις μνήμες της Αμερικής από το 1994, όταν κέρδισαν τον τέταρτο τίτλο τους, αρκεί να μην λυγίσουν από τις ίδιες τις προσδοκίες τους. Μια ομάδα που και πάλι έχει πολύ ταλέντο, υπάρχει ένα ερωτηματικό με την ποιότητά της στη μεσαία γραμμή, και είναι διαχρονικά η εθνική ομάδα που κουβαλά το μεγαλύτερο βάρος, την περισσότερη πίεση από το κοινό της. Είναι τεράστια η πίεση σε αυτή τη χώρα. Παθολογική, ναι, αγάπη για το ποδόσφαιρο που πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά στην εθνική ομάδα. Το είδαμε και στο Μουντιάλ που διοργάνωσαν και δεν θέλουν ούτε να το θυμούνται το 2014.
0: Πάντως, απ' την άλλη,
1: αλλά οι Βραζιλιάνοι είναι εκεί και έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες. Ναι.
0: Αν σκεφτείς ότι, εντάξει, έχουν και απουσίες, λογικά θα
2: είναι από τις πιο αδύναμες εθνικές Βραζιλίες.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ο Νεϊμάρ θα πάει, θα είναι, αλλά έχουν δημιουργηθεί ήδη μεγάλη, έτσι, ιστορία και αναταραχή με τον Αντσελότη να μην τον έχει καλέσει όταν αυτός ήθελε. Αλλιώς είχε μάθει ο ίδιος, αλλά και παίκτες όπως ο Μιλιτάο, που μάλλον λόγω τραυματισμού δεν θα βρίσκεται, ή ο Ροντρίγκο, που έχουν μια αλφα εμπειρία. Αυτή είναι πια οι έμπειροι Βραζιλιάνοι. Δεν υπάρχουν και πολλοί
2: περισσότεροι. Δεν υπάρχουν περισσότερες σε αυτή τη Βραζιλία.
0: Ακριβώς. Οπότε θα έλεγα ότι ίσως είναι πιο λιγότερο απαιτητική από την πλευρά κόσμου ομάδα της Βραζιλίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ανάποδα, όχι απαιτητική, οι λιγότερες απαιτήσεις υπάρχουν για αυτή τη Βραζιλία.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει πίεση μέσα στη Βραζιλία, αλλά δεν ξέρω, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι αν οι φίλοι της Βραζιλίας έξω από τη Βραζιλία, αν περιμένουν με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια ανυπομονησία να δουν τη Σελεσά ως μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση, ή αυτή τη φορά κατάνε και χαμηλά την μπάλα, δεν έχουν δει και κάτι, ας πούμε, που να του έχει κερδίσει.
3: Και κυρίως και αναντιλαμβάνονται, ρε παιδί μου, ότι το ποιοτικό στοιχείο της Βραζιλίας δεν είναι όπως ήταν. Βέβαια, αυτό το έλεγαν και το 2014. Το 2014, καλά δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Ήταν το Μουντιάλ στην Βραζιλία. Απλώς τότε ήταν και στην έδρα τους. Βέβαια και τώρα είναι σε εκείνη την πλευρά του κόσμου, που εντάξει, καμιά φορά λέμε ότι ό,τι γίνεται στην Αμερική συνήθως κερδίζεται από κάποια ομάδα που είναι από την συγκεκριμένη Ήπειρο, όταν γίνεται στην Ευρώπη
1: κάτι τέτοιο.
3: Με ξέρει στη Γερμανία το 2014, ακριβώς. Έχουν αυτό το αβαντάζ, έχουν πολλά ντεζαβαντάζ από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν είναι καν, ας πούμε, η τρίτη-τέταρτη ομάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε.
2: Νομίζω ότι τα φαβορή είναι τέταρτη-πέμπτη. Κλείνει ίσως την πρώτη πεντάδα των δυνατών ομάδων που είναι η Γαλλία, η Αργεντινή.
0: Η Αγγλία,
2: η Βραζιλία,
0: η Ισπανία.
2: Η Αγγλία και η Ισπανία. Αυτές οι πέντε.
0: Είναι και Γερμανία.
2: Στο άλλο γκρουπ, η Γερμανία είναι πιο πίσω μαζί με την Πορτογαλία σε ένα δεύτερο ας πούμε, σκαλοπάτι.
1: Εγώ πάντως στην Αργεντινή δεν θα την έβαζα σε αυτή την.
2: Ούτε κι εγώ. Αλλά ως κάτοχο του τίτλου, έτσι, ως η ομάδα του Μέση που θα έχει πάλι τον Μέση.
1: Ναι, είναι μια ομάδα.
2: Και επειδή δεν υπάρχει άλλη πέρα από τη Γαλλία, έτσι, όλοι λέμε για τη Γαλλία, δεν υπάρχει κάποια άλλη που να λες. Ακόμα και
3: η
2: τωρινή Ισπανία δεν σοκάρει.
3: Όχι, δεν σοκάρει.
2: Δεν σε τρομάζει όπως.
0: Σοκάρει επειδή παίρνει τίτλους χωρί.
2: Να
0: έχει ομάδα.
2: Έχει τερφόρια, παράδειγμα.
0: Ναι, με τον Αρθάμπαλ ή τον Μωράτα, ακόμα που δεν ξέρω καν.
2: Δεν ξέρω
0: αν τον πάρουν στην αποστολή.
2: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί, δεν έχει κι άλλους πολλούς.
2: Δεν έχει τερφόρια.
3: Λοιπόν, να σας μεταφέρω σε ένα άλλο θέμα.
1: Πάντα το ερωτηματικό στο τερφόρια για την Ισπανία.
3: Να πάμε σε λιγότερο αγωνιστικά. Και να κρατήσουμε τον Γιώργο για λίγο ακόμα, να του κάνουν και μια ερώτηση πριν φύγει. Γιώργο Πανίνη. Αυτοκόλλητα μάζευες παλιά ή πιο πρόσφατα, δεν ξέρω.
1: Ναι, νομίζω έχω ή ακόμα κάποιες συλλογές από το 86 μάζευα.
3: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν από τους φίλους ακροατές, αλλά τέλος πάντων η Πανίνη θα έχει αυτοκόλλητα μέχρι και το 2030. Μετά η FIFA αποφάσισε ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους, θα βγάλει κάποια αυτοκόλλητα με κάποια άλλη εταιρεία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα εταιρικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί τα υπόλοιπα, τη λέξη Πανίνη, που μπορεί να είναι ένα brand, ταυτόχρονα μας γυρίζει και στην παιδική μας ηλικία και νομίζω ότι μας αφορά όλους. Έχουμε όλοι να διηγηθούμε μια ιστορία με τα αυτοκόλλητα. Γι' αυτό και το ανέφερα σήμερα, γιατί βγήκε η είδηση. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ τι μπορεί να θυμηθείς. Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε εδώ τώρα που το συζητούσαμε λίγο στο διάλειμμα με τα παιδιά, τι παιχνίδια παίζαμε με τα αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν, αν υπήρχαν παιχνίδια που εσύ θυμάσαι πέρα από τις ανταλλαγές που κάναμε.
1: Ναι, υπήρχαν παιχνίδια. Θυμάμαι παιχνίδια που παίζαμε με τα αυτοκόλλητα. Τα πετάγαμε στον τοίχο και όποιο. Έπαιρνε πιο κοντά στον τοίχο.
0: Έπαιρνε στο
2: άλλο. Και άμα ήταν ίση απόσταση. Ναι, και άμα ήταν ίση απόσταση ή καπέλωνε το ένα το άλλο, τα έπιανε και τα δύο, τα πετούσε από ψηλά και ανάλογα με το πώς καθόντουσαν, τα κέρδιζε ο ένας ή ο άλλος. Έτσι λυνόταν η ισοπαλία, θυμάμαι.
3: Λοιπόν, μονάζιγα, λέει.
0: Εγώ το είπα
3: αυτό. Εσύ το είπε
1: του έτσι. Ναι.
3: Για
0: το έχει ανάποδα.
2: Πώς φαίνεται ο τσουβαδόρο από μικρό. Πήγαν στα μονάζιγα.
1: Θυμάμαι ότι περίμενα πώς και πώς να πετύχω τα χαρτάκια με τον Μαραντόνα, τον Ζήκο και τον Πλατινί, που ήταν τα μεγάλα ονόματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986. Και στο τέλος με κέρδισε ο Πλατινί. Όπως δεν θα ξεχάσω και για το άλμπουμ του 1990, την πρώτη φορά που αντίκρισα τη φυσιογνωμία του Κάρλος Βαλντεράμα.
2: Σωστό, όλες οι πολλές φυσιογνωμίες.
0: Μα από εκεί αποκρυπτογραφήσαμε τις παίχτες και φιγούρες από τέτοιου είδους χαρτάκια και ήταν η φωτογραφία που μας έμενε χαραγμένη. Γιατί από τηλεοπτικές καλύψεις τότε δεν είχαμε τόσο.
2: Δεν είχε κοντινά πλάνα, δεν υπήρχε και η πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, δεν τον έβλεπε σε συνεντεύξεις.
1: Και κυρίως δεν είχε εικόνα στο μεσοδιάστημα.
2: Ναι, μπράβο, αυτό.
1: Από τα μεγάλα αστέρια. Δεν είχε την εικόνα που έχει σήμερα, μπορεί να του παρακολουθεί.
0: Και ειδικά του Νοτιοαμερικάνου.
1: Όποιον θέλει μπορεί να παρακολουθήσει.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Καταρχάς, να πούμε ότι χθες το βράδυ στη Μία, Γιώργο, δεν έκανες Κόπα Λιμπερταδόρες.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι. Είναι μία από τις ενδείξεις. Αλλά πλέον, όποιον θέλεις να παρακολουθήσεις, τον παρακολουθείς ανά πάσα στιγμή. Γυρίζουμε σε μια εποχή, εμείς πίσω, μιας και μιλάμε για τα Πανίνη, που πραγματικά υπήρχε μια ανυπομονησία να δούμε το Μαραντόνα. Ακόμη και το Μαραντόνα που είχε στιγμιότυπα να δεις. Πόσο μάλλον το Βαλντεράμα.
2: Γι' αυτό και για μένα ήταν πάντα άδικη η κριτική που γινόταν, που γίνεται κυρίως στους πιο σύγχρονους ποδοσφαιριστές, ότι αν δεν πάρεις Μουντιάλι, αν δεν κάνεις ένα καλό τουρνουά, ας πούμε, για 3-4 εβδομάδες, ένα καλοκαίρι, δεν μπορεί να θεωρηθείς εισάξιος του Μαραντόνα τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξεχνάμε ότι το Πελέ, το Μαραντόνα και τους παλαιότερους ακόμα τους βλέπαμε αν τους βλέπαμε μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ τον έλεπε, τους έβλεπες μια φορά το χρόνο ίσως ή κάθε δύο-τέσσερα χρόνια. Τον Πελέ πότε τον βλέπαμε, κάθε τέσσερα χρόνια. Το Μέση τον βλέπουμε δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένουν ένα καλοκαίρι,
3: ναι,
2: ένα τουρνουά ειδικών συνθήκων για να μου πει κάποιο ποιο είναι ο Μέση.
3: Λοιπόν, θα αφήσουμε τον Γιώργο, θα του θυμίσω μόνο ότι σε σχέση με τον τοίχο και τα Πανίνη, γιατί επιστρέφω εγώ εκεί, παίζαμε και το παιχνίδι από τον τοίχο που τα κολούσαμε, ναι, και τα αφήναμε να ταξιδέψουν περιστροφικά. Αν το θυμάται κανεί από εσά και
2: τώρα. Εγώ το είχα ξεχάσει μέχρι που το είπε λίγο πριν που είμαι στο στούντιο. Είναι κάτι που έχω να σκεφτώ 40 χρόνια.
3: Και ο στόχο ήταν να πλακώσει το επόμενο χαρτάκι του αντιπάλου για να
2: το κερδίσεις. Το θυμάσαι, Γιώργο, τα κολλάγαμε στον τοίχο δύο και τα άφηνε να πέσουν κάτω και ανάλογα με το πώ καθόντουσαν. Ναι, σωστά. Όχι μόνο δύο και πολλά.
3: Τι λε, Γιώργο?
1: Δεν το θυμόμουν, μου το θύμισε εσύ τώρα.
3: Ναι. Ναι, ήταν από αυτά που κάναμε μικρή. Τώρα, αν κάποιος φίλος ακροατής ξέρει και κάποιο άλλο ή έχει ανάλογες αναμνήσεις, να τις μοιραστεί μαζί μας.
0: Πάντως, που είναι ο πιο φανατικός της Eraspor, ο Σίβης Βοντζάκης δηλαδή, ναι, μου έστειλε τώρα φωτογραφία με όλα τα άλμπουμ στη βιβλιοθήκη του Μουντιάλ, που προφανώς είναι και συμπληρωμένα. Αυτό θα σας πει τις δικές του ιστορίες το Σαββατοκύριακο. Που έρχεται θα έχει.
3: Ξυπνήσαμε μνήμες.
0: Ναι.
3: Είναι το παιδικό συνέστημα που ανασύρεται.
0: Και τα ευαίσθητο σημείο του καθενό.
3: Μαζέψατε τελευταία φορά, ή μάλλον πότε ασχολήθηκε κανείς με Πανίνη, με αυτοκόλλητα τέλος πάντων, τελευταία φορά? Γιατί εγώ το έκανα πολύ πρόσφατα.
2: Με τα παιδιά,
0: έτσι, ναι, με τα, okay, το γιο μου, ας πούμε, π.χ. που τώρα πια το πράγμα έχει πάει και σε άλλα αθλήματα, έχει πάει παντού.
3: Όχι, δεν άγγιξε ποτέ άλλα αθλήματα πέρα από μια φορά στο NBA, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή παρουσίασε μια ύφεση όπως όλα αυτά. Ναι, σαν τους δίσκους, αυτό λέω εγώ. Σαν τα LP που λέγαμε, τους βινιλίου δίσκους. Που κάποια στιγμή παρουσίασε μια ύφεση και τώρα έχουν μια άνθηση και πάλι οι δίσκοι.
2: Ναι,
3: νομίζω,
2: έτσι η μικρή μου κόρη 14-15 τώρα ακούει δίσκους.
3: Ναι, και κάποια στιγμή πάνε ψηφιακά Πανίνη. Λέω τι ψηφιακά Πανίνη, ρε παιδιά.
0: Τώρα πάντως ο Χουάν.
1: Είναι περισσότερο οι κάρτες στη μόδα, τότε ήταν τα αυτοκόλλητα περισσότερο.
0: Ο Χουάν ή Χάντς, που έτσι μας στέλνει το μήνυμά του από το μέσο Viber, μας λέει τυχάκι και αεροπλανάκι. Το τυχάκι το είπαμε εμείς.
3: Το τυχάκι είναι αυτό που, ναι,
0: το αεροπλανάκι είναι αυτό που λέγα εγώ, μάλλον ότι πετάς.
3: Το αεροπλανάκι.
2: Α, ή αυτό, ή κρατάς δύο στο χέρι και τα πετάς κάτω.
3: Να μας το εξηγήσει, γιατί ο Τάκης λέει ότι τα κρατάς στο χέρι μια στίβα.
0: Ναι. Κάνεις
3: το ένα κάθε κάθετα
0: και τα άλλο οριζόντια και το πέταγες όπως σουτάραμε στο Σουμπούτεο. Να και σε άλλο παιχνίδι. Όσο πιο μακριά πήγαινε, κοντά στον τοίχο.
3: Ωραία. Δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Με τον Γιώργο να τον αφήσουμε, γιατί.
3: Νομίζω σε μας
0: τον πήραμε για 10 λεπτά και τα.
3: Πολύ ώρα και πολύ ωραία συντροφιά.
1: Εδώ είμαι. Εντάξει. Ό,τι θέλετε.
0: Να σε καλά,
2: Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να συμπληρώσουμε και άλλα μηνύματα που στέλνετε. Ο ενδιαφέρον έχει αυτό του Παύλου που κάνει μια παρατήρηση, καλά, κυρίως για το τι θα γίνει για την αμερικάνικη προπαγάνδα, τις διαφημίσεις και ότι θα είναι άρτο και θεάματα το παγκόσμιο κύπελο. Δεν χρειάζεται να πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Εγώ ήθελα να δω αυτό του Χάρη μάλλον και τα μπέρδεψα. Αυτό που λέει, καλησπέρα από Τρίπολη, Μουντιάλ είναι η σωστή λέξη και γεμίζει το στόμα σου, και αναφέρει κάποιες χώρες που δεν ξέρω αν θεωρεί και αν το ξέρει καλά ο Χάρης ότι είναι οι χώρες που το λένε Μουντιάλ. Λέει Ισπανία, Παραγουάη, Ελβετία, Αυστρία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο στοιχείο που το γνωρίζει ο ίδιος.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρω δεν το λένε.
2: Κοίταξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια.
1: World Cup θα το πούνε, αν το ξέρουν. Αν το ξέρουν. Ναι. Άλλο, ναι, άμα τι υπάρχουν, λένε τώρα οι Κουβανοί, είναι.
2: Πολλοί Ισπανόφωνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλοί Μεξικανοί. Σκέψω ότι κάποια στιγμή τηλεθέαση στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο στην Αμερική εκτοξεύεται εξαιτία όσων ζουν εκεί. Τώρα για την Αυστρία. Δεν το ξέρω, τώρα οι Γερμανοί το λένε.
0: Εσύ ήσουν εκεί.
1: Ναι, μπορεί να είναι όπου έκανε γκέλ το τραγούδι που μας έλεγε ο Γιώργος Χαϊκάλης του Ένιο Μωρικόνε, έτσι, που ήταν El Mundial. Όπου έγινε μεγαλύτερη επιτυχία, ίσως να κόλλησε κιόλας και ο όρος Mundial για όλη τη διοργάνωση.
2: Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει.
0: Ο Χρήστος ο Κυραρίνης μας λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι 40 χρονών και μαζεύω ακόμη χαρτάκια Πανίνη. Όχι μόνο Μουντιάλ. Φέτος μάζεψα και Euro League και Super League. Ξαναγίνεσαι παιδί, έχει δίκιο σε αυτό. Πάω να πάρω, λέει, στο mini market και με πειράζει ο περιπτεράς. Μου λέει: δεν παίρνουν παιδάκια και αγοράζεις εσύ και ένα-δύο ακόμη. Εντάξει, είναι συνήθεια.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και συνήθως εμείς τώρα που είμαστε και σε αυτήν την ηλικία και λίγο και μεγαλύτεροι, ψάχνουμε τους φίλους και λέμε: θα μαζέψεις για να μαζέψω και να ανταλλάσσουμε.
1: Μια μεγάλη διαφορά πάντως σε σχέση με το όταν το κάνεις παιδί έτσι και το ζεις με την ψυχή σου και όταν το ζεις αγωνιός, είναι ότι αγωνιός πληρώνεις κιόλας για αυτά και τα βάζεις κάτω και λες: κάτσε τώρα, τι συλλογή είναι αυτή. Αξίζει τον κόπο να καθόμαστε να ψάχνουμε στην τύχη να τα βρούμε ή δες να σου δώσω τα λεφτά να πας να το παραγγείλεις, να έχεις όλο το κουτί με όλες τις.
0: Όχι, με όλα τα αυτοκόλλητα μέσα. Εγώ θέλω να το συμπληρώσω.
1: Πρέσι, μπορεί να θέλεις. Σαν αγωνιός όμως μετά τα βάζεις κάτω και λες πώς θα μου κοστίσει εδώ το θέλω.
2: Και με 48 ομάδες τώρα ζορίζει το πράγμα. Δεν ξέρω αν κάνει κάποιος έναν υπολογισμό και εξαρτάται και από
1: πόσους φίλους έχεις να αλλάζεις. Μπορεί να μοιράζουν παραπάνω.
2: Να αλλάζεις, έτσι. Γιατί η ανταλλαγή είναι.
0: Τότε παίρναμε όλοι όμως. Δεν
2: υπήρχε στο σχολείο που να μην είχε άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να είναι ο αποσιολόγος του σχολείου.
1: Και σχετικά πρόσφατα πάντω μπορεί να μην ήταν για Μουντιάλ, να ήταν όπως ο υποφίλος τώρα ή κάποια διοργάνωση, η Euroleague ή μπορεί να ήταν το Champions League μέσα στη σεζόν ή οτιδήποτε. Πρόσφατα στην ηλικία των παιδιών τώρα στο δημοτικού, θυμάμαι ότι είχε υπάρξει απαγόρευση στο σχολείο: μην φέρετε χαρτάκια.
2: Δηλαδή, σαν το μη
1: φέρετε
2: κινητά.
1: Είναι αυτό που λες, ότι μία στο τόσο έρχεται ξανά στη.
0: Σκέψου όμως πόσο πιο αγνό ήταν σε σχέση με το σήμερα. Να σου απαγορεύουν τότε τα χαρτάκια και σήμερα να σου απαγορεύουν την πρόσβαση σε κινητό και όλες τις περιττές πληροφορίες τέλος πάντων που έχουν τα παιδιά τα σημερινά. Ο Ανδρέας ο Μουστόπουλος διευκρινίζει, έτσι μας κάνετε τις σοφότερους. Ζει στην Ελβετία και λέει: επειδή ζω εδώ, το λένε WM ή Weltmeister, ο νικητής του κόσμου. Έτσι αποκαλείται το Μουντιάλ που λέμε εμείς στην Ελβετία. Πείτε μας καμιά ιδέα
2: και στη Γερμανία, βέβαια, έτσι είναι ακριβώς.
0: Να δούμε και πώς θα ονομάσουμε και την εκπομπή με τις πολλές. Με τις πολλές διαφορετικές προφορές που έχουμε σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, η ανταπόκριση συνεχίζεται και εκτός από τα χαρτάκια και για άλλα παιχνίδια. Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που προφανώς είναι έτσι, μάλλον λίγο πιο μικρός από εμάς, λέει για τα Βανίνη ταυτοκόλλητα των 94, των 98 και του 2002. Επίσης, να θυμίσουμε και την επίδραση του Μουντιάλ στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με κλασικότερο παράδειγμα του World Cup των 94.
1: Το επίπεδο είναι αυτό, έτσι.
2: Αυτό είναι, ναι, σαν τραπέζι που ήταν. Καθόμασταν.
1: Ναι.
0: Και το επικό World Cup 98 για το PlayStation το 1. Εντάξει, σωστά. Αυτό που λέει όμως.
1: Μιας
0: το,
1: και πιάσαμε το παιχνίδι που σίγουρα το παίζαμε όλοι, έτσι.
2: Όλοι, γιατί ξέραμε ακριβώς και πώς μπαίνει η μπάλα και πώς μπαίνει το γκολ.
1: Απαγορευόντουσαν τα τσάτσικα. Απαγορευόντουσαν το σούτ από το κέντρο που έμπαινε στάνταρ μέσα ή το τριγωνάκι που έκανε στο κέντρο στο κόρνερ. Και έκανε
0: την παράλληλη σέντρα.
1: Και αυτό απαγορευόταν και αυτό, άμα ήσουν σωστό.
0: Ναι, και παίρνεγε όταν έπαιζε μόνο σου. Έπαιζε πρώτα με τη Σκωτία που είχε μια ομάδα μαύρα.
2: Με την ομάδα σου.
0: Μετά ήταν μια άσπρη και στο τέλο έπαιζε με τη Βραζιλία που είχαν στην μπάλα.
2: Ναι. Και ποιο είπε μετά το 98, ναι. Υπήρχαν βέβαια και τα πιο συμβατικά παραδοσιακά παιχνίδια. Αυτά με το ελαττήρια που και αυτό το αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς το πρόλαβαν. Ναι, δεκαετία 80 κυρίως.
1: Υπάρχουν ακόμα και στα πιτσιρίκια σίγουρα έχω πάρει ένα τέτοιο.
2: Και φυσικά το κλασικό ποδοσφαιράκι που ακόμα είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Το Σουμπούτιο, ναι.
1: Α, εντάξει. Το κλασικό εννοεί το. Ναι.
2: Το Σουμπούτιο ήταν πιο ελιτίστικο. Όχι ελιτίστικο ακριβώς.
0: Σουμπούτιο.
2: Για κάποιο λόγο ήταν ένα σχετικά ακριβό σπορ για εκείνες τις γενιές και το είχαν λίγοι. Και όποιος είχε Σουμπούτιο τότε μαζευόμασταν όλοι μαζί.
0: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικό.
2: Είσαι πιο μικρό στάκι απλώς.
0: Δεν είμαι πιο μικρό.
1: ήταν δύσκολο να το στήσει, να το φτιάξει.
0: Εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα. Ξεκίνησα τη δημοσιογραφία για το Σουμπούτιο, ναι.
1: Άντερε, αλήθεια.
0: Ναι, δεν το έχω πει ένα ποτέ. Ήμουνα κάποτε στο Μουντιάλ τη Ιταλία το 90 που ήμουν 15 χρονών στο Τουρνά Junior. Δεν πήγα στο τελικό να παίξω. Ήταν κοινός, τέλος πάντων, ιστορία την πούμε άλλη φορά. Και έκοψα. Είχα κόψει φλέβες που έπαιξα ποδόσφαιρο αντί για Σουμπούτιο και δεν πήγα εκείνη την ημέρα. Αλλά είμαι άρρωστη κατάσταση με το Σουμπούτιο. Τέλος πάντων, βάζαμε. Δεν τα έχετε κάνει εσείς. Βάζαμε πλαστελίνη μέσα στους παίκτες για να είναι βαρύ. Βάζαμε μέρητο. Τους γυαλίζαμε για να πηγαίνουν ευθεία.
2: Μέρητο. Μέρητο.
0: Θυμάστε το μέλλον. Τα είχαμε μάθει όλα τα κόλπα.
2: Και τη διαφήμιση τη θυμόμαστε.
1: Θυμάμαι τελευταία απόπειρα. Θυμάμαι τελευταία απόπειρα που έκανα να παίξω Σουμπούτιο. Είχα πάει πανεπιστήμιο πια, νομίζω, και συγκατοικούσαμε εκεί με ένα φίλο Σκοτσέζο και λέγαμε τι να κάνουμε. Ξέρω, να περάσει η ώρα, λέμε πάμε να Σουμπούτιο. Το στήσαμε, μα πήρε 10 ώρες να το στήσουμε. Παίξαμε
0: το στήσατε σε μισό παιχνίδι.
1: Ναι, όλο αυτό το κάναμε. Παίξαμε μισό παιχνίδι και το ξανακουμπήσαμε.
0: Όχι, εσύ. Εδώ είχαμε τρέλα. Α, ο Γιώργος διευκρινίζει για την ηλικία του, λέει 40 πλέον για όλα αυτά, ναι, που μας είπε νωρίτερα. Ή σίγουρα είναι πλέον αυτό που εγώ θέλω να διευκρινίσω είναι ότι βλέπεις από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κυρίως και όλα αυτά, μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά κυρίως αφού η FIFA ίδια έχει βγάλει πια παιχνίδι που είναι πασίγνωστο, βλέπω πιτσιρικάδες, κυρίως παραδείγματα που παίρνω από τα δικά μας παιδιά, ότι γνωρίζουν παίχτες που δεν τους ξέρει κανένας και τους μαθαίνουν από το FIFA.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή βλέπει για λίγο ο γιος μου, ξέρω εγώ, τη Φράιμπουργκ και μου λέει: α, ο τάδε παίχτης, λέει, πού τον ξέρεις, από το FIFA. Και βλέπω όλους που μαθαίνουν τους παίχτες έτσι, πρώτα τους βλέπουν πια στα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια στην τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό νομίζω ξεκίνησε από το football manager όμως που γινόταν πολύ δουλειά από πίσω στο scouting κτλ. Και όντως δηλαδή έβρισκε τα αστέρια του μέλλοντος, τα ανακάλυπτε σε αυτό το παιχνίδι πρώτα. Κυρίως εκεί. Ενδεχομένως να είναι και όμως και στα FIFA και στα Pro.
2: Και είναι σαφές ότι ξέρουν πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές από ό,τι ξέραμε εμείς τότε, στις παλιότερες εποχές. Απλώς εντάξει, εμείς ήμασταν σίγουρα πιο επιλεκτικοί, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε και διαφορετικοί. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε ποτέ ένα παιχνίδι της Φράιμπουργκ κατά τη στοιχεία. Τότε δεν υπήρχε ο τρόπος να το δεις. Το περίμενε στο στιγμιότυπο της Premier League της. Που δεν λεγόταν καν Premier League κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχει κάνει και άλλη μεγάλη ιστορία για να φέρει και τους παλιούς παίχτες κοντά να τους μάθουν. Αυτό είναι το μόνο καλό. Έχει κάρτες που είναι τα icons, οι legends, που ουσιαστικά παίχτες που τους ακούμε, ρωτάει ο γιος μου π.χ. και άλλα παιδιά, ότι για τον Πλατινί που καλά-καλά δεν τον έχουμε προλάβει εμείς, ήμασταν τότε μικροί, και σου λέει ήταν τότε καλός ο τάδε, καλός ο άλλος.
1: Και είναι μια καλή αφορμή για να τους μάθει σωστά
0: ο κόσμος. Η νέα γενιά. Ο Νότης διευκρινίζει, διορθώνοντάς με για το πώς παίρνεγες τις πίστες με ομάδες στο ποδοσφαιράκι. Λέει μη τελικό έπαιζες με Αργεντινή και τελικό με Γερμανία. Ναι, σωστά, το θυμήθηκα και εγώ. Όχι με Βραζιλία. Βραζιλία πρέπει να ήταν ένα level πιο πίσω.
2: Κάτσε να σκεφτούμε. Βγήκε το 94.
1: Και εσύ τι ομάδα ήσουν.
2: Ήταν η Γερμανία που είχε κερδίσει το 90.
0: Εσύ έπαιρνες τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Α, διάλεγες ομάδα.
0: Ναι. Αλλά οι αντίπαλοι ήταν.
2: Ναι. Ίσως επειδή η Γερμανία είχε νικήσει το 90 και σου λέει αυτή είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια τότε. Ίσως να είναι αυτή η απάντηση, δεν την ξέρω. Το λέω ως ενδεχόμενο. Πάντως είναι εντυπωσιακό.
1: Πολλά νομίσματα φύγανε σε εκείνο το κουτί.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Και επειδή ήταν και κάθετο, είχε και πολύ χτύπημα πάνω στο, στο μηχάνημα.
1: Και τον καφέ έβαζε δίπλα και τα πάντα. Ναι, ναι, ήταν μια χαρά, ήταν και τραπέζι μαζί.
2: Και καφέ ένα ήταν ο καφέ, έτσι φραπέ.
1: Ναι.
2: Ο οποίο έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, είναι εντυπωσιακό πάντως ότι η συλλογική εμπειρία που έχουμε όλοι μας, γιατί μπορεί να είμαστε εμείς τρεις εδώ, ένας άνθρωπος που τώρα οδηγεί, κάποιος άλλος που κάθεται και μας ακούει, όλοι έχουμε ζήσει κάποια στιγμή διαφορετικές ζωές, όμως μπορούμε να συντονιστούμε σε ένα πράγμα. Το οποίο είναι η συλλογική μας εμπειρία. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει στις επόμενες γενιές, γιατί η τεχνολογία διαφοροποιεί λίγο το τι βλέπουμε ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή, εμείς βλέπαμε όλοι μαζί στην τηλεόραση, για παράδειγμα, ακούγαμε για παράδειγμα τον Διακογιάννη. Οπότε ξέρουμε τι ακούσαμε, πώς τα είδαμε, πού το είδαμε και τι κάναμε εκείνη τη στιγμή. Ή ξέρω εγώ, όταν πήγε η Εθνική στο Μουντιάλ. Αυτή η συλλογική εμπειρία, αλλά αυτό είναι για την επόμενη φορά ίσως, που θα βάλουμε το θέμα της τεχνολογίας μέσα στο Μουντιάλ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο και πόσο μετασχηματίζει, αλλοιώνει, βελτιώνει. Αυτό που ξέρουμε ως τεχνολογία προς το παρόν είναι κυρίως το VAR. Αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό πια. Θα είναι σε λίγο με αυτά που πρόκειται να έρθουν.
1: Θέλει κουβέντα αυτό, οπότε θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Και νομίζω θέλουμε και λίγο χρόνο για να κλείσουμε το τραγούδι που έχουμε τάξει από το ξεκίνημα.
0: Να το πετύχουμε, γιατί μιλάμε τώρα για τεχνολογία.
2: Γιατί στο σουμπούτιο καλό είσαι, Τάκη, αλλά στο τραγούδι έχει 0 στα 2 μέχρι τώρα.
0: Για πάμε να κάνουμε την τρίτη προσπάθεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, ειδήσει στι 5 από την Ερασπόρ. Σε ρυθμίσει τον έχουν οι Χρυσουλαντωνιάδη στο μικρόφωνο Δημήτρη Γιαχαναζή. Το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κατάμεστο στο Άγα τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από την Ερασπόρ και από την Νόβα. Σοκ στον Ολυμπιακό με το Γιαζίτζη, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση έπαθε ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μία εξαετία και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Το δεύτερο basketball Champions League της ιστορίας της διεκδικεί αύριο η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτα στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς της. Διπλή διάκριση για την ΑΕΚ καθώς ο Φρανκ Μπαρτελή αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο basketball Champions League ενώ ο Ντράγκαν Σάκοντα κορυφαίος προπονητής. Μετά τον Ολυμπιακό θέση για το Final Four της Αθήνας έκλεισε και η Real Madrid που επικράτησε με 87-81 της Χάπολ και έκανε το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 εξάλλου γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι των play-off ανάμεσα στις Αλγκύρες και τη Φενέρμπαχτσε. Τέλος για δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκασον υπέστη διάστρεμα στην Βοδοκλινική και ο Περίστρη θυλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα 3 μάτς των play-off. Χωρίς φιλάθλους θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών από τη ΔΕΑΒ. Αναστολή θα ζητήσουν οι πράσινοι ώστε να αποχαιρετήσουν με κόσμο την ιστορική τους έδρα. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια το play-off, τον play-out αφού θα τα δώσει στη Λεωφόρο με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 18:30 την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Στις χθεσινές ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0 και Freiburg Braga 3-1 με τους νικητές να προκρίνονται στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Strasbourg Rayo Vallecano 0-1 με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για το τελικό της Λειψίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Νίκο Μπιτέλα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sports.gr.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Eurosport.
17: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24 σήμερα δευτερόλεπτα.
1: Μία ώρα.
0: Μία ωρούλα, ναι. Γεμάτη βέβαια μπάσκετ, γιατί έχει φοβερή και τρομερή δραστηριότητα. Και πια η ΑΕΚ για μένα πέρασε τον Ρουβίκονα. Το δύσκολο για μένα ήταν η Μάλαγα. Τώρα, μην λέμε, εντάξει.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή έγινε το δύσκολο βήμα θα γίνει και το σχετικά πιο εύκολο.
0: Θεωρείς ότι η Βίλνιους μπορεί δηλαδή να την κοιτάξει στα μάτια?
1: Είναι ένα παιχνίδι, εννοείται.
0: Αυτό, γιατί σε ένα παιχνίδι, ναι, γιατί και αλλά υποφυσιολογικές είναι.
1: Γιατί και η Ρίτας απέκλεισε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι.
0: Μια καλή ομάδα των 45
1: μέσο όρο ηλικίας.
0: Κοίταξε, είναι καλή ποιοτική ομάδα. Μην το συζητάμε τώρα η Τενερίφη.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι πάντα μπορεί να γίνει.
0: Αλλά άμα δεν ρίχνεις ξύλο, είναι αυτό που θα πω τώρα και για τον Παναθηναϊκό το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Αν δεν παίζεις ξύλο, ό,τι και να γίνει, καλό βράδυ είσαι. Όχι χουέρτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες το έκαναν και οι δύο ομάδες που πέρασαν χθες, δηλαδή. Και η Ρίτας και η ΑΕΚ έπαιξαν πολύ μπασκετικό ξύλο.
0: Ακριβώς.
1: Και θα δούμε έναν ωραίο τελικό.
0: Εκεί οφείλει τη μεγάλη της νίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και την εύκολη πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ισπανικές ομάδες.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Θα έχουμε το Βασίλη Τομότσι από την Πανταλώνα.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο από τις ελληνικές. Όσο αφορά τουλάχιστον από τις δύο-τρεις καλύτερες που υπάρχουν.
1: Μα ναι, δηλαδή,
0: και κάτω.
1: ΑΕΚ και Ρίτας απέκλεισαν ισπανικές ομάδες επειδή τους έφεραν και την Τενερίφη και τη Μάλαγα στο δικό τους ρυθμό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν παίξαν στο ρυθμό των ισπανικών ομάδων.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αλλά αυτό δηλαδή πριν που με ρώτησες αν θεωρώ ότι μπορεί η Ρίτας να σταματήσει την ΑΕΚ. Καλά, πέρα του ότι είναι ένα παιχνίδι, όλα τα πάντα γίνονται. Είναι και ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ μπήκε στον ημιτελικό έχοντας να διαχειριστεί το ρόλο του outsider, έτσι. Κάτι που είχε και πέρυσι, γιατί από την ίδια ομάδα έχασε πέρυσι ημιτελικό συνέδρα της.
0: Κοίταξε, ο Σάκοτα έλεγε ότι είμαστε outsider, αυτό έλεγε.
1: Ήταν outsider απέναντι στη Μάλαγα.
0: Ενδόμηχα και εσύ και ο Σάκοτα δεν πίστευες. Ο Σάκοτα δεν ξέρουμε.
1: Όχι, εγώ
0: εσύ
1: το πίστευα
0: ότι
1: μπορεί να περάσει.
0: Ότι η ΑΕΚ μπορεί να την περάσει.
1: Ναι, προφανώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Γιατί η περσινή Μάλαγα δεν έχει σχέση με τη φετινή.
1: Ναι.
0: Και η φετινή ΑΕΚ είναι κατά τη καλύτερη και ισχυρίως πιο ωριμή από την περσινή ΑΕΚ.
1: Ναι, μα το γεγονός ότι πίστευα
0: δηλαδή
1: ότι θα περάσει η ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι δεν ήταν και outsider. Τα ίδια έλεγα και, και στη σειρά με την Πανταλώνα στα playoff. Mm-hmm. Και εκεί έλεγα ότι παρά το προβάδισμα, το πλεονέκτημα έδρας που έχει η ΑΕΚ, η Μπανταλώνα μοιάζει να είναι λίγο πιο μπροστά στο ρόλο του φαβορή. Απλώς τώρα η ΑΕΚ από τον ξεκάθαρο ρόλο του outsider έχει να διαχειριστεί έναν ρόλο αυτό του φαβορή. Έτσι, γιατί θεωρητικά
0: απέναντι στη Ρίτας είναι φαβορή. Αυτό που λες είναι αλήθεια.
1: Και, άρα δηλαδή είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και δεν ξέρουμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Γιατί ξέρεις, για κάποιες ομάδες είναι εύκολο να διαχειριστούν το ρόλο του outsider. Mm-hmm. Και δυσκολεύονται να διαχειριστούν το ρόλο του φαβορή.
0: Σωστό. Λοιπόν, η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Του ήχου, της κονσόλας καλύτερα. Λοιπόν, επίσης, η καλή μας φίλη, χρόνια πολλά, η Βιβή Νικολοπούλου.
1: Στην παραγωγή
0: και την επιμέλεια της εκπομπής, Βαγγέλης Ρουμπαζενικός Μπιντέλας μέχρι τις 6. Και νομίζω ότι
1: έρχονται όλα τα πρώτα μηνύματα.
0: Ναι, αλίμονο. ΑΕΚ άρα για φίλημα χθες. ΑΕΚΑΡΑ για φίλημα χθες. Ναι, φίλε Γιώργο, πραγματικά θα είμαι
1: εξαιρετική.
0: Θα τα πούμε.
1: Θα πούμε και
0: λίγο
1: με,
0: αργότερα.
1: Ναι, με το Μότσι από την Πανταλώνα.
0: Είδες, υπάρχει κοινό πάντως που διψάει όχι μόνο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και για ΑΕΚ, και για ΠΑΟ, και για Άρη, και για Πανιόνιο.
1: Εννοείται.
0: Και για τα πάντα.
1: Να σου πω όμως τώρα κάτι που είδα εγώ χθες στο Final Four. Mm-hmm. Τώρα που πάνε να κοντράρουν την Ευρωλίγκα. Κάνουν Final Four και το γήπεδο είναι άδειο.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και στην Ευρωλίγκα ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν προλαβαίνει να πάρει ένα εισιτήριο.
0: Και να το πάω λίγο παραπέρα.
1: Και ο Πατρίκ Μνηνός,
0: ο Έλληνας, είναι και
1: που διαχειρίζεται έτσι
0: από
1: το
0: φίλος,
1: BCL, καθόταν μαζί με τον αντιπρόεδρο του NBA, τον Γιώργο τον Αϊβάζογλου.
0: Ναι, ναι. Και τον άνθρωπο που υπηρετεί την είσοδο του NBA Europe στην
1: Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν πιο δίπλα και ο Ανδρέας Αγγλής, ο Γενικός Γραμματέας της FIBA.
0: Θέλω
1: να πω, όχι.
0: Δεν θα νιώθαν καλά, είναι σίγουρο.
1: Ναι, τα αναφέρω αυτά γιατί είναι τα πρόσωπα που θέλουν να φέρουν κάτι διαφορετικό σε ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Να το πάω λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: 3 δισεκατομμύρια λέει ο φίλος μας ο Silver ότι θα επενδύσει λέει το NBA στην Ευρώπη, στη Νέα Λίγκα. Τα γήπεδα πώς θα γεμίζουν αδελφέ κύριε Silver με τους ποδοσφαιρικούς οπαδούς της Manchester United.
1: Ακόμη και η Βιλερμπάν που φαινόταν να είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Μπράβο, πες το, λέγαμε τον Κωστή χθες.
1: Και λέγαμε ότι λόγω των Parker και τα λοιπά και επειδή δεν τα πηγαίνει καλά στην Ευρωλίγκα θα πάει στο NBA Europe τώρα που έρχεται. Μοιάζει έτοιμη να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα τώρα με τα τελευταία δημοσιεύματα που κυκλοφορούν.
0: Σύμφωνα με τα πλάνα τα πρώτα λέει το NBA και η FIBA, γιατί εδώ έχουμε σύμπραξη FIBA, αν και υπάρχουν συζητήσεις πια με την Ευρωλίγκα που παλιά δεν υπήρχαν.
1: Όχι, ναι, υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας.
0: Ο Τσουσμπουένο, ο οποίος ήταν χρόνια στο NBA.
1: Ήταν 12 χρόνια αυτό που είναι ο Αϊβάζο Γλουντόρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ας μην υπήρχε αυτή η απροθυμία των ευρωπαϊκών ομάδων και των μεγάλων ονομάτων και θα σου έλεγα εγώ. Αν υπήρχαν συνομιλίες με την Ευρωλίγκα, θα έμπαινε το NBA αέρα πατέρα μέσα. Ακριβώς. Αλλά τώρα βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα σου ευαγγελίζονταν. Και ποια τρία δις, πώς θα δοθούν τα τρία δις, τι ποσά είναι αυτά. Από πού θα έχουν δηλαδή τηλεοπτικά δικαιώματα, θα φτάσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ευρωλίγκα, τους χορηγούς Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
1: Όχι.
0: Και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι, ξέρεις, θα έλεγα, προσέγγισης προς το NBA.
1: NBA. Όχι.
0: Αυτό να ξέρουν δηλαδή και να ξέρουμε κι εμείς.
1: Μόνο η ΑΕΚ το έχει κάνει από την Ελλάδα.
0: Και, ναι, μόνο, προς το παρόν μόνο η ΑΕΚ. Και μάλιστα το είχε αναφέρει αυτό και ο Σάκοντα.
1: Ναι.
0: Προχθές. Εντάξει, ότι θα είναι ένα καινούριο. Να πάει καλά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Βλέπεις τώρα ένα Final Four στην Ισπανία, έτσι, σε μια χώρα που αγαπά τον μπάσκετ, με δύο ισπανικές ομάδες στο Final Four και το γήπεδο είναι μισοάδιο.
0: Ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Για μένα είναι ευχής έργο να υπάρξει μια συνεννόηση, μια συνεργασία ανάμεσα στο NBA Europe, να μπουν τα αμερικάνικα ήθη και έθιμα, εννοώ οικονομικά και όλα αυτά στην Ευρώπη. Αλλά σε συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θα είναι το ιδανικό. Αν μη τι άλλο, για να υπάρξει και δέλεαρ για τους μεγάλους χορηγούς, τους μεγάλους επενδυτές. Δεν μπορεί οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος να βγάζουν λαγού συνέχεια από την τσέπη τους και ο Κερεχέτα, καλό Κερεχέτα δεν βγάζει. Δεν βάζει, βγάζει. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί οι ιδέες ότι υπάρχουν περίοδοι όπου ακόμα και η Μακάμπη επένδυε 40 εκατομμύρια, 45 το χρόνο και τώρα έχουν μαζευτεί.
1: Εντάξει, τώρα είναι επειδή δεν παίζει στην έδρα της. Ναι.
0: Με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Να μην εξαρτάται δηλαδή πλήρως από την τσέπη και αυτό θέλουν και οι ίδιοι διοκτήτες.
1: Μα αυτό εγώ βλέπω ότι μπορεί να προσφέρει το NBA.
0: Αυτό
1: και,
0: μόνο.
1: Και εγώ στο λέω σαν άνθρωπος που πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπω όλο και λιγότερο NBA γιατί δεν μου αρέσει και θεωρώ... πολύ ανταγωνιστική την Ευρωλίγκα. Θεωρώ ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Τι μπορεί να προσφέρει το NBA, το NBA που παίρνει όλους τους Ευρωπαίους παίχτες, να προσφέρει μια τεχνογνωσία πάνω στο θέαμα που προσφέρει η Ευρωλίγκα και στο να βελτιωθούν τα οικονομικά.
0: Όχι, δεν είναι το θέαμα τόσο πολύ.
1: Ναι, όχι.
0: Ο κόσμος της Ευρωλίγκας.
1: Ναι,
0: ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Να εκμεταλλευτούν αυτό το θέαμα και να έρθουν περισσότερα λεφτά.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτά ευσταθούν τα τρία δις και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω να έχουν πείσει στους Ευρωπαίους επενδυτές και στις ομάδες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε. Ναι, ρε φίλε, που είδα ένα μήνυμα όλο. Λέει ο Δημήτρης, πού κολλάει ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος είναι ιστορική ομάδα, φίλε Δημήτρη. Την ανέφερα γιατί ναι, είναι στην Elite League πλέον. Αλλά και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Μάλλον θα είναι.
0: Αλλά θα είναι γιατί και η Δόξα Λευκάδα και ο Βίκος έχουν τα φόντα και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουν τον.
1: Φαίνεται παρά τα θέματα που υπάρχουν τώρα.
0: Αλλά
1: φαίνεται ότι θα τα λύσουν. Ο
0: Πανιώνιος είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να πεις ότι αποτελεί, θα έλεγα, μαγνήτη. Έχει κόσμο, έχει γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τι λέμε τώρα. Και όπου να είναι τελειώνει και το Αρτάκης. Είναι Αρτάκης το γήπεδο. Λοιπόν. Αυτά αμέσως όμως για τον Πανιόνιο. Όλα. Λοιπόν, είναι ιστορική, είναι μεγάλη ομάδα ο Πανιόνιος. Φέτος έγιναν πολύ άσχημα πράγματα. Λάθη, απειρίας. Αυτό ήταν το πρόβλημα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, χρήματα υπήρχαν, διάθεση υπήρχε, κόσμος υπήρχε. Θα ανέβει ο Πανιόνιος άμεσα νομίζω. Λοιπόν, παρακάτω. Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός, 9 και 4, τέταρτο παιχνίδι.
0: Εδώ είναι. Ή κερδίζει και πάει για πλάκα στο.
1: Την Τετάρτη εδώ μαζί ήμασταν που λέγαμε ότι δεν πρέπει να αφήσει δικαιώματα στη Βαλένθια να τελειώσει από τώρα
0: το τρίτο παιχνίδι. Ακριβώς.
1: Γιατί τώρα νομίζω Βαγγέλη ότι έχει μια πίεση παραπάνω Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί είναι, πάει να χαλάσει δηλαδή ό,τι έχτισε με πολύ κόπο στη Βαλένθια με τις δύο νίκες του.
0: Ακριβώς. Για μένα, όπως το βλέπω και θα το δούμε αυτό και θα επιβεβαιωθώ νομίζω το απόγευμα. Σε λίγες ώρες, ναι. Δηλαδή, 9 και 4, σε 4 ώρες από τώρα. Αν δεν μπει με το μαχαίρι στα δόντια, αν το πρώτο δεκάλεπτο θα φανούν όλα, για μένα. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν πάρει μια διαφορά της τάξης των 5-6 πόντων, να της πει ξεκάθαρα, να δώσει το μήνυμα στη Βαλένθια ότι είμαι ο Παναθηναϊκός και εδώ θα προσκυνήσεις, θα χάσεις απόψε, το παιχνίδι θα είναι στην κόψη του ξηραφιού.
1: Εντάξει, είναι απρόβλητη. Αυτή ομάδα είναι η Βαλένθια. Όλη.
0: Δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο, το έχει αποδείξει.
1: Εντάξει, ναι, απλώς.
0: Αν παίξει μπασκετικό ξύλο και στοιχειοδός καλό μπάσκετ στην επίθεση. Ναι. Απλά πράγματα είναι. Με τον κόσμο στο πλευρό του, το πρώτο δεκάλεπτο για μένα θα είναι το κρίσιμο. Γιατί αν εξελιχθεί σε ντέρμπι, μπορεί και να χαθεί ο αγώνας. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, από τη μία πλευρά υπάρχει το ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να εμφανιστεί πιο, να το πω, υποψιασμένος σε σχέση με το τι έγινε πριν από 48 ναι. ώρες με βάση το αποτέλεσμα που ήρθε. Γιατί είναι κάτι το οποίο έλεγα και στην αρχή της σειράς, ότι πάει τώρα να παίξει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και είναι πολύ καλό το ότι είχε χάσει πρόσφατα εκεί μέσα με 18 πόντους. Έτσι. Εγώ ναι, το θεωρούσα ναι, πολύ ναι. καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί μπαίνει υποψιασμένος γι' αυτό.
1: Και τώρα δηλαδή μπορεί να μπει υποψιασμένος με βάση το τι έγινε πριν από 48 ώρες. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε και πώς θα διαχειριστεί η Βαλένθια το παιχνίδι, η οποία πήγε να την πατήσει. Έτσι, πήγε να χάσει δικό της μάτς από τους 19 πόντους. Στα τελευταία 5 λεπτά έβαλαν μόνο μια βολή.
0: Καλά, εκεί ακριβώς.
1: Δηλαδή και αυτό είναι ένα μήνυμα για την Βαλένθια.
0: Εγώ δεν έχω ξαναδεί μπάσκετ να παίζει με καθυστερήσεις. Ο αντίπαλος. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Που δεν είναι και το στυλ του.
0: Που δεν είναι το στυλ της Βαλένθια.
1: Εντελώς διαφορετικό στυλ.
0: Άρα αυτό λέει μαρτυρά πάρα πολλά για το ειδικό βάρος των δύο ονομάδων της φανέλας.
1: Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι με βάση ότι είναι πριν από 48 ώρες και οι δύο ομάδες μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός με βάση το πώς πήγε το παιχνίδι για 35 λεπτά και η Βαλένθια με βάση το πώς πήγαν τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Στα τελευταίο πεντάλεπτο έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός σε όποια κατάσταση και αν είναι, τα μεγάλα του αστέρια και ο ίδιος σαν ομάδα, ακόμα και αν είδα φάσεις που δεν ήξεραν η μισή, έπαιζαν heads out και άλλοι έπαιζαν αλλαγές. Και αυτό το είδαμε προχθές, ότι ο Παναθηναϊκός έχει το ειδικό βάρος να νικήσει. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί, γι' αυτό είπα το συγκεκριμένο πριν από λίγη ώρα, ότι αν δεν μπει να παίξει μπασκετικό ξύλο στην άμυνα, καταρχήν να αποφασίσει ο Άταμαν τι θα παίξει, heads out ή αλλαγές. Αλλαγές που έπαιζε στις δύο αγώνες με τη Βαλένθια, στον τελευταίο αγώνα κυρίως με τη Βαλένθια και πήρε τον αγώνα, ή το heads out βρέθηκε με 19 πόντους πίσω προχθές. Πρέπει να αποφασίσει ο Άταμαν.
1: Ναι.
0: Γιατί ενδεχομένως να νομίζει ότι με τον κόσμο στο πλευρό του και με τις φωνές του κόσμου θα αλλάξει η μοίρα του Παναθηναϊκού. Δεν αλλάζει. Χρειάζονται και κατάλληλες προπονητικές παρεμβάσεις. Έτσι. Με το μαχαίρι στα δόντια λοιπόν από το πρώτο λεπτό, αν δεν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα. Απλά πράγματα. Θα δούμε. Κοντό ψαλμός, αλληλούια. Γιατί προχθές ο Παναθηναϊκός ούτε τον Χουάντσο έχει σε καλή μέρα, ούτε τον Λεσόρ.
1: Ναι.
0: Ούτε τον Οσμάν σε εξαιρετική μέρα. Ο Σόρτς μόνο λιγάκι ήταν εκείνος ο οποίος.
1: Καλά, δεν σούταρε και η Βαλένθια με τρομερά ποσοστά.
0: Δεν ήταν. Όχι, με τα ίδια ακριβώς ήταν. Ακριβώς τα ίδια ποσοστά, ακριβώς δηλαδή, τα ίδια τρίποντα.
1: Ο Μοντέρο είχε 0 στα 4 τρίποντα. Ναι, ο Μπαντίο είχε 2 στα 9 τρίποντα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε και ένα μήνυμα τώρα. Εμένα δεν μου αρέσει να αγγίζω αυτά όταν δεν τα ξέρω τα θέματα, όταν δεν ξέρω τι έχει γίνεται στο παρασκήνιο. Τι να καθίσω να πω τώρα. Είμαι εγώ στην, στη θέση του διαπραγματευτή. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Θοδωρής. Χθες βγήκε ένα άρθρο, λέει, από μέσω. Όχι, δεν βγήκε από εκεί, αδελφέ.
1: Δεν έγινε. Πώς θα βγει από μέσω τη
0: DPG. Από εκεί δεν βγήκε, αδελφέ.
1: Εδώ βγήκε ο Γιαννακόπουλος σήμερα και λέει.
0: Που αναφέρει για πώληση του Παναθηναϊκού προς 300 εκατομμύρια ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι η απάντηση σημερινή του.
1: Ναι,
0: του ίδιου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Ναι,
0: λέει, διαβάζω.
1: Έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν είναι
0: διαβάζω. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ναι. Δεν το έχει διαβάσει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν το ξέρει αυτό. Διαβάζω, λέει ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Θα μου πει κανένα και εμένα ποια είναι αυτή η Ion Capital. Γιατί εγώ πάντα λακτάκια ήμουν. Και η Ion Αμυγδάλου.
1: Ion την είπε στο βίντεο, ναι.
0: Ion, εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Ion είναι θεωρητικά η. Το τι έχει γίνει δεν το ξέρω. Οπότε δεν το αγγίζω. Έχουμε το δημοσίευμα που μπορεί να βγουν 100 δημοσιεύματα από ανθρώπους και από συντάκτες που εξυπηρετούν ενδεχομένως κάποιο σκοπό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή έχουν μάθει μια πληροφορία, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να είναι και υποβολημαίο ένα δημοσίευμα. Ή να μην είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι ψέματα. Μπορεί να είναι, όπως λέμε, βαλτό ένα δημοσίευμα. Για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς, δεν ξέρω. Ούτε είμαι όμως και στην τσέπη του Γιαννακόπουλου, ούτε στο μυαλό του Γιαννακόπουλου για να ξέρω. Οπότε, αυτά αφήστε τα τώρα προς το παρόν.
1: Ούτε τώρα μπορεί να γίνει κάτι με βάση το που βρίσκεται σε ζωντανό.
0: Είναι εντάξει. Αυτό τώρα. Είναι... Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε τώρα το δημοσίευμα αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Αυτά τα ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Προχωράμε. Συμφωνείς, Νίκο, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όσο αφορούν και αυτό το θέμα. Μοναδικός απόν για την Βαλένθια είναι
1: ο Πουέρτο που τραυματίστηκε, ναι. στο προηγούμενο παιχνίδι την Τετάρτη.
0: Παρακολούθησε με πατερίτσες τη χθεσινή προπόνηση. Δεν υπάρχει. Εντάξει,
1: έπιασαν. Τώρα θυμάμαι κάτι στα social media που διάβαζα και γελάω γιατί γράφανε. Δεν έχουμε ξαναδεί να πιάνουν πιο γρήγορα κατάρες. Διότι βάζει.
0: Εντάξει, βάζει
1: τρίποντο. Γυρίζει, βάζει τρίποντο. Γυρίζει κάτι, λέει στον κόσμο. Κάνει μια κίνηση, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Και μετά από 5-10 δευτερόλεπτα τραυματίζεται.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, θα.

0: Λίγε γερά στο πασχετικό χάρτη, μόνο καλό θα κάνει στο άθλημα.
1: Ναι, αλλά
0: βρε, καλό θα κάνει, αλλά δεν υπάρχει πασχετικό κοινό.
1: Τα γήπεδα γεμίζουν. Μπορεί να πηγαίνουν με ποδοσφαιρικές φανέλες, αλλά γεμίζουν τα γήπεδα. Και στην Παρή γεμίζει και στη Βαλένθια, σχέτως αν έχουν
0: όχι,
1: παράδοση.
0: Νίκο, εγώ διαφωνώ και με σένα. Γιατί? Έχει πασχετικό κοινό και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, όχι,
0: τόσα
1: προφανώς.
0: Χρόνια έχουν γαλουχηθεί ο κόσμος με τις επιτυχίες και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Και των υπολείπων
1: ναι,
0: ομάδων.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχει πλέον αμυγές μπασκετικό κοινό που ξέρουν μπάσκετ και το βλέπουν σε αντιδράσεις στη διάρκεια των αγώνων. Ξέρουν τι παίζει η ομάδα.
1: Οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται για πάρα πολύ για το μπάσκετ. Οπότε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Δωρεάν έβασαν στο Final Four του Λονδίνου, έβασαν δωρεάν κόσμο για εμείς στο γήπεδο. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούζ από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: 5 λεπτά πριν τις 6, ακούτε πάντα την Era Sport, 24 δευτερόλεπτα. Και λέει κάτι σωστό ο Τζούντο 13, ο φίλος μας ο Νίκος. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό ρόλο θα τον παίξει η συμπεριφορά της διαιτησίας. Αν επιτραπεί το σκληρό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα υπερτερήσει. Ακριβώς αυτό έλεγα χθες με τον Κωστή.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο πεντάλεπτο που επέτρεψε και στις δύο ομάδες, οι διαιτητές επέτρεψαν να παίξει σκληρό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη αντεπίθεση. Καλά, ήταν εκεί βέβαια που έπαιξε με αλλαγές ο Σερέλης. Δεν το ξεχνάμε και αυτό.
1: Καλά, να σου πω όμως κάτι σχετικά με το σημερινό παιχνίδι.
0: Έχει δίκιο σε αυτό όμως. Για μένα έχει δίκιο. Για πες.
1: Πιστεύω ότι σφυρίζουν δύο εντελώς διαφορετικοί διαιτητές.
0: Τρεις.
1: Ναι, εντάξει, μένω στους δύο πρώτους.
0: Στους δύο πρώτους, ναι. Αν και ξέρεις κάτι. Το καλό ή το κακό πολλές φορές το κάνει με σφυριγματάκια χειρουργικά. Σφυριγματάκια το είπα. Χειρουργικά και ο τρίτος. Αλλά σπάνια παίρνει την ευθύνη.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα πάρει σφυρίγματα και πώς θα είναι.
0: Ναι, και δεν θυμάμαι καν. Αλλά δηλαδή φαντάζομαι δεν θυμάμαι τον τρίτο.
1: Ο Πέτεκ είναι, νομίζω.
0: Ναι, ο Πέτεκ είναι. Ναι. Δεν το θυμούμαι τον τρίτο.
1: Ναι, ναι,
0: οι δύο πρώτοι έχουν σημασία, ειδικά
1: ναι,
0: ο πρώτος.
1: Μα για αυτούς λέω. Ναι, δηλαδή. Νομίζω.
0: Σε αυτό
1: εντάξει,
0: λέει,
1: αν και δεν σε έχουν πάρα πολύ στη διαιτησία πάντα, νομίζω ότι Ράντοβιτς και Τιφαλά είναι διαφορετικοί διαιτητές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί να τους δούμε να σφυρίζουν και με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και να δούμε πώς θα πάρει τα σφυρίγματα.
0: Ο Μπράντοβιτς με διαφορετικά κριτήρια. Αλλά θα δούμε. Ναι. Δούμε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει δίκιο όμως.
1: Ναι,
0: στο σκληρό παιχνίδι, αν επιτραπεί δηλαδή και στις δύο ομάδες να παίζουν σκληρό παιχνίδι και σφυρίζουν το ίδιο με τέτοια κριτήρια, αυτό ναι. Θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα το δούμε. Λίγες ώρες
1: αύριο. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω πόσο σκληρή μπορεί να γίνει η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει.
0: Παίζει σκληρά και η Βαλένθια. Δεν είναι ομάδα που δεν παίζει. Δεν παίζει μπασκετικό ξύλο, αλλά παίζει σε φουλ ένταση. Συνέχεια. Και στην άμυνα.
1: Οκ. Okay. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει πολύ πιο σκληρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θα παίξει, φίλε Δημήτρη μου. Δεν θα παίξει ο Πουέρτο. Το είπαμε αυτό.
1: Έχει πολλές ειδήσεις σήμερα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια ανακοίνωση για τη διαδικασία της διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος έχει εισιτήριο διαρκές από τον Ολυμπιακό μπορεί να διαβάσει περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Γιατί μόνο για κατόχους διαρκείας θα είναι τα εισιτήρια, αλλά και αυτοί πώς θα προλάβουν να πάρουν εισιτήρια.
0: Δηλαδή, πόσα πλάκα, πόσα διαρκείας πόσα, έχει.
1: Εντάξει, έχει πολλά.
0: 7,5-8,
1: ναι, ναι, κάπου εκεί. Και πόσα εισιτήρια θα πάρουν, 700-800, πόσα θα πάρουν.
0: Κάτσε, εντάξει, αυτά είναι τα επίσημα που θα πάρουν.
1: Ναι, μα γι' αυτά γίνεται ο λόγος.
0: Ναι, ναι, για τα επίσημα είναι πολύ περισσότερα ναι, και θα είναι σίγουρα
1: έχουν ήδη ανάλογα... πουληθεί. Έχουν ήδη πουληθεί
0: πάρα τα... πολλά. Εδώ ναι. Μας έλεγε χθες για 1500 ευρώ ο Κωστής ότι υπάρχουν πρακτορία που πουλάνε εισιτήρια για το Final Four αντί 1500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα οποία κοστίζουν πόσο είναι το κόστος των εισιτηρίων το κανονικό. Δεν ξέρω πόσο είναι την Ευρωλίγκα. Δεν το έχω κοιτάξει δηλαδή να πω την αλήθεια.
1: Εννοείς αν το κάνουμε μέσω όρων αγώνα.
0: Όχι, εννοώ το φθηνότερο και το ακριβότερο αυτό. Θα το δούμε εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πω ότι στα 1500 είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουν αλλά και θέλω να πω ότι κάπως έτσι διακινούνται και πολύ μεγάλοι αριθμοί εισιτηρίων σε εισαγωγικά παράνομων, όχι παράνομων.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα πάρουν το πακέτο, δηλαδή.
1: Οι τιμές είναι στο Θεό, αλλά.
0: Και δεν είναι από. Είναι από την Ευρωλίγκα. Η...
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα σωρό κόσμος που θέλει εισιτήριο και δεν βρίσκει. Δεν θα πάει στο Final Four. Και νομίζω. Εντάξει, αυτό είναι άλλος ένας λόγος που στα δικά μου μάτια πρέπει να σταματήσει πλέον να υπάρχει το Final Four, έτσι. Γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει. Όσο θέλει στο Final Four είναι πολλά.
0: Λες για σειρά αγώνων, λες λοιπόν.
1: Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο και για τους φιλάθλους.
0: Θα σου πω όμως κάτι, Νίκο μου. Χάνει πολύ μεγάλο. Αυτοί οι διπλοί αγώνες, αν γίνουν έτσι λόγω τώρα.
1: Ναι.
0: Χάνει πολύ μεγάλο μέρος από το απροσδόκητο. Είναι αυτό που λέγεις πριν. Ένας αγώνας είναι.
1: Ναι, απλώς...
0: Ένας ημιτελικά. Δύο αγώνες στο ημιτελικά. Ένας τελικός και τέλος.
1: Ναι, αλλά άμα ήταν σειρές αγώνων, δηλαδή θα είχες κάποιο ξεκάθαρο φαβορί στο μυαλό σου που λες τώρα για το προσδόκητο ή κάποιο ξεκάθαρο outsider. Θέλω να πω ότι πλέον είναι η αποστάση των ομάδων.
0: Αλεξάνδρα μου, 1500 ευρώ. 12-15 χιλιάδες λέει.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να είναι 12-15 χιλιάδες.
1: Τα εισιτήρια των 1500.
0: Να έχουν φτάσει εκεί τα ποσά που
1: διαθέτουν. Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω, Αλεξάνδρα, εντάξει, μπορεί, να σου πω.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό δεν άκουσα καλά. Εγώ φαίνεται όπως εσύ το είχε ψάξει το θέμα, γι' αυτό το λέγει.
1: Να δούμε και πώς θα κλείσει και η τετράδα του Final Four των ομάδων, έτσι. Γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο.
0: Μα σίγουρα, με αυτό περιμένουμε.
1: Ξέρω εγώ, δει να μένει ο Παναθηναϊκός απ' έξω, που εντάξει δεν έχει πάρει ακόμα την πρόκριση. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Νομίζω οι περισσότεροι που έχουν πάρει εισιτήρια για το Final Four είναι Παναθηναϊκοί. Μετά θα ψάξουν και αυτοί να πουλήσουν. Ή τη Φενέρ, και αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι και η ίδια ομάδα στο Final Four. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα τώρα το συζητάμε αυτό. Αυτό θα τα δούμε εκείνες τις ώρες του Final Four.
0: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στον. Περιμένουμε λίγο με τον Βασίλη το Μότσι να έχουμε τη σύνδεση. Κάτι με τον ΠΑΟΚ μου λέει. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει βγάλει μια
0: σημαντικό
1: ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται να χτίσει ένα νέο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο. Η Κάια ΠΑΟΚ έχει μια ανακοίνωση τέλος πάντων που λέει κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το project που θα αφορά έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία, στη Θεσσαλονίκη. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Και οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα, μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εγκύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων.
0: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Και τονίζει η ΚΑΕ ότι είναι μια πολύ σημαντική επένδυση για το μέλλον.
0: Εντάξει,
1: βλέπουμε
0: τώρα
1: ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ότι επενδύει ο Μιστακίδης και σε άλλα επίπεδα. Αυτό που, μια και μιλάμε για προπονητήρια και προπονητικούς χώρους, αυτό που θα είναι πραγματικό κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ θα είναι η κοσμογονία που θα γίνει στο ΣΕΦ. Διαβάζω για πέντε,
1: πέντε
0: προπονητήρια, ένα τεράστιο. Και όχι το 5, η αίθουσα 5 που μέχρι τώρα ξέρουμε όλοι ότι έχουμε πάει όλοι εκεί. Μπράβο, ναι. Όπου θα είναι μεγάλο αφενός μεν και αφετέρου θα κάνουν τις προπονήσεις κανονικά εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν χρειάζεται το ΣΕΦ που θα διατίθεται για άλλες, η κεντρική σάλα. Για άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή θα δούμε φοβερά πράγματα εκεί.
1: Να.
0: Και μακάρι δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικότατη επένδυση γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι, θα δούμε περισσότερα μετά το τέλος σεζόν, δηλαδή μέσα Ιουνίου περίπου, για να ξέρουμε και εμείς τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες, μόνο στον Ολυμπιακό ξέρουν.
0: Λεπτομέρειες, μάλλον επιμέρους πληροφορίες έχουμε να πούμε.
1: Μόνο στον Ολυμπιακό ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει. Γιατί και εμείς περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα λείψει ο Ολυμπιακός από το ΣΕΦ, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη.
1: Που θα παίζει μέχρι να γίνει αυτό.
0: Μη φάουλ τότε. Μη φάουλ που έλεγε τη συμφωνία ο φίλος με την Αλεξάνδρα κιόλα. Δεν το άκουσα καλά, το θυμόμουν καλά. Αυτό που χθες ο Κωστής, 13 με 15.000 λέει το εισιτήριο. Απίστευτα ποσά.
1: Εντάξει, τώρα εκεί θα φτάνουν κάποια 13
0: με 15 για δύο μέρες, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εκεί θα φτάνουν κάποια εισιτήρια πολύ ακριβά που είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δίπλα στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι πάνω ψηλά στις κερκίδες θα είναι
0: τόσο. Έστω και ένα είναι 13-15.000 είναι.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτά είναι για αυτούς που τα έχουν. Εντάξει, αυτοί που πηγαίνουν στο Final Four και κάθονται δίπλα στο παρκέ, τόσο θα δώσουν.
0: Και ο Άλεξ μας λέει ότι ξεκινούν λέει από 470 και φτάνουν μέχρι τα 1300. Οι επίσημες τιμές είναι αυτές της Ευρωλίγκα. Έτσι. Αυτά επί του παρόντος. Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει. Πάρα πολλά. Τι να πρωτοπρολάβεις. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι εναντίον της άποψης αυτή να μην υπάρχει Final Four. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ και ας είδαμε πέρσι τα δύο μεγάλα φαβορί.
1: Κοίταξε, εγώ το λέω ότι είμαι
0: να
1: κατά.
0: Να περιορίζονται στην τρίτη θέση που δεν έγινε αγώνα, ούτε φέτος.
1: Εγώ το λέω ότι είμαι κατά γιατί έχει αλλάξει και το μπάσκετ, έτσι. Είναι κάτι που το είπαν και οι Αγγελόπουλοι.
0: Να αυτό είναι. Κοίτα, ο Κώστας είδες τι γράφει.
1: Τι.
0: Η σειρά αγώνων σε Final Four θα κούραζε, λέει. Θέλει και suspense. Σήμερα κλείνουμε θέση για Final. Εντάξει, okay. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού προφανώς. Αυτό είναι που λέω.
1: Ξέρεις, όμως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων που είναι ψηλά. Δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι. Πώς θα το πω. Μου έρχεται στο μυαλό αυτό που είπαν και οι Αγγελόπουλοι μετά το Μονακό. Η ΤΣΣΚΑ Ολυμπιακός το 12. Που αν ήταν σειρά αγώνων δεν θα το έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός. Είναι κοντά οι ομάδες. Δηλαδή και σε σειρά αγώνων να ήταν, δεν μπορούσα να προβλέψω το αποτέλεσμα, να πεις ότι είναι ξεκάθαρο φαβορεί ο ένας ή outsider ο άλλος. Και εγώ το λέω γιατί και ο κόσμος θέλει να πηγαίνει να βλέπει αυτά και δεν μπορεί να κλείσει μια θέση στο Final Four. Και οι δημοσιογραφικές θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
0: Ναι, λέει η Αλεξάνδρα μας, υπενθυμίστε, έχουν κάποια πρακτορία που δίνουν 6 μέρες trip με αεροπορικά και ξενοδοχεία 3 διανυκτέ. Ναι, αυτά εννοεί ότι δεν αφορούν ιδιαίτερα, αυτό εννοεί, Αλεξάνδρα, τους Έλληνες. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, οκ, okay, αλλά και πάλι 13-15 χιλιάδες, άμα είναι, τι. Οκ, okay, πάρα πολλά λεφτά είναι. Λοιπόν, Βασίλης Μότης μαζί μας. Έλα, Βασίλη μου.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη και Νίκο, και βρίσκεται στο Σοκρατή και τα Σπορ.
0: Το ξαναλέω. Πάνω και από την καλή τη χθεσινή ΑΕΚ, την εξαιρετική, εγώ σε σένα. Εγώ σε σένα ποντάρω για να επιστρέψει. Έχει φέρει και άλλε σκούπε στην Ελλάδα, οπότε ευχόμαστε να γυρίσετε. Δεν γυρνάς με την ομάδα, μόνο σου.
2: Με το καλό να κατακτήσει η ΑΕΚ το τρόπαιο.
0: Ναι.
2: Το FIFA Champions League, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ιδανικά. Προφανώς, δηλαδή, εννοώ την νίκη και πρόκληση στο τελικό, την νίκη επί της Μάλαγα. Η Μάλαγα, η οποία είναι κάτοχος τροπέου, ήταν μάλλον κάτοχος τροπέου τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν μπόρεσε να κάνει το θρυπίτι να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία του FIFA Champions League που θα πετύχει είναι κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ήταν σαφώς ανώτερη, με όπλο της, κυρίως στην αμυνά της βέβαια, αλλά και τις πολύ ωραίες συνεργασίες που έβαλε στο επιθετικό της παιχνίδι. Κατάφερε να πάρει το εισιτήριο και με άνηση, θα έλεγα. Περιόρισε τη Μάλαγα στους μόλις 9 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο 21 συνολικά στο ημίχρονο. Αριθμός που αποτελεί έτσι αρνητικό ρεκόρ πόντων, συγκομιδής πόντων για πρώτο ημίχρονο ημιτελικού στα 10 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης. Αλλά νομίζω ότι έκαναν πάρα πολύ διαβασμένοι απέναντι σε μια Μάλαγα που σίγουρα σε σχέση με πέρυσι έχει χάσει μέρος της δυναμικής της με τους παίκτες που αποχώρησαν για να αγωνιστούν σε ομάδες της EuroLeague. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Η ΑΕΚ όμως είχε δουλέψει επισταμμένος για αυτό το παιχνίδι. Είχε 12 μέρες μπροστά της χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις και σίγουρα ήταν πάρα πολύ διαβασμένο και το τεχνικό επιτελείο και ο Ντράγκαν Σάκοτα δηλαδή και οι συνεργάτες του, αλλά και οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι με αυτή την φανταστική εμφάνιση έδειξαν ότι είναι τόσο πνευματικά όσο και σωματικά.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό έχει σημασία που λες τώρα, Βασίλη. Βίλνιους, για Βίλνιους.
2: Για Βίλνιους είναι καλή ομάδα, φάνηκε, το έδειξε και με την Τενερίφη. Την νίκησε εύκολα με 18 πόντους. Έχει ένα καλό σύνολο και έφτασε σε αυτή τη νίκη χθες η Ρίτας Βίλνιους παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε με το στυλ, ας πούμε, που την έφερε σε εδώ, που βγαίνει εδώ, λέω ότι είναι μια ομάδα που σκοράρει κατά μέσο όρο περισσότερα από 10 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Και στο χθεσινό αγώνα, αν θυμάμαι καλά, είχε 6, αλλά πήγε πολύ την μπάλα κοντά στο καλάθι. Έχει δύναμη και κάτω από το καλάθι, βγάζει ωραίες συνεργασίες. Είναι μια ομάδα που έχει μόλις 5 ξένους, οι υπόλοιποι είναι Λιθουανοί. Είναι μια ομάδα που παίζει ωραίο, όμορφο, γρήγορο μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι δεν έχει, έχει σίγουρα τον ενθουσιασμό. Και δεν έχει το ειδικό βάρος που έχει η ΑΕΚ.
0: Σωστό. Τη φανέλα της ΑΕΚ δεν έχει.
2: Ακριβώς, έχει να την παρατάσει και την εμπειρία κάποιων παικτών της, το πολύ καλό φυσικάλιτι που λέει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Διότι εκεί θα πιστεύω ποντάρει η ΑΕΚ και πάλι. Δηλαδή με την σκληρή της άμυνα να περιορίσει το επιθετικό παιχνίδι της Λιθουανικής ομάδας, η οποία αρέσκεται σε αυτό. Έχει μέσω όρο στην φετινή διοργάνωση περισσότερους από 90 πόντους. Και αυτό το έχει πετύχει στο παρελθόν οι περισσότερους πόντους στην ιστορία του FIBA Champions League. Και μόνο η Μάλαγα. Όχι φέτος. Νομίζω ότι περισσινή σεζόν η Μάλαγα που έχει κοντά στους 92 πόντους μέσω όρο στην επίθεσή της. Είναι μια πολύ κατά φύση επιθετική ομάδα η Ρήτας.
0: Και επικίνδυνη, κοντολόγηση.
2: Είναι επικίνδυνη. Αν αντιτάξει την άμυνα την καλή, αυτή που είδαμε και στο μάτς με τη Μάλαγα και αυτή που έχουμε δει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θεωρώ ότι θα μπορέσει να κατακτήσει την κούπα. Άλλωστε είναι διψασμένοι οι παίκτες της. Και ο Φλιώνης το είχε πει πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ο αρχηγός ΑΕΚ, ότι είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι φέτος για να διεκδικήσουμε, για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή της χρονιάς. Το επαναλαμβάνουν και οι συμπαίκτες του. σήμερα η ΑΕΚ στα βραβεία της χρονιάς και νομίζω ότι είναι το μόνο που δεν θέλει ο Σάκοτα. Μην ενθουσιαστούμε πάρα πολύ, λέει, γιατί έχουμε και τον τελικό αύριο. Αν και ο ίδιος ήταν εμφανώς χαρούμενος με το βραβείο που πήρε. Να πω ότι η ΑΕΚ λοιπόν, καταρχάς δόθηκαν τα βραβεία συνολικά της δεκαετίας. Έτσι, στη διοργάνωση είχαμε την κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας, την δεύτερη κορυφαία πεντάδα, τη δεύτερη πεντάδα δηλαδή, αυτά τα 10 χρόνια ιστορία του θεσμού. Στην κορυφή ήταν και ο Kevin Panther, τον οποίο ο Dragan Sakota προσέφερε, το πούμε έτσι, στο προσκήνιο του FIBA Champions League, και εκείνος ήταν που τον βράβευσε. Και μετά είχαμε, πέρασαμε στις βραβεύσεις των κορυφαίων για την φετινή σεζόν. Εκεί η ΑΕΚ άρρωσε τα βραβεία, υπό την έννοια ότι ήταν στην καλύτερη πεντάδα όσο ο Frank Bartley, όσο και ο Raekwon Gray. Ο Bartley πήρε τον τίτλο του MVP της κανονικής διάρκειας στο FIBA Champions League. Και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του, όπως και ο Raekwon Gray, για την συμπερίληψή του στην κορυφαία πεντάδα. Ενώ ο τίτλος του κορυφαίου προπονητή πήγε στον Dragan Sakota, απολύτως δίκαια έτσι. Η ΑΕΚ έκανε φοβερή σεζόν φέτος στην κανονική διάρκεια του FIBA Champions League. Και βέβαια στους προημιτελικούς απέκλεισε την Πανταλώνα, την οικοδέσποινα του Final Four, για να βρεθεί κίνηση στη θέση της εκεί. Και μάλιστα επ' αυτού απένει με τα έψημα και ο Ρίκι Ρούμπιο, που βρέθηκε και αυτό στην εκδήλωση των καλά που διοργάνωσε σήμερα η FIBA σε ένα θέατρο στην Πανταλώνα. Και απένει με τα έψημα στην ΑΕΚ ο Ρίκι Ρούμπιο για τον τρόπο που αγωνίστηκε απέναντι στην Πανταλώνα, αποκλείοντάς την έτσι. Ο Dragan Sakota λοιπόν έκανε το εξής αστείο, είπε, είναι 53 χρόνια προπονητής καταρχάς και συνεχίζει έτσι με την ίδια φλόγα και θέληση. 39 χρόνια σε διοργανώσεις FIBA και λέει, όλο με ρωτάνε ή το σκεφτόμουν εγώ, λέει, πότε θα σταματήσω. Λέει, σκεφτόμουν αρχικά να σταματήσω το 2018 όταν πήραμε, λέει, και το τρόπαιο του FIBA Champions League. Μετά σκεφτόμουν να σταματήσω πέρυσι, το 2025, μετά τη διοργάνωση του Final Four που έγινε στη Σανέλ Αρίνα.
0: Τώρα.
2: Λέει, εντάξει, τώρα έφτασε η ώρα. Λέει, επιτέλους, μετά από 39 χρόνια με βράβευση η FIBA, τώρα ήθελα να σταματήσω. Αλλά το ΟΠΕΚ ήταν χαρούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό το βραβείο που πήρε, το είπε και στις δηλώσεις του προς εμάς μετά, στους όμους του τύπου, είναι μια μορφή αναγνώρισης και είπε, τα θέλουμε αυτά τα βραβεία. Και εμείς οι προπονητές, είναι μια αναγνώριση, το επανέλαβε ξανά, χαρακτήρισε και αναγνώριση και το γεγονός ότι παίκτες όπως ο Πάντερ, παίκτες μάλλον όπως ο Πάντερ του είπε ευχαριστώ coach, και αυτό που θέλει από τους παίκτες του στον αυριανό τελικό είναι να βγάλουν τον εγωισμό τους στο παιχνίδι, να δείξουν τον εγωισμό ότι θέλουν να κατακτήσουν κάτι. Αυτό περιμένει από τους παίκτες του. Επαναλαμβάνω, είπα και αυτό, ότι να μην ενθουσιαστούμε πολύ από τα βραβεία που πήραμε, γιατί όντως τα σαρώσαμε όλα. Ο ΣΑΕΚ, αυτό είπε και ο Dragan Sakota. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιον τρόπο θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Γιατί...
0: Και πόσο κόσμο θα έχει στο πλευρό της. Τι μαθαίνεις, Βασίλη, γιατί μαθαίνουμε ότι οι τσάρτερ φεύγουν πάρα πολλά από εδώ πλέον.
2: Θεωρώ ότι ο κόσμος ΣΑΕΚ μπορεί να φτάσει σε διπλάσιο αριθμό. Δηλαδή με το ότι την παρουσία του στο χθεσινό αγώνα υπολογίζω περίπου χίλιους στον ημιτελικό. Άρα θεωρώ ότι θα είναι 2.000.
0: Μπράβο, μεγάλη ιστορία.
2: Να το δούμε βέβαια στην πράξη. Γιατί όπως είπε και ο Σκορδίλης, όπως είπε μια κουβέντα που είχαμε συνέντευξη, δηλαδή είπε την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς προορισμό η Βαρκελόνη. Είναι ακριβά, ειδικά τα ξενοδοχεία. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει δίψα και στον κόσμο της ΣΑΕΚ. Και πολλοί ήταν εκείνοι μάλλον που περίμεναν να δουν τι θα έκανε στον ημιτελικό, γιατί ήταν και καθημερινή, πέμπτο ημιτελικός, αύριο τελικός είναι Σάββατο, θεωρητικά πιο εύκολο για κάποιον έτσι να μην πάρει κανένα άδεια από τη δουλειά του για να ταξιδεύσει στη Βαρκελόνη. Θεωρώ ότι θα έχει περίπου 2.000 φιλάθλους της ΑΕΚ. Βέβαια η ισχυρή εκπροσώπηση θα έχει η Ρίτας, έτσι, η Ρίτας Βίνιγκες, που είχε κερδίσει σε αριθμητικά, δεν θα πω σε επίπεδο φωνής, τη μάχη της Κερκίδας. Βέβαια ήταν οι φωνακλάδες, φώναζαν, αλλά τα συνθήματά τους δεν είναι αυτό που λέμε τα γηπεδικά συνθήματα, είναι πιο
0: κυριλέ.
2: Πιο κυριλέ,
0: παιδί μου, να το λέμε έτσι. Ναι.
2: Και περιμένουμε να δούμε πάντως ένα ωραίο τελικό. Η Ρίτας μένα μου άρεσε έτσι όπως την είδα χθες, τον ημιτελικό. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες. Έτσι. Απλά η ΑΕΚ έχει παίκτες με προσωπικότητα, όπως ο Νάναλ για παράδειγμα. Που
0: ναι, εντάξει, ο Νάναλ είναι καθαρά ευρωλυγκάτος παίκτης και ήταν μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ.
2: Είναι πολύ ψυχρέμος. Θυμάμαι μια φάση στο χθεσινό παιχνίδι που ο Μπάρλεϊ έφευγαν τρεις παίκτες της ΑΕΚ στον εθνιασμό, ένας τον Νάναλ που είχε την πάρα στα χέρια. Την ήθελε εκείνος την πάσα να την πάρει. αλλά δεν ήταν. Είχε καλύτερη πάσα ο Νάναλη. Και την έβγαλε εν τέλει και του έλεγε ηρέμησε. Ηρέμησε. Του έλεγε. Γιατί είχαν κρυφθεί ούτω ή άλλω σχεδόν τα πάντα είχαν κρυφθεί. Απλά η Άγια εκείνη να επισφράγγιζε, α το πούμε έτσι, τη νίκη. Και μετά ο Μπάρτλεϊ σήκωσε το χέρι και σαν αντιλήφθηκε του τον Νάναλη. Εντάξει, ο Μπάρτλεϊ είναι ο κορυφαίος παίκτης ΑΕΚ βέβαια σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι ο πιο σημαντικός, πιο επιδραστικός παίκτης στο παιχνίδι της. Ένας παίκτης σκόρερ, το έδειξε και χθες στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Περιμένει σίγουρα και ο Σάκοντα αυτό που είπε, ότι είπε, ας πούμε, το κακό ας πούμε, με εμάς είναι ότι δεν έχουμε πολλούς παίκτες για να παίζει ο καθένας από 20 λεπτά και να έχουν όλοι την ίδια ενέργεια ή να έχουν πολλή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε κάποιους κορυφαίους παίκτες που αναγκαστικά παίζουν 30 λεπτά.
0: Βασίλη.
2: Και σίγουρα ένας αυτών οι δύο. Ένας αυτών ο Μπάρτλεϊ, 100%. Ο Γκρέι είναι ο δεύτερος.
0: Νάναλι, και χθες.
2: Και ο Νάναλι είναι ένας πάρα πολύ. Έτσι,
0: ο Λεκάβιτσος που έκανε για μένα την. Συμμάζεψε την ΑΕΚ όταν έπρεπε και όπως έπρεπε. Ο Λιθουανός ο Λεκάβιτσος.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και ξέρει την απόδοσή του και ο Σάκοτα χθες στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα. Ήτανε, εντάξει, και ο Λεκάβιτσος ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Έτσι.
2: Και την έδειξε.
0: Να είσαι καλά. Βασιλάρα, δυστυχώς πλησιάζει 6 ώρα εδώ. Τι ώρα είναι στην Ισπανία, ναι.
2: Είναι μια ώρα πίσω.
0: Μια ώρα πίσω. Πέντε. Λοιπόν, να είσαι καλά. 9 αύριο ο μεγάλος τελικός. Ο Βασίλης Ομότης θα είναι. Δίνουμε εκ μέρους του ραντεβού στους φίλους και φίλες Ερασπόρ ζωντανά ο αγώνας. Βασιλάρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, και βλέπω και τις δηλώσεις του λίγο πριν τελειώσουμε του Κομινού. Θα είναι ολιστική, λέει, προσέγγιση. Θα είναι ολιστική προσέγγιση. Μας ενδιαφέρει μόνο το παρκέ. Εντάξει, αυτά είναι καλά. Αλλά στη θεωρία. Στην πράξη, ο κόσμος και το ενδιαφέρον του κόσμου, τα γεμάτα γήπεδα, είναι η μεγαλύτερη ιστορία από όλες. Γιατί για τον κόσμο παίζει το μπάσκετ. Ούτε για την τηλεόραση μόνο, γιατί έτσι φτάνει μέσω της τηλεόρασης. Φτάνει και ο αγώνας και οι αγώνες και οι διοργανώσεις που ήταν στα σπίτια μας. Αλλά ο κόσμος εκεί ζωντανά και τα sold out παίζουν το μεγαλύτερο. Έχουν μεγαλύτερη σημασία από όλα. Λοιπόν, αυτά.
1: Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, λίγο ακόμα υπομονή. 3:15 αρχίζει ο αγώνας στο κλειστό Ολυμπιακό Ανακαταστάσεω στο Telecom Center ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Την περιμένει όλος ο μπασκετικός κόσμος με αγωνία. Να είστε καλά.
1: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ηχών Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κατάμεστο ΑΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από την Era Sport και από την Nova. Μετά τον Ολυμπιακό θέση για το Final Four της Αθήνας στη EuroLeague έκλεισε η Real Madrid που επικράτησε με 87-81 της Χάπουελ και έκανε το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι στον play-off ανάμεσα στις Αλγκύρης Κάουνας και τη Φενερμπαχτσέ. Το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της διεκδικεί αύριο η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτα στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς της. Τρίπλη διάκριση για την ΑΕΚ καθώς ο Frank Bartley αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο BCL ενώ ο Dragan Sakota κορυφαίος προπονητής. Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιαζίτση, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση έπαθε ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μία εξαετία και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Τέλος για δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό, ο Ίνγκαρσον υπέστη διάστρεμα στην ποδοκνημική και ο Πελίστρη θυλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία μάτς των play-off. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια των play-out αφού θα τα δώσει στη Λεωφόρο με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σε μισή ώρα περίπου την Έλληνα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Στις χθεσινές ρεβάνες των ημιτελικών του Europa League στον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1 με τους νικητές να προκρίνονται στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Στα αντίστοιχα παιχνίδια για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Strasbourg Rayo Vallecano 0-1 με Άγγλους και Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της Λειψίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Αντρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλησπέρα σας. Matchpoint, η εβδομαδιαία εκπομπή του βόλεϊ. Αντρέας Χούντας στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα δώσουμε γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας με τους οποίους μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είτε στο Viber στην ομαδική της Eraspor, είτε στο mail eraspor@papakier.gr, είτε με SMS, σπορ και ενώ και το μήνυμά σας στο 54160. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα και σήμερα, γι' αυτό και ξεκινάμε με αρκετή ταχύτητα. Σε μια εβδομάδα πολύ σπουδαίας αγωνιστικής δράσης, φυσικά με τελικούς στη Volley League, με πολύ σημαντικές ειδήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε και δεν σταματούν να έρχονται μέχρι και τώρα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, αλλά και με δύο εκλεκτούς καλεσμένους που θα έχουμε, και μάλιστα ανθρώπους από τον χώρο του αθλήματος. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Πολλές φορές πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, οι προπονητές, αλλά πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σκληρά για το άθλημα, το υπηρετούν. Δύο άνθρωποι με διαδρομή πάρα πολλών ετών, πάρα πολύ μεγάλης σημασίας, και αναφερόμαστε σε δύο σπουδαίους διαιτητές, στον Κώστα Βουδούρη και στον Όντα Γέρο Θόδωρο, τους οποίους τους συνέδεσε το γεγονός ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός της Volley League, ήταν το τελευταίο της καριέρας τους. Μιλάμε για καριέρες πάνω από 30 χρόνια, τιμήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα, και είναι η ιδανικότερη στιγμή για να μιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτό το τόσο μεγάλο παρελθόν που έχουν διαγράψει, να μάθουμε κι εμείς πράγματα από αυτούς τα οποία αφορούν τόσο το άθλημα αλλά και τη δουλειά τους. Μια δουλειά αυτή του διαιτητή με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές ωραίες στιγμές σίγουρα. Αυτά θα μας τα πούνε καλύτερα. Πρώτα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Βουδούρη. Δεν ξέρω αν είναι στον αέρα και μας ακούει. Κύριε Βουδούρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αναπόφευκτα θα ξεκινήσουμε να σας ρωτήσουμε για το παιχνίδι της Δευτέρας, για τα συναισθήματα που σας γέννησε και πώς το βιώσατε. Γιατί με οικογενειακή παρουσία κιόλας ήταν ένα ιδιαίτερο κλίμα και για εσάς και για τον κύριο Γύρο Θόδωρο.
1: Ναι, ήταν πολύ φιλική, πολύ κόσμος. Όλοι, σχεδόν πολλά άτομα από την οικογένεια του, από τη μεγάλη οικογένεια του Βόλεϊ. Εντάξει, ήταν τεράστια τιμή που προέκυψε έτσι, και παίξαμε μαζί το τελευταίο παιχνίδι μαζί με τον Όντα. Για μένα ο Νόντας ήταν πρότυπο από μικρός που ξεκίνησα και για πολλούς συναδέλφους. Η πορεία του, ειδικά που έγινε διεθνής σε νεαρή ηλικία, και αργότερα όλη η πορεία του, και ήταν πολύ συγκινητικό που ήταν το τελευταίο παιχνίδι μαζί του. 38 χρόνια σχεδόν εγώ, από το τέλος του 88 μέχρι τώρα, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ. Είναι μια ολόκληρη ζωή ουσιαστικά. Ακόμα φυσικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μάλλον θα το, όπως λέω και σε κάτι φίλους, θα το καταλάβω τον Οκτώβριο, το δεθά χωρισμούς, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Θα πούμε και για το μέλλον κάποια πράγματα που μας έχετε προεδράσει κι εσείς.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν μια απόφαση την οποία μας είχατε ανακοινώσει μετά τον τελικό της Λάρισας. Έτσι είχε μια επισημότητα η δήλωσή σας, δηλαδή το περιμέναμε. Είχε το χρόνο έτσι να οριμάσει η απόφαση αυτή. Προφανώς είναι μια απόφαση ζωής, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι και στις περισσότερες φορές είναι και το όριο ηλικίας που μας πιάνει σιγά σιγά, αλλά επειδή προέκυψε και κάτι άλλο επαγγελματικά, όπως είπαμε, και όπως είχαμε πει και περίπου στην Άρισα, και αργότερα σε κάτι τελειώσεις που έγινε το παιχνίδι τη Δευτέρα, ήταν ανατόφευκτο. Εντάξει, ότι ήταν η τελευταία χρονιά αυτή, ήταν, το ξέρω από τη μέση, ήταν με τη μέση της χρονιάς και μετά το ήξερα, ήταν μια απόφαση. Και εγώ το είχα επικοινωνήσει και στην ΚΕΔ, και ήταν μια απόφαση ότι θα τελειώσουμε αυτή τη χρονιά. Αυτή η σεζόν δηλαδή, μόλις τελειώσει, ήταν και η τελευταία σεζόν. Και ευχαριστώ και για την ΚΕΔ που με κίνησε και με το τελικό του κυπέλου, και με το Κύπρο Σιλάς, και με το τελικό του κυπέλου, και με το τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών Ούτε και με το παιχνίδι της Δευτέρας, το τρίτο τελικό των ανδρών.
0: Για το παιχνίδι του Κυπέλλου, για το οποίο αναφέρατε, επειδή διάβαζα και κάποιες δηλώσεις σας, νομίζω αυτές τις οποίες αναφέρεστε, που δώσατε στο Volley News μετά τον τελικό της Δευτέρας, τον οποίον τον ξεχωρίζετε ως μία από τις μεγαλύτερες στιγμές σας, τον τελικό της Λάρισας. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα για σας?
1: Για μένα ήταν είχα παίξει και άλλα φάνελφορ, ήταν ο πρώτος τελικός, οπότε ήταν κάτι τιμητικό για μένα. Ο πρώτος τελικός του αθλήματος, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι, αλλά φυσικά και αυτός της Δευτέρας με τον Όντα ήταν πολύ σημαντικός, αλλά και ο τελικός της Λάρισας φέτος θα μου μείνει, γιατί είναι και όλα αυτά τα τελευταία χρονιά, είναι όλα αυτά που θα μείνουν κυρίως πιο δυνατά στο μυαλό.
0: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αν το σκεφτούμε, και επειδή το είπατε κι εσείς, από το 1988, 38 χρόνια, πόσες διαφορετικές εποχές του αθλήματος έχετε ζήσει, πόσες αναμνήσεις μπορείτε να έχετε, ξεκινώντας από τα 18 σας, πώς είναι για ένα μικρό παιδί, αν θέλετε να μας ταξιδέψετε λίγο και σε εκείνη την εποχή, σε αυτή τη τόσο νεαρή ηλικία, δηλαδή, παίρνετε την απόφαση, ποιοι ήταν οι λόγοι, η αγάπη σας για το άθλημα προφανώς?
1: Ήτανε σαν κάτι σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Ο πατέρας μου ήταν 30 χρόνια στην Ομοσπονδία, γύρω συνολικά. Τότε και τη δεκαετία του 80 ήταν ήδη περίπου 10 χρόνια στην Ομοσπονδία σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών. Εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 80. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε κέρδη, λεγόταν Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών και ο πρόεδρος ήταν πάντα μέλος του Συμβουλίου και ήταν τέσσερις μήνες ενεργεία διαιτητές που τον πλησιώναν στην πενταμελή αυτή η Επιτροπή. Οπότε στην εφηβεία γνώριζα πάρα πολλούς διαιτητές, πολλούς διεθνείς διαιτητές του εκείνης περίοδου, εξαιρετικούς διαιτητές και με τους οποίους, επειδή πήγαινε και έβλεπα τα παιχνίδια με τον πατέρα μου, κάναμε παρέα και συζητάγαμε. Οπότε στα 18 που ήταν και το όριο που πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει, ήταν σαν το διαγραμμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαιτησία. Βόλεϊ έπαιξα μόνο στο σχολείο ουσιαστικά, δεν έπαιξα μόνο στη σχολική ομάδα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η διαιτησία, οπότε ήταν προδιαγραμμένο σχεδόν, δηλαδή στο μυαλό μου έγινε σαν φυσική συνέχεια. Ότι θα βγάλω σχολείο διαιτητών και θα ξεκινήσω να διαιτεύω.
0: Έχει δυσκολίες αυτό το επάγγελμα, αυτή η επαγγελματική επιλογή. Προφανώς όχι, εσείς μπορείτε να μας τις εξηγήσετε πολύ καλύτερα στο κομμάτι του να το υπηρετήσεις, να το ακολουθήσεις, να ζήσεις μέσα από αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία της καθημερινότητας της επαγγελματικής ενός διαιτητή?
1: Δυστυχώς, ακριβώς επάγγελμα δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο χόμπι το οποίο όμως από κάποια στιγμή και μετά, εάν το αγαπάς, το κάνεις επαγγελματικά ενώ με επαγγελματική συνείδηση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Περνώντας τα χρόνια, όταν μπαίνεις λίγο και πιο βαθιά, ασχολείσαι και πιο βαθιά και αρχίζεις και έχεις φιλοδοξίες και στόχους. Να μπορείς να ανεβείς κατηγορίες, να μπορείς να γίνεις διεθνής και όλα αυτά τα κατάφερα κάποια στιγμή και έγινα και διεθνής. Και όλο αυτό δεν σταματάει. Σε κάτι να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να επενδύσεις, να γίνεις καλύτερος. Θέλει χρόνο σίγουρα. Θέλει να αφιερώσεις χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο αφιερώσεις. Είναι ένα τεράστιο χώρο που όμως πρέπει, αν θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά και σε αρέσει, πρέπει να το κάνεις με επαγγελματική συνείδηση. Οπότε, για μένα είναι μια ολόκληρη ζωή, είναι κομμάτι της ζωής μου. Όλοι μου οι φίλοι είναι από εκεί. Οι καλύτεροι μου φίλοι, όλοι τα άτομα είναι μέσα στο Βόλι, ήταν μέσα στη διαιτησία. Θέλει επένδυση, δηλαδή θέλει επένδυση από χρόνο. Από γνώση, από χρόνο. Αλλά σχεδόν όλα αυτά τα 38 χρόνια έχουμε, σαν διαιτητές, εμείς έχουμε ζήσει άπειρες αλλαγές κανονισμών. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για άλλο βόλι. Ξεκινήσαμε και με άλλο βόλι τελειώνουμε. Είναι αλλιώς το άθλημα τελείως. Και με την τεχνολογία τώρα πια. Και όλα αυτά πρέπει να προσαρμόζεσαι. Πρέπει να προσαρμόζεσαι συνέχεια σε κάθε αλλαγή. Σε κάθε αλλαγή, κάθε χρόνο μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό που. Αυτό που λέτε ισχύει απόλυτα και επειδή αναφέρετε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για το γεγονός ότι εσείς okay, είναι ένα πραγματικά χόμπι, θέλει μεράκι, θέλει χρόνο και ταυτόχρονα είναι και μια θέση ευθύνης. Εγώ το λέω και για τον κόσμο περισσότερο για να το καταλάβει ότι είναι μια θέση μεγάλης ευθύνης που προϋποθέτει μεγάλη γνώση, πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
1: Ναι, θέλει γνώση, δουλειά. Θέλει ένα ταλέντο, εντάξει, να έχεις και σίγουρα θέλει γνώσεις και συνέχεια να επενδύεις στη γνώση. Δεν βγάζεις μια σχολή, δεν περνάς κάτι, δεν διαβάζεις ένα βιβλίο και τελειώνει. Αυτά συνέχεια είναι δυναμικό το άθλημα. Έχει αλλάξει τόσα πράγματα που αλλάξουν αυτά τα χρόνια. Το άθλημα είναι δυναμικό, είναι αλλιώς. Και τώρα πια με τεχνολογία είναι και αλλιώς. Δηλαδή αλλάζει και ο τρόπος που στο μυαλό, το mentality, όλο πώς είσαι μέσα στον αγώνα. Και είναι και ευθύνη φυσικά, γιατί το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό πριν από αρκετά χρόνια. Το αντρικό. Οι ομάδες επενδύουν λεφτά κτλ. Δεν μπορεί, πρέπει και ο διαιτητής να σκέφτεται επαγγελματικά και να καταλαβαίνει ότι διαιτεύει ένα σοβαρό επαγγελματικό πρωτάθλημα που αυτοί που οι αθλητές παίζουν και οι προπονητές και αυτά είναι η δουλειά τους. Αυτή.
0: Και το κοινό πολλές φορές.
1: Ναι, εμείς μπορεί να μην είμαστε επαγγελματίες, αλλά είναι οι επαγγελματίες οι αθλητές. Ναι.
0: Αδιαμφισβήτητα. Και πολλές φορές το κοινό έχει μια εχθρική αντιμετώπιση, ίσως μια προκατάληψη προς έναν διαιτητή, χωρίς να καταλαβαίνει και να κατανοεί όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Κοιτάξτε, είναι το θέμα ότι κάποιες ομάδες καταλαβαίνουν ότι περισσότεροι φιλαθλοί τους είναι από το ποδόσφαιρο. Που εκεί λίγο τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς. Ενώ αν δούμε φιλάθλους επαρχίας, ομάδων της περιφέρειας, που δεν έχουν αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομάδα, είναι πιο. Καταλαβαίνουν πιο πολύ το άθλημα σαν άθλημα, σαν βόλεϊ. Όσες ομάδες έχουν βολεϊκό κοινό, καταλαβαίνουν και το πιστεύω ότι καταλαβαίνουν, το έχουμε καταλάβει τουλάχιστον νομίζω ότι καταλαβαίνουν και το διαιτητή και τη δουλειά του διαιτητή. Αλλά εντάξει, οι διαμαρτυρίες του κοινού είναι μέσα στο παιχνίδι, συμβαίνουν παντού. Δηλαδή και οι καλύτεροι διαιτητές δέχονται διαμαρτυρίες. Δεν σημαίνει ότι το κοινό έχει πάντα δίκιο, αλλά και εμείς φυσικά κάνουμε και λάθη. Δεν κανείς δεν είναι λάθος.
0: Σίγουρα. Τώρα σε ό,τι αφορά το προσωπικό σας μέλλον, για το οποίο επίσης μας προειδεάσατε με κάποια πράγματα, θα υπάρξει από ό,τι καταλαβαίνουμε συνέχεια και στο εξωτερικό ως challenge referee.
1: Στο αλλά εξωτερικό. Και.
0: Ναι. Φυσικά, διακόψτε με.
1: Το εξωτερικό, σαν διεθνής διαιτητής τελείωσα το 24, παράλληλα το 24. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η Επιτροπή Διαιτησίας από κάποιες χώρες να προτείνουν άτομα που θέλουν να μεγαλώσει την ομάδα των challenge referee. Υπήρχε μια ομάδα μικρή των 10 ατόμων μέχρι τότε στην Ευρώπη, να μεγαλώσει αυτή η ομάδα των challenge referee, γιατί θα μπουν και σε περισσότερες διοργανώσεις, οπότε χρειαζόταν περισσότερα άτομα. Με ρώτησε τότε η Επιτροπή Διαιτησίας της Ελλάδας, η ΚΕΔ, αν με ενδιαφέρει. Φυσικά με ενδιέφερε. Και το 24 παράλληλα. Ορίστηκα σε κάποια παιχνίδια ο Challenge. Σταμάτησα την ενεργό δράση το 24 και πρώτο του 25 είμαι μόνο Challenge Referee στην Ευρώπη. Και ήδη έχουμε πέρσι, πέρσι μου έδωσαν το Final Four του Champions League των γυναικών στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο που έγινε μετά από πολύ καιρό ως Challenge Referee. Ήταν μεγάλη τιμή από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και φέτος. Θα είμαι στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών στην Κωνσταντινούπολη πάλι, στον όμιλο της Τουρκίας και μετά μέχρι το τέλος, μέχρι τους τελικούς.
0: Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια δρόμενα, επειδή μιλήσατε για την πρόταση, τη συμφωνία από ό,τι καταλαβαίνουμε που είχατε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Καραμπέτσο, θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία σε σχέση με τον νέο σας ρόλο, τι είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθείτε?
1: Κοιτάξτε, έγινε μια πρώτη κουβέντα στη Λάρισα κάτι διάρκεια παράλληλα με το Final Four και μετά εξειδικεύσαμε, μιλήσαμε και στην Ομοσπονδία μετά που τελείωσε το Final Four. Επειδή ξέρει ο πρόεδρος το μεράκι μου και τις γνώσεις μου και στο άθλημα αλλά και γενικά στην πληροφορική, θα είμαι στο κομμάτι της πληροφορικής του IT της Ομοσπονδίας. Σε ό,τι διάφορα project τρέχουν, ό,τι τρέχει η Ομοσπονδία αυτόν τον καιρό, και για να βοηθάω εσωτερικά και τις διοργανώσεις φυσικά τεχνολογικά, γιατί όλα αυτά υπάρχει και τεχνολογία πολύ και στη διαιτησία κλπ. Τεχνολογικά θα βοηθάω και στις διοργανώσεις. Και ήταν μεγάλη τιμή, όπως είπα, που μόλις τελείωσα την ενεργό δράση. Μου ζήτησε ο πρόεδρος να βοηθήσω την Ομοσπονδία από μέσα.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε και στους νέους σας ρόλους. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την συνέχεια και για τη ζωή μετά από την απόσυρσή σας ουσιαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αλλαγής κιτάλης στη ρύθμιση των ήχων με Αλέξανδρο Αθανασόπουλο και στην δημοσιογραφική υποστήριξη με Βιβή Νικολοπούλου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Κώστα Βουδούρη έχουμε μαζί μας και τον Νόντα Γεροθόδωρο να κάνουμε μια συζήτηση και πάνω σε όσα συζητήσαμε με τον κύριο Βουδούρη, αλλά και γενικότερα να την διευρύνουμε, γιατί και αυτός έβαλε τέρος σε μια πάρα πολύ σπουδαία πορεία, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Κύριε Γεροθόδωρο, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να ξεκινήσουμε και με εσάς, με το παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί όλοι είδαμε πώς ήταν η ατμόσφαιρα, πώς ήταν το κλίμα, σίγουρα ήταν συγκινησιακό. Πώς το ζήσατε εσείς αυτό το παιχνίδι που ξέρατε ότι θα είναι το τελευταίο σας?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκίνηση ήταν έντονη, ήταν ο τελευταίος αγώνας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι έρχεται η στιγμή που θα παίξεις το τελευταίο σου παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι η ζωή, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ήταν υπέροχη η ατμόσφαιρα, ήταν χαρά μου μεγάλη που στο παιχνίδι αυτό σφίριξα μαζί με τον Κώστα τον Βουδούρη, που είμαστε συνάδελφοι πάρα πολλά χρόνια, φίλοι πολύ, και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Πάρα πολλοί διαιτητές παρευρέθησαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού έτσι και αλλιώς από μόνη της τελικώς ήταν πολύ όμορφη. Το απολαύσαμε.
0: Και έχετε πει και γενικότερα, επειδή θέσατε το θέμα πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ότι υπάρχει γενικότερα ενότητα, εκτίμηση, σεβασμός μεταξύ των διαιτητών, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμένα, σε όσα πέτυχα στην πορεία μου, τη μεγάλη δύναμη την έπαιρνα από τους συναδέλφους και γενικότερα ανθρώπους του χώρου, γιατί υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, υπάρχει αγάπη, υπάρχει συνεργασία πάρα πολύ μεγάλη. Και όλο αυτό συνηγορεί στο να μπορέσεις να αποδώσεις τα μέγιστα σε οτιδήποτε καταπιάνεσαι.
0: Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Σε ό,τι αφορά την δική σας απόφαση, την οποία την είχατε ανακοινώσει στα τέλη του περασμένου έτους, ουσιαστικά με προσωπική σας ανάρτηση, πώς ορίμασε η συγκεκριμένη απόφαση στο μυαλό σας, πώς καταλήξατε σε αυτήν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Εδώ και 5 χρόνια η αλήθεια είναι ότι είχα περάσει το όριο της ηλικίας. Απλά έπαιρνα παράταση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία χρόνο-χρόνο για να συνεχίζω τους αγώνες στο εξωτερικό και παράλληλα συνέχιζα και εδώ στην Ελλάδα. Άρα όλα αυτά τα χρόνια στο μυαλό υπήρχε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Τελικά φτάσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία στο μέγιστο δυνατό με βάση το χρόνο. Οπότε ήταν κάτι που είχε δουλευτεί και πλέον ήταν το οριστικό. Η αλήθεια είναι ότι τα 2 τελευταία χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ο σημαντικότερος λόγος για να συνεχίζω ήταν η επιθυμία των παιδιών μου, η οποία αλήθεια είναι με πίεζαν πάρα πολύ να συνεχίσω όσο γίνεται περισσότερο, και θέλοντας να ικανοποιήσω την επιθυμία τους ήταν και ο σημαντικότερος λόγος. Σε συνάρτηση βέβαια να παίζω με κάποιους συναδέλφους νεότερους, ώστε να μπορέσω να μεταφέρω κάποιες εμπειρίες, κάποια πράγματα, στο να βελτιώσουν και αυτή την διαιτητική τους ικανότητα.
0: Άρα η όρεξη και η διάθεση και σε ό,τι αφορά την δική σας αγάπη προς το άθλημα και σε ό,τι αφορά όσα αναφέρετε για τους συναδέλφους σας, έμενε ίδια με το πέρασμα των χρόνων, έτσι?
1: Η όρεξη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Η αλήθεια είναι, αν μου δινόταν η ευκαιρία και είχα τη δυνατότητα να συνεχίσω να στηρίζω 10-20 χρόνια ακόμα, θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση. Έχει γίνει πλέον τρόπο ζωής, είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και οι δυνάμεις μου με βοηθάνε, δηλαδή είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Οπότε με μεγάλη ευχαρίστηση θα μπορούσα να το κάνω 10-20 χρόνια ακόμα, που λέει ο λόγος.
0: Ανοίξατε από μόνο σας ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, στο οποίο θέλω να σταθούμε και έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο στην καριέρα σας, και είναι αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί το 2024 σας δόθηκε αυτή πολύ μεγάλη ευκαιρία, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εσάς με την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το 2024 και μετά να επεκταθούμε λίγο και στο Τόκιο, που ήταν μια ατυχής συγκυρία, αλλά και στην Αθήνα, στην οποία είχατε σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Παρίσι ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Μεγαλύτερη σημασία έχει η διαδρομή σε όλο αυτό. Οπότε έτσι και αλλιώς ήμουν αρκετά χορτάτος με όλη την πορεία που είχα κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντα το κερασάκι κάνει τη διαφορά. στον αθλητισμό, όπως για τους αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες, έτσι και για τους διαιτητές, υπάρχουν στιγμές που απογοητεύεσαι. Το σημαντικό είναι να στηρίζεσαι στα πόδια σου και να σηκώνεσαι, να συνεχίζεις. Το Τόκιο, η αλήθεια ήταν μια εμπειρία στενόχωρη, γιατί υπήρξε αρχικά ο ορισμός. Στην πορεία όμως, επειδή μείωσαν τα άτομα, ήμουνα σε αυτά που κόπηκαν. Ήταν μια στενόχωρη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά δεν με εμπόδισε σε κάτι στο να συνεχίσω και να καταφέρω τελικά να πάω στο Παρίσι.
0: Κύριε Κυροθόδωρε, επειδή ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό της εκπομπής, δεν ξέρω αν σας είναι εύκολο να κάνουμε μια

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Γεια σας και πάλι, δεύτερο μισό της εκπομπής Match Point και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νόντα Γεροθόδωρο, ο οποίος μας περιμένει. Κύριε Γεροθόδωρε, χίλια συγγνώμη για τη διακοπή, ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είχαμε ανοίξει το κεφάλαιο και συζητούσαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας είπατε για το Παρίσι, μας είπατε για όσα είχαν γίνει τότε με την περίπτωση του Τόκιο. Αλλά έχετε σταθεί και έχετε εγκομιάσει με πάρα πολύ σπουδαία λόγια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν ήσασταν και υπεύθυνος διαιτησίας. Και αν μπορώ να κρίνω από τα λεγόμενά σας, ήταν μία από τις πιο σπουδαίες και όμορφες εμπειρίες αυτή της Αθήνας.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να αναλάβω υπεύθυνος διαιτησίας σε μια τεράστια διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, άρα θεωρώ γενικότερα ότι οι Έλληνες με ό,τι καταπιάνονται, μπορεί έστω και με αργούς ρυθμούς στην αρχή, τελικά όμως την κατάλληλη στιγμή κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ήταν πραγματικά μια διοργάνωση πάρα πολύ καλή και βέβαια και το βόλεϊ πήγε αρκετά καλά. Και ήταν μεγάλη τιμή το ότι βρέθηκα εκεί πέρα και ήταν το ξεκίνημα, αν το θέλετε, για τη μεγάλη διεθνή μου καριέρα. Δηλαδή πήρα αρκετά μεγάλη όθηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Επειδή έχετε δει από κοντά, από την καρδιά της δράσης, κορυφαίες ομάδες, εθνικές ομάδες, τόσους θρύλους του αθλήματος. Έβλεπα ένα περιστατικό με τον Εγκαπέθ που είχε βγει στον πάγκο να πιει την μπύρα του σε ένα παιχνίδι που ήσασταν εσείς και σφυρίζατε. Θέλετε να μας πείτε έτσι ένα-δυο παιχνίδια ή κάποιους παίκτες που πραγματικά σας έχουν μείνει στη μνήμη χαραγμένοι που λέγατε τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το σπουδαιότερο πράγμα στην καριέρα μου ήταν ακριβώς ότι μου δόθηκε η χαρά και η τιμή να βρεθώ σε τεράστιες διοργανώσεις, δίπλα σε πραγματικά πάρα πολλοί σπουδαίους παίχτες και προπονητές και τεράστια γήπεδα με πολύ κόσμο, με τέλειες διοργανώσεις, πραγματικά γιορτή του βόλεϊ όπως θα μπορούσαμε να πούμε με όλη τη σημασία της λέξεως. Παίχτες υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι, Εγκαπέθ είναι από μόνος του ένας θρύλος του βόλεϊ, γιατί πέρα από πάρα πολλοί σπουδαίους παίχτες είναι και σαν χαρακτήρας αρκετά ιδιαίτερος.
0: Πολύ ιδιαίτερος, ναι.
1: Πραγματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα τέτοιου τύπου παίχτες κάνουν το βόλεϊ γιορτή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που γενικά το χρειάζεται. Το βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα, είτε παγκόσμιο, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι στην Ελλάδα. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι, τεράστιοι παίχτες και το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτοί οι παίχτες είναι αρκετά ταπεινοί και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν το άθλημα όσο γίνεται περισσότερο και εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Έχοντας βιώσει όλες αυτές τις κορυφαίες διοργανώσεις, έχει ένα ενδιαφέρον και σε επίπεδο συνθήκων της δικής σας δουλειάς προφανώς, να κάνετε, αν θέλετε και για μας, μια σύγκριση με τα εγχώρια δρόμενα. Δηλαδή εσείς θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα βήματα που μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση, προς μια αναβάθμιση, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και σε όσα βλέπουμε και ζήσατε εσείς στην Ελλάδα.
1: Για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα κάποια χρόνια πριν τη χρυσή εποχή του, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2010, φιλοξένησε τεράστιους αθλητές υψηλού επίπεδου. Θυμόμαστε στον Παναθηναϊκό Τάντε και Μαρσέλο, στον Ηρακλή ο Μπόλ, οι Αμερικάνοι, ο Μπόλ, ο Στάνλεϊ. Παίχτες τεράστιοι πραγματικά που σήκωσαν το βόλεϊ. Στον Ολυμπιακό πάρα πολλοί σπουδαίοι παίχτες ήρθανε και ανέβασαν πάρα πολύ το επίπεδο του βόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τεράστια βοήθεια και για εμάς τους διαιτητές, γιατί σφυρίζοντας τότε στο ελληνικό πρωτάθλημα με όλα αυτά τα τεράστια ονόματα, ακόμα και διοργανώσεις τύπου Champions League Final Four φαινόντουσαν να είναι στο ίδιο επίπεδο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια και με πολύ καλή παρουσία ακόμα και στα Final Four του Champions League και στις παγκόσμιες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές. Λογικό είναι μετά από κάποιο διάστημα να υπάρξει μια φθορά. Αλλά το επίσης ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάλι το ελληνικό βόλεϊ. Γενικότερα πάντα ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο, τώρα ξανά ανεβαίνει αρκετά και είμαι αισιόδοξος ότι Εάν γίνουν και οι κατάλληλες κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τα πρωταθλήματα των μεγάλων χωρών.
0: Αυτό ισχύει και για το επίπεδο της διαιτησίας, γιατί είναι σίγουρα μια δουλειά με τις δικές της ξεχωριστές δυσκολίες. Έχετε αναφερθεί κι εσείς σε νεότερους συναδέλφους, στους οποίους τους βλέπουμε συστηματικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι είστε αισιόδοξος, όσα βλέπετε?
1: Δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι υπεραισιόδοξος. Η ελληνική διαιτησία όλα τα χρόνια, πριν ξεκινήσω καν εγώ σε υψηλό επίπεδο, είχε διαιτητές πάρα πολύ σπουδαίους. Δηλαδή, υπήρξαν διαιτητές που έπαιξαν πάρα πολλές φορές σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια. Πάντα η ελληνική διαιτησία συμμετείχε και πολύ πριν από μένα. Ο Κώστας ο Μαργαρίτης, ο Θεμής ο Καλπατσόγλου, ο Γιώργος ο Καραμπέτσος, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Βασίλης ο Αντωνούλης, ο Βασιλιάδης, ο Λέκας που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, δυστυχώς παραλείπω και κάποια για το χρόνο. Αντίστοιχα λοιπόν μετά βγήκε η φουρνιά η δικιά μου, που επίσης υπήρχαν πάρα πολλοί σπουδαίοι διαιτητές, και ακολουθούν τώρα οι επόμενοι που ήδη έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια διαιτησία. Πρόσφατα είχαμε τον Μιχάλη τον Κουτσούλα, ο οποίος έπαιξε στο Final Four του Champions League. Είναι σπουδαία διοργάνωση, σπουδαία διάκριση και στάθηκε πάρα πολύ καλά, έκανε εξαιρετική παρουσία. Έρχονται στη συνέχεια το Σεπτέμβριο που είναι τα πανευρωπαϊκά η Λόρα Κυριοπούλου και ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάκης, οι οποίοι θα σφυρίξουν στα πανευρωπαϊκά και μάλιστα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, που δείχνει πραγματικά πόσο σπουδαίοι διαιτητές είναι και αυτοί. Υπάρχει ο Βασιλιάδης από τη Θεσσαλονίκη, εξαιρετικός διαιτητής που ήδη έχει παίξει σε παγκόσμια ευρωπαϊκά αρκετά. Άρα λοιπόν η ελληνική διαιτησία είναι ήδη έτοιμη για να σταθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στα παγκόσμια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι διεθνείς διαιτητές πολύ αξιόλογοι με πολλές διακρίσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά από πίσω που θα είναι το μέλλον της διαιτησίας. Άρα η διαιτησία ήταν, είναι και θα είναι πάντα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και θα συμμετάσχει σε τεράστιες διοργανώσεις, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχή βέβαια είναι να βλέπουμε και τις εθνικές ομάδες σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχει γίνει μια αρχή τώρα και θέλω να πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορέσουν να παίξουν σε πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις οι εθνικές μας ομάδες.
0: Σε προσωπικό επίπεδο το μέλλον θα σας βρει περισσότερο με την οικογένεια, με τα παιδιά, θα σας βρει παρατηρητή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι τέτοιο διάβασα κιόλας. Πώς είναι τα πλάνα, γιατί και βραχυπρόθεσμα και ίσως λίγο πιο μακροπρόθεσμα?
1: Περιμένω να δω, γιατί ξαναλέω, ήταν το τελείωμα της καριέρας, όσο και να το έχει συνειδητοποιήσει, είναι αρκετά απότομο, οπότε αποφεύγω να κάνω σκέψεις για το μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι φίλαθλος του αθλήματος, γιατί έχω δει παιδιά τα οποία ασχολούνται και πραγματικά μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση να πηγαίνω και να παρακολουθώ τους αγώνες, οπότε σίγουρα αυτό θα συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι και παρατηρητής διαιτησίας. Σταμάτησα το τελευταίο μου παιχνίδι για το ευρωπαϊκό, ήταν στην Ιταλία το Δεκέμβριο, και από το Γενάρη είμαι παρατηρητής διαιτησίας, referee coach. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, θα συνεχιστεί αυτό, αλλά γενικότερα είναι κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς είναι μεταβατικό το στάδιο, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να δούμε πού τελικά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε προσφέροντας, και αν και μπορέσουμε να συνεχίσουμε προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερα στο άθλημα που αγαπάμε.
0: Να ευχηθούμε και εμείς καλή ξεκούραση, καλές διακοπές όσο κάνετε και καλή συνέχεια και καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Χωρίς ανάσα είμαστε σήμερα, με τα τηλέφωνα. Κατευθείαν πάμε σε Βασίλη Αγριτάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, νομίζω έχεις ακούσει ότι δεν έχουμε πάρει ανάσα σήμερα, έτσι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα ωραία, άμα έχεις ωραία. Hey.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ της εκπομπής, διότι έχουμε και κάποιες αλλαγές και με τον Νίκο Παγιτέλη και με εμένα και με σένα, ανάλογα και με τα προγράμματα, πάντοτε είναι πλήρες το περιεχόμενο.
0: Εννοείται και νομίζω ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για μας, αλλά και για, για το φίλαθλο κοινό, όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι, τώρα είχαμε δύο πολύ σπουδαίους διαιτητές, αλλά γενικότερα κάθε φορά που έχεις έναν άνθρωπο του αθλήματος και όχι άμεσο πρωταγωνιστή, νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθεις πράγματα περισσότερο και εμείς και ο κόσμος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπους όπως τη σημερινή εκπομπή, που δεν τους ακούμε συχνά, δεν έχουμε, όχι μόνο εμείς, πόσο μάλλον και ο κόσμος, γιατί εμείς okay, μπορούμε να έχουμε μια συναναστροφή, μια επαφή στα γήπεδα κτλ. Ο κόσμος ειδικότερα δεν ακούει, με την έννοια δεν έχει τη δυνατότητα να δει πώς μπορεί να βλέπει τα πράγματα ένας διαιτητής ή πολλές φορές ακόμα και ένας προπονητής και ένας παίκτης. Επομένως είναι σίγουρα ξεχωριστό και διαφορετικό νομίζω και πάντοτε το σημαντικότερο το έχεις κάνει και εσύ, το κάνω και εγώ πάντα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που έτσι μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους και μας τιμούν με την παρουσία τους στην εκπομπή που δεν ξέρω καν πόσους καλεσμένους έχουμε φτάσει, ποιον αριθμό έχουμε φτάσει στη φετινή σεζόν.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Θα σκεφτόμαστε σε λίγο ποιος θα βγει, αλλά εντάξει, όχι, έχουμε πολλούς ακόμα που θέλουμε και σχεδιάζουμε. Αλλά τώρα σε ένα σκάρτο τεταρτάκι που έχουμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να πρωτοκαλύψουμε. Θα έλεγα να αφήσουμε για το τέλος τους τελικούς και τα του τέταρτου τελικού, να καλύψουμε λίγο ορισμένες σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, επειδή έχω μπροστά μου και τις κλήσεις της Εθνικής Γυναικών, για παράδειγμα, με την προετοιμασία που ξεκινάει στη Λάρισα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ίδια ημερομηνία στο μεταξύ και με τους άντρες, γιατί θα πάμε και στους άντρες, εν ώψη της συμμετοχής στο European League 2026, είχαμε αποχώρηση από την Όλγα Στράτζαλ, έτσι.
1: Ναι. Ένα αντίο που η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το είχαμε ακούσει λίγο τον τελευταίο καιρό και το περιμέναμε παραστημιακά, εννοώ από την άποψη της φημολογίας. Προσωπικά μπορώ να σου πω ότι θα ήθελα να δω τη Στράτζαλη και τη δική της γενιά σε ένα τελευταίο γυροβόλεϊ.
0: Σίγουρα και να πούμε ότι δεν την έχουν πάρει και τα χρόνια σε καμία περίπτωση, έτσι. Δηλαδή...
1: Oh, ναι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω είναι άλλοι λόγοι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, απλά επειδή το λες για λόγους. Είναι στα 31 ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δει σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία αθλήτρες να πρωταγωνιστούν και αθλητές στους άνδρες έτσι πάντοτε. Αλλά okay, εντάξει, είναι μια προσωπική απόφαση και προφανώς δεν μπορούμε παρά να τη σεβαστούμε τη Στράτσαλη στο επίπεδο των εθνικών ομάδων και νομίζω ότι τα γνωρίζουμε, αλλά είναι πάντοτε προτιμότερο να μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και ό,τι θα ακολουθήσει γενικότερα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες, μπορώ να τις χαρακτηρίσω απουσίες από την προεπιλογή που κάνει εντύπωση, ας πούμε, που δεν λέω από την Αλεξάκου. Είναι ένα περίεργο καλοκαίρι για την εθνική ομάδα. Να το πούμε, να το τονίσουμε και αυτό.
0: Ναι, και με τον συνδυασμό των υποχρεώσεων που θα υπάρξουν.
1: Ναι,
0: και...
1: ειδικότερα για την ομάδα των γυναικών, διότι το Eurovolley των γυναικών πέφτει ακριβώς πάνω στους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελλάδα θα έχει ομάδες και στις δύο διοργανώσεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα χωριστούν τα επιτελεία και πώς θα χωριστούν και οι αθλήτριες, διότι η αλήθεια είναι ότι η ΕΟΠΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή, είχε δείξει τους προηγούμενους μήνες ζέση ως προς τους μεσογειακούς αγώνες για να κατέβει μια ανταγωνιστική ομάδα και να διεκδικήσει κάτι καλό. Το καλό για την Ελλάδα εν προκειμένου είναι ότι υπάρχει βάθος. Σίγουρα η απουσία της Στράτζαλη μειώνει λίγο αυτό το βάθος, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχει σημαντικό βάθος σε όλες τις θέσεις από τις αθλήτρες που δεν έχουν αποσυρθεί, βέβαια, έτσι, δηλαδή που μπορούν να κληθούν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές και νομίζω ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα τις γυναίκες. Περιμένουμε και μια καλύτερη φέτος παρουσία στην Golden European League που προηγείται των υπολείπων διοργανώσεων, δηλαδή του Eurovolley και των Μεσογειακών Αγώνων. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πρώτος και βασικός στόχος για το σύνολο του Απόστολου Γονόμου.
0: Ναι, καλά, θα έχουμε σίγουρα πολύ καιρό για να ασχοληθούμε με τις εθνικές ομάδες. Θα μονοπολίσουν και κάποια στιγμή το ενδιαφέρον μας, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να μεταπηδήσουμε λίγο στους συλλόγους. Τώρα είναι πραγματικά πολλές οι ειδήσεις, έτσι, ίσως και από τις τελευταίες ώρες, ίσως και από τις τελευταίες μέρες, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με επίσημο τρόπο ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον Ραφαέλ Κουμεντάκη μετά από 6 χρόνια και 11 τίτλους. Ο Ολυμπιακός, στον οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά, εκτός του ότι μιλάμε για ένα ολικό lifting αυτό το καλοκαίρι, έχουν γίνει πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές κινήσεις που ίσως χρειάζονται μια ξεχωριστή εκπομπή ή ένα ξεχωριστό μισό εκπομπής για να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση, μια συζήτηση και μια συνέντευξη, ίσως έτσι εκ των έσω να μάθουμε πράγματα, γιατί μιλάμε για μια ολική αναδόμηση και μια ομάδα που έρχεται πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη αντίδραση θα λέγαμε, πάνω στην φετινή σεζόν που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ επιτυχημένη. Και είχαμε και πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στις γυναίκες. Αυτό που προκάλεσε την έκπληξη και των δυο μας, δεν ξέρω, νομίζω καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, μήπως να το πεις εσύ.
1: Ναι, πριν μπούμε σε αυτό, απλώς να πω για τον Ολυμπιακό ότι είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι είναι η ομάδα που οφείλει να κάνει το καλύτερο μεταγραφικό καλοκαίρι, διότι χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τα χαρτιά το έχουν πετύχει. Τα χαρτιά εννοώ βάσει των ρόστερ που έχουν χτιστεί, χωρίς να έχουμε δει ακόμα το τι θα συμβεί στο Τάραφλεξ. Το έχουν πετύχει σε απόλυτο βαθμό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τόσο στους άνδρες, σιγά σιγά και στις γυναίκες. Απλά το λέω στους άνδρες επειδή ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ. Είναι σημαντικό, εύσημα, τους βγάζουμε το καπέλο και περιμένουμε τη νέα εποχή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Τώρα για τις γυναίκες, εντάξει, νομίζω ότι η είδηση της επίσημη κιόλας, της αποχώρησης του Μπάμπη Μιτσχίδη από τον ΖΑΟΝ είναι, προσωπικά όταν το διάβασα, γιατί μου ήρθε το email του Δελτίου Τύπου, εντάξει, είχε βγει και λίγες ώρες πριν σε κάποια μέσα τα οποία βέβαια είχε βγει και κάποιες εβδομάδες νωρίτερα ότι θα παραμείνει ο Έλληνας τεχνικός, έπεσε λίγο σαν κεραυνό στην εθρία, δηλαδή δεν το περιμένεις. Εγώ προσωπικά το είχα δέσει στο μυαλό μου, με βάση αυτά που είχαν γραφτεί βέβαια.
0: Και να σου πω και κάτι, με βάση όσα είχε πει και ο ίδιος και στην Ερασπόρ που τον είχαμε καλεσμένο, γενικότερα από την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
1: Είχε την συνέντευξη τύπου πριν τους τελικούς.
0: Σίγουρα.
1: Τη γυναικών με τον Παναθηναϊκό, μιλώντας για τις σχέσεις με τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι, τώρα για να βάλω κι εγώ κάποια δεδομένα στο τραπέζι, ότι πριν την έναρξη των playoffs υπήρχε σκέψη της αντικατάστασής του. Αλλά η εξέλιξη των play-offs, όπου ο ΖΑΟΝ έφτασε στους τελικούς αποκλήρωση στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό τον Πανιόνιο, πήγαν σε δεύτερο πλάνο αυτές τις σκέψεις. Προχώρησε η σκέψη, το έγραψαν άλλα μέσα, είναι αλήθεια, για ανανέωση της συνεργασίας τους. Και τώρα βλέπουμε αυτό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Και με έναν σχεδιασμό σε μεγάλο. Ναι, αδιαμφισβήτητα, αλλά και με έναν σχεδιασμό σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο. Έτσι. Δηλαδή, βλέπαμε και τις κινήσεις που γίνονταν και προφανώς είχαν περάσει και από τον ίδιο. Δεν το
1: ναι. Και θεωρώ ότι είναι άδικο εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν είχε επικοινωνηθεί νωρίτερα, είχαν συμφωνήσει δύο πλευρές πριν τα playoffs ότι θα ολοκληρωθεί η συνεργασία τους και στη συνέχεια πηγαίνανε στους τελικούς, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι okay, έχουν πάρθει αποφάσεις κτλ. Τώρα όμως, μετά τα playoffs και χάρη στην πορεία αυτή, προκλήθηκε η σκέψη συνέχισης, ας πούμε, της εργασίας και ξαφνικά έχουμε διαζύγιο. Πραγματικά είναι άδικο. Εικάζω και το είχα ως πληροφορία πριν τα playoffs, ότι ο ΖΑΟΝ θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό στον πάγκο του για τη νέα σεζόν. Κάτι που αυτό θα μοιάζει ακόμα περισσότερο απίστευτο από ότι η σημερινή αποχώρηση του Μπάμπη Μιτσχίδη.
0: Ναι, και ίσως θα την δικαιολογήσει εν μέρη, αν υπάρχει αυτό που.
1: Ναι, πλέον, μετά από αυτή την εξέλιξη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι οι άνθρωποι της ομάδας να το κάνουν. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι είναι μια ομάδα που και σε διοικητικό επίπεδο έχει επιδείξει αντανακλαστικά με τις αλλαγές των ξένων μέσα σε σεζόν, με την εμπιστοσύνη φυσικά στον Μπάμπη Μιτσχίδη που συζητούσαμε νωρίτερα. Και γενικότερα με τη δημιουργία μιας ομάδας που εν τέλει έφτασε στους τελικούς. Είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί υποδειγματικά. Το είπε και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός σε δηλώσεις του για τη δουλειά που γίνεται, τις παροχές που έχουν οι αθλήτριες, το επιτελείο όλοι. Επομένως, σίγουρα περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Το ρόστερ της νέας σεζόν έτσι και αλλιώς το δείχνει αυτό, με σημαντικές αθλήτριες να έχουν συμφωνήσει. Άρα, νομίζω ότι εκεί θα κινηθούμε, αλλά ας περιμένουμε ότι θα κινηθεί η ομάδα δηλαδή, ο ΖΑΟΝ. Αλλά ας περιμένουμε τα επίσημα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακόμα μία ανταγωνιστική ομάδα ως προς την διεκδίκηση της τετράδας, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, και πλέον καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πολλές. Ήταν ήδη, πόσο μάλλον φέτος που πήγε στους τελικούς, έτσι. Απλώς φέτος δεν ξεκίνησε με αυτή τη λογική ο Ζαόν, διότι ήταν νεοφώτιστος, μόλις είχε ανέβει στην κατηγορία.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον χώρο των γυναικών, πάμε γρήγορα να αναφέρουμε άλλα δύο πράγματα που δεν μπορούμε να παραλείψουμε, πριν μπούμε λίγο και βάλουμε ένα λιθαράκι για τους άντρες. Να κλείσουμε το αυριανό ραντεβού με την ΕΡΤ για τον τελικό. Δεν μπορώ να πω ότι την ίδια εντύπωση μου προκάλεσε το εξαπλό διαζύγιο του Πανιωνίου. Νομικού, Ραχήμου, Βαστογίλκοβιτς, Φλιάκου, Λιάγκη και Αγγελοπούλου αποτελούν παρελθόν. Νομίζω την ημέρα του αποκλεισμού αυτού από την ΑΕΚ με τον τρόπο που ήρθε, ήταν θέμα χρόνου να γίνει και εκεί ένα ολικό lifting, έτσι δεν είναι?
1: Και μπορώ να σου πω ότι για τις περισσότερες εξ αυτών, αν όχι και όλες, οι αποφάσεις είχαν πάρθει πριν τα play-offs. Για τον έναν ή για τον άλλο λόγο. Όχι, δεν ήταν απαραίτητα λόγω της επιτυχίας. Ο Πανιώνιος, μην ξεχνάμε, είναι μια ομάδα που χρειάστηκε αλλαγή προπονητή και αλλαγή δύο σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της ομάδας με το πώς πήγαιναν τα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, λίγο διεθνής πινελιά δεν γίνεται να μην υπάρξει, καθώς είχαμε Champions League γυναικών με την πανίσχυρη Vakifbank να θριαμβεύει σε τουρκικό εμφύλιο με την Εξατσίμπαση που την είδαμε να παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Και την μια φορά κιόλας.
0: Ναι, και βλέπουμε, καλά, αυτό ήταν από τα απίστευτα αποτελέσματα της σεζόν, εκείνο το παιχνίδι πραγματικά. Και δεν μπορούσε να μας προειδεάσει για την κατάληξη τη σεζόν του Ολυμπιακού. Τουρκικός εμφύλιος, λοιπόν, αφήνοντας τις δύο Ιταλικές να παλεύουν για την τρίτη θέση, την οποία πήρε η Κονελιάνο από την Σκαντίτση. Επομένως, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, αυτό που κάνουν οι τουρκικές ομάδες. Εντάξει, η Vakifbank έχει φτάσει σε κάποια επίπεδα budget τα οποία είναι πραγματικά δυσθεώρητα. Δηλαδή είναι...
1: Ναι, και η οποία Vakifbank, Ανδρέα, έχει κάνει μυστική ανατροπή στον ημιτελικό. Ήταν πίσω με 0-2. Από την Κονελιάνο. Ναι, και ήταν και πίσω με 17-22 στο τρίτο σετ. Δηλαδή πήγαινε για καθαρό 0-3.
0: Έσβησε match point, 5-6 match point.
1: Πήρε το 29-27, πήρε μετά τα άλλα δύο, έφτασε τελικό και εκεί επικράτησε και τη στετατήμαση για να σκώσει τον τίτλο. Μυθική πορεία στο Final Four.
0: Τρομερό, δεν υπάρχει αυτό. Και εντάξει, όσο συγκλονιστικά και αν είναι αυτά, και μια ομάδα που δίνει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων σε μια παίκτρια, ας πούμε, νομίζω τα δικά μας. Όπως και να το κάνεις, πώς και πώς, εμείς περιμένουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Περιμένουμε με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, περιμένουμε την επιστροφή του Κοβάσεβιτς, παρότι μπορώ να πω βάσει της εικόνας ότι δεν έχει λείψει όσο θα περίμενε κανείς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να προηγείται με 2-1 σειρά χωρίς τον Κοβάσεβιτς, με αυτή την έννοια το λέω. Και περιμένουμε και το αν ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει τη δική του απόδοση, διότι η αλήθεια είναι ότι με την ίδια απόδοση που είχε πριν από λίγες μέρες στο Game 4, αύριο δεν θα έχει ιδιαίτερη τύχη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτή η σειρά μου δίνει την αίσθηση ότι αξίζει ένα Game 5. Νομίζω πως όλοι οι φίλοι του Βόλου θέλουν να δουν δύο ματς αντί για ένα και να κρυθεί ο πρωταθλητής στο νήμα. Αλλά αν μπορούσα να κάνω και μια πρόβλεψη, προς τα εκεί θα κατέληγα. Μοναδικό ερωτηματικό το πώς θα κολλήσει η επιστροφή του Κοβάσεβιτς. Γιατί έχουμε δει ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαινε ακριβώς όπως θα το υπολόγιζαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όταν μιλάμε για Game 4 και για παιχνίδι που η ομάδα παίζει με την πλάτη στον τοίχο για να μείνει στη εκδίκηση του τίτλου, ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας και τέτοιας εμπειρίας σίγουρα μπορεί να κάνει διαφορά.
0: Όσο μας επιτρέπεται να κάνουμε προγνωστικά σε αυτό το ζευγάρι που δεν σταματάει να προσφέρει πολύ ωριακές και σπουδαίες μάχες, σαν αυτή που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι περιμένουμε και ήρθε με, το πιο, πιο εμφατικό τρόπο που θα μπορούσε αυτό το μάτς. Δηλαδή ήταν στο νήμα, δεν πάει περισσότερο αυτό που είδαμε. Ναι. Απίστευτο παιχνίδι, πολύ ωραίο ανταγωνιστικό κλίμα, ωραίες δηλώσεις είχαμε μετά το παιχνίδι στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Επική δήλωση Σταύρου Κασαβαλή, πρέπει να το πω και στον αέρα.
0: Πραγματικά,
1: δεν γίνεται.
0: Πραγματικά.
1: Ότι στις δύσκολες στιγμές κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια και κάποιοι τις μύτες, ενώντας ότι ο ίδιος σηκώνει τα μανίκια, διότι κάθε φορά μπαίνει τον υπαλακή και φέρνει άσους. Επική δήλωση και μακάρι όλες οι δηλώσεις να είναι σε αυτά τα πλαίσια ενδιαφέρουσες και φυσικά να περνάνε έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι ούτε προσβλητικές, ούτε υβριστικές, ούτε τίποτα.
0: Απίστευτο μάτι σαν αυτό. Απολαυστικό. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πλέον αμέτρητες φορές φέτος ότι μπορεί να αντιδράει, ειδικά όταν έχει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του, στα ζυγά παιχνίδια, ας πούμε, των σειρών, να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη ομάδα για να βρεθεί σε αυτή τη θέση, να φέρει τη σειρά στα ίσα. Αν το καταφέρει, μετά θα είναι άλλος γρίφος το Mets στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Αλλά... θα σου βάλω δύο στοιχεία, επειδή βλέπω ότι πήγε και 59, άρα λογικά πιεζόμαστε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Το πρώτο είναι ότι αυτό που μας είχε πει ο Σάκης Ψάρας πριν από μία εβδομάδα, έμφαση στα μονά παιχνίδια 1, 3, 5, ότι αυτά καθορίζουν τις σειρές. Και το δεύτερο αφορά τον ΠΑΟΚ και τη δυναμική που έχει και που προσπαθεί να βρει στην χρονιά των 100 ετών του συλλόγου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα.
0: 100%. Ραντεβού αύριο λοιπόν τηλεοπτικό 5.30 ώρα από την RTL Sport. Αυτοί ήμασταν σήμερα. Τα είπαμε όσο πιο περιεκτικά μπορούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Αγριτάκη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας στους ήχους και στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους που είχαμε. Σας αφήνουμε στα χέρια του Χρήστου Σαράντου, στον κόσμο μας, και σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 7 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague θέλει να σφραγίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στο κατάμεστο ΆΚΑ τη Βαλένθια και προηγείται με 2-1 στη σειρά. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από την Era Sport και από την Nova. Μετά τον Ολυμπιακό, θέση για το Final Four της Αθήνας στη EuroLeague έκλεισε η Real Madrid, που επικράτησε με 87-81 της Χάπουελ και κάνει το 3-1 στη σειρά. Απόψε στις 8 γίνεται και το τέταρτο παιχνίδι στον play-off μεταξύ της Ζαλγκίρις Κάουνας και της Φενέρμπαχτσε. Το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της διεκδικεί αύριο η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Ρήτα στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης. Με ανακοίνωση της ΙΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς της. Διπλή διάκριση για την ΑΕΚ, καθώς ο Φρανκ Μπάρτλι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης της σεζόν στο BCL, ενώ ο Ντράγκαν Σάγκοντα κορυφαίος προπονητής. Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιαζίτση, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση έπαθε ρήξη χιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μία εξαετία, και θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Τέλος για 2 η σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ο Ίνκασον υπέστη διάστρεμα στην Ποδοκλινική και ο Πελίστρη θυλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα 3 μάτς στον play-off. Αλλαγή έδρας για την Κηφισιά στα 2 τελευταία παιχνίδια των play-out, αφού θα τα δώσει στη Λεωφόρο με Ατρόμητο και ΑΕΛ. Για το δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο την Λένα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ακούτε Ερασπορ

Η μικρή γειτονιά έχει φτάσει σε ένα σημείο που οι γίγαντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Έτσι το έθεσε ο Αργεντίνος θερματοφύλακάς της. Έβγε Ράγιο Βαγεκάνο, μα συγκίνησες με το χθεσινό παιχνίδι σου και την πρόκρισή σου στον τελικό. Εννοείται ότι θα είμαστε στο πλευρό σου και στη Λειψία. Όπως είμαι στο πλευρό και των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάζονται να περάσουν κάποια στιγμή της ημέρας από τον Κηφισό. Είμαι στο πλευρό και των συνταχτών των απανταχού site που είναι υποχρεωμένοι να γράφουν κάθε μέρα θέμα με τίτλο «Χάος στον Κηφισό», «Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό» και τα τι αυτά. Αλήθεια, τα διαβάζει κανείς αυτά τα κείμενα? Νομίζω ότι η είδηση θα έχει αξία αν έγραφε «Άδειος ο Κηφισός» ή «Ταχεία η κυκλοφορία στον Κηφισό». Όμως μεταξύ μας ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γραφεί μόνο 1 Απριλιά και 1 Απριλιά πέρασε. Πέρασε και η Άστον Βίλα σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια. Από το 1982 που είχε πάει στο Ρότερνταμ, τώρα θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Την ισοπαίδωσε την Νότιγχαμ Φόρεστ που πνίγηκε στα προβλήματά της και στην ανωτερότητα του αντιπάλου της. Υπάρχουν και χειρότερα όμως. Οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη μετά τους Πορτογάλους. Ναι κύριε μου, όπως το ακούς. Το ξέραμε και πριν μας το πει η έρευνα, διότι το βλέπουμε. Σε βλέπω που μέχρι και στο περίπτερο πας με το αυτοκίνητό σου. Βαριέσαι να κάνεις 100 μέτρα τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνεις 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Αν το έκανες όπως το κάνω εγώ καθημερινά, πρώτον θα είχες καλύτερη υγεία. Δεύτερον, θα είχες ρίξει την τιμή της βενζίνης λόγω της μικρότερης ζήτησης. Και τρίτον, θα είχες μειώσει την κίνηση στους δρόμους που προκαλείς όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου για κάθε απόσταση και τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο. Έτσι είναι. Αυτά όλα. Σκέψου τα. Όμως είσαι τεμπελχανάς κύριε μου, και να σου πω και το άλλο μιλώντας επιστημονικά. Η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Είναι υπεύθυνη για περίπου 600.000 θανάτους ετησίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σου λέω, άφησε τα αμάξι και περπάτησε. Εγώ μένω πάνω από 3 χιλιόμετρα μακριά από την ΕΡΤ και έχομαι με τα πόδια μέχρι εδώ. Επίσης φεύγω με τα πόδια. Επίσης δεν χρειάζεται να τρέξεις, να το ξέρεις. Αυτό είναι αρκετό να περπατάς. Το αναφέρω διότι βλέπω κάτι ευτραφείς έτσι ανθρώπους που προσπαθούν να δυνατήσουν τρέχοντας. Περνάνε από δίπλα μου κατά κόκκινη και με κομμένη την ανάσα. Και σε έναν του είχα πει, φίλε σε παρακαλώ μην τρέχεις, περπάτα. Είναι αρκετό διότι αν συνεχίσεις θα πέσεις κάτω και εγώ θα πρέπει να σε περιθάλψω, να καλέσω ασθενοφόρο να το περιμένω και θα μου χαλάσει και το δικό μου περπάτημα. Δεν χρειάζεται φίλε μου να τρέχεις, περιόρισε το φαΐ. Δεν χρειάζεται να ξεκυλιάζεσαι στις ταβέρνες και να αρχίζεις το τρέξιμο μετά από τις τύψεις. Κανονικό φαΐ και περπάτημα, μαγική συνταγή και θα με θυμηθείς. Μαγική βραδιά και για τη Φράιμπουργκ χθες που κατάφερε να κάνει την ανατροπή της και να βρεθεί στον τελικό του Europa League. Ο κόσμος της εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, ατυχής από την άλλη Μπράγκα που βρέθηκε από νωρίς με 10 παίχτες, το πάλεψε, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το σώσει. Εμείς πραγματικά πρέπει να σωθούμε από αυτή την ηλίθια μόδα, πώς να την πω, και επικίνδυνη μόδα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εδώ συμφωνώ με την κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να τα απαγορεύσει. Ανεβαίνει πάνω πιτσιρικάς και τρέχει με 70 χιλιόμετρα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στη Σύγκρου, έγινε προχθές, διότι το έχει πειράξει το εργαλείο για να τρέχει πολύ. Όπως πειράζαμε τα παπιά μικρή. Τα δημοτικά πατίνια τρέχουν λίγο λιγότερο και τα βλέπεις πεταμένα παντού. Όμως το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Όχι μόνο όταν οδηγείς, αλλά και όταν περπατάς. Περπάτα, άνθρωπέ μου. Φοβερά πράγματα. Φοβερά και αυτά που συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Παίχτες πλακώνονται μεταξύ τους. Τσόκαρα και καρέκλες φεύγουν στον αέρα. Τι καφενείο είσαστε, ρε παιδιά. Και έρχεται και το κλασικό. Αλλάζω θέμα και λέω, σαν σήμερα αγαπημένα μου παιδιά, το 1821, αυτός ο τεράστιος τύπος ονόματι Οδυσσέας Ανδρούτσος ταμπουρώθηκε μαζί με περίπου 100-120 άνδρες στο χάνι της Γραβιάς
και καθυστέρησαν καθοριστικά τον τουρκικό στρατό του Ομέρ Βριόνι, που ήταν περίπου 8-9 χιλιάδες. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για σύγχρονες θερμοπύλες, διότι μερικές ήττες ή το πολύ χρήσιμες με τον τρόπο που έγιναν και έχουν μείνει στην ιστορία σχεδόν σαν νίκες. Σαν σήμερα να σου πω, το 1936 στη Θεσσαλονίκη κλιμακώθηκε η μεγάλη απεργία των καπνεργατών και η αστυνομική καταστολή έδειξε το πιο άγριο πρόσωπό της, αφήνοντας πίσω της 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η σφαγή του Μάη του 1936 συντελέστη τότε. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του εργατικού κινήματος, που ενέπνευσε το Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον εμβληματικό επιτάφιο, τον οποίο γνωρίσαμε οι περισσότεροι αργότερα και τον αγαπήσαμε όταν μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. «Μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε χάνω. Άνοιξε γε που αγάπαγες και ανέβαινες επάνω, στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως οικουμένης». Καταπληκτικό, φίλε μου, η υψηλή πίεση, μου ανεβάζει την πίεση τώρα εσύ, Αποστόλε. Λοιπόν, η υψηλή πίεση, φίλε, που τα λέει όλα, λέξεις τοποθετημένες μαεστρικά, ρήματα που ερωτεύονται τα ουσιαστικά και παντρεύονται για πρώτη φορά, όπως άρμεγε στο φως της οικουμένης. Που θα το βρεις αυτό, ρε φίλε? Τι έγραψε ο άνθρωπος, τεράστιος Γιάννης Ρίτσος? Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1945 παραδόθηκε ανεφόρον η ναζιστική Γερμανία και χαρακτηρίζεται η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες γιορτάζουν σήμερα το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι εμείς που έχουμε έτσι κι αλλιώς τη δική μας ατζέντα, τα δικά μας γεγονότα και τις δικές μας καήλες. Να πούμε βεβαίως ότι σαν σήμερα το 1884 γεννήθηκε αυτός ο εγκληματίας, ο Χάρι Τρούμαν, ο 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνδέεται με ένα γεγονός, διότι όλα τα άλλα που συνέβησαν υπό την ηγεσία του δεν έχουν καμία σημασία εξαιτίας τούτου. Με διαταγή του βίωσε ο πλανήτης στη ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Προσοχή επίσης σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του Γαϊδάρου. Έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εγώ σε έναν που πήγε να με πατήσει με τα μάξι του καθώς περπατούσα, του είπα χρόνια πολλά, φίλε, η μέρα του Γαϊδάρου σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σαράντος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλετε, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουνάτε στο 54160. Υπάρχει επίσης το email του σταθμού, erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε «Στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber, αναζητείτε «Erasport», γράφετε πιο άνετα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε Βασίλη Μότσι και δεν μπορέσαμε να παίξουμε τραγούδι στην ουσία κανονικό, γιατί θα έπρεπε να ακούμε και σωστά έτσι τη δράση, είχα ετοιμάσει μια Αναστέιζια, δεν την έβαλα, ετοίμασα μια άλλη Αναστέιζια για σήμερα, Best of You. Πάμε να ακούσουμε πρώτη μουσική επιλογή.

Η αγαπημένη Αναστέιζια, έτσι ακούσαμε το κομμάτι. Ποιος το λέει, Αποστολόπουλε? Foo Fighters είναι η βασική και εδώ είναι διασκευή. Τώρα το γυρίζω και λέω, επειδή το ανέφερα πριν, το κρατάς λίγο από κάτω, Γιάννης Ρίτσος, έτσι, μέρα μαγιού μου μίσεψες, για να πάρουμε μόνο την πρώτη στροφή από το Μπιθικότσι. Είπε 9 βεβαίως Μίκης Θοδωράκης, όπως αγαπημένα το μάθαμε από τα μικρά τα μας.

Έτσι είναι, φίλε μου. Άρμεγες με τα μάτια στο φως. Τι έχει γράψει τώρα ο άνθρωπος, το έχει γράψει και ο Μίκης, ο Χιώτης, το Μπουζούκι. Μιλάμε για μυθικά πράγματα, έτσι, μιας άλλης εποχής έμπνευσης, έτσι, καταπληκτικά. Και βέβαια είναι η ιστορία της μάνας που έχει χάσει το γιο της και μυρολογάει, έτσι. Εμπνευσμένο από εκείνη την τραγωδία, την εργατική, με την απεργία των καπνεργατών. Λοιπόν, χαιρετίζω τους φίλους που έχουν στείλει και θα μπούμε και στις ειδήσεις. Καλησπέρα, είμαι ο Μανούσος, μένω Αγία Βαρβάρα και κάνω αυτό που είπες, περπάτημα. Ξεκινάω από την Αγία Βαρβάρα και πηγαίνω Πειραιά με τα πόδια. Και το αντίστροφο, Αγία Βαρβάρα, Αθήνα, Σύνταγμα. Καλή κομπή, μπράβο ρε Μανούσο, καταπληκτικός. Καλημέρα μου φίλε Χρήστο, είμαι ο Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός και φανατικός της Λίβερπουλ. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα μας φέτος, δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Πέρυσι πήραμε το πρωτάθλημα και φέτος με το ζόρι τέταρτη. Όσο για περπάτημα, περπατάω τουλάχιστον 2 ώρες σήμερα. Γουστάρω πολύ το περπάτημα, είμαι 23 χρονών, μπράβο, μικρουλής. Μέχρι πριν 5 μήνες κάπνιζα 1,5 πακέτο. Το έχω κόψει μαχαίρι και περπατάω. Καλό για σένα, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, και μου λέει ότι ο Φάνης μου γράφει: Χρήστο, συγγνώμη, αλλά μήπως πήγαινε σαν μουλάρι στο δρόμο? Ο Μάλκομ είναι αυτός. Επειδή είπα για το γάιδαρο, τι εννοείς, κάλπαζα στο δρόμο? Πώς πάει το μουλάρι στο δρόμο? Ή εννοείς ότι έκανα bullying στους οδηγούς? Ναι, όσο και να το θες, δηλαδή, και να το θες, αυτό είναι λίγο δύσκολο να κάνεις. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα Χρήστο, επιτέλους ξανακούγεται κάτι κανονικό από το ραδιόφωνο. Ρίτσος Μίκης Χιώτης, κακή ανάμνηση από τον Τρούμαν. Μπα, εμείς εδώ είμαστε, τα λέμε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Τρούμαν. Πραγματικά, όταν έχεις κάνει αυτό, οτιδήποτε άλλο, χίλια καλά να έχεις κάνει, δεν με ενδιαφέρουν, φίλε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: μιας και βλέπεις τα μάτς από μέσα στο Βόλιο, πλήρης ΠΑΟΚ, εννοεί το Σέρβο, το γυρίζει, ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σέρβος, θα παίξει αύριο, φίλε Νίκο, δεν έχω ιδέα, δεν έχω παρακολουθήσει το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 2 συνεχόμενες νίκες. Μιλάει για το Βόλιο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 στους τελικούς, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο μάτς που ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά. Ο Σέρβος πρέπει, κοίτα, ο Τόρες Καλούτσικα έπαιξε, τον κάλυψε. Το αν μου μιλήσει συνολικά για τις ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος γιατί έχει μεγαλύτερο βάθος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά ταλαντούχα νέα παιδιά, δηλαδή βλέπεις Μούχλιας backup για ακραίο, τη στιγμή που έλειπε ο Σέρβος, που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι 18 χρονών. Πολύ καλή δουλειά από το Βαλάντι Μαμάη, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός ειδικά στους ακραίους έχει βάθος αν δεν πάει κάτι καλά. Το θέμα του με το μεγάλο βέβαια ήταν ότι δεν έχει αντίστοιχη κάλυψη στους κεντρικούς. Εκεί ο Γκάσμαν με το, ο άνθρωπος το πάλεψε, αλλά έχει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, δεν μπορεί να παίξει, και είχε δυσκολία. Πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Ωραίους τελικούς βλέπουμε. Δηλαδή είναι εισάξια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Γιατί όχι να το γυρίσει? Ναι, Νίκο, μπορεί να το γυρίσει. Γιατί όχι να μην το γυρίσει? Αλλά θεωρώ, εντάξει, τώρα ότι το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως και να το κάνουμε, είναι και ήταν από το ξεκίνημα. Αλλά θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον είχε κερδίσει, παρότι τερμάτισε πρώτος, τον είχε κερδίσει και στα 2 παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Χριστός Ανέστη, λέει ο φίλος. Ο Νίκος, αληθώς. Καλησπέρα Χρήστο, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ. Γεια σου φιλέ. Νίκ, πάντα εδώ. Λίβερπουλ, Τσέλσι, αύριο πάμε με τους Ρέτς. Οκ, όπως θες. Καλησπέρα Χρήστο. Και εγώ χαίρομαι φίλε Χρήστο που με ακούς, που είσαι μαζί στην παρέα. Και πάμε όσο προλάβουμε τώρα, αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μετά. Πριν πάμε στα διαφημιστικά, να ξεκινήσουμε με το Aston Villa Nottingham Forest θες στο Europa. Τρίτος ημιτελικός για τη Villa στα 3 τελευταία χρόνια και ο πρώτος φουνικά. Πρόπερση είχε αποκλειστεί στο Conference, θυμίζουμε, 6-2 από τον Ολυμπιακό, και πέρυσι στον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας με 3-0 από την Crystal Palace. Η Villa έκανε χθες ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της στην εποχή του Unai Emery. Αντί να είναι παθητική είχε ένταση, βγήκε στην επίθεση.
Ο Έμερι θα βρεθεί στον έκτο τελικό της καριέρας στο Europa και όλα αυτά ήρθαν μετά την απογοητευτική εμφάνιση απέναντι στην Tottenham και τις αποδοκιμασίες που υπήρχαν. Χθες στο Villa Park υπήρχε πανηγυρική ατμόσφαιρα στα γκολ του Μαγκίν, ειδικά τα δύο που πια εκεί καθάρισε το πράγμα και η πρόκριση έγινε θρίαμβος για την Aston Villa, υπήρχε τελείωση ενθουσιασμού. Η Forest είχε σοβαρά προβλήματα που φάνηκε να τη στοιχίζουν. Σημαντική απουσία του Morgan Gibbs White, που τον είδα, το πρόσωπό του είναι αγνώριστο, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να παίξει, καθυλώθηκε στον πάγκο, όπως και η Μουρίλιο και ο Ιμπραήμ Σανγκαρέ που έλειψε από το κέντρο σίγουρα, και ο Έινα από την άμυνα που ήταν τραυματίας εκτός. Η Forest έκανε λίγα πράγματα, δεν είχε ισορροπία, δεν είχε δημιουργία. Ο Βίτορ Περέιρα αυτή τη φορά δεν βρήκε λύσεις από τον πάγκο, οπότε μοιραία αποκλείστηκε και περιορίζεται στο να σώσει, αν και νομίζω στους 42 βαθμούς ότι έχει σωθεί, απλώς να είναι σίγουρη να σωθεί και μαθηματικά. Η Aston Villa είναι αίτητη στα 11 τελευταία της παιχνίδια στο Villa Park με την Nottingham Forest. Έχει πάρει νίκες στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρώπη. Σκόραρε για 32ο μάτς στα τελευταία 33 που έχει δώσει στο Villa Park στην Ευρώπη και πάει στον τελικό μετά από εκείνη τη νίκη, την περηφανή, το 1982, το μεγαλύτερο παράσημο της ιστορίας της απέναντι στην Bayern Μονάχου στο Ρότερνταμ τότε για το κύπελο πρωταθλητριών. Τώρα θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να παίξουν τη Freiburg και να διεκδικήσει το Europa League. Τη Freiburg η οποία έκανε την ανατροπή όπως και η Villa, έτσι, είχε χάσει 1-0 στο πρώτο μάτς στο City Ground. Η Freiburg στην Πορτογαλία είχε χάσει 2-1 από την Μπράγκα. Την νίκησε 3-1 από νωρίς αποβολή για την Μπράγκα, οπότε πάπαλα, και μάλιστα αποβολή του ήρωα του προηγούμενου αγώνα, του Ντόργκελες, μόλις το 6ο λεπτό.

0: το κατέκτησε η Bayer Leverkusen που έχασε και να δούμε τι θα κάνει η ίδια η Freiburg που χθες νίκησε σε 10ο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για το Europa League και ισοφάρισε το ρεκόρ της διοργάνωσης που έχει σε Σεβίλη από το 2014 ως το 2016. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

πάρτι που ήμασταν πιτσιρίκια και λοιπά, πολύ παλιό, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, είναι περίπου καρέκλα, που λέμε καρεκλάδες, Rock the Boat παρόλα αυτά λέγεται το κομμάτι, και ήθελα να μπούμε έτσι λίγο παλιά έτσι στο βάθος του χρόνου, γιατί τελευταία παίζω όλο καινούργια κομμάτια, οπότε να πάω και σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είπαμε για τον τελικό ο οποίος βγήκε στο Europa League, Freiburg Aston Villa στην Κωνσταντινούπολη, ημέρα Τετάρτη, σε 12 μέρες από τώρα, 20 Μαΐου, Τετάρτη, Freiburg Aston Villa στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην πόλη. Στο Conference League είχαμε την Crystal Palace να πετυχαίνει δεύτερη νίκη, η μόνη ομάδα χθες που φαινόταν πριν από τους αγώνες ότι έχει εξασφαλίσει θέση σε τελικό. Η Palace έγραψε την ιστορία της, προκρίθηκε στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία της, κάπως έτσι θα διεκδικήσει ένα δεύτερο τρόπαιο μέσα σε ένα χρόνο μετά το κύπελο Αγγλίας που κατέκτησε πέρυσι απέναντι στη Manchester City. Η Σαχτάρ δεν έχει νικήσει ποτέ σε αγγλικό έδαφος, 11 μάτς, 9 ήττες, 2 ισοπαλίες, οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα έτσι και αλλιώς. Έγινε η Πάλας με το 2-1 και το 3-1 του πρώτου αγώνα, έφτασε σε ένα συνολικό σκορ 5-2 και έγινε η πέμπτη αγγλική ομάδα που μετά το έπαιξε σε μητελικό Conference League και η τρίτη που προκρίθηκε στο τελικό, και οι δύο προηγούμενες το έχουν πάρει, και η Aston Villa και και η West Ham και η Chelsea έχουν κατακτήσει το τρόπαιο όταν προκρίθηκαν στον τελικό. Οι άλλες δύο δεν προκρίθηκαν, η Leicester και η Aston Villa που είχαν παίξει. Η Σαχτάρ έχει αποκλειστεί και τις 7 φορές που έχασε το πρώτο της παιχνίδια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με 2 γκολ, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει κάτι τέτοιο. Όμως εγώ χθες, δεν ξέρω εσείς, επικέντρωσα πάρα πολύ στο παιχνίδι που έγινε στην Αλσατία. Μια μεγάλη εμφάνιση της Ράγιο Βαγεκάνο και μια σπουδαία πρόκριση. Μπράβο σε αυτή την υπέροχη ομάδα με τις ωραίες αρχές και τις ωραίες δράσεις. Η γειτονιά εκεί της Ράγιο, η Ράγιο με τα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, η ομάδα από την εργατική γειτονιά της Μαδρίτης, θα πάει στον τελικό της Λειψίας. Αυτή η ομάδα τη σεζόν 2004 είχε τηθεί από τη Λας Πάλμας και είχε βρεθεί στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, και ενώ 3 χρόνια πριν είχε παίξει στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA, επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία το 2008. Θέλω να σας πω ότι στην δεύτερη κατηγορία η Ράγιο έχει παίξει 38 σεζόν και 11 στην τρίτη κατηγορία, και όμως τώρα όχι μόνο είναι στην πρώτη κατηγορία τερματίζοντας την προηγούμενη χρονιά σε θέση Ευρώπης, αλλά θα παίξει και έναν ευρωπαϊκό τελικό. Είναι μια ομάδα με ένα από τα χαμηλότερα budget Πριμέρα Division στην ισπανική πρώτη κατηγορία, καμιά σχέση βεβαίως με το 1,2 δις που είναι το budget της Real Madrid και τα 554 εκατομμύρια που είναι της Ατλέτικο, και το λέω γιατί και η Ράγιο είναι ομάδα της Μαδρίτης και το αναφέρω. Η Νίκο Πέρεθ, ο προπονητής της Ράγιο, έλεγε πριν από αυτό το match: αν αυτή είναι η πιο σημαντική εβδομάδα στην ιστορία των 102 χρόνων της Ράγιο, έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να τη ζήσουμε. Ας μη μας τη στερήσει κανείς, ας την κάνουμε δικιά μας. Μετά το τέλος του αγώνα είδαμε συγκλονιστικές σκηνές με τον Αργεντίνο τερματοφύλακα τον Αουγκούστο Μπατάγια να έχει πιάνει σε πέναλτι τις καθυστερήσεις, να κλείσει σαν μωρό παιδί στο τέλος και να δηλώνει. Αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή μου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, η μικρή γειτονιά έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου οι γίγαντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν φέτος. Η Ράγιο λοιπόν νίκησε και στο Στρασβούργο 1-0 τη Στρασβούρ, μετά τη νίκη της με 1-0 στη Μαδρίτη, και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ το μάτς με την ΑΕΚ. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε στο μάτς. Εδώ δεν ήθελε να μπλέξει, όπως τη γλίτωσε πραγματικά αυτή, να μπορεί να πει κανείς, από την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ διαφορετικά από αυτό που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί, εδώ είχε σφυροκοπηθεί αν λεώς, είχε φτάσει η ΑΕΚ στο 3-0, όμως στην Αλσατία μπήκε στο μάτς και έκανε 15 τελικές προσπάθειες πριν κάνει την πρώτη της στη Στρασβούρ, που ήταν εκείνη που κυνήγαγε στο σκορ. Έτσι, φοβερά πράγματα, πέτυχε γκολ, έχασε πολλές ευκαιρίες, έπρεπε να φτάσει στο σκορ στο 3, στο 4-0, δεν έφτασε. Στο τέλος κέρδισε και ένα πέναλτι το οποίο απέκρουσε, είπαμε, ο Μπατάγια στις καθυστερήσεις, και η Ράγιο
έχει νικήσει πια και στα 4 μάτς που έχει αντιμετωπίσει η γαλλική ομάδα, 2 φορές στην Μπορντό, 2 φορές στη Στρασβούρ, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στο τελικό, 9 στις 10 νοκάουτ αναμετρήσεις που έχει δώσει η Ράγιο, έχει προκριθεί, έχει χάσει μόνο 4 από τα 20 μάτς που έχει παίξει στην Ευρώπη, το ένα ήταν από την ΑΕΚ, οπότε πηγαίνει δικαίως σε ένα τελικό που και εκεί δεν θα είναι το φαβορί, στη Λειψία, στο τελικό του Conference League απέναντι στην Crystal Palace, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι θα τα δώσει όλα, θα το παλέψει και φαντάζομαι όλη η γειτονιά θα την ακολουθήσει, θα έχει κάνει το κομπόδεμά της βλέποντας από εδώ και από εκεί τις οικονομίες για να μπορέσει να πάει μέχρι εκεί. Να σας πω ότι η Ράγιο Βαγεκάνο διάβαζε ένα αφιέρωμα, δεν ξέρω αν σας το έχω πει τις προηγούμενες μέρες γιατί το συζητάγαμε με συναδέλφους, το έλεγα. Είναι εκτός από το ότι είναι ομάδα γειτονιάς, κρατήσει και κάποιες παραδόσεις. Δεν πουλάει ηλεκτρονικά εισιτήρια. Δηλαδή για να πάρεις εισιτήριο της Ράγιο Βαγεκάνο πρέπει να στηθείς στην ουρά όπως στηνόμασταν παλιά και παίρναμε εισιτήρια και λοιπά, χάρτινα και τέτοια. Τώρα βέβαια εδώ με τους ελέγχους και όλα τα σχετικά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει για τον τελικό, αλλά έχει κάποιες τέτοιες παραδόσεις που τις κρατάει. Αυτά με τα χθεσινά ευρωπαϊκά. Βεβαίως ο χαμός γίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης που επέβαλε πρόστιμο 500.000 σε καθέναν από τους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιάν Τσουαμενί μετά τον καυγά στα αποδυτήρια που είχαν, ένα πρόστιμο μαμούθ. Εντάξει βέβαια με τα λεφτά που παίρνουν, νομίζω παίρνουν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο, ένα κομμάτι του σημαντικό από το ετήσιο συμβόλαιό τους, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξαναγίνει. Αλλά έχει φτάσει στο απροχώρητο ιστορία. Η Real Madrid ανέφερε ότι και οι δύο παίχτες εμφανίστηκαν σε πειθαρχική ακρόαση που έγινε σήμερα, έδειξαν πλήρη μεταμέλεια για ό,τι είχε συμβεί, ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και από τον σύλλογο και τους συμπαίχτες στο προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς και θα αποδεχθούν την τιμωρία την οποία θα έκρινε κατάλληλο ο σύλλογος, ο οποίος αποφάσισε μετά από λίγο ότι αυτή είναι η τιμωρία, επέβαλε οικονομικό πρόστιμο 500.000 ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αυτό το τελευταίο δίμηνο έχει γίνει χαμός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάθαμε ότι στην αρχή ο Αντώνιο Ρίτιγκερ είχε επεισόδιο με τον Άλβαρο Καρέρας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Επίσης τον προηγούμενο μήνα ο Εμπαπέ προσέβαλε ένα μέλος του προπονητικού team του συλλόγου σε ένα οικογενειακό δίτερμα και βέβαια τις τελευταίες 2 μέρες αυτό το επεισόδιο μεταξύ του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί, για όσους δεν το ακούσατε, οι δύο είχαν πολλές αντεγκλήσεις την Τετάρτη, τσακωθήκανε μέσα στο γήπεδο στην προπόνηση. Παρότι υπόθηκε ότι τα βρήκαν, δεν τα είχαν βρει και μάλιστα ο Βαλβέρδε στην επόμενη προπόνηση της Πέμπτης χθες έκανε συνεχή τάκλιν πάνω στον Τσουαμενί, πολύ σκληρό παιχνίδι, και στα αποδυτήρια ο Τσουαμενί πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο Βαλβέρδε τον ηρωνεύτηκε, ο Τσουαμενί τον άρπαξε, πιάστηκαν στα χέρια στον καυγά, τον έσπρωξε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ο ίδιος είπε σε ανακοίνωσή του ο Βαλβέρδε ότι παραπάτησε, ότι δεν τον έσπρωξε ο αντίπαλος του, έπεσε, χτύπησε ο Βαλβέρδε το κεφάλι του σε ένα τραπέζι που ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Μάλιστα έμεινε ανέστητος και υπήρχε ανησυχία, αλλά συνήλθε γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Του έμεινε και ένα σημάδι στο κούτελο, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε. Γιατί έχουμε κλασικό μπροστά και έγιναν όλα αυτά. Έξαλλος βεβαίως ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Ρεάλ, ο Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ. Με το περιστατικό Αρμπελόα λέγεται ότι δεν είναι πλάκι και μάλιστα βγαίνει ότι σίγουρα θα φύγει το καλοκαίρι από την ομάδα, δεν θα είναι αυτός ο προπονητής. Ξέρουμε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει ξανά το Μουρίνιο, να δούμε αν θα το κάνει αυτό. Στην Μπαρτσελόνα ένα από τα θέματα είναι αν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν
των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Μάρκους Ράσφορντ. Οι διοικούντες και οι άνθρωποι της Μπάρτσα είναι ευχαριστημένοι από την απόδοσή τους, όμως έχουν παγώσει το θέμα, ελπίζοντας ότι η Manchester United θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ώστε να ρίξει τις απαιτήσεις της. Πάντως η United λέει ότι δεν επαναδιαπραγματευόμαστε τίποτα. Εντάξει, όλα αυτά μετατίθενται μετά το κλάσικο, γιατί στο κλάσικο μπορεί να κριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία πρωτάθλημα μαθηματικά υπέρ μίας εκ των δύο ομάδων σε ένα τέτοιο μάτς. Και βέβαια σε αυτή την ευχάριστη θέση πιθανότατα θα βρεθεί η Μπάρτσα. Ο μόνος τρόπος για να μην βρεθεί είναι να κερδίσει η Ρεάλ μέσα στο Καμπ Νου. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν ξέρω τι πιθανότητες μπορεί να δώσει κανείς για κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καλύτερη η ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά θα περιμένουμε. Μια που το αναφέρουμε, να δώσουμε επιγραμματικά τι έχουμε απόψε για την 35η αγωνιστική στην Ισπανία. Στις 10 Λεβάντε Οσασούνα, αύριο στις 3 Έλτσε Αλαβές, 5 και 4 Σεβίλη Εσπανιόλ, 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα, και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις, την Κυριακή στις 3 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια, 7.30 Οβιέδο Χετάφε, και στις 10 την Κυριακή στις 10 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα στις 10 ολοκληρώνεται η αγωνιστική στο παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο, της Τριαμβεύτιας Ράγιο Βαγεκάνο με την Τζιρόνα. Η Ράγιο, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση, 42 βαθμούς, είναι 6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού. Μπορεί να μεσολαβούν πολλές ομάδες, αλλά δεν πολύ μακριά από εκεί, οπότε μαθηματικά δεν έχει σωθεί, αλλά είναι αρκετά κοντά. Τέσσερις αγωνιστικές, είπαμε, απομένουν στην Ισπανία. Στην Αγγλία έχουμε την 36η αγωνιστική αύριο, 2.30 το μεσημέρι το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τζέλσι που έκανε αναφορά και ο Νίκ από τον Μπρέντφορντ. Στις 5 Brighton Wolves, Sunderland, Manchester United, Fulham, Bournemouth. Η Manchester City υποδέχεται αύριο στις 7.30 την Brentford. Την Κυριακή στις 4 Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa, Nottingham Forest Newcastle. Μεγάλο μάτς στις 6.30 την Κυριακή στο Ανατολικό Λονδίνο, West Ham Arsenal. Η Arsenal θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ίσως είναι, δεν το εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο μάτς, έχει 3 αγώνες ακόμα, αλλά αυτό σε σχέση με τους 3 αγώνες που έχει φαίνεται να είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, καθώς έχει μετά την Burnley εντός έδρας, τελευταία αγωνιστική την Crystal Palace στο Selhurst Park. Εκεί αν χρειάζεται νίκη, okay, το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο απέναντι σε αδιάφορη ομάδα. Ή τότε να παίζει τη Δευτέρα στις 10 με τη Leeds, ελπίζοντας ότι η συμπολίτησά της, η συνοικιακή τέλος πάντων γειτόνισσα, η Arsenal, θα κάνει το διπλό εκεί. Βέβαια, σε ένα θέμα που είδα στο BBC που ρώταγαν οπαδούς της Tottenham αν θέλουν να κερδίσει η Arsenal τη West Ham, ήταν λίγο διχασμένοι. Βεβαίως κατέληξαν οι περισσότεροι στο συμπέρασμα ότι τώρα πρώτο μέλημα είναι η σωτηρία και όχι τώρα αν θα πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal. Αλλά έλεγε και ο ένας, και να πετύχει ο Μπόεν δύο γκολ στο τέλος και να γίνει το 3-5-5-5, εμένα δεν με χαλάει να πάει στο χ η ιστορία και να κερδίσουμε εμείς τη Leeds. Εντάξει, ας σωθούμε λέω εγώ και ας το πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal. Στη Γερμανία έχουμε την 33η αγωνιστική. Η Borussia Dortmund υποδέχεται στις 9.30 την Eintracht Frankfurt, αύριο στις 4.30 Augsburg Gladbach, Λειψία Ζανκ Πάουλη, Στουτγκάρδη Μπάιερ Λεβερκούζεν, πολύ μεγάλο μάτς για την τέταρτη θέση. Να πούμε εδώ, γιατί το λησμόνησα, ότι η νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο δεν ήταν μόνο σημαντική για την ίδια, ήταν και για το ισπανικό ποδόσφαιρο, γιατί με αυτή τη νίκη, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, η Ισπανία εξασφάλισε θέση, την πέμπτη θέση στο Champions League για την ερχόμενη σεζόν. Την πέμπτη θέση από το πρωτάθλημα, εκτός από την Αγγλία, η Ισπανία. Αυτή τη στιγμή είναι η Real Betis εκεί, η οποία πανηγύρισε χθες τη νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο, το ίδιο, την ίδια τη Ράγιο, γιατί έχει την πέμπτη θέση και με διαφορά αρκετά σημαντική 6 βαθμών από την έκτη Θέλτα. Και συνεχίζω, 7.30 Wolfsburg Bayern, η οποία Wolfsburg είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή στα play-out, τρίτη από το τέλος. Την Κυριακή 4.30 Αμβούργο Φράιμπουργκ,
6,5 Κολονία Χάιντενχάιμ και 8,5 Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου. Στην Ιταλία έχουμε απόψε Τωρίνο Σασουόλο στις 10 παρατέταρτο. Αύριο στις 4 Κάλιαρι Ουντινέζε, στις 7 Λάτσιο Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Την Κυριακή το μεσημεριανό μας στη 1.30 είναι Βέρονα Κόμο. 4 Φιωρεντίνα Τζένοα Κρεμονέζε Πίζα, στις 7 Πάρμα Ρώμα. 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα και τη Δευτέρα Νάπολη Μπολόνια. Στις 10 παρατέταρτο απομένουν 3 αγωνιστικές, μεγάλη αγωνία για την τέταρτη θέση. Κόμο, Ρώμα, Γιουβέντους, Μίλαν είναι οι διεκδικήστριες 2 θέσεων από το 3 στο 4. Φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει Ίντερ το πρωτάθλημα, η Νάπολη την δεύτερη θέση. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και δεύτερη, αλλά είναι αρκετά μακριά, έχει μια σημαντική διαφορά 6 βαθμών από την πέμπτη θέση που βρίσκεται η Ρώμα, άρα δύσκολα χάνει το Champions League. Στη Γαλλία να πούμε ότι απόψε έχουμε το Lens Nantes στις 10 παρατέταρτο και όλα τα υπόλοιπα μάτς, γιατί είμαστε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, είναι στις 10 Angers Strasbourg Metz Lorient, στις 10 την Κυριακή Angers Strasbourg Metz Lorient, Monaco Lille, Auxerre Nice, Paris Saint-Germain Brest, Rennes Paris FC, Toulouse Lyon και Havre Marseille. Έχουμε και μέσα στην εβδομάδα εξαναβολής παιχνίδια, το Brest Strasbourg την Τετάρτη και την ίδια μέρα στις 10 Lens Paris Saint-Germain, η δεύτερη με την πρώτη, 6 βαθμούς τη διαφορά. Η Lens αν νικήσει εκεί μπορεί να δημιουργήσει ας πούμε ένα ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική. Στην Κύπρο τέλος να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική για τα play-off Απόλλων, την Κυριακή Απόλλων Λεμεσού από ΕΛ, Ομόνια Λευκοσία, ΑΕΚ Λάρνακα και Πάφος Άρης Λεμεσού. Αυτή την ώρα παίζει το ανόρθωση ύψωνας για τα play-out και το Σάββατο αύριο στις 6 ΑΕΛ Λεμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ένωση Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας, Ομόνια Αραδίπου, Ακρίτας Χλώρακα. Τα είπα όλα επιγραμματικά. Ανόρθωση ύψωνας είναι στο 1-1 στο ημίχρονο, επειδή ξεκινήσει από τις 7 η ώρα. Έχω σιγά σιγά αρχίζουν και πληθαίνουν οι εκπομπές, οι ειδήσεις για το Μουντιάλ. Ήθελα να σας πω ότι η μεξικανική κυβέρνηση, το Μεξικό είναι μία από τις 3 χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ, το ξέρουμε έτσι, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Η μεξικανική κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα να τερματίσει τη σχολική χρονιά για τα παιδιά εκεί περίπου 6 εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο λόγω της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου και της πρόβλεψης για εξαιρετικό κύμα καύσωνα στη χώρα. Τα σχολεία ήταν προγραμματισμένα να κλείσουν λοιπόν 15 Ιουλίου, αλλά θα κλείσουν 5 Ιουνίου, 6 μέρες πριν την έναρξη που θα γίνει στο Αζτέκα του Μουντιάλ, εκεί όπου θα παίξει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Αυτό είναι το ενακτήριο παιχνίδι. Υπάρχουν ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα καταγράφηκε ένα νέο ρεκόρ το Μάρτιο στο Ερμοσίγιο με 42 βαθμούς Κελσίου και υπολογίζουν όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες αλλά κοντά στους 30 βαθμούς ότι θα είναι οι θερμοκρασίες στο Μουντιάλ. Υπάρχει και αυτή η τρομερή ιστορία, αλλά θέλω να την κρατήσω να την πούμε με περισσότερη άνεση για τη θέση εργασίας την οποία έχει ανοίξει το Fox Sports για έναν άνθρωπο που μπορεί να πάρει πάρα πολλά, πολύ καλό μισθό, να παρακολουθεί απλώς τα παιχνίδια και να επικοινωνεί διάφορα πράγματα, με διάφορους τρόπους να γίνεται διαδραστικός μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Να πω ότι τις προηγούμενες μέρες είχε αποκαλυφθεί πως οι πωλήσεις εισιτηρίων για τον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες υστερούν πολύ σε σχέση με άλλους αγώνες που διοργανώνονται στο συγκεκριμένο στάδιο. Είχε επικροηθεί έντονα η FIFA για τις τιμές των εισιτηρίων στο τουρνουά γενικώς, με το φθηνότερο εισιτήριο στο συγκεκριμένο όμως αγώνα, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη,
τρεις διαβαθμίσεις εισιτηρίων και φθηνότερο πακέτο ήταν 1.120 δολάρια το εισιτήριο, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας. Ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε αποκλειστική στη New York Post είπε ότι δεν γνώριζα αυτές τις τιμές ότι υπήρχαν, σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά ούτε και εγώ θα πλήρωνα ένα τέτοιο ποσό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είπε και κάτι σωστό το παλικάρι, ρε. Και με αυτό θα κλείσω, απλώς να δω τα μηνύματα που δεν έχω πει. Ο Γιάννης μου γράφει: καλησπέρα, δύο αγάπες έχω στο ποδόσφαιρο, νίκη Βόλου και Τότεναμ. Έχω φτάσει στα 55 και δεν έχω δει τη νίκη στην Αλφα Εθνική και πρωτάθλημα Αγγλίας. Εδώ πάει να πέσει κιόλας, να δω αν θα τα ζήσω αυτά τα δύο αποθυμένα. Κοίτα, το δεύτερο και εγώ το δεν το έχω δει, φίλε, που έχω ζήσει περίπου τα ίδια χρόνια με σένα. Εντάξει, εγώ έχω δει τη γενέτειρά μου, αν είσαι από το Βόλο, το Εγάλεο, να παίζει στην Αλφα Εθνική, οπότε εδώ σε κερδίζω. Λοιπόν, ο Δημήτρης συνδέθηκε, καλώς ήρθες. Ο Κώστας λέει: καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Χρήστο Σαράντο, εκπομπές σου. Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Αγαπημένα, θα τα πούμε και την Κυριακή με τον Νίκο Μοσχονά, 12-2 για τη Φόρμουλα 1. Ο Γιώργος επιβεβαιώνει και αυτός, φίλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι επιβεβαιώνει, συντάσσεται με τη δική μου, ας πούμε, άποψη ότι θα είναι και εκείνος με την Βαγεκάνο στον τελικό. Εντάξει, είναι πολύ ωραία ιστορία η Ράγιο, αναμφισβήτητα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την Κυριακή στις 12, όπου θα έχουμε τα της Φόρμουλα 1 στον Ήλικο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά και από Δευτέρα 7 πάλι στον κόσμο μας. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίνη Νικολοπούλου και την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος για περίπου μια ώρα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με μικρόφωνο στα γήπεδα για να σας πάει σιγά σιγά και με ασφάλεια μέχρι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τον τέταρτο αγώνα της σειράς με στόχο το Final Four της Ευρωλίγκα. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τέταρτο αγώνα στην σειρά των play-off μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Το μας θυμίζω ξεκινάει στις 9 και 4 στην Telecom Center σε μία ώρα και 10 λεπτά περίπου από τώρα, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στη σειρά με 2-1 και αν κερδίσει απόψε θα εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague. Ήδη ξεκίνησε η άλλη αναμέτρηση, η απόψινή, μεταξύ της Αλγύρης Κάουνας και της Φενέρμπαχτσε, αγώνας νούμερο 4 μεταξύ τους για τα play-off της EuroLeague. Η Φενέρ προηγείται με 2-1 στις νίκες και στα δύο πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου που παίζουν οι δύο ομάδες, η Φενέρ προηγείται με 5-0. Πριν κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Telecom Center, εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ροζής ήδη, καθώς θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, να δώσω εγώ μια είδηση, μια πολύ σπουδαία επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο σήμερα στα 200 μέτρα ύπτιο. Συνέτριψε καλύτερα το πανελλήνιο ρεκόρ, έκανε χρόνο 1.54.12. Η επίδοση αυτή σημειώθηκε στα 200 μέτρα ύπτιο στο meeting Ακρόπολης, το οποίο γίνεται στην πισίνα του ΆΚΑ. Μάλιστα, ο Απόστολος Σίσκος έσπασε το δικό του ρεκόρ, καθώς το Μάιο του 2025 τερμάτισε σε χρόνο 1.54.66 και έτσι έπιασε το όριο για το παγκόσμιο του 27, αλλά και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026. Πολύ μεγάλη επίδοση από τον Απόστολο Σίσκο με αυτό το χρόνο το 1.54.12 και για να το καταλάβουμε καλύτερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ο Απόστολος Χρήστου είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 1.54.82 πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Το χρυσό μετάλλιο το είχε πάρει ο Χούμπερτ Κος με επίδοση 1.54.26. Σήμερα ο Σίσκος έκανε 1.54.12 που σημαίνει ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι θα είχε χρυσό μετάλλιο.

0: άλλες ειδήσεις από την σημερινή ημέρα, ξεχωρίζει βεβαίως η είδηση σοκ στον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτση, ο οποίος έπαθε ρήξη γιαστών για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και τρίτη σε μια εξαετία, θα μείνει εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2027. Ενώ από τον Παναθηναϊκό τελείωσε πρόωρα η σεζόν για δύο ποδοσφαιριστές, ο Ίγκασον υπέστη διάστρεμα στην ποδοκλινική, ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια των play-off της Super League. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ροζής. Στη συνέχεια στην παρέα μας θα προσθεθεί και ο Κώστας Σωτηρίου, καθώς ο Γιάννης και ο Κώστας θα περιγράψουν τον αγώνα, το Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές της Eraspor εδώ από το Telecom Center Athens.
0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουν βγει και έχουν να κάνουν καταρχήν με τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, με το που βγήκαμε στον αέρα, σταματήσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τα συνθήματα. Ήταν εντελώς τυχαίο. Καθώς η ατμόσφαιρα είναι.
0: Έλα, για μας το έκαναν, Γιάννη.
1: Καυτή. Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στην σημερινή του δωδεκάδα δεν θα έχει τον Μάριους Γκριγκόνης, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τον Έργιν Άταμαν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, καθώς ξαναθυμίζουμε ότι επειδή δεν υπάρχει ο Κώστας Λούκας λόγω της εγχείρησης που έκανε την αρθροσκόπηση, πρέπει να γίνει λίγο πιο ευέλικτος ο Παναθηναϊκός. Οπότε στη σημερινή αναμέτρηση επανέρχεται ο Βασίλης Τολιόπουλος και εκτός περνάει ο Μάριους Γκριγκόνης. Πράγμα που σημαίνει ότι η δωδεκάδα έχει τους Σόρτς Καλαϊτζάκη, ο οποίος παραμένει στην 12η σχέση με το προηγούμενο σχήμα, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, Μίτογλου και τον Τολιόπουλο, ο οποίος μπαίνει και αυτός στο σχήμα του Παναθηναϊκού
0: για τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Βαλένθια.
1: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό σήμερα να αγωνιστεί κι αυτός, γιατί σε τέτοια παιχνίδια, όπως ξέρεις Δημήτρη, κάποιες φορές τα ίσως κλειστά rotation και ο περιορισμένος χρόνος μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, αλλά τα έχουμε δει όλα αυτή τη σειρά. Έχουμε δει σειρά που φτάνει σε παρατάσεις, που φτάνει στο 0 και είναι σφιχτές οι άμυνες. Δεν ξέρω κατά πόσο
0: σε βοηθήσω, είναι εφικτό. Για να σε βοηθήσω, για να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρώτο μάτς στην Ισπανία με το σκορ να βρίσκεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Το δεύτερο παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, πήγε στην παράταση και μάλιστα σε ψηλό σκορ, έτσι. Και το τρίτο μάτς που κέρδισε η Βαλένθια, εντάξει, και εκεί πήγε ψηλά το σκορ, με τους Ισπανούς να έχουν φύγει και με ένα συν 19 τον Παναθηναϊκό να κάνει αγώνα δρόμου, να γυρίσει το παιχνίδι, το ψιλοκατάφερε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κάνει την ολική επιστροφή, την ολική ανατροπή, αν θέλεις, για να κάνει το 3-0 της Κούπα και να πάρει το εισιτήριο. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε στο απόψινό μάτς, ειλικρινά.
1: Νομίζω ότι η εξίσωση είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα, καθώς έχουμε δει τρία διαφορετικά παιχνίδια. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια κυρίως μπροστά στο σκορ, με ελάχιστες φορές να κυνηγάει, αλλά πάντα να είναι ένα κλειστό μάτς ή να πάμε σε πολύ μεγάλες διαφορές, στις οποίες όμως και οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει να επιστρέψουν και στη συνέχεια να φτάσουν και το σκορ ψηλά. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Γιατί έχει σπάσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Βαλένθια δύο φορές, έχει σπάσει η Βαλένθια την έδρα του Παναθηναϊκού ήδη μια φορά. Αν βάλουμε και σε συνάρτηση και τις δύο ήττες στη regular season, είναι πολύ αμφίροπο το ζευγάρι. Και
0: πραγματικά,
1: καλώς ερχόντων των πραγμάτων, σε μια ώρα θα ξέρουμε και πώς θα προσεγγίσουν οι δύο προπονητές το παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Ακούω αρκετό κόσμο, αρκετές φωνές στο Telecom Center. Έτσι πρέπει να έχουν πάει από αρκετά νωρίς, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού σε σχέση με το προχθεσινό παιχνίδι ήρθαν πολύ πιο νωρίς. Τώρα
0: έχουν επηρεαστεί, Γιάννη, έχουν επηρεαστεί και από το κλίμα από το προηγούμενο μάτς, με τις εντάσεις, τις αποβολές των δύο προπονητών και όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι σε εκείνο το σημείο που είδαμε και τον Πέδρο Μαρτίνεθ να φτάνει στα όρια του και ίσως να τα ξεπέρασε και αυτός, γιατί έχουν κάνει λόγο οι Ισπανοί εδώ πέρα, συνάδελφοι, τόσο και το επιτελείο της Βαλένθια, ότι θέλουν να μπουν στην συνθήκη που έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Πέτρο Μαρτίνε θα φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να φτάσει στα χέρια με τον Έργιν Άταμαν. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε αυτό. Ως gentleman που είναι ο Ισπανός τεχνικός, μας έχει δείξει και αυτό το προφίλ όλη τη σεζόν, δεν περιμέναμε να έρθουν τόσο κοντά. Βέβαια, ο κόσμος δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. Παρόλο γεγονός ότι σήμερα για πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού που το καταλάβει, δεν υπάρχει γυρισμός. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι θα είναι κομβικό για την συνέχεια της σειράς, τόσο αν τελειώσει σήμερα, όσο και το τι θα γίνει στην Ισπανία. Γιατί να μην ξεγράψουμε και το σενάριο ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν της είναι σε τίποτα δύσκολο να κάνει πάλι break. Δηλαδή, στα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ πιθανό και αυτό να συμβεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν ξέρω, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει τρεις συνεχόμενες φορές τον Παναθηναϊκό? Είναι ένα ζήτημα, έτσι.
1: Ναι, εδώ τότε μπαίνει και το, και το άλλο σενάριο, και επίσης, το οποίο είναι και αυτό υπαρκτό.
0: Και επίσης, Γιάννη, για να συμπληρώσω, ναι, και την προηγούμενη ερώτηση που έκανα, δεν ξέρω αν η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει τρεις φορές συνεχόμενες στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να σπάσει τρεις φορές την έδρα της Βαλένθια. Δηλαδή, καλό είναι οι πράσινοι να κερδίσουν απόψε και να τελειώνει εδώ η ιστορία.
1: Πάντως, για αυτό που είπες τώρα, ιστορικά και μόνο από πλευράς παράδοσης και το τι υπάρχει στα χαρτιά της EuroLeague, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σειρά να οδηγείται σε πέντε παιχνίδια με πέντε break. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχουμε δει μέχρι τέσσερα. Αυτό που έκανε τότε η Real στην Παρτίζανο, που οι Σέρβοι πήραν δύο νίκες μέσα στην Μαδρίτη και μετά επιστρέψανε οι Μερέγγες, πήραν δύο νίκες στο Βελιγράδι και το κλείσανε στην Ισπανία. Νομίζω όμως ότι αν η Βαλένθια καταφέρει, Δημήτρη και φίλες και φίλοι ακροατές, να πάρει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα είναι πανάξιο στο Final Four. Δεν μπορώ να πω με κάτι
0: εντάξει,
1: άλλο.
0: Αυτό. Γιατί ήταν κλώσεις κακώς. Θα είναι και αυτοκτονία του Παναθηναϊκού όμως, έτσι. Δηλαδή, μια ομάδα που σπάει δύο φορές στην έδρα της αντιπάλου και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα στη Βαλένθια. Δεν είναι εύκολη ομάδα, ούτε εύκολη έδρα η Βαλένθια. Και να καταφέρει μετά να χάσει τρεις συνεχόμενες φορές, εντάξει, είναι και λιγάκι αυτοκτονία όπως και να το κάνεις.
1: Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά και επειδή πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ δεν παίζουν τόσο πολύ, ας πούμε, μεγάλο ρόλο οι έδρες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή στη νέα εποχή του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά ίσως το 2013 και έπειτα. Δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο το πλεονέκτημα της έδρας και οι έδρες γενικά. Αν οι παίκτες είναι στη μέρα τους και ειδικά σε μια συνθήκη όπως είναι τα play-off της EuroLeague, όπου ψάχνεις προσωπικότητες, δεν ψάχνεις φορμάρισμα τώρα εδώ πέρα. Ψάχνεις δύο παίκτες, τρεις, οι οποίοι να βρεθούν σε μια.
0: Θα πάρουν το παιχνίδι πάνω τους.
1: Θα βρεθούν σε καλύτερη μέρα από τον αντίπαλο και θα τελειώσουν την υπόθεση. Γι' αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στα 24 δευτερόλεπτα με τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Ζορμπά, τον Κώστα Σωτηρίου, τον Γιάννη Τεντόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά στο site, ότι στην regular season ψάχνεις νίκες για να πλασαριστείς καλύτερα, όσο δεν πω καλύτερα, στα play-off. Στα play-off θέλεις νίκες ακόμα και με μισό πόντο και στη EuroLeague, στο Final Four, να βρεθείς στη μέρα σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σωστό. Τώρα, σήμερα ο Παναθηναϊκός, αν πάρει και νίκη με ένα πόντο, δεν θα πει κανένας τίποτα, δεν θα το θυμάται κανένας. Απλά
0: σίγουρα
1: να μην ιτηθεί.
0: Θα μετρήσει,
1: θα μετρήσει
0: νίκη, Γιάννη, τίποτα άλλο θα μετρήσει. Δηλαδή, κάνει το 3-1 απόψε, τελειώνει η ιστορία και πάει να παίξει με τη Real,
1: Με Real, η οποία, να πω την ταπεινή μου άποψη, δεν περίμενα ότι θα κερδίσει στην, ας την πούμε, υποτιθέμενη έδρα που είχε η Χάπολ, ναι, γιατί δεν παίζει στο Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Στη Βουλγαρία. Αλλά επειδή δεν είναι καλή στα εκτός έδρας φέτος η Real, δεν περίμενα να κερδίσει. Άξια βρίσκεται και αυτή στο Final Four. Έκανε ντεμαράζ κυρίως στο δεύτερο γύρο και έπαιξε και πάρα πολύ καλά στην έδρα της. Η Real είχε όπλο την έδρα της φέτος, γιατί στα εκτός έδρας ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Σέρτζιο Σκαρδιόλο και τους παίκτες του. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει και αυτός αντίπαλο, γιατί περιμένει το τι θα κάνει η Φενέρ με την Ζάλγκυρης.
0: Ναι. Η Φενέρ, αυτό είναι η Φενέρ τώρα προηγείται με 13-7. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου και τώρα 14-7, δηλαδή έχει double score αυτή τη στιγμή. Αν κερδίσει η Φενέρ, κάνει το 3-1 και παίρνει το εισιτήριο για το Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό πλέον.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι τα ζευγάρια είναι πάρα πολύ δυνατά για το Final Four. Ίσως να, με βάση τα ονόματα, τα roster και αυτά τα οποία είχαμε δει όλη τη σεζόν, μπορεί με εξαίρεση τη Βαλένθια, επειδή έκανε πάρα πολύ καλή regular season, να είναι οι ομάδες οι οποίες βάσει budget, εικόνας, κόσμου, οτιδήποτε άλλο θέλει και η Ευρωλίγκα σε όλο αυτό, να είναι οι ομάδες που έπρεπε να πάνε στο Final Four. Mm-hmm. Με μοναδική εξαίρεση τη Βαλένθια τη βγάζω εκτός, γιατί καλός ή κακός, επειδή είναι το μεγαλύτερο όνομα.
0: Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο, ναι.
1: Ακριβώς. Αγωνιστικά όμως τις αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για την συνολική της εικόνα φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Αν δεν έβαζες την Βαλένθια στο χάρτη, ποια θα έβαζες?
1: Αν δεν έβαζα τη Βαλένθια. Νομίζω ότι είναι κολακευτικό να πούμε ότι με την κατάσταση την οποία πέρασε στην αρχή της σεζόν και το φίνις που έκανε η Μπαρτσελώνα, νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει η Μπαρτσελώνα στην οκτάδα. Αλλά δυστυχώς κάπου στο τέλος της διαδρομής οι Ισπανοί, λόγω ηλικίας μάλλον και τραυματισμών, τα βρήκαν λίγο σκούρα. Και νομίζω ότι και η Χάπολ άξιζε μέχρι ένα σημείο. Αλλά και αυτή νομίζω επηρεάστηκε από την κατάσταση την οποία υπάρχει στο κράτος της, υπάρχει στο Ισραήλ, με τους πολέμους και τις συνεχόμενες, ας πούμε, μεταφορές της έδρας. Ήταν δύσκολη συνθήκη για αυτούς.
0: Πάμε λίγο και στην Βαλένθια να δούμε απουσίες, ποιοι παίζουν απόψε.
1: Ναι, για τους Ισπανούς τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Απλά αυτό το οποίο περιμέναμε ήταν να δούμε αν θα αγωνιστεί σήμερα ο Πουέρτο, ο οποίος στο τρίτο παιχνίδι, σε μια επιστροφή που πήγε να βγάλει μια άμυνα επάνω στον TJ Shorts, γύρισε το πόδι του, γύρισε τον αστράγαλό του, και σε μια ερώτηση που έγινε στον Ισπανό τεχνικό, τον Πέτρο Μαρτίν, αν θα είναι σήμερα στο σχήμα, ο τεχνικός των Ισπανών είπε ότι δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Νομίζω,
1: αλλά δεν είναι.
0: Νομίζω έχουμε... Γιάννη εμφανίστηκε με πατερίτσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και με κρόξ. Είναι σήμα κατά τεθέν ότι μάλλον ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί. Έχουμε λοιπόν Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμψον, Κοστέλο και Νόγιες. Είναι οι 12 του Πέτρο Μαρτίνεθ, οι 12 μαχητές του Πέτρο Μαρτίνεθ, που έχουν δείξει εξαιρετικό πρόσωπο όλη τη σεζόν. Και νομίζω ότι αν είχαν ένα διαφορετικό ζευγάρι πέρα από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν είχαμε έναν ισπανικό εμφύλιο με την Ρεάλ, ίσως και να ήταν στο Final Four. Μπορώ να την βάλω πολύ πιο έντονα στην εξίσωση από ό,τι του Παναθηναϊκού, που τα έχει φέρει τα πράγματα έτσι όπως τα έχει φέρει το τριφύλι.
0: Ναι. Ο Τέιλορ, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μετά το game νούμερο 3, μίλησε για την ατμόσφαιρα που συνάντησε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, και ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του, είπε ότι κάνουν λες και πηγαίνουν στον πόλεμο.
1: Και να πούμε και την αλήθεια, επειδή ήμουν μπροστά στις δηλώσεις τότε, γιατί τις είχε κάνει στο συνδρομητικό το ισπανικό κανάλι, δεν τον ενόχλησε και αυτόν, είπε, καθόλου το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν τόσο έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, γιατί ερωτήθηκε επίσης και για τον Ζαν Μοντέρο, για τις αποδοκιμασίες που βίωσε ο ίδιος μετά από αυτά τα οποία είπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Είπε ότι του αρέσει αυτό που το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι, λέει, πολεμικό το κλίμα. Είναι, λέει, ένα κλίμα το οποίο το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Οπότε ο Κάμερον Τέιλορ τα είπε όπως έχουν τα πράγματα. Είναι play-offs τώρα εδώ πέρα η κατάσταση. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε λογικά θα βιώνουν και αυτοί κάτι αντίστοιχο.
0: Και αντίστοιχη ατμόσφαιρα θα υπάρχει και σήμερα. Έτσι, ήδη ακούω από τα μεγάφωνα του γηπέδου το τι γίνεται και τις αντιδράσεις του κόσμου. Προηγουμένως πρέπει να μπει και κάποιος, γι' αυτό σηκώθηκαν όλοι και πανηγύριζαν.
1: Ναι, γιατί όσο μιλάγαμε, για παράδειγμα, μπήκε στο γήπεδο και στο Glassport το πάτησε για πάνω ο Kenneth Farid. Ήρθε και ο Λεσόρο, που κάνει τώρα διατάσεις.
0: Γι' αυτό σηκώθηκε ο κόσμος επάνω, για να αρχίσει να μπιζάρει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο γήπεδο. Κάνουν το δικό του ζέσταμα, διατάσεις και τα λεγόμενα shoot around αναδιάφορα σημεία του Glassport. Αλλά οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται ακόμα στα ποιητήρια. Λογικά κάνουν και αυτή την προετοιμασία τους, ώστε να είναι έτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι, που το Τζάμπολ θα γίνει σε λιγότερο πλέον από μία ώρα, 9 και 4, ζωντανά εδώ πέρα από το Telecom Center και την συχνότητα της Era Sport. 101,8 μαζί με τον Κώστα Σωτήριου, μαζί θα είμαστε.
0: Ναι. Αυτός που πρωτοεμφανίστηκε πάντως σήμερα στο γήπεδο ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος 3 ώρες πριν καθιερωμένα μπήκε να κάνει τα σουτάκια του, έτσι, να προθερμανθεί για να είναι ζεστός, να είναι έτοιμος όταν θα ξεκινήσει το μάτς. Και νομίζω ότι με αυτές τις αντιδράσεις που κάνει, ξέρεις, το να μπαίνει νωρίς στο γήπεδο, δίνει και την όποια απάντηση στον όποιο κακοθελητή θέλεις, που σχολιάζει τα ταξίδια του μετά τα παιχνίδια, που σηκώνει και φεύγει, πηγαίνει η Ιορδανία, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, κάνει ταξίδια αστραπή, αλλά όντως όμως τον βλέπεις ότι είναι στρατιώτης, πρώτος θα μπει μέσα να κάνει προθέρμανση.
1: Κοίτα, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, άμα το δεις ως θεατής χωρίς να γνωρίζεις τις αγωνιστικές επιδόσεις του Hayes Davis, μπορεί να πεις ότι τα ταξίδια τα οποία κάνει να είναι υπερβολικά, να είναι εκτός κλίματος ομάδας, μπορεί να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, αυτά έκανε.
0: Ναι.
1: Και συμπεριλαμβανομένου το γεγονότος ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή επίδραση σε οποιαδήποτε ομάδα πηγαίνει, είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό. Νομίζω ότι ο παίκτης λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός το έχει καταλάβει και προφανώς
0: και αφήνει. Και το δίνει το ελεύθερο, βέβαιος.
1: Ακριβώς. Αφήνει αυτή την συνήθεια την οποία έχει ο Αμερικάνος forward και δεν του λέει τίποτα. Συν αυτό που είπες για την προθέρμανση, είναι ρουτίνα. Δεν είναι ότι το κάνει μία φορά. Το κάνει συνέχεια.
0: Το κάνει συνέχεια.
1: Το 2,5-3 ώρες πριν. Τώρα βέβαια δεν είχαμε στο T-Center ήχους όπερας. Τα είχε βάλει στο κινητό του κάτω από την μπασκέτα και ακουγότανε λίγο. Ναι, λίγο ακουγότανε. Αλλά πάλι ο ήχος ακουγότανε. Δηλαδή μου ήταν Μότσαρτ, Μπετόβεν, τα δικά του. Δηλαδή δεν είχε θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Νομίζω το έχουμε καλύψει.
1: Να πούμε ότι ήταν sold out το παιχνίδι. Ναι, ναι. Το παιχνίδι ήταν sold out. Το γνωρίζαμε και από χθες. Οπότε περιμένουμε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού σε λίγο στο Telecom Center Athens.
0: Ωραία.
1: Για να ξεκινήσει η πολύ μεγάλη αναμέτρηση Game 4 απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.
0: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω τώρα δημόσια και να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ανάρτηση που έχεις κάνει σήμερα στο αθλητικό site της ΕΡΤ, το airsports.gr. Δεν είναι άλλη από την ανάλυση με τα νούμερα των δύο φιναλίστ ΑΕΚ και Ρήτας που θα αναμετρηθούν αύριο στον τελικό του BCL. Πολύ ωραία ανάλυση, τα έχεις βάλει όλα κάτω, τα έχεις ζυγίσει. Πραγματικά όποιος φίλος φίλη θέλει να μπει να το δει, είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο το άρθρο. Με πάρα πολύ αναλυτικά, θα μου πεις τώρα, οι αριθμοί λένε την αλήθεια? Τις περισσότερες φορές νομίζω ότι τη λένε την αλήθεια, γιατί τους αριθμούς
1: στο μπάσκετ τουλάχιστον λένε πολλά, ναι.
0: Τους αριθμούς τους προκαλούν οι παίκτες με τις αποδόσεις τους, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αν μου επιτρέπετε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη.
0: Την αλήθεια λέω, δεν λέω καλά λόγια, την αλήθεια λέω.
1: Κάτι το οποίο όμως θα ήθελα να επισημάνω σχετικά για τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ. Mm-hmm. Γιατί πολλά ακούστηκαν ότι προφανώς και ήταν outsider απέναντι στη Μάλαγα, αλλά η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα το χρωστούσε στην ίδια, όχι στη Μάλαγα σε σχέση με αυτά που γίνανε πέρσι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είδαμε χθες στην Πανταλώνα πραγματικά ήταν μια ΑΕΚ να την πιει στο ποτήρι έτσι όπως έπαιξε. Δηλαδή έσφιξε τόσο πολύ την αμυνά της που στην κυριολεξία έκανε αφόρητο το παιχνίδι για την Μάλαγα. Και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Dragan Σάκουατα, τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ για αυτή την μαγική εμφάνιση χθες. Και όλοι μας ευχόμαστε να φέρει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο φέτος για την Ελλάδα στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλές απόπειρες. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή και δεν έχουμε πιει νερό. Έχουμε τον Αθηναϊκό στις γυναίκες, είχαμε τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ας φέρει κάποιος, ας ξεκινήσει λοιπόν κάποιος στον χώρο των τροπέων, γιατί έχουμε και ήδη τον Ολυμπιακό στο Final Four, να πάει και ο Παναθηναϊκός να έχουμε όσο περισσότερες πιθανότητες.
0: Και να τους δούμε και τους δύο αιώνιους να αναμετρώνται στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, κάτι που το θέλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε να συμβεί φέτος. Έτσι.
1: Ωραία. Ακριβώς.
0: Γιάννη Ροζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε για αυτό το pre-game, αν θέλεις, του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Υπενθυμίζω το Τζάμπολ. 9 και 4 έχουν μείνει λιγότερο από μία ώρα για το Τζάμπολ της αναμέτρησης για το τέταρτο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Μία ματιά στο μάτς, το άλλο πώς πηγαίνει. Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Η Φενέρ εξακολουθεί και έχει μια μικρή διαφορά υπέρ της. Προηγείται αυτή τη στιγμή με 25-21. Η Φενέρ, η οποία προηγείται με 2-1 νίκες. Αν κερδίσει σήμερα, παίρνει το εισιτήριο για το Final Four, όπου θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό.

0: από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Χρυσούλα Αντωνιάδη, σε ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Η Πορτογαλή μπάλα έχει σήμερα την τιμητική της, όπως και τις προηγούμενες ημέρες βεβαίως. Ανοίγουμε γραμμή με Ισπανία, με Μπανταλώνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια της Ένωσης, η οποία αύριο θα παίξει στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League κόντρα στην την Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία, με στόχο τι άλλο να κατακτήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο στην διοργάνωση. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ από την Μπανταλώνα, εδώ που όλοι όσοι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται εδώ πέρα και όσοι είναι σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων και υποστηρίζουν τους κυρινόμαυρους, περιμένουν πως και πως τον αυριανό τελικό στις 9 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους. Στόχο, όπως είπε, η ΑΕΚ να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της στο FIBA Champions League. Τέταρτο ευρωπαϊκό, αν συμπεριλάβουμε το 68 το κύπελλο κυπελλούχων. Και τότε που έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, η ΑΕΚ. Το 2000 βέβαια στο Σαπόρτα, το 18 το Champions League. Έχει υπάρχει το διεπηρεωτικό η ΑΕΚ το 2019. Έτσι. Θέλει λοιπόν ένα ακόμη τρόπαιο. Σε ένα ακόμη τελικό στον οποίο.
4: Ένα ακόμη πετράδι στο στήμα της Βασίλισσας, Βασίλη.
5: Είναι έτοιμοι και είναι αποφασισμένοι και ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι αθλητές του για να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Θα έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δημήτρης Φιλιώνης ως αρχηγός είχε δηλώσει ότι πλέον η ομάδα είναι περισσότερο έτοιμη πνευματικά σε σύγκριση με πέρυσι, ούτως ώστε να φτάσει στην διεκδίκηση του στόχου της, που από την αρχή της σεζόν ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Αυτό είπε δηλαδή ο Δημήτρης Φιλιώνης και φάνηκε, η αλήθεια είναι, και αγωνιστικά στο ημιτελικό με τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή πάρα πολύ αποφασισμένη, προσιλωμένη στο πλάνο του προπονητή της και κατάφερε να περιορίσει μια άκρως επιθετική ομάδα όπως είναι η Μάλαγα στους μόλις 21 πόντους στο ημίχρονο, μόλις 9 στην πρώτη περίοδο, και οι δύο αυτοί αριθμοί αποτελούν αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του FIBA Champions League σε επίπεδο ημιτελικού, στη 10η έκδοση της διοργάνωσης, έτσι, γιατί αυτό είναι το 10ο FIBA Champions League. Και η αλήθεια είναι ότι το όπλο της ΑΕΚ ήταν η άμυνά της, έτσι, συνολικά στον αγώνα, ακόμα και όταν προσπάθησε η Μάλαγα να αντιδράσει. Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα, πήρε επιθετικά πάνω του το παιχνίδι.
4: Και την κράτησε Βασίλη χαμηλά στο σκορ, έτσι, μόλις 65 πόντους δέχθηκε η ΑΕΚ, πετυχαίνοντας 78. 78-65 το σκορ του αγώνα.
5: Σωστά. Και μάλιστα όταν η Μάλαγα προσπάθησε να επιστρέψει από το εισβάρος της μείον 16 του ημιχρόνου, πάλι είχε απάντηση. Έτσι, η ΑΕΚ, είπαμε, και με τον Μπάρτλε και με τον Άναλη, μια σπουδαία προσωπικότητα, φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, όταν θέλησε να χαμηλώσει και το τέμπο σε κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες θυμάμαι χάρη σε ένα παράδειγμα με τον Μπάρτλεϊ να βιάζεται να περιμένει η πάσα για να φύγει στον εφηνιδιασμό τελικώς στον Άμνελ να επιλέγει άλλο συμπαίκτη του. Και να λύσει τον Μπάρτλεϊ ηρέμησε, διότι η ΑΕΚ χθες είχε πετύχει τον στόχο της από νωρίς επί της ουσίας, να έχει μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στη Μάλαγα, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, και με μια επιβλητική εμφάνιση να πάρει την πρόκληση για τον τελικό. Στον οποίο αύριο αναμένονται να βρεθούν και επιπλέον 800
4: επιπλέον φίλοι, έτσι, ήταν 700 στον ημιτελικό, περισσότεροι πλέον τώρα, καθώς και η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα έχει περισσότερο κόσμο πλέον η ΑΕΚ αύριο στο πλευρό της.
5: Έχει μπει τσάρτερ, η αλήθεια είναι, το οποίο θα αναχωρήσει αύριο νωρίς το πρωί. Δηλαδή, σαν να μιλάμε για ένα ταξίδι αυθημερών,
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Διότι μου είπες ότι και το μεγάλο πρόβλημα του Βαρκελόνη.
4: Τα ξενοδοχεία.

0: Όχι, είναι πανάκριβα, μου λέτε.
1: Είναι το υψηλό κόστος διαμονής, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, έτσι, και στις μέρες που ζούμε.
0: Ναι,
1: επομένως, υπάρχει και αυτή η λύση, λοιπόν. Κάποιος θα μείνει ξύμιος για περισσότερες από 24 ώρες, για στόχο βεβαίως και όνειρο να δει την ΑΕ ξανά να σηκώνει η Ευρωπαϊκή Κούπα.
0: Βασιλή, αν δουν οι φίλοι της ΑΕΚ να σηκώνουν την Ευρωπαϊκή Κούπα στην Μπαταλώνα, δεν θα κοιμηθεί κανένας και δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου, σε πληροφορώ, που θα μείνουν και εξάγρυπνοι και δύο μέρες αν χρειαστεί.
1: Έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι όπως το λες. Εντάξει, πολλοί ήρθαμε και σήμερα τα ξημερώματα, να σου πω. Mm-hmm. Ένα φίλο, τον Νίκο Μαρούση, που πολλοί το έκαναν τέλος πάντων να έρθουν είτε σήμερα νωρίς το πρωί, είτε να έχουν κλείσει εισιτήριο για αύριο, είτε θέσει σε αυτό το charter, το οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Θα είναι περίπου 2.000 φίλοι των κυτρινόμαυρων. 800 βρέθηκαν χθες στο γήπεδο, ίσως και λίγο περισσότεροι, αλλά όπως και να έχει, κάπου εκεί θα είναι ο αριθμός των φίλων της ΑΕΚ που θα δώσει το παρόν στο γήπεδο της Μπαταλώνα. Εκείνη της Ρήτας θεωρώ ότι μπορεί να είναι λίγο περισσότεροι. Φάνηκε και αυτό χθες. Είχαν καλύψει αρκετά μεγάλο μέρος
0: στο μάθημα την Τενερίφη.
1: Στο μάθημα την Τενερίφη, όπου η Ρήτας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Περιόρισε την Τενερίφη επιθετικά.
0: Ναι.
1: Είχε τις δικές της λύσεις και με το Χάρτινγκ που είναι ο πρώτος της χώρας και θες πέτυχε 29 πόντους, αλλά βρήκε και πάρα πολλούς πόντους από το ζωγραφιστό κάτω από τη ρακέτα.
0: Mm-hmm.
1: Η Ρήτας είναι μια επικίνδυνη ομάδα που έχει μέσα της τον ενθουσιασμό, γιατί είναι και πρωτάρα.
0: Και βασίζεται πολύ και στον πάγκο της, Βασίλη. Διάβαζα αναλυτικά, έχει κάνει ανάλυση ο Γιάννης Ροζής στο airsports.gr για το πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Ανάλυση, λέει, με τα νούμερα των δύο φιναλίστ. Και αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει παραθέσει ο Γιάννης Ροζής στο αθλητικό site της ΕΡΤ είναι ότι οι πόντοι που πετυχαίνει, που έρχονται από τον πάγκο της Ρήτας, είναι 42,7 σε σχέση με τους πόντους που έρχονται από τον πάγκο της ΑΕΚ που είναι 32,7.
1: Ναι, δηλαδή, βέβαια, συμφωνώ 100% με την ανάλυση. Για παράδειγμα, ο Χάρτινγκ που είπαμε πετυχεί 29 πόντους δεν ξεκινά πάντα στην πεντάδα και χθες δεν ξεκίνησε με την Τενερίφη. Δηλαδή ήρθε από τον πάγκο και βάλε 29 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αμερικανός αριστερόκυρας point guard, ο οποίος και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της φετινής διοργάνωσης του FIBA Champions League, στην οποία βρήκαν θέση και ακόμη δύο παίκτες. Και να πάμε και στις βραβεύσεις.
0: Μπράβο, καλά, και καλά κάνεις και το λες.
1: Λοιπόν, ήταν ο Ρέικουαν Γκρέι, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός, κάνει μία ακόμα καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ, και ο δεύτερος, ο οποίος ήταν και ο MVP της σεζόν, ήταν και είναι ο Φρανκ Μπάρτλι, που ήταν και μέλος αρχικά, όπως έγινε η ανάδειξη των κορυφαίων τη σεζόν, ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας, και όταν φτάσαμε στο φινάλε με την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη της σεζόν, πάλι τον τίτλο τον πήρε ο Μπάρτλεϊ, ενώ ήταν υποψήφιος και ο Ρέικουαν Γκρέι, mm-hmm. Αλλά και ο Ρίκι Ρούμπιο της Μπαταλώνα. Σαφώς mm-hmm. μέτρησε στο ότι ο Μπάρτλεϊ αναδείχθηκε και κορυφαίος MVP της σεζόν, τόσο προφανώς η απόδοσή του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να αποκλείσει την Μπαταλώνα στην προημιτελική φάση, μετά από μια σειρά τριών αγώνων, και να πάρει εκείνη το εισιτήριο για τη συγκεκριμένη πόλη, έτσι, για το γήπεδο mm-hmm. της Μπαταλώνα. Mm-hmm. Απέκλειψε την οικοδέσπινα η ΑΕΚ με τον Μπάρτλι να κάνει καταπληκτικά παιχνίδια.
0: Πράγματα και θαύματα στα παιχνίδια αυτά.
1: Όπως και ο Νάναλη, βέβαια. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πραγματικά
0: ναι.
1: Είναι σπουδαία προσωπικότητα.
0: Σωστό.
1: Και ο Λεκαβίτσιος θες βγήκε μπροστά, έδειξε και αυτός την εμπειρία του και την ποιότητά του. Προφανώς δεν υστέρησε κανείς από την ΑΕΚ χθες, και το ίδιο περιμένει και ο Σάκοτα σήμερα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Επειδή ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε σήμερα το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της σεζόν.
0: Κορυφαίος προπονητής. Πρόσεξε τώρα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο BCL. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής, τι απομένει? Να δούμε την ΑΕΚ κορυφαία ομάδα.
1: Τροπέουχο, σωστό γι' αυτό. Είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα ότι ελπίζουμε, λέει, να μην το παρακάνουμε με τον ενθουσιασμό. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως προφανώς ο στόχος είναι το τρόπαιο. Αύριο, σε σχέση με το τι περιμένει να δει από τους παίκτες του, είπε ένας προπονητής, δεν θέλει να λέει τι περιμένει, αλλά σίγουρα αυτό, λέει, που θέλω να δω είναι να επικρατεί ο εγωισμός των παικτών, των δικών του δηλαδή, και ο εγωισμός τους να είναι τέτοιος που να τους οδηγήσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Είπε ότι έχει μια ομάδα, που ένα ρόστερ μάλλον, το οποίο δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές τους ώστε να δίνει, να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής με 20 λεπτά σε όλους τους αθλητές, αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι κορυφαίοι και αναγκαστικά παίζουν 30 λεπτά. Και προφανώς αναφέρεται έτσι και στον Μπάρτλε για παράδειγμα ή στον Γκρέι. Και αυτό το έθεσε όχι ακριβώς ως μειονέκτημα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ως προς το θέμα της διαχείρισης του ρόστερ και του rotation που γίνεται σε ένα παιχνίδι. Ναι. Με τη Ρίτα απ' την άλλη να έχει ένα ρόστερ το οποίο υπάρχουν μόλις 5 ξένοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι Λιθουανοί. Λέω μόλις 5, αλλά όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι σε σχέση με πώς εξελίσσεται το σύγχρονο μπάσκετ, είναι ένας σεβαστός αριθμός να είναι μόνο 5 ξένοι και οι υπόλοιποι να είναι.
0: Σωστό. Γηγενής, ακριβώς.
1: Ναι, γηγενής, μπράβο, την λέξη έψαχνα. Αλλά θεωρώ και πάλι πως η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες να κατακρίσει τον τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή και στο κομμάτι της άμυνας και στην διεκδίκηση των rebound. Έχει τρόπους να σκοράρει, έχει παίκτες που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Παίκτες που μπορούν να πάρουν και την μπάλα στα χέρια τους όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Επομένως, περιμένουμε αύριο να όσοι βρεθούν εδώ στο γήπεδο της Μπαταλώνα να είναι χαρούμενοι, να δουν την ΑΕΚ να κατακτά το δεύτερο τρόπο στην ιστορία της στο FIBA Champions League.
0: Στο BCL, ναι.
1: Ακριβώς, και
0: εννέα η ώρα
1: τη σημαντική σελίδα στην ιστορία των κυτρινών μαύρων.
0: 9 η ώρα το
1: και
0: βράδυ.
1: Μπάσκετ, βέβαια, και το ελληνικό μπάσκετ είναι όλοι, νομίζω, υγιώς σκεπτόμενοι φιλάθλοι.
0: Θέλουμε τον τίτλο. Σου το έχουμε πει από προχθές. Σου το έχουμε πει από προχθές, από χθες, δεν θυμάμαι. Εγώ και φίλος ο Κροατής, φέρε μας το κύπελο από την Ισπανία. Αυτό να το θυμάσαι. Μην τύχει και γυρίσει χωρίς το κύπελλο.
1: Αν το φέρουν ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του και ο κόσμος της ΑΕΚ. Για τον οποίο είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα ότι έχουμε γίνει ένα. Λέει, όταν είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα το 2002, λέει ότι δεν ήταν τόσο έντονο το δέσιμο. Μου κάνει εντύπωση να πω ότι ήταν έτσι όπως το έθεσε. Δεν ξέρω αν έχεις και τον χρόνο να παίξεις το ηχητικό.
0: Θα παίξουμε και ηχητικά, τα έχουμε έτοιμα.
1: Θα ακούσετε λοιπόν και την τοποθέτησή του, ναι. Τον Ντράγκαν Σάκοτα προς αυτό. Και πολλές φορές έχει σταθεί στο δέσιμο που υπάρχει με τους φίλους της ΑΕΚ, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Το απολαμβάνει και ο ίδιος. Και αυτό που είπε και αστειευόμενος, γιατί αυτό δεν το ακούσετε στην έντευξη,
0: ναι.
1: Την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο του, είναι ότι είπε ότι είναι 53 χρόνια καταρχάς. Συνεχώς στους πάγκους.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Και ο Ζάλλος το έχει κάνει κατά αντίστοιχο. Και είναι 30 χρόνια, 39 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, στις διοργανώσεις της FIBA. Και λέει, με ρωτούσαν συχνά από παλιά πότε θα αποσυρθώ. Σκεφτόμουν, λέει, να αποσυρθώ το 18 μετά το FIBA Champions League που πήραμε. Αλλά λέω, άστο. Ναι. Μετά, λέει, είπα, μήπως αποσυρθώ το 25 όταν και διοργάνωσε η ΑΕΚ το πέρυσι. Το FIBA Champions League,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Final Four. Mm-hmm. Αλλά τελικά, λέει, ήρθε τώρα η στιγμή που με βράβευσε η FIBA, mm-hmm. πήρα το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Είπα στη επόμενη, δεν θέλησε να μειώσει κάποια από τη FIBA. Απλά ήταν πολύ χαρούμενος πραγματικά. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που βλέπεις το Σάκοτα τόσο
0: πολύ χαρούμενο, ναι.
1: Ήταν, αναφέρει και στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα 4 εγγόνια του.
0: Λύθηκε, Βασίλη. Λύθηκε ο Σάκοτα.
1: Ναι. Και είπε ότι αυτά τα βραβεία είναι σημαντικά για εμάς. Γιατί αποτελούν και μια μορφή αναγνώρισης. Ήταν πραγματικά, τον είδα χαρούμενο. Το εννοώ δηλαδή. Μαρκάρι, βέβαια και εκείνος έθεσε ως στόχο το τρόπαιο. Όπως και ο Φρανκ Μπάρτλι, που ήταν ο MVP, είπε ότι θα αφήσω για τα 2 βραβεία που πήρα. Θα τα αφήσω κάτω στο πάτωμα για να σηκώσω και με τα 2 χέρια
0: το τρόπαιο
1: του Champions League. Επομένως, όλοι είναι στοχοπροσιλωμένοι στον αυριανό τελικό, θέλοντας να κατακτήσουν το τρόπαιο. Και μακάρι να παρουσιαστεί η ΑΕΚ το ίδιο έτοιμη, όπως παρουσιάστηκε και χθες στο ημιτελικό με τη Μάλαγα. Γιατί το μάτς με τη Μάλαγα σίγουρα το έχει προετοιμάσει πάρα πολύ και ο Σάκοτα και όλη η ομάδα. Είχαν 12 μέρες μπροστά τους και δούλευαν ουσιαστικά για τον ημιτελικό. Είπε και ο Σάκοτα, βέβαια, ότι και τις άλλες 2 ομάδες έχουν παρακολουθήσει. Γιατί το χρονικό διάστημα της μιας μέρας είναι μικρό για να.
0: Τι να προετοιμάσεις και τι να πρωτοδείς και τι να κάνεις ακριβώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και να κατασκοπεύσεις τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ της Ρίτας και της Τενερίφη, έτσι, πόσα πράγματα μπορείς να συγκεντρώσεις, ας πούμε, για να τα δείξεις στους παίκτες σου την επόμενη μέρα, ας πούμε, για να προετοιμαστούν για το μάτς αυτό. Δεν γίνεται. Θέλει προετοιμασία από πριν.
1: Σωστά. Άρα αυτό είπε και ο Σάκοτα, ότι έχουν κάνει. Έχει υπάρξει μια προεργασία. Προφανώς θα υπήρξε και ανάλυση του αντιπάλου και σήμερα. Και ενδεχομένως αυτό να συμβεί και αύριο στο ξενοδοχείο. Χαλάρωμα υπάρχει σήμερα το βράδυ για την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Στο γήπεδο της Μπαταλώνα. Και όλοι κινούνται στους ρυθμούς του τελικού.
0: Βασίλη, δεν έχουν προκύψει αγωνιστικά προβλήματα από τον χθεσινό ημιτελικό κόντρα στη Μάλαγα. Έτσι, όλοι είναι καλά, όλοι στη διάθεση του Dragan Sakota, οπότε είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι, όπως λέμε.
1: Ναι, είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και αποφασισμένοι.
0: Ωραία.
1: Και φάνηκε αυτό από το προηγούμενο διάστημα, τις μέρες πριν τον ημιτελικό, αλλά και αγωνιστικά στον ημιτελικό. Mm-hmm.
0: Ωραία. Βασίλη, μόλις σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή. Αύριο νίκη με την ΑΕΚ, κύπελο.
1: Με το καλό.
0: Έτσι, αυτό να το θυμάσαι. Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα που έκανε ο Dragan Sakota μετά μέσω στην βράβευσή του.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Πάντα ανθρώπινα είναι στόχος. Την άλλη, βλέπεις την ομάδα που άπειρανε δύο παίχτες και MVP και προπονητής. Αλλά θα έλεγα από σαν μπορούμε να είμαστε πιο καθημένοι, να μην δηλώνουμε την εφορία ή κάποιο άλλο συνέστημα, δεν είναι καλό ένα από του φίλου τελικού. Η άλλη ομάδα ρήφας είναι διψαμμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάντως είναι ωραίο. Μια αναγνώριση τέτοια για όλους σίγουρα είναι κάποιο βραβείο για όλο τον οργανισμό ΑΕΚ και για τις δουλειές που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Όταν ξεκινάει οποιαδήποτε πρωτάθλημα, ένα είναι κύπελο και πολλές ομάδες. Εμείς οι προπονητές έχουμε και άλλα τρόπια. Βγαίνει ο Kevin Panther, παίρνει ένα βραβείο και λέει ευχαριστώ στον προπονητή. Αυτά είναι βραβεία που εμείς προπονητές ακόμα παίρνουμε. Είναι ευχάριστες στιγμές όταν βλέπεις. Εγώ προσωπικά και το Μαρτσελίνο Χουέρτας που τέτοια ηλικία παίζει, ήταν παίκτης μου πριν 17 χρόνια. Μου κάποιος έλεγε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ, ενώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιστεύεις. Είναι τα μικρά βραβεία για προπονητές. Σίγουρα η μόνο αναγνώριση είναι και, εντάξει, είναι και κάτι που τελικά αν κάποιος είχε κάποιες αμφιβολίες να πει μπράβο. Αυτό εμείς ζούμε και για αυτές τις στιγμές. Να είμαστε ειλικρινείς. Ζούμε αυτές τις στιγμές για να μας αναγνωρίζουν, όπως εγώ τα τελευταία δύο χρόνια με τον κόσμο της ΑΕΚ ζω κάποιες στιγμές ξεχωρίστες. Ρόλα που 2002 πήραμε το πρωτάθλημα και μετά κάναμε και άλλο τελικό επόμενη χρόνια. Τα πράγματα μάλλον τώρα είναι στη θέση όπως πρέπει να νιώθει ένας προπονητής. Όπως λέω, όταν φτάνει στη δική μου ηλικία, πρώτα απ' όλα έως υγεία να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Και μετά συζητάμε πόσο μπορώ και μπορώ όσο είναι τα πράγματα καλά οργανωμένα στην ομάδα. Έχουν προπονητές βοηθούς που βοηθάνε και μου κάνουν εύκολη δουλειά. Κάπως με αφήνουν στο stage. Εκεί είναι το σκηνή για τον προπονητή, είναι το παιχνίδι. Αλλά δουλεύουμε όλοι μαζί. Σου λέω καλή οργάνωση, ευκολύνη. Σκεφτόμαστε πάντα θετικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος περίμενε την Μάλαγα από πέρσι, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι. Όπως πιστεύω και εμείς, μάθαμε, βελτιωθήκαμε και είμαστε λίγο καλύτερα. Φτάσαμε στο τελικό, είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως ήταν και μόνο Final Four επιτυχία, είναι στόχος. Το βάζουμε μπροστά. Κανένας δεν λέει κατά. Δεν μπορεί να πει μια Μάλαγα η οποία το πήρε δύο φορές back to back. Σίγουρα είχαμε και κάποιο χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά. Αυτό που για μας είναι πάντα λίγο πρόβλημα είναι το rotation. Δεν έχουμε αρκετούς παίχτες για να μοιράζουμε τον χρόνο. Όπως φαντάζομαι κάθε προπονητής ονειρεύεται κανένας να μην περάσει 20 λεπτά αιώνει να συμμετέχουν και να παίζουν με ίδια ενέργεια. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διέχουμε στους λιθέους παίχτες όποιοι θέλεις δεν θέλεις φτάνουν κοντά στα 30 λεπτά. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει για το Europa NBA δεν είμαι σίγουρος. Είναι για την ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά βάση οικονομική. Το καταλαβαίνω. Είναι ένα πρεστίζ, είναι ιστορία. Εμείς την γράφουμε όπως είναι να φτάσεις στο Final Four τέταρτη φορά και να είσαι στο τελικό τρίτη φορά. Είναι κάποιες επιτυχίες. Αν τα κατακτήσουμε είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει, ιστορία γράφτηκε. Εγώ θα ήθελα να παλεύουν από το πρώτο λεπτό. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα δώσουμε τα χέρια. Όμως θέλω να πιστεύω ότι ο εγωισμός που έχουν παίχτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται να κατακτήσεις κάτι.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα στην βράβευσή του, ήταν παρόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Σας ακούσουμε τι δήλωσε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.
3: Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά στον ημιτελικό. Έδειξε μια σοβαρότητα, μια εξέλιξη στο παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ελπίζουμε το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα να παίξει εναντίον της Τρίτας, η οποία είναι μια επικίνδυνη ομάδα και χρειάζεται προσοχή.
4: Δώσατε εσείς το βραβείο στον Ντράγκαν Σάκοτα.
3: Νομίζω ότι ο Κώστας έχει δώσει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσα από αυτής απονομής. Αλλά δεν ήταν μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, σε όλο το ευρωπαϊκό. Τον αγαπάμε και να συνεχίσει να μας δίνει τις συμβουλές.
0: Αυτά από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ένας παλιός παίκτης της ΑΕΚ, Κλάουντιο Κολτεμπέλα.
5: Δύο ομάδες πολύ physical και τα δύο παίζουν καλή άμυνα. Στο BCL η ΑΕΚ είναι τόσα χρόνια πάντα εκεί, σε Final Four, σε τελικός. Δεν είναι magician, δεν βλέπω τα πράγματα. Σίγουρα έχει πολύ πλάκα ότι είμαστε εδώ δίπλα στην. Δηλαδή, όλο το κόσμο FIBA είναι εδώ αυτές τις μέρες. Δίπλα έχουμε τα γραφεία της EuroLeague. Εύχομαι όλοι το μπάσκετ στην Ευρώπη να γίνεται κοντά. Νομίζω αυτό θα είναι καλό για όλους.
0: Και θα κλείσουμε για τις δηλώσεις από πλευρά ΑΕΚ με όσα είπε ο Γάιος Χορδίλης, ο σέντρα της ΑΕΚ.
6: Θέλω να πάρουμε μια τύπου εκδίκηση μετά την περσινή ήττα που χάσαμε και στην έδρα μας. Νομίζω ότι φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού ότι εμείς το θέλαμε πιο πολύ. Πήγαμε πιο δυνατά στο παιχνίδι και ήμασταν και μέχρι το τέλος με 40 λεπτά συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι στο 40 λεπτό είναι το πιο καλό παιχνίδι που έχουμε κάνει φέτος. Η Ρίτας έχει δείξει ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δείχνει ότι έχει φορμαριστεί πολύ τώρα στο τέλος της σεζόν. Είναι one and done που λένε, ένα παιχνίδι νοκάουτ. Ελπίζω να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι και να έχουμε την ίδια πείνα όσο στον ημιτελικό και να το κερδίσουμε. Ελπίζω να έχουμε δυναμικό παρόν γιατί είδαμε ότι και χθες στον ημιτελικό ότι η Ρίτας έχει πολλούς φιλάθλους εδώ πέρα. Στην ουσία έχει διπλάσιους από εμάς. Οπότε ελπίζουμε ότι θα μπορέσει περισσότερος κόσμος να έρθει. Είναι σίγουρα σε ακριβώς προορισμός γιατί την εποχή μας δεν είναι εύκολο να κάνεις το ταξίδι. Ελπίζω όσοι μπορέσουν να είναι μαζί μας και να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
0: Δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Ζαλγίρις Κάουνας Φενέρμπαξε 38-42. Μεγάλο μάτς γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κάουνας. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Φενέρμπαξε ήταν μπροστά στο σκόρ με 25-20. Αυτή τη στιγμή προηγείται με 4 πόντους διαφορά 42-38. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης, γιατί και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει τις δικές του ειδήσεις σήμερα, καθώς ανακοινώθηκε το προπονητικό κέντρο που θα φτιάξει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως, οι ειδήσεις από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ γενικά τους τελευταίους μήνες είναι θετικές και όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια προοπτική η ομάδα να ανέβει όχι απλά επίπεδο, αλλά πολλά επίπεδα.
0: Να αλλάξει εποχή, θα έλεγα εγώ, Γιάννη.
7: Είναι δεδομένης και της οικονομικής ευρωστίας του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Καταλαβαίνει κανείς ότι συζητιούνται πράγματα τα οποία πριν από μερικούς μήνες δεν θα τολμούσε κανείς να τα συζητήσει. Πέρα από το ότι η ομάδα ακόμη και σε αυτή τη φάση γενικά έχει μια καλή εικόνα, έχει περάσει στην τετράδα των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, πήγε στους τελικούς με την Bilbao για το FIBA Europe Cup, αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει μια προοπτική να γίνουν μεγάλα εντυπωσιακά πράγματα τα επόμενα χρόνια και ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην Ελλάδα βρίσκονται μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όντως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8 στρεμάτων στην Πηλαία, στην περιοχή όπου βρίσκεται και το κλειστό
0: γήπεδο
7: του συλλόγου. Το παλατάκι του ΠΑΟΚ, όπως λέμε. Αυτό το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας, να υποστηρίξει το αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026, δηλαδή μιλάμε για τους επόμενους μήνες, ότι θα είναι προφανώς fast track η διαδικασία.
0: Μέσα σε ένα διάστημα 4-5 μηνών δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι Γιάννη.
7: Ναι, ναι, πραγματικά, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους εκγύμνασης, γυμναστήριο, αποδυτήρια, αίθουσα ανάλυσης αγώνων, ιατρικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έτσι, γιατί όταν λέμε πηλαία είναι ένας, καταλαβαίνει κανείς, ένας χώρος που δεν μπορεί ακριβώς κανείς να το προσδιορίσει, είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο δήμος Πηλαίας Πανοράματος. Αυτός ο χώρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα είναι στην περιοχή εκεί που ξέρουν οι Θεσσαλονικείς του ΙΚΕΑ και του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, εκεί όπου υπάρχει και ξενοδοχείο ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Μιστακίδη, κάπου εκεί κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ μικρή απόσταση αυτό κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει κανείς ότι θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Έχω μια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως ένα κομμάτι αυτής της κατασκευής θα έχει να κάνει με αυτό που αποκαλούμε μπαλόνι, φούσκα, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι μια κατασκευή με κερκίδες κλπ. Θα υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι μια πληροφορία, απλά είναι, ναι, και λίγο δική μου εικασία για να προχωρήσει τόσο γρήγορα και ενδεχομένως, ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος θα το χρηματοδοτήσει, ο κύριος Μιστακίδης?
7: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ακούγονται και κάποια ποσά σε πρώτη φάση, έτσι, για ορισμένα κάποια εκατομμύρια ευρώ, που προφανώς για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη δεν είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ποσά, αν σκεφτούμε τι ποσά ετοιμάζεται να επενδύσει και στο αγωνιστικό κομμάτι τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό βέβαια είναι γνωστό ότι έχει ήδη προσληφθεί ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος οργανώνει τα σχέδιά του για την ομάδα για τη νέα σεζόν. Μάλιστα,
0: και θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ο κύριος Τρινκέρι, έτσι?
7: Επόμενος προπονητής,
0: ναι, επόμενος.
7: Ήδη και αυτός και οι συνεργάτες του παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας. Ο Τρινκέρι ήταν και στους τελικούς με την
0: ΠΑΟΚ. Ο Μπούτσκος θα παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο ή θα αποχωρήσει?
7: Ποιος,
0: ο Μπούτσκος?
7: Ο Μπούτσκος είναι ένα κεφάλαιο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι πολλά χρόνια κοντά στην ομάδα και βέβαια θα έλεγα και μόνο το ότι έχει δουλέψει ως στενός συνεργάτης του Σούλη Μαρκόπουλου επί χρόνια και στον ΠΑΟΚ δείχνει πάρα πολλά. Θα παραμείνει. Φυσικά θα υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες του Αντρέα Τρινκέρι, αλλά και ο Παντελής Μπούτσκος, mm-hmm, και ο Μπάμπης Καραΐσκος, ο πρώτος βοηθός της ομάδας. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου την πληροφόρηση είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν. Άλλωστε και το τεχνικό team του ΠΑΟΚ, επειδή η ομάδα θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, μεγαλύτερες υποχρεώσεις τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να είναι πιο ενισχυμένο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλάνο. Τώρα σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, ο Τρινκέρι είναι ενθουσιασμένος στην προοπτική να φτιαχτεί και αυτό το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ τους, mm-hmm, επόμενους μήνες, για να μπορεί να κάνει και καλύτερα τη δουλειά του.
0: Μάλιστα.
7: Καμιά φορά γίνονται και ορισμένες συναυλίες, εκδηλώσεις εκεί στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, άρα η ομάδα αναγκάζεται έτσι λίγο να μετακομίσει ή να αλλάξει τα προγράμματά της. Άρα λοιπόν, εφόσον, μάλιστα, σε μερικούς μήνες υπάρχει κοντά αυτό το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο και ο Αντρέα Τρινκέρι με τους συνεργάτες του θα μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά τους.
0: Ωραία. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
7: Γεια σας.
0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 42-47, στο τέταρτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off της EuroLeague. Αν η Φενέρ κερδίσει απόψε την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, θα κάνει το 3-1 και θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Εμείς στο σημείο αυτό περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γιάννη Κωνσταράκη πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής, ημίχρονο στο Κάουνας. Ζαλγκίρης Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 42-47. Η Φενέρ προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Πάμε για πολύ λίγο στον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Βάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Δημήτρη και στους ακροατές μας.
8: Καθώς προέκυψε σήμερα ένα θέμα με τον Γιαζίτζη από χθες, μάλλον από τη χθεσινή προπόνηση, με αυτόν τον χιαστό που έπαθε. Και θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με το συμβόλαιό του πλέον.
9: Με το συμβόλαιό του έχει ένα ακόμη χρόνο, οπότε ήταν στον Ολυμπιακό. Είδες και ο Μεντιλίπα στις δηλώσεις που έκανε τις καθιερωμένες πριν τους αγώνες, δηλαδή στην προκειμένη δήλωση του ΠΑΟΚ. Είπα ότι ερχόμαστε να έχει το κουράγιο με τις αρχές μας. Να έχει το κουράγιο για να γυρίσει στο συντοπετημένο με το συντομότερο δυνατό.
8: Ιδιαίτερα άτυχος πάντως, Μπάμπη, καθώς είναι η δεύτερη φορά που παθαίνει χιαστούς σε διάστημα 1,5 χρόνου και η τρίτη μέσα σε μια εξαετία, έτσι.
9: Ναι, είναι πολύ άτυχος, γιατί όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός μετά από ένα μήνα, τον είχε πάρει Σεπτέμβριο, να θυμάσαι, στους επιπλέον μεταγραφές που έχει δικαίωμα να κάνει μια ομάδα από ελεύθερους παίχτες. Στον ένα μήνα τον έβαλε στην Τρίπολη με τον Αστέρο, με την Λίμπαρ. Και με το που μπήκε μετά από λίγα λεπτά έπαθε χιαστό. Και στο ίδιο πόδι, στο ίδιο σημείο, στο ίδιο γόνατο έπαθε χθες η ζημιά. Απλά έγινε γνωστό σήμερα γιατί έκανε εξετάσεις και σήμερα έγινε γνωστό.
8: Τώρα, εμείς γιατροί δεν είμαστε, αλλά μου προκαλεί εντύπωση πώς μπορείς να πάθεις ξανά μανά χιαστούς ακριβώς στο ίδιο πόδι. Άρα σημαίνει κάτι ότι η προηγούμενη δουλειά που έγινε δεν ήταν τόσο καλή. Ξέρω εγώ.
9: Δεν είναι αυτό, γιατί πολλές φορές ξέρεις που άλλο συμβεί. Φορτούνισε και πάθει στο άλλο πόδι, αν θυμάμαι καλά.
8: Άλλο να πάθει στο άλλο πόδι.
9: Σε πολύ λίγο χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είναι πολλά, είναι και.
8: Ξέρεις τι γίνεται ότι. Θα σου πω, Μπάμπη, θα σου πω τι γίνεται. Ότι αν πάθει χιαστούς, ας πούμε, στο ένα πόδι, έτσι. Αμέσως επιβαρύνεται το δεύτερο πόδι, γιατί εκεί πέφτει το βάρος του σώματος. Οπότε κάπως το καταλαβαίνω να πάθει χιαστούς στο άλλο πόδι σε μικρό χρονικό.
9: Δεν είναι ασύνηθε όμω.
8: Ναι, εντάξει, αλλά.
9: Και με τον Κώστα να το ξεπέρασε. Το θέμα είναι να γυρίσει το παιδί και
8: ναι,
9: να αρχίσει να δει, θέλει πολλούς μήνες.
8: Αρχές.
9: Το καλό είναι ότι είναι 29.
8: Ναι.
9: Δεν να πεις, εγώ 35, να πεις τώρα έχει κάνει
8: και χειάστο. Να πεις ότι τελειώνει και η καριέρα, ναι. Σωστά.
9: Δύσκολα, περιμένεις να πας 36, 37, πώς θα γυρίσεις, θες χρόνο. Mm-hmm. Ενώ είναι 29, έχει χρόνο. Έχει χρόνο μπροστά του να δουλέψει, να επιστρέψει. Mm-hmm. Είναι άτυχο, είδα άτυχο. Μεγάλη ατυχία.
8: Μεγάλη ατυχία πραγματικά. Και τον Στέρι και τον Χάιν Ολυμπιακό είχε μεγάλο διάστημα. Θα μπει, δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Αλλά αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και δεν ξέρω πώς θα παρουσιαζόταν. Δηλαδή μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερο, πώς να σου πω. Να ήταν στα θέλω το Μεντιλίμπαρ.
9: Ναι. Εδώ υπάρχει το εξής για να τα λέμε όλα. Είχε γυρίσει, μπήκε με τον Αστέρα Τρίπολης πρεμιέρα, έβαλε το καταπληκτικό γκολ που ξεκλείδωσε το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έπαιζε βασικό στο κύπελλο, αλλά στο πρωτάθλημα ελάχιστα έπαιζε. Και θυμάστε τελευταία φορά που μπήκε με την ΑΕΚ που έβαλε τον γκολ, μετά δεν ξέρω να παίξει ούτε αλλαγή με τον Παναθηναϊκό που πήγε καλά το μάτς. Ή με τον ΠΑΟΚ που δεν πήγε καλά το μάτς μετά το 65, ήταν ο Ολυμπιακός πίσω με 2 γκολ. Θα πω ότι ήταν στις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ και μπορείς να έμπαινε και ούτε καν ως αλλαγή. Αυτό όμως είναι άλλο το αγωνιστικό πλάνο, άλλο το πώς εμπιστεύεται ο προπονητής και άλλο το η ατυχία που τον, που το χτύπησε το παιδί που έπαθε παροιχία. Αυτό δεν είναι απλός τραυματισμός. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στο σύγχρονο αθλητισμό, με τις μεθόδους, με τις υποστηρίξεις, με τους γιατρούς και όχι μόνο, ξέρεις, με τη δουλειά που γίνεται καθημερινά, βλέπεις ότι οι παίκτες επανέρχονται. Επανέρχονται μια χαρά. Θυμάσαι λίγο ότι υπήρχε το λέω το παράδειγμα του Φορτούνη, γιατί θυμάσαι που λέγανε ότι έπαθε δεύτερη φορά και αυτό και τα λοιπά. Μια χαρά έχει πιστέψει και σήκωσε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό ως αρχηγός και μια χαρά το έχει βγει τη Σαουδική Αραβία. Και θα γυρίσει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.
8: Σωστά, σωστά. Ναι, έτσι, καλά κάνεις και το λες. Είναι, είναι η, πρώτη, η πρώτη τελειωμένη μεταγραφή, έτσι.
9: Ναι, γιατί με ρωτάνε πολύ, θα κάνει ο Ολυμπιακός όπως πέρσι με τον Καμπελά ή παλιότερα με τον Βαλμπουενά κάποια μεταγραφή γρήγορα κτλ. Όχι, έχει ήδη κάνει.
8: Ναι, Κώστας Φορτούνης, παιδιά.
9: Επί της ουσίας υπάρχει συμφωνία, δηλαδή ξέρεις, είναι απλώς ότι περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν και να επισημοποιηθεί.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Μπάι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον Γιαζίτζη.
9: Έτσι. Πάντα στου αθλητέ, πάντα στου ανθρώπου. Πάντα γιατί η υγεία του είναι πάνω απ' όλα.
8: Σωστό.
9: Και αυτό είναι που έχει την πιο μεγάλη αξία.
8: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Έχουν απομείνει πολύ λίγα λεπτά για τον τζάμπολ του αγώνα. Ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή. Κώστα, Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα ξανά Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή για αυτό το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Είναι
8: ένα,
10: το game
8: σε ένα γεμάτο Telecom Center από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τις φωνές.
10: Μπορώ να σου πω ότι βλέπω κόσμο και στους διαδρόμους. Δηλαδή στα σκαλοπάτια που δεν έχουν καρέκλα, ας πούμε, κάθισμα. Άρα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος σήμερα στο Telecom Center και υπάρχει ανυπομονησία για ένα καλύτερο Παναθηναϊκό αρχικά, γιατί η ανυπομονησία υπήρχε και προχθές, αλλά δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Και δικαιότατα έχασε από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε τη σειρά σε 2-1. Άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη Ροζή που τα είπε πάρα πολύ σωστά. Έδειξε.
8: Τον είχα για πριν και τι σημαίνει
10: playoff. Πολύ δυνατός.
8: Πολύ δυνατός.
10: Έδειξε ότι γνωρίζει τι σημαίνει playoff. Playoff δεν σημαίνει Instagram stories και selfie. Σημαίνει μάχη. Σημαίνει μπασκετικό ξύλο, μεγάλα σουτ που δεν μπήκαν από τον Παναθηναϊκό προχθές το βράδυ. 2 στα 9 ο Κέις Ντέιβις και 2 στα 7 ο Νίκος Ροκαβόπουλος κρατάει έτσι τα δύο πιο μεγάλα νούμερα. Και γενικώς οι πράσινοι έκαναν ό,τι ήθελαν και στην επίθεση και στην άμυνα, αλλά καμία συνοχή, καμία επικοινωνία, καμία συνεργασία. Ειδικά στην άμυνα ο καθένας έκανε ό,τι νόμιζε. Άλλος και τζάουτ, άλλος αλλαγές. Γενικώς υπήρχε ένας αχταρμάς μπασκετικός. Αυτό θα αλλάξει λογικά σήμερα, γιατί αν δεν αλλάξει, επιστρέφουμε όλοι μαζί για τη Βαλένθια, καθώς θα πρέπει να καλύψουμε και πέμπτο μάτς με την Eraspor. Γι' αυτό λέω πρώτο πληθυντικό, ότι θα γυρίσουμε στη Βαλένθια.
8: Ναι.
10: Μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού.
8: Με στόχο,
10: με
8: στόχο άλλο ένα break, αλλά εγώ λέω να μην φτάσουμε εκεί, Κώστα. Εγώ λέω να τελειώνουμε σήμερα τη σειρά.
10: Πολύ σωστά μιλάς και μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την άποψη που είναι λίγο ακραία, ότι αν ο Παναθηναϊκός χάσει δύο παιχνίδια από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ, δεν έχει καμιά δουλειά στο Final Four.
11: Εντάξει, Κώστα, αυτό που πει και ο Δημήτρης και συμφωνώ και εγώ είναι ότι αν η Βαλένθια καταφέρει και κερδίσει και σήμερα, είναι πολύ πιο κοντά στο να φτάσει στον τελικό του σκοπό που είναι το Final Four και θα είναι άξια εκεί. Καθώς
10: 100%.
11: Και ο Παναθηναϊκός προφανώς αυτό που είπε και πριν ο Δημήτρης και εσύ, ότι δεν αξίζει να είναι εκεί άμα ιτηθεί δύο φορές.
8: Θα μιλάμε, για αυτοκτονία αν ο Παναθηναϊκός χάσει τρία μάτς συνεχόμενα.
10: Συμφωνώ μαζί σου Δημήτρη, παρότι δεν μου αρέσει η λέξη στον αθλητισμό, αλλά συμφωνώ ότι θα πρόκειται για αυτοκυρία 100%, αλλά θα θυμηθώ και κάτι το οποίο μου είπε στο Game 3 ένα μέλος του staff του Παναθηναϊκού που δεν βγαίνει στις κάμερες, ότι πρέπει να μην ξεχνάμε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός κατετάγει 7ος στην κανονική περίοδο και χρειάστηκε play-in για να προκριθεί και η Βαλένθια δεύτερη. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο και αυτό βέβαια δίνει πολύ μεγάλη αξία στα δύο διπλά του Παναθηναϊκού στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα.
8: Πολύ σωστά.
10: Έχει δρόμο η σειρά, έχει πάρα πολύ δρόμο. Σήμερα το βράδυ όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να την τελειώσει και με 3-1 να προκριθεί στο Final Four για να μην μπλέξει με πέμπτο μάτς και περιπέτεια. Οπότε, επειδή έχει πάρα πολύ θόρυβο, επιστρέφουμε για τα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε και πάλι εδώ για το τζάμπολ του μεγάλου παιχνιδιού.

Θα πάμε και πάλι σε λίγο στο Telecom Center, καθώς ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, το τέταρτο παιχνίδι στην σειρά των δύο ομάδων για τα play-off της EuroLeague. Θυμίζω

Στο ημίχρονο η Φενέρμπαχτσέ προηγείται της Αλγκύρης Κάουνας με 47-42 στον τέταρτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Η Φενέρ προηγείται με 2-1 νίκες, ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο με 25-20, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το σκορ της στο 47-42. Για τις 9.30 έχει προγραμματιστεί ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης. Ένα μάτσο το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αρχικά νωρίς το απόγευμα, αλλά τελικά έχει υπάρχει καθυστέρηση και από ό,τι λένε οι διοργανωτές θα ξεκινήσει στις 9.30. Να δούμε πως υπάρξει και λίγη καθυστέρηση ακόμα και πάει πιο πίσω. Στις 9.30 έχουμε και ένα παιχνίδι για την Bundesliga. Η Borussia Dortmund θα υποδεχθεί την Eintracht Frankfurt ενώ στις 10 παρατέρτο για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας θα παίξουν οι Lens με την Ant και για την Serie A η Torino με τη Sassuolo. Ενώ στις 10 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Levante με την Osasuna για την La Liga.

Να θυμίσω αύριο το βράδυ στις 9 ο μεγάλος τελικός της ΑΕΚ με την Ρίτας Βίλνιους στο Final Four της Μπανταλώνα για το Basketball Champions League. Στις 6 το απόγευμα ο μικρός τελικός μεταξύ των δύο ισπανικών ομάδων, η Μάλαγα με την Τενερίφη.

και για όσους προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να υπενθυμίσω την είδηση που έδωσα στο με το ξεκίνημα της εκπομπής με το πολύ μεγάλο ρεκόρ, το απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε σήμερα ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο meeting Ακρόπολης, το οποίο γίνεται στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Ο Σίσκος, εάν έκανε αυτή την επίδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, θα είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο, καθώς ο Χούμπερτ Κος, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, είχε κάνει χρόνο 1.54.26. Ο Σίσκος σήμερα έκανε 1.54.12.

0: Πάμε λοιπόν στο Telecom Center. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Game 4 για τα play-off της EuroLeague. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με τον Γιάννη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και ήδη βλέπουμε τα τελευταία σπριντ που κάνει ο Ματίας Λεσόρ κατά το δικό του τελετουργικό και το γνωστό άλμα για να κρεμαστεί από το στεφάνι με τα δύο χέρια. Έχουμε να διηγηθούμε αρκετές ιστορίες και για τον Έτζελ Χέις Ντέιβις, γιατί μόλις πριν από λίγο έκλεισα το τηλέφωνο με έναν άνθρωπο της Φενέρμπαχτσε που τον έχει ζήσει από κοντά για τα ταξίδια που λέγατε με τον Γιάννη λίγο νωρίτερα.
0: Οι Ιορδανίες και λοιπά.
1: Έχω μια πιπεράτη λεπτομέρεια για τις συνήθειες του Χέις Ντέιβις όταν πηγαίνει κάποιο ταξίδι κοντινό ή μακρινό. Οι πεντάδες πάντως είναι στο παρκέ, έτοιμες με τον Τζέντι Όσμαν, τον Κέντρικ Νάν, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πιθανότατα τον Ματίας Λεσόρ και τον Τζέριαν Γκραντ. Ενώ για τη Βαλένθια βλέπω ήδη Σακό και Κόστελο, τους δυο ψηλούς.
2: Μπαντιό,
1: Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ. Αυτοί είναι οι πέντε με διαιτητές τον Κροάτι τον Ράντοβιτς, τον Γάλλο τον Τιφαλά και τον Σλοβαίνο τον Πέτεκ. Έμπειρες σφυρίχτρες που δύσκολα εκτίθενται στα play-off. Έχουν κάνει τα λαθάκια τους στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα κριτήρια

0: ήταν λίγο διαφορετικά σε κάποιες στιγμές. Παίχτηκε μπασκετικό ξύλο και το άφησαν και για τις δύο πλευρές. Απλά στο προηγούμενο παιχνίδι, λέω αυτό και ξεκινάμε με την περιγραφή και με το σχολιασμό του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός έκατσε και τις έφαγε στο πρώτο ημίχρονο και η Βαλένθια συνέχιζε να τον δέρνει μπασκετικά όλο το 40 λεπτό. Όταν ξύπνησαν οι πράσινοι ήταν πια αργά. Οι 19 πόντοι έγιναν 3, αλλά στο τέλος δεν μπήκε το τρίποντο από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που μπορεί και να πήγαινε το μάτς στην παράταση. Οπότε Γιάννη, εδώ είμαστε για ένα μεγάλο μάτς και ξεκινάμε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι πάντως στη συγκεκριμένη συγκεκριμένο ζευγάρι πιο σκληρή από πλευράς ξύλου η Βαλένθια, αλλά αυτό το δούμε και σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι με Λεσόρ και Σακό στο τζάμπολ. Αναμένουμε. Η μπάλα στον αέρα, το παιχνίδι ξεκινάει με την πρώτη κατοχή να είναι στα χέρια της Βαλένθια και του Γιάν Μοντέρο, ο οποίος έχει μπροστά του τον Τζέιραν Γκραντ. Από τα σκριν θα περάσει η μπάλα στον Παγκίδη, ξανά στον Μοντέρο. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σακό, ο οποίος δεν κατάλαβε πότε την μπάλα έφτασε κοντά σε εκείνον. Γυρίζουν την μπάλα οι νυχτερίδες. Κάμερον Τέιλορ, μέση απόσταση, εύστοχο. Πρώτο καλάθι για τους Ισπανούς, 2-0. Από μια φάση όπου ξεκίνησε από τα χέρια του Μοντέρο, κατέληξε ευνηδιαστικά στον Παντιό, αφού ο Σακό δεν κατάλαβε τι έγινε και ο Κάμερον Τέιλορ ευστόχησε από μέση απόσταση. Όσμαν, 2-0, 9-25, έχει ξεκινήσει το μάτι του Telecom Center Athens.
0: Ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τη Βαλένθια μπροστά στο σκορ και προχθές ο Κάμερον Τέιλορ.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ναν, ψάχνει την πάσα, κακή, κλέβει την μπάλα Μοντέρο, ο οποίος μπορεί να δείξει τα στοιχεία της πέρα την επίθεση. Και ως του Γουέι θα βάλει τα χέρια του πάνω στην μπάλα και τώρα ο Σακό περιστρέφεται, γυρίζει, σκοράρει, 4-0 για την Βαλένθια. Δεν πρόκειται για έναν από τους πιο ταλαντούχους ψηλούς που μπορεί να βρει κάποιος στο ευρωπαϊκό στερεώμα, αλλά μιλάμε για έναν εξαιρετικό αθλητή με προβλήματα στο σούτ, το είδαμε και στις βολές προάλλες. Και τώρα ο Όσμαν δίνει στο Χίς Ντέιβις, μπροστά του ο Κόστελο. Ναν, καταδιώκεται από τον Παντιό. Παίζει το site pick and roll με τον Λεσόρο.
0: Και οποίος πάντα στέλνει παγίδα ο Μαρτίνης στο
1: κέντρο. Ακριβώς στους τριών πόντων από τον Όσμαν είναι άστοχο. Μπαντιό στο rebound foul, το οποίο έχει δοθεί στον Σακό. Αν το είδες καλύτερα, νομίζω
0: για
1: Σακό.
0: Για κράτημα στο Λεσόρο.
1: Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι στο 4-0 μετά από άστοχο σουτ του Τσέντι. Ο Όσμαν δεν ήταν και
0: εντάξει,
1: μάλλον δεν πήρε και την ευθεία σωστά, αλλά
0: ήταν εντάξει, λίγο υπερβολικό το σφύριγμα, αλλά οκ. Okay.
1: Προχωράμε. Χέις Ντέιβις με το Σακό, τραβηγμένο σουτ, υποπίεση, rebound από τον Τζίραν Γκραντ, νέο επιθετικό rebound από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα Όσμαν ποστάρει, Ναν περιστρέφεται, χτυπάει στο close out, ο Παναθηναϊκός με τον Κέντρικ Ναν να περνάει και να καρβώνει με τα δύο χέρια, βάζει τον Παναθηναϊκό στον πίνακα του σκορ, 4-2 για την Βαλένθια, η οποία κάνει το 6-2 πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να περιορίσει Κώστα σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Στα πόσα δευτερόλεπτα ήταν αυτή η επίθεση?
1: 6 δευτερόλεπτα.
0: 6 δευτερόλεπτα. Τρομερό.
1: Στα 6 δευτερόλεπτα λοιπόν. Χέις Ντέιβις στον Όσμαν. Παναθηναϊκός πρέπει μετά από καλάθι του να περιορίσει το γρήγορο ρυθμό τον
0: αν εξαιρέσουμε
1: έχει
0: τον Ναν που τώρα γίνεται και λάθος από το πόδι του Λεσόρ, διότι ο Γκραντ δεν μπόρεσε να πασάρει και ο Όσμαν τώρα κάνει το φάουλ για να κόψει τον ευνηδιασμό. Όλοι οι υπόλοιποι της πεντάδας ήταν πολύ κακοί στο προηγούμενο μάτς. Δηλαδή ο Γκραντ εκτός τόπου και χρόνου, ο Λεσόρ μέτριος, ο Τζέντι Όσμαν άστοχος, ο Χέις Ντέιβις άστοχος, παρότι έβαλε ας πούμε 15 πόντους.
1: Ναι.
0: Ο Ρογκαβόπουλος μόνο προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν αρκετός.
1: Εντάξει, έκανε το ηλεκτροσόκ του εκεί πέρα ο Ρογκαβόπουλος, προσπάθησε να ξυπνήσει τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Παναθηναϊκός βάζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Με κάποιον τρόπο καταλήγει στα χέρια της Βαλένθια, η οποία κερδίζει φάουλ. Είναι άτυχος βέβαια εδώ πέρα ο Παναθηναϊκός, καθώς θα μπορούσε να κρατήσει την κατοχή μετά από τριπλό deflection που κάνουν οι παίκτες του επάνω στον Μοντέρο. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα αντιμετωπιστεί όσο πιο σκληρά μπορεί σήμερα από πλευρά τριφυλιού. Και δεν ξέρω τι έχει δοθεί τώρα οι διαιτητές.
0: Συσκέπτονται. Λεσόρ.
1: Βέβαια ο Μοντέρο έχει στηθεί στη γραμμή, Κώστα. Νομίζω ότι θέλει
0: και
1: να.
0: Και να σου πω κάτι, είναι κάτω η μπάλα δύο, και απ' έξω ή
1: Βολές.
0: Όχι. Μα πρόσεξε, ο Μοντέρο έδωσε ξεκάθαρα πάσα. Δηλαδή φάνηκε ότι έδωσε πάσα στον Σακό.
1: Έξαλλο σου έργει.
0: Ήταν ξεκάθαρο αυτό που έκανε ο Μοντέρο. Και μάλιστα προτού γίνει αυτό το meeting των διαιτητών, και τώρα θα πάνε να το ξαναδούν, μου έκανε εντύπωση και ήθελα να πω για τον αλτρουισμό του παίκτη της Βαλένθια που ενώ είχε το σούτο φλότερ εύκολο από τη γωνία, πάσαρε την μπάλα για να γίνει κάτι πιο εύκολο από τον ψηλό. Όπως και να έχει, η Βαλένθια μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, προηγείται 6-2, ένα καλάθι με κάρφωμα μόνο Kendrick Nunn μέχρι στιγμής. Και για να δούμε λίγο τι άλλο έχουν κάνει οι πράσινοι. 0-2 τρίποντα, ένα από τον Όσμαν και ένα από τον Χέις Ντέιβις του Όσμαν. Ήταν καλό του Χέις Ντέιβις έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Το σούτ αυτό, η εκτέλεση. Όσον αφορά τη Βαλένθια, δεν έχει πάρει τρίποντα, αλλά έχει 3-3 δίποντα, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και συνεχίζουν οι διαιτές να εμένουν στην αρχή της απόβαση. Δίνουν δύο ελεύθερες βολές στον Γιάν Μοντέρο, τον Δομινικανό Superstar. Σημαντικό στοιχείο από το προηγούμενο παιχνίδι, και μου το έλεγαν οι συνεργάτες του Έρκιν Άταμαν,
1: ναι,
0: ότι το χειρότερο στατιστικό ήταν τα 28 δίποντα που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός μέσα στη ρακέτα. 56 πόντους από καρφώματα, lay-up και floater, που σημαίνει ότι ήταν απροστάτευτη περιοχή η ρακέτα του Παναθηναϊκού.
1: Στην παλαιά, ας πούμε, κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Ματίας Λεσόρ πριν από 2 χρόνια, αυτά δεν περνάγανε. Τώρα όμως, με την κατάσταση στην οποία ψάχνει να βρει τον καλό του αυτό πλέον ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, ίσως αυτά να περιοριστούν.
0: Στην Ισπανία δεν υπήρχαν αυτά τα εύκολα καλάθια.
1: Όχι.
0: Προχθές υπήρχαν.
1: Βέβαια, στο πρώτο παιχνίδι ήταν και πάρα πολύ άστοχη η Βαλένθια, να το πούμε γι' αυτό. Και τώρα ο Γκραντ πιέζεται ασφυκτικά από τον Μοντέρο. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν άστοχη στα τρίποντα.
1: Και αυτό ισχύει.
0: Μέσα δεν έμπαινε.
1: Περιορίστηκε πολύ σε αυτό το τομέα. Ίσως να μην ήταν και η προσέγγιση.
0: Προχθές έκανε πάρτι.
1: Δεν ήταν σωστή μόνο η προσέγγιση από πλευράς Ισπανών. Να, μετά την επαναφορά που έκανε ο Τζίραν Γκραντ, τον καταδιώκει παντού ο Μπαντιό. Δυναμικό χετζάτο τον Σακό. Είναι μάλλον εντολή και αλλαγές να βγουν γρήγορα εκεί. Ο Γκραντ σε περιστροφή στον αέρα. Προσπαθεί να σκοράρει ο Λεσόρ. Επιθετικό rebound μετά από συνωμένες άστοχες φάσεις.
0: Εδώ ήταν και άτυχος ο Λεσόρ.
1: Ακριβώς. Κάμερον Τέιλορ σταματάει, ηρεμεί το παιχνίδι της Βαλένθια, αλλά περνάει μια φανταστική τρίπλα κάτω από τον Όσμαν, ο οποίος Σακό κάνει ένα εντελώς άτσαλο τελείωμα. Είναι αυτό το οποίο είπαμε, Κώστα, ότι δεν είναι και ο πιο τεχνίτης, ας πούμε, στη θέση του. Είναι εξαιρετικός αθλητής βέβαια. Λεσόρ, pick and roll με τον Γκραντ, δίνει στο Χέις Ντέιβις, δεν χάνεται αυτό. 4-8, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Double score για τη Βαλένθια. Έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός να μπει στην εξίσωση του σκορ. Σου τριών πόντων από τον Μπαντιό, τραβηγμένη επιλογή, rebound από τον ίδιο. Τρομερή φάση, Μοντέρο σε ελεύθερο σου τριών πόντων. Άργησε ο Παναθηναϊκός να τα απεξέλθει και ευστοχείο σαν Μοντέρο και το πανηγυρίζει.
0: Όχι, δημώντας... άργησε, μιλάμε για ύπνο.
1: Εντελώς μακριά η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ενόχλησε καθόλου τον Δομινικανό αστέρα της Βαλένθια. 4-11, 6-11 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου.
0: Δεν υπάρχει σουτέρ που τον αφήνει ελεύθερο. Ο Σακό δεν σουτάρει τρίποντα. Όλοι οι άλλοι σουτάρουν,
1: ναι,
0: και πάρα πολύ καλά. Για να δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Γκραντ που πρέπει να βγει μπροστά, ο Τζέριαν Γκραντ. Θα κάνει την προσπάθεια δύσκολη, αλλά σκοράρει μπροστά από τον Ματ Κόστελο. 6-11 από τον Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει η σχετική πίεση βέβαια από την κερκίδα. Σούτριον πόντων παίρνει ο Μοντέρο και το βάζει και αυτό. 6-14 από τον Μοντέρο. Παρότι νωρίτερα ο Γκραντ πιθανότατα του έκανε και φάουλ, άφησε οι διαιτές το πλεονέκτημα. Και βλέπω τώρα ότι ο Έρκιν Άταμαν σηκώνει τον TJ Shorts. 6-14. Χρειάζεται λίγο παραπάνω τρέλα ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ για τον Όσμαν. Γκραντ σούτριον πόντων. Άστοχο, επιθετικό rebound από το Λεσόρ. Πατάει γερά μπροστά από το Σακό. Γυρίζει. Δίνει στον Χέις Ντέιβις. Σκοράρει ο Αμερικανός. 8-14. Με πιο πολύ κόπο και πιο ατομικά.
1: Κακή άμυνα.
0: Εδώ σούτριον πόντων από τον Μπαντιό. Άστοχο. Προσπάθεια για το επιθετικό rebound. Δεν μπορεί να βγάλει νέα επίθεση Βαλένθια, αλλά και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δείχνει ο Παναθηναϊκός, διότι χάνει και αμυντικά rebound μέχρι στιγμής, αλλά αφήνει και ελεύθερα σουτ. Εντελώς.
1: Μετά από άστοχο σουτ του Παναθηναϊκού, είτε ακόμα και από επαναφορά, δεν έχει ακόμα αντιληφθεί την κατάσταση στο τριφύλλο ότι στο δεύτερο μισό, εκεί πέρα που η Βαλένθια επιτίθεται, θα τρέξει στο γήπεδο. Βγάζει συνεχώς ελεύθερα σουτ σε transition και αυτό το 7 seconds roulette που είχε κάποτε ο Mike D'Antoni στους Suns, η Βαλένθια ίσως να το κάνει και 6 seconds roulette για επίθεση. Στα 6 δευτερόλεπτα. Ναν. Μπροστά με τον Key, λάθος πάσα του Kendrick Nunn. Cameron Taylor θα πάει ο ίδιος στο drive. Ευστοχή, ίσως
0: και
1: με την
0: και δεδομένα δεν μασάει από έδρες.
1: Ναι.
0: Η Βαλένθια έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό προχθές και στην κανονική περίοδο και τον Ολυμπιακό στο σεφ.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. TJ Shorts. 16-8 double score για τη Βαλένθια. 4-35 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Shorts στον Χέις Ντέιβις με τον Cameron Taylor. Έχει πλεονέκτημα εκεί ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Παίζει με πλάτη. δυσκολεύεται μετά την παρεμβολή του συμπατριώτη του. Ίσως να έχει γίνει φάουλ εκεί πέρα, τίποτα λέει ο διαιτής. Φανταστικό κάρβωμα του Ματιάς Λεσόρ. Ανάμεσα από δύο παίκτες της Βαλένθια. Σκοράρι 10-16. Ντελαρέα, ο οποίος έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι. Το παιδί θαύμα του ισπανικού μπάσκετ. Ο Κάμερον Τέιλορ αφήνει μαϊστρικά την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πραγματικά δεν υπάρχει. Έχει 18 πόντους.
0: Πάντως να σου πω κάτι,
1: λεπτά.
0: Γιάννη, και ξέρεις ότι είμαι μετριοπαθής όσον αφορά τους διαιτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι έχουν καταπιεί τη σφυρίχτρα.
1: Στην προηγούμενη φάση πρέπει να δώσουν φάουλ. Ξεκάθαρα. Ο Λεσόρ ανάμεσα από δύο, ίσως που έχουν γίνει τρομερές επαφές εκεί πέρα. Ναν με τον Μπαντιό, Βδέλα πάνω του, όλο το μάτσα. Ακόμα από την αρχή του παιχνιδιού τον έχει αφήσει να πάρει ανάσα. Σόρτ στα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει αυτό. Προσπαθεί από μέση απόσταση, ωραίο το βηματάκι. Αφήνει την μπάλα, άτσαλα στο καλάθι. Ο Λεσόρ δεν μπορεί να την αφήσει.
0: Που το είχε, έτσι.
1: Το είχε. Το είχε, τρέχει 35. Ο ρυθμός είναι Φρενίρης με τον Μπράξτον Κι να διεισδύει. Φάουλ του Λεσόρ ψηλά. Είναι για βολές και νομίζω τώρα ο Ρίγκιν Άταμαν ξανά απορρεί με τη συγκεκριμένη άμυνα. Δεν είναι καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Αντικειμενικά δεν είναι καθόλου καλή άμυνα.
0: Δεν είναι καλή.
2: Κώστα, Γιάννη, είναι το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ.
0: Όπως το είπες, δεύτερο φάουλ για το Λεσόρ. Δηλαδή με ένα χάδι, ας πούμε, φορτώνεται με δεύτερο φάουλ ο Γάλλος και στην προηγούμενη φάση έχει φάει τρεις φαλιάρες. Οκ, προχωράμε. Έχει πάρα πολύ δρόμο το μάτς. 10-18 εμπορικό time out. Πάμε στην Αγία Παρασκευή.
2: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Στο άλλο παιχνίδι, Ζαλγίρης Κάουνας, Φενέρμπαξε 52-50. Η Ζαλγίρης προσπερνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και προηγείται πλέον με 2 πόντους διαφορά. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ζαλγίρης Κάουνας, Φενέρμπαξε 52-50. Η Φενέρ, η οποία προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 25-20, στο ημίχρονο με 47-42 συν 5. Και τώρα η Ζαλγκύρης έχει προσπεράσει στο σκορ και προηγείται με 2 πόντους διαφορά 52-50. Να θυμίσω βεβαίως ότι όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four τη Real Madrid, η οποία νίκησε χθες την Χάπουελ με 87-81, έκανε το 3-1 στην σειρά στα μεταξύ τους παιχνίδια.

0: Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή.
1: Ο Μπράξτον Κι είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές και η πρώτη βρίσκει διχτάκι. 10-19. 6 έχει ο Τέιλορ, 10 ο Μοντέρο, που τις πιο πολλές φορές σούταρε μόνος του. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Κι και 2 από τον Σακό. 4 ο Χέις Ντέιβις και από 2 Γκραντ, Ναν και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Double score στο Telecom Center. 10-20. Παναθηναϊκός Βαλένθια και ο Ντελαρέα κοντά στα 2 μέτρα. Μαρκάρει τον TJ Short στο 1.75. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αμερικανός Κοντορεμπιθούλης μπροστά στο Ισπανικό project που πάει καρφί για NBA από ό,τι φαίνεται. Ο Λεσόρ παίρνει την μπάλα χαμηλά, υπάρχει μόνος παίκτης σουτέρ στη γωνία, ο Χέις Ντέιβις. Δεν τον έχει δει όμως ο Λεσόρ. Ο TJ Short εκτελεί και σκοράρει με το τρίποντο από τον Κοντό. 13-20. Προχθές δίστασε στο τέλος γιατί είχε χάσει κανένα δυο και έσπαγε την μπάλα στον Ρογκαβόπουλο, αλλά τώρα το πιστεύει περισσότερο και σκοράρει, άλλωστε είναι και νωρίς στο μάτς. 13-20. Darius Thompson, pick and roll με τον Rivers, κλέβει ο TJ Short και πάει στο transition. Υπάρχει foul από τον Braxton Key. Πολύ σωστή υπόδειξη. Ο Key σταμάτησε τον Κοντούλη.
0: Δεν γινότανε, Κώστα, να μην δώσουν αυτό το foul, εσύ.
1: Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός.
2: Υπότης ο TJ Short,
1: ναι.
2: Πήγε να ζητήσει το τρίποντο και μετά άλλαξε γνώμη και είπε στον Τυφαλά. Έχεις δίκιο.
1: Επόμενη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς για τον Ρογκαβόπουλο. Τον μαρκάρει ο Μάρι Μουρ που πέρασε το μάτς και είναι έτοιμος να παίξει σήμερα. Ο Λεσόρ έχει πάρει την μπάλα αρκετά μακριά, αλλά είναι πολύ πιο δυνατός από το Ρίβερς. Γυρνάει και σκοράρει. Αυτός είναι ο Λεσόρ της δύναμης και της αποβαστικότητας. 15-20, κόβει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός κατά το ίμιση. Από τους 10 στους 5, Ρίβερς, Ντελαρέα και λέει ο Ρίβερς. Πολύ καλό κλέψιμο από τον TJ Short. Παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ντελαρέα και δίνει την μπάλα στον Όσμαν. Ο Όσμαν κάνει το έτο με τον Ντάρις Τόμψον, δίνει και πάλι στον TJ Short που άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ρογκαβόπουλος χαμηλά για τον Λεσόρ. Εδώ όμως, μάγκα μου, έπρεπε να τον αφήσει ο Πέτεκ. Διότι ο Λεσόρ είχε ήδη γυρίσει από το Rivers και θα κατεδάφιζε την μπασκετά.
2: Ο Rivers, αν μπορούσε ο κόσμος
1: τουλάχιστον. Άρα και το πλεονέκτημα το λεγόμενο κατά το δοκούν.
2: Ναι, δεν υπάρχει.

0: τρόπους που ανοίχθηκε στο transition.
1: Αυτό,
0: η Βαλένθια
1: ήταν NBA.
0: Μετά από δύο τάπες. Ακριβώς, Δημήτρη, ήταν φανταστικό το κάρφωμα το οποίο έκανε ο Μουρ μετά από δύο τάπες που έβγαλε η Βαλένθια και κατευθείαν στο transition 12-22-15.
2: Και στην προηγούμενη φάση ο Λεσόρ δεν πάτησε δυνατά. Έκανε ένα απλό lay-up και δέχτηκε τον μπλοκ από τον Κόστελο.
0: Σαν να μην το πίστεψε. Ο Χέις Ντέιβις τώρα εδώ πέρα στο χ.
2: Κοίτα, υπάρχει και κούραση, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ήταν 15 μήνες έξω.
0: Ακριβώς. Είναι κοντά τώρα ο Μίτογλου στο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Φωνάζουν γιατί σουτάρει ξανά ο Μοντέρο ελεύθερος. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, rebound του Μπράξτον Κι. Ο Ρογκαβόπουλος πηδάει σε λάθος χρόνο καθώς προσπάθησε να κόψει τον αντίπαλό του.
2: Τα μετόπιστεν ήταν εντελώς απροστάτευτα, διότι ο Λεσόρ ήταν έξω από τη ρακέτα και ήταν μόνοι του τελικά για τα rebound ο Ρογκαβόπουλος με TJ Shorts.
0: Πάλι τα ίδια, 15-24 η Βαλένθια είναι μπροστά με 9 πόντους βασικά. Αυτό το οποίο λέγαμε και πριν ότι θα διεκδικήσει να έχει διψήφιες διαφορές. Όσο πάει, εδώ έχει γίνει 3 φάουλ, έχει κάνει η Βαλένθια εδώ. Θα δώσει το τρίτο. Αυτό το οποίο είναι τάκλιν στον Σόρτς. Εντάξει.
2: Και προηγουμένως κλωτσομπουνίδια στο Λεσόρ.
0: Ναι. Δύο φάουλ επαφές του Κόστελο. Θα δώσει το τρίτο, το οποίο είναι τάκλιν, το οποίο κάνει με τον κορμό του επί της ουσίας για να σταματήσει τον Σόρτς.
1: Πάντως Γιάννη Κώστα, τα φάουλ πάνω στο Λεσόρ δεν βλέπω να τα δείχνουν, να τα βλέπουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Όχι, σήμερα όχι.
0: Ο Γάλλος Κώστα...
2: Έχουν δει τα δικά του φάουλ, δύο.
0: Ναι, πάει στον πάγκο Λεσόρ, γιατί εντάξει ήταν ένα δεκάλεπτο με γεμάτη ένταση, χτυπήματα.
2: Πρώτη φορά παίζει 9,5 λεπτά σερί.
0: Ναι, μέσα ο Μίτογλου. Σόρτς, διεισδύει, μέση απόσταση, σούτ, άστοχο, αυτός δεν το χάνει, το χάσε τώρα. 30 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ξανά η Ισπανή μπροστά, Ντελαρέα αφήνει την μπάλα στο καλάθι και συνέντεκα, η μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού, το 26-15 της Βαλένθια. Μία επίθεση με απόκληση ενός δευτερολέπτου από το game clock και το ρολόι του παιχνιδιού γενικά. Της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Σόρτς να γίνει μπροστά του τον Τόμσον. Αυτά τα μισμάτσους που μπορούν να βγουν από μέση απόσταση. Ρογκαβόπουλος βγήκε μπροστά τον Μοντέρο. Σηκώνει τον Ρογκαβόπουλος, μέση απόσταση μπαίνει και βγαίνει ξανά η μπάλα. Προσπαθεί ο Μίτογλου, κόβεται ξανά από τον Κόστελο. Πραγματικά άμυνα από γρανίτη η Βαλένθια στο τέλος. 26-15 τέλος πρώτης περίοδου. Κώστα.
2: Και δεύτερο μπλοκ από τον Κόστελο. Πρώτα στο Λεσόρ και τώρα στο Μίτογλου.
0: Ακριβώς.
2: 15-26. Παναθηναϊκός προσπάθησε με την είσοδο του Σόρτς να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού, να το πάει στην ταχύτητα, να πιάσει λίγο την άμυνα της Βαλένθια στον ύπνο.
0: Το έκανε.
2: Ναι, το έκανε. Το κατάφερε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έφτασε η διαφορά στους 5, 15-20. Αλλά στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου δεν πέτυχε πόντο ο Παναθηναϊκός, ενώ η Βαλένθια άλλους 6. Έτσι λοιπόν έκλεισε η πρώτη περίοδος με συν 11 για την Ισπανική ομάδα, 15-26. Από τον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής 3 και ο TJ Shorts με 1 στο 1 τρίποντο. Έχει όμως 0 στα 3 δίποντα. Έχει δεχτεί και ένα μπλοκ. 4 οι πόντοι του Χέις Ντέιβις που δεν έχει πάρει, δεν έχει ευστοχίσει σε τρίποντο. 0 στο 1. 2 Ρογκαβόπουλο, όχι, 2 Grant, 2 Nan. 4 ο Λεσόρ για τους πράσινους. Ενώ για τη Βαλένθια 6 ο Τέιλορ, 2 Πραντίγια. 4 ο Κι, 10 ο Μοντέρο, 2 ο Μουρ, 2 και ο Σακό. 2 στα 4 τρίποντα για τη Βαλένθια, αλλά 8 στα 10 δίποντα, 7 rebound, εκ των οποίων 2 επιθετικά, 7 assist για 2 λάθη. Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 4 assist και εδώ αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η απουσία του Κώστας Λούκα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενώ βλέπω τώρα μία έκπληξη από τον Άταμαν, βάζει στο παρκέ τον Βασίλη τον Λιόπουλο.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ας ελπίσουμε να μείνει στο πλαίσιο των λεγόμενων αταμανιών αυτές οι κινήσεις, διότι ο Τολιόπουλος δεν έπαιξε καθόλου στη Βαλένθια, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν εκτός δωδεκάδας. Σήμερα άφησε εκτός δωδεκάδας τον Καλαϊτζάκη ο Έργιν Άταμαν, γιατί αισθάνεται προφανώς ότι θέλει να το πάρει το μάτς από την επίθεση, δεν εξηγείται διαφορετικά. Άρα λοιπόν έριξε τον Τολιόπουλο και είναι μέσω Καλαϊτζάκη, έμεινε εκτός ο Γκριγκόνης, διορθώνω εγώ. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Ναν, που ο Ναν έχει βρει τον πελάτου με τα double team της ισπανικής ομάδας. Είναι ο Μίτογλου που δεν είχε παίξει καθόλου στα προηγούμενα μάτς, DNP, και είναι και ο Χέις Ντέιβις. Είδομεν.
0: Ενώ οι Ισπανοί έχουν Σακό, Μπαντιό, Μοντέρο, Κάμερον Τέιλορ και Πραντίγια. Ξεκάθαρα small ball από πλευράς Μαρτίνεθ. Χέις Ντέιβις σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, rebound ψηλά.
2: Και μιλάμε για ισπανική ομάδα, δεν έχουμε δει σήμερα καθόλου το Χουάντσο.
0: Καθόλου. Ο οποίος τώρα σηκώθηκε. Ο οποίος τώρα σηκώθηκε. Ο Πραντίγια βρέθηκε απέναντι από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Έλληνας διεθνής γκάρτ, αναγκαστικά.

0: Του έκανε φάουλ καθώς βρέθηκε σε μισή μάτσο. Το Λιόπουλος στο μεταξύ φοράει και πορτοκαλί παπούτσια ακριβώς στο χρώμα της Βαλένθια. Οι ίδιοι χρωματισμοί είναι.
1: Νομίζω είναι η ίδια με το Πραντίγια.
0: Ναι, είναι η Κόμπι Μπράιαν.
1: Τα Κόμπι, ε.
0: Στον αγωνιστικό χώρο περνάει ο Χουάντσον Ανδρόμεθ.
1: Τι να κάνω που είμαστε και φαν των υποδημάτων.
0: Ακριβώς. Μοντέρο. Βγαίνει δυναμικά μπροστά του ο Ντίνος Μίτογλου. Ωραία η φάση. Ο Σακό το χάνει πάλι μόνος του. Και τώρα το Λιόπουλος. Πέρασε με φανταστική σταυρωτή τρίπλα. Ξάπλωσε το Μοντέρο. Χουάντσον Ερνάν Γκόμεθ το κάρφωμα. Highlight τη φάση με τη σταυρωτή που ο Λιόπουλος έριξε στο παρκέ τον Γιάν Μοντέρο. Κάμερον Τέιλορ.
1: Ζήτησε φάουλο ο Χουάντσο. Τίποτα βέβαια.
0: Τίποτα, ναι, δεν υπάρχει. Το Λιόπουλος με τον Τέιλορ μπροστά του. Με το πόδι ο Χουάντσο. Ανανέωση του χρόνου.
1: Εδώ έκανε προβολή ποδοσφαιρική.
0: Εντάξει.
1: Όλα επιτρέπονται τώρα.
0: Τουλάχιστον πάνω στην μπάλα. Όχι σαν τον Κόστολο που έκανε πριν τάκλινγκ κανονικό στον
1: Νέο. Ναι, βέβαια, σωστό.
0: Πάνω στην μπάλα.
1: Λίγο έλλειψη να δεχτεί κίτρινη κάρτα.
0: Ναι. Μοντέρο. Για τον Μπατιό. Βγαίνει δυναμικά μπροστά του ο Μίτογλου. Αποφασίζει να παίξει και τζάτο Παναθηναϊκό σε την επιλογή. Με τον Ναν Μπαντιό. Η μπάλα στον Πραντίγια. Έξτρα πάσα για τον Μοντέρο. Σου τριών πόντων είναι άστοχος. Περίεργο που το έχασε ο Μοντέρο αυτό. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ειδικά στα playoff. Το Λιόπουλος παίρνει το σκρίνο από τον Χουάντσο. Έχει την επιλογή να σουτάρει. Δεν το κάνει. Βλέπει από τον Μίτογλου ελεύθερο. Σου τριών πόντων από τον Τίνο Μίτογλου. Είναι άστοχο. Εκεί όπου είναι ο Πραντίγια. Μαζεύει το rebound.
1: Ένα στα έξω ο Παναθηναϊκός τρίποντα. Πάλι κακό ξεκίνημα.
0: Ένα κακό βράδυ για τον Παναθηναϊκό που στο πάνω στα τρίποντα. Και τώρα Μοντέρο κερδίζει φάουλ και κερδίζει.
1: Και κόντε να βάλει και το καλάθι, ε.
0: Ναι, είναι στις βολές.
1: Εννοείται ότι είναι βολές. 17-26 με το σταγονόμετρο υπότι του Παναθηναϊκού, είναι η αλήθεια. Πιο εύκολα αυτά είναι στο καλάθι η Βαλένθια. Πιο συγκροτημένη. Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει και ειλικρινείς, είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό φέτος. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Αγωνιστικά,
1: αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες μεγάλες στη Βαλένθια. Σε διαφορετικό τέμπο, 67-68 και 95-95 κανονική διάρκεια, 105-107 στην παράταση στο δεύτερο παιχνίδι. Το τρίτο μάτς κύλησε στα φυσιολογικά επίπεδα των δύο ομάδων, δηλαδή 87-91. Αυτό ναι. Αυτή είναι η κανονικότητα, αλλά μαζί με την κανονικότητα στους πόντους επέστρεψε την κανονικότητα και ο Παναθηναϊκός μετά τις μεγάλες νίκες. Δηλαδή νοθρός, μπλαζέ, στην άμυνα ασύνδετος, χωρίς επικοινωνία, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. 17-28 η διαφορά και πάλι στους 11
2: και
1: με τις δύο βολές από τον Γιάννη Μοντέρο. Και
2: σήμερα Κώστα μέχρι τώρα με χάρτινη άμυνα.
1: Ναι βέβαια. Ο Ντίνος Μίτογλου αστόκησε σε ένα λέα παριστερό. Και η Βαλένθια στο transition, αλλά σε σετ παιχνίδι. Θα σουτάρει από μακριά ο Τέιλορ Αστόκης, επιθετικό rebound από το Σακό με τη βοήθεια και του Πραντίγια. Τέιλορ για τον Πραντίγια, σούτριον πόντων από τον Ισπανό Τούβλο, αλλά επιθετικό rebound από το Σακό ξανά που ανανεώνει, δίνει στον Τέιλορ. Σουτάρει, άστοχος και αυτός, νέο επιθετικό rebound. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, δεν υπάρχει φυσικά μπρος πίσω γιατί πρόκειται για σφαλιάρα στην μπάλα. Νέο σου τρίνον πόντο από τον Κάμερον Τέιλορ. Δεν μπορεί να τα χάνουν όλα, αλλά τέλος. Το χάνει και αυτό. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Κακά δείγματα αυτά για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έχουν λίγο αγχωθεί οι πράσινοι, έτσι όπως τους βλέπω να τρέχουν πανικόβλητοι. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι στο DNA της να τρέχει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Να βάλουμε και στην εξίσωση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν με μια όχι και τόσο αθλητική πεντάδα έξω. Μίτογλου μέσα Λεσόρ. Το βλέπει ο Εργινάταμαν ότι το να παίρνουν οι Ισπανοί τρία επιθετικά rebound άκοπα, γιατί δεν μπήκαν στην διεκδίκηση πρακτικά οι πράσινοι. Με τον Τολιόπουλο αυτή τη στιγμή να είναι ο κοντύτερος παίκτης στο σχήμα του Παναθηναϊκού και στις δύο πεντάδες μέσα. Έχει μειονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το κλείσει αυτό το σενάριο. Το κλείνει με τον ερχομό του Ματίας Λεσόρ. Τολιόπουλος.
1: Ή προσπαθεί να το κλείσει.
0: Ναι. Διεισδύει. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Άστοχος.
1: Κακό.
0: Σου τριών πόντων άστοχο. 17-28, 7-20. Ένα στεπτά ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο. Διεισδύει. Πασάρι έξω. Πραντίγια. Δεν μπορεί να τα χάνει όλο το βράδυ προφανώς. Και θα το βάλει. Για το 17-31 και το σύν 14.
1: Είναι όλα καλά σου των Ισπανών, έτσι.
0: Όλα.
1: Όχι ότι δεν είναι του Παναθηναϊκού, αλλά του Παναθηναϊκού είναι πιο πιεσμένα.
0: Όλα. Είναι από προϋποθέσεις. Κυρίως μέσα από close-out βγάζουν την μπάλα έξω. Το Λιόπουλος νέο σου τριών πόντων επίσης άστοχο. Rebound από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: Ατομική ενέργεια όμως πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς σύστημα.
0: Χουάντσο στα 10. Στο Λεσόρ χαμηλά. Με το Σακό. Ψάχνει στήριγμα.
1: Παγίδα τώρα.
0: Ο Άντσο Ερνάν Γκόμεθ χτυπάει στο close out ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ, το Λιόπουλο. Σε ένα δευτερόλεπτο σου τριών πόντων. Μέσα. 20-31. Με αίμα βγαίνει κάθε καλάθι του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετά από 24 γεμάτη επίθεση
1: πολύ
0: στο μπάζερ.
1: Πολύ χρήσιμο, όχι κρίσιμο. Χρήσιμο τρίποντα από τον Τολιόπουλο.
0: Ακριβώς.
1: Για την ψυχολογία. Αν δεν έμπαινε και αυτό θα ήταν μπελάς για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαντιό προσποιείται, πάει στο lay-up, άστοχος. Αλλά επιθετικό rebound, καθώς φεύγει μπάλα από τα χέρια του Λεσόρ, Κάμερον Τέιλορ. Ένα ακόμη επιθετικό rebound για τη Βαλένθια που έχει φτάσει τα 6. Μοντέρο, pick and roll με το Σακό. Σακό παίζει και του βλάρει στο με το αριστερό lay-up. Ο Κέντρικ Ναν δίνει στον Τολιόπουλο που πάει να πετύχει ένα καλάθι μπροστά από τον Τέιλορ. Σκοράρει! 22-31, να ο Τολιόπουλος που γίνεται πρωταγωνιστής με τρίποντο και δίποντο και αποδεικνύει στον Άταμαν ότι κακώς τον έχει ξεχασμένο. Ενώ τώρα κανονικότατο φάουλ από τον Χουάντσο, σκληρό, αντρικό.
2: Κώστα,
1: το φάουλ αυτό από τον Χουάντσο το Κώστα, πετάει εκτός πάρε, τον Μοντέρο.
2: Πάρε έλα, μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικό και επανέρχομαι.
3: Για να φτάσει ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
2: Επιστροφή στο Telecom Center.
1: Ντελαρέα για τον Κι. Σούτριων πόντων από τον Παντιό μέσα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και πιο επιθετικός στην άμυνα ο Κέντρικ Ναν. Ναι, καταναλώνει ενέργεια στην επίθεση. Ναι, τον δέρνουν ένας και δύο και τρεις παίκτες. Αλλά πρέπει να μην αφήνει τρίποντα όπως αυτό του Μπαντιό. 22-34 η διαφορά στους 12. Είχε φτάσει και 14. Το Λιόπουλος, η πάσα του κόβεται από το deflection του Μπράξτον Κι. Ο Παναθηναϊκός παίζει με το Λιόπουλο Ναν στην περιφέρεια μαζί με Όσμαν στο 3. Τεσάριο Χουάντσο και 5 Λεσόρ. Ενώ η Βαλένθια παίζει με τον Πιτσιρίκο τον Ντελαρέα, με Rivers, Braxton Key, με τον Μπαντιό και τον Darius Thompson που ξεκουράζει τώρα τον Μοντέρο. Το Λιόπουλος για τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο δέχεται φάουλ από τον Key που κινήθηκε έτσι απροκάλυπτα και χωρίς να το κρύψει ας πούμε, να το κάνει δηλαδή πιο fake την κίνησή του. Χρεώθηκε το φάουλ ο Αμερικανός καθώς πήγε να περάσει ο Χουάντσο. Η επαναφορά της μπάλας από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 22-34.
0: Σε 15 αγωνιστικά λεπτά με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τη Βαλένθια, η ομάδα του Μαρτίνεθ παίρνει άριστα 10. Τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο τρόπος με τον οποίο εναλλάσσεται και στις δύο πλευρές του παρκέ με τις ιδέες που έχει ο Ισπανός τεχνικός είναι πραγματικά εξαιρετική. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει ρυθμό από την επίθεσή του. Γιατί η άμυνά του έχει προβλήματα, αλλά ίσως με τα rebound να το κλείσει και αυτό το ζήτημα.
1: Το Λιόπουλος πάει στο lay-up, δύσκολο καλάθι, πεσμένο σκοράρι, μεγάλο καλάθι από τον Τολιόπουλο, 24-34. Το περίεργο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει 10 επιθετικά rebound, αν δεν έχει κάνει λάθος η στατιστική. Και τώρα ο Κία στο χεί για να μαζέψει το αμυντικό. Ο Ματίας Λεσόρ που είναι δισεύρετα τα αμυντικά rebound για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από μακριά αστοχή, ίσως βιάστηκε λίγο ο Τολιόπουλος. Ο Άταμαν κάνει μια χειρονομία και βλέπω ότι σηκώνει τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος όμως δεν έχει κάνει καλή σειρά και τώρα ο Μπαντιό ύπταται και στον αέρα δέχεται φάουλ από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είδες πόση ώρα έμεινε στον αέρα
0: ναι.
1: ο Μπαντιό και εδώ υπάρχει εμπορικό time out.
0: 24-34. Ο Μπαντιό θα μπορούσε να είναι αθλητής μήκους.
1: Το λέγατε σε μια εκπομπή θυμάμαι ναι. Είχατε απόλυτο δίκιο. Είναι στιβικός.
0: Ναι,
1: και αυτός και ο Μοντέρο.
0: Και αυτός και ο Μοντέρο. Ίσως λίγο παραπάνω ο Μπαντιό και λόγω ύψους.
1: Ένα αλλά τριάθλο για πλάκα.
0: ναι.
1: Για να μην σου πω και παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι, μην του δώσουμε τώρα και.
1: Πάντως είναι αθλητής.
0: Είναι.
1: Το μπάσκετ αυτό εκεί έχει πάει. Τι έχει Βαλένθια, σκληράδα, αθλητικότητα και μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν τάχει στο προηγούμενο μάτς ούτε σκληράδα ούτε μακρινό σουτ. Και η αθλητικότητα του ελέγχεται. Όταν
0: ισχύει.
1: Ο Λεσόρ, ας πούμε, δεν είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Κώστα, πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή,
2: Κώστα,
1: έλα Δημήτρη.
2: Αυτά τα στοιχεία όμως ο Παναθηναϊκός τα έδειξε στην Ισπανία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Μα έβγαλε σκληράδα.
2: Ναι.
1: Πλακώθηκε, έπαιξε. Ήταν σκυλοκαυγάς τα παιχνίδια. Ενώ προχθές ήταν πάρτι. Το πάρτι το πληρώνεις. και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Σωστό.
1: Απλά, όπως είπα και στην εκπομπή, αλλά και έγραψα, το λάθος τώρα διορθώνεται. Για σκέψου να ήταν στον ημιτελικό του Final Four με τη Real. Εκεί δεν διορθώνεται.
2: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Εκεί ο ημιτελικός είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό, αν προκριθεί, και για τον Ολυμπιακό που ήδη περιμένει.
2: Σωστό.
1: Πιθανότατα με τη Φενέρμπαχτσε. Αλήθεια, πώς είναι το μάτς αυτό?
2: Λοιπόν, ντέρμπι, Ζαλγίρις Κάουνας, πραγματικά ντέρμπι. Ζαλγίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε, 62-61. Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος και με το σκορ αυτό.
1: Με
2: το σκορ αυτό 62-61 ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα 63-61. Δύο πόντους μπροστά η Ζαλγκύρης, η οποία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στο πρώτο μέρος τουλάχιστον, ήταν πίσω στο σκορ από τη Φενέρ.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο και αυτή η σειρά. Ο Μπαντιό του έκανε ένα περίεργο παιχνίδι μπάλα. Χτύπησε είναι δύο η πρώτη χαμένη βολή μετά από 6-6. Ήταν άστοχη στο δεύτερο μάτς της βολές η Βαλένθια, έχει χάσει 10.
0: 34-24 υπέρ της Βαλένθια το σκορ, 4-31 και τώρα 35-24 συν 11. 4,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Telecom Center Athens. Game 4 ζωντανά από τη συνότητα της Eraspor 101,8. Κώστας Σωτηρίου, Γιάννης Ροζής στην μετάδοση. Τζέραν Γκραντ ψάχνει στήριγμα, δεν κάνει τρίπλα. Ναν, το πρώτο του σήμερα για να μπει στην εξίσωση, δεν το βάζει. Μπήκε και φύγει και ο Λεσόρ δεν κοιτάζει την μπάλα. Ένα εύκολο rebound θα μπορούσε να το πάει για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν το πήρε. Μπαντιό με τον Ναν μπροστά του, δεν βγαίνει δυναμικά τώρα ο Λεσόρ. Τώρα τα κατάφερε, έκανε τη φλέξον. Μη σημάτησε τώρα για την Βαλένθια. Μπαντιό χάνει την μπάλα, πόδι του Λεσόρ.
1: Ναι, ναι,
0: να δούμε που δίνει την μπάλα. Όχι, δίνει την μπάλα.
1: Πόδι Λεσόρ τώρα, εντάξει.
0: Ήταν πόδι Λεσόρ, δεν το είδα. Θα το δω στο replay το οποίο θα μας δείξει τώρα το Cube. Οριακά πάντως μου φάνηκε εμένα η φάση. Όχι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί, κοίτα να δεις, μπορεί στη φάση αυτή να φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το πόδι του Λεσόρ, αλλά μπορεί να έχει κάνει επαφή στο πόδι πρώτα του Μπαντιό. Το ζήτημα είναι ότι ο κανονισμός λέει ότι αν αλλάξει τροχιά η μπάλα, και η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει την ώρα που βρίσκει την μπάλα στα πόδια του Μπαντιό. Οπότε είναι σωστή. Είναι σωστή και
1: έβαλε
0: τεχνική
1: πόδι,
0: ποινή.
1: Έβαλε πόδι ο Λεσόρ.
0: Τεχνική ποινή στον Έργιν Άταμαν.
2: Αρχίσαμε, παιδιά.
1: Δεν του τη χάρισε ο Τιφαλά. Πρώτη τεχνική
0: όχι,
1: ποινή.
0: Τεχνική ποινή.
1: Καταρχάς ήταν όλος ο πάγκος όρθιος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έδωσε bench ή αν έδωσε στον προπονητή. Θα φανεί. Θα φανεί. Μία ελεύθερη βολή για τη Βαλένθια.
0: Ο Έργιν Άταμαν γυρνάει στον πάγκο, Κώστα. Οπότε φαντάζομαι
1: μα
0: ότι.
1: Ήταν όλοι πίσω του όρθιοι.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο παδί που είναι δίπλα στη γραμματεία. Οπότε βάλε και άλλους 10 άτομα. Καλά, 10 άτομα εκεί.
0: Καλά, αυτοί δεν φταίνε. Και αυτοί δεν είναι στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Τι βλέπω, διαιτητής τώρα
1: αλλά
0: το θέμα.
1: Ο διαιτητής βλέπει
0: άτομα.
1: 10 άτομα όρθια. Και άλλους 3 στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ντάριους Τόμσον στην επαναφορά. Μέσα είναι και ο Ρίβερς. Μπαντιό με τον Κόστελο. Ένα πολύ ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή για τη Βαλένθια. Σουτ 3 πόντων είναι εύστοχο. Εύστοχο σου 3 πόντων με τον Rivers. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η Βαλένθια έχει ένα τόσο ψηλό σχήμα μέσα στην πεντάδα της, με Ντελαρέα, Rivers, Κόστελο, Ντάριους Τόμψον και Μπαντιό.
2: Εξεφεύγει με 15 πόντους η Βαλένθια σχήμα,
1: πρώτη φορά. Κέντρικ Ναν, τον κλείνουν 2. Πασάρι στο Λεσόρ, πάλι τον κλείνουν 2. Όσμαν κλεισμένο στην baseline, εκτελεί, αστοχή. Θα πάρει το φάουλ από τον Ντελαρέα, τον πιτσιρίκο. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Μέχρι στιγμής ο Όσμαν είναι άποντος.
0: Τίποτε,
1: δύο έχει ο Γκραντ, δύο Ναν. Πάρα πολύ καλή η Βαλένθια. Βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Προηγείται με 15. 39-24 με 3-22 για να τελειώσει το ημίχρονο. Και πλέον το στοίχημα για τον Παναθηναϊκό είναι να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση. Μέχρι να πάει στα αποδυτήρια.
2: Ναι. Καταρχήν να μαζέψει την άμυνά του, Κώστα. Δέχεται πάρα πολύ εύκολα το καλάθι.
1: Την τεχνική ποινή τη δέχτηκε ο Πάκος του Παναθηναϊκού, διευκρινίζω. Με βάση το play by play. Και να θυμίσω και τον κανονισμό ότι ένας προπονητής αποβάλλεται όταν δεχτεί ο ίδιος δύο τεχνικές ποινές ή τρεις μαζί με τον Πάκο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο κανονισμός.
0: Ισχύει.
1: Το μπάσκετ. Στο προχθεσινό παιχνίδι οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν με δύο τεχνικές ποινές πάρα πολύ γρήγορα, διότι τη δεύτερη φορά, ενώ έφαγαν την πρώτη, κόντεψαν να έρθουν στα χέρια. Γι' αυτό και οι διαιτητές, και ειδικά ο Γιαβόρ, σκέφτηκε καλύτερα να διώξω δύο για να ηρεμήσουν οι πολλοί. Αυτό συζήτησα με την Ευρωλίγκα την επόμενη μέρα. 25-39, 3 και 10. Ο Γκραντ, δύσκολη προσπάθεια. Αλλά υπάρχει βέβαια ξεκάθαρο φάουλ από τον Rivers. Το βλέπει.
0: Όχι, είναι επιθετικό.
1: Επιθετικό, ε. Έβαλε το χέρι στο πρόσωπο του Rivers και δέχτηκε αυτό το φάουλ. Χρεώθηκε αυτό το φάουλ ο Τζέριαν Γκραντ. Που άμα το δεις σε πρώτο χρόνο, και εγώ πίστεψα ότι κέρδισε το φάουλ ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Αλλά βλέποντας το replay, όταν ο αγώνας του Γκραντ προσγειώνεται στο σαγόνι του Rivers, οι διαιτητές έδωσαν το αντιαθλητικό. Και επειδή οι Παναθηναϊκοί ξέρουν μπάσκετ στην πλειοψηφία τους, κανείς δεν κρίνιαξε. Σου τριών πόντων από το Rivers. Άστοχο πηδέα στο Θεό, Λεσόρ. Πάρα πολύ ψηλά.
0: Αυτά
1: από
0: θέλει.
1: Τον Γάλλο.
0: Αυτά
1: βέβαια
0: θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Ακριβώς. Κέντρικ Ναν παίζει το pick and roll. Χουάντσο. Ο Χουάντσο βρίσκει διάδρομο και πάει προς το κάρφωμα. 27-39 από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πέφτουν κορμιά πραγματικά τώρα, γιατί και ο Γκραντ και ο Χουάντσο προσπαθούν πάρα πολύ. Ο Rivers εκτελεί από τη γωνία. Άστοχος αμυντικό rebound από το Χουάντσο. Εδώ τυχερός ο Παναθηναϊκός που η Βαλένθια δεν έβαλε ελεύθερο σουτ. Γκραντ θέλει να περάσει. Ο Γκραντ δίνει στο Χουάντσο προσποίηση. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Επιθετικό φάουλ. Ξεκάθαρα. Ο αγώνας του Χουάντσο ξάπλωσε το παρκέ τον αντίπαλό του.
0: Ο Μοντέρο είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: λαιμό,
0: ναι, ναι.
1: Βέβαια. Στο λαιμό, βέβαια.
0: Και έδωσε τώρα τεχνική ποινή
1: τεχνική ποινή στον προπονητή.
0: Ναι. Τώρα την έδωσε.
1: Είναι ο ορισμός του επιθετικού φάουλ του Χουάντσο.
0: Και δεν ξέρω αν εν τω μεταξύ τώρα όλοι του στο τεχνικό επιτελείο της Βαλένθια είναι όρθιοι.
1: Πιθανότατα έχει χτυπήσει κιόλας ο γκάρ της Βαλένθια.
0: Κώστα, θα κάνει challenge ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
2: Κώστα,
0: για το violence.
1: Για αντιαθλητικό, ναι,
2: ναι,
1: έλα
2: Δημήτρη. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δίνεται και αντιαθλητικό νομίζω, έτσι.
1: Μα θα το κοιτάξουν. Θα το κοιτάξουν οι διαιτητές έπειτα από challenge του Ισπανού προπονητή. Ο οποίος βέβαια μίλησε με σεβασμό χθες για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο και για τον Άταμαν, και είπε ότι δεν έπρεπε να ξεφύγουμε, έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, και αυτή η συμπεριφορά και των δύο, είπε ο coach Μαρτίνεθ, ο coach of the year, ο προπονητής χρονιάς για τη φετινή Ευρωλίγκα δικαιωματικά, καθώς ψηφίστηκε από τους προπονητές της Ευρωλίγκας, είπε ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι μακριά από το εφαγωνίζεστε. Και για να δω τι έχουν δώσει. Έχουν δώσει απλό επιθετικό φάουλ και όχι αντιαθλητικό στον Χουάντσο.
0: Πάντως, Κώστα, αν είδες, όταν ο Έργιν Άταμαν δέχτηκε την τεχνική ποινή και ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση μεταξύ των διαιτητών, όλο το τεχνικό επιτελείο της Βαλένθια σηκώθηκε για να ακούσει, για να διαμαρτυρηθεί, δεν ξέρω. Μου θύμισε πάρα πολύ το περιστατικό στο Game 3 που σηκωθήκαν όλοι και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.
1: Ειδικά ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
0: Ακριβώς. Πρέπει να.
1: Ξέρεις
0: αυτός ο όρος.
1: Οι διαιτητές, ναι, δεν ανέχονται υποδείξεις. Δηλαδή, ο Ισπανικός Πάγκος και τώρα, αλλά και ο Πέδρο Μαρτίνεθ προχθές, έδειχναν τον Άταμαν ότι ορίεται. Ενώ οι διαιτητές αυτό δεν το ανέχονται.
0: Ναι, που έλεγε διώξτε τον.
1: Η ουσία όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός δέχεται μία ακόμα τεχνική ποινή. Αυτή τη φορά τη χρεώθηκε ο Χουάντσο και όχι ο προπονητής.
0: Α, στο Χουάντσο το χρεώσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. 27-40, 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος
1: εδώ στο Πέτρο Κονσέντερ.
0: Σωστή κίνηση. Κάμερον Τέιλορ εδώ. Η μπάλα είναι
1: βέβαια,
0: ότι δεν ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Τυφαλά δίνει Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκός, βέβαια.
0: Μπορεί να είναι οριακό, σωστό όμως
1: ο
0: φύριγμα.
1: Την έβγαλε.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταίος.
0: Λεσόρ και τώρα Γκραντ. Μετά την λανθασμένη επιλογή του Κάμερον Τέιλορ να διεισδύσει προς το καλάθι του Παναθηναϊκού μόνος του χωρίς να έχει κάποιο στήριγμα δίπλα του. Παναθηναϊκός τώρα με την μπάλα και τον
1: Πάντως
0: Όσμαν. Πάντως
1: και οι τεχνικές ποινές δείχνουν εκνευρισμό.
0: Σίγουρα. Φλότερ μέσα. 29-40. Μείον 11. Για να δούμε αν το σχόλιο του Κώστα Σωτηρίου για να συμμαζέψει ο Παναθηναϊκός τη διαφορά πριν το ημίχρονο θα βγει. Ο Ναν τρανζίζει για τον Παναθηναϊκό. 3-1. Ευκαιρία Γκραντ. Κανένα φάουλ. Όσμαν με τον Κόστελο. Φάουλ. Καλά δείτε φάουλ. 31-40. 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη. Ο Κόστελο ίσως να κάνει ένα ανόητο, ένα χαζό φάουλ εδώ. Καθώς φαινόταν ότι δεν είχε σωστή τοποθέτηση. Έπρεπε να αφήσει τον Όσμαν να τελειώσει τη φάση. Κι όμως δεν το έχει κάνει ο Κόστελο.
1: Αυτό είναι καλάθι που κάνει το γήπεδο να τρελαθεί.
0: Ναι, ίσως και να αλλάξει τώρα. 1,5 λεπτό μπορεί ο Παναθηναϊκός να φέρει το μάτς λίγο σε ισορροπία. Με μια συμπληρωματική βολή έχουμε time out από πλευράς Βαλένθια. 31-40. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να αντιδράσει σε ένα σημείο που ίσως αυτό το 1,5 λεπτό να είναι κομβικό και για την πορεία του δευτέρου μηχρόνου, ώστε να μην πάει μια διψήφια διαφορά και να κυνηγάει σε όλη τη διάρκεια αυτού. Νομίζω να πάρουμε μια ανάσα, να πάμε
2: στη Παρασκευή. Πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι η Ζαλγκύρης Κάουνας προηγείται με 3 πόντους αυτή τη στιγμή της Φενέρμπαξε 72-69, 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Η Ζαλγκύρης, αν κερδίσει, θα κάνει το 2-2 και θα οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, όπου εκεί η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει και το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει και τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Στο μοναδικό μάτς που έχουμε γκολ είναι το Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 0-1 στο 27ο λεπτό για την Bundesliga. Στα άλλα μάτς δεν υπάρχει τέρμα. Το Ρήνο Σασουόλο στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό η Lens με την Άντ στο 0-0. Στις 10 η Σέντρα σε περίπου 3 λεπτά στο παιχνίδι της Λεβάντε με την Οσασούνα για την La Liga. Και στην για το τένις, το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με τη Ριμπάκινα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, έχει πάει για τις 10 η ώρα. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out το οποίο πήρε ο Πέδρο Μαρτίνεθ και τον Τσέντι Όσμαν στη γραμμή των πολλών για την μία βολή μετά το goal foul το οποίο πέτυχε. 31-40, 1,5 λεπτό ακριβώς, ούτε δευτερόλεπτο λιγότερο ή περισσότερο. Ευστοχή ο Τούρκος forward και αρχηγός εθνικής Τουρκίας Τσέντι Όσμαν στους 8 πόντους. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός κρατάει κάτι για το τέλος του πρώτου μέρους.
1: Γιάννη, τουλάχιστον οι πράσινοι δεν επιτρέπουν επιθετικά rebound. Δηλαδή η Βαλένθια έχει μείνει στα 6.
0: Άλλαξε αυτό, ισχύει. Άλλαξε δραματικά από την είσοδο του Ματίας Λεσόρ στην πιο αθλητική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Με Χέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Όσμαν. Μοντέρο. Με τον Χέις Ντέιβις, με ένα σουτ. Τι έβαλε ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι Στεφ Κάρι.
0: Τι έβαλε εδώ. Τι έβαλε με ένα πόδι. Μετά από ένα. Ούτε καν sidestep. Σηκώθηκε με το ένα πόδι μπροστά στον Χέις Ντέιβις. Χειροκρότησε και ο κόσμος στο καλάθι αυτό. Ο Όσμαν πετάει την μπάλα καλάθι και φάουλ. Τρομερά πράγματα. Από το ένα δύσκολο καλάθι στο άλλο.
1: Επιτέλους.
0: Ναι. Από το ένα δύσκολο καλάθι στο άλλο. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός βρίσκει οξυγόνο με τον Τσέντι Όσμαν στο τέλος. Πετάει την μπάλα. Πολύ. Τρομερή γωνία έτσι που βρήκε η μπάλα στο ταμπλό. 34-43.
1: Το έχει αυτό όμως το ταμπλό από τη γωνία Όσμαν. Το έχει.
0: Είναι στο. Το ψωμί
1: είναι
0: του.
1: Στο ρεπερτόριο του, ναι.
0: Βολές λοιπόν για τον Τσέντι Όσμαν. Να πάει διαφορά και πάλι στους 8. Να βγουν δύο άμυνες από τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντως βλέπουμε σοβαρή σειρά playoff.
0: Μπορεί να είναι και υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά μετά το Real Partizan ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα σειρά που έχουμε δει ποτέ σε Playoff EuroLeague.
1: Εν τω μεταξύ Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 74-71 στο 35. Πάει για το 2-2 η Ζάλγκυρης.
0: Μπαντιό, Κάμερον Τέιλορ περιστρέφεται, του παίρνει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις με φάουλ. Και βολές για τον Κάμερον Τέιλορ. Νομίζω ότι
1: να
0: αν
1: σου
0: δούμε...
1: πω κάτι, ναι. Εγώ θα σου πω ότι χτύπησε χέρι. Το χτυπάει πολύ.
0: Είναι
1: οφθαλμοφανέστατο. Στο ξυλίκι όμως που πέφτει
0: δεν φαίνεται.
1: Δεν είναι φάουλ που κάνει μπαμ. Άσχετα στο replay, ναι, φαίνεται ότι χτυπάει το βραχίον.
2: Κώστα, πες μου ποιος δεν χτυπάει ποιον σε αυτό το μάτι.
1: Ναι, καλά. Εντάξει.
0: Στο μεταξύ αστόχησε ο Κάμερον Τέιλορ. Παραμένει το 35-43. 36,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Τέιλορ μέσα σε πανδαιμόνιο. Ο Τέιλορ βάζει τη δεύτερη.
1: Απλά επειδή το είπες καλά προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός βάζει με το ζόρι καλάθι, δύσκολα goal foul με Όσμαν κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει 2 στα 11 τρίποντα που σημαίνει 18%, ενώ τώρα ένα ακόμα δύσκολο layup με πεσμένο Όσμαν, ενώ η Βαλένθια έχει 43% τρίποντα, 6 στα 14.
0: 37-44. 18 ευρώλεπτα όλα στη διάθεση της Βαλένθια με τον Γιάν Μοντέρο. Ο Έργιν Άταμαν ζητάει από τους παίκτες του να κλείσουν σε περίπτωση που διεισδύσει ο Μοντέρο. Heads out δυναμικό από τον Λεσόρ. Σπάει την μπάλα έξω. Η τάπα του Χέις Ντέιβις στον Κόστελο. Νέο σου του Κόστελο. Αέρα. Πουθενά η μπάλα. Τέλος του πρώτου μέρους. 37-44 ο Παναθηναϊκός. Στο τέλος αντέδρασε.
1: Ο Λεσόρ σήμερα δακώνει.
0: Πραγματικά επιθετικά και αμυντικά είναι εξαιρετικός. Έχει δεχτεί πάρα πολύ ξύλο ο Ματίας Λεσόρ. Αλλά βρίσκει μέσα από αυτή τη σειρά τα μαθήματά του. Και ο Μάτσον ο μικρός τρέχει προς τον πατέρα του. Κώστα, το σχόλιο σου.
1: Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι. Καλύτερη Βαλένθια μέχρι στιγμής. στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός με ηρωικές προσπάθειες κυρίως του Τζέντι Όσμαν αλλά και την πολύ μεγάλη μαχητικότητα του Λεσόρ έχει ανεβάσει ένταση στην άμυνα.
2: Θα προσθέσω Κώστα και το Σόρτς όταν μπήκε.
1: Ναι, εντάξει. Στο κομμάτι αυτό που μπήκε, ναι, ο Τολιόπουλος βοήθησε και μάλιστα η αλλαγή που έγινε δεν άρεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι μια αλήθεια. 22-18 είναι το επιμέρους της δεύτερης περίοδου. Η πρώτη είχε λήξει 15-26. Ο Τζέντι Όσμαν πραγματικά ανέβασε την απόδοσή του και έχει πλέον 11 πόντους γιατί ήταν άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Νάν ακόμα δεν έχει ανέβει διότι δεν του έχουν δώσει και σουτ οι Ισπανοί, αλλά τουλάχιστον ο Ναν μοιράζει την μπάλα όσο μπορεί. Έχει παίξει, είναι φοβερό αυτό. 16,5 λεπτά και έχει πάρει δύο.
0: Έχει αλλοιωθεί λίγο και στην άμυνά του ο Κέντρικ Ναν. Να το πούμε και αυτό, ότι προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο στην άμυνα.
2: Γιάννη, Κώστα, πάρτε μια ανάσα να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανέρχομαι για να συνεχίσετε με τα σχόλια.
4: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Eraspor.
2: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή. Να πω ότι η Ζαλγκίρις Καούνας προηγείται με 2 πόντους στη Φενέρμπαξε. 76-74, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Γιάννη, Κώστα.
0: Τέλεια. Άρα, δηλαδή, μετά, αφού κάνουμε εμείς την αποφώνηση το πρώτο μέρος, λογικά θα έχει τελειώσει και με το μάτς να ξέρουμε τι γίνεται για αυτό το ζευγάρι. Σε μέσες άκρες, νομίζω τα είπαμε σχεδόν όλα, Δημήτρη. Η βελτίωση πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό του κομμάτι και η εικόνα του Ματίας Λεσόρ είναι αυτή η οποία καθορίζει προς το παρόν την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Ο Νάν, όντως, έχει αλλοιωθεί αρκετά στην αμυνά του. Καλός, αλλά πρέπει να βγει κάποιος άλλος πέρα από αυτόν στην επίθεση. Το έχει κάνει Όσμαν στις τελευταίες επιθέσεις και γενικά η Βαλένθια, αν συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό που τρέχει, τον φρενήρι που δεν σταματάει πουθενά, πρέπει να βρει λύση ο Παναθηναϊκός, αναγκαστικά, Κώστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί στα rebound ο Παναθηναϊκός πλέον. Έχει 21 rebound έναντι 18. Η δημιουργία του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ φτωχή. 8 assist γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ατομικές ενέργειες, κυρίως από τον Όσμαν αλλά και από τον Grant, παρότι δεν τα έχει βάλει ο Grant. Ένας μπελάς για τον Παναθηναϊκό είναι τα 2 στα 11 τρίποντα. 18% είναι πολύ κακό νούμερο για να κερδίσει μάτς Ευρωλίγκας. Την ίδια στιγμή η Βαλένθια, ας πούμε, σουτάρει με ένα πολύ solid 40%, 6-15. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Ναι. Ημίχρονο, Παναθηναϊκός Βαλένθια 37-44. Τα ξαναλέμε σε περίπου 11-12 λεπτά.
2: Γιάννη, δεν ξέρω αν ακούει ο Γιάννης Ροζής. Να ρωτήσω εγώ με τα φάουλ, να ρωτήσω με τα φάουλ τι γίνεται. Ο Λεσόρ έχει 2 φάουλ.
0: Ναι, ο Λεσόρ αυτή τη στιγμή έχει 2 φάουλ.
1: Μόνο ο Χουάντσο έχει μπελά.
2: Ο Χουάντσο είναι στα 4.
0: Στα 4. Λόγω τεχνικής ποινής.
2: Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα. Ο Φάρη τι έγινε, ξεχάστηκε στον παγκό.
1: Κάνει ποδήλατο.
0: Ναι, εφόσον η εικόνα του Λεσόρ είναι αυτή, που είναι εξαιρετική, νομίζω ότι ο Φαρίτ θα πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Σημαντικός ήταν.
0: Ναι, όντως. Οπότε βλέποντας και κάνοντας το τρίμηνο. Αυτά, Δημήτρη.
2: Ωραία. Το μάτς της Ζαλγκίρις με τη Φενέρ πάει για παράταση. Έτσι, 76-76, λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Να δούμε αν θα έχουμε παράταση το παιχνίδι αυτό και ποιος τελικά θα κερδίσει. Αν κερδίσει η Φενέρ, κάνει το 3-1. Παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague. Αν κερδίσει η Ζαλγκίρις, που προηγείται πλέον με 79-76, με 3 πόντους διαφορά, κάνει το 2-2, στέλνει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Εμείς περνάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με το Γιάννη Κωνσταράκη. Στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονο στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός κάνει με 7 πόντους διαφορά 37-44 μπροστά η Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της μεταξύ του σειρά στα play-off της EuroLeague. Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 78-78 λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Αν μείνει έτσι, πάμε ολοταχώς για παράταση. Ξεκίνησε επιτέλους ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ελένα Ριμπάκινα για το δεύτερο του γύρο στο τουρνά Μάστερ της Ρώμης. Η Ριμπάκινα προηγείται με 2-1 πόντους στο πρώτο σετ. Μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα προαθλήματα της Ευρώπης. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-1 στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης στην Bundesliga. Έχει ανοίξει το σκορ και στη La Liga. Στο 1ο λεπτό η Οσασούνα προηγείται εκτός έδρας της Λεβάντε με 1-0, Λεβάντε Οσασούνα 0-1. Στα άλλα δύο μάτς που γίνονται αυτή την ώρα δεν έχει ανοίξει το σκορ. Λανς Ναντ είναι στο 0-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα στο 26ο λεπτό. Και στο 24ο λεπτό στη Σέρια Τωρίνο Σασού.

Υπενθυμίζω αύριο το βράδυ στις 10 ο μεγάλος τελικός της ΑΕΚ κόντρα στην Ρίτας Βίλνιους, στον τελικό του Final Four στο Basketball Champions League που γίνεται στην Μπανταλώνα. Στις 6 νωρίτερα το απόγευμα η Μαλάγα θα παίξει με την Τενερίφη. Η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε εχθές τη Μάλαγα με 78-65 στον ημιτελικό, ενώ η Ρίτας νίκησε την Τενερίφη με 87-69.

Καλάθι για τις Αλγύριες Κάουνας και το σκορ στο 80-78 επί της Φενερμπαχτσέ. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, το τέταρτο παιχνίδι, το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Φενέρ πήρε προβάδισμα από το πρώτο μέρος, προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 25-20, στο ημίχρονο κέρδιζε με 47-42. Στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκύρης έβγαλε αντίδραση και προηγήθηκε στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού με 62-61, για να είναι τώρα οι δύο ομάδες και πάλι ισόπαλες με 80-80. Στο Telecom Center η Βαλένθια έδειξε από νωρίς τα δόντια της ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατά, είναι διατεθειμένη να ξανακάνει break στην έδρα του Παναθηναϊκού. Προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 26-15, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε με επιμέρους σκορ 22-18, έχει μαζέψει την διαφορά στους 7 πόντους, 37-44, μια διαφορά η οποία άγγιξε και το συν 15 για τους Ισπανούς.

Μια είδηση μας έρχεται από τον διεθνή χώρο. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του είναι ο προπονητής της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε. Βρίσκεται πρώτο των πυλών της ανανέωσης του συμβολέου του με την Παρί, και όχι τυχαία, καθώς έχει οδηγήσει την ομάδα του Παρισιού για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό του Champions League. Απόλυτα πετυχημένη πορεία του στον πάγκο των πρωταθλητών Γαλλίας. Είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γαλλίας, αλλά και στο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τελικό του Champions League στις 30 του μηνός στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης. Η Paris Saint-Germain θα τεθεί αντίπαλη με την Arsenal.

Και βέβαια η είδηση που ξεχωρίζει από το διεθνή χώρο δεν είναι άλλη από το ηλικιώδες πρόστιμο με το οποίο τιμωρήθηκαν ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί από την διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Ασύλληπτο το πρόστιμο. Οι δύο παίκτες έκαναν ρίγκ τα αποδυτήρια της Βασίλισσας της Ρεάλ. Έτσι λοιπόν ήρθε η διοίκηση και τιμώρησε τον καθέναν με 500.000 ευρώ πρόστιμο. Μήπως παίρνει τα πολλά λεφτά και κάνει ρίγκ τα αποδυτήρια της ομάδας, έχει να πληρώσει κιόλας.

0: 16 λεπτά μετά τις 10, αέρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, καθώς σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή.
1: Έναρξη λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, στο Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Οι πράσινοι είναι πίσω με 7 πόντους, 37-44, και να ζητούν ένα ξέσπασμα 2 λεπτών τουλάχιστον με ένα τρίπο τώρα του Όσμαν, το οποίο είναι άστοχο, να μειώσουν τη διαφορά και να έρθουν και σε φλερτ ακόμα και με την ανατροπή. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα επιτρέψει και η Βαλένθια σε ένα βαθμό, με τον Μοντέρο να έχει τώρα την μπάλα και να τη δίνει στον Κόστελο. Υπάρχει εξτραπάσα την οποία δεν τη βλέπει ο παίκτης της Βαλένθια, νέος σου τριών πόντων, είναι άστοχο, το rebound ψηλά από τον Κάμερον Τέιλορ και καλάθι για τις νυχτερίδες.
2: Φτηνό καλάθι.
1: Ισχύει. 37-46. Ω, και νέο λάθος τώρα από τον Παναθηναϊκό με τον Μπαντιό. Επαναφορά η οποία το Παναθηναϊκό δείχνει ότι δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Κάμερον Τέιλορ παίρνει την εσωτερική και έχει δοθεί φάουλ.
2: Τώρα πέφτουν τα τσεμπονίδια και από τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πήγαν καλά οι πράσινοι παιδιά, όπως δεν πήγαν καλά και στο πρώτο, μέρος, εσύ, στο ξεκίνημα του αγώνα.
2: Ισχύει. Η πράσινη του Κάουνας, παράταση με τη Φενέρμπαχτσε, 80-80.
1: Εντάξει, αυτό θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή θα το... η Ζάλγκυρης θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να βρεθεί στο T-Center. Στα τέλη Μαΐου.
2: Ή έστω να πάει και στο πέμπτο μάτς.
1: Ναι, έστω να, πάει στο πέμπτο μάτς.
2: Εντάξει, η Φενέρμπαχτσε παραμένει φαβορή.
1: Σίγουρα, σου τριών πόντων με το ζόρι παρέφτασε τη Στεφάνη. Στο μπροστά μέρος της η μπάλα είναι εκτός, 37-46 από το χέρι του Σακό. Η Βαλένθια, η οποία έχει στον αγωνιστικό χώρο Σακό, Κόστελο, Κάμερον Τέιλορ, Μπαντιό και Γιάν Μοντέρο, και ο Παναθηναϊκός με Ναν Γκραντ, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ, είναι η κλασική πεντάδα που βλέπουμε και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Γκραντ δίνει στο Λεσόρ, ο οποίος μπαίνει μέσα, διεισδύει αστοχή, rebound ψηλά, ο Ναν διεκδικεί με τον Κάμερον Τέιλορ, τελικά θα πάρει εκείνο το rebound. 5 δευτερόλεπτα, Όσμαν πρέπει να εκτελέσει, reverse κίνηση, foul ψηλά, βολές. Ο... νομίζω ότι διαμαρτύρεται άδικα. Ο Μοντέρο λέει ότι είχα τα χέρια μου στην μπάλα. Του έχει βρει
2: στην
1: τώρα
2: αρχή πέρα. Έχει κάνει φάουλ, σώμα, χέρια. Στο τέλος πιάνει μπάλα.
1: Καταλήγει να κρατήσει την μπάλα. Εντάξει, ναι, αλλά πάει και το προηγούμενο.
2: Και επίσης είναι άμυνα σε σεμιναριακό επίπεδο πάνω στον Ναν.
1: Δεν θα πάρει
2: ανάσα. Βλέπεις ότι τον αντιμετωπίζει κοντό στην αρχή και ο Κόστελο έχει το νου του μέσα στη ρακέτα να μην πάρει την μπάλα και βλέπει πότε τον Χέις Ντέιβις, τον παίκτη του, και πότε τον Ναν.
1: Ακριβώς. Οδηγείται συνήθως σε παγίδα ο Κέντρικ Ναν. Γι' αυτό και αναγκάζεται να σπάσει την μπάλα. Παίζει ένα δυναμικό heads out, δηλαδή ο ψηλός παίκτης της Βαλένθια βγαίνει δυναμικά την ώρα που γίνεται το pick and roll του Παναθηναϊκού, περιορίζοντας την όραση του Αμερικανού γκάρντ, ο οποίος ψάχνει να βρει το σούτ ή να διεισδύσει προς το καλάθι. Ο Όσμαν ευστόχησε την πρώτη βολή. 38-46, 8-41. Για την τρίτη περίοδο, για να λήξει, επιστροφή και στη δεύτερη. Τσέντι Όσμαν και πάλι στους 7 ο Παναθηναϊκός, 39-46.
2: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού
1: αυτή τη στιγμή. Μπαντιό, κλέβει την μπάλα ο Γκραντ, βουτάει ο Όσμαν, ακούει τον Κώστα Σωτηρίου που του δίνει τα εύσημα και ο Όσμαν κερδίζει άλλη μια κατοχή. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να χτίσει ένα σερικό στα εδώ. Πρέπει, γιατί με αυτή τη διαφορά που δεν φαίνεται να σπάει το συν 9, συν 7, συν 9, συν 7, μπορεί να πάει έτσι όλο το μάτς. Να κοιμήσει δηλαδή η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό σε αυτόν τον ρυθμό. Ναν θέλει ένα μεγάλο σούτο, Κέντρικ Ναν. Σουτάρει και ευστοχή! Κέντρικ Ναν! Ίσως και αν το έγινε φάουλ. 42-46. Σωστά. Μοντέρο διεισδύει με το Λεσόρ μπροστά του. Πολύ δύσκολο καλάθι. Εντάξει, τώρα ο τύπος διεκδικεί το επόμενο συμβόλαιο της καριέρας του. Ναι, φλερτάρει με το, συμβόλαιο στο NCAA. Χέις Ντέιβις προσποιείται όμορφα, Όσμαν από την γωνία προσποιείται, πάει για το κάρφωμα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 44-48. Παναθηναϊκός έχει κόψει τη διαφορά στους 4 πόντους. Μοντέρο.
2: Άλλο μάτς.
1: Ακριβώς, με τον Ναν μπροστά του. Διεισδύει.
2: Φάουλ.
1: Του δίνει φάουλ από τον Ναν. Χαμηλά. Φάουλ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν πολλές. Ο Ναν βέβαια φωνάζει.
2: Φάουλ απλά δεν τα δίνει απέναντι.
1: Τρομερός. Έργιν Άταμαν, δεν ξέρω αν τον είδες, λέει στον Κέντρικ Ναν. Ηρέμησε.
0: Γιάννη.
1: Τον αφήνει. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει, καθώς είναι.
2: Όντως. Δηλαδή, εδώ το χτυπάει το
0: Γιάννη Κώστα, πάρτε ανάσα.
2: Δείχνει ξεκάθαρα.
0: Γιάννη Κώστα, πάρτε ανάσα. Διαφημιστικό μήνυμα. Συνεχίζουμε.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Στο Telecom Center.
2: Φοβερές μάχες μεταξύ των δύο ψηλών τώρα. Ο Σακό κάνει το φάουλ στο Λεσόρ. Η μάχη των δύο Γάλλων. Ο Λεσόρ είναι αγρίμη σήμερα. Παίζει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μην έχει σκοράρει πολλούς πόντους και να έχει 2 στα 6 τίποτα, αλλά έχει κατεβάσει 8 rebound. Έχει 4 assist και 0 λάθη. 15 έχει ο Όσμαν. Ο Ναν δυσκολεύεται. Έβαλε ένα τρίποντα προηγουμένως, αλλά τον μαρκάρουν εκ περιτροπής. Πότε ο Μπαντιό, πότε ο Μοντέρο, πότε ψηλός. Γενικά είναι πολύ καλά στημένη η άμυνα της Βαλένθια πάνω στον Κέντρικ Νάν, ο οποίος τώρα τριμπλάρει, δίνει στο Λεσόρ για να παίξει αυτός pick and roll. Άστοχο το layup, έρχεται να πασάρει στον Χέις Ντέιβις διότι πήρε το επιθετικό rebound. Ο Κέντρικ Νάν χάνει την μπάλα από το φανταστικό κλέψιμο του Μοντέρο και αυτός πάει για το layup. Αστόχησε, τον σταμάτησε ο Γκραντ. Εδώ μεγάλη προσπάθεια από τον Γκραντ.
4: Αυτά θέλει τώρα.
2: Το έκανε ένα σπριντ και στον αέρα σταμάτησε τον Μοντέρο. Και επόμενη φάση με τον Κέντρικ Νάν. Τριπλάρι μπροστά από τον Κάμερον Τέιλορ. Υπάρχει παίκτη ελεύθερο και είναι ο Όσμαν. Τώρα θα τον δει ο Γκραντ, αλλά έχει ήδη μαρκαριστεί από τον Μοντέρο. Παίζει με πλάτη ο Όσμαν. Δύσκολη προσπάθεια. Πάει σε ένα layup. Φανταστικό καλάθι από τον Τζέντι Όσμαν. 46-48 και τώρα και το κλέψιμο. Όσμαν. Βλέπω ότι δίνει την μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Σούτριο λοιπόν από τον Αμερικανό. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Μοντέρο. Εδώ ο Χέις Ντέιβις μπορούσε να πασάρει την μπάλα στον Ναν που τη ζήτησε επιτακτικά ο Αμερικανός. Δεν την πήρε. Ο Μοντέρο πάει στην κατανέτωπο επίθεση με τον Λεσόρ και βγαίνει με την μπάλα μόνος του έξω. Φοβερό παιχνίδι. Πολλές επαφές. Τρομερό μπασκετικό ξύλο. Και ένας πεσμένος παίκτης της Βαλένθια που είναι ο Σακό. Σε κάποια διεκδίκηση, κάποια επαφή.
4: Δεν κουνιέται κιόλας το παιδί, τι έχει πάθει.
2: Πάει και ο Νάν από πάνω του για να τον σηκώσει. Δεν ξέρω πού την έφαγε ο Σακό. Σε κάποια διεκδίκηση. Αλλά εδώ πέφτουν κορμιά, πραγματικά. 46-48. Οι πράσινοι θέλησαν να προσπεράσουν, αλλά το τρίποντο δεν βρήκε στόχο του Χέις Ντέιβις. Και βλέπω ότι ο Ράντοβιτς θα πάει να ξαναδεί την προηγούμενη φάση για να δούμε τι έχει συμβεί. Με το Σακό κυρίως μας ενδιαφέρει που είναι πεσμένος.
4: Όχι,
2: ο Ναν του έχωσε μία.
4: Εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι
2: δεν είναι,
4: είναι
2: τόσο εντάξει.
0: Πέχρι να
2: Ναν όταν εκνευρίζεται.
0: Κώστα, μέχρι να ξεκαθαρίσει, η Φενέρμπαξε έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων. Προηγείται της Ζαλγκύρης 83-90.
2: Άρα πάει να το καθαρίσει.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει να το καθαρίσει.
0: Θέλει 2 λεπτά να τελειώσει παράταση.
2: 46-48. Εδώ το σκορ. Εντάξει, δεν έκανε κάτι φοβερό.
4: Όχι.
2: Δηλαδή.
4: Τίποτα.
2: Μπλοκάουτ ήταν. Μπλοκάουτ ήταν.
4: Απλά είναι τόσο soft ο Σακό.
2: Δίπλωσε.
4: Και βρήκε. Σαν να τράκαρε με βράχο ήταν.
2: Δίπλωσε.
4: Και έπεσε κάτω.
2: Τίποτα απολύτως.
4: Ακριβώς. Το momentum νομίζω το ακούει ο κόσμος.
2: Το momentum είναι Παναθηναϊκός.
4: Έχει γυρίσει πλέον. Δεν είναι το πρώτο μέρος που η Βαλένθια έτρεχε στο glass floor και εκτελούσε τρίποντα σαν να είναι στο ανοιχτό της γειτονιάς της. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός διαχειρός Ναν, Χέις Ντέιβις και με τον Κέρβερ ο Λεσόρ. Γιατί κατά τα ψέματα ο Λεσόρ είναι αυτός ο οποίος έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να τον ξυπνήσει στο πρώτο μέρος και σήμερα στο δεύτερο το ίδιο κάνει.
2: Και έχει παίξει 20 λεπτά έτσι. Ο Φαρίτ 0.
4: Ναι.
2: Δοκίμασε 3 λεπτά τον Μίτογλου, αλλά δεν τράβηξε ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Χουάντσο έχει 4 φάουλ. Παίζει μόνο στο Λεσόρ στο 5. Γκραντ θα παίξει για να ποστάρει τώρα τον Μπαντιό. Δίνει στον Κέντρικ Νάν. Σούτριον πόντον. Μέσα! Αυτό το Κέντρικ Νάν.
4: Time out.
2: Τρομερό καλάθι. 49-48 από τον Νάν. Και το ΆΚΑ παίρνει φωτιά. Συν ένα για τους πράσινους. Οι οποίοι προχθές δεν προσπέρασαν ποτέ. Σήμερα το κάνουν. 49-48. Ματσάρα.
4: Είναι όντως μάτς το οποίο δεν είναι για καρδιακούς. Κατά τα ψέματα, μην το δει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Η Βαλένθια, η οποία έχει δείξει τρομερά ψυχικά αποθέματα σε όλη τη σειρά, το δείχνει και τώρα το T-Center φλέγεται μετά το τρίποντο του Κέντρικ Ναν. Δεν θα το αφήσουμε όμως αυτό έτσι η Βαλένθια να πέσει κάτω. Εγώ περιμένω την αντεπίθεση των Ισπανών. Κάτι θα σκαρβιστεί πάλι ο Μαρτίνετ. Για να...
2: Πάντως μέχρι τώρα βλέπουμε αντεπίθεση Ναν.
4: Αντεπίθεση Ναν, αντεπίθεση Χέις Ντέιβις.
2: Και
4: Όσμαν.
2: Χέις Ντέιβις έτσι και έτσι.
4: Ναι, απλά δίνει τις λύσεις στην άμυνα μαζί με τον
2: Λεσόρ. Στην άμυνα δίνει, ναι, προσπαθεί.
4: Και νομίζω ότι πριν που κάναμε το σχόλιο με τον Δημήτρη,
1: Και όταν ήρθες και εσύ, δεν περισσεύει κανένας. Όποιος είναι στη μέρα του, πρέπει να παίξει να πάρει το παιχνίδι. Αυτό θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός. Θέλει τον Λεσόρ, αυτό που είπες, 35 λεπτά. Όσο είναι, πρέπει να τελειώσει η σειρά σήμερα.
2: Θα ξεκουραστεί τις επόμενες μέρες.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περιθώριο τώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Και θα πάει το επόμενο ταξίδι ο Χιλς Ντέιβις κάπου.
1: Κάπου θα βρεθεί.
2: Η λεπτομέρεια.
0: Βρείτε τον προορισμό.
2: Η ιστορία. Θα σου πω. Η λεπτομέρεια είναι ότι σε κάθε ταξίδι φέρνει και ένα γλυκό τοπικό.
1: Α, ναι, δεν το έπες αυτό πριν.
2: Δεν το είπα πριν. Το άφησα τώρα που κάναμε μια μικρή διακοπή. Ενώ τώρα ο Γκραντ πιάνει αγκαζέ τον Μοντέρο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράξτον Κι σκοράρει.
1: Άκοπο.
2: Και να η πρώτη αντίδραση από την Βαλένθια. 49-50. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Είναι δύο σπουδαίες ομάδες. Η Βαλένθια παίζει φανταστικά φέτος. Ο Παναθηναϊκός όμως θέλει να πάρει το στήριο για το Final Four για να αξιοποιήσει τα δύο διπλά στη Βαλένθια. Γκραντ παίζει με τον Μοντέρο. Η πάσα τον για τον Κέντρικ Νάν. Ο Νάν κάνει προσπάθεια. Κάτσε καρβό στην μπάλα με δύναμη. Απίστευτο καλάθι από τον Κέντρικ Νάν. Πήρε εσωτερική. Προσποιήθηκε, δεν έκανε το κάρφωμα και τράνταξε το καλάθι με ένα φοβερό κάρφωμα NBA. 55-50. Τρομερό highlight. Ο Νάν κάνει και την προσπάθεια deflection. Η μπάλα μου φάνηκε ότι βρήκε στο πόδι του Μπράξτον Κι. Αυτό λέει ο Νάν.
1: Καταργούμε και τους νόμους της φυσικής πλέον.
2: Νομίζω,
1: Κώστα.
2: Νομίζω ότι ο Άταμαν ζητάει challenge.
1: Είναι σωστό να το κάνει, γιατί ο Νάν έχει πέσει κάτω και είναι πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον πέφτει προς την πλευρά της μπάλας, η μπάλα να φύγει με τόση δύναμη προς την πλευρά του.
2: Το κάρφωμα που κάνει ο Νάν μπροστά από τον Rivers είναι μυθικό, έτσι.
1: Θυμίζει τις παλιές του μέρες στο Μαϊάμι.
2: Μπράβο, μπράβο. Πριν τους τραυματισμούς.
1: Ακριβώς. Τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος είχε γράψει ιστορία με τους Miami Heat ως ένας από τους παίκτες με τους περισσότερους πόντους.
2: Πενταδάτος πάντα.
1: Πενταδάτος. Ενώ για ντεμπούτο με περισσότερους πόντους σε μια χρονιά. Κυνήγησε και το Rookie of the Year, δεν το πήρε εκείνη τη σεζόν, εντάξει. Λογικό μου φαίνεται. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει στη Βαλένθια ότι έχουμε play-off ξανά. Είναι ένα παιχνίδι που το θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός.
2: Σήμερα είναι play-off.
1: Ναι.
2: Όπως ήταν και η σκυλομαχία στη Βαλένθια.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο μάτς στο Telecom Center, μεγάλο μάτς και στο Kaunas. Φενέρμπαξε, Ζαλγύρης 94-90. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η παράταση. Σας ακούμε, παιδιά.
1: Το challenge το οποίο ακόμα κοιτάζουν οι διαιτητές.
2: Εγώ νομίζω βγάζει ξεκάθαρα με το πόδι ο Κι, αλλά οκ. Okay. Τη δίνει να σου τη μπάλα, φαίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Είναι μαθημένη η Βαλένθια στο ποδόσφαιρο, έχει και παράδοση με την ποδοσφαιρική της ομάδα. Έκτορ Ραούλ Κούπερ.
2: Το χέρι του Νάν μπας και βρήκε τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως. Εντάξει τώρα.
2: Σωστό είναι.
1: Πραγματικά δεν θα ξεχάσουν και αυτά που ξέρουμε.
2: Σωστό είναι, σωστό είναι.
1: Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό 5 λεπτά και 9 δεύτερα. 51-50 έχει.
0: Η Φενέρ στο Final Four. 94-90 τελικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Μάθαμε λοιπόν και την τρίτη ομάδα.
2: Την αντίπαλο του Ολυμπιακού.
1: Ο Ολυμπιακός έμαθα αντίπαλο σήμερα. Τη Φενέρ Μπαχτσέ. Μία. Βασικά δεν θα πω μία, πω. Την πιο φυσικά ομάδα τη Ευρώπη.
2: Την πρωταθλήτρια Ευρώπη.
1: Την πρωταθλήτρια Ευρώπη.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναν. Βγαίνει από τα screen και τώρα θέλει τη βοήθεια του Χέις Ντέιβις.
2: Βλέπεις ότι δεν κάνει το κάτι παραπάνω. Όταν βλέπει παγίδα, σπάει την μπάλα.
1: Όχι, τη σπάει. Παραλέω το λάθος ευτυχώς. Έχασε την μπάλα ο Κάμερον Τέιλορ. Έξαλλος ο Πέδρο Μαρτίνεθ που δεν κράτησε την μπάλα.
2: Το ζει πολύ έντονα και ο Ισπανός.
1: Ο παίκτης του.
2: Όπως
1: ναι.
2: Και ο Άταμαν. Ναι, ο Άταμαν γιατί... έχει βγάλει σακάκια, έχει μείνει με το κοντομάνικο.
1: Εντάξει,
2: σε λίγο θα βγάλει και αυτό.
1: Ζητάει time out ο Έργιν Άταμαν για να σχεδιάσει μια επίθεση στα 4 δευτερόλεπτα. Πραγματικά ο Έργιν Άταμαν έχει μπει και αυτό στο κλίμα. Είναι και αυτό το κλίμα αυτή τη στιγμή στο T-Center. Έγινε έξαλλος ο Πέδρο Μαρτίνεθ, γιατί βγήκαν δυναμικά δύο παίκτες του. Οπότε, αν έκλεβε την μπάλα ο Κάμερον Τέιλορ, θα ήταν transition 3-1. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είναι να πάρεις το λόγο για πολύ λίγο για να επιστρέψουν πάλι, γιατί έχουμε time out.
0: Ναι, να πάρω λοιπόν για πολύ λίγο να ενημερώσω για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει γυρίσει το μάτς, είναι 2-1 πλέον με την Άιντρα Φραγκφούρτη στο ημίχρονο της Bundesliga. Λεβάντε ο Σασούνα 0-2 στο 21 λεπτό στη Λα Λίγκα, ενώ εξακολουθούμε να μην έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια τα άλλα στη Σεριά. 44 λεπτό το Ρήνο Σασουόλο στο 0-0, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο γαλλικό πρωτάθλημα η Λαντς με την Αντ είναι και αυτές στο 0-0. 0. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Έλενα Ριμπάκινα, η Ριμπάκινα προηγείται με 4-3 πόντους στο πρώτο σετ, 0-0 οι δύο αθλητές. Και τώρα πέμπτος πόντος για τη Ριμπάκινα, 5-3 επί της Σάκαρη. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
2: Το Telecom Center με το Γιάννη έχουμε γουρλώσει τα μάτια μας, βλέποντας ότι ο

Εδώ είμαστε φίλοι, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:25, πάμε μέχρι και τις 12. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα τυπικά για το παιχνίδι, δηλαδή δηλώσεις για το κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Σε λίγο θα πάει ο κ. Άταμα συνέντευξη που όμως πρόλαβε και τοποθετήθηκε και μίλησε αυθόρμητα. Η Βαλένθια, είπε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, έπαιξε καλύτερα από εμάς. Άξιζε να κερδίσει. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι, αλλά κάναμε ένα κρίσιμο λάθος. Άξιζε λοιπόν η Βαλένθια να κερδίσει. Συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω ότι νωρίτερα μας έδωσε την είδηση ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος ήταν στο γήπεδο μαζί με τον Βασίλη Ρόζη, ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 ώρα τοπική, δηλαδή 10 Ελλάδος, το μεγάλο παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε το σκορ 86-89. Από την αναφορά του σκορ αντιλαμβάνεστε πως η Βαλένθια, μια φύση επιθετική ομάδα, η ομάδα που κατετάγει δεύτερη στην κανονική διάρκεια, πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, δείχνει ότι για να τους κερδίσεις πρέπει να παίξεις άμυνα, πρέπει να τους κατεβάζεις, δηλαδή από ένα μέσο όρο κοντά στους 85 πόντους πρέπει να έχουν. Και αν θυμάμαι καλά, το πρώτο παιχνίδι έμεινε πολύ χαμηλά, κάτω από 70 πόντους η Βαλένθια, και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός νίκησε. Στο δεύτερο μέρος παιχνίδι η διαφορά ήταν πάλι μικρή, βέβαια το σκορ ανέβηκε ψηλά και τότε υπήρχαν σχόλια ότι τους κέρδισε και με χαμηλό σκορ και υψηλό σκορ, πώς μπορεί. Εδώ μας απεδείχθη στην Αθήνα και τα δύο παιχνίδια πως οι Ισπανοί τρόπος του λέγουν με πολλούς Αμερικανούς κτλ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι μια κλασική Ισπανική ομάδα, η οποία παίρνει το rebound, φεύγει γρήγορα στην φιλιασμό.

και σκοράρει μέσα στα 4-5 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να φτάσει το σκορ στους 89 πόντους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει την απουσία του αρχηγού του Κώστας Λούκα, ο οποίος δίνει ηρεμία, δίνει έξτρα πάσα, δίνει και 8-10 πόντους στο παιχνίδι, και είναι φανερό ότι λείπει αυτό. Και από τη στιγμή που ο Οσμάν, ο Ερνάντ Γκόμεθ, τα δύο κλειδιά θα έλεγε για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνουν το κάτι παραπάνω, θα πάει με την πλάτη στον τοίχο στην Ισπανία. Τώρα πολλοί θα συζητήσουν τι θα γίνει. Ένα μάτς είναι, όλα γίνονται. Το βάρος πλέον της ευθύνης μεταφέρεται στους Ισπανούς, καθώς θα είναι εντός έδρας. Πριν από λίγο το κανάλι της EuroLeague έδειξε ένα στιγμιότυπο με φίλους της Βαλένθια που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα μεγάλο χώρο και πριν να αποσκεπώσει την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς. Η Βαλένθια προσπαθεί να κάνει το κόλπο γκρόσο, προσπαθεί δηλαδή να μετουσιώσει την καλή της πορεία σε όλο το πρωτάθλημα στην παρουσία του στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με 2-0 στην πλάτη, δεν ολιγόρησε, δεν λιγοψύχησε. Αυτό σημαίνει πολλά για μια ομάδα, για την ψυχολογία της. Ήρθε δηλαδή σε ένα εχθρικό περιβάλλον εδώ στην Αθήνα, μπροστά σε σχεδόν 20.000 Έλληνες, και όμως δεν έχασε. Αυτό σημαίνει ψυχικό απόθεμα και αξία ομάδος και αξία παικτών. Ένα πολύ δύσκολο έργο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει με την παρουσία της ομάδος του μέσα στην Ισπανική πόλη όταν έκανε το 0-2, και όμως είχε δύο ευκαιρίες στην Αθήνα και δεν το τελείωσε. Θα το πράξει, κανείς δεν ξέρει. Είμαστε στο μετέχμιο, θα τα ξέρουμε όλα την Τετάρτη το βράδυ. Να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε και την άλλη αναμέτρηση. Στο τέταρτο παιχνίδι τελικά η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνα Διασκεβίτσου κατάφερε, ισοφάρισε με τον Μπόλτγουιν στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα την εκρηκτική ομάδα της Άλγκυρης, του Φραντζίσκο και του Μπέλης. Τελικά στην παράταση είχε αυτή τα ψυχικά αποθέματα και κατάφερε με το 94-90 ο Σαρούνας να πληγώσει τους συμπατριώτες του και να πάρει την πρόκριση. Μην ξεχνάμε, η Φενέρ είναι η κάτοχος της EuroLeague, κούπα που κατέκτησε στο Ντουμπάι. Και μια αναφέρουμε στο πολύ παθό Ντουμπάι τους τελευταίους 3 μήνες με τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Πασχάλη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας ακούει από το Ντουμπάι. Προφανώς πιο ήρεμα τώρα τα πράγματα εκεί. Την καλησπέρα μου και στην Βιέννη, στον πρόεδρο των φίλων του Πανηλιακού των Παραδουνάβιων περιοχών. Μεγάλα παιχνίδια έρχονται για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Να καλησπίσω και όλους εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στην Era Sport, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ποδόσφαιρο. Να δούμε τα αποτελέσματα που τρέχουν αυτή την ώρα. Λεβάντε ο Σασούνα 2-2-76, τελικό σεριέ, σεριά Τωρίνο Σασουόλο 2-1. Bundesliga, ανατροπή Dortmund Άιντραχτ 3-2 και Γαλλία Lens Nant 1-0. Στη Championship Hull Millwall 0-0, ενώ υπήρχε και παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρης από ό,τι βλέπω εδώ. Για να δω για ποιο μάτς αναφέρεται το όνομα της Μαρίας. Λοιπόν, άρχισαν τώρα τα σχόλια, οι πράσινοι πέταξαν στα σκουπίδια κτλ. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πούμε ψύχραμα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αστάθεια στην πορεία του φέτος. Ήταν όλη την πορεία σαν ένα καρδιογράφημα. Δεν είχε ισορροπία και νομίζω αυτό φάνηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο σε αυτά τα μάτς με τη Βαλένθια. Όμως αυτό δεν του αφαιρεί το δικαίωμα να πάει στη Βαλένθια για να κερδίσει. Άλλωστε το έχει κάνει 2 φορές. Μπορεί να το ξανακάνει. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι το αξίζουν. Ποια θα είναι αυτή, θα το ξέρουμε την Τετάρτη στις 12 το βράδυ, αφού το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10 ώρα Ελλάδος και θα το μεταδώσει η Era Sport με απεσταλμένο. Θα ξέρουμε την ομάδα η οποία περιμένει, η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία και αυτή πέταξε ένα παιχνίδι στην σειρά, ανοίξε 2-0 στην αρχή τους Ισραηλινούς. Αυτοί είχαν ως έδρα τη Σόφια, απόρρια του πολέμου. Νίκησαν, πήραν το πρώτο μάτς η ομάδα του Μίτσιτς.
Λοιπόν, η ομάδα του Ιτούδη δεν τα κατάφερε όμως στο επόμενο μάτς. Χωρίς τον Ταβάρες, η Ρεάλ κατάφερε, απέδρασε από την Βουλγαρική πρωτεύουσα, νικώντας την Χαποέλ, παίρνοντας την τρίτη νίκη, και πλέον είναι η ομάδα η οποία θα περιμένει την Τετάρτη το βράδυ να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει. Να υπενθυμίσουμε τα μάτς, τα πρώτα δύο μάτς, οι δύο ημιτελικοί, 22 Μαΐου, κεντρικό Ολυμπιακό στάδιο κλειστών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, Telecom Center, όπως είναι η ονοματοδοσία του, για τα δύο μεγάλα παιχνίδια.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι ο Παναθηναϊκός για τρίτη διαδοχική φορά θα πρέπει να πάει σε πέμπτο παιχνίδι για να δει αν θα προκριθεί στο Final Four. Δεν κατάφερε να καθαρίσει λοιπόν, με αποτέλεσμα να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Πρώτα συνέβη αυτό στο 23-24, πριν από δύο χρονιές δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο πέμπτο παιχνίδι και τώρα θα αναγκαστεί να ξαναπάει ξανά σε ένα πέμπτο παιχνίδι για να δει τι θα πράξει. Είναι της μοίρας του να πάει σε ένα πέμπτο παιχνίδι, δεν είναι τίποτα. Άλλωστε όλοι περιμένουν τα play-off. Άρα λοιπόν προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει την Τετάρτη το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ πήγε στον τελικό του Europa, σε διπλό τελικό με την Bilbao, το έχασε. Η ΑΕΚ κατάφερε, πέταξε χτες την Μάλαγα εντός Ισπανίας και πάει στον τελικό. Θα έλεγα ότι είναι ένα φανταστικό κομμάτι για το ελληνικό μπάσκετ οι τελευταίες ημέρες. Δηλαδή ΠΑΟΚ τελικό, ΑΕΚ τελικό, Ολυμπιακός τελικό και περιμένουμε να πάει και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σενάριο για το ελληνικό μπάσκετ.

Εδώ μεταξύ ο τιμωρημένος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σίγουρα τώρα, εφόσον έχει τιμωρηθεί τρεις αγωνιστικές, θα εκτίσει τις δύο. Δηλαδή την χθεσινή, την προχθεσινή και τη σημερινή. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα είναι σίγουρο στο Final Four, θα το δει αν θα πάει η ομάδα του. Συμμετείχε λοιπόν στο παιχνίδι ουσιαστικά ανεβάζοντας στο Instagram ένα story στο 1,8 πριν από το φινάλιο, όταν ο Μοντέρο πάτησε στη γραμμή. Σύμφωνα με τη φωτογραφία που βλέπω και εγώ, φαίνεται να πατάει, δεν ξέρω τώρα εάν αυτό είναι από την από την τηλεόραση, αν είναι ακριβώς έτσι, δείχνει να πατάει τη γραμμή, και χωρίς σχόλια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

αυτό λοιπόν που σας έλεγα, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα δει και τον ημιτελικό, αφού θα ολοκληρωθεί η ποινή των τριών αγωνιστικών.

Στο ημίχρονο είχαμε και μια τοποθέτηση του Έργιν Αταμάν, ο οποίος έκανε μια δήλωση, ο οποίος είπε ότι στα 25 μου χρόνια στην Euroleague δεν έχω δει κάτι τόσο περίεργο όσο αυτό που γίνεται απόψε εδώ. Μετά θα δούμε, ανέφερε ο προπονητής. Τώρα τι εννοούσε ο coach, μόνο αυτός γνωρίζει. Πρέπει να πούμε κάτι για την Φενέρμπαχτσέ, η οποία προκρίθηκε απέναντι στην Ζαλγκίρις και θα συμμετέχει για 8η φορά στα τελευταία 11 χρόνια η ομάδα από την Τουρκία. Καταλαβαίνετε, το μεγάλο θέμα είναι τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, τα οποία έχουν κάνει φτερά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εισιτήρια. Λοιπόν, μόνο οι χορηγοί πρέπει να έχουν. Οπότε μην ψάχνετε.

Εν τω μεταξύ, μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση έχει ο σπουδαίος Μπόγκναν Μπογκντάνοβιτς από το NBA, ο οποίος είπε το εξής. Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπικ, δηλαδή θέατρο, για να πάρει πλεονέκτημα σε μια φάση και η φάση ελεγχθεί από τους διαιτητές, θα πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα, είπε ο Σέρβος διεθνής, ο οποίος δημιούργησε ένα κλίμα συζήτησης, λοιπόν, για τον άσο των Clippers, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο 16 εκατομμυρίων δολάριων. Καταλαβαίνετε, κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Και μια και λέω για χρήματα, να θυμίσουμε ότι η Real Madrid αντέδρασε στο επεισόδιο των δύο άσων του Αμενή και Βαλβέρδε, του Γάλλου και του Ουρουγουανού δηλαδή. Πώς αντέδρασε? Επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ στον καθέναν από τους δύο άσους για την αναταραχή στην προπόνηση, καθώς τα αποδυτήρια μετατράπηκαν σε ρίγκ και μάλιστα λίγες μέρες πριν από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να κάνει πάρτι καθώς τρέχει για το πρωτάθλημα.

Να υπενθυμίσουμε μετά το 86-89 το πέμπτο και κρίσιμο παιχνίδι την Τετάρτη το βράδυ στην Ισπανική πόλη στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο νικητής πάει στο Final Four στην Αθήνα. Ο ηττημένος απλώς επιστρέφει στην Αθήνα. Είτε μένει στη Βαλένθια.

Έχουμε απαντήσει το μήνυμα στο Θοδωρή πότε είναι ο πέμπτος τελικός. Ο Θανάσης ο Πανάγος κάνει σχόλια για τη διαιτησία ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο κύριος Πανάγος, ο Γιώργος λέει ότι αυτός ο Παναθηναϊκός δεν αξίζει να πάει στο Final Four. Όταν κάνεις δύο break εκτός οφείλεις να πάρεις το ένα παιχνίδι στην έδρα σου και για τον κόσμο που σε στηρίζει όλη τη χρονιά. Του χρόνου με περισσότερο μυαλό λέει ο Γιώργος που προεξοφλεί από τώρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει την Τετάρτη. Ο Βαγγέλης ο Νότου λέει ότι εντάξει παιδιά, σας τρολάρει ο Γιαννακόπουλος, επίτηδες το κάνουν ώστε να μπορέσει ο ηγέτης να συμμετέχει κανονικά. Νομίζω δεν γίνονται τέτοια αστεία λοιπόν. Αν το καταφέρουν ο Παναθηναϊκός και το βολέψει έτσι το θέμα και την πρόκληση να πάρει και το Γιαννακόπουλο να έχει, θα είναι το τέλειο. Ο Νίκος Παπαγεωργίου χρησιμοποιεί ένα άλλο σχόλιο τοποθετώντας και τον Ευτύχη Μπλέτσα, το παλικάρι που κάνει ταξιδιωτικές εκπομπές στον Αλφα ή στο Σκάι, δεν θυμάμαι. Λέει, με μόνο τον Τιφαλά να προσπαθεί και τον Ευτύχη Μπλέτσα ταξιδεμένο δεν χάνει η Βαλένθια. Χρειάζεται συνταγή 2024 με επιστράτευση από τον Ποντιρόγκα για τον Τιφαλά Μπελόσεβιτς. Λοιπόν, μόνο με το δίδυμο Τιφαλά Μπελόσεβιτς θα νικήσει ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βαλένθια. Χρησιμοποιεί δηλαδή τα σχόλια για τη διαιτησία και εγώ νομίζω ότι τα θέματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα λέτε. Μακάρι λοιπόν, μακάρι να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε ότι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Τούρκος ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος έφτασε στους 26 πόντους, 19 έχει ο Ναν, αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτό δεν έφτασε.

Ο Νίκος Τζούμπερης κάνει ένα σχόλιο αναφερόμενο στην ισορροπία την οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα, αλλά λέει πώς να βρει αυτή την ισορροπία ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα και δημιουργούνται πάρα πολλά από αντιδράσεις παραγόντων του. Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έχει δώσει ένα σκασμό χρήματα και περιμένει από τον Ντέιβις να πάρει το παιχνίδι. Περιμένει από τον Οσμάν να πάρει το παιχνίδι. Περιμένει από τον Ερνάν Γκόμεθ να πάρει το παιχνίδι. Περιμένει από τον Ναν να πάρει το παιχνίδι. Κοντεύει κοντά σε 40 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Αν δείτε απέναντι τα συμβόλαια της Βαλένθια, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός έχει τα βαριά ονόματα. Έχει το βαρύ χαρτί. Έχει τη βαριά φανέλα. Έπρεπε να πάρει ένα μάτς. Νομίζω ότι είναι τάσεις αυτοχειρίας αυτές οι δύο εμφανίσεις, αλλά απέδειξαν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι έχει μια ανισορροπία ο Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν. Δηλαδή σήμερα προσπαθούσε να πάρει το μάτς στα τελευταία δευτερόλεπτα και λες μετά, εφόσον όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν πίσω στο σκορ συγγνώμη, όλη τη διάρκεια του αγώνα κυνηγούσε στο σκορ, πώς μπορεί να κάνει αυτή την ανατροπή και να που δεν έγινε? Διότι όταν κυνηγάς συνεχώς στο σκορ, ασθμένοντας, αναζητώντας δηλαδή την ελπίδα, κουράζεσαι και σωματικά και ψυχικά, και αυτό λειτουργούσε εις βάρος της ψυχολογίας του Παναθηναϊκού, που κατάφερε τελικά, έχασε και το δεύτερο παιχνίδι παρουσία 20.000 θεατών. Μεγάλο το λάθος του Παναθηναϊκού σήμερα. Να ευχηθούμε την Τετάρτη να καθαρίσει εκτός έδρας. Τα μεγάλα ονόματα πρέπει να βγουν μπροστά. Έτσι κι αλλιώς, ένα παιχνίδι σε θέλω, κύριε. Κατέβα, πάρτο και επέστρεψε στην Αθήνα με το κεφάλι ψηλά. Ιδάλλως θα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του Ολυμπιακού, στο γήπεδό τους, στο Final Four, 22 του Μάη.

Εν τω μεταξύ για τον Μοντέρο δεν ήξερα ότι είναι δομινικανός, έτσι. Στον Δομίνικο εκεί που γυρίζεται για το Survivor, έτσι. Λοιπόν, 23 χρονών ο Γκάρντ, φοβερός παίκτης αυτός. Είναι αυτός ο οποίος είχε προκαλέσει έντονα σχόλια όταν είχε πει πριν το πρώτο παιχνίδι ότι μπορούμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 φορές. Πολλά ακούστηκαν, πολλά υπόθηκαν. Ο Μοντέρο όμως δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και οδηγεί τη Βαλένθια στις 2 νίκες εκτός έδρας. Λοιπόν, ο Μοντέρο, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, μπορεί όμως να μετακινηθεί αφού καθώς υπάρχει buyout και είναι μόλις 600.000 ευρώ. Ναι, αυτόν τον παίκτη θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό, το Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έχει ένα μέσο όρο 14 πόντων, έχει κοντά στα 3 rebound, έχει 4,7 assist, έχει και ένα κλέψιμο. Άρα λοιπόν ένας παίκτης κομπιούτερ και μόλις στα 23 του έτη. Είναι λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο να τον σταματήσει. Θα τα καταφέρει, θα το ξέρουμε αυτό την Τετάρτη το βράδυ στις 12. Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με την EuroLeague, ότι ορίστηκε ο αγώνας ο κρίσμας ο 5ος στη Βαλένθια στις 10 το βράδυ. 9 ώρα Ισπανίας, 10 ώρα Ελλάδος, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο νικητής στα Ουράνια. Ο ιτημένος στο πρόβλημα.

Η άλλη της ημέρας είναι, δεν το έχω ξανακούσει αυτό, η ανακοίνωση της Sky Pauk με τον μιλιονέρ τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος θα κατασκευάσει προπονητικό κέντρο για την ομάδα μπάσκετ. Σύνδεσες ομάδες μπάσκετ χρησιμοποιούν το κήπεδο που παίζουν. Τώρα όμως θα κατασκευάσει ένα προπονητικό κέντρο, και το πιο εντυπωσιακότερο όλων είναι η αναφορά στο επίσημο κείμενο της Sky Pauk, πως αυτό το κέντρο θα είναι έτοιμο σε 5 μήνες. Δηλαδή σε 5-7 μήνες, δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να κλείσει και τον Καλάθι στα 36 του, να είναι μια βάση ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα είτε του NBA Europe είτε την πόρτα της EuroLeague. Και να κλείσουμε την ΑΕΚ, η οποία χθες πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Μάλαγα, στην Βαρκελόνη, στο κήπεδο της Μπαταλώνα, με τον Φλιώνη, τον πολύ καλό playmaker της ΑΕΚ, ο οποίος τοποθετήθηκε εν ώψη του αγώνα με τη Ρίτας από την Λιθουανία. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, είπε ο άσος της ΑΕΚ, τώρα στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς. Δουλεύουμε όλο το χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Τα συναισθήματά μας πρέπει να είναι κοντρολαρισμένα. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και πρέπει να γυρίσουμε με τον τίτλο, είπε ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος συμπλήρωσε. Έχουμε κάποιους παίκτες από πέρυσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαστε πιο έτοιμοι και πιο έμπειροι. Σίγουρα η χημεία της ομάδας ήταν πολύ δυνατή και αυτό ήταν η βάση μας. Οι παίκτες που ήρθαν, δηλαδή Μπράουν και Νάναλι, βοηθούν πάρα πολύ. Είναι θέμα συνόλων, ρόλων και χημείας. Και η ερώτηση συναδέλφου, αν έχει προετοιμαστεί για τον τρόπο που θα απολαύσει και θα σηκώσει την κούπα, είπε: Όχι, δεν έχω προετοιμαστεί. Για τα βραβεία που πήραν οι Γκρέι, Μπάρτλε και Σάκο, είπε ότι χαιρόμαστε για όλα αυτά, και ενώ τοποθετήθηκε για την άμυνα της ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά κράτησε την ισπανική ομάδα πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι όσοι ήσασταν συντονισμένοι. Από τις 8 ήταν ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Εγώ μετά τις 11 πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και μετά η βραδινή Μπαλαδόρη. Γεια σας, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να νικήσει σε πέμπτο παιχνίδι τη Βαλένθια, αν δεν θέλει να είναι θεατής στο Final Four που θα γίνει στο σπίτι του, καλείται πλέον ο Παναθηναϊκός, αφού χθες υποχρεώθηκε σε 9 εντός έδρας ήττα από τους Ήβηρες, αυτή τη φορά με 89-86. Ο Όσμαν με 26 και ο Νάνμα 19 πόντους, πρώτης κόρας για τους πράσινους, που την ερχόμενη Τετάρτη θα παίξουν στην Ισπανία για να ζήσουν ή να πεθάνουν. Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα και άξιζε την νίκη. Προσπαθήσαμε και να γυρίσουμε το μάτς, αλλά μας τύχησε ένα κρίσιμο λάθος. Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο coach Άταμαν μετά τον αγώνα. Στο μεταξύ, το puzzle του ενός εκ των δύο ημιτελικών του Final Four που θα γίνουν στις 22 του μήνα συμπληρώθηκε χθες μετά την νίκη της Φενέρ με 94-90 στην παράταση επί της Ζαλγκύρης στο Κάουνας και είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Όσο για το δεύτερο, αυτός θα είναι μεταξύ της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια που θα τον μάθουμε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης. Το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της και τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο διεκδικεί απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας τον τελικό του Final Four την Λιθουανική Ρίτας. Ωστόσο, οι διακρίσεις για την Ένωση άρχισαν από χθες, μιας και ο Dragan Sakota αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και ο Frank Bartley πολύτιμότερος παίκτης. Για εμάς τους προπονητές υπάρχουν και άλλες διακρίσεις, όπως η αναγνώριση και τα ευχαριστώ των παικτών, δήλωσε ο Dragan Sakota με αφορμή την βράβευσή του. Αναφερόμενος στον απόψινό τελικό, ο Πολύπυρος Σέρβος τεχνικός επισήμανε: «Θέλω να παλέψουν από το πρώτο λεπτό και αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες μου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι». Στις 9 το Jumble στο μάτς που καλύπτεται με αποστολή από την Eurosport και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4. Στο ποδόσφαιρο τώρα, τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 4 στο Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 στο Λάρις Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 στο Ατρόμητος Πανετολικός, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στο πρώτο και το δεύτερο μάτς, αν και ούτε ο Πανετολικός είναι απολύτως βέβαιος για την παραμονή του. Κάλυψε από την Eurosport και των τριών αγώνων. Με δύο επιστροφές του Γιουμπιτάνα και του Μανσούρ υποδέχεται σήμερα Ατρόμητος τον Πανετολικό, ο οποίος ανέβηκε στην Αθήνα χωρίς τον τιμωρημένο Χρήστο Σιέλη. Μία απουσία αλλά σημαντική, αυτή του Ισιαγκά Σίλα για τον Αστέρα Τρίπολη στον ντέρμπι παραμονής με τη Λάρισα, η οποία θα αντιμετωπίσει με Κακουτά και Ρόσιτς αλλά χωρίς τον Μασόν του Σαρκάδες. Τέλος για δύο η σεζόν στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον είπε στη διάστρεμα στην Ποδοκνημική και ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τα τελευταία τρία παιχνίδια των Πρασίνων. Τέταρτος τελικός σήμερα στη Βόλη Λίκ των Ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους Πράσινους να προηγούνται με 2-1 και με νίκη να κατακτούν το τρόπαιο και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να οδηγήσουν τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Στις 5.30 το πρώτο σερβίς στο μάτς που θα καλυφθεί από την Eurosport και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Στην κολύμβηση και στο meeting Ακρόπολης εκπληκτική επίδοση χθες στο ΆΚΑ από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και επίδοση που αν ο Σίσκος κατέγραφε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα ανέβαινε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Σε άλλα σπορ, με το τέταρτο ετάπ εκείνη σήμερα στις 11 και τέταρτο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας. Στις 4 το μεσημέρι αρχίζουν στη Μίκρα οι τελικοί των οργάνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Τέλος, ξανά στην κολύμβηση, από τις 6 το απόγευμα συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες του Διεθνούς Meeting Ακρόπολης στο ΟΑΚΑ. Στο τένις και για τον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-0 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, πρόστιμο μαμούθ 500.000 ευρώ έκαστος καλούνται να καταβάλουν ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί για την μετατροπή των αποδυτηρίων της Real σε Ring. Τέλος, ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του με την Παρί και ετοιμάζεται να παραμείνει κάτοικος Παρισιού για ακόμα 4 χρόνια. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
1: Eurosport 101,8. οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Τηλεφώνημα.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι της Βύση.
0: Δεν σ' αρέσει. Βάζει
1: κάτι πιο σύγχρονο.
0: Α, το βάζει εκεί στο τέλος τα τρυποντάκια και θα σου έλεγα αν σ' αρέσει ή όχι.
1: Εντάξει, τραγούδισε, εγώ δεν είπα.
0: Τετάρτη τώρα. Ε? Τετάρτη 10 η ώρα.
1: Έχει και.
0: Η Πέμπτη και η Φαρμακερή.
1: Δεν λέμε καλύτερα για την Eurovision που την Τρίτη έχει μη τελικό.
0: Την Τρίτη έχει Eurovision. Ναι, αρχίζουν οι μη τελικοί.
1: Ναι, ο Ακύλας την Τρίτη έτσι. Να κάνουμε προγνωστικά.
0: Εντάξει. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό ή όχι, λέω το άλλο. Τι να ασχοληθούμε, γι' αυτό λέω ρε παιδί.
0: Τώρα κατάλαβες τι έχει γίνει, γιατί δεν το έχει καταλάβει κανένας.
1: Για πες.
0: Εντάξει, οκ, okay, έχασα
1: πάρα. Είναι αυτά η συνωμοσία ότι είναι το χέρι, το δάχτυλο του Γιαννακόπουλου για να μπει στο Final Four.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα έκανε κάτι τέτοιο κανένας. Ναι, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορεί να είναι στο Final Four.
1: Εντάξει, ναι, ναι, σωστό.
0: Εντάξει, αστιβόμαστε βεβαίως. Είναι μια σειρά από τις συγκλονιστικότερες
1: όλων των εποχών, έτσι,
0: ναι,
1: στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε δει, ειδικά με τον Παναθηναϊκό, έχουμε δει κάτι σειρές τρομερές. Αλλά αυτό είναι μια.
1: Σπάσιμο στο σπάσιμο. Δηλαδή,
0: σπάσιμο στο σπάσιμο και μάλιστα δύο φορές.
1: Δύο και δύο, όχι, δεν έχει γίνει νομίζω ποτέ.
0: Και δεν, μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ. Και μπορεί να γίνει σε άλλη σειρά, αλλά όχι με ελληνική ομάδα. Αλλά όπως και να έχει, είναι συγκλονιστικές σειρές, διότι τελειώνουν τα μάτς στον πόντο. Ή σχεδόν στον πόντο. Ένα πόντο, δύο πόντο.
1: Στο
0: τρίποντο. Ναι, ναι. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός το προθεσινό μπορούσε να. Πώς να το πούμε, να το έχει πάει στην παράταση. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν πλέον οι δύο αυτές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, ή μάλλον να το πω σωστά, η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει το πλεονέκτημα η Βαλένθια. Έχουν παραγνωριστεί νομίζω. Και θα κάνω και μια πρόβλεψη και θα πω ότι θα χάσουμε εμείς ο Παναθηναϊκός με 20 πόντους ή θα νικήσουμε με ορούς πάλι και όλα τα σχετικά.
1: 10 η ώρα είναι έτσι.
0: 10 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει ότι θα αλλάξει μέρα και ακόμα θα παίζουν μπάσκετ αυτή η μέρα, γιατί βλέπω πολλή ένταση και θα συνεχιστεί.

0: εντάξει. Τώρα ο Μαρτίνεθ, ο coach Μαρτίνεθ, που είπε ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, μάλλον είναι. Εντάξει, του γλεντάει. Κάτσε,
1: περίμενε.
0: Τους τώρα, γλεντάει.
1: Όχι, περίμενε, γιατί είναι και εδώ ένα μήνυμα. Ποιο γλεντάει ποιον ή.
0: Του γλεντάει τώρα. Εσύ, τέσσερα μάτς στη σειρά, συγγνώμη τώρα Δημήτρη, αλλά τέσσερα μάτς στη σειρά και ξέρεις, στα τέσσερα μάτς ο Παναθηναϊκός έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται.
1: Αλλά τώρα εδώ υπάρχει ένα μήνυμα που λέει, ορίστε, λέει, ο Βάζελος λέει, δεν του φτάνει μόνο αντιφαλά. Τώρα, άμα ρωτήσει 10 οπαδού του Ολυμπιακού.
0: Καλά, τα πάμε και χθε για το τίποτα.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι ξέρει τι είναι. Ότι...
0: Με την τυφαλά δεν είναι νικάει ο Παναθηναϊκός. Έχει να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Όλη τη σεζόν την έχει βγάλει με ήττες.
1: Αλλά ξέρει τι είναι, κάποιο του έχει γράψει, γιατί η ρημάδο δημοσιογραφία. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι.
0: Γιατί.
1: Γράφουμε κάτι, γράφουμε κάτι και μετά μένει για πάντα. Και ο άλλο το θεωρεί ότι έτσι είναι.
0: Συγγνώμη, εσύ θεωρεί δημοσιογράφου του οπαδού. Που γράφουν σε κάποια site ανυπόγραφα ή ακόμα και με υπογραφή.
1: Δημοσιογράφοι λογίζονται όμως, έτσι.
0: Δημοσιογράφοι
1: λογίζονται. Προφανώς μπορεί να είναι και μέλη και της ΕΣΥΑ, έτσι, ή του ΨΑΤ.
0: Τώρα, άμα είναι και μέλη. Καλά, του ΨΑΤ δεν το ξέρω, αλλά αν είναι και μέλη της ΕΣΥΑ, αυτοί που τα γράφουν. Αλλά ανυπόγραφα τα γράφουν και γράφουν. Βάζουν και κάτι τίτλου φανφάρες και μπορεί το κείμενο να είναι πιο ήπιο και πιο normal και ο τίτλο να κάνει. Και μέσα στη βαβούρα δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο. Σε καμία περίπτωση, αν είσαι λίγο ψύχρεμος, να προσπαθείς να είσαι λίγο ψύχρεμος, γιατί θέλει και λίγο προσπάθεια να είσαι ψύχρεμος, έτσι. Γιατί δεν φτάνει η φύση, αυτό λέω. Δηλαδή, okay, εγώ από τη φύση μου είμαι νευράκιας και ενθουσιάζομαι και τέλος πάντων οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να προσπαθήσεις και λιγάκι να τα δεις αντικειμενικά τα πράγματα.
1: Ξέρεις, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν διαβάζουμε το κείμενο και στεκόμαστε μόνο στον τίτλο.
0: Καλά, λογικό είναι αυτό.
1: Και διαβάζουμε το τι λέει μέσα.
0: Λογικό, αυτό είναι ο κράχτης, ο τίτλος είναι ο κράχτης και δεν αλλάζει αυτό, ευτυχώς ή δυστυχώς. Έτσι γίνεται το πράγμα. Να, εμφανίστηκε και ο Γιώργος, πέρασε ο Ολυμπιακός και εμφανίστηκε ο Γιώργος τώρα. Κάποια στιγμή νόμιζα λέει ότι ακυρώθηκε η εκπομπή. Ορίστε. Γλεντάει
1: καλά, εντάξει. Ο καθένας προέχει την άποψή του, όπως εδώ ο κύριος Κώστας.
0: Εντάξει, πλάκα σου κάνει.
1: Ο άλλο Γιώργος, έτσι. Αλλά εδώ ο κύριος Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, που είναι βέβαια ένα έτσι, πολύ αντικειμενικός άνθρωπος.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται από όλα τα μήνυματά του, με τους χαρακτηρισμούς του. Ναι. Οπότε.
0: Επίπεδο.
1: Απλά δεν μας λέει τι ομάδα είναι, έτσι. Για να δούμε.
0: Καλά, τι... και άμα πει και την ομάδα είναι, τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, είναι ο καθρέφτης.
0: Ο καθρέφτης είναι τι ομάδα είσαι, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει, να τον πειράξω και εγώ λίγο. Να τον πικάρω και
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αλλά τι γράφεις είναι ο καθρέφτης. Και όταν γράφεις, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω τώρα.
1: Τα έχεις δει παρόμοια.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δείχνεις το ποιόν σου και τι θέλεις. Και μετά, γιατί δεν έχουμε γράμμες. Τι να έχεις γράμμες, από τα μηνύματα φαίνεσαι. Τι θα βγεις και θα μας πεις, ρε μεγάλε. Τέλος πάντων, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport και στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Και σήμερα έχουμε και παιχταρά μαζί μας, Γιώργος Κωνσταράκης, γεια σου Γιάννης, γεια σου Γιάννη.
1: Το βάφτισες.
0: Είναι ο ξάδερφός του, είναι ο Γιώργος, επειδή ξέρω το
1: ξάδερφό. Έχεις Γιώργο ξάδερφό.
0: Έχεις Γιώργο ξάδερφό, όχι. Δεν μπορεί τώρα. Η Γιώργη δεν είναι περισσότερο από του
1: Γιάννη. Ναι, αλλά με το επώνυμο μπορεί να μην έχει ένα από το όνομά του. Να έχει Γιώργο όλα από το όνομά του.
0: Α, αυτό συνέβη, ναι. Καλά. Έκανα λάθος, συγγνώμη, είπα Γιώργο. Πήγα να τον αποθεώσω και τα έκανα μαντάρα. Τον είπα Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει, Γιώργο, τον είπε.
0: Καλά, δεν τον είπα και τίποτα κακό, εντάξει. Δεν τον είπα και κύριο Κώστα από Θεσσαλονίκη. Να μην το κάνουμε και ντουζέικι. Ακούσαμε την αναβίση με Φίλιππο Νικολάου και Νίκο Καρβέλα στους στίχους, στη μουσική του Νίκου Καρβέλα του 1985, και όμως αυτό το τραγούδι είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έτσι...
1: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε κάποιο αφιέρωμα?
0: Έχουμε αφιέρωμα στην πάρτι μας.
1: Α, εντάξει.
0: Στην πάρτι μας.
1: Κανονικά πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή λίγο πιο δύσκολο τραγούδι. Τον Επιτάφιο. Γιατί σαν τον Επιτάφιο, όχι τον Επιτάφιο, Μεγάλη Παρασκευή του Ρίτσου,
0: ναι.
1: Με τον Πυθικότσι,
0: ναι.
1: Καθώς σαν σήμερα ξημερώνουμε πλέον, έτσι, είναι
0: η επέτειος, ναι. Επέτειος,
1: 1900, έλα, στην,
0: 1900, έλα, τι είναι αυτό.
1: Εντάξει, το...
0: Προσπαθείς να το θυμηθείς.
1: Ναι, ναι, το χρόνο. Ήταν η δολοφονία καπνεργάτη, έτσι, μεγάλη απεργία. Και είναι η φωτογραφία συγκλονιστική που είναι ο νεκρός στο δρόμο και η μαμά του όρθια να το θρηνεί, στα γόνατα μάλλον, να το θρηνεί. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Ρίτσος, έγραψε το ποίημα και μετά

0: μελοποιήθηκε έτσι από τον Θοδωράκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τα μηνύματά στο 54160. Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το γονίδιο, κατευθείαν γράφετε το μήνυμά σας εκεί στην αναζήτηση και αμέσως μετά γράφετε το μήνυμά σας στο Viber. Ερασπορ παπάκι χωρίς τι στο τέλος, ερασπορ παπάκι ert.gr. Το διευκρινίζω γιατί ένας φίλος λέει πίσω στο email και δεν το διάβασε ποτέ και δεν έχει ποτέ το email. Και μετά μου λέει, ήρθε με μισή μέρα καθυστέρηση ότι ξέρεις, τσάπα.
0: Ότι δεν πήγε.
1: Ναι, ναι. Ότι δεν πήγε. Okay, γίνονται αυτά. Ζήτω με συγγνώμη. Φυσικά υπάρχει το Messenger, Δημήτρης Καϊμάς με ελληνικούς χαρακτήρες.
0: 1936.
1: Το 36, το 36. Σωστό. Ωραίος, ωραίος. Και τι άλλο. Και φυσικά το Messenger μας. Και, α, κάνετε like. Ζητείτε να μπείτε στην ομάδα μας. Στους βραδινούς μπαλαδόρους, είτε στο TikTok είτε στο Facebook που έχουμε την ομάδα μας και βάζουμε και εκεί τις δικές μας χαλαβαρίτσες και συμμετέχετε και πολύ έντονα. Τώρα έχω βάλει ένα γκάλωπ και όσο πιστεύω ότι θα πάρει το Champions League, το Europa League και το Conference League.
0: Τώρα ξέρεις τι απορία είχα.
1: Και έχουν βγει φανατικοί αγγλόφιλοι.
0: Ναι, ναι. Και λένε για τις αγγλικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως κανένας δεν τεκμηριώνει. Όχι κανένας. Οι περισσότεροι δεν τεκμηριώνουν για ποιο λόγο βλέπουν ότι θα το πάρει Arsenal παραδείγματι απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που είναι η Paris Saint-Germain. Mm-hmm.
0: Και σιγά σιγά αποκτεί και φανέλα η Paris. Έτσι, άμα το πάρει και φέτος, μετά θα αποκτήσει φανέλα. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι φανέλα, δηλαδή η Bayern έχει φανέλα που την πέταξε εκτός.
1: Φανέλα άρα έχει, ναι. Και την νίκησε και δύο φορές.
0: Ναι, τώρα,
1: νίκησε
0: αν...
1: δύο φορές την Bayern, δεν είναι ότι την νίκησε.
0: Ισοπαλία.
1: Αισοφάρισε στο τέλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία.
1: Ναι, πρόκειται από την αρχή. Ναι, σωστό αυτό που λες. Η Χρύσα ζητάει να βγει ο ποιητής. Να πει ποίημα.
0: Αφού δεν βγαίνει κανένα, θα βγει ο ποιητής.
1: Να βγει ο ποιητής, θα κάνουμε. Να τον ηχογραφήσετε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο να πει. Θα βρούμε, από πού εμείς ένα ποίημα.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ από κάτω, άκου τι παίζει.
0: Είναι συνέχεια του χτεσινού, έτσι.
1: Ναι, αλλά Γιάννη μου, πρέπει να σου πω ότι χθες έζησα, έζησα κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν δύο ώρες μόνο με Γαβρίλ Ρεμούνδο να παίζει αυτά τα δικά του εκεί. Τα...
0: Metal, έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι
1: κάποια στιγμή έτσι. Τόλμησα να ζητήσω Ρόρι Γκάλαχερ. Τόλμησα.
0: Και μου να πει τι είναι αυτά,
1: αυτά τα φλόρικα. Ρόρι Γκάλα και φλόρικα. Έλεος.
0: Το άλλο, το άλλο. Έλεγα την κόρη μου για τους Μετάλλικα. Λέω, τους ξέρεις, λέει, ναι, τους ξέρω και όλα αυτά. Τους χαρακτηρίζει και μεγάλους. Εντάξει, μεγάλοι είναι. Και λέω, ξέρεις την όμως, λέω, αν λέω Μετάλλικα ερχόντουσαν, λέω, πριν από 30 χρόνια, τώρα, άμα θα πας, λέω, στην αυλή αύριο, πιο πολλοί τύποι ήταν σαν και εμένα, λέω, έτσι, μεσήλικες.
1: Όχι, δεν νομίζω, αλλά πάρα πολύ.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία αυτή θα είναι. Έτσι. Και στη χειρότερη περίπτωση. Αφορά ένα μαύρο μπλουζάκι Μετάλλικα. Ούτε μακριά μαλλιά, οι περισσότεροι λέω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό.
0: Λέω, αν όμως ερχόντουσαν λέω πριν από 30 χρόνια, λέω στα χίλια.
1: Ο με μπλουζά Μετάλλικα ήταν.
0: Λέω στα χίλια αγόρια, λέω τα 900 θα ήταν λέω, όλοι μακριμάλιδες. Λέει τι μακριμάλιδες. Μακριμάλι λέω. Λέει είχαν τα αγόρια λέω μακριά μαλλιά. Και τη βρίσκω YouTube από συναυλία που ήρθαν οι Iron Maiden. Ήταν, μιλάμε, epic.
1: Όλοι με μαύρα δερμάτινα.
0: Φάτσες, μιλάμε, epic. Αλλά έτσι ήμασταν τότε. Έτσι. Και λέω, να τι λέω, αυτή ήταν, λέω. Και εσύ έτσι ήσουν, εμένα δεν με αφήνει ο παπάς, λέω. Αλλά λέω, έτσι ήταν, λέω. Όλοι, λέω.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφαιρώνω στον πονεμένο φίλο μου, τον Δημήτρη Καϊμά, που δεν τον άφηνε ο παπάς του. Να αφήσει μαλλιά και να βάλει σκουλαρίκια και να κάνει τατουάζ εδώ στο λαιμό.
0: Καλά, τατουάζ τότε δεν είχαμε όμως.
1: Α, δεν υπήρχε τατουάζ, ναι.
0: Δεν είχαμε τατουάζ στο λύκειο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, εντάξει, μου μακρύ μαλάκι και το σκουλαρίκι οριακά. Λίγοι. Και πολλές φορές όταν πήγαινε σπίτι το βγάζανε. Ήταν κρίκος.
1: Και επειδή μπήκε Σάββατο και είμαστε και λίγο καψούριδες από τη φύση μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, θα σου αφιερώσω. Το επόμενο.
0: Θα πέσει κάτω από την καρέκλα.
1: Όσο ζω.
0: Η καρέκλα βυθίζεται, στο λέω.
1: Άσε μετά, άσε μου το πιδάλιο. Όσο ζω, μαζώ. Σάββατο. Για να έχετε ένα ωραίο Σάββατο. Στίχη μουσική, Φίβος. Έτσι, κομματάρα μεγάλη. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος, πώς να τα αντέξω.
0: Και στην Ερασπόρ να κάθεσαι με τον Επιτρόπου.

0: όσο ζω μα ζω. Ωραίο. Ωραίος ο Μαζό. Ωραίος γιατί μετά το χθεσινό που ζήσαμε, αυτά είναι
1: γλυκά,
0: βέβαια, γαλήνη στην ψυχούλα μας. Απαλά και ωραία, μπράβο ρε Γιαννάκη, κάπως έτσι όπως τα λες είναι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε τους βραδινούς παραδόρους, περιμένουμε και τις απόψεις, αλλά τώρα άποψη και πάρτα Γιαννακόπουλε και πάρτα Καϊμά και τέτοια, τι απόψεις είναι αυτές, γεμάτο κουλτούρα είναι τα μηνύματα, ορισμένα μηνύματα, όχι όλα, και κάποια έτσι αξιόλογα. Μ' αρέσει που στο Messenger έχετε ενεργοποιηθεί και στέλνετε και μηνύματα και στο Messenger αρκετά. Γεια σου Νικόλα και σε σένα. Έλα καλή εκπομπή, λέει ο Αϊκάρας μας εκεί από τη Νέα Υόρκη, ο Τόμι. Πού προτείνεις για φαγητό, τι τραβάει η όρεξη σήμερα? Όχι, δεν θα μιλήσουμε για φαγητά.

0: άιντε υπηρωτικό αυτό το άιντε. Α, και καλά το άιντε. Γιατί μόνο στην Ήπειρο το λένε, παντού το λένε.
1: Σε όλα τα Βαλκάνια.
0: Προφανώς η Δέσποινα το λέει για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί... Ναι, αλλά παντού σε λένε σε όλα τα Βαλκάνια.
0: Ναι, σωστό. Το άιντε είναι και.
1: Ήταν ωραίο.
0: Έχω ακούσει και Σέρβους να το λένε και Ρουμάνους.
1: Οι Τούρκοι το λένε. Καταρχήν ήταν μετά το 0-2. Πανηγύριζε ο Αταμάν και μπαίνει μέσα ο Χουάντσο.
0: Και τους μάζεψε.
1: Ναι.
0: Τους μάζεψε. Σωστό, σωστό. Σε ποια το αφαιρώνεις αυτό το τραγούδι?
1: Εσύ το έβαλες.
0: Εγώ το έβαλα, το αφιέρωσα.
1: Εγώ
0: σε σένα, σε σένα.
1: Θα με ρωτήσει εμένα, θα ρωτηθώ εγώ μόνο αν βάλω εγώ
0: το αφιέρωσα σε σένα.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Σε σένα. Τι... Γεια σας αγόρια, κρίμα που δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Βαλένθια. Τώρα πιστεύω θα δυσκολευτεί πολύ έξω. Ενώ μέσα
1: ενώ τώρα ήταν εύκολα.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι φαβορεί πλέον ξεκάθαρα είναι η Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά, να πω τα τετριμένα, Παναθηναϊκός είναι, φανελάρα έχει. Έχει νικήσει ήδη δύο φορές συνεχόμενες εκεί μέσα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, εγώ θεωρώ ότι θα γίνει ένα μάτς επίπεδου τελικού. Δηλαδή ξεπεράσαμε τα όρια ματσάρες στο play-offs. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίξει, να καθορίσει η διαιτησία τα αποτελέσματα. Δηλαδή το τελευταίο lay-up του Μοντέρο που θυμάμαι, το δείξε στο replay, ο τύπος έχει πατήσει μισό μέτρο έξω.
1: Είναι και... Αν ήταν και ανάρτηση και του Γιαννακόπουλου φωτογραφία με το πάτημα, το βάλε στο Instagram.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό είναι, πατάει έξω, συνεχίζει, πάει στο lay-up. Εξωφρενικό είναι.
1: Ναι, καλά,
0: σε επίπεδο play-offs.
1: Και ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Πέσει ρόλο αυτό. Είναι άλλο με 10 πόντους, με 8.
0: Ρε παιδί μου, στο Τσικαμπούμ κρίθηκε πάλι. Όλα τα παιχνίδια έτσι κρίνονται. Τέλος πάντων, τρομερή, πολύ ωραία δήλωση και του σπουδαίου Σάρας, ο οποίος νίκησε την αγαπημένη του Ζαλγκίρης για τρίτη φορά, πέρασε και αυτό στο τελικό, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Να το πούμε και αυτό. Καλά, το έχουν πει και τα παιδιά πριν, θα λέγανε, αλλά τα λέμε κι εμείς. 94-90 και έκανε φοβερές δηλώσεις, τη φώναγε η ψυχή μου, που λέει ο λόγος. Αλλά έπρεπε να κάνω τα πάντα για να νικήσει η ομάδα μου. Σαν να ζήταγε και συγγνώμη κιόλας που σας νίκησα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς.
1: Τι τρέκαμε τώρα, έτσι είναι η δουλειά. Έτσι, ναι, έτσι είναι το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Γενικότερα αθλητισμός.
0: Επειδή είχε, μάλλον δεν είχε οριστεί ποτέ, απλά είχε βγει μια. Τέλος πάντων, μια έτσι φήμη ότι το παιχνίδι θα γίνει τρίτη. Το πέμπτο μάτς είναι η μοναδική σειρά που συνεχίζεται ακόμη, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Δεν θα γίνει τρίτη, θα γίνει τετάρτη στις 10 η ώρα, έτσι. Την έρχομαι τετάρτη στις 10 η ώρα, καταλαβαίνετε, και 10 η ώρα φάτε νωρίς, γιατί μετά άμα φάτε εκείνη τη μέρα, μετά άντε να βγάλουμε πάλι για φαγητό θα μιλήσουμε. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για φαγητό, θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι μας κανονικά. Και δυστυχώς για σας τα ελληνικά μου είναι πολύ καλύτερα από τα δικά σας, και η ομάδα μου είναι Άρης Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκης. Τι δικό σου το πρόβλημα, Άρη Κωνσταντίνε? Και συγχαρητήρια και να πας και στο πανεπιστήμιο. Τι θέλεις τώρα, δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι θες να πεις. Τα πακέρες, αυτά τα μάγκικα τώρα, σε ποιους τα λες? Μπενάκης Βγενάκης είναι αυτά που λες. Ο Μοντέρο, όπως όλοι οι Δομινικανοί, είναι καλός στο baseball. Καλό, καλό. Ο τύπος είναι τεράστιος παίκτης και νομίζω ότι δικαίως είναι και μέσα στο top 5 της Ευρωλίγκας και στην πεντάδα της και όλα τα σχετικά. Τώρα δεν θυμάμαι όλα τα αποτελέσματα ακριβώς, αλλά το ένα κρίθηκε στον ένα πόντο, το άλλο στους δύο, το άλλο...
1: Όλα στο καλάθι.
0: Και το προχθεσινό ήταν ή πέντε πόντο ήταν.
1: Στο καλάθι, στο καλάθι.
0: Α, ναι, το σούταρε και δεν το, ναι, το πήγε στην παράταση, το τρίτο πόντο. Τώρα ήταν στους τρεις πόντους πάλι. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς αυτή η σειρά, πόσο ματσάρονται τα αποτελέσματα. Γιατί είναι κάποιες στιγμές που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και η Βαλένθια, έχει κάποια, έχω την εντύπωση, πεντάλεπτα, τρίλεπτα, γενικά και στο πρώτο ημίχρονο που ήταν πάρα πολύ καλύτερη,

0: έχει κάποια, σαν να σβήνουν τα φώτα. Κάτσε να ακούσουμε τι, τι έχει βάλει τώρα. Καλό Ρόρι Γκάλαχερ, ε.
1: Ωραία, σου κάνει τη χαρή.
0: Ναι, πάρ' το, δυνάμωσε αγόρι μου, δυνάμωσε. Μα με είπε Φλόρο για Ρόρι Γκάλαχερ.
1: Ήταν σε έκσταση, οπότε ό,τι και να πει δικαιολογείται.
0: Σωστό, σωστό.

0: Το μεταξύ είπαμε να τελειώνουμε τα μπάσκετ. Ασχοληθούμε και λίγο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Έγινε αυτό με τον Παναθηναϊκό. Τώρα μέχρι Τετάρτη με αυτό θα ασχολείται ο κόσμος. Και φυσικά την Κυριακή θα γίνει ένα time out. Ένας πανικός για τα ντέρμπι. Ένας πανικός δηλαδή. Γιατί και το Σάββατο δεν θα έχει με τα play out.
1: Εντάξει, εκεί είναι λες ότι.
0: Αλλά είναι πιο light τα πράγματα.
1: Ναι, όχι και λιγότερο κόσμο, δεν που τα λέμε έτσι.
0: Τι λιγότερο κόσμο, είναι 6 ομάδες εκεί που σκοτώνονται.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, είναι άλλο όμως τώρα όταν είναι.
0: Ναι, εντάξει, Ολυμπιακό
1: πάω.
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Έτσι,
0: εντάξει,
1: δεν βάζω Παναθηναϊκό. Είναι οι τρεις που το διεκδικούν. Και άλλο τώρα, με όλο το σεβασμό για Σέρες και Λάρισα και Τρίπολη.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Λιγότερο ο κόσμο.
0: Bad Penny. Μπράβο Επιτρόπο που πέσεις στη θέα. Παλιά κάποιος παρακολουθούσε τα τηλέφωνα, την άκουσα να πει την ιστορία, νομίζω.
1: Για πες.
0: Παλιά κάποιος παρακολουθούσε τα τηλέφωνα, όχι εδώ στην ΕΡΤΑ, μόνο έτσι, σε κάποια εφημερίδα, δεν είναι σημασία. Και παρακολουθούσε...
1: Όταν παρακολουθούσε, μιλέγεις εσύ και άκουγες.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Και επειδή το έκανε επανειλημμένα και επειδή ξέραμε ότι επηρεάζει την κατάσταση με το κλίμα και στο μαγαζί που ήμασταν.
1: Με παρένθεση. Αυτό που παρακολουθούσε, έκανε κάτι, τα έλεγε στο αφεντικό, ότι ο Τάσος.
0: Παρακολουθούσε. Μην το μπλέξω περισσότερο, γιατί εντάξει, τώρα είναι και παλιές ιστορίες πριν από 35 χρόνια. Και το είχαμε καταλάβει, δηλαδή. Οπότε όταν μιλάγαμε στο τηλέφωνο και πέρα στο ξεκούδωνο. Έλεγε ο άλλος. Μπράβο Επιτρόπο, ωραία το έγραψες αυτό. Και με αυτό το γέλιο της αρκούδας, μετά μας είχαν καταλάβει και εντάξει,
1: σταμάτησε
0: για αυτή τη βλακεία, ας πούμε, γιατί ήταν πραγματικά βλακεία. Εν πάση περιπτώσει, έτσι. Α, υποκλοπή.
1: Όχι, είναι, δεν είναι. Γιατί δεν μπορεί να πεις αυτό που θέλεις ελεύθερα. Αυτό που θέλεις.
0: Θα μιλήσεις για την ταπακέρα τώρα.
1: Ποια είναι η ταπακέρα?
0: Δεν ξέρω, λέει ταπακέρα. Την αποφεύγεται όπως ο διάβολος το λιβάνι. Τι θέλει να δώσουμε τους χαρακτηρισμούς που λέει για τον Γιαννακόπουλο, τι θέλει για να ικανοποιηθεί.
1: Αυτό θέλει, αυτό θέλει.
0: Για να, θα κοιμηθεί όμως με αυτό ή θα
1: συνεχίσει. Δεν ξέρω, μπορεί να πει, ορίστε, εγώ τα λέω.
0: Α.
1: Ο ίδιος, ας πούμε, και να πει μπράβο με τα καημά, τα λες
0: και
1: εσύ.
0: Και όπως λέει και ο Μπάμπης ο Πλάγος ο Φίος, και μπράβο που συγχαρητήριά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε κάποια μηνύματα. Βομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας. Πάω, τρέχω. Είναι και 41, πρέπει να τα πούμε όμως από τα νωρίς. Πάμε στο Γιώργο αρχικά. Αυτόν τον ανεκδίκητο που δεν μπορεί να σχηματίσει μια πρόταση σε υποφερτά ελληνικά. Εμείς που επιμένουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε. Άντε, ντε. Δεν καταλάβα τίποτα. Πάμε στον Παναγιώτη. Καλημέρα σας. Ή θα μας κρατάτε ξύπνιους με τα ροκ, ή θα μας κεμίζετε με βύση. Έλα μωρέ τώρα, έχετε παράπονο. Κάνεις πλάκα, φαντάζομαι, Παναγιώτη, γι' αυτό και βάζεις και τα χαμογελάκια σου. Έξω πάταγε ο παίχτης Βαλένθια, σίγουρα, αλλά δεν έδειξε αν την ώρα που πάταγε κρατούσε την μπάλα. Δεν έχει καμία σημασία. Είσαι λάθος αυτό. Αν το είπε και κανένας και στον αέρα αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Έχει κατοχή. Ακόμα και έξω να τις, μέσα στο γήπεδο να τις σκάσεις, βγεις έξω στο δευτερόλεπτο και συνεχίζεις να έχεις κατοχή, είναι παράνομο. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, ξέρω εγώ, από αυτά που ξέρω εγώ τώρα, ψάχνουμε να βρούμε γωνία στο δεκάρικο τώρα. Οι τύποι είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν 4 παιχνίδια, δεν έχει πάρει τέλος πάντων...
1: Τα σπόρια.
0: Όχι, ποια σπόρια. Εδώ μιλάμε τώρα για κραυγαλές φάσεις. Μιλάμε για τον Ναν να καρφώνει και να του χτυπάει τα χέρια και να λέει παίζεται και ο Ναν είναι κάτω με τη μέση του σπασμένη. Τι μου λες τώρα. Μιλάμε για πράγματα που πήγαινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Άμα πάρεις ένα-ένα αγώνα, αλλά επειδή είναι λίγο κουραστικό αυτό το πράγμα, το οποίο το ίδιο ισχύει και για το ποδόσφαιρο, γι' αυτό τα λέω τώρα, το μόνο που ελπίσουμε είναι στο πέμπτο μάτς, είτε χάσει την κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να είναι. Να πούμε ένα πραγματικό μπράβο στη Βαλένθια, γιατί πρώτα απ' όλα είναι καταπληκτική ομάδα. Και ενδεχομένως ως ομάδα, με όμικρο κεφαλαίο, είναι και καλύτερη του Παναθηναϊκού. Ως ομάδα, επαναλαμβάνω. Γιατί έχει κάτι παίκτες τους οποίους ενδεχομένως ισχυροί της Ευρωλίγκας, δεν θα τους έπαιρναν και ποτέ, δεν βάζω το Μοντέρο ή τον Τέιλορ ή κάποιον άλλον τέλος πάντων που μπορεί να παραλείπει εδώ τώρα, αλλά οι υπόλοιποι είναι κάποια στιγμή κάποιος τους χαρακτήρισε και αναλώσιμους εκεί στο Σπικάζ, όχι στην Ερασπορ. Τον είχε 4 φάουλ ο παίκτης, τον κράτησε μέσα, έκανε και το 5ο του φάουλ, βγες έξω, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά βλέπεις ότι έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Θυσιάζεις τέτοιο. Ναι, συμφωνώ ότι ο Σλούκας λείπει από τη σειρά και φάνηκε στα δύσκολα, φαίνεται η απουσία. Δεν φαίνεται στα εύκολα, μάλλον στις νίκες, φαίνεται και στα δύσκολα. Αν δεν νικήσουμε σήμερα, θα τραγουδήσει τον ύμνο του Ολυμπιακού σε live μετάδοση. Τόσο σίγουρος για την νίκη, πρόκριση είμαι. Α, είχε πει κάποιος και κάποιος Βαγγέλης, και ο Άγγελος τώρα μας στέλνει αυτό το εικονίδιο. Εντάξει, ήταν αισιόδοξος, του ήρθε λίγο στραβά. Τώρα δύο ήττες συνεχόμενες, ενώ έχεις νικήσει δύο φορές, δεν συμβαίνει συχνά.
1: Νομίζω, άμα ρωτούσες 10 ανθρώπους,
0: οι 11 θα λέγανε.
1: Οι 10 μη Παναθηναϊκούς, σου λέω δεν περάσει Παναθηναϊκός.
0: Σωστό. 1936 ήταν πέρασε, πριν έτσι. Από 90 χρόνια, λέει ο Γιάννης. Μπράβο ρε Γιαννάκη, να πούμε κατευθείαν αντίδραση σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης για το συμβάν και την έμπνευση για τον επιτάφιο που λέγαμε προηγουμένως. Με μόνο το Διφαλά να προσπαθεί. Α, καλά, δεν το διαβάζω καν γιατί είσαι εκτός θέματος, Νίκο. Τι βαλάρε, ότι βαλάρε ήταν μπροστά στα μάτια του που άλλο πάτησε έξω και δεν είπε να σου τίποτα. Πάλι για το τι βαλάρε, εκεί τη βιπίλα και το έχει στείλει και 4 φορές. Άρε το τσάμπα τι κάνει. Το στέλνει 4 φορές.
1: Είναι. Έχουν επηρεαστεί από κάτι, μπορεί να έχει γραφτεί ή να
0: έχει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να είσαι μεγάλο άνθρωπο και στη ζωή σου.
1: Ότι είναι να σου λένε.
0: Μα αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητα, Δημήτρη.
1: Βεβαίω.
0: Δηλαδή τα social media, παλιά λέγαμε οι εφημερίδες, τα social media τώρα, όλο αυτό το λέγε κάτι μένει, καταλαβες. Προσπαθούν τώρα κάποιοι να ρίξουν μια ρετσινιά στον Ολυμπιακό, λέω ας το πάρουμε εγώ, στον Ολυμπιακό, και ντε και καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός, ότι είναι ευνοημένος, ότι έχει μια διαιτησία, να το άλλαξα, να μην μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός δεν παίζει μπασκετάρα. Δηλαδή,
1: να σου πω ότι τι.
0: Και να έχει ευνοηθεί σε δύο παιχνίδια που έπρεπε να χάσει και τα πήρε τελικά.
1: Τι τραγικά πόντο έχουν υποθεί σε αυτόν τον τόπο.
0: Μιλάμε τώρα για 40 αγώνες.
1: Για τον Λουκά Βίντρα, το παιδάκι.
0: Να, έδωσε άλλο ένα παράδειγμα.
1: Άκουγε τα εξαμάξεις. Και γράφει κάποιος από εμάς.
0: Ξεφτιλίζει τα πρόσωπα για τον κόσμο.
1: Ότι παίζει επειδή λέει τα έχει με την κόρη του τότε Προέδρου.
0: Φοβερό έτσι.
1: Ενώ το παιδί ήταν με την ίδια σύντροφο από το Λύκειο.
0: Φοβερό.
1: Και όμως αυτό είχε γραφτεί και έτυχε εκεί που τρελάθηκα, όταν πριν από 2-3 χρόνια, τώρα βαριά 5 χρόνια, ότι πάλι έτυχε σε μια κουβέντα. Καλά τώρα, δεν θυμόμαστε για. Και λέω, είσαι σοβαρός, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Λέει, αυτό ξέρουμε ότι είναι γι' αυτό.
0: Δηλαδή, του είχε καρφωθεί.
1: Μα έμεινε. Ο άνθρωπος είναι παλέμαχος, βετεράνος είναι.
0: Πώς το λένε, καλύτερα σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
1: Τελείωσε,
0: είχε πει ναι. Και την καραμέλα.
1: Γι' αυτό λέμε γραφτικά.
0: Μην παίρνετε τα γλυφιτζούρια, τα γλύφετε, τα πιπηλάτε και τα βγάζετε κιόλας.
1: Και η αφήγηση μας αρέσει, ναι. Μας βολεύει, την υιοθετούμε και λέμε ότι αυτό είναι σωστό. Τέλος.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει προσωπικότητες, έχει παιχταράδες.
1: Καλά, και οι άλλοι
0: έχουν. Οι άλλοι όμως έχουν και ομάδα, έχουν ομάδα. Τελείωσε. Τώρα, ό,τι άλλο λέμε από αυτό που βλέπουμε εμείς. Η σχετική με τον μπάσκετ, και όταν λέω σχετική εννοώ προπονηταράδες και όχι αυτοί που ο Μίρτσος που πήγε στα μπουζούκια λέει και εγώ πήγαινε στα μπουζούκια, αλλά μπουζούκι δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι επειδή πάω στα μπουζούκια ξέρω και μπουζούκι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γιατί πολλοί πηγαίνουν και δημοσιογραφικά να καλύψουν κάποια γεγονότα, απλά όχι μεταδίδουν, καλύπτουν, δεν είναι όλοι να μεταδίδουν. Και λέει, εντάξει, αφού έχω καλύψει 100 αγώνες, ξέρω μπάσκετ. Δεν είναι, ξέρω. Βεβαίως ξέρεις μπάσκετ, αλλά δεν είσαι καλύτερος από τον προπονητή, ρε φίλε. Δεν είσαι καλύτερος από τον αναλυτή της ομάδας. Δεν είσαι καλύτερος ενδεχομένως και από τον μπασκετμπολίστα, τον τελευταίο μπασκετμπολίστα μιας ομάδας. Δηλαδή, μην τα έχουμε όλα ίσωμα. Και φυσικά υπάρχουν και, για να τα πούμε και αυτά, υπάρχουν και γνώστες του μπάσκετ, δημοσιογράφοι εξαιρετικοί που. Και μεταδίδοντας αλλά και διαβάζοντάς τους μας δίνουν τα φώτα τους. Για να τα λέμε και όλα, και δεν είναι λίγοι γνωρισμένοι, ειδικά το μπάσκετ έχει φτιάξει τεράστια σχολή δημοσιογραφική με πολλή ποιότητα, σε ελληνικά θέλεις, σε αναλύσεις θέλεις, στο πως βλέπουν και φιλοσοφούν το μπάσκετ ως άθλημα άλλο επίπεδο, που είναι οδηγός και για μας έτσι. Και μιας και μιλάμε για δημοσιογράφους, να πω και αυτό που έτσι το έχω κρατήσει, γιατί θα ήθελα έτσι να αφιερώσουμε και αυτές τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας στον σπουδαίο Σταύρο Τσόχο, που παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζανε και δεν το έκρυβε κι άλλωστε, είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ήταν οπαδός του Ολυμπιακού, τις συγκλονιστικές μεταδόσεις του με κορυφαία αυτή με τη Τσεσεκά Μόσχας, νομίζω αν θυμάμαι καλά, στη Νέα Φιλαδέλφια που πέρα προκλήθηκε η ΑΕΚ, και η συγκίνησή του ήταν τρομερά έντονη, έζησε το παιχνίδι όπως πρέπει να το ζει ο κάθε σπορκάστερ, να το πω έτσι, αλλά είναι η απόδειξη ότι δεν έχει μεταδώσει αγώνες του Παναθηναϊκού με απόλυτο σεβασμό.
1: Ήταν πρώτα δημοσιογράφος και μετά ο παδός.
0: Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για μύθους.
1: Σε αντίθετη με την εποχή μας, έτσι. Βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Έτσι.
0: Ο λόγος που κάποιοι γίναμε και δημοσιογράφοι είναι ο Γιάννης Διακογιάννης, ο Παύλος Γερακάρης, ο Βασίλης ο Γεωργίου, ο Γιάννης ο Λογοθέτης, ο Βασίλης Κοντοζαβαζενίτης, ο Στάθης ο Γαβάκης, πρόσφατα έφυγε φωνή, φωνάρα. Ο Νικήτας ο Γαβαλάς, ο Στράτος Σεφτελής, ο Χρήστος Ράπτης, τα έχω σημειώσει για να μην ξεχάσω κάποιον. Ο Αντώνης Πιλιαρός, ο Σταύρος Τσόχος και φυσικά το στούντιο που είμαστε τώρα. Το στούντιο ονομάζεται Κώστας Μότσης. Το κάτσα για το τέλος για να δώσω και περισσότερη έμφαση. Αυτοί μας μεγάλωσαν. Είχαμε την τύχη κάποιους από αυτούς να τους έχουμε και δασκάλους μας. Και είχαμε την τύχη να ζήσουμε και κάποια εποχή δημοσιογράφων, να το πω με κάγκαλα, πώς θα λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορώ αλλιώς να το εκφράσω, που έδειξαν και το δρόμο. Τώρα, αν εμείς καμιά φορά στον δρόμο χανόμαστε προς την Ιθάκη, τώρα, τα πάθει και ο Οδυσσέας.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ζήτημα, έτσι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, εντάξει, γιατί λέει, είναι και διαφορετική πλέον η κοινωνία. Αλλά άλλα θέλει η κοινωνία, οπότε εντάξει, άλλα προσφέρουμε εμείς. Ίσως εμείς να την καθοδηγούμε, δεν ξέρω τι, είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι δύσκολο να απαντηθεί, νομίζω.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, είπαμε πολλά. Ρε παιδιά, ούτε η Μάρθα Βούτσε τόσο κλάμα. Βάλτε τη φωτογραφία του Γιαννακόπουλου στο μαξιλάρι και κοιμηθείτε ήσυχα. Μεγάλε μας τάποσες όλους. Θέλω να βγει ο ποιητής, επιμένει η Χρύσα. Εγώ προτείνω να στέλνουν αντί για μηνύματα, ηχομηνύματα. Και να είστε αναγκασμένοι να τα παίζετε κάτι σαν αντίσταση στη φήμωση. Δεν υπάρχει φήμωση. Ο καθένας όπως τον κοιμάται. Καλησπέρα, Κώστας από τον Αλίαρτο. Ο Γιαννακόπουλος θα είναι στο Final Four σαν καλεσμένος από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι και θα μπει και το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους. Νοικιάστηκε.
1: Μην αλλάξει κλειδαριά μόνο.
0: Τα ευρωπαϊκά κύπελα στο ποδόσφαιρο θα πάρουν δύο αγγλικές, η μία γαλλική και η μία γαλλική. Και στο μπάσκετ δύο ελληνικές. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
1: Παίξτε στοίχημα.
0: Εντάξει, όλα, κάνει όλα την μαζί, πρόβλεψή όχι. του.
1: Ναι,
0: ο φίλος μας ο Κωστής. Λοιπόν, ο Κώστας. Τώρα είναι ο Κώστας.
1: Εντάξει, ο φίλος. Οποιοςδήποτε.
0: Λοιπόν, όχι ο Δημήτρης, αυτός εδώ πώς εμφανίστηκε τώρα, με μπέρδεψες. Εντάξει, πάμε ξανά, ο Κώστας. Ναι, το διάβασα. Πάω στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης, χωρίς Σλούκα. No Final Four. Πάω εκτός αν ο Γιαννακόπουλος τα έκανε επίτηδες. Αν όχι, έλα μωρέ, έκανε επίτηδες ο Γιαννακόπουλος.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα ούτε στο καφενείο δεν γίνονται αυτά. Αν όχι, πάει το Final Four που θα το πάρει. Φαντάσου ο Μπαρτζόκας να το σηκώσει μέσα στο Telecom. Λέει ο Δημήτρης. Το είπε και ο άλλος Δημήτρης εδώ δίπλα μου πριν από λίγο. Όχι ότι θα το πάρει, αλλά για φαντάσου λέει να το πάρει. Ο Μαζό είναι ροκ. Συμφωνώ, Μαρίνο, μαζί σου. Τα φιλιά μας από Μαρίνο και Μαρία στο φορτηγάκι δρομολόγιο. Σας ακούμε στο δρόμο. Να προσέχετε στο δρόμο. Τα φιλιά μας και στα παιδιά από ταξί που είναι εκεί στις πιάτσες και περιμένουν το μεροκάματο.
1: Και είναι έτοιμοι για ανάλυση.
0: Ναι, βέβαια. Μόλις τον βάλει τον πελάτη μέσα.
1: Αναλύει.
0: Όχι, πες το θέμα. Τι θέλεις να συζητήσουμε. Έχουμε μισή ώρα διαδρομή. Λέγε, τι θέμα. Θέλω, έμαθα ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε. ας σε ταξηγήσω όμορφα και ωραία. Και αρχίζει εκεί πέρα, από μισή ώρα το αναλύει. Βγαίνει κουρκούτι το κεφάλι του πελάτη απ' έξω, αφήνει και μπουρμπουάρ, γιατί η μάθηση θέλει πριν να πληρώσει κιόλα. Και πηγαίνει καλλιεργημένος, ενημερωμένος κυρίως, στο σπίτι του για να κοιμηθεί ήσυχα και ωραία. Ο Γιάννης, καλησπέρα στην ομάδα, καλή εκπομπή εύχομαι από, από τις Σέρες. Οι Σέρες βρέχει ρε Γιάννη, δεν το ξέρω. Πώς γίνεται η Βαλένθια να έβαζε τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα επίθεσης καλάθι? Δουλεμένη ομάδα, φίλε. Πώς το λέει, δουλεμένη στην προπόνηση. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό. Αυτό ήταν ο στόχος. Το επιχείρησε πολλές φορές και σήμερα. Το έκανε τις μισές, αλλά τις άλλες μισές απέτυχε. Αλλά πήρε το ρίσκο σου. Λέει, με αυτόν τον τρόπο θα έχω και περισσότερες επιθέσεις μετά. Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να σκοράρει. Κάνουμε εμείς ανάλυση. Τα έχουν πει οι ειδικοί. Δυσκολευόταν να σκοράρει, έτρωγε το χρόνο. Δηλαδή σε μια 24 επίθεση του Παναθηναϊκού, αν αστοχήσει, είχε σκοράρει στα 8 δευτερόλεπτα πριν και σκοράρει και στα επόμενα 8. Οπότε μέσα σε 30-40 δευτερόλεπτα είχε φύγει 4 πόντους που ήταν μπροστά. Συν 4, 8. Έτσι λύνεται με απλά μαθηματικά. Ο μεγάλος μπασκετικός αναλυτής στο εξήγησε. Ωραία, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, να προσέχεις με τις βροχές. Πάμε και στο φίλο μας το Θεοφάνη. Καλησπέρα, ο Φάνης Κοζάνη, θρύλος. Ένα στίχο Τάσο και Δημήτρη. Τι κρίμα, με τόσο χρήμα για παικταράδες να μας βάζουν σε μπελάδες, να μην παίξουν τελικό στο ελληνικό σπιτικό. Καλό, ποιητικό και ωραίο, φίλε Φάνη, μια χαρά μας τα είπες. Ο Στέλιας μας πιέζει λίγο χρόνος, αλλά θα το προλάβουμε στο πρώτο ημίχρονο. Καλησπέρα, παρακαλώ μην διαβαστεί στον αέρα. Αυτό το διάβασα, Στέλιο, δεν το έκανα επίτηδες. Κάτσα να βάλω χαλί να το διαβάσω. Εντάξει, καλύτερα που έβαλα χαλί. Καλύτερα τα λένε οι Λετσέπενικα από μένα.

0: Εγώ δεν θα πω ποιος έστειλε το μήνυμα, αλλά καλέ μου φίλε, νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί αυτό, γιατί αντιπροσωπεύεις αρκετό κόσμο αυτή τη στιγμή. Εξομολογείται, λέει, την αμαρτία του πριν γίνει ροκάς, ένας φίλος εδώ. Ήταν καρεκλάς, πήγαινε στις δίσκο με λευκό παντελόνι, πορτοκαλί πουκάμισο, με στάμπα ζεύρες. Αλλά μετά βρήκε το σωστό το δρόμο και έγινε, και έγινε ροκάς. Ωραίο είναι, γιατί.
1: Ένας φίλος μου ισχυρίζει το εξής.
0: Ναι.
1: Φίλος μου, γνωστός μου. Η κόρη του είναι, είναι μεγάλη κορίτσα, έτσι. Βάζει μουσική σε ένα ροκάδικο. Έβαζε μουσική σε ένα ροκάδικο. Και λέει η μπαμπά, τον παίρνει τηλέφωνο, είναι λίγο υποτονικό, λέει, το πέρος. Είναι μέσα, λέει, καμιά κουσαρική μαντραχαλέη και είναι υποτονική. Τι να κάνω, ο μπαμπάς της πρώην μπάρμαν στα χρόνια. Τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος. Και της είπε και έβαλε ένα βαρύ λαϊκό, νομίζω, Μακί.
0: Χριστοδηλόπουλο. Ναι, ναι. Για να αλλάξει τελείως το κλίμα.
1: Ναι, ναι. Και την ξαναπέρνει την ύπονο, μπαμπά, φύγαν όλες οι χαρτοπατσέτες στον αέρα. Και λέει, στα λέω, κορίτσι μου, λέει, ξέρω, τόσα χρόνια, λέει, εμπειρία τότε.
0: Ναι, ναι. Αρέσει, στα κρυφά μου αρέσει και ο Μητροπάνος, έλεγε ο Τσιμάκος. Σωστό. Μου θέτε και μετάλλικα, λέει, με τις οστεοαθρίτιδες σας. Καλό.
1: Καλά, και η μετάλλικα εδώ που τα λέμε είναι πιο μεγάλη από εμάς.
0: Ναι, ρε παιδί. Έτσι, οπότε. Εντάξει. Αυτό το έστειλε ο Βαγγέλης. Ο Μπόμπι. Οκ, Μπόμπι. Γεια σας παιδιά, σας ακούω πάντα, χαίρομαι που κάνετε εκπομπή και τα Σάββατα, ευχαριστώ για την απληματινή συντροφιά, Χαράλαμπος από Βανκούβερ, απόγευμα γάρ στον Καναδά. Γεια σου Μπόμπι, να είσαι καλά. Το Μπόμπι από πού βγαίνει, έτσι Μπόμπι, καλό είναι πάντως, καλό είναι.
1: Ο θα Βαγγέλης. Δει και Μουντιάλ, έτσι, πού να το πίστευε όταν θα πήγαινε να δουλέψει στο Βανκούβερ, ότι θα δει και Μουντιάλ.
0: Ναι, όσοι είσαστε από το εξωτερικό, θέλω να μας λέτε, πήγατε για δουλειά, είσαστε ερωτικοί μετανάστες.
1: Όχι, θέλω να ξέρω τα
0: προσωπικά σας.
1: Είναι νομίζω εδώ και δεκαετίες.
0: Καλά, ναι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Με αντιθέτως, τα μικρά τα χάνω λίγο, το μικρό δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι. Καλησπέρα σας. Ο Σουλούκος θα είναι έτοιμος να παίξει την Τετάρτη. Νομίζω πως όχι. Αλλά και να. Αφού λείπει τώρα τόσες μέρες, έχει κάνει χειρουργείο. Δεν νομίζω. Για το Final Four είναι, αν προλάβει. Οπότε πιο Final Four τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα δούμε. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, η απάντηση ήταν στον Γιώργο που δώσαμε, όχι, στον Βαγγέλη ήταν, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιον εννοώ, κύριε Επιτρόπου, τον μπουρκάτο χώσο στο μικρόφωνο εννοώ. Και τι θέλεις...
1: Τίποτα, πάμε τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι θέλεις, δηλαδή, σ' αρέσει να μιλάς άσχημα για κάποιους ανθρώπους, δηλαδή, δεν διαφωνείς με κάτι. Εντάξει, από ευγένεια τα διαβάζουμε, δεν τα διαβάζουμε γιατί συμφωνούμε πάντα. Τα σφυρίγματα που δεν πήρε η Βαλένθια δεν τα λέτε. Βέβαια, τις φάξανε. Παιδιά, είστε κρατικό δερεδέφο. Μην εξάπτετε τη βία. Άκουρε, ξέρετε τη βία.
1: Εμείς τώρα απόψε. εμείς απόψε.
0: Που μεγάλε. Κάνουμε... Πού τα βρίσκετε αυτά. Αυτά, ξέρεις, είναι η καραμέλα. Αυτά είναι που έλεγα προηγουμένως. Οι καραμελίτσες, όπως τα λένε, τα γλυφιτζουράκια. Τα λέμε, την πιπιλάμε, τα νύχτα σε Taylor Rivers κουλουπού. Δεν τα λέτε. Δεν τα λέμε, δεν τα είδαμε. Εσύ που τα είδες να τα λες. Αλλά ότι εμείς ανεβάζουμε και τη βία και τέτοια. Ο Διφαλά σας έχει φτιάξει με τη Μακάμπη πρόπερση. Μην έχετε κοντή μνήμη. Πρόπερση λες τώρα εσύ.
1: Κατάλαβες τι λέω, είδες.
0: Πιπίλα, καραμέλα.
1: Έγινε, όχι, και μπορεί να γίνει κάτι όντως, αλλά επειδή έγινε κάτι. Πριν από 2, 5 ή 6 χρόνια ισχύει και τώρα. Δηλαδή, αν εγώ.
0: Δεν κατάλαβες. Ο Κασταφέρης.
1: Αν εγώ.
0: Ο διαιτητής Κασταφέρης έδωσε μια συνέντευξη. Ο πρώην διαιτητής Κασταφέρης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι και ατομάρα, ωραίος εκεί στην Κηφισιά, μια χαρά. Και δουλευταράς και όλα τα σχετικά. Πριν στο Δήμανο. Είπε κάποια πράγματα. Δεν επαναλαμβάνομαι και τέτοια. Τα οποία. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είναι και θετικά για τον Ολυμπιακό, γιατί θα είχα μπλέξει, θα είχα κάνει, είχε πει διάφορα. Τι θα κάνουμε τώρα, το κάνουμε καραμέλα και να λέμε Ολυμπιακός και τέτοια. Δηλαδή, πού βαδίζετε, ρε παιδιά, πού βαδίζετε, θέλω να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνεις και τα είπες, το ευχαριστήθηκες. Και εγώ τα διάβασα ακόμα καλύτερα. Αυτό που νομίζω ότι μερικοί αναφέρουμε είναι την υπεραισιοδοξία ιδιαίτερα των Παναθηναϊκών. Ράβουμε το 8ο και άλλο. Όχι, το ίδιο ισχύει και για τους Ολυμπιακούς.
1: Περίμενε. Μετά το 2-0. Μετά το 2-0,
0: Ναι.
1: Τι θα έλεγαν οι Παναθηναϊκοί, όχι, είναι δύσκολο. Σου λέει θα περάσουν.
0: Δεν είναι υπεραισιοδοξία αυτό. Είναι αισιοδοξία απλά, γιατί έχουν κάνει δύο
1: νίκες. Και μετά παίζει στο γήπεδο σου.
0: Παιδί μου, και οι Ολυμπιακοί τώρα θα τα πάρουμε εκεί μέσα και τέτοια.
1: Οι Ολυμπιακοί
0: τώρα,
1: είναι λογικοί. Κοίταξε εδώ που τα λέμε.
0: Έτσι είναι οι οπαδοί τώρα.
1: Είναι οι πρώτοι στον όμιλο. Όχι στον όμιλο.
0: League face.
1: Ναι, πρώτοι. 3-0, γενικότερα εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Ναι, τώρα
1: οπότε εντάξει, δικαιούνται να υπάρχει μια. Να
0: το, γι' αυτό να λένε ότι θα ράψουν το τέταρτο. Αν όμως τραβώσει, θα βγω εγώ τώρα ή ο Δημήτρης ή κάποιος άλλος και θα
1: πει. Και πω το ράψαν
0: οι Μαυρελένοι. Αυτή η αισιοδοξία, ρε Γιώργο, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πώς το δίνεις το κλίμα. Και
1: τζάμπα
0: το...
1: είναι, δεν είναι κακό να είσαι αισιοδόξο στη ζωή.
0: Βέβαια. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά. Συμφωνώ επίσης και μαζί σου. Αλλά οι άλλοι έχουν ομαδάρα. Ομαδάρα με όμικρο κεφαλαίο, έτσι, αυτό εννοούσα. Ρε Σιτάζο, διάβασε το όλο, σε παρακαλώ, αμέσως. Λοιπόν, αυτό είναι περισσοδοξία για το 8ο. Και καθόλου ταπεινότητα, λες και παίζουν μόνοι τους. Και εννοείται δεν αναφέρομαι στους φίλους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά το διάβασα ολόκληρο, Γιώργο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες παράμετροι. Κρατάς την ισορροπία πολύ σωστά και συμφωνώ μαζί σου. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν πάντα συμφωνώ μαζί σου. Εμένα μου βγήκε το όνομα. Ευτυχώς το μάτι το έχω, λέει ο Αποστόλης, από το Αίγιο, γιατί θέλει να λέει και το Αίγιο.
1: Σωστό.
0: Μου κάνει παρατήρηση τη πράγμα. Ρε εσύ, ένα και δύο, μίλα ρε. Μίλα, πάμε διαφημιστικά αυτό και τραγούδι. Θα βάζω το φιλαράκι Σοφία Βόσου. Που είναι και στίχη και μουσική δική της.
1: Σοβαρολογείς τώρα. Ναι. Εδώ είχα ετοιμάσει από το Spotify τι να βάλω.
0: Ναι. Το φιλαράκι ήθελες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, ε.
1: Ναι, θα βάλω μάλλον, εντάξει, μετά. Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Επιτρόπου, διάλεξε όλα τα τραγούδια. Πάμε.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε Era Sport.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Νομίζω ότι σας καλμάραμε λιγάκι με, με τη Σοφία Βόσου και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους εδώ στην Ερασπορ από το στούντιο Κώστας Μότσης. Το πρώτο μήνυμα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω εκεί στη Θεσσαλονίκη αν εσείς στέλνετε κάπου μηνύματα και κάθετε και διαβάζουν αυτά τα...
1: αυτά που γράφεις.
0: Αυτά που γράφεις, αλλά εγώ δεν τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Γιατί πρώτα απ' όλα χαρακτηρίζεις και αν έχεις τα κότσια, αυτό που το χαρακτηρίζεις όπως το χαρακτηρίζεις, πήγαινε να τα πεις ο ίδιος. Εκεί να σε δω πόσο μαγκάκος είσαι. Ας τα μηνύματα λοιπόν και αλλού αυτά, όχι σε εμάς. Και αν δεν σ' αρέσουμε, μην ξαναστείλεις και μήνυμα. Και να σου πω κάτι, και να μην ακούς, από ό,τι κατάλαβα, δεν σε βοηθάει σε τίποτα. Μάθε να είσαι κόσμιος και θα δεις ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη παρέα. Θα περνάμε πολύ καλύτερα. Καλησπέρα σας. Επειδή άκουσα μόνο τη μετάδοση και δεν είδα το παιχνίδι, η τεχνική ποινή που δόθηκε στα τελευταία δύο λεπτά στον πάγκο της Βαλένθια. Όχι, δεν ήταν στον πάγκο της Βαλένθια. Ήταν στον παίκτη που έκανε το φάουλ, γιατί ισχυρίστηκε για διαμαρτυρία, τέλος πάντων, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν φάουλ, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δεν πήγε. Πήγε στο μείον 3 και ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ήταν δίκαιο ή τη έπαιξε έδρα? Όχι, δεν το είδα. Δεν ξέρω τι είπε. Σε αυτές τις τεχνικές ποινές, όταν κάποιος λέει κάποιος σε κάποιον, ούτε ξέρω σε τι τόνο το είπε, ούτε ξέρω τι είπε. Γιατί και εγώ την τηλεόραση το έβλεπα, αλλά και στο γήπεδο να ήμουν, έπρεπε να είμαι πολύ κοντά για να καταλάβω τι υπόθηκε. Και ενδεχομένως να είχε πάρει και μια παρατήρηση πριν. Δηλαδή, αυτά δεν βγάζει άκρη. Εννοείται ότι δεν βγάζει άκρη με όλα αυτά, χάρη που έστειλε και το μήνυμα στο email. Γι' αυτό και σου απαντάω. Οπότε δεν μπορώ να σου το ξεκαθαρίσω. Δεν μπορώ να σου δώσω λύση, τέλος πάντων, σε αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είστε πολλοί Ελληναράδες, ελάτε να χειροκροτήσετε το θρύλο. Αυτό είναι πολύ νωρίς. Θανάση, δεν το είχα δει. Ζητώ, το διαβάζω τώρα. Ελληναράδα, Ελληνάρας δεν είμαι, με την έννοια που το γράφεις, αλλά αν το πάρει ο Ολυμπιακός, εννοείται ότι επιβάλλεται να χειροκροτήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν εννοείς αυτό, εκτός με τον τρόπο που το γράφεις, κάτι άλλο θες να πεις, να κάνεις τον έξυπνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ακόμα και αν θέλαμε, δεν νομίζω να είναι εύκολο να πεις.
0: Ακόμη και αν εμείς δεν το χειροκροτήσουμε, ας το πάρει και εμείς να μην το χειροκροτήσουμε. Ρε, μεγάλε.
1: Είναι κομματάκι δύσκολο να μπεις στο ΆΚΑ μέρες Final Four.
0: Γιατί?
1: Είτε με διαπίστευση δημοσιογραφική, είτε με εισιτήριο, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είτε με χορηγούς εκεί.
1: Όπως και να έχει. Δηλαδή είναι. Θα πέφτουν τα βίσματα των βισμάτων και ούτε καν μπορεί να γίνει.
0: Εμένα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι τίμια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν τραβάει το Champions League του μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζουν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης του Champions League. Απουσιάζει η Μπανταλώνα, συμφωνώ, αλλά μπορεί να έχει τέτοια εικόνα το γήπεδο με τόσο λίγο κόσμο. Μεγάλο το γήπεδο, επίσης συμφωνώ, okay, αλλά. Και τι σημασία έχει? Ένα event έχει η FIBA, αυτό, το Final Four. Έπρεπε να έχει μέρη μνήση με ποιον τρόπο θα το βρει αυτή, να είναι τουλάχιστον μισογεμάτο, να το πω έτσι, και όχι μισοάδιο, όπως το είδα εγώ στις εξέδρες από την τηλεόραση. Έτσι, αυτή την αίσθηση.
1: Εσύ θεωρείς, αν γινόταν το Final Four, όχι, θα γίνει εδώ στην Αθήνα, και δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε τουρκική ομάδα, ούτε κάποια από το Ισραήλ. Και ήταν η Μπάρτσα, η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, ήμουν στο Final Four.
1: Η Ζάλγκυρης.
0: Το 92 ήταν, που ήταν ο ΠΑΟΚ με την Μπενετών και αυτά.
1: Η Ζάλγκυρης και ξέρω εγώ και άλλη μία. Ναι. Θα γέμιζε το ΆΚΑ?
0: Ναι, πιστεύω ότι θα γέμιζε. Και αν δεν μπορούσε να το
1: γίνει. Και έβαλα Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι φεύγουν φουρνιές από όλες τις χώρες. Γιατί αν δεν ήταν οι δύο ελληνικές ομάδες, από ποιες χώρες θα ήταν? Ο ΕΟ.
1: Είπα Ρεάλ.
0: Θέλεις να ήταν η Ζαλγκύρη.
1: Μπαρσελόνα. Ζαλγκύρης. Ναι. Και. Είπα. Και να μην είναι.
0: Ζαλγκύρη στο μισό κήπεδο θα το έχει
1: χάσει. Θα ήταν η Ζαλγκύρη, ναι. Έτσι.
0: Η Τουρκία θα
1: στην Αθήνα λέω. Α, στην Τουρκία. Σίγουρα.
0: Πετάμε τον έναν έξω, πετάμε τον άλλον έξω. Να τα αποτελέσματα. Τελικά τι θες, η Βιλερμπάν να έρθει. Πετάς έξω τον Ολυμπιακό. Πετάς έξω.
1: Ναι, σου φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Πετάμε τους δύο τουρκικές.
1: Οι ομάδες.
0: Θες οι Σέρβοι να είναι. Το μισό γήπεδο θα το είχαν γεμίσει. Μόνοι τους εννοώ.
1: Καλά, τώρα οι Σέρβοι είναι και δίπλα. Είναι...
0: Άντε πάλι. Τι δίπλα, γιατί με τα πόδια θα έρθουν. Δεν είναι.
1: Σε 6 ώρες εδώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί. Τόσα χρόνια που παρακολουθώ τα Final Four, είναι γεμάτα τα γήπεδα, και ασφιχτικά γεμάτα θα έλεγα, και γίνεται και πανικός έξω από το γήπεδο. Θυμάμαι το Βερολίνο προσφάτως, ένας χαμός. Ναι, τα διάβασα και αυτό το τέλος πάντων το μήνυμα. Μην ξεχνάμε ότι στην κανονική σειρά ο Παναθηναϊκός έχασε μέσα έξω από την Βαλέθεια. Ναι, τα έχουμε πει τα Αποστόλη, και μπορεί ενδεχομένως να χάσει και αυτό το μάτς, το τελευταίο δηλαδή. Αλλά επειδή το γύρισε, αυτή ήταν η κουβέντα μας προηγουμένως.
1: Η 7η θέση τα λέει όλα. Και η 7η θέση με το ζόρι.
0: Ναι, χρειάστηκε να παίξει play-in για να μπει ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία το. Γιατί τα έκανε μαντάρα, γιατί δεν ήταν καλός.
1: Γιατί δεν ήταν καλός.
0: Αυτό ήταν. Παίζει ο δεύτερος, υπός συνθήκες δεύτερος, γιατί θα μπορούσε μέχρι και να πάει και πιο πάνω.
1: Με τον 7ο.
0: Ναι, με τον 7ο. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Το λογικότερο είναι να περάσει, εντάξει, να αποκριθεί η Βαλένθια.
0: Ναι, αυτό που συζητάμε.
1: Με την εικόνα που είχε ως τώρα. Έπαιζε, όχι η φανέλα.
0: Ναι, αν έπαιζε η Φράιμπουργκ με την Μπράγκα. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, να το αναλύσουμε περισσότερο σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τώρα μιλάμε για φανέλα Παναθηναϊκού, γι' αυτό το λέει.
1: Ναι, αλλά είναι 7ος όμως, έτσι. Δεν παίζει φανέλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζει το κορμί που φοράει τη φανέλα.
0: Από 4ος μέχρι 7ος ήταν μια νίκη ουσιαστικά η διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Ήταν λίγο ωριακό. Αλλά αγωνιστικά η Βαλένθια όλη τη χρονιά. Ναι, ο Μιχάλης είναι ο γιος. Γιάννη μου. Ο Μιχάλης είναι ο γιος. Όχι ο Μιχάλης Κοσμοτέ, μην το μπερδέψεις. Ο Μιχάλης, ο άλλος που είναι, νομίζω τώρα στο Μέγκα είναι το.
1: Νομίζω ναι. Για τον Τζόχο λέμε τώρα, ναι, που καταλαβαίνω.
0: Ναι, για τον Τζόχο. Ο Κρις. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Βγήκε ο Αταμάν, είπε για διαιτησία, δακρύσαμε. Εσύ δάκρυσες, αλλά εγώ.
1: Παντήλη.
0: Αλλιώς το.
1: Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
0: Άρα για να φανταστώ ότι όταν κερδίσει ο Παναθηναϊκός είναι όλα οκ, δεν διαμαρτύρονται οι αντίπαλοι προπονητές.
1: Διαμαρτύρονται.
0: Όταν νίκησε ο Παναθηναϊκός δύο φορές και με λίγο σπρόξιμο. Εγώ σου λέω λίγο, όχι πολύ σπρόξιμο. Που είχαν πάνω προς τη Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά ο προπονητής βγήκε και γκρίνιαζε και οι εφημερίδες έγραφαν ότι ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να κόψουν την έπαρση Παναθηναϊκή, εμείς εντάξει, πάλι τα ίδια τα λέμε. Τα διάβασα προηγουμένως και με τον Γιώργο. Δεν αποκλείεται να κερδίσει εκεί μέσα, εξαρτάται πώς θα το δουν το μάτς οι Ισπανοί, αν νομίζω ότι πέρασαν την πάτησαν. Τα ίδια μπορεί να ισχύει και στις δύο πλευρές.
1: Δεν νομίζω.
0: Αλλά τους βλέπω πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και πολύ σοβαρός προπονητής. Άμα έχει 7 στα 30 τρίποντα, λογικά θα χάσει. Εννοείται. Εξαρτάται τι άμυνα θα παίξει. Παιδιά, το μπάσκετ παίζεται από την περιφέρεια. Όχι γιατί είναι πιο έξυπνοι που λέγανε υψηλοί για αυτές τις βλακίες που λέγανε παλιά. Γιατί πλέον σουτάρουν όλη η πεντάδα. Όλη η πεντάδα. Αγαπημένο σέντερ ποιος είναι? Το σέντερ που παίρνει την μπάλα και κάνει και τρίποντο. Ο καλός ο σέντερ, λέει, είναι αυτός που σουτάρει. Εντάξει, το μπάσκετ αλλάζει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Για μας τους παλαιότερους είναι διαφορετικό και δεν μας άρεσε. Άκουσα και τη συνέντευξη 33 στο Τραπεζανίδη που έδωσε ο Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος μόνιμα στην Ισπανία πλέον. Έχει φτιάξει επιχείρηση εκεί με τον κουνιάδο του και ζει τα τελευταία 10 χρόνια μόνιμα εκεί. Λέει: δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Μπάσκετ δεν μπορώ, δεν αντέχω να το βλέπω. Έχουν να χρηστέψει τελείως τους ψηλούς, τους θεωρούν τίποτα. Η μπάλα στα γκάρτ και άμα είσαι καλό σουτέρ. Παίζεις και σε όποια ομάδα θέλεις. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σωστό. Και τι άμυνα θα παίξεις. Αυτό συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο. Πάμε στον Παναγιώτη. Μετά από χρόνια άκουσα ευχάριστη είδηση στις ειδήσεις να απαγορεύσουν τα πατίνια στους κάτω από 18. Ναι, είναι μια ιστορία αυτή που έχει ξεκινήσει και όλα τα μέσα.
1: Είναι και εδώ μεγάλη κουβέντα. Τα λέμε για τον μπαμπά Δημήτρη και τον μπαμπά Τάσο, που παίρνουν όμως τα παιδιά τους. Τα ανήλικα και όχι στα 17, στα ακόμα μικρότερα παίρνουν πατίνι και τους αφήνουν να βγαίνουν ελεύθερα έξω. Και αργά το βράδυ.
0: Το διάβασα κάπου.
1: Και αργά το βράδυ εννοώ όταν υπάρχει.
0: Στα social.
1: Ενώ έχει πέσει ο ήλιος. Αυτό μιλάω. Δεν είπα να είναι 11 και 1 η ώρα, γιατί και 9.30 ώρα, χωρίς να έχουν τίποτα, και να είναι δικάβαλο και να πάνε σφεντόνα, εντάξει.
0: Τώρα διάβασα και κάπου ότι τα πειράζουν, θυμάσαι?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Άκουγα την εκπομπάρα του Χρήστου Σαράντου το απόγευμα. Θυμήθηκε τα παπάκια. Τα παπάκια, τα πραπρά, πώς θα λέγανε.
1: Τα πενηντάρια που τα κάνανε 80άρια.
0: Ναι, τα κάνανε 80-75άρια, πώς θα λέγανε. Τα κάνανε, τα μεγαλώνανε. Ε? 72 και 100 στάρια. Να, ο Γιαννάκης Κοσαράκης τα θυμάται.
1: Είχαν φρένα.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Και αυτοί έχουν φρένα. Δεν είναι καλά το θέμα. Αλλά ότι πειράζουν και τα πατίνια τώρα. Δηλαδή τα κάνουν όπως τα παπάκια παλιά. Δηλαδή τα κάνουν για να τρέχουν πιο γρήγορα.
1: Ευτυχώς.
0: Ούτε κράνος. Αυτά είναι βασικά. Χωρίς κράνος και τέτοια.
1: Και με κράνος.
0: Καλά, άμα τρέξει με 70 στη Μεσογείο ανάμεσα στα αυτοκίνητα και με μηχανές να κυκλοφορούν και τέτοια. Ή τρέχεις. Τρέχεις, πηγαίνεις, γιατί με τις ρόδες πας πιο γρήγορα, έτσι, από ότι με τα πόδια. Πάνω στο πεζοδρόμιο ή στον πεζόδρομο, είναι επικίνδυνο, συμφωνώ. Πρέπει να μπουν κάποια όρια. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν όρια. Και για τα πατίνια.
1: Υπάρχουν φοβερά βιντεάκια. Ήταν το πρώτο, το είχα δει πέρυσι, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς πήγαινε ο τύπος. Και ευτυχώς υπάρχουν πλέον μέσα τα βίντεο από τα κινητά, που ήταν ο άλλος στο αυτοκίνητο μέσα, έδειχνε την ταχύτητά του
0: και, τον άλλο
1: και δείχνει μετά περάσει. Και το παιδάκι, το νεαρό
0: που ήταν δίπλα του.
1: Ναι, που πήγαινε σφαιράτος. Και από κάτω τα σχολεία ήταν: εσύ που οδηγείς και έχεις το κινητό, είσαι καλύτερος. Είναι, καλύτερος είναι.
0: Ναι,
1: δεν το ζητάμε τώρα, το κάνει για να το δείξει. Δεν είναι να μιλάμε μεταξύ μας και να στείλουμε μηνύματα. Το έκανε για να μας δείξει πόσο γρήγορα πηγαίνει.
0: Εντάξει, φυσικά εννοείται ότι κανένας.
1: Και προχτές ένα πιάσει έναν τύπο στη Συγκρού 72 χιλιόμετρα.
0: Πήγαινε με τα 72 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισορροπία κι αυτή, ε. 72 ούτε με ποδήλατο δεν μπορώ να πάω. Ούτε με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάμε 72 πλέον.
1: Είναι πρόστιμο. Συγκρού, πρόστιμο.
0: Στις πόλεις ειδικά.
1: Αλλά σε μικρούς δρόμους, ναι, είναι πλέον 30 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, πρέπει να μπουν κάποια όρια, όχι ταχύτητας, κάποια στάνταρ, προδιαγραφές, ρε παιδί μου. Και εντάξει, είναι δεδομένο. Διάβασα κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα πιάσαμε άλλες συζήτησεις.
1: Όχι, είναι πολύ σοβαρή και κοινωνικό ζήτημα αυτό. Αυτό πρώτα εμείς τι κάνουμε, λέω, έτσι.
0: Εντάξει, φωνάζουμε το κράτος, για τα πατίνια.
1: Εντάξει το κράτος, αλλά και εμείς που τα παίρνουμε στα παιδάκια μας.
0: Όπως ο άλλος είπε, ναι ρε, Ελληνάρανα, για τον Ελληνάρα που έλεγε. Το παιδί σου λέει έχει iPhone. Και εσύ δεν μπορείς να φτιάξεις τα δόντια σου καν. Το έγραψε για να δώσει να καταλάβει ότι για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του παιδιού, του έχεις πάρει το iPhone. Το ίδιο συμβαίνει και με κάτι παρόμοιο είναι και με τα χιπατίνια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι της άποψης, ούτε ο Δημήτρης φαντάζομαι, όταν πονάει το χέρι να κόβουμε χέρι. Αλλά πρέπει να μπουν κάποια όρια. Γιατί να μπουν όρια? Δεν πάβει η ελευθερία, εννοείται ότι είμαστε υπέρ της ελευθερίας και του λόγου και οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαστε σε μια κοινωνία που ζούμε όλοι μαζί. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Δεν γίνεται να κυκλοφορούμε όπως γουστάρουμε, ούτε να πίνουμε και να παίρνουμε σβάρνα όποιον θέλει. Δηλαδή κάπως έτσι είναι και τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να είσαι ανήλικος και να κυκλοφορείς μέσα στα αυτοκίνητα με πατίνι. Ναι, πρέπει να μπει και όριο ηλικίας. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Ασφάλεια. Να έχουν ασφάλεια, ενώ όχι ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αν γίνει ατύχημα.
0: Γίνονται κάπως πολλά. Γδέρνουν ένα αυτοκίνητο, περνάνε από δίπλα, περνάει, το γδέρνει, το χτυπάει, δεν ξέρω, τον ακουμπάει, του κάνει μια ζημιά, σπάει το φλας ενός αυτοκινήτου. Λέω εγώ τώρα. Πρέπει να υπάρχει.
1: Να γίνει και ένα ατύχημα, έτσι. Είναι ακόμα και εκεί, λες, τα χρήματα. Βεβαίως. Είναι και εκεί πολλά τα χρήματα. Για το ίδιο, για τον ίδιο τον οδηγό.
0: Ναι, τον οδηγό που έχει πατίνι εννοούμε.
1: Ναι, αν πάθει κάτι, χτύπα ξύλο, να υπάρχει μια ασφάλεια.
0: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να υπάρχουν. Ζούμε όλοι μαζί και δεν γίνεται όλοι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, ξέρετε τις απόψεις μας, αλλά είμαστε. 67-68 ένας πόντος, 105-107 δύο πόντι, 87-91 τέσσερις πόντι, 83-86 τρεις πόντα.
1: Τώρα δεν είναι έτσι.
0: Από Από όλα έχουμε. Από όλα έχουμε, τι είναι, μέχρι 4 πόντοι ήταν τα παιχνίδια δηλαδή. Καλά τα είπε στο Δωρή, ψυχαναλυτής, ψυχολόγος, ταξιτζής στη διάθεσή σας, χαμηλές χρεώσεις, για να σου έτεο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι, εννοείται ότι με σεβασμό το είπαμε και με πολύ χιούμορ και όλα τα σχετικά, αλλά είδες ότι όλα τα παιχνίδια που μας θύμισε τώρα τα αποτελέσματα, το μεταξύ της Βαλένθια, είναι όλα
1: στο καλάθι.
0: Και σε παιχνίδι, μάλιστα το τρίτο κυρίως, που είχε βγει και με 21 πόντους η Βαλένθια και έφτασε στο σουτ και κρίθηκε.
1: Στο τρίποντο είναι.
0: Έτσι είναι οι ομάδες αυτές. Ο Παναθηναϊκός με τη φανέλα του και τους παιχταράδες του. Η Βαλένθια με τους εξαιρετικούς παίχτες της. Μοντέρο,
1: και την ομαδάρα της.
0: Και την ομαδάρα της. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Και είναι μια καταπληκτική σειρά. Με την ευχή να περάσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν δεν το περάσει, τι να κάνουμε. Δεν θα πούμε ότι δεν έπρεπε. Ή τέλος πάντων έπρεπε. Γεια σας. Καλή εκπομπή. Θα μας πείτε τη γνώμη σας για τα παιχνίδια της Κυριακής στο ποδόσφαιρο. Σε 10 λεπτά, φίλε, ναι, θα πούμε τα πάντα όλα. Τι προβλέπετε, ευχαριστώ. Αρκεί να μην μας συμμερίζεσαι όμως έτσι για προγνωστικά, αλλά την άποψή μας θα την πούμε.
1: Τώρα, βλέπω τώρα, δείχνει εδώ στη Γινόβα του Παρσεραϊκός ΑΕΛ και όταν τελειώνει ο αγώνας, ήταν 1-2, όχι περισσότεροι. Είναι άλλο που τον έλεγαν εκεί στη Β' Εθνική και άλλο μετά να μπει ελικόνης προσωπικά κάποιον αθλητή και αυτός τους απάντησε με χειρονομία.
0: Ναι.
1: Και τότε υπήρχε σύγχυση και περισσότερο κάτω από τα μηνύματα. Και λέω, ρε εσείς, δεν μπορεί να λες κάτι για τη μαμά του και αυτός να πει, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου κύριε, είστε πολύ καλό.
0: Εντάξει, γενικά δεν πρέπει να λέμε και τίποτα.
1: Ναι, το εκεί,
0: έχει όρια.
1: Εκεί στη Β' Εθνική, εντάξει, οκ, okay, τον πικάρεις τον άλλον, αλλά ως εκεί. Αλλά τώρα μετά το απευθύνεσαι προσωπικά.
0: Και συγγνώμη, το έλεγε οι Πανσεραϊκοί στους αελίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα και αυτοί στην κόψη του ξηραφιού.
1: Εντάξει, ρε
0: παιδάκι. Αλλά ο οπαδός θέλει να πικάρει τον άλλο.
1: Εντάξει, αυτό δεν με ενδιαφέρει το σύνθημα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πικάρεις, τελείωσε. Αλλά όταν περνάει από δίπλα σου και τον βρίζεις προσωπικά, δηλαδή το απευθύνεσαι.
0: Τι άνθρωπος πρέπει να είσαι για να βρεις με χιδαίο αυτό, έτσι τρόπο το τέτοιο, ή να στείλεις ένα μήνυμα χιδαίο.
1: Δεν θέλω ακριβώς το σύνθημα. Ναι. Δεν ήταν για τη μαμά του, αλλά ήταν υβριστικό.
0: Καλά, και δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Να ήταν για αυτό το παιχνίδι, θα το κάναμε και θέματα. Ναι,
1: τώρα, ρε παιδάκι, που το βλέπω τώρα.
0: Ξαφνικά το είδαμε κάτι φοβερό, ας πούμε, και εντάξει, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, αλλά είναι και μετά έγινε μετά σύγχυση, μετά όλοι οι υπόλοιποι, επειδή απάντησε. Γιατί να μην απαντήσει.
0: Χάρη σε λίγο θα πούμε.
1: Και φοβερό βιντεάκι πάλι με έναν διαιτητή. Ήταν σε τοπικό Θεσσαλονίκη, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα που ήταν. Κάτι του λέει και το παντά ο διαιτητής ήταν και κοντά μου, λέει, μάλλον δεν έχεις καθρέφτη σπίτι σου.
0: Α, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και έγινε μετά η υπόλοιπη εξέδρα τον αποφαίωσε. Ναι, ναι.
0: Του είπε από την εξέδρα πώς είσαι έτσι, ρε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, και του λέει δεν έχεις καθρέφτη σπίτι σου να δεις τη δική σου φάτσα. Κάπως έτσι το απάντησε ο διαιτητής. Το όνομα Μπόμπι, έλα ρε φίλε, βγαίνει από το Ρόμπερτ. Okay. Α, δεν απαντάει όμως ο Μπόμπι, απαντάει ο Βαγγέλης που προφανώς θα γνωρίζει. Γεια σου Φρανκ και σε σένα, καλή εκπομπή φίλε μας, να σε καλά. Μ' ανησύχησες, άργησες να στείλεις, ίσως είναι πρώτος. Καλησπέρα βραδινή Μπαλαδόρη, από Κόρινθο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκληση. Μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε ένα ελληνικό τελικό στον μπάσκετ. Ας περάσουν.
1: Τι παίρνει τέτοια λέγαμε.
0: Τα έχουμε ξαναδεί. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια εκπομπής. Να είσαι καλά πάνω μου. Ο Στέλιος. Πάντως τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει στη Βαλένθια αυτό που λένε οι Αμερικανοί, να γυρίσει από τους νεκρούς. Α τώρα. Που το είπα. Θα ήθελα σχετικό άσμα. Λάμια τα τζίστορ. Ό,τι έχουν ετοιμάσει τώρα, μην με βάζει στα δύσκολα. Μου έχει βγάλει και το ευχαριστώ για το φιλαράκι με τη Σοφία Βόσου. Συμπληρώνει όμως ο Στέλιος. Όταν ακούω το τραγούδι, πάντα σκέφτομαι το πιο αγαπημένο μου φιλαράκι στο Ηράκλειο. Η απόσταση μας χωρίζει εμένα και εκείνη. Αλλά 30 χρόνια τώρα η φιλία μας συνεχίζεται ακόμη και θα συνεχίζεται για πάντα, λέει ο Στέλιος. Αυτό είναι το υπέροχο μήνυμα του Στέλιου και πραγματικά και αυτό μας αρέσει. Και άλλα μηνύματα. Δεν τα είχα δει. Πάω στο Θεοφάνη. Ο Φάνης και ο Σλούκας όταν έπαιζε στην Τουρκία, αν έπαιζε το παλικάρι αυτό, θα το είχε πάρει το παιχνίδι. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει Φάνη, χάσει όμως άλλα παιχνίδια.
0: Έχει φωτογραφία με το Σλούκα νεότερο. Ο Γιώργος επανέρχεται. Μιλάω για τα ΜΑΝ και διοίκηση. Ναι, μωρέ, Γιώργο, εντάξει, διοικήσεις είναι. Τέλος πάντων, μπορεί να μην είμαστε η ίδια ομάδα, αλλά μπορούμε να είμαστε φίλοι και είμαστε φίλοι, συμφωνώ και επαυξάνω. Με αυτές τις τιμές των εισιτηρίων, και αν δεν ήταν ελληνικές ομάδες, εννοείται ότι μπορεί και να μην γέμιζε. Αν βλέπαν τα δύσκολα, θα ρίχναν τις τιμές. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σκοπός είναι το προϊόν να φαίνεται, πώς να σου το πω, γκλάμουρους. Δεν μπορείς να παίζεις Final Four και να έχεις άδειες εξέδρες. Είναι άσχημο. Πώς να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή παίζει αφρόκρεμα σε άδειες εξέδρες. Αυτή είναι η εικόνα. Λέει Δημήτρη, θα το γέμιζαν οι Λιθουανοί, λέει ο Αποστόλης. Ναι, συμφωνώ. Οι Λιθουανοί είναι περίπτωσάρα. Καλημέρα, κύριο. Οι κανονισμοί παιδείας της FIBA, σύμφωνα με το άρθρο 23, γράφουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η προϋπόθεση για να ξαναγγίξει την μπάλα νόμιμα πρέπει να επιστρέψει εντός του αγωνιστικού χώρου, πατώντας με τα πόδια του μέσα από τις γραμμές. Δημήτρης από Διόνυσο. Ο Κρις λέει, εκτός από κράνη στα πατίνια πρέπει να φοράνε και πηγονατίδες και προστατευόμενοι και οι αγκώνες. Τώρα ξέρω ο Δημήτρης θα χωριέται που θα πέσει η Λάρισα, έχουν καλές σχέσεις με Παναθηναϊκό, βλέπε Πρίτανη. Ποιος Πρίτανη, τι είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, εντάξει, οκ. Πάμε και στον Κώστα, πάμε για τραγούδι, ετοιμώ. Α, έρχεται η σειρά μου, τι θα βάλεις εσύ δικό σου?
1: Θα βάλουμε.
0: Τι έχεις ετοιμάσει?
1: Βάλουμε Pixlax.
0: Pixlax. Ο Φλόρος Pixlax θα βάλει. Εννοείται, ρε.
1: Καλά, πριν τι έβαλε.
0: Έτσι μου έρθει. Πλάκα. Ο άλλος με είπε Φλόρο που του ζήτησα. Νίσταζα που νίσταζα, Τάσο. Με έστειλε για ύπνο αδιάβαστο με το φιλαράκι. Πολύ ωραίο τραγούδι και ωραία ερμηνεία η Σοφία Βόσου. Αλλά για άλλη ώρα και στιγμή. Μεγάλα μάτς βλέπουμε μεταξύ Παναθηναϊκού Βαλένθια. Μετά το 0-2. Όλοι περιμέναμε ακόμα και η αλόθρηση και το Παναθηναϊκός θα έπαιρνε ένα μάτς στο ΆΚΑ. Δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε. Συγκέντρωση, ψυχραιμία, τακτική, τύχη. Και η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα μάτς οι διαιτητές παίζουν βαλήθεια 60-40 υπέρ, με αποκορύφωμα τη φάση του Μοτέρο που πατάξε καθαρά έξω, βάζει καλάθι, και ο Διφαλά που επικαλούνται μερικοί είναι μπροστά και κλείνει τα μάτια. Τώρα είναι υποχρεωμένος να ξανακερδίσει την Ισπανία. Το έκανε με Ρεάλ, με Μπαρτσελόνα, με Βαλένθια δύο φορές. 7 αστέρια έχει, μπορεί να το ξανακάνει. Ίσως το κάρμα, η μοίρα το θέλει, έτσι θα είναι και πιο γλυκό. Όσο για τους Ολυμπιακούς, μην αγχώνονται, γιατί πάνε στα Final Four και γυρνάνε σπίτι με άδεια χέρια. Και αν πούνε και αλεύρι, ο Σάρας ο Γιατσιοφίτσης ο Πανάτας τους γυρεύει. Εντάξει, Κωστάκη, έτσι είναι τα πράγματα, έχει και αυτό το... την πλάκα. Αυτά είναι για να κάνουμε και πλάκα, δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, τραγούδι. Και αμέσως μετά η ώρα του προπό. Θα σας δώσουμε προγνωστικά.

0: Ορίστε, ο Μπόμπι απαντάει ξεκάθαρα από Βανκούβερ. Χρησιμοποιώ, λέει, το Μπόμπι από το Μπάμπης, Χαράλαμπος. Μπάμπης, γιατί άντε να καταλάβουν το Χαράλαμπος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο Χαράλαμπος είναι, θυμάσαι το Χαρίκλιν που έλεγε κούλα Χαρέλαμπε. Έτσι το λένε οι ξένοι, έτσι το λένε το Χαράλαμπος, Χαρέλαμπε. Έτσι το λένε. Οπότε καλύτερα Μπάμπης.
1: Και τελείωσε.
0: Και τον Μπάμπης μπορεί να του μπερδέψει. Πάρε ένα Μπόμπι και είσαι μια γάρα. Μπόμπι, καλά του κάνει.

0: χαμένα στο. Ήταν χωμένα.
1: Θυμάμαι και το βίντεο κλιπ που πήγαινε τρένα ένα ανθρωπάκι που πήγαινε πέρα εδώ. Στην οθόνη.
0: Θυμάσαι και τα βίντεο κλιπ. Έβλεπε MTV έτσι.
1: Και MTV, αλλά περισσότερο έβλεπα μουσικόραμα.
0: Α, ναι.
1: Το περίμενα πώς και πώς. Γιατί ήταν κάπου να μάθουμε τα συγκροτήματα, τα τραγούδια και όλα αυτά.
0: Εγώ δεν βλέπω να έχεις ανοίξει. Α, από καλή πρωτοχρονιά μας λέει ο
1: Κωνσταντίνος.
0: Να είσαι καλά και σε σένα. Μας έχετε πολύ ωραία. Πασοκτζίδες του δημοσίου, μεγάλε τάκι, έχεις πέσει μέσα. Καλησπέρα. Στη φάση του Μοντέρο που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός ότι πατάει τη γραμμή, όντως πατάει τη γραμμή και μάλιστα δύο φορές. Όμως δεν υπάρχει παράβαση, γιατί όταν πατάει έξω δεν ακουμπάει την μπάλα. Αυτό που θέλουμε από εσάς για να είσαι σωστής και αντικειμενικοί είναι να βρείτε τι λέει ο κανονισμός. Ναι, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, καλέ μου φίλε. Νομίζω ότι αύριο θα τα αναλύσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Τη διπλή τρίπλα λέει και κάτι τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. 588. Τι ωραία. Τα λέει. Βρείτε το. Κόψτε το λαιμό σας και κάντε το. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Να είσαι καλά και σε σένα. Εμείς ευχαριστούμε. Να πάω και σε. Έχεις βρει τώρα το. Τους αγώνες. Super League.
1: Σε ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, κατάλαβα. Εξηγήθηκα ύστερα, Βαγγέλη. Συνοηθήκαμε. Επειδή κάποιος είπε για τον Ολυμπιακό, γυρίζει με άδεια χέρια από τα φάγα. Σωστό, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε να εμφανιστεί καλά. Εντάξει, αυτές τις συζητήσεις είχε να εμφανιστεί από το 11 έως το 24. Μουσικόραμα που είπε ο Δημήτρης με τον Γιώργο Γκούτη, το έβλεπα κι εγώ. Λέει και κάτι τέτοια. Εντάξει, τώρα το να πηγαίνεις 5 φορές συνέχεια συνεχόμενα στο Final Four δεν είναι για λίγο πράγμα. Τώρα τι μου λέτε εσείς, ναι, δεν το παίρνει. Okay. Και μπορεί να μην το ξαναπάρει. Και να μην το πάρει και ούτε φέτος εννοώ. Και τι σημαίνει αυτό, μειώνει την ποιότητα της ομάδας, σαφέστατα και όχι. Και η ποιότητα είναι ξεκάθαρη και πολύ ενισχυμένη και ενδεχομένως έχει το καλύτερο roster. Εντάξει, πλέον τα ρόστερ πρέπει να είναι μεγάλα της ιστορίας του Ολυμπιακός. Νομίζω έχει το μεγαλύτερο σίγουρα και ενδεχομένως και το ποιοτικότερο. Όχι ότι δεν έχουν περάσει καλύτεροι παίχτες από αυτούς που υπάρχουν τώρα.

0: Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι στο σύνολο είναι εκπληκτική ομάδα. Λοιπόν, πάμε.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε.
1: Πανσεραϊκός και Βισκιά.
0: Καλή, θα αρχίσω. Τώρα κάποιοι ακούνε, που ακούνε και στο πρώτο πρόγραμμα, και άμα δώσω κάτι άλλο τώρα θα αρχίσω να κράζουν. Πρώτα απ' όλα, Σάββατο στις 4 ώρα, να πούμε και το πρόγραμμα. Πανσεραϊκός και Φυσιά. Πρώτα είναι τα play out το Σάββατο και μετά είναι τα play off νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και μετά τα παιχνίδια την ίδια ώρα, τα ντέρμπι. Πάμε λοιπόν Πανσεραϊκός και Φυσιά. Θεωρώ ότι ξεκινάει η αποχή. Υπάρχει ένα δίλημα, γιατί η Φυσιά είναι ψιλοσωμένη. Δεν έχει καθαρίσει μαθηματικά όμως. Και δεν ξέρω τι θα παιχτεί εκεί. Δηλαδή, με τι ψυχοσύνθεση θα μπει στο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός πρέπει να μπει λογικά με το στιλέτο στα δόντια για να το πάρει. Έχει προβάδισμα. Εγώ θα το καρφώσω στο Χ. Παρ' όλα αυτά.
1: Εγώ θα βάλω διπλό.
0: Εσύ θα βάλεις διπλό την Κηφισσά. Η Κηφισσά διπλό. Έτρωγες λουκουμάδες στην Κηφισσά.
1: Όχι.
0: Α, δεν έτρωγες λουκουμάδες στην Κηφισσά. Τότε πώς παίζεις διπλό την Κηφισσιά, να πω.
1: Κρέπες.
0: Κρέπες, τι κρέα, κρέπα, λουκουμάδες, ρε, λουκουμάδες.
1: Έχει
0: για απέναντι από το σταθμό.
1: Έχει το ξύλινο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν και διαφήμιση, έτσι, αλλά εντάξει τώρα.
0: Ναι,
1: στην Κύφισσα.
0: Στην Κύφισσα. Έτσι.
1: Στον Τροχονόμο εκεί πέρα.
0: Κρεπερί.
1: Στον Τροχονόμο εκεί. Ωραία. Είναι...
0: Κρεπατζίδικο,
1: παιδί. Και 30 χρόνια είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. ΑΕΛ στις 4 στις Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Και γίνεται μπουρλότο το. Γιατί κοίταξε, γιατί τα λέω αυτά.
0: Θες να τα κάνεις ρόιδο όλα, έτσι.
1: Ναι, γιατί μετά θα είναι.
0: Πες και τη βαθμολογία, ναι.
1: Όλες από 28. Πανσεραϊκός, Αστέρας και ΑΕΛ θα έχουν και 3 από 28 βαθμούς.
0: Ωραία. ΑΕΛ και εγώ, Άσος. Αν και έχω την αίσθηση ότι Αστέρας θα πάρει βαθμό. Εν πάση περιπτώσει. Ατρόμητος Πανετολικός στις 7:30 το Σάββατο, επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω ότι θα χάσει ο Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά. Είναι ο Ατρόμητος είναι καλύτερη ομάδα πρώτα
1: απ'
0: όλα.
1: Και ο Πανετολικός θέλει να.
0: Αυτού του πρωταθλήματος του.
1: Ψάχνει για αυτό κανένα βαθμουλάκι για να είναι πιο σίγουρος.
0: Το κίνητρο πάντα παίζει ρόλο. Όχι. Παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι καθοριστικό ενδεχομένως κάποιες φορές. Εγώ θα το καρφώσω πάλι στο Χ. Τι έχω βάλει, τρία χινάρια έχω βάλει. Όχι, έχω δώσει άσο Χ, ας πούμε. Το ΑΕΛ Αστέρας.
1: Και εγώ θα πω Χ εδώ.
0: Και εγώ Χ. Ωραία. Καταλαβαίνετε, παίχτε κάτι άλλο εσείς. Την Κυριακή στις 5 η ώρα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Νομίζω ότι ο Άρης έχει προβάδισμα. Ο Όφη πρέπει να έχει αδειάσει πάρα πολύ, έτσι όπως τον είδα και με το Λεβαδιακό. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτή την έκσταση, αυτό το τελείριο που επικρατεί ακόμη στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικά. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να είναι πιο ενεργός ο Όφη, αν ισχύει δηλαδή ότι η εικόνα που είδα στο παιχνίδι με τον. Όχι με τον Λεβαδιακό, ποιον έπαιξε.
1: Με τον Άρη.
0: Με τον Άρη, το πρώτο 0-2. Είπαμε τον Λεβαδιακό προηγούμενο, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά βλέπω Άρη. Βλέπω Άρη άσος. Και Βόλος Λεβαδιακός.
1: Και νομίζω και εγώ άσο θα έλεγα.
0: Το ίδιο βλέπεις και εσύ. Ωραία. Και Βόλος Λεβαδιακός. Δεν υπάρχει.
1: Νομίζω θα μπουν πάρα πολλά γκολ
0: εδώ. Ναι. Εγώ το βάλω Χ για να μην βάλω διπλό ή άσο. Έτσι, γιατί
1: θα βάλω Λεβαδιακάρα. Λεβαδιακάρα διπλό. Και με πολλά γκολ.
0: Εγώ θα βάλω Χ.
1: Με πολλά γκολ και από τους δύο.
0: Ναι. Δεν έχουν λόγο ούτε να. Δηλαδή, αν πάει το μάτς για Χ, νομίζω ότι θα το σβήσουν και οι δύο εκεί. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί να χαλαστούν. Αλλά τώρα μου πεις.
1: Για να σε δω τώρα, στα δύσκολα.
0: Σιγά τα δύσκολα. Τα δύσκολα ήταν τα προηγούμενα. Όχι τα. Τα δύσκολα ήταν, ας πούμε, το 5-8. Τι να έρθει. Δεν έχουν κίνητρο για τίποτα. Αυτό είναι δύσκολο. Τα άλλα έχουν κίνητρο. Εννοείται. Η ΑΕΚ, παραδείγματο, ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσθεσε ακόμα δύο απουσίες. Τον Ίγκασον και τον. Πελίστρη, εντάξει, αυτό με τον Πελίστρη αρχίζει και γίνεται ανέκδοτο. Εγώ το. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η ταχύτητά του μου θυμίζει και το λέω και, δεν, και το πιστεύω. Μου θυμίζει Δημήτρη Σαραβάκο. Ταχύτητά του, επαναλαμβάνω. Αλλά έχει γίνει ανέκδοτο.
1: Αλλά όταν μπαίνει μέσα σε πλασάρι, λες. Άξιο να πάνε. Έτσι.
0: Όχι μόνο. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω για τους τραυματισμούς του. Εντάξει. Δηλαδή και να θέλει να το δουλέψει αυτό, τα τελειώματά σου. με κάποιο τρόπο να τα δουλέψεις, να τα δουλέψεις, αλλά πρέπει να είσαι και υγιής για να τα δουλέψεις. Άμα συνέχεια τραυματίας δεν γίνεται. Και χωρίς Ιγκάς, όπου θεωρώ ότι είναι ο πιο αξιόπιστος στόπερ του Παναθηναϊκού από όλους αυτούς που έχει μαζέψει εκεί πέρα. Κίνητρο η ΑΕΚ έχει απεριόριστο, ενδεχομένως το μεγαλύτερο από όλους. Θα το καρφώσω στον Άσο. Διακριτικά αν η ΑΕΚ.
1: Για να βάλεις επλαχή, έτσι είναι.
0: Ναι, ούτε έχει, δεν βάζω. Άσο.
1: Άσο, σωστό.
0: Άσο. Μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός μέχρι που άρχισα και βγήκαν τα διάφορα για τον προπονητή και κατευθείαν η ομάδα παρουσίασε μια εικόνα καμία σχέση με αυτό το δεμαράζ που έκανε και με το χ που πήρε, το εύκολο χ που πήρε στην Τούμπα που μπορούσε να πάρει να το κλέψει κιόλας στην πρεμιέρα του πλέον. Μετά ήταν τίποτα, τίποτα Παναθηναϊκός. Άσο, άσο. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αυτό είναι πραγματικό. Κίντερμπάρα με τη λογική όχι της ποιότητας του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που λέγαμε προηγουμένως, αλλά διότι όπως και να είναι, είναι SOS το παιχνίδι.
1: Είτε για πρώτη είτε για δεύτερη θέση.
0: Ναι, είτε
1: να έχει ελπίδες αντί για πρώτη θέση.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι το μυαλό του είναι στη δεύτερη
1: είτε
0: θέση.
1: Είτε για δεύτερη θέση.
0: Ή να βγάλει ένα στον άλλο νοκάουτ. Αν ο Ζίβκοβιτς κάνει αυτά που κάνει στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα που έχει. Με τα τελειώματα να μην είναι αποτελεσματικά, στα προηγούμενα παιχνίδια να μην είναι και δημιουργικό, σαν να φτιάξει μια ζώνη μαζινό που λέμε ο ΠΑΟΚ και του δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη, θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Είναι ανοιχτά σε όλα. Εγώ θα το καρφώσω στο χ.
1: Και εγώ ένα ακόμη χ, και εγώ.
0: Για ποιο λόγο δεν θα το καρφώσω στο χ, γιατί.
1: Είναι ντερμπι, όπως λένε όλοι, θα έρθει η Σοπαλία.
0: Ναι, θα το καρφώσω στο χ, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες. Και από την άλλη, με χ και νίκη της ΑΕΚ έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Οπότε.
1: Όχι, όχι, γελάω.
0: Το ένα θα φέρει το άλλο. Και αυτή είναι η εικόνα και δώσαμε και τα προγνωστικά στις 2.30 ώρα, 2 παρά τη νύχτα.
1: Για να ακούνε λιγότεροι. Ώστε να τρώμε λιγότερο ξύλο.
0: Να μην ξεφτυλιζόμαστε, ναι, σωστό. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα, μας βρίζουν και έτσι δεν έχουμε. Όχι, όχι, καμία σχέση, δεν είπε κανένας ότι είπες να κόψουμε το λαιμό μας, αλλά πρέπει να κόψουμε δημοσιογραφικά, πρέπει να ψαχτούμε ακριβώς τι λέει. Ο φίλος μας είπε το άρθρο τάδε, το άρθρο τάδε που μπορεί να έχει μια εικόνα, είπε αυτό που είπε προηγουμένως. Ναι, εννοείται, δεν είπες κάτι τέτοιο, δεν το είπα αρνητικά, το είπα για μας. Ότι πρέπει εμείς να έχουμε τι λέει ο κανονισμός και να είμαστε σωστοί. Okay. Αυτό διευκρινιστήκαμε και νομίζω συμφωνούμε και οι δύο.
1: Το είπαμε αυτό, διαβάσαμε αυτό.
0: Το διαβάσαμε στο αυτό. Πάω και στο Viber. Εντάξει, έχω και Messenger ένα λεπτό να το τσεκάρω. Επειδή δεν μιλήσαμε για φαγικό, το Tommy. Η αλήθεια είναι ότι παραφάγαμε πριν έρθουμε, οπότε καληνύχτα μας στέλνει. Το άλλο δεν το διαβάζω, Χρύσα, δεν μπορώ να το διαβάζω.
1: Είναι πολλές φορές το βρώμικο, το ωραίο βρώμικο εισαγωγικά, πολύ πιο ωραίο.
0: Πήγα και έφαγα βρώμικο,
1: ναι.
0: Έπειτα από πάρα πολλούς μήνες και μάλιστα έκανε μια πολύ μεγάλη παράκαμψη την περασμένη εβδομάδα για να πάω από ένα στέκι, δεν θα το πω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με απογοήτευσε πάρα πολύ.
1: Α, κατάλαβα που λες, γιατί το έλεγες. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Με απογοήτευσε πάρα πολύ. Καλύτερα να τρώγα ζαμπορντυρόπιτα σε τέτοιο σημείο. Αν το συγκεκριμένο μαγαζί, η συγκεκριμένη καντίνα, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, φτιάχνει τέτοια. Τώρα μου πεις, αφού δεν το λες και ποιο είναι, δεν έχει νόημα. Φτιάχνει τέτοια. Τέτοιο βρώμικο, φαντάζομαι τα άλλα πώς θα είναι. Έχω την εντύπωση ότι στα δυτικά προάστια τα βρώμικα είναι πιο ποιοτικά, έχουν μια άλλη, πώς το λένε, δεν είναι, δεν το λέω με την καλή έννοια, έχουν άλλη λίγδα, καλή λίγδα.
1: Γι' αυτό λέγεται και βρώμικο.
0: Ναι, είναι πιο βρώμικο, χωρίς να είναι βρωμιάρικο, δεν είναι βρωμιάρικο, είναι βρώμικο, είναι ωραίο. Αλλά απογοητεύτηκα. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Τι κολλημένο αυτό που έχει ο κόσμος. Εμείς το έχουμε πάρει λίγες φορές στο σπίτι τους. Τι είναι αυτά που λέει ο κόσμος που ρετάσου. Αν το πάρουν, οκ, okay, τι θα γίνει δηλαδή. Τίποτα δεν θα γίνει τώρα.
1: Θα πανηγυρίζουν.
0: Θα έχουμε να λέμε για την καζούρα που θα κάνει ο ένας τον άλλο. Φιλενάδα, μην λέμε τα ίδια. Είναι γνωστά. Γελάει. Να το το. Έχει δίκιο. Για βρώμικο μιλήμα. Πάλι για φαγητό. Κατευθείαν. Ρε στημένος ήταν ο Τόμι εκεί πέρα. Από πάνω από το κινητό του ήταν. Ρε εσείς. Εντάξει, ρε Τόμι, παρασύρθηκα με τα βρώμικα. Τι να κάνω. Ναι. Κάτσε να γυρίσω πίσω γιατί με τα Messenger σας έχασα. Πάω. Η Λάρισα θα πέσει και η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα, λέει ο Κρις. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές. Προσέξτε ρε μάλια. Δεν λέει προσέξτε ρε Αλέξανδρε. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Έλεγε στα παιδιά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μη χάσουνε τη γυναίκα που ήρθε και τους βοηθούσε εκεί πέρα και τους έφτιαξε πια το φαγητό. Η Μάρο Κοντού. Μπράβο ρε Γιάννη Κωνσταράκη που είσαι ειδικός και στις ελληνικές ταινίες. Νίκος Σόκιν. Επιτροπή ανάδειξης της καλύτερης ομάδας μπάσκετ Ευρωλίγκας της τελευταίας πενταετίας ποια θα ήταν? Εντάξει, τώρα ήταν η ΕΦΕΣ, πήρε δύο συνεχόμενα, έχασε και ένα. Ο Παναθηναϊκός τώρα τρεις παρουσίες πήρε ένα. Η Ρεάλ επίσης, αλλά δεν βγάζει άκρη έτσι τώρα. Νίκο μου, σαν τα τσουβαλιάζουμε όλα και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα χαρμάνι, είναι αυτό τώρα. Είναι λίγο δύσκολη η προσέγγιση αυτή. Κατανοητό όμως τι θες να πεις. Ωραία πρωτοβουλία του Δήμου Ευόσμου να φυτέψουν πολλά δέντρα στην περιοχή. Το γνωρίζει ο Χρήστος Ευόσμος, αλλά όχι. Α, καλά, εντάξει. Εσείς τώρα ο ένας δουλεύει. Ναι. Είναι ξεκάθαρο και πατά έξω και κρατά την μπάλα. Ναι, αλλά ο φίλος μας ο άλλος λέει ότι αν την αφήσεις μέσα, βγεις έξω, μπεις μέσα. Προφανώς θα βρούμε το κανονισμό, τι ακριβώς λέει και να το εξηγεί. Αυτό είπε ο φίλος μας ο Κώστας, που εμείς έπρεπε να διακόψουμε την εκπομπή για να ασχοληθούμε με αυτό. Οπότε νομίζω ότι από αύριο οι ρεπόρτερ, οι αρμόδιοι ρεπόρτερ θα δώσουν τη λύση που θα ασχοληθούν ακόμη περισσότερο. Ενδεχομένως να έχουμε ασχοληθεί και εμείς μέχρι αύριο. Είναι ξεκάθαρο και πατά έξω και κρατά την μπάλα. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπε ο φίλος πριν με το άρθρο κουλουπού. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, διαφορετική τοποθέτηση του Κώστα. Οκ, Κώστα, συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Έχω κρατήσει για το τέλος κάτι ιδιαίτερο έτσι που γουστάρω. Τόμι, έχεις ξεκαρδιστεί στο γέλιο έτσι με τα βρώμικά μας.
1: Ήταν στημένο, ήταν επίτηδες. Επειδή δεν είμαι καθόλου, λέω κάτι πρέπει να πούμε, λέω.
0: Για φαγητά. Εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Εσείς μάλλον να παρέα. Ένας φίλος μου είχε ζητήσει και μια φίλη να κάνουμε και με ρεμπέτικα έτσι, λίγο γνωστά
1: κάνουμε,
0: τραγούδια,
1: ναι.
0: Όχι τα βαριά τα ρεμπέτικα
1: ναι.
0: Και τα σήκωτα, αλλά να πάμε και λίγο στις γενιές προηγούμενες που μας άρεσαν και νομίζω ότι ακόμα αρέσουν και χάρηκα τις προάλλες και το γιο μου που πήγε
1: φοιτητάκος
0: και πήγαν σε ρεμπετάδικο προσπάτως και περάσαν όλα τα φοιτητάκια μαζί και βλέπεις ότι οι πιτσιρικάδες έχουν κρατάνε καλά. Σπάρτη και Λάρισα βάζουν τριφύλια, έμαθα. Α, είναι αυτά τα πειραχτήρια που κάνετε μεταξύ σας. Ναι, η Σπάρτη, η ποδοσφαιρική ομάδα που είναι που την είχε πάρει ο Γιαννακόπουλος. Άλλη ιστορία τότε, άλλη ιστορία τώρα. Γιατί πάλι ο Γιαννακόπουλος. Η Μάρτον. Ξυπνάτε και κοιμάστε με αυτό. Να μας πει ο Μιχάλης τώρα, επειδή θέλει 8 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης, γι' αυτό τα διαβάζω. Μην νομίζετε ότι σας κάνω χάρη. Απλά σε λίγο θα φύγουμε, οπότε δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι καλά πήγαμε και σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέτρησα δεκάδες μηνύματα και μάλιστα αν βάλω και τα επαναλαμβανόμενα. Τριφύλια έχει, απαντάει ο Κώστας. Μουριές δεν έχει. Ρε τρώγεστε, ορίσαστε. Εντάξει, και αυτά είναι αποδεκτά. Βεβαίως, φανταστείτε τώρα να βγαίνετε στο ραδιόφωνο και στο τηλέφωνο και να λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν ακούγονται ωραία. Ενώ στα μηνύματα έχουν άλλη γλύκα. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, ήταν δεκάδες τα μηνύματα. αν βάλω και αυτούς που έχουν στείλει και δεύτερο και τρίτη φορά, έχετε ξεπεράσει, έχετε κάνει ένα, αν όχι ρεκόρ, έχετε φτάσει τα ρεκόρ. Και πραγματικά, εντάξει, βεβαίως βοήθησε και το παιχνίδι, το οποίο πιστεύω ότι όλοι, μα όλοι το είδανε, από το νότο μέχρι το βορρά και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Και έτσι, και απαντάει ο άλλος. Έχουν αφήσει τις μουριές, τα τριφύλια, πώς το είπε, και τώρα λέει, έχει όμως αχλαδιές για σένα. Λοιπόν, να τρώτε κανένα φρούτο.
1: Χρειάζεται,
0: καλή προβατίνα. Πάλι. Πάλι, δεν άντεξες. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν μιλάμε για προβατίνες τώρα.
1: Καλό το βρώμικο, αλλά θέλουμε και μπανανίτσα και αχλαδάκι, σταφυλάκι και.
0: Ο Μπατίστα, ο Ντανιέλ, πήγε στη μάναζε, στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει ποιότητα ο Ντανιέλ. Μ' αρέσει πολύ και εκμπλέκει και πολύ μπάλα. Καλά.
1: Τι είναι από τα παιδιά που ήρθαν εδώ και έμειναν έτσι για πάντα και αγάπησαν τη χώρα μας.
0: Ο Κώστας το πιάσε πριν το πούμε εμείς. Όλα καλά, καμιά προβατίνα θα πάμε. Βραδιά προβατίνας, ρε μεγάλε. Και ας παίζουν και κλαρίνα από πίσω. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Το απολαμβάνουμε με το ίδιο πάθος. Έχεις ετοιμάσει τραγουδία, γιατί έχω έτοιμο.
1: Όχι, άμα θέλετε ρεμπέτικο, έχω ένα light ρεμπέτικο. Είναι το βαλμίδι άλλη μέρα.
0: Ναι. Το τραγούδι που έχουμε τέταρτο στη σειρά.
1: Άλλη μέρα.
0: Αυτό πόσα λεπτά είναι, τρία λεπτά.
1: Όχι, όχι, βάλει αυτό το τραγούδι και εντάξει. Να βάλουμε άλλη μέρα να περιμπέτηκα.
0: Ναι, μωρέ, να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Εντάξει, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα Σάββατο έχουμε την ΑΕΚ σε 9 η ώρα, μην το ξεχάσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι θα γίνει και ιδιαίτερη αναφορά και στην εκπομπή την αυριανή. Θέλω να το παρακολουθήσετε.
1: Όχι μόνο την εκπομπή.
0: Ναι, όχι, εννοώ για αύριο τι θα
1: έχουμε. Α, σε εμάς, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Και θα ήθελα έτσι να δείτε λίγο περισσότερο τους παίχτες της ΑΕΚ και με τον τρόπο που παίζουν και αυτό το τεράστιο, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο. Και τώρα θα μου δώθηκε η ευκαιρία και θα το πω, ρε Γιάννη, και συγγνώμη που έχεις το τραγούδι, αλλά έχω λίγο περιθώριο, λίγα ένα λεπτό. Τον Δράκα Τσάκοτα που τον αποθέωσα χθες, αλλά εγώ θα το πω και το λέω με πολύ αγάπη, τον λατρεύω, τον αγάπησα πάρα πολύ στα νιάτα του, τον Μινά Γκέκο. Ένας Γκέκος, ο οποίος είναι ένα παιδί Κωνσταντινοπολίτης, που ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 70, να παίξει μπάσκετ. Δεν ήρθε για να παίξει μπάσκετ, ήρθε να βρει τον αδερφό του Γρηγόρη. Τέλος πάντων βρέθηκε, τον πήρε η ΑΕΚ, έπαιξε 12 χρόνια στην ΑΕΚ, τον άφησε η ΑΕΚ να φύγει και μάλιστα πήρε και χρήματα η ΑΕΚ εκμεταλλευόμενη τους νόμους τότε. Πήγε στο Παναθηναϊκό, τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έμελε να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Με το που αλλάζει φανέλα και φοράει την πράσινη φανέλα, πέφτει δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος να παίξει στην έδρα της ΑΕΚ. Τα πόδια του ήταν κομμένα πριν την αναμέτρηση, γιατί έπαιζε απέναντι στην αγαπημένη του ΑΕΚ, και μπαίνει μέσα στο γήπεδο για να καταλάβετε ποιότητα, χαρακτήρα και παίχτη. Μπήκε μέσα, έριξε μια 25άρα, τώρα αν ήταν 23-24 δεν θυμάμαι, μια 25άρα στην ομάδα του, νίκησε χάρη σε αυτόν με 3 πόντους διαφορά, 4 οι 2 δεν έχει σημασία, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, καταλαβαίνετε την ψυχοσύνθεσή του. Μινά Γκέκο, για σένα αύριο θα το πάρει ΑΕΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και για να κλείσουμε με τον Κώστα, καλή προβατίνα, αλλά και λίγη αποτοξίνωση με χυμό μουριάς χρειάζεται. Καλό ξημέρωμα, βραδινή Βαλαδόρη, Τάσο και Δημήτρη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, άσος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Χ2. Α, άσος ή διπλό. Σα κλείνουμε με τον κορυφαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, την κορυφαία λαϊκή φωνή. Είναι ένας ύμνος. Γιατί υποκρίνεσαι, κυρία μου, υποκρίνεσαι, ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Για χαρά.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο να

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.